κανονικότατο το πέναλτι. Ο Λεδέσμα έπιασε το πρώτο, για να δούμε τι θα κάνει στο δεύτερο. Και άμα κάνει την ίδια κίνηση με την πρώτη προσπάθεια του Μοντιέλ, που είχε δείξει την αριστερή γωνία και έπεσε εν τέλει δεξιά, παγίδευσε τον αντίπαλό του. Φυλάδω την μπάλα. Ο Κολίδιο και είναι έτοιμος να πάρει τα βήματα. Για να δούμε, θα καταφέρει να νικήσει το Λεδέσμα. Εδώ βλέπουμε τον φίλο της River, δεν κοιτάει, έχει γυρίσει πλάτη. Κι άλλος φίλος δεν κοιτάει. Είναι ψυχοφθόρα, πάντα τα πέναλτι.

Ο Κολίδιο θα εκτελέσει 1-0 η River Plate. Αυτή τη φορά οι γηπεδούχοι θα βρουν γκολ και ανοίγουν το σκορ στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος Αργεντινής. Ένα πολύ ψυχρεμό πέναλτι από τον επιθετικό των γηπεδούχων. Βλέπουμε εδώ ξανά σε επανάληψη την εκτέλεση. Πολύ πιο αδύναμο έστειλε στην άλλη γωνία τον Λεδέσμα και πλάσαρε για το 1-0. Και εδώ βλέπουμε τον φίλο της River. Κατάλαβε, δεν έβλεπε, αλλά κατάλαβε τι έγινε από την αντίδραση του κόσμου. Δεν μπόρεσε να διορθώσει το λάθος του στην παρούσα φάση ο Λεδέσμα. Και εδώ ξανά ευκαιρία, σουτ! Πέρασε η μπάλα οριακά, out από σουτ του Βέρα. Και τώρα αναγκάζεται να βγει μπροστά η Ροζάριο, άμα θέλει να βρει κάποιο τέρμα. Εδώ το κλέψιμο του Κολίδιο. Το σχάσαμε τη φάση. Πολύ καλό σουτ. Δυνατό, η μπάλα πέρασε όμως. Αμέσως η River πήγε να βρει και ένα δεύτερο τέρμα και να έκανε πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Ροζάριο. Πατερίτσες στον αέρα και ένα μπουφάν κρεμασμένο επάνω. Και έχουμε και αλλαγή για τη Ροζάριο. Ο Χιάδε για να μπει ζητάει ο Βάνδο. Για κάποιο μαρκάρισμα λογικά που έγινε όσο βλέπαμε τα replay. Και έχει τώρα ο Μπούστος, έδωσε μπροστά. Για τον Φρέτας, Φρέτας θέλει να πέρασει πολύ όμορφα, δεν τα καταφέρνει όμως. Να ξεφύγει από τον Άβυλα. Και αυτός δίνει την μπάλα στον Σάνδες. Έχουμε σκορ λοιπόν στο παιχνίδι. Η River είναι μπροστά. Η Ροζάριο θα κυνηγήσει να βρει κάποιο τέρμα και να φέρει το μάτς και πάλι στην ισοπαλία. Και για να δούμε τώρα. Τώρα θα αλλάξουν οι ρόλοι. Τώρα η Ροζάριο θα είναι αυτή που θα πιέζει. Και η River αυτή που θα θέλει να αντέξει. Για να δούμε ποιος θα ανταποκριθεί καλύτερα. Η μπάρα παίρνει μέτρα εκεί και πασάρει πλάι. Στον Κορονέλ έγινε το κλέψιμο, αλλά ο Ιμπάρα έδωσε τη λύση άμεσα. Η Μαρία θέλει να πασάρει στον Χιμένες, αλλά δεν τα κατάφερε. Και έχει τώρα και πάλι River. Αλλεπάλληλα κλεψίματα και έχει τώρα Κοπέτη. Κοπέτη δεν μπόρεσε να βρει τον Χιμένες, κέρδισε όμως αρκετά μέτρα. Από πλάγιο σε πλάγιο πάει η Ροζάριο. Θα βάλει το πόδι του ο Γαλβάν. Και το Monumental έχει πάρει φωτιά. Δεν θέλουν και πολύ τους άλλους οι φίλοι της River. Θα βγει εδώ η άμυνα από τον μέσα. Και διώχνει για τα καλά ο Βέρα. Θυμίζουμε River και Sold Out είναι Sold Out στο Monumental είναι συνώνυμα. Μετράει με το σημερινό 109 Sold Out. Τα 105 βέβαια από αυτά είναι επιβεβαιωμένα, αλλά όπως έχουμε δει βλέπουμε ούτε μία θέση δεν είναι άδεια. Όλοι όρθιοι φωνάζουν, υποστηρίζουν την ομάδα τους. Τα περισσότερα εισιτήρια βέβαια είναι διαρκείας που παραχωρούνται. Καθώς το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή είναι τρόπος ζωής. Και όταν μιλάμε για τη River, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της χώρας, ξέρουμε και την αγάπη και την ποδοσφαιρική τρέλα που υπάρχει για την ομάδα. Έτοιμοι στο μεταξύ να εκτελέσουν οι γηπεδούχοι το φάουλ, έγινε αυτό. Βγάζει η άμυνα
της Ροζάριο. Καταλήγει τώρα η μπάλα στα πόδια του Φρέιτας. Φρέιτας θέλει να κάνει το γύρισμα. Μπάλα περνά από τη μία μεριά στην άλλη. Προσπαθεί εκεί να σώσει την κατοχή ο Κουάρτα και πήρε το πλάγι. Το κόρνερ, ναι. Ο Μέσα αναλαμβάνει την εκτέλεση. Εκτελεί ο Μέσα. Μία ακόμα επιτυχημένη άμυνα και φάουλ εδώ. Πάνω στον Άβυλα από τον Κουάρτα. Θυμίζουμε μη τελικός πρωταθλήματος Αργεντινής. Τορνέο Απερτούρα. Ζωντανά και αποκλειστικά σε Action 24 και Αθλέτικο στο YouTube το athletico.gr. Σάνδες έχει τώρα την μπάλα στα πόδια. Ξαναπήρε ο Σάνδες, συνεργάστηκε και με τον Πιζάρο. Μπάλα πίσω στον Άβυλα. Είναι και ο Ιμπάρα να βοηθήσει. Και έχει τώρα η Ροζάριο με Σάνδες. Είπαμε, μένει τώρα να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι φιλοξενούμενοι. Έχοντας την μπάλα στα πόδια τους, η River ξέρει ότι για να βρεθεί στον τελικό πρέπει απλά να αμυνθεί. Και εδώ ένα τάκλιν. Πάνω στον Χιμένες. Θέλει να περάσει από εκεί ο Κορονέλ, ζητάει το κόρνερ, δεν το παίρνει. Εδώ ξαναβλέπουμε την κίνησή του. Προσπάθησε να περάσει. Βίνια και Σίλβα όμως έβγαλαν την άμυνα. Θυμίζουμε... Ω, βλέπουμε διπλή αλλαγή εδώ για Ροζάριο. Που θέλει να φέρει... Θέλει να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας του Αλμυρών. Λογικό να πηγαίνει σε μια τέτοια λύση. Και βλέπουμε και άλλους παίκτες να σηκώνονται. Έχει αδειάσει σχεδόν ο μπάγκος της... Ροζάριο.

Χουλιάν Φερνάντες και Μάλο, αν είδαμε σωστά, ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ θα γίνει η σέντρα, μια κεφαλιά προς τα πίσω. Έδιωξαν την μπάλα γηπεδούχοι και φεύγει για τα καλά ο κίνδυνος χάρη στον Βέρα. Και έχουμε εδώ το φάουλ και ώρα να γίνουν και οι αλλαγές. Ο Βέρα, ο οποίος έχει δεχτεί κάρτα, θυμίζουμε. Και Καμπάς έτοιμος να περάσει. Ντι Μαρία φαίνεται εξουθενωμένος. Τριπλή αλλαγή λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τον Μάλο. Ο Βάδο είναι ο ένας που έχει κάτσει στον πάγκο. Εδώ ο Χουλιάν Φερνάντες. Χιμένες και ο Βάνδο θα βγουν. Και θα βγει και ο Γκισέρμο Φερνάντες για να περάσει ο Καμπάς. Άρα δεν θα έχουμε δύο Φερνάντες στο μάτς. Μπήκε ένας, βγήκε άλλος. Και μία ακόμα στατική φάση για την Ροζάριο. Έγινε εκτέλεση, πέρασε η μπάλα, ευκαιρία, δοκάρι! Ένα ακόμα δοκάρι για τη Ροζάριο. Ο Πιζάρο ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε φάτσα κάρτα με την ευθεία, αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Αγγίζει το 1-1 ξανά η Ροζάριο. Έχει βρει τα δύο από τα τρία δοκάρια, δεξί και αριστερό. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Για να δούμε, θα έρθει στην τρίτη καλή φάση στον γκολ για τους φιλοξενούμενους. Έχει ο Σάνδες. Γύρισε πίσω την μπάλα στον Άβυλα, πιέζει τώρα εδώ. Η Ροζάριο, έχει ο Καμπάς. Καμπάς καλύνει, σέντρα. Η άμυνα της River όμως αντέχει. Έγινε τώρα εδώ το κοντρόλ. Θα σπάσει μπάλα προς τα έξω. Τη Μαρία θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά. Βγαίνει ο Μπελτράν και δεν θα μπλοκάρει. Θα γίνει όμως το φάουλ του Καμπάς. Πάνω στον τερματοφύλακα της River. Εδώ ξανά η φάση. Μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι.

Έχει ακουμπήσει ο Πιζάρο. Βλέπουμε εδώ και μία δυσφορία καθώς έπεσε ατσαλά. Και ο Μπελτράν ετοιμάζεται να διώξει την μπάλα. Έπειτα από το φάουλ που κέρδισε από τη μονομαχία του με τον Καμπάς. Απευθείας αυτή θα πάει σε πλάγιο. Και έχει τώρα ο Ιμπάρα. Μια μακρινή παλιά για τον Χούλιαν Φερνάντες. Αυτός θα κάνει το κοντρόλ. Βλέπουμε ο Κορονέλ έχει ανέβει να ζητήσει μπάλα. Αυτός προτίμησε τη σέντρα. Δεν θα βγει. Και ευκαιρία να τρέξει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο η River. Πέρασε η πάσα για τον Φρέιτας. Φρέιτας θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Στην άλλη μεριά έτρεχε ο Κολίδη ως σκόρερ της αναμέτρησης. Όμως δεν πέρασε η παλιά. Και ξανά έχει η Ροζάριο. Ντι Μαρία, δείτε πόσο πίσω έχει γυρίσει για να πάρει την μπάλα. Καμπάς είναι στα αριστερά. Και ο Σάνδες επίσης, δείτε που έχει ανέβει. Παίξουμε το νούμερο 3. Θυμίζουμε της Ροζάριο. Για να βοηθήσει την επιθετική λειτουργία. Είναι αριστερό μπακ. Και τώρα εδώ υπάρχει κενό από τα δεξιά. Λογικό είναι. Τρέχει ο Σίλβα. Ο μέσα. Με συγχωρείτε. Μέσα θέλει να περάσει. Μία ακόμα επιτυχημένη άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Σάνδες επιταχύνει. Θέλει να περάσει. Καταφέρει να σπάσει την μπάλα. Και έχει τώρα Καμπάς. Βέρα εκεί τον κλείνει πολύ όμορφα και κλέβει και την μπάλα παρακαλώ πολύ. Πέφτει και κάτω να την προστατεύσει για να γίνει το λάθος. Φερνάντες έτρεξε να προλάβει. Κέρδισε το πλάγιο. Πιζάρο έβγαλε την πάσα, ξαναπήρε ο Πιζάρο. Προς τα έξω θέλει να σπάσει ο Φερνάντες, δεν τα κατάφερε. Χάσε λίγο εκεί το κοντρόλο μέσα, έβγαλε μπροστά, χωρίς επιτυχία. Και ο Ντι Μαρία. Ντι Μαρία εκεί. Τα βάλε με πολλούς, έχασε την μπάλα, αλλά κατοχή παραμένει εν τέλει στην Ροζάριο. Και το φάουλ τώρα. Βγήκε κερδισμένα από τις μονομαχίες η ομάδα του Χόρχε Αλμυρών που ψάχνει απεγνωσμένα το 1-1. Εδώ το φάουλ του Βέρα πάνω στον Άβυλα. Και βλέπουμε και τον Μάλα, τον παίχτη που αντικατέστησε τον Οβάνδο. Οβάνδο ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα. Συνεπώς ήταν ένας λόγος για να κάτσει στον πάγκο. Αμυντικά έχει πάρει άριστα μέχρι στιγμής η Ροζάριο. Το θέμα της είναι επιθετικά. Δεν έχει δεχτεί η φάση open play. Το πέναλτι μόνο ήταν αυτό που έδωσε και δημιούργησε τη διαφορά στην αναμέτρηση. Το 1-0 δηλαδή της River. Το βλέπουμε και πάλι. Ψύχρεμος Κολίδιο. Ψάρωσε τον Λεδέσμα. Αλλού κοίταξε, αλλού έστειλε την μπάλα. Μερικές φορές τα πέναλτι, αν ξέρεις να διαβάζεις τον αντίπαλό σου και να κερδίζεις τα mind games, δεν χρειάζεται τόση δύναμη. Το πέναλτι δεν χρειάζεται να είναι στο αντίπαλο γάμα. Χρειάζεται μόνο να είναι στη σωστή μεριά. Και αυτό ακριβώς έκανε ο Κολίδιο. Έχει τώρα ο Σίλβα. Δεν ρισκάρει, γυρνάει πίσω την μπάλα για τον Μπελτράν. Φάνηκε εκεί λίγο σαν να προλάβαινε ο Κοπέτη, αλλά εν τέλει. Ο Μπελτράν έλεγχε πλήρως τη φάση εδώ. Δεν θα γίνει κάποιο λάθος. Ριβέρο έχει. Και βγήκε πάσα τώρα μπροστά για τον Φρέιτας. Πίσω για Σίλβα. Βλέπουμε πόσο πρεσάρει πλέον η Ροζάριο. Και έχει ο Κοπέτη στα δεξιά. Τρέχει όμως και θα του κλέψει την μπάλα
ο Βίνια. Μια μακρινή παλιά. Δεν θα βγει ποτέ για τον Κολυδιό. Για τον φίλο που ρωτάει ποιος είναι ο admin, όταν έρθει η ώρα, παιδιά, θα το μάθετε κι αυτό. Η λογική λέει πως και η River τώρα από εδώ και πέρα με το pressing της Ροζάριου να έχει ανέβει, βλέπουμε που βρίσκονται φιλοξενούμενοι στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκε όμως εδώ η πάσα. Θα πηγαίνει πιο πολύ σε μακρινές μπαλιές η River από εδώ και πέρα. Και ο Φρέιτας είναι απομονωμένος αρκετά. Γυρνάει πίσω την μπάλα. Και έχει τώρα ο Σίλβα. Σίλβα, έγινε το μαρκάρισμα και το λάθος. Και ο Καμπάς πέρασε πολύ ωραία την μπάλα. Ευκαιρία να τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ εδώ. Και κάρτα για τον Κολυδιό. Σωστό φάουλ πάνω στον Φερνάνδες. Για να αναχαιτήσει τον εφνιδιασμό. Την αντεπίθεση της Ροζάριο. Σκόρε λοιπόν θα κυτρινιστεί. Έχουμε φτάσει στα 80 λεπτά και οι δύο μας έχουν από τρεις αλλαγές και έρχεται τώρα η τέταρτη για τη Ροζάριο. Βγαίνει ο Άβυλα. Από τον αγωνιστικό χώρο για να μπει μέσα ένας επιθετικός. Και ένας ενδεκαδάτος παίκτης για τη Ροζάριο που αποτέλεσε έκπληξη. Απουσία του από τη βασική ενδεκάδα ήταν. Για να πραγματοποιήσει το αμυντικό πλάνο που είχε ο προπονητής των φιλοξενούμενων. Βελίζη λοιπόν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Και με να δούμε τώρα πώς θα αμήνεται η Ροζάριο. Πήρε ο Μπούσο στην μπάλα στο πλάι και κέρδισε το out από τον Μάλο. Δέκα λεπτά απομένουν για τη λήξη του 90 λεπτού. Η River είναι μπροστά. Και ψάχνει η Ροζάριο τον γκολ. Βλέπουμε και τον Ακούνια. Η λογική λέει ότι αν καταφέρει να διατηρήσει αυτό το αποτέλεσμα η River δεν θα χρησιμοποιηθεί. Ο Αργεντίνος back half κυρίως, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και στην επίθεση την ομάδα του. Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του διαιτητής εδώ. Πήγε να παίξει γρήγορα το φάουλ η Ροζάριο. Είπε ο Ραμίρες, είπε στους παίκτες του Χόρχε Αλμυρών να περιμένουν. Εδώ ξανά πιο πολύ χτύπησε εν τέλει ο Κουάρτα παρά ο Βελής. Βλέπουμε και τον Κιντέρο στο βάθος του πάγκου που έχει κάτσει. Γράψτε λάθος ότι είπα, ετοιμάζεται ο Ακούνια να μπει στον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό. Είχε αποχωρήσει τραυματίας στην αναμέτρηση με τη Χυμνάσια, στο 33 της αναμέτρησης του παιχνιδιού τότε. Και θα γίνει και αλλαγή τώρα. Ο Βίνια θα γίνει δέκτης του χειροκροτήματος των φίλων της River. Έτρεχε πάνω κάτω σε όλη την αναμέτρηση. Και θα κάτσει τώρα στον πάγκο. Πέρασε και ο Ακούνια. Βγήκε και ο Κολυδιό, σκόρερ του παιχνιδιού. Ο Πεζέλα πέρασε στη θέση του. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Σίλβα θα πιάσει την κεφαλιά. Αν περνούσε η μπάλα. Ήταν αρκετοί παίκτες εκεί της Ροζάρη. Όμως ο Σίλβα επενεύει. Θα δεχτεί ο Κοπέτη την κίτρινη κάρτα. Ου, εδώ χτύπησε τον Ριβέρο. Άσχημη φάση.
Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί και το VAR. Ήταν βέβαια κοντά η μπάλα, οπότε είναι και δικαιολογημένο κατά κάποιο τρόπο η επαφή. Πιο πολύ για την κόκκινη όμως είναι σκληρό το μαρκάρισμα. Περιμένουμε να δούμε. Ο Ριβέρο έχει μείνει κάτω. Από τη στιγμή που έχει δεχτεί και την κίτρινη κάρτα ο Κοπέτη. Στην περίπτωση που μπει το ιατρικό επιτελείο της River. Δεν θα χρειαστεί ο αμυντικός των γηπεδούχων να βγει εκτός των 4 γραμμών. Περιμένουμε να δούμε την κατάστασή του. Σηκώθηκε ο Ριβέρο. Και τσεκάρει ο διαιτητής να δει ότι δεν έχει ματώσει ο παίκτης της River. Και όπως είπαμε, μπαίνει κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν χρειάζεται να περιμένει και είναι σημαντικό τώρα, καθώς μια μικρή ανισορροπία στην άμυνα μπορεί να φέρει και τον γκολ. Και τώρα παίζεται ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του τόρνεο Απερτούρα. Θυμίζουμε, η νικήτρια της απόψινης αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει την ομάδα από το ζευγάρι Αργεντίνος και Ουρακάν. Έπεσε ο Ριβέρο, πιάνει ξανά το στόμα του. Βλέπουμε και τα αίματα από τα χείλη του αμυντικού της River. Έβγαλε τον επίδεσμο που του είχαν τοποθετήσει από το ιατρικό επιτελείο. Και έχει τώρα λεδέσμα. Είμαστε στο 27ο λεπτό, πλησιάζουμε τα 90. Μπούστος θα διώξει την μπάλα και έχει τώρα ο Σίλβα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Σίλβα. Πέρασε τον Πιζάρο. Πιζάρο όμως σε δεύτερο χρόνο κερδίζει την μπάλα. Αλλά έχει αφήσει πλέον έκτημα ο διαιτητής. Συνεπώς φάουλ για την River. Σε περίπτωση που παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα θα είναι η πρώτη ήττα της Rosario Central έπειτα από 8 παιχνίδια. Για να δούμε, θα υπάρξει απάντηση από τους φιλοξενούμενους ή το πέναλτι του Κολίδιο είναι αρκετό για να δώσει τη νίκη στην River. Ωραία κίνηση εδώ το Ακούνια. Πέρασε ο Ακούνια. Μπορεί να βγάλει και τη σέντρα. Το έκανε έξω για Σίλβα. Σίλβα όμως. Πολύ κακό το σούτου. Αρκετά μετά έξω θα περάσει η μπάλα.

Βγήκε εκεί ο Πεσέσα να διώξει. Μπάλα έφτασε στον Μπελτράν και αυτός με τη σειρά του διώχνει. Δεν παίζει τώρα κάτω την μπάλα η River, λογικό είναι. Δεν θέλει να ρισκάρει κάποιο λάθος στο αμυντικό της Τρίτο. Το βλέπουμε ο Γαλβάν πέφτει, όμως ο διαιτητής έχει δώσει συνέχεια. Ο Γαλβάν θα σηκωθεί. Δεν παίζει σε αυτές τις φάσεις. Και τώρα ο Καμπάς. Καμπάς είναι στο ένας με έναν με τον Μπούστος. Βλέπουμε από πίσω είναι και ο Μέσα να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Δεν θα χρειαστεί ο Μπούστος, θα βγάλει την άμυνα. Και δείτε εδώ πώς τρέχει να πιέσει το Σάνδες. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφει στα αμυντικά του καθήκοντα. Μπάλα στο μεταξύ έχει πάει από την άλλη μεριά. Τη Μαρία, πολύ ωραία παλιά. Πάει να περάσει αυτή, όμως είναι εκεί. Για να σταματήσει τη φάση ο Κουάρτα και στη συνέχεια φάουλ πάνω στον Ριβέρο. Το ξανά δυνατό μαρκάρισμα. Και εν τέλει πιο πολύ φάουλ ίσως είναι του Ριβέρο παρά του Βελής. Άθελα του βέβαια, όπως έδιωχνε την μπάλα, πάτησε τον αντίπαλό του. Δέχτηκε παρόλα αυτά την κίτρινη κάρτα.

Για να δούμε το διακύβευμα το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής στη σεζόν. Ένα εισιτήριο για τον τελικό του τορνεό Απερτούρα. Ένα εισιτήριο που μπορεί να φέρει το τρόπαιο στην τροπαιοθήκη μία από των δύο ομάδων. Υπάρχει όμως ένα ακόμα λεπτό. Και όσο θα δείξουν καθυστέρηση, έχει τώρα την μπάλα εδώ. Φρέιτας, μακρινό σουτ, θα περάσει out την μπάλα. Δύο ομάδες που για πολλούς αποτελούν τον ανεπίσημο τελικό. Καθώς Ουρακάν και Αργεντίνος είναι τα outsider. Πολλοί θεωρούν, ποια ομάδα καταφέρει να πάρει την πρόκριση, ότι θα είναι και το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του Απερτούρα. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Όμως σίγουρα θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα όποια από τις δύο ομάδες το καταφέρει. Η River, θυμίζουμε, δεν κατάφερε πέρυσι να βρεθεί ούτε σε ημιτελικά ούτε σε τελικό. Στις δύο διοργανώσεις που είχαν γίνει δεν βρίσκεται στο Copa Libertadores, κάτι που στο κλαμπ θεωρείται τεράστια αποτυχία και ο στόχος τους είναι ένας και μοναδικός. Το κύπελο. Η επιστροφή στην κορυφή της Αργεντινής. Το 31ο δηλαδή. 7 λεπτά έχουμε καθυστερήσει. Υπάρχει πολύς χρόνος άρα στο παιχνίδι. Και έχει την μπάλα η Ροζάριο. Καμπάς έχει. Καμπάς θέλει να περάσει. Βγαίνει άμυνα από μέσα και Σίλβα στην παρούσα φάση. Και έχει τώρα ο Κορονέλ. Έδωσε μία πάσα στο πλάι, έγινε η σέντρα. Κεφαλιά! Θα διώξει ο Πεσέσα. Ξανά όμως με η μπάρα έχει η Ροζάριο. Δεν έχει δοθεί φάουλ πάνω στο Τη Μαρία. Παίζεται κανονικά, λέει ο διαιτητής. Γαλβάν. Θα το πάρει πολύ σωστά. Και διαμαρτύρονται οι παίχτες της Ροζάριο. Οι φίλοι των Los Milonarios ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, να βοηθήσουν την ομάδα τους με τη φωνή τους, να την εψυχώσουν όσο δεν πάει. Θέλουν να δουν τη River Plate ξανά σε ένα τελικό. Μπελτράν έδιωξε την μπάλα. Καταλήγει στον Ακούνια. Ακούνια θα βγει προς τα έξω. Δεν υπάρχει ένα σπρόξιμο. Θα έχουμε μία ακόμα αλλαγή. Τη Ροζάριο. Ρίχνει το τελευταίο του χαρτί. Ο Αλμυρών. Θα βγει ο Πιζάρο για να περάσει στη θέση του ο Κουντάνα. Κουάρτα θα διώξει την μπάλα. Και τώρα θα διώξει και ο Βέρα. Ευκαιρία να φύγει στην αντεπίθεση η River. Μπάλα έχει πάει πολύ πλάι. Μέσα θέλει να προλάβει. Δεν καταφέρνει όμως να διατηρήσει και την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Και έχει τώρα ο Σάνδες. Για να δούμε, θα αντέξει η River ή η Ροζάριο. Είναι έτοιμη να πάει σε δεύτερη συνεχόμενη παράταση. Το οποίο σίγουρα θα δυσκολέψει. Και από πλευράς της αντοχής. Έβγαινε η σέντρα. Εδώ ευκαιρία. Διώχνει όμως ο Πεζέσα. Τώρα έξω τη Μαρία. Πέφτουν δύο επάνω του. Χάνει την μπάλα. Φρέιτας έβγαλε στο Σίλβα. Σίλβα τρέχει. Είναι ανοργάνωτη άμυνα της Ροζάριο. Σίλβα όμως κόβει τώρα φόρα και χάνει και την μπάλα. Όχι, επιμένει, σαν να της πάει προς τα πάνω του. Αφήνει πολύ σωστά την μπάλα να βγει πλάγιο. Γαλβάν, Φρέιτας κάτω, έπειτα από το μαρκάρισμα που δέχτηκε. Εδώ ξανά βλέπουμε τον γκολ που έχει σπάσει τις ισορροπίες. Που στέλνει αυτή τη στιγμή τη River στον τελικό. Κολλίδα από την άσπρη βούλα. Και 1-0 για την River.
Σίλβα θέλει να κλέψει. Έπεσε εδώ, δεν κέρδισε το φάουλ. Και τώρα τρέχουν οι παίκτες της Ροζάριο. Καμπάς στο ένας με έναν. Μπούστος, εξαιρετικός. Έβαλε το στόπ και κέρδισε και το φάουλ, παρακαλώ πολύ. Μπούστος αναλαμβάνει και την εκτέλεση, όπως είναι λογικό. Ψάχνει με ένα μακρινό πλάγιο να βρει τον Φρέιτας χωρίς αποτέλεσμα. Όμως δείτε, ακόμα πιέζει ο Μπούστος. Ο Πέτη δεν θα πάρει την κεφαλιά. Πεσέσα θα διώξει. Δείτε πόσο μακριά πήγε η μπάλα. Πεσέσα όσα λεπτά βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται η ομάδα του Εδουάρδο Κουντέτ. Όποια μπάλα έρχεται, τη διώχνει εδώ, όμως πάει να γίνει το λάθος. Όχι. Δεν ρίσκαρε ο Μπούστος και έδιωξε. Ευκαιρία ήταν εδώ. Και τρέχει τώρα ο Μέσα. Πέρασε τον αντίπαλο το Μέσα. Κρατάει και την ισορροπία του. Θέλει να φύγει και κερδίζει το φάουλ. Και μία κάρτα. Ακόμα μία. Στον Ιμπάρα. Στον Ιμπάρα τι να δώσει πιο πίσω. Άμα ήταν ο Ιμπάρα, είναι δεύτερη κίτρινη.

σε κάποιον άλλο. Θα έδωσε την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής, ο Νικολάς Ραμίρες. Ναι, στο Φερνάντες έδωσε την κάρτα για κάποιο μαρκάρισμα πίσω, πριν πάλι πάρει την μπάλα μέσα. Δω το τακουνάκι, δεν μπόρεσε να σώσει την κατοχή ο Κοπέτη. Βλέπουμε και το Φερνάντες, τον άνθρωπο που κυτρινίστηκε. Δευτερόλεπτα απομένουν πλέον για τη λήξη. Κουδέτ δίνει εντολές στους παίκτες του που πρέπει να βρίσκονται. Έγινε επαναφορά από τον Ακούνια. Δεν υπάρχει φάουλ και έχει τώρα ο Φερνάντες. Μάλλον για τον Τι Μαρία. Τι Μαρία με μακρινή παλιά. Ψάχνει ένα μίνι θαύμα η Ροζάριο. Δεν το βρίσκει στην παρούσα φάση. Σάνδες με Φρέιτα, με Γαλβάν. Γενικητής ο Γαλβάν, σπάει μπάλα στο πλάι από τον Σίλβα. Και έχει ο Ακούνια, τρέχει ο Ακούνια, πάει προς το πλάι. Θέλει να κρατήσει την μπάλα εναντίον τριών εκεί. Δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχει ένα τράβηγμα. Και μία ακόμα παλιά. Τρέχει ο Καντά να προλάβει. Πεσέσα σε μία ακόμα φάση είναι εκεί και θα πάρει και το φάουλ. Και μαζί ίσως δίνει και την πρόκριση στην River. Μένα να δούμε πόσο χρόνο θα αφήσει ακόμα ο διαιτητής. Πεσέσα έχει πέσει κάτω. Η River αγκαλιά με την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του τορνέου Απερτούρα. Φωτιά στο Monumental. Οι κάμερες πάνε πάνω κάτω.

0: Μία ανάσα. Από τον τελικό η River. Και ο διαιτητής θα το σφυρίξει. Είναι το τέλος. Η River Plate στο τελικό του τορνεό. Απερτούρα εκεί θα αντιμετωπίσει είτε τους Αργεντίνους είτε την Ουράκαν σε μια αναμέτρηση που θα δείτε ζωντανά από το Αθλέτικο το βράδυ της Κυριακής στις 11 η ώρα. Τα συναισθήματα τώρα ξεχυλίζουν από τους παίκτες της River. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας μέχρι τις 4 παρά. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει η εικόνα και ήχο στα σπίτια σας, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Go, go, go!
1: What the fuck happened to my men?

0: Ούτε Ρέγκαν.
1: Ο Ντρέγκαν.

Oh, my God.

0: It's a cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
5: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
6: How do you know that kid is telling you the truth?
7: Why would he lie? Think about it.
6: Let's just hope Ellen Parsons comes through for you.
7: Why are you lying? Why would he lie?

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
2: I could have you arrested for attempted murder.
3: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: The Monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
11: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
17: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
18: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Αυτή τη φορά θα βρεθούμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid. Το Καρπενήσι θεωρείται ένα από τα πιο πράσινα, μαγευτικά τοπία στην Ευρώπη, που κόβουν την ανάσα με πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της στερεάς Ελλάδας είναι μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Hellas Rally Raid υποδέχθηκε 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες σε 10 διαφορετικές κατηγορίες που έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα. Ήταν στόχος μας να έρθουν σε αυτή την περιοχή για πολλά χρόνια, αλλά φέτος το πετύχαμε, λέει ο σταμάτης μελέτης. Καταφέραμε να πάρουμε τις άδειες, να χρησιμοποιήσουμε την περιοχή και να θυμίσουμε ότι η Βρετανία είναι μία από τις πιο αμόλυντες φύσεις στην Ευρώπη. Το Καρπενήσι βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής. Ως τοποθεσία είναι στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Είναι ένα αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά, βαθύ δάσος και όλες τις διαδρομές να διεξάγονται μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε επίπεδο αγωνιζόμενων που ξεκινούν από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου ως τους νεοφερμένους, σε ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες, αλλά και έχουμε και πολλές γυναίκες φέτος. Ιδιαίτερες συμμετοχές, ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά τη διαδικασία της εκδήλωσης, οι συμμετεχόντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτή την πραγματική αίσθηση του ράλι, όπως το ότι κατάφεραν να παρακολουθήσουν πως οι επαγγελματίες πετούν πραγματικά πάνω από αυτή την πίστα. Ήταν εντυπωσιακά πως οι έμπειροι αναβάτες δεν υποτιμήθηκαν από τους νεοφερμένους που κατακλείζουν αυτές τις απαιτητικές διαδρομές. Οι νέοι συμμετέχοντες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πραγματικά πολλά υποσχόμενο μέλλον για την κατηγορία ράλι. Φέτος ήρθαν αναβάτες από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία σε αυτή την όμορφη διοργάνωση. Είμαι ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, πήγαμε σε αυτό το ράλι πέρυσι στην Αλβανία. Μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη Χαρίση έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε ανάμεσα στα όμορφα βουνά. Ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να απολαύσουμε την διαδρομή. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετάσχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον κυρίαρχο ανδρικό αθλητικό κόσμο. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα προσελκύουν κόσμο και γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που όχι μόνο απαιτεί δύναμη και αντοχή, αλλά απαιτεί κάποιο σοβαρό τρόπο πλοήγησης και πιθανώς οι γυναίκες να έχουν το πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από πού προέρχεσαι, τι φύλο είσαι, όλοι είναι εδώ ίσοι, όλοι θέλουν να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νεοφερμένοι εμπιστεύονται πραγματικά την ποιότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα που κάνει αυτή την εκδήλωση να είναι μπροστά από άλλες είναι ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά μέσα από μαγευτικά τοπία, τοποθεσίες στο Καρπενήσι. Η μοναδική εμπειρία στα απομακρυσμένα βουνά και δάση, αλλά και τις παραλίες και τις κοιλάδες. Φέτος ήταν μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε και ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου, το KTM 790 Adventural, που έκανε τον ντεμπούτο του. Ο επαγγελματίας αναβάτης Chris Bridge ήταν εκεί για να σπρώξει στα όρια του το συγκεκριμένο όχημα.
Η καλή σκέψη για το Rally Hellas είναι ότι το έδαφος αλλάζει συνεχώς, μεγάλη ποικιλία στην οδήγηση, οπότε δεν γίνεται ποτέ βαρετό, με συνέπεια να έχει συνεχώς στροφές και τις 7 ημέρες, μια πρόκληση που κρατά την ταχύτητα χαμηλά και αυτό το κάνει λίγο πιο ασφαλές. Δεν μου αρέσουν τα 160 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν θα πάω με δεύτερη-τρίτη ταχύτητα οδηγώντας και απολαμβάνοντας το έδαφος. Αγωνίζομαι με το ολοκαινούργιο KTM 790 Adventure. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά αγωνίζομαι με αυτό το όχημα σε ένα διαγωνισμό.

0: 1990 που αγωνίζομαι τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά επίσης και ορισμένα μειονεκτήματα από το 1990 που είναι μια μοτοσυκλέτα με την οποία πέρασα πολλά αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω πώς θα νιώσω τώρα. Πάντως είμαι ενθουσιασμένος. Για μένα είναι η πιο συναρπαστική σκέψη, οι αναρτήσεις, ώστε να μπορώ να αποφύγω κάποια χτυπήματα, κάποια αντικείμενα, να πατήσω το γκάζι, εκεί που πρέπει θα φρενάρω βέβαια. Είναι συναρπαστικό γιατί μπορώ να πιέσω περισσότερο. Είναι επίσης συναρπαστικό γιατί είμαι πιο ασφάλης να κάνω κάποιο λάθος. Το Rally Raid ξεκίνησε ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στον αναβάτη την ευκαιρία να δώσει μια καλή εμφάνιση στο έδαφος και να προετοιμάσει τους εαυτούς τους για και τα οχήματα φυσικά για τις πιο απαιτητικές επόμενες ημέρες. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν από κάποιο αγώνα είναι να προετοιμάσεις το όχημά σου κατάλληλα. Αναβάτες από όλα τα τμήματα ετοίμαζαν προσεκτικά τις μοτοσυκλέτες, τα τετράτροχα και τα SSV για αυτό το προκλητικό ράλι σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Δεν είναι εύκολη δουλειά να στήσεις το όχημά σου για ένα τόσο απαιτητικό αγώνα, που με αναβάτες να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, οδηγούς, μηχανικούς, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το στήσιμο των σωστών ελαστικών της αναρτήσεις. Είμαστε από την Ολλανδία, από τα πιστά Holland Sand. Έχουμε μια βαριά άμμο για την ανάρτηση. Για παράδειγμα, στην πίστα άμμου ψάχνουμε πάντα ένα κράτημα στο ελαστικό, οπότε πρέπει εδώ στην Ελλάδα να έχουμε πιο σκληρό έδαφος, πολύ βραχώδες, που δεν το έχουμε συνηθίσει. Έτσι, για μικρά βράχια, η ανάρτηση θα πρέπει να περνάει πάνω της, όταν για την άμμο θα είναι μαλάκι, ή για τα μεγάλα βράχια η αναστολή θα έχει ολοκληρώσει. It will be too soft because when you have the big rocks, the suspension will be immediately to the end. Και με αυτόν τον τρόπο ανάλογα γίνονται οι ρυθμίσεις των οχημάτων σε σχέση βέβαια πάντα με το έδαφος που έχουν να αντιμετωπίσουν σε κάθε διαδρομή οι οδηγοί και οι αναβάτες.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Είμαστε αερά.
7: Αθλητικό FC.
9: Και ο αέρα δεν γίνεται.
7: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: χωρίς χάρτη, στα ορεινά της Φακίδας. Στην αγκαλιά των βουνών της Ρούμελης. Οι κορυφές των βουνών αγγίζουν τον ουρανό. Έρε χωριουδάκι μου.
1: Εδώ νομίζω έχω τα πάντα.
2: Η φύση δεν νικέται.

Βρίσκομαι στην ορεινή Φωκίδα. Πίσω μου βλέπετε την Κιώνα, τα βαρδούσια όρη και μπροστά μου ξεκινάνε οι πλαγιές της Ήτης. Στην αγκαλιά των βουνών της Ρούμελης. Μια περιοχή πανέμορφη, ξεχωριστή, με χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των βουνών, με λίγους κατοίκους, ξεχασμένα στο χρόνο, ωστόσο παραμένουν αυθεντικά. Όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτή την περιοχή, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι οδηγώντας το δρόμο με τα έλατα από πάνω μου, τη μυρωδιά της φύσης και τη συγκλονιστική θέα των βουνών δίπλα μου, ένιωθα μέρος αυτού του τοπίου. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω, πρέπει να έρθεις να οδηγείς αυτή την περιοχή για να καταλάβεις τη μαγεία του. Ξεκινάμε! Καρπή της φύσης. Αυτή εδώ, παιδιά, είναι μια αγριοτριανταφυλιά. Τη βρίσκουμε σε υψόμετρα πάνω από τα 800 μέτρα περίπου. Και αυτός εδώ ο καρπός του είναι ιδανικό για τροσόφι, για ιώσεις. Το σκίζεις ή το μασάς ολόκληρο. Και ένα τέτοιο είναι σαν να έχεις φάει 3 πορτοκάλια. Είναι full σε βιταμίνη C, οπότε σύντροφος για όλα τα κρυολογήματα. Τόσο ένα τέτοιο κάθε μέρα και θωρακίζει τον οργανισμό σου.

Κινούμαστε ανάμεσα στο πυκνό ελατόδασος, έντονη πλούσια βλάστηση, μέσα στο πράσινο και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι ότι ανακαλύπτεις χωριά, ξεπετάγονται, έτσι για να σας κάνω το φανταστείτε, ξεπετάγονται και είναι σαν μπαλκόνια και βλέπουν μπροστά το βουνό. Επόμενη στάση, το χωριό Καλοσκοπή, που όπως μαρτυράει και το όνομά του, βρίσκεται σε τέτοια θέση, καλή σκοπιά δηλαδή, και έχει μια όμορφη θέα προς την κορυφή της Γιώνας. Είναι χτισμένο από τις βουνοκορφές της Γιώνας και εκτείνεται μέχρι τις παρυφές της Ήτης.

0: Φτάνοντας στο χωριό που είναι γνωστό και ως μπαλκόνι της Γιώνας, έπεσα πάνω σε μια ωραία μάζοξη του συνδέσμου καλοσκοπητών Παρνασίδας, η Αγία Τριάς. Με ζέδες, γλυκά και τσίπουρο ζέσταναν το κρύο πρωινό μας. Ενώ ο πρόεδρος του συνδέσμου μας υποδέχτηκε χαρούμενο στο πολιτιστικό κέντρο και μας μίλησε για τον τόπο που τόσο αγαπά.
1: Πρόεδρε, το χωριό ήταν μια στάση για μένα στα πλαίσια του οδηπορικού που κάνω, ανάμεσα στα βουνά της Γιώνας, Βαρδούσια και Ήτη. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει την ομορφιά που κρύβεται ανάμεσα σε αυτά τα βουνά. Και ένα από αυτά τα χωριά είναι η Καλοσκοπή. Έκανα στάση και με εντυπωσίασε όντως η θέα που έχει προς το βουνό.
2: Το χωριό παλαιότερα, μέχρι το 1923, που με νόμο τότε άλλαξαν όνομα, το λεγόταν Κουκουβίστα, φωλιά του κούκου δηλαδή, σλαβικής προέλευσης από ό,τι φαίνεται, και μετέπειτα με νόμο αλλάξανε και βάλανε ελληνική ρίζα. Τότε λοιπόν ένας δάσκαλος εδώ, χωριανός μας, ο Λάιος, για να δώσει αυτή την έμφαση στη θέα, την ονόμασε Καλοσκοπή, από την Καλή Σκοπιά. Όταν κάθεσαι εδώ και βλέπεις προς τα κάτω, ανατολικά τον κόμπο, πραγματικά είναι μία σκοπιά που βλέπεις τα πάντα. Από τότε λοιπόν, από το 1923 και μετέπειτα, λέγεται Καλοσκοπή. Όπως είναι τώρα, το μπαλκόνι της Γιώνας, γιατί από πάνω μας βλέπουμε την Γιώνα,
1: η
2: ομορφιά της Ρούμελης.
1: Η ομορφιά της Ρούμελης, βλέπουμε την πυραμίδα της Γιώνας.
2: Βλέπουμε την πυραμίδα και είναι και το σημείο από το οποίο ξεκινάνε οι πεζοπόροι ορειβάτες για να φτάσουν στη Γιώνα. Από εδώ είναι το πιο κοντινό χωριό της διαδρομής για την Γιώνα.

0: τώρα εδώ βρισκόμαστε στο παλιό σχολείο.
1: Εδώ βρισκόμαστε στο παλιό σχολείο, το οποίο ενώ μεγαλούργησε τη δεκαετία 50-60, το 1984-85 μείναν τα τέσσερα τελευταία παιδιά και το σχολείο έκλεισε. Μετέπειτα λοιπόν, μία κυρία του χωριού είχε την πολύ καλή ιδέα να το κάνουμε ένα χώρο μουσιακό επισκέψιμο το σχολείο. Σταδιακά όμως η ιδέα αυτή επεκτάθηκε και έγινε μια γενικότερη λαογραφική έκθεση, η οποία είναι από τις πιο αξιόλογες, θα έλεγα, εδώ του νομού μας.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα βουνά αυτά είναι οι Άλπες της Ρούμελης.
1: Έτσι είναι. Η Γκιώνα, ένα δασωμένο βουνό μέχρι τα 800 περίπου μέτρα, με έλατο καθαρά, η Ήτη με δρύς περισσότερο και λιγότερο έλατο, και από τα 900 μέτρα και μετά είναι αλπικό το τοπίο και πιο πολύ η κορυφογραμμή της Γκιώνας, η πυραμίδα που λέγεται, η οποία πραγματικά είναι ένα ειδηλιακό τοπίο, με την δυτική της πλευρά τη Χαράδρα της Ρεκάς, και την ανατολική της πλευρά από εδώ, που είναι πραγματικά αλπικό τοπίο, και από το πίσω μέρος της Σικιά δεν μπορούν ούτε αναρχητές ακόμα να την ανέβουν. Είναι κάθετα κομμένο το
0: βουνό. Είναι από τα πιο δύσκολα προσβάσιμα βουνά η Γκιώνα. Mm. Το χειμώνα πόσοι άνθρωποι ζουν εδώ μόνιμα?
1: Το χειμώνα μένουν 25 άνθρωποι. Αυτοί ξεχειμωνιάζουν, λίγοι και μεγάλοι σε ηλικία. Από το Μάρτιο και μετά σταδιακά ανεβαίνουμε, φτάνουμε τους 50 και με κορύφημα τον Αύγουστο μπορεί να φτάσουμε και τους 500 ανθρώπους.
0: Τώρα πόσες μέρες το χρόνο περνάς εδώ, Πρόεδρε?
1: Το καλοκαίρι 2-3 μήνες, αλλά μετά ένα 15 μέρες έχουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο αναλόγως. Το χωριό οι περισσότεροι τη δεκαετία 60-70 μετακομίσανε όλοι στην Αθήνα. Τότε το κύμα αποδημίας έπιασε και το χωριό μας. Το 80% πήγε στην Αθήνα, ένα 15% στη Λαμία και πολύ λίγη Θεσσαλονίκη. Ένα χαρακτηριστικό δε είναι, όταν μαζευόμαστε κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, της Αγίας Τριάδος, μαζευόμαστε σε ξενοδοχειακή αίθουσα από 200-250 άτομα. Άρα δείχνει το μέγεθος των ανθρώπων που είναι στην Αθήνα.
0: Και το καλοκαίρι ξανά όλοι εδώ, να φανταστείτε.
1: Και το καλοκαίρι περισσότερο εδώ.
0: Μια δική σου έτσι παιδική ανάμνηση από το χωριό?
1: Το δημοτικό σχολείο, όλο το δημοτικό σχολείο ήταν μια ανάμνηση. Ξεκινήσαμε από 70 παιδιά κάποτε και διθέσιο σχολείο και φύγαμε μετά αφήνοντας πίσω 24. Εδώ δε τα παιδιά, όχι εγώ μόνο και όλα τα παιδιά, όταν τελειώναμε το δημοτικό σχολείο, πηγαίναμε γυμνάσιο σε άλλα μέρη, στην Άμφισσα. Γινόμασταν φοιτητές από τα 12 χρόνια. Μέναμε μόνοι μας. Οι γονείς μας μέναν στο χωριό και εμείς μέναμε μόνοι μας. Τώρα έχουμε άγχος για τα παιδιά 18 χρονών που φεύγουν να πάνε φοιτητές. Εμείς πηγαίναμε από τα 12, από πρώτη γυμνασίου.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το πρώτο GPS που υπήρχε στην ανθρωπότητα. Ο Τσοπάνης είχε τη δυνατότητα να ξέρει πού βρίσκεται η εκάστοτε γίδα.
1: Η Κούλα
0: στο ρέμα. Η Γεωργίτσα στην Τελειάδα. Αυτό, η Γεωργίτσα, τη χάσαμε τη Γεωργίτσα. Η Στελίτσα στην Τελειάδα. Και ο Κωστής στο Ρωμάνι.
2: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Πάω να συνεχίσω τη βόλτα μου στο χωριό.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Ωραία ζεστούλα έχετε εδώ.
1: Έχουμε την ωραιότερη ταβέρνα στην περιοχή. Και την έχει και νέο παιδί και έχει έρθει με όρεξη.
0: Εγώ έφτασα στο χωριό σαν ταξιδευτής. Εσένα Γιώργο τι σε φέρνει εδώ?
1: Πρώτα-πρώτα είναι το μέρος που γεννήθηκα, πήγα σχολείο και το θεωρώ ένα από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο, διότι λόγω επαγγελματικών ασχολιών υπήρξα μεγάλο στέλεχος εταιρεών. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, έχω κάνει και 5 χρόνια Αμερική. Το θεωρώ από τα ωραιότερα μέρη και είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα, 210 χιλιόμετρα, με ωραίο δρόμο.
0: Τι δεν έβρισκες όλα αυτά τα μέρη που βρίσκεις εδώ?
1: Εδώ το πράσινο που υπάρχει και ο καθαρός αέρας, ο οποίος είναι υγεία για όλους. Και το υψόμετρο είναι ιδανικό. Είμαστε στα 1000 μέτρα. Και βελτίωσα και την υγεία μου μένοντας πολύ καιρό τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν έχω χοληστερίνη τίποτα που είχα.
0: Από το περπάτημα?
1: Ναι, από τον τρόπο ζωής. Περπάτημα, ασχολούμαι και με κήπο.
0: Στην κορυφή, στην πυραμίδα, έχεις ανέβει?
1: Βέβαια, 3 φορές. Είναι εκπληκτικό μέρος.
0: Τώρα τι θα φάμε?
1: Ό,τι θέλετε. Ψητά, γαρίδες. Έχουμε και γαρίδες εκπληκτικές.
0: Γαρίδες στο βουνό?
1: Αυτά που λένε στο ψάρια στο όργωμα. Όχι, ήρθαν από τη θάλασσα.
2: Άντε, γεια μας, να καλοπαντρευτεί, διάγεια. Η γιαγιά μου έλεγε καλό κορίτσι.

Αυτό που λατρεύω σε αυτή την περιοχή είναι το γεγονός ότι σε κάθε στροφή έρχεσαι αντιμέτωπος και με κάτι όμορφο, όπως αυτός ο καταράκτης. Γενικότερα, παιδιά, η περιοχή ενδείκνυται για όμορφα road trip. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έχεις απέναντί σου θέα τα βουνά. Αυτό ήταν το ερέθισμα στο να έρθω στην περιοχή πριν από αρκετά χρόνια. Έκανα κι εγώ ένα road trip τότε με τη μηχανή μου. Είδα τη θέα από τα επιβλητικά βουνά της Γιώνας και από τα Βαρδούσια. Και αυτό ήταν έτσι το τσίμπημα στο να ξαναέρθω εδώ, να ανακαλύψω την περιοχή και εννοείται να μοιραστώ όλες τις ομορφιές της μαζί σας. Συνεχίζουμε!

Πηγαίνοντας προς τον Αθανάσιο Διάκο, πήρε το μάτι μου ένα πέτρινο γεφύρι. Ξέρετε, από αυτά που μου αρέσουν. Αυτό είναι το γεφύρι της Τρόμης. Από κάτω του περνάει ένας από τους παραποτάμους που καταλήγει στο Μόρνο ποταμό. Ιδανικό σημείο για να κάνουμε ένα όμορφο διάλειμμα.

όταν κινούμε σε τέτοιες διαδρομές, ανοίγω παράθυρο. Φρέσκος αέρας. Όπου τι θέα είναι αυτή. Stop!

Που από κοίτα τα σύννεφα ρε φίλε. Απίστευτα είναι. Το σωστό road trip σε αυτόν τον τόπο επιβάλλει στάση σε κάθε πλάτωμα του δρόμου. Πελώρι, ορεινοί όγκοι σου προκαλούν δέος. Νιώθω τόσο μικρός στη θέα αυτών των βουνών, αλλά και τόσο δυνατός που στέκομαι εδώ μπροστά. Οι κορυφές των βουνών αγγίζουν τον ουρανό. Δεν είναι ιδέα μου, δείτε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
19: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
20: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
19: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Μόλις φτάσαμε στον Αθανάσιο Διάκο. Μα τι όμορφο χωριό είναι αυτό, χτισμένο στα 1050 μέτρα υψόμετρο, στις βόρειο-ανατολικές πλαγιές από τα Βαρδούσια Όρη. Η απόδειξη, μια από τις κορυφές μπροστά από το χωριό, χιονισμένη με τα σύννεφα να τη γλύφουν. Τα τζάκια καίνε, οι καμινάδες καπνίζουν. Αυθεντικό ελληνικό χωριό.

0: Από την πρώτη κιόλας βόλτα στο ξακουστό χωριό ένιωσα την υπέροχη ενέργεια του βουνού, ρούφηξα καθαρό αέρα και αναρωτήθηκα για τις ιστορίες των παιδιών που γεννήθηκαν εδώ. Σε αυτή την πλατεία, με τις πετρόχτιστες βρύσες και τα αιωνόβια πλατάνια, συνάντησα ένα από αυτά τα παιδιά, που δεν είναι άλλο από το σημερινό πρόεδρο.
1: Κώστα, θα σου πω την αλήθεια. Αγνοούσα την ύπαρξη του χωριού. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει για τη φύση, για τα βαρδούσια και λέω, Αθανάσιος Διάκος, λέω, πού είναι αυτό. Βλέπω κοντά στη Λαμία, Γιώνα, βαρδούσια και λέω, σίγουρα θα το βάλω στη λίστα μου.
2: Κοίτα να δεις, το χωριό έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ωραίο χωριό, είναι πολύ όμορφο, όπως είπες και εσύ, και φαντάζομαι ότι ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Ήρθαμε κατευθείαν και ξεκινάμε από εδώ. Έχει πολλές ομορφιές, έτσι ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει το Σαββατοκύριακο να του γεμίσουμε αυτό το διήμερο με ωραία τοπία, με όμορφες εικόνες, έτσι ώστε να επιστρέψει πίσω στη βάση του και να έχει γεμίσει τις μπαταρίες του για το επόμενο μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ξανάρθει πάλι. Τώρα βρισκόμαστε σε μία από τις κεντρικές πηγές του Μόρνου, όπου ξεκινάει από εδώ, καταλήγει στη λίμνη του Μόρνου και μετά το νερό φτάνει στην Αθήνα, που όλοι οι Αθηναίοι πίνουν το νερό από τα Βαρδούσια Όρη.
1: Αθανάσιος Διάκος, το όνομα του χωριού, συνδεδεμένο με τον ήρωα της Επανάστασης.
2: Αθανάσιος Διάκος, πρώην Άνω Μουσουνίτσα. Το 59 μετονομάστηκε σε Αθανάσιος Διάκος προς τιμήν του ήρωα, γιατί η Άνω Μουσουνίτσα είναι η γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου. Ο Αθανάσιος Διάκος, Θανάσης Διάκος, όπως υπέγραφε και στις επιστολές του, λεγόταν Θανάσης Μασαβέτας. Διάκος έγινε μετά όταν πήγε στο μοναστήρι και μόνασε και μετονομάστηκε μετά σε Αθανάσιος Διάκος.
1: Πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι σήμερα?
2: Τις καθημερινές είμαστε γύρω στα 10 άτομα. Σαββατοκύριακα, λόγω της επισκεψιμότητας του χωριού και του τουρισμού που δέχεται, αυξάνεται. Αλλά είναι, όπως το είπα, τουριστικό και μόνο το Σαββατοκύριακο. Καθημερινές είναι οι 10 μόνιμοι κάτοικοι που είναι χειμώνα-καλοκαίρι εδώ.
1: Εσύ σαν παιδί μεγάλωσες στο χωριό ή ερχόσουνα και από παιδί Σαββατοκύριακα και αργίες?
2: Εγώ μεγάλωσα στο χωριό. Έβγαλα το δημοτικό εδώ. Ήμασταν παιδιά. Υπήρχε ζωή τότε. Δεν ήταν μόνο 10 κάτοικοι που είναι τώρα. Ήμασταν 10-15 παιδιά, το οποίο σημαίνει 20 οικογένειες μόνιμες. Και σιγά σιγά ήρθε και έμεινε ένας μαθητής, όπου μετά έκλεισε το σχολείο και άρχισε σιγά σιγά να πέφτει ο μόνιμος πληθυσμός του χωριού.
1: Σήμερα έχει ξενώνες στο χωριό για να φιλοξενήσει κόσμο?
2: Υπάρχει ένα ξενοδοχείο και 2 ξενώνες στο χωριό, όπου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης που προκύπτει τα Σαββατοκύριακα. Βέβαια, λόγω της επισκεψιμότητας που είπαμε πριν, είναι λίγα τα δωμάτια για τον Αθανάσιο Διάκο πλέον. Πρέπει να δούμε λιγάκι, να τα αυξήσουμε και να έρθουν νέοι στο χωριό να δραστηριοποιηθούν και αυτοί.
1: Παιδικές αναμνήσεις που έχεις από το χωριό?
2: Παιδικές αναμνήσεις είναι οι καλύτερες. Είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Έχω μέσα στο μυαλό μου την εικόνα που ήμασταν τα παιδιά του δημοτικού μέσα στην αίθουσα και κάναμε μάθημα. 6 τάξεις με έναν δάσκαλο. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει και έχω να θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ήρθαν οι επισκέπτες, έμειναν στο ξενώνα, έφαγαν το καλό φαγητό. Τι δεν πρέπει να χάσουν?
2: Δεν πρέπει να χάσουν τα πολύ ωραία μονοπάτια που έχει το χωριό. Θα ήθελα να σου αναφέρω ότι μέσα από το χωριό διέρχεται το ευρωπαϊκό μονοπάτι, το Ε4. Και επίσης υπάρχουν και κάποια μονοπάτια ακόμα που τα έχουμε εμείς σαν κοινότητα συντηρήσει και τα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθήσει ένα μονοπάτι με βάση και το βαθμό δυσκολίας που θέλει, αλλά και με βάση το πόση ώρα θέλει να περπατήσει.
1: Παλιότερα, όταν ήσουν παιδί ή και πιο παλιά, με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι εδώ?
2: Το χωριό ήταν καθαρά και μόνο κτηνοτροφικό, όπου τα παλιά τα χρόνια τα ζώα ξεπερνούσαν τις 10.000. Σιγά σιγά όμως τώρα πέσανε, μειώθηκε ο πληθυσμός των προβάτων και των κτηνοτρόφων, γιατί να σας πω την αλήθεια ότι οι νέοι πλέον δεν ακολουθούν αυτό το επάγγελμα.
1: Είχανε και ανταμώματα και πανηγύρια.
2: Πανηγύρια. Στο χωριό υπήρχαν πάρα πολλά πανηγύρια.
1: Και ποιο είναι έτσι το πιο ζεστό πανηγύρι?
2: Το πιο ζεστό πανηγύρι είναι ο πολιούχος του χωριού μας, Μεταμόρφωση Σωτήρος, που γίνεται 6 Αυγούστου με παραδοσιακά όργανα στην πλατεία του χωριού. Και επίσης δεν πρέπει να παραλείψουμε και την εκδήλωση, τη γιορτή μάλλον που κάνουμε για τον ήρωα Αθανάσιο Διάκο, τα Διάκια, το τελευταίο Σαββατοκύριακο εκάστοτε έτους του Ιουλίου. Κάθε τέλος Ιουλίου ουσιαστικά.

0: Βρισκόμαστε τώρα στην προτομή του Αθανασίου Διάκου και βλέπουμε αυτό που σου είπα και κάτω στο ποτάμι, το όνομά του, Θανάσης Διάκος Μασαβέτας, όπως υπέγραφε, όπως είπα και πριν, σε όλες τις επιστολές.
1: Υπάρχουν απόγονοι του Αθανάσιου Διάκου σήμερα στο χωριό?
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Η οικογένεια Μασαβέτα υπάρχει εδώ στο χωριό, είναι το σπίτι της, το σημείο που γεννήθηκε ο ήρωας. Δεν μένουν μόνιμα βέβαια, αλλά επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά το χωριό. Βλέπουμε στην μαρμάρινη πλάκα που υπάρχει εδώ, το τετράστιχο από κάτω που λέει «Μαρμαρωμένη Λεβεντιά, για μια πατρίδα Άγια, πόνα γιοφύρι πέρασες», το γιοφύρι το γνωστό της Σαλαμάνας, ή στην Αθανασία. Είναι ένα τετράστιχο το οποίο νομίζω αντιπροσωπεύει πλήρως αυτόν τον εμβληματικό ήρωα Αθανάσιο Διάκο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Εδώ από το μνημείο του Αθανάσιου Διάκου θα σας αποχαιρετήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Θα συνεχίσω τη βόλτα μου λίγο στο χωριό και μετά το δρόμο μου για τα υπόλοιπα χωριά.
0: Της επιστροφής. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε.
1: Να είστε καλά. Να είστε, Κώστα. Ευχαριστούμε. Λίγο πριν αποχαιρετήσω το χωριό, ο Κώστας μου μίλησε για δύο νέους ανθρώπους που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να ονειρευτούν τη ζωή τους στον Αθανάσιο Διάκο. Ευκαιρία σκέφτηκα να ψωνίσω και τοπικά καλούδια, μιας και είναι τα πρόσωπα πίσω από το πανέμορφο παντοπολείο της πλατείας.
2: Καλησπέρα!
3: Ναι, καλώς το!
2: Εσείς η Μαρία?
3: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Η νεότερη του χωριού?
3: Ακριβώς, ναι. Καλώς ήρθες.
2: Πήρα και το τσάι.
3: Καλά έκανες, εννοείται. Επιβάλλεται. Λόγω καιρού κιόλας.
2: Τι ωραίο παντοπολείο που έχεις, έτσι. Ναι, μου θυμίζει το παλιό του χωριό που είχα το μπαρμπαριστή που λέγαμε
3: εμείς. Αυτό θέλαμε. Ακριβώς αυτό θέλαμε να καταφέρουμε, ακριβώς. Ό,τι βλέπεις είναι από τα χεράκια του άντρα μου όλα, τα πάντα. Κάτσαμε κάτω, είπαμε πώς θέλουμε να το κάνουμε και τελικά μας βγήκε ακόμα καλύτερο από ό,τι φανταζόμασταν.
2: Έτσι εξελίζονται πάντα πράγματα. Ναι. Από εδώ είσαι Μαρία?
3: Από εδώ, ναι. Η καταγωγή, βασικά, η μητέρα του πατέρα μου. Mm-hmm. Από εδώ και έτσι αποφασίσαμε, μπουχτίσαμε λίγο στην Αθήνα. Και νομίζω δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να φύγουμε και να έρθουμε εδώ.
2: Πότε ήρθατε?
3: Είμαστε τώρα 1,5 χρόνο περίπου.
2: Α, πρόσφατα.
3: Πολύ πρόσφατα.
2: Και ήρθατε, πήρατε το μαγαζί, ανοίξατε το παντοπολείο.
3: Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που άμα μου πεις τώρα ότι οι περισσότεροι μας λένε το είχατε στο μυαλό σας, δεν είχαμε τίποτα στο μυαλό μας. Γίνανε όλα μπάμπα. Μέσα σε 2-3 μήνες γίνανε όλα. Και ούτε και στην Αθήνα το είχαμε προσχεδιάσει να φύγουμε.
2: Δηλαδή, μέσα σε μια νύχτα πήρατε μια τέτοια απόφαση ζωής?
3: Περίπου όμως. Είχαμε έρθει ένα Σαββατοκύριακο στο χωριό όπως ερχόμασταν συχνά. Και μας δείξανε το χώρο εδώ πέρα για το... Ήταν παλιά παντοπολείο πάλι. Και επειδή εμείς σκεφτόμασταν να κάνουμε κάτι, μας δείξανε το χώρο και μας λένε γιατί δεν ξανανοίγεται το παλιό παντοπολείο. Και λέμε με τον Άγγελο, λες να το κάνουμε. Και έτσι ρισκάραμε και το κάναμε.
2: Ήταν αυτό που ψάχνατε?
3: Τώρα πια, μετά από 1,5 χρόνο, πιστεύω πως ναι. Και δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
2: Και πώς κυλάει η ζωή σου εδώ, Μαρία?
3: Αχ, με βλέπεις. Ήρεμα. Εδώ νομίζω έχω τα πάντα. Ειλικρινά το λέω. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι εδώ. Και δεν το λέω γιατί θα λένε καλά δεν έχουν δυσκολίες αυτοί
2: και πάλι. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν αντιμετώπισες κάποια δυσκολία με το που ήρθες?
3: Πολλές. Πολλές, γιατί πρέπει να σε μάθει ο κόσμος. Γιατί παρόλο που ήμουν από εδώ, πολλοίς κόσμος δεν με γνώριζε. Άρα ξεκινάς από την αρχή, από το μηδέν. Θα πρέπει να σε μάθει ο κόσμος, να βρεις τα πατήματά σου, να δεις πώς λειτουργούν στο χωριό, γιατί ήμασταν παιδιά της πόλης, όπως και να το κάνεις. Πιστεύω καλά τα πάμε.
2: Είσαι τώρα μία από τους 12 μόνιμους κατοίκους?
3: Ναι, εκεί περίπου. Εκεί περίπου. Μπορεί να λες και πολύ.
2: Να φανταστώ το χειμώνα βοηθάει και ο ένας τον άλλον.
3: Ναι, εννοείται. Ναι, δηλαδή αν ερχόσουν εδώ το χειμώνα που μας πέρασε, θα μας έβλεπες εδώ παρεούλα, ψήνουμε, καθόμαστε, τρώμε στη βεράντα μόνοι μας.
2: Ναι. Σας χωράει ένα σπίτι νομίζω.
3: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται.
3: Τι μαγειρεύει ένας, τι μαγειρεύει άλλος και ξέρεις έτσι γίνεται.
2: Και ποιο το μυστικό, για να το κάνω κι εγώ?
3: αν εγώ με τον Άγγελο βάζαμε το φόβο μπροστά, ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το κάναμε αυτό.
2: Μήπως τη δύναμή σου αυτή την αντλείς από τη φύση.
3: Ξεκάθαρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ότι όταν ανοίξαμε το μαγαζί, και μου αρέσει η ερώτησή σου, όταν ανοίξαμε το μαγαζί και ξεκίνησα λοιπόν την πρώτη εβδομάδα να έρχομαι, ερχόμουν με τα πόδια από το ποτάμι. Και όταν λοιπόν διέσχιζα το ποτάμι, έκανα το σταυρό μου και λέω Παναγία μου, δεν το πίστευα ποτέ ότι θα πηγαίνω στη δουλειά μου και ότι θα περνάω μέσα από αυτό το τοπίο για να πάω πού, στο μαγαζί μας. Πού, ούτε αυτό το φανταζόμουν ποτέ. Άρα ναι, δεν ξέρω, δεν θέλω να τα αλλάξω. Θέλω να μείνει όπως είναι.
2: Μαρία, δεν φεύγω εννοείται αν δεν πάρω κάτι. Τι μου προτείνεις?
3: Καταρχάς δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν πάρεις κάτι.
2: Γι' αυτό το ξεκινάω έτσι, για να το πάμε στο, στο κέρας.
3: Λοιπόν, αρχικά, αυτό που σου είπα. Φυρίκι.
2: Ωραία.
3: Οπωσδήποτε.
2: Φυρίκι, ωραία.
3: Σίκο τζίτζερ, την αγαπώ. Που νομίζω θα την αγαπήσετε κι εσείς πάρα πολύ, τη μαρμελάδα.
2: Τέλεια.
3: Και δεν μπορείς να φύγεις από το χωριό αν δεν πάρεις τραχανά.
2: Το πρωί, αλμυρός ή γλυκός.
3: Ξινός. Εννοείται. Της πεθεράς μου κι αυτός.
2: Κι αυτό η πεθερά.
3: Ναι, εννοείται. Κάνει και χυλοπιτάκι, απλά δεν το έχω.
2: Όχι, τραχανά το πρωί, βάζω και λίγο φετούλα εγώ από
3: ναι,
2: πάνω.
3: Τέλειο. Τέλειο. Πίστεψε με, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις κράτα μου κάποια κιλά.
2: Ωραία.
3: Στάνταρ.
2: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ,
2: πήρα και τα πισκέτια
3: μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

Έρε χωριουδάκι μου, χωριό Πανουριάς, χτισμένο στα 1080 μέτρα υψόμετρο, επί της Γκιώνας, στην ελατόφητη πλευρά του Ξεροβουνίου. Κάθεσε εδώ στα σκαλάκια, από την κεντρική πλατεία, η μονή των Αγίων Ταξιαρχών, χαζεύοντας τα πλατάνια και τις καρυδιές του χωριού, φαντάζομαι πώς θα ήταν η ζωή τότε που οι κάτοικοι δεν μετριόντουσαν στα δάχτυλα. Μην ξεχάσεις, αν έρθεις στο χωριό, να κάνεις μια βόλτα τριγύρω από την πλατεία και να σηκώσεις το βλέμμα σου μέχρι την πυραμίδα της Γιώνας. Α! Και να πιεις νερό και από τη βρυσούλα εκεί.

Σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο περιβάλλον, όπου μπορείς εδώ να έρθεις, να κάτσεις, να απολαύσεις την τριγύρω φύση και να χαλαρώσεις.

Άλλο ένα όμορφο ορεινό χωριό του νομού Φωκίδας είναι το Μαυρολιθάρι. Ένα χωριό με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, κτισμένο στις πλαγιές της Ήτης. Έλατα, πλατάνια, βελανιδιές και αγριολούλουδα σκορπούν αρώματα παντού. Τα κρύα τρεχούμενα νερά έρχονται να συμπληρώσουν την όμορφη εικόνα του. Πήγαμε!

Κοιτάξτε μια τεράστια πλατεία. Οπ. Ναι! Ναι! Με τέλεια ακουστική. Τα σπίτια δεν μοιάζουν εγκατελειμμένα, αλλά το χωριό μοιάζει με φάντασμα.

0: τεράστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
7: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
8: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καταφύγιο Ήτης, αυτό που βλέπετε πίσω μου, έχει χτιστεί πέτρα-πέτρα από έναν πάρα πολύ ωραίο τύπο που θα συναντήσω σε λίγο. Έλα ρε φίλε.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά. Πάμε.

0: Σταμάτη, πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα. Το 1992.
0: Κοντά είμαστε, ένα χρόνο διαφορά έχω.
1: Κοντά είμαστε, ναι.
0: Και πότε έβαλες την πρώτη πέτρα στο καταφύγιο?
1: Όταν ήμουν 14, το 2007, μαζί με τον πατέρα μου και τη μάνα μου φυσικά. Είμαστε εδώ 17 χρόνια. Εγώ ήμουν 14 όταν ξεκίνησε το μαγαζί. Και κάθε καλοκαίρι, όντας παιδί και χειμώνα, καλοκαίρια κτλ., ήμουν εδώ και βοήθανε.
0: Κοίτα, έχετε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο, ζεστό καταφύγιο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Είμαστε, νομίζω, σε ένα από τα πιο κρύα σημεία της Ελλάδας.
1: Είμαστε από τα πιο κρύα, καταγεγραμμένα κρύα της Ελλάδας, ναι.
0: Ποιο είναι το μέγιστο που έχει φτάσει εδώ,
1: το ελάχιστο. Το ελάχιστο ήταν μείον 24, το 2012.
0: Ήσουν εδώ.
1: Εδώ ήμουνα. Και μάλιστα ήμουνα φοιτητής τότε και είχα κοιμηθεί εδώ στο μαγαζί, σε ένα χώρο πίσω και ξύπνησα το πρωί και το είδα. Και απλά βγήκα έξω για να δω τι είναι, πώς είναι.
0: Το καλοκαίρι εδώ πέρα κουβερτίτσα το βράδυ.
1: Και μπουφάν. Κουβέρτα και μπουφάν. Δεν κάθεσαι έξω, όχι. Είναι δύσκολο. Το βράδυ.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό εδώ το σημείο?
1: Ταξιδεύοντας εδώ ο πατέρας μου συνέχεια και ξανά και ξανά, στο χωριό που μένουμε στη Στρώμη, κάποια στιγμή η καριέρα του, ας πούμε, ως αρχιτέκτονας δεν τον γέμιζε. Οπότε περνώντας ένα πρωί εδώ με τη Μαρία, είδε να πωλείται στο χωράφι αυτό και την επόμενη μέρα το πρωί είχε κάνει ήδη τα χαρτιά και τα αγόρασε. Και κάπως έτσι μετακομίσανε κιόλας εδώ, το 2004. Και ξεκίνησε η όλη διαδικασία του, εντάξει, είμαστε στο βουνό, τώρα τι κάνουμε, πώς το φτιάχνουμε, τι θα φτιάξουμε, τι θα κάνουμε. Και ξεκίνησε η όλη ιδέα του καταφυγίου.
0: Οπότε ο πατέρας στην ουσία σχεδίαζε
1: και έφτιαχνε.
0: Και εσύ μαζί τον βοηθούσες.
1: Ταυτόχρονα.
0: Πέτρα, πέτρα.
1: Αυτό ήταν, ναι, είναι αυτή η σχέση πατέρα γιου που υπάρχει ένα παιχνίδι. Οι γονείς παίζουν, ας πούμε, με τα παιδιά τους. Το δικό μου παιχνίδι με τον πατέρα μου ήταν ότι πρέπει κάτι να βιδώνουμε, κάτι να καρφώνουμε ή κάτι να φτιάχνουμε. Σχεδίαζε, φτιάχναμε.
0: Τι ένιωσα, παιδί, για το 12 χρόνο να φύγεις από την πόλη και να δεις ξαφνικά στην Ήτη?
1: Εντάξει, η βάση μου ήταν στην Αθήνα για να τελειώσω σχολεία και αυτό κτλ. Αλλά πάντα επέστρεφα εδώ, πάντα είχα σύνδεση με το μέρος αυτό. Από πιτσιρικάς το ανακάλυπτα σιγά και σιγά, μαζί με τον αδερφό μου περπατάγαμε, εξερευνούσαμε όλο τον τόπο. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι πάνω σε ένα βουνό, ας πούμε, ή περπατάω ή κάνω snowboard ή κάτι κάνω.

0: Πότε και πώς πήρες την απόφαση να έρθεις εδώ και να μείνεις μόνιμα?
1: Κοίτα, τελείωσα τις σπουδές μου στη Μυτιλίνη σαν γεωγράφος και γύρισα στην Αθήνα. Γυρνώντας στην Αθήνα, κόλλησα κανένα δύο φορές την κίνηση. Κοίταξα να δω πώς είναι να δουλεύεις σε γραφείο. Είχα κάνει και μια πρακτική νωρίτερα και δεν με έψησε. Γιατί είχα φύγει από το 18 μου από την Αθήνα να πάω να σπουδάσω σε ένα νησί που είναι μακριά. Οπότε ήταν μια σχετικά μετάβαση από μια πόλη μεγάλη σε ένα νησί το οποίο είναι μακριά, που είναι πόλη βέβαια, έχει κόσμο. Και μετά βρέθηκα εδώ. Δεν πήγα κατευθείαν από την Αθήνα εδώ. Ίσως θα ήταν πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Και το τόλμησα, έκανα το βήμα να πάρω το όνειρο των γονιών μου και να το κάνω δικό μου και να το πάω και παραπέρα.
0: Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις παρέα το χειμώνα σε αυτά τα μέρη, αν υπάρχουν άνθρωποι της ηλικίας που ζουν εδώ?
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι της ηλικίας μου που να ζουν εδώ κοντά που μιλάμε. Υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που είναι σε απόσταση μίας ώρας, που βρισκόμαστε, που κάνουμε πράγματα μαζί στο βουνό, όλα αυτά. Επίσης, οι φίλοι μου από την Αθήνα με επισκέπτονται στο σπίτι μου συνέχεια όσο μπορούν, ρε παιδί μου.
0: Στον ελεύθερο χρόνο τι κάνεις εδώ?
1: Παίζω μουσική. Έχω φτιάξει ένα στούντιο μουσικής και ασχολούμαι με αυτό. Δηλαδή, όταν σχολάω από εδώ, τελειώνω με τις δουλειές που έχω να κάνω εδώ, όλη τη συντήρηση, όλο το στήσιμο του μαγαζιού, πάω στο σπίτι μου και παίζω μουσική. Και τις καινές μέρες βέβαια περπατάω βουνό, αυτό κτλ. Δηλαδή, δύο πράγματα αγαπάω, το βουνό και τη μουσική. Αυτά τα δύο.
0: Ωραίο το τσάι, αλλά για να ζεσταθείς, πρέπει να ανέβεις.
1: Μίτσο, πάμε! Πρώτα γρανάκι, ναι. Ζώνη,
0: ωραία.
1: Είμαστε ασφαλισμένοι. Ελέγχουμε ότι είμαστε όντως ασφαλισμένοι,
0: σωστός.
1: Και ότι είμαστε εντάξει. Ότι όλα αυτά είναι κλειστά, ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και ότι είμαι εντάξει.
0: Ωραία.
1: Οι δυο όμως ελεγχόμαστε πάντα. Είμαι εντάξει, είσαι εντάξει. Δηλαδή, τραβάω, παίρνω μπόσικα και βλέπω. Εντάξει. Mm-hmm. Ο αναρριχτής όταν ξεκινάει λέει σκαρφαλώνω και εγώ λέω ασφαλίζω. Στη φάση που θα αισθανθείς λοιπόν έτοιμος, ξεκινάς την αναρρίχηση.
0: Ωραία.
1: Και μου λες σκαρφαλώνω.
0: Σκαρφαλώνω.
1: Ασφαλίζω. Βρες τα πατήματά σου. Ένα χέρι, ένα πόδι τη φορά.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί είσαι καλά. Πρέπει να ανεβάσεις πόδι και μετά να ανεβάσεις χέρια.
0: Ωραία. Πρέπει να πάω δεξιά τώρα, ε.
1: Όχι. Όπως είσαι, αν ανεβάσεις αριστερό πόδι, φτάνει το χέρι σου για να πιάσει δεξιά.
0: Okay.
1: Εκεί είσαι.
0: Ναι. Κάτι γιατί πάμε για κράμπα.
1: Ωραίος. Μπράβο. Κάντο. Και όχι, το σκηνί σου δεν κρατάει τίποτα, εγώ σε κρατάω.
0: Δεν θα το φτάσω.
1: Ωραία, άρα πρέπει να σηκώσεις λίγο το δεξί σου πόδι. Ωραίος. Ωραίος. Έπιασες, τελείωσες. Λίγο με ένα κίνηση ακόμα. Έτσι για να κρεμαστείς, εκεί, κρεμάσου πίσω, κάτσε πίσω.
0: Κομάντο!

0: Φτάσαμε κορυφή Πυργάκη, 1575 μέτρα είναι εδώ. Η πρόσβαση γίνεται και με αυτοκίνητο και με το μονοπάτι που λέγαμε πριν. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Με αυτοκίνητο είναι στα 50 μέτρα ακριβώς το μονοπάτι.
1: Εμείς δεν κουραστήκαμε και πολύ.
0: Εμείς δεν κουραστήκαμε καθόλου να ανέβηκαμε με το αυτοκίνητο.
1: Πότε ήρθες εδώ πρώτη φορά?
0: Εγώ ήρθα εδώ στα 14 πρώτη φορά. Όχι με τα πόδια. Ήρθα με snowmobile, με χιόνι. Μόλις είχαμε ανοίξει το καταφύγιο, δεν υπήρχε κτίριο. Υπήρχαν μόνο τα snowmobile. Όπου ψάχναμε τις διαδρομές που έχουμε γύρω μας, ανακαλύπτοντας τον περιβάλλοντα μας χώρο και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν. Και έτσι βρεθήκαμε εδώ για πρώτη φορά το 2006. Ήτι είναι το πιο παρεξηγημένο βουνό στη Ρούμελη. Διότι είναι ένα ομαλό βουνό σχετικά. Είναι το πιο παλιό βουνό γεωλογικά. Δηλαδή είναι νεότερη η γκιόνα και τα βαρδούσκια που είναι, έχουν αιχμές, είναι πιο άγρια. Ήτι είναι ένα γεωλογικά πιο παλιό βουνό. Είναι αρχαιότερο όλων. Είναι εθνικός δρυμός. Και έχει μία ενέργεια. Και δεν είναι τυχαίο, τώρα ενέργεια δεν το λέω με κακή έννοια, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν τα πυρά του Ηρακλή, μια ολόκληρη μυθολογία πίσω από αυτό το βουνό και γενικά μια ολόκληρη ιστορία από τους αντάρτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο μέχρι και τη μυθολογία, δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλο το εύρος της περιοχής αυτής έτσι σαν ιστορία.
1: Πόσο συχνά ανεβαίνεις εδώ και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τι νιώθεις?
0: Ανεβαίνω πολλές φορές μες στον χρόνο, δεν τις μετράω, εντάξει, είναι πάρα πολλές φορές, είναι η αυλή μας, έτσι, είναι δίπλα.
1: Ωραία αυλή έχεις.
0: Ωραία αυλή. Και είναι κάτι το οποίο ανεβάζω φίλους που θέλουν να μπουν λίγο στο περπάτημα, να κάνουν μια εισαγωγή έτσι στο τι σημαίνει βουνό, τι σημαίνει κορφή, που μπορεί να μην είναι μια άγρια κορφή, δύσκολη ή τεχνική, αλλά έχει αυτή την αίσθηση, είσαι ψηλά. Κάθε φορά που έρχομαι παρατηρώ διαφορετικά πράγματα. Είναι μια διαφορετική ημέρα με διαφορετικά χρώματα, π.χ. τώρα έχουμε μια ομίχλη, μεθαύριο μπορεί να έχει αέρα να μην στέκεσαι, τον επόμενο μήνα θα έχει χιόνια εδώ, έρχεσαι μαρβερικό σκι αν θες, είσαι μόνος σου, έχει ησυχία.
1: Κάθε εποχή και ένα διαφορετικό τοπίο.
0: Ακριβώς, οπότε δεν παίζει ρόλο το πόσες φορές έρχεσαι, γιατί έρχεσαι και τι απολαμβάνεις από αυτό.
1: Κατακτιέται λες το βουνό?
0: Όχι, δεν κατακτιέται το βουνό. Είναι μια λάθος έννοια η κατάκτηση. Δεν είναι δικό σου για να το κατακτήσεις. Παρευρίσκεσαι και σου επιτρέπει να είσαι στην κορυφή του ή στην περιοχή του τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτάς. Δεν το νικάς. Η φύση δεν νικέται. Έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρεθείς πάνω εδώ παρά μόνο να σου επιτρέψει το ίδιο το βουνό να βρίσκεσαι.

0: αυτό είναι το στούντιό μου. Αυτός είναι ο χώρος που εμπνέομαι και έρχομαι και μετά τη δουλειά και ασχολούμαι με αυτό.
1: Κάπου εδώ, παιδιά, έτσι ζεστά, με τη συντροφιά της μουσικής, θα σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό είναι το χωρίς χάρτη, καλή παρέα και πολλά ταξίδια. Σταμάτη, εγώ δεν ξέρω να παίζω μουσική, αλλά ξέρουν τα παιδιά.
2: Χωρίς χάρτη μόνο!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1792, μία ομάδα αποτελούμενη από 24 μεσίτες και χρηματιστές συγκεντρώνεται σε μία καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Οι πρώτοι τίτλοι που διαπραγματεύονταν ήταν ως επιτοπλίστων κυβερνητικοί, όπως τα ομόλογα πολέμου. Σαν σήμερα το 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει το μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα. Είναι ένας ορολογιακός μηχανισμός με δεκάδες οδοντοτούς τροχούς μεγάλης ακριβίας που περιστρέφονται γύρω από πολλούς άξονες όπως τα μηχανικά ρολόγια. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και εκτιμάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο 87 Χριστού από τον Ρόδιο αστρονόμο Γέμινο.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943 γεννιέται μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Δίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θεοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας πίσω τις κομμάτια όπως «Θα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Στις 16 Αυγούστου του 2005 η Δίκη Μοσχολιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1989, στον επαναληπτικό τελικό του κυπέλου UEFA στη Γερμανία, η Στουτγάρδη αναδεικνύεται ισόπαλη 3-3 με την Νάπολη του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι Ιταλοί είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς και κατέκτησαν το κύπελο. Για την ιστορία, σκόρερ της Νάπολη ήταν η Αλεμάο, Καρέκα και Φεράρα, ενώ για τους Γερμανούς βρήκαν δίχτυα οι Κλίσμαν, Ντε Νάπολη και Σμάλερ.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2014 φεύγει από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Άννα Πολάτου σε ηλικία 30 ετών. Το 1998 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, ενώ είχε ακόμα πολλές διακρίσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος της Βάρδας Ηλίας. Πλέον το αεροδρόμιο της Γενέτειρα

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πει να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόνες φέγω. Νουνκα φρακάσω. Νο αλήνητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Με τα μολά όλα πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Χρυσό ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό φερτώ και escargot φερτώ. Rally cars, your mustache, σου είπα φερτώ. Let me hear you!
1: Πάζω στα λοιπά, εμένα σου δίνω και κρατούσα.

0: πετώ. Σου είπα πετώ, πετώ μου, πετώ μου, πετώ, πετώ μου, πετώ μου, πετώ, πετώ μου, πετώ μου, πετώ. Θέλω δόξα, ονειρότητα και λεφτά. Του κάτι λεγμένα μου είναι τόσο αγαπητά. Καλημέρα σας.
1: Ο 7. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι.
1: Έλα, λέγε, πες το.
0: Τι να πω τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές, καλή Κυριακή. Ναι. Θέλω να πεις.
0: Τι να πω τώρα. Αφήσουμε πίσω αυτό το, την ιστορία με την Eurovision πια που μας είχαν πρίξει. Εντάξει. Ω, καημένε τώρα. Φαγωθήκατε. Μέχρι χθες ήταν. Είμαστε πρώτοι. Θα είμαστε δεύτεροι. Θα είμαστε πρώτοι. Είμαστε φοβερό, τρομερό. Πολύ πληροφορία, αντικαταναλωτικό. Σήμερα ξεστηλενόλη. Χαλιά ήταν, μπορέ.
1: Μ' αρέσει που δεν είχες να πεις και τίποτα.
0: Με συγχωρείς, τα έλεγα και χθες και προχθές.
1: Μ' αρέσει.
0: Και την περασμένη Κυριακή. Τα ίδια
1: αυτό έλεγα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε σε όλα. Δηλαδή, είμαστε στη... όταν κάτι πάει πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ ψηλά, είμαστε όλοι μαζί με αυτό το κάτι. Ναι. Και όταν αυτό το κάτι πέφτει, ξαφνικά λέμε, μα εγώ ποτέ δεν το πίστεψα. Δεν σας έλεγα ότι δεν είναι καλό κτλ. Είμαστε... Είναι, πώς το λένε, όχι,
0: αυτό υποβαλόμαστε τώρα. Ότι είμαστε πρώτοι, είμαστε καλύτεροι. Ένα γάλιτα το τραγούδι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που υποβαλόμαστε. Πήγαινε καλά στα στοιχήματα.
0: Oh.
1: Πήγαινε καλά σε αυτό που έχει με τους, που ψηφίζουν με τους φανς κτλ. Γενικά φαινόταν ότι πήγαινε καλά. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, δεν το περίμενα. Η Βουλγαρία μπήκε την 1η Ιανουαρίου του 2026, έγινε επίσημα το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, υιοθετώντας το ευρώ ως νόμισμά της. Είναι πλήρωμες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2007.
0: Ναι. Άσχετο. Τι σχέση έχει αυτό με το Eurovision? Εδώ παίζει η Αυστραλία, παίζει το Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δουλειά έχει?
1: Το λέω γιατί δεν μπόρεσα να δω. Δεν πρόλαβα. Πού να μπορέσω. Δεν ξέρω γιατί ώρα τελείωσε αυτό. Μία μισή ώρα τελείωσε.
0: Χάλια ήταν και τη Βουλγαρία τώρα. Κάτι καρέκλες στα κεφάλια του κουβαλάγανε.
1: Όχι, πες το.
0: Όλο τον ταβαντούρι είναι άθλιο. Απλώς δεν αντέχω κάθε χρόνο. Ο Ακύλας. Η Κλαβδία. Από χάλια ήταν. Άσε με τώρα.
1: Μην του δίνουμε μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που έχει.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Ας το αντιμετωπίσουμε.
0: Όλη η χώρα ασχολείται με τον Ακύλα.
1: Σαν ένα ωραίο happening, έτσι ένα μικρό. Μπορεί η λέξη πανηγυράκι να μην είναι σωστή. Πώς να το πω.
0: Πανηγυράρα.
1: Πανηγυράρα. Να το αντιμετωπίσουμε κάπως έτσι. Ήταν κάτι το οποίο, αν το καταφέρουν, θα μας έδινε χαρά. Δεν θα μας έδινε μια συλλογική χαρά.
0: Εσύ, για τον Ακύλα, που ήταν ένα παιδάκι το οποίο τραγουδούσε στην Ερμού, ας πούμε, και τον έβλεπε ο κόσμος που περνούσε να πάει στην Eurovision. Λοιπόν, να πάει στην Eurovision και να ασχολείται όλη η Ευρώπη. Και να... Ήταν τεράστιο βήμα και επιτυχία. Εμείς οι υπόλοιποι τώρα τι φταίμε τώρα. Τραγούνταν αυτό, φέρτο, για να γυρίζουν μπανάνες και λες και είμαστε στην λαχαναγορά του Ρέντι.
1: Α, είχε μπανάνα, ναι, είχε εκείνα τα φρούτα που γυρνούσαν.
0: Μα σε παρακαλώ, και τα real estate και τα...
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και του χρόνου με υγεία, παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι πως η Κλαβδία, όντως, ήταν καλύτερη, έτσι, σαν επιλογή, πιο εθνικοπατριωτική.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιο γνήσια, ναι, πιο παραδοσιακή, πιο. Αλλά εντάξει, μπορούσαμε να...
0: Η δηλαδή... Βουλγάρα το μόνο που είχε ήταν ότι είχε ωραία δάχτυλα, είδα. Ωραία δάχτυλα. Είχε...
1: Πότε πρόλαβες, ρε Δημήτρη.
0: Τώρα που το δείχναμε, αυτή δείχναμε. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι πιο τραγούδι.
1: Και εγώ δεν κατάλαβα. Και λέω, τώρα ποιο τραγούδι είναι αυτό, τι είναι αυτό ακριβώς.
0: Να το, αυτό. Να αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί ακούς μουσική σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν
0: κάτι χτυπιώνται, λες, και έχουν βάλει ρεύμα κι αυτοί. Μην νομίζεις.
1: Παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγήκαν πρώτοι και γι' αυτό θέλω να δω τα γεωπολιτικά, σου λέω.
0: Ποια γεωπολιτικά, μπορεί.
1: Αυτά που ποιος δίνει ποιον σε τι, οι βόρειες χώρες που. Πώς το λένε, που η μία ψηφίζει την άλλη, εμείς την Κύπρο. Θέλω να δω εμάς ποιος άλλος μας έδωσε 12. Θέλω να τα δω αυτά.
0: Εγώ ρογάλιζα, δεν ξέρω.
1: Και ναι, και εγώ κοιμόμουν, αλλά θα τα δω.
0: Γιατί μας δώσανε 12, άμα βγεις 10ος...
1: Κάποιους έχεις πάρει ένα 12 έχουμε πάρει από την Κύπρο σίγουρα.
0: Δεν
1: θέλω
0: ξέρω.
1: Να δω ποιοι άλλοι μας δώσανε 12.
0: Έχει περάσει αυτό που μας ψήφισε η Κύπρος και τους Κύπριους.
1: Όχι, σίγουρα μας ψήφισαν. Είδες και τον Πρωθυπουργό χθες στο συνέδριο.
0: Α, τον είδα.
1: Την αναφορά στη Eurovision με το αίτημα για την υποστήριξη των κομμάτων, όχι των χωρών. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε εξελίξει εδώ, εντάξει. Είχαμε το συνέδριο εκεί πέρα, πλακώθηκαν οι Δελφίνοι. ή τέλος πάντων οι τρεις-τέσσερις που πάνε για τη μετά Μητσοτάκη εποχή. Δηλαδή, από τη μια Μητσοτάκης, από την άλλη ο Δένδιας, ο Χατζηδάκης, τον οποίο θα έχουμε και εδώ σε λίγο. Ο Γεωργιάδης και ο Πιερακάκης, αυτοί. Ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, στο ΣΥΡΙΖΑ διαγράψαμε τον Μπολάκη.
1: Ήτανε λίγο το χρόνο, πώς το λένε.
0: Γελάς.
1: Λοιπόν, ήταν σχεδόν μια αναμενόμενη εξέλιξη τελικώς όλη αυτή.
0: Η διαγραφή του Μπολάκη.
1: Είχε, επειδή μου αυτό το εσωτερικό, το τέτοιο, το...
0: Μα θα διασπώνται αυτό... μέχρι να μείνουν ο καθένας μόνος του και να αυτοδιασπαστεί.
1: Να κάνει ένα κόμμα. Κοίταξε τώρα.
0: Όχι, θα διασπαστεί και αυτός.
1: Αυτός ο ένας.
0: Ο ένας, θα βρει τρόπο να διασπαστεί. Έτσι δεν το πάνε.
1: Έτσι θα πάνε, δεν έχεις άδικα.
0: Έχουν διαλυθεί τελείως δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Το Μπολάκη, ο Τσίπρας το έβαλε το Φάμιλο να τον διαγράψει. Μην έχεις καμία αμφιβολία από αυτού.
1: Αλλά
0: για να μην... καλά.
1: Για να μην...
0: Για να μην υπάρχει σφραγίδα κόμμα και λοιπά, τίποτα.
1: Μην φύγουν από εκεί.
0: Να φύγουν από εκεί, να πάνε στον Τσίπρα και να μην μείνει τίποτα
1: πίσω. Και σου λέει τι θα αφήσουμε πίσω, να πάρουμε και
0: τα. Τα κτίρια και τα προσιακά και αυτά. Όλα. Άστα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει.
0: Μην έχει καμία αμφιβολία. Ο Αλέξης έβαλε να διαγράψει τον Μπολάκη. Άστο τώρα. Καμία σχέση.
1: Ναι. Το τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή, εσύ πιστεύει πραγματικά ότι ο Φάμελος.
0: Τι.
1: Πιστεύεις ότι ο Φάμελος θα πάει στον Τσίπρα.
0: Τι θα κάνει. Δηλαδή, όλοι θα πάνε.
1: Σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν αυτό το
0: παλιό. Όχι, παιδί μου.
1: Ούτε το συνιστώσα στο παλιό, δηλαδή.
0: Όχι,
1: ότι
0: τίποτα. Δεν έχει τέτοια. Ο Τσίπρα λέει όποιο θέλει ένα.
1: Προσωπικά,
0: ναι, σαν ρε, δεν υπάρχει άλλο. Αλλιώ δεν θα βγουν. Δεν θα πάρουν 3% θα πάνε σπίτι
1: του. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, για τα άλλα στελέχη όχι, αλλά για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να τα πάμε σε σειρά. Ναι, σωστά. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιούνιος.
0: Γιορτάζει ο Ιούνιος, Μάη μήνα.
1: Δεν ξέρω κανέναν Ιούνιο, ούτε Ιουνία.
0: Κιν και Μάης, δεν είναι Ιούνις. Να ήταν...
1: Αφού γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύχρονη, γερή, δυνατή, ευτυχισμένη, με υγεία. Να χαίρεστε
0: το Ανδρόνικος είναι βυζαντινό όνομα 100%.
1: Να σας χαίρονται και όλοι όσοι σήμερα έχετε.
0: Και ο Ιούνιος, η Ιουνία, εγώ δεν ξέρω κανένα, όποιο είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσοφοβίας και της διφοβίας.
1: Άκου τώρα, την ομοφοβία την καταλαβαίνω, την τρανσοφοβία την καταλαβαίνω, η διφοβία τι είναι.
0: Η διφοβία είναι...
1: Α, το bi είναι η διφοβία.
0: Ναι, είναι αυτό η απέχθεια είναι. Απέναντι στους bisexual.
1: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, δεν το κατάλαβα ελληνικά.
0: Μπράβο.
1: Είναι μία από τις ετήσιες καμπάνιες που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
0: Ωραία. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης. Η υπέρταση μαζί με την... Μαζί με
1: παχυσαρκία,
0: την... Ναι, η παχυσαρκία, η υπέρταση και η... το άλλο, το ζάχαρο, ας πούμε, η... πώς το λένε...
1: Ποιο, το ζάχαρο...
0: Το ζάχαρο.
1: Ναι, το ζάχαρο το λες πάντων, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι η σιωπηλή δολοφόνη.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, η σιωπηλή δολοφόνη.
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν το ξέρεις, δεν έχεις κάτι και ξαφνικά σου έρχεται ένα κεφαλικό, αυτός σε σκοτώνει. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Δεν θέλει και τίποτα, παιδιά. Μια φορά το μήνα, μια φορά τις δύο μήνες από μια ηλικία για πάνω να μετράς την πίεσή σου τώρα. Δεν είναι και τίποτα φοβερό. Λοιπόν.
1: Και όταν παίρνουμε τα χάπια, δεν λέμε τα σταματάμε γιατί δεν έχω πίεση.
0: Α, ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Νιώθω
0: αυτό
1: καλά,
0: ναι,
1: δεν αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο.
1: Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας πληροφορίας. Ανάμνηση της ίδρυσης αυτή την ημέρα, το 1865, της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης. Σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση. Okay.
0: Ναι. Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1792 φτιάχνεται το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο, στη Wall Street, λέει, κάτω από ένα δέντρο στη Νέα Υόρκη, μαζευτήκανε κάτι μεσίτες, υπογράψανε ένα χαρτί εκεί πέρα που λέγανε ότι θα κάνουν εικονικές συναλλαγές για να διευκολυθούν και αυτή ήταν ο προάγγελος, μάλλον η πρώτη πράξη για την ίδρυση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και όλων των χρηματιστηρίων σε όλο τον κόσμο που σήμερα κινούν την παγκόσμια οικονομία. Ωραίο,
1: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Μεγάλη πλάκα.
1: Το 1902 ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Στάης ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.
0: Ήταν πάντως, όταν το είδαν, είδαν ένα σκουριασμένο πράγμα, ας πούμε, μέσα στο αυτό. Σου λέει, τι είναι αυτό, το πήραν, το καθαρίσανε. Και μετά μείνανε ευρώτητοι, διότι αυτός, η υπολογιστική δυνατότητα αυτού του μηχανήματος ήταν πολλούς αιώνες μπροστά από την εποχή του.
1: Ναι, βέβαια. Αφού είναι...
0: Δηλαδή κάποιος τώρα... Ποιος ξέρει τώρα, ας
1: πούμε, ξέρει ποιος, εποχής, ποτέ ναι. Δεν έχουμε μάθει να πούμε ότι, λοιπόν, το τι ακριβώς κάνει.
0: Το βρήκε το...
1: Αστρολάβος είναι.
0: Δεν είναι αστρολάβος ακριβώς.
1: Αναλογικός μηχανισμός, μηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων.
0: Ναι, αυτό έκανε πολύπλοκα πράγματα.
1: Πολύπλοκα πράγματα έκανε, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Για την πορεία του καραβιού δηλαδή, για τον υπολογισμό, που είναι το καράβι, να προσανατολίζεται κτλ. Πολύπλοκα πράγματα για την εποχή του.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, το 1931 λέει ο Βενιζέλος, δηλώνει ότι δεν καταργεί την ελευθερία του τύπου αλλά την ασυδοσία. Καλά, εντάξει. Η αντιπολίτευση του είχε κάνει κριτική ότι την έλεγε κυβέρνηση κλεπτών. Τα γνωστά τώρα, ό,τι γίνεται. Και αυτός έβγαλε ένα νόμο για τον τύπο να μην υπάρχει υπερβολή. Από τότε έχει ανοίξει συζήτηση και δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Το 31, κύριε Σκηνή. Yeah. Λοιπόν, μένουμε στο 31 γιατί έχουμε την πρώτη πτήση. Το αεροσκάφος τότε ονομάζεται Αθήνε, είναι τύπου Junkers G24 και έχουμε την πρώτη πτήση της ελληνικής εταιρείας εναέριων συγκοινωνιών. Είναι το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτά ήταν τα σαν σήμερα και αυτά είναι τα... Εντάξει. Ωραία. Τι έχουμε τώρα. Έχουμε, δηλαδή, να τα βάλουμε μπροστά. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας... Με ό,τι εξέπεμψε αυτό, πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι. Την κρίση, διαγραφή του Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το ταβαντούρι που γίνεται εκεί πέρα. Μέσα στο Μάη, παιδιά, την επόμενη ή τη μεθεπόμενη Κυριακή θα συζητούμε και για τουλάχιστον δύο κόμματα.
1: Δύο κόμματα περιμένουμε.
0: Τουλάχιστον δύο κόμματα.
1: Και με ένα ερώτημα το τι ενδεχομένως θα κάνει ο κύριος Σαμάρας. Δύο κόμματα περιμένουμε, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού.
0: Σίγουρα και ο Σαμάρας βλέπουμε. Ίσως ναι, το μελετάτε. Εγώ ξέρω ότι το ετοιμάζει.
1: Το ετοιμάζει, ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων.
1: Το τι ενδεχομένως εκεί θα κάνει ο κύριος Σαμάρας.
0: Λοιπόν,
1: τώρα για το συνέδριο, υπήρξε τη δεύτερη μέρα αυτή η συζήτηση. Η δεύτερη μέρα είχε λίγο περισσότερο γκρίνια. Δηλαδή είχε λίγο περισσότερο συζητήσεις, βρέθηκαν και λίγο περισσότερο μεταξύ τους, είχαν και περισσότερο χρόνο, δεν ήταν και κεντρικά προσανατολισμένα στην ομιλία του Πρωθυπουργού, οπότε υπήρξε μια δυνατότητα, αν θέλεις, να υπάρχει μια μεγαλύτερη σωματική συζήτηση για το τι ακριβώς
0: κατέβασε συμβαίνει. Ο καθένας στην πλατφόρμα του.
1: Ο καθένας στην πλατφόρμα του. Υπήρξε συζήτηση μεγάλη για την απουσία, βεβαίως για τις απουσίες από το συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας ότι πάμε μπροστά, προχωράμε. Δηλαδή, πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και να αφήσουμε πίσω μας την κρίνια, την εσωστρέφεια και όλα αυτά.
0: Στο δεύτερο βίντεο που έχουμε μετά είναι το βίντεο με τους υπόλοιπους, παιδιά. Μετά. Ωραία. Ας δούμε Μητσοτάκη τώρα.
1: Πάμε στο.
0: Και μετά θα δούμε και τους άλλους, διότι καθένας είπε την πλατφόρμα του εκεί. Πλασαρίστηκε. Για πότε τώρα πλασάρονται?
1: Εντάξει, για την επόμενη μέρα.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα?
1: Τώρα για την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή θα πάνε σε εκλογές με τον Μητσοτάκη. Αν κερδίσουν, πάει καλά. Αν χάσουν.
1: Κοίτα, εκεί φαντάζομαι ότι στο αν κερδίσουν και πάει καλά, φαντάζομαι ότι η συζήτηση η οποία γίνεται είναι ότι ενδεχομένως να ολοκληρώσει, να θελήσει ο ίδιος να ολοκληρώσει.
0: Στο τέλος της Τρίτης.
1: Κάπου εκεί κοντά.
0: Καλά,
1: στο τέλος. Ναι, κάπου εκεί κοντά. Ναι.
0: Λοιπόν, τι να κάνει. Να είναι στην Τρίτη και θα τα αφήσει. Καλά,
1: όχι, εντάξει. Δεν θα τα αφήσει. Αλλά μετά δεν θα ξεκινήσει. Στο τέλος της επόμενης τετραετίας δεν θα ξεκινήσει μία συζήτηση
0: μετά
1: για την επόμενη μέρα.
0: Μετά από κάθε
1: μέρα.
0: Ρεκόρ υπάρχει το επόμενο ρεκόρ.
1: Δηλαδή, τώρα πες ότι ένα χρόνο ακόμα και 4 χρόνια, δηλαδή σε 5 χρόνια από τώρα...
0: Το 32.
1: Ναι.
0: 27-32.
1: Γιατί σκέφτομαι πόσο χρόνο θα είμαι.
0: Εσύ κοριτσάι θα είσαι.
1: Ναι, κοριτσάι. Αν είσαι
0: μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε Μητσοτάκη χθες.
2: Τα μεγάλα διλήμματα της κάλπης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με έμφαση στην επόμενη ημέρα για τη χώρα μετά τις εκλογές του 2027. Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έβαλε ακόμη ένα διακύβευμα της εκλογικής διαδικασίας.
3: η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, αναφερόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, έθεσε ξεκάθαρα ερωτήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πάνω από την κάλπη.
3: Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Με όχημα το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής σε συνάρτηση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.
3: Έχω εδώ πέρα στα χέρια μου αυτό το πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι? Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο στην κρίση του κόλπου, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να τον ευχαριστεί για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στο νησί.
4: Χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο φίλος Κυριάκος ανταποκρίθηκε αμέσως, στέλνοντας στην Κύπρο 2 ζεύγη μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και 2 υπερσύγχρονες φρεγάτες.
2: Εύσημα για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που σημείωσε ότι η Ελλάδα από ουραγός εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης.
5: Your policies are an example for the whole of Europe. You have ensured fiscal and budgetary stability, bringing back jobs and prosperity and raising wages. Today, Germany, Austria and also the Netherlands can learn from Greece.
2: Οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο με ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι θα επιλέξετε σταθερότητα ή αυτό. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης απέναντι σε Ανδρουλάκη, σε Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Ξέρεις, αυτό είναι, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η τοποθέτηση, το ποιοι είναι απέναντι. Συσπήρωση.
0: Ναι. Και επίσης ποιος
1: για το κόμμα και το τι γίνεται μετά. Δηλαδή, στο μη λέτε Μητσοτάκης ή Χάος, γιατί υπάρχει ένα δεχόμενο εκεί να πεις ότι εντάξει, μωρέ, αυτό θα βγει ο Μητσοτάκης, μην ψηφίσουμε. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, μην πάμε να ψηφίσουμε. Φαντάζομαι ότι βάζει τα πρόσωπα στο κάδρο.
0: Τα πρόσωπα, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν πούμε ότι πρωθυπουργοί. Και ποιος από αυτούς θα μπορεί να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση ή ποιος μπορεί να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό τώρα με το τηλέφωνο που
1: και
0: είπε.
1: Και με αυτό θα πάμε στις εκλογές.
0: Με το τηλέφωνο που είπε, να σηκώσει το τριψήφιο, να χτυπήσει το τριψήφιο. Αυτό ήταν του Κίσιγκερ, ξέρεις.
1: Α, του Κίσιγκερ ήταν.
0: Όχι το συγκεκριμένο. Ο Κίσιγκερ, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, του είχαν πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, η ΕΟΚ κλπ. Η οποία είναι μια ένωση. Και λέει ο Κίσιγκερ, τι είναι αυτά. Άμα γίνει κάτι, ποιο θα πάρω τηλέφωνο, πάμε πείτε.
1: Ναι. Έτσι. Σωστός.
0: Ποιο θα πάρω τηλέφωνο.
1: Γιατί το είδα χθες ότι χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ποια ήταν, Κλίντον. Δεν θυμάμαι. Ναι. Το ίδιο ένα διαφημιστικό που έλεγε το αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το ξημερώματα. Ποιος θες να σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά το Μητσοτάκη που έβαλε τα θέματα, είχαμε τον Πιερακάκη, το Δένδια.
1: Σωστά.
0: Και τον Χατζηδάκη και τον Άδωνη. Τέσσερις.
1: Και τον Άδωνη.
0: Τέσσερις. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι μιλήσανε, βάλανε λίγο τις πλατφόρμες τους.
1: Δύο αντιπρόεδροι και δύο δελφίνοι.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν μπήκε ο Δένδιας μέσα, του λένε οι άλλοι ότι είχε φέρει, ότι είχε φέρει διάφορους εκεί και φωνάζανε, ναι, ναι, ναι, ναι, και τον επιφημούσανε και οι άλλοι δεν το κάνανε και τέλος πάντων. Πώς το λένε, ο Δένδιας μίλησε πιο πολύ για το DNA της παράταξης, το έπαιξε πολύ, και, ναι, πολύ δεξιούλικα, ας πούμε.
1: Κέντρο πιο δεξιά,
0: ναι, να το πούμε, δεξιά,
1: κέντρο πιο δεξιά. Το... Ναι. Επιστροφή στις ρίζες, έλα.
0: Ναι, ναι,
1: επιστροφή,
0: ναι, ναι,
1: στις,
0: ναι,
1: ρίζες,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Πιο τεχνοκρατικά ενδεχομένως ο κύριος Πιερακάκης. Πιο...
0: Ο Πιερακάκης, ναι, αξιοπιστία,
1: αξιοπιστία, το μέλλον, τι, ναι, έχουμε κάνει, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε.
0: Ο Χατζηδάκης...
1: Θεσμικά.
0: Ο Χατζηδάκης ήταν με τριοπάθεια σοβαρότητα, παιδιά, και έτσι γίνεται δουλειά, ναι, και δεν γίνεται με παρόλες.
1: Να πούμε ότι θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ σήμερα στο Action 24 στην εκπομπή. Θα ρωτήσουμε όλα αυτά τα...
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Άδωνης, ο οποίος είπε, τι είναι αυτά τώρα, παιδιά, αυτά η κόμιλφο αντιπολίτευση δεν μπουλάει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, μας βαράνε, βαράμε κι εμείς χειρότερα.
1: Ναι.
0: Και του είπε και Κωστή, το έκανα με τον Αδουλάκη διότι, δηλαδή έγινε και διάλογος τέτοιο.
1: Έγινε και τέτοιο.
0: Και μετά τι κάνουν όλοι μαζί, πήγαν και οι τέσσερις από κάτω και φωτογραφηθήκανε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Είναι... Εντάξει, ρε παιδί, εντάξει, κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε σένα ακόμα. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές.
0: Ασφαλώς.
1: Σου θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε, επαναλαμβάνω, αυτές τις συνιστώσεις. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές φωνές και διαφορετικές εκφάνσεις, αρκεί η συμφωνηθής απολυτική, μάλλον αρκεί να είναι όλο στον, να ακολουθούν όλοι τον ίδιο δρόμο τη συμφωνηθής σας πολιτικής. Ότι έχουμε πει να κάνουμε αυτά και θα τα κάνουμε.
0: Νοιάζει ο καθένας στον τομέα του να κάνει τη δουλειά του καλά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να τη λέει ο Δένδιας, ας πούμε, σοκοματικά. Αρκεί το στράτευμα που είχε αναλάβει να το παραδώσει, ναι, πιο αξιόμενο.
1: Αρκεί να γίνεται δουλειά.
0: Δεν με νοιάζει το τι λέει ο Άδωνης. Όλοι κρίνονται. Αλλά να νοσοκομεία να γίνονται τις προκοπής. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Τα. Όλα τα άλλα.
1: Αυτά,
0: λοιπόν, εάν τα δούμε, παιδιά, έχουν πλάκα όλα αυτά. Και ενδιαφέρον και πλάκα μαζί.
6: Μήνυμα ενότητας αλλά και κριτική σε χαμηλούς τόνους εξέπεψαν υπουργοί και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μίλησε για τα επιτεύγματα της 7χρονης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν την κυβερνητική παράταξη, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής εγρήγορσης και επιστροφής στη βάση.
7: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000.
6: Ο Υπουργός Άμυνας περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία όχι απλώς ως ένα κομματικό μηχανισμό, αλλά ως μια παράταξη με ιστορική αποστολή, που στηρίζεται στους θεσμούς, στη λογοδοσία, στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατική κανονικότητα.
7: Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία, πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στην εφαρμογή των νόμων, στην εφαρμογή της δικαιοσύνης, στην απονομή της. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
6: Χατζηδάκης έδωσε τον τόνο της κομματικής εγρήγορσης, ζητώντας από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια, επιμένοντας την ανάγκη να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία ξανά με όρους αυτοδυναμίας.
8: Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις, όπως είχε πει άλλωστε Winston Churchill. Δεν φτάνεις ποτέ στον προορισμό σου αν πετάς συνέχεια πέτρες στα σκυλιά που γαυγίζουν δεξιά και αριστερά. για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
6: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστειλε επίσης μήνυμα ενότητας και διεύρυνσης, μιλώντας για την ανάγκη μιας πλατιάς Νέας Δημοκρατίας.
9: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
6: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, βάζοντας στο επίκεντρο την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να κοιτάζει μπροστά.
10: Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους. Νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς.
6: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να σταθούν πίσω από την κυβέρνηση.
11: Αυτή τη στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί στα εθνικά μας θέματα. Στα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν, πρέπει όλοι ομόθυμα να σταθούμε πίσω από την κυβέρνηση. Όχι γιατί είναι η δική μας κυβέρνηση, αλλά γιατί είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία γνωρίζει τι θα πει να είσαι γνήσιος πατριώτης. Όλοι μαζί πιο ψηλά για την Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Να βάζουμε τις όποιες πικρίες, αντιρρήσεις στην άκρη για την πατρίδα.
6: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην ομιλία του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας έδωσε έντονο ιδεολογικό στίγμα συνδέοντας την πολιτική κυριαρχία της παράταξης με τις αρχές της ασφάλειας, της εθνικής ταυτότητας και της προστασίας των συνόρων.
13: Εγώ είμαι ένας πολιτικός ο οποίος είμαι δεξιός. Πολλές φορές στον περίγυρό μας έρχονται και λένε μήπως υπάρχει κάποιο αξιακό θέμα. Μήπως η παράταξή μας έχει κάνει εκπτώσεις. Κυρίες και κύριοι συνέδροι, αυτό που γίνεται στην άμυνα της χώρας, αυτό που γίνεται στην ασφάλεια της χώρας, αυτό που γίνεται στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, δεν είναι δεξιές πολιτικές.
6: Με αναφορές στην οικονομία, στους θεσμούς και στην ανάγκη κομματικής συσπήρωσης, τα κυβερνητικά στελέχη έστειλαν ένα κοινό μήνυμα. Η μάχη της επόμενης μέρας θα κριθεί στην ενότητα, στο κυβερνητικό έργο και στην ικανότητα της παράταξης να πείσει ξανά ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με σταθερότητα.
0: Αυτά γίνανε. Δεν είχε πάντως. Κοίταξε, τα συνέδρια αποκτούν μεγάλη σημασία και αξία όταν υπάρχει θέμα ηγεσία. Ναι. Τα υπόλοιπα τώρα, ο καθένα βγάζει την πλατφόρμα του. Άλλο λίγο πιο κεντρό, άλλο λίγο πιο δεξιά, άλλο λίγο πιο τεχνοκρατικά, άλλο λίγο πιο ιδεολογικά, άλλο λίγο.
1: Και ακούστηκαν όλε οι φωνέ.
0: Άμα δεν ρίξει καμιά καρεκλιά που μου λένε και εδώ πέρα που καλύπταμε παλιά. Στον Όλπ, το Πασόκ τότε που παίζαν καρεκλιέ μεταξύ του. Ενότητα είχε εκεί.
1: Αλλά με καρεκλιέ.
0: Αλλά καρεκλιέ,
1: έτσι. Ενότητα. Αλλά ήταν μια ευκαιρία, πολλοί συνεδροί από την επαρχία να βρεθούν εδώ. Ενδεχομένως ήταν μια ευκαιρία να δοθεί, αν θέλεις, όχι επισήμως, πώς να το πω, το πρώτο έναυσμα για την αρχή της προεκλογικής περίοδου. Ναι. Μετά έγιναν πολύ ωραία φαγητά, έχω μάθει έτσι πολύ ωραία παρασκήνια.
0: Για τους συνέδρους της επαρχίας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τους συνέδρους να έρθουν να πάνε καμιά ώρα, δύο, να χειροκροτήσουν το δικό τους, να δουν για λίγο κλίμα και ύστερα πάνε να φάνε να τρέχουν στα μπουζούκια. Άστα τώρα.
1: Δεν ξέρω αν πήγανε μπουζούκια, αλλά γνωρίζω ότι δεν έμεινε εστιατόριο για εστιατόριο.
0: Φυσικά.
1: Στο οποίο να μην υπήρχε έτσι μια νεοδημοκρατική μάζοξη. Δηλαδή, ένας βουλευτής ο οποίος μάζευε έτσι του περιφέρειας εκεί του.
0: Έρχονται 2-3 χιλιάδες νοματέοι.
1: Να συζητήσουμε και τα σημαντικότερα πάντα ελέγονται μεταξύ τυρού και ακλαδίου. Δηλαδή, αυτό είναι.
0: Μπριζόλες είναι και τέτοια. Δεν είναι τυριά και ακλάδια. Δεν τρώνε ακλάδια.
1: Μεταξύ.
0: Τρώνε. Τα κοπανάνε εκεί, παραγγέλνουν να γεμίσει το τραπέζι.
1: Κοψιδίου και μπριζολίου.
0: Αυτό, μπράβο. Λοιπόν. Για πάμε. Πάμε στην Αλεξάνδρα.
1: Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήτη να δούμε μαζί τα πρώτα νέα της ημέρας.
0: Καλώς την.
1: Καλώς την.
0: Τι έχεις κάνει τώρα, το μαλλί σου, τι του έκανες? Το έχεις αφήσει ανέμελο.
1: Μας ακούει.
0: Δεν ακούει, παιδιά.
1: Δεν μας ακούει, Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει, για ξαναπάρτε την παιδιά, διότι έχουμε θέμα με τις επιστροφές.
1: Λοιπόν, θα μας ενημερώσει, Αλεξάνδρα. Είχαμε ένα τροχαίο στα Πατήσια, ευτυχώς.
0: Τρακάρανε μερικοί. Συγγνώμη, τώρα που ερχόμουν από την. Στην Κηφισίας, ανέβαινα την Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Πήγαινα με 60. Δεν πάω και το πρωί, πάω σιγά-σιγά. Λοιπόν, με πέρασε ένας που...
1: Στην Κηφισίας,
0: με 180 πρέπει να πηγαίνω. Ναι. Και έφευγε και τον έβλεπα να πηγαίνει προς τη γέφυρα, έτσι λίγο, την προηγούμενη γέφυρα πριν την Αττική Οδό, η οποία στρίβηκε λίγο και λέω, παιδιά, δεν μπορέσει να στρίψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκέφτηκα, αλλά έστριψε.
1: Τρέχουνε. Και στην Εθνική που έρχομαι
0: τρέχουνε.
1: Εγώ... Τρέχουνε.
0: Τρέχουνε.
1: Και, είχε συχνά, πώς το λένε, αλκοτέστ. Τώρα το κόψανε, δεν έχει πια αλκοτέστ. Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη να δούμε την Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
0: Καλημέρα.
14: Καλή σας μέρα. Τώρα με βλέπετε, με ακούτε, όλα καλά, πιστεύω να είναι.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Το μαλλί σου του έχεις κάνει.
14: Το άφησα το φυσικό του, δηλαδή ατιμέλητο, όπως είπατε και εσείς. Σας άκουσα πριν.
0: Ατιμέλητο, ναι, ναι. Αυτό το, η προετοιμασία για να φανείς ατιμέλητη μπορεί να χρειαστεί και, και μια ώρα.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι να πρέπει να, δηλαδή, να ετοιμάσαι περισσότερο από ό,τι χρειάζεσαι εσύ άντρας. Να χρειάζεσαι διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο δεδομένο. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Τώρα τι να κάνουμε. Ρώτα την Αλεξάνδρα.
14: Μα εμείς έχουμε μαλλιά, έχουμε βάψιμο, έχουμε νύχια.
0: Γιατί εμείς τι έχουμε
14: να ένα ντύσιμο και είστε έτοιμοι.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε, Αλεξάνδρα.
0: Θα μας λέει και για τα μαλλιά της, ναι. Θα μας λέει και για τα μαλλιά της. Πρωί, πρωί είναι. Πάμε. Έλα, Αλεξάνδρα. Παίρνουμε για το τρακάρισμα τώρα.
14: Πάμε να δελτίο χθες το βράδυ είχαμε μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτίριο εχθές τα ξημερώματα 12 πυροσβέστη με 4 οχήματα της πυροσβεστικής κοντά στη συγκρού Φίξ. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε κάποιος, δεν τραυματίστηκε κάποιος. Αμέσως ήρθε η πυροσβεστική, περιόρισε τη φωτιά. Η φωτιά ξέσπασε το κουκάκι σε εγκαταλειμμένο κτίριο. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και ένα τροχαίο είχαμε κάπου στα Πατήσια, Αλεξάνδρα.
14: Τροχείο είχαμε εχθές περίπου στις 4 το μεσημέρι με 3 αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες στη Λεωφόρο Πατησίων σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο λίγο μετά τις 4. Να αναφέρουμε ότι ένα φορτηγό από τη μία λωρίδα συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο από την άλλη με αποτέλεσμα να πάρει μπάλα και 2 μηχανές. Ήρθαν μέσα στην πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ. Τραυματίστηκαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Ο ένας πιο σοβαρά τραυματισμένος, ο άλλος πιο ελαφρά τραυματισμένος. Ενώ γίνονται έρευνες κατά ποιες συνθήκες έγινε το τροχαίο.
0: 3 γιοταχή. Με 2 μοτοσυκλέτες.
14: Και 2 μηχανές.
0: Και 2 μηχανές.
1: Ναι. Ευτυχώς δεν λες. Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, αφού δεν σκοτώθηκε κανείς, καημός δεν είναι.
1: Ναι, πάλι
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Εντάξει, Αλεξάνδρα. Λοιπόν,
1: θα τη συναντήσουμε ξανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: Αλεξάνδρα,
0: θα τα ξαναπούμε σε λίγο πάλι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Πάμε. Έχουμε ρευματοκλοπή. Πούντι.
14: Ειδική αστυνομική επιχείρηση.
0: Έλα, για πες, Αλεξάνδρα, σε ξαναβλέπουμε.
14: Η ειδική αστυνομική επιχείρηση, να αναφέρουμε ότι είχαμε στον Ασπρόπυργο, στόχος ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση ζημάτων περιβαλλοντικότητας. Η αστυνομία μαζί με αστυνομικό σκύλο κατά τη διάρκεια συνελήφθησαν 9 άτομα για ρευματοκλοπή. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, δεν είχαν άδεια οδηγήσεως, δεν φόραγαν ζώνες και κατά την επιχείρηση το συνεργείο της ΔΔΕ έκοψε 3.124 μέτρα καλώδιο,
0: 3.000.
14: Το οποίο χρησιμοποίησαν στον Ασπρόπυργο για να κόψουν ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Πόσο ήταν το καλώδιο?
14: 3.124 μέτρα.
1: 3 χιλιόμετρα.
0: 3,5 χιλιόμετρα. Δηλαδή, παιδιά, για φαντάσου, 3,5 χιλιόμετρα, δηλαδή καλώδιο είχαν βάλει οι άνθρωποι. Πω, πω,
1: μετά
0: ήταν επαγγελματίες, κανονικοί.
1: 3,5 χιλιόμετρα καλώδιο.
0: Ναι, δηλαδή, από εδώ ήσουν. Ξέρεις,
1: πού
0: έχει στείλω.
1: Από εδώ στην Κηφισίας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Τα ξαναλέμε, Αλεξάνδρα.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
0: Διάλειμμα τώρα.
1: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειος ο Β'. Ο θρίαμβος στο Σπερχιό. Η του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Θερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφυούς μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Είμαστε αερά.
2: Αθλητικό FC.
3: Και ο αέρα δεν γίνεται.
2: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν ήταν Eurovision αυτό, ε.
1: Γιατί να μην βάλετε Eurovision, παιδιά, τόσο ωραίο τώρα αυτό. Α, τελειώσαμε τώρα με το Eurovision, μάλιστα. Εντάξει. Ναι, παρακαλώ, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, για ελάτε κύριε συνάδελφε εδώ πέρα να δούμε καμία εφημερίδα.
0: Όντως, τέλειωσε τώρα
1: πάλι. Τώρα τέλειωσε, ναι, ναι.
0: Δίκιο.
1: Του χρόνου πάλι. Του χρόνου. Μόλις θα βρούνε του χρόνου κάποιον και θα αρχίσουν να λένε αυτός εκεί θα κερδίσει, θα κάνει, θα δείξει πρώτος τα στοιχήματα. Μετά χαλιά. Τι πω, πω, πω.
0: Γιατί άστο, ωραία ήταν. Θέλω να σου πω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο που μαζεύτηκαν σε σπίτια. Πέρασαν ωραία, παιδιά, μεγάλοι, έκατσαν, διασκέδασαν. Είδανε. Θέλω να δω και την τηλεθέαση από περιέργεια την χθεσινή. Θα δεις ότι είναι πάρα πολύ ψηλή. Ήταν μια θασάρωσα, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, περάσαμε ωραία, διασκεδάσαμε, ξεφύγαμε για λίγο από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και συζητούσαμε για το αν μας αρέσει. Δεν είναι καλύτερα να συζητάς αν σου αρέσει ο Ακύλας και πώς τη λέγανε την Κύπρια, δεν θυμάμαι, από το να συζητάς...
1: Αντιγόνη τη λέγανε.
0: Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη τη λέγανε.
0: Ναι, δεν τη θυμάμαι. Να συζητάς, ας πούμε, το τι συμβαίνει αύριο η οικονομία, αυτό το τέτοιο ακρίβεινε, έτσι ακρίβει αυτά, πετρέλα και όλα αυτά. Μια χαρά ήταν. Μια τέτοια μέρα ήταν για όλους.
1: Προφάσεις αναμαρτίες.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: πάμε.
0: Λοιπόν, πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα σήμερα έχει ημερομηνίες ανακοίνωση κομμάτων. Είμαστε εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Final Four στην αντιπολίτευση ανακοινώνει στις 26-27 ο Τσίπρας.
1: Okay.
0: Στις 21 Καριστιανού, αυτό το ξέρουμε. Το ζυγίζει ακόμα ο Σαμαράς. Πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Το νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν για ξενοδοχεία, Airbnb και χρήσης γης.
1: Ναι.
0: Ο εγκέφαλος του Ουκρανικού Drone Warfare που έφτασε στη Λευκάδα, Robert Brov, τη λέγεται. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Άριος Πάγος. Η αντιδικία ζεύγου συζούσε, λέει, 10 χρόνια, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 9 ακίνητα.
1: Τι πράγμα λέει, για ξανά πες το αυτό. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα
0: δεν επιστρέφονται.
1: Δεν επιστρέφονται.
0: Είναι μια απόφαση του Αρίου Πάγου, η οποία δημιουργεί νομολογία για την μεγαλομέτοχο της σοκολατοποιίας Λεωνίδας και τον πρώην σύντροφό της που βρίσκονται σε αντιδικία εδώ και 25 χρόνια.
1: Του είχε δώσει οικόπεδα και ακίνητα.
0: Ναι, μάλλον,
1: μάλλον. Και μετά όταν χωρίσαν, του τα ζήτησε πίσω.
0: Μάλλον. Οπότε λέει δεν επιστρέφονται γιατί δόθηκαν από έρωτα. Θα υπογράφεις, θα λες αυτό το δίνω από έρωτα. Αυτό όχι, θα το, να το έχουμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, πόσο κοστίζει.
1: Ήξερα έναν. Θα σου πω μετά, κάτσε να τελειώσει.
0: Αυτό το δούμε μετά. Ναι. Λοιπόν, πόσο κοστίζει το απέραντο και υπερπολιτελές γαλάζιο σε Αιγαίο και Ιόνιο. Ναι. Κάτσε να σου πω ότι του είχε δώσει 36.
1: Ήξερα έναν. Φίλος ήταν τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν με μια κυρία.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για 30 χρόνια. Αλλά είχε πλάκα, το θυμάμαι ακόμα. Η οποία ήταν ρε παιδί μου μαζί.
0: Ναι.
1: Της είχε κάνει κάτι δωράκια.
0: Ναι.
1: Χωρίσανε.
0: Και τα ζήτησε πίσω.
1: Όχι. Ναι. Μόλις χωρίσανε λοιπόν, του χτυπάει την πόρτα, ακούει χτυπήματα στην πόρτα, πάει, ανοίγει την πόρτα αυτός και τη βλέπει με μία κούτα και του την πετάει στα μούτρα και του λέει πάρε τα δώρα σου να μισού, καμία υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Okay, τα πήρε αυτός.
0: Ναι.
1: Ανοίγει και λέει, είχα κάνει κάτι Montblanc, κάτι δαχτυλίδια, κάτι τέτοια δώρο. Λοιπόν, αυτά δεν τα είχε μέσα. Είχε μόνο κάτι φουλάρια.
0: Δεν την πήρα, της πει συγγνώμη εκείνο το δαχτυλίδι.
1: Κάτι μπλουζάκια, κάτι φουτεράκια, ξέρεις, αυτά τα έχει γυρίσει. Τα υπόλοιπα δεν.
0: Τώρα.
1: Ναι, τι λέει.
0: Αφού εκείνα δόθηκαν από έρωτα. Ψάχνουν να βρω, δεν λέει. Λέει μόνο ότι εν άγουσα παραχώρησε τα περιουσιακά στοιχεία και ο θελός. Με πρόθεση δωρεάς, χωρίς να αποβλέπει σε συγκεκριμένο περιουσιακό αντάλλαγμα στη μελλοντική της οικονομική εξασφάλιση, σε μελλοντικό γάμο. Δηλαδή, στο έκανα το. Στο δίνω το οικόπεδο, αλλά επειδή σου έδωσα το οικόπεδο, δεν σημαίνει ότι θα με παντρευτείς κιόλας.
1: Ναι. Όχι, εντάξει.
0: Από τη σχέση, λέει αυτή, εκείνος αύξησε την ατομική του περιουσία και το ενεργητικό της κατά 2.515.595 ευρώ.
1: Πολύ ωραίος έρωτας. Λοιπόν, καθημερινή, παιδιά. Τούρκικη τανάλια στο Αιγαίο. Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την ομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Τα σενάρια μελετάει η Αθήνα. Λοιπόν, η άλωση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.
0: Έλα.
1: Είναι 29η, κοντεύει.
0: Ναι, 29 Μαΐου.
1: Θα έχει σωθεί η πόλη αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της. Ένα βιβλίο που αλλάζει την κυρίαρχη άποψη για το 1453. Ο πόλεμος των drones από τη Βαλτική ως το Ιόνιο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Μετά το συνέδριο, το 6% που έχει βάλει στο στόχαστρο είναι ουδού. Οι νάρκες κάτω από το χαλί στο Πεκίνο. Διαγωνισμός διηγήματος από την Καθημερινή. Αχα. Okay.
0: Λοιπόν, στο Βήμα θα πάμε. Γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο στην Γαλλική Συμμαχία. Αποκλειστικό, αυτό είναι το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη μετά το Πεκίνο, η διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου αυτοκράτορα. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες, η μάχη επιρροής των Δελφίνων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στη Real. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζει προκλήσει έναν Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών. Το επέζει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές προγραμματίζεται πόντιση καλωδίων. Η αύξηση των περιπολιών. Συνεντεύξεις εδώ. Τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες, λέει το νομοσχέδιο που θα θρηματίσει η κυβέρνηση. Καλά, εντάξει τώρα, παιδιά. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μητσοτάκης. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην αιστεία. Α, το σχέδιο Β του Άχεν, λέει η αστεία. Μισό λεπτό να το ανοίξω. Μητσοτάκης για την Κομισιόν. Ούρσουλα για πρόεδρος Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Η κατάθεση Δημητριάδη σε ζήσει, όλα με εντολή πρωθυπουργού στην ΕΕΠ. Και Νικηφόρος Διαμαντούρος, η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας συρρυκνώνει τα εθνικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Η στρατηγική και το πρόγραμμα για την τρίτη τετραετία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο. Εδώ, ένα μουσείο στο νοσοκομείο. Ιατρικά μηχανήματα, κοιμήλια, μαρτυρίες γιατρών και ασθενών αφηγούνται τον αγώνα κατά της φυματίωσης τον 20ο αιώνα στο Σωτηρία. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: να ενδιαφέρον
1: η φυματίωση ήταν κατάρα.
0: Βέβαια.
1: Κατάρα. Και το σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούργια κίνητα. Αυτά.
0: Λοιπόν, στην Αυγή τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Εδώ η Αυγή.
1: Πού είναι η διαγραφή του Πολάκη?
0: Δεν την προλάβανε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι κυριακάτικες, αργούνε, παιδιά.
0: Μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ισχυρή προοδευτική απάντηση με κυβερνητικό σχέδιο Διονύση Καλαματιανός.
1: Ναι.
0: Και προς τις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα.
1: Α, πάλι.
0: Σι Τζιπίνγκ, Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και ο λίγο από Θουκυδίδη και επιχειρηματικά αντίληση. Πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία από την Αυγή? 26 Μαΐου, λέει, για τον Τζίπρα η Αυγή.
1: Λοιπόν, εδώ. Καραμαλή, Σαμαράς και Δένδια στραβάνε το χαλί στο Μητσοτάκη.

0: Κάκι εκατομμυριούχοι. Το μεγάλο κόλπο με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, λέει το ντοκουμέντο. Το ουκρανικό ντρόουν διέριξε ασφάλεια και κυριαρχία, τρύπια διπλωματία και ο λόγος στους εφήβους παλεύουμε να βρούμε οξυγόνο και δεν βρίσκουμε.
1: Right. Λοιπόν, το πάμε στο ρεπορτάζ. Σύμβολα θανάτου, καμιά ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούν Ιλατζή, ακόμα και η ανθρώπινη αμέλεια για πρώτη φορά στο φως οι μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Καζάνι που βράζει με νέα πρόσωπα και να αναζητούν την ψήφο στην αντιπολίτευση, το οποίο συνομίχλει το θέμα τραυματισμού των στρατιωτικών. Και εδώ πάνω ψηλά, το Χαβάτο Ερντογάν θωρακίζει με νομοσχέδιο το προκλητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μακεδονία της Κυριακής, εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις. Αύριο η μεγάλη μερίδα της Μακεδονίας. Όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Έχει μερίδα. Στο Mediterranean, λέει, Palace Hotel. Η ανακοδόμηση της Θεσσαλονίκης δοκιμάζεται, αλλά αντέχει, γράφει η Μακεδονία.
1: Λοιπόν, we are the Champions League. Λοιπόν, εδώ πέρα, στο πάρτι της Ένωσης για την κατάκτηση του τίτλου, ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να κρατήσει με νύχια και με δόντια τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο αστεράτο Σεντόνι. Μάλιστα. Για να σε δω τώρα.
0: Έλα, δεν έχει δύσκολα.
1: Αν έχει.
0: Live Sport.
1: Κάτι θα έχει.
0: Πιο μάγικο. Λατρεία για το πιο μάγικο. Η φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια ξεκίνησε από εχθές.
1: Μάγικο, ε.
0: Μάγικο, ε.
1: Για
0: ναι.
1: Το πιο μάγικο. Είναι στα μάγκες.
0: Με περισσότερους από 20.000 ενωσίτες στην ανοιχτή προπόνηση και σήμερα μέσα σε αποθέσεις στην All Win Arena η ΑΕΚΑΡΑ σηκώνει το 14ο πρωτάθλημα της ένδοξης ιστορίας της. Τώρα με τις μετεγγραφές να δούμε τι θα γίνει εκεί.
1: Εντάξει τώρα. Προς το παρόν η ΑΕΚ πάντως δικαιούται να πανηγυρίζει, παιδιά. Είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Απλό πράγμα. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Να το. Κατάλαβες.
0: Τρύπες είναι αυτό.
1: Δεν ξανάγινε. Ναι. Πάνω από 20.000 ενωσίτες στη χθεσινή προπόνηση παρά τη βροχή. Δεν ήταν βροχή, παιδιά. Ήταν λάσπο βροχή. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λάσπο βροχή.
1: Χάλια ναι. Γίνανε πάλι και τα αμάξια και οι βεράντες.
0: Αγριεμένος ο θρύλος. Τα δίνει όλα για την Eurovision. Τα ρέστα του για τα αστέρια.
1: Ναι.
0: Σάρα, σε τιμά σου έρχεται η σειρά σου, γιατί δεν έπαιξε ο Σάσα. Μπαρτζόκας, δεν θα αλλάξω τίποτα στο Final Four.
1: Εκεί είναι τώρα, παιδιά, το θέμα. Τι θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι το τελικός του το Final Four.
0: Final Four.
1: Αυτό είναι. Τεράστιο κίνητρο από εδώ και όλη η Μάλτα από εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να δούμε αν θα έχει λασποβροχές. Παπαϊωάννου, βίντεο, καιρός, να δούμε τι μας περιμένει. Και έχει πέσει και λιγότερο.
2: Βελτίωση του καιρού αναμένει την Κυριακή, με την αστάθεια να είναι περιορισμένη κυρίως στην βορειοανατολική χώρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στην νότια χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, αλλά μόνο στη Θράκη, τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και πιθανόν τα βόρεια τμήματα της Ηπείρου. Θα σημειωθούν μπόρες και στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Πιθανότητα για λίγες ασθενείς δοχές υπάρχει και στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη από το απόγευμα. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20-23, στη Βόρεια τους 23-25, ενώ στην Ανατολική και Νότια θα φτάσει 25-28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με δυτικούς ανέμους κυρίως 3 με 5 και στα δυτικά 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ.

0: Ακρόπολη, παιδιά, αυτή τη στιγμή ζωντανά. Ναι. Απευθείας. Ξέρω εγώ, ναι, τα αναφιώτικα λογικά, το ερεχθείο από εκεί, ναι.
1: Πολύ όμορφα είναι.
0: Ναι, και σε είναι λίγο και διαφορετική... θα βγει για λίγο περισσότερο ήλιος, θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή.
1: Ναι. Γιατί φαίνεται σαν σκιά τώρα, βλέπεις αυτό το περίεργο χρώμα του που έχει ο ουρανός. Πλατεία Αριστοτέλους, τώρα Θεσσαλονίκη. Καλά.
0: Αυτά είναι. Θάλασσα ήρεμη. Δείξε μας και λίγο Πειραιά, γιατί δεν έχουμε παράπονα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να τα. Κοίτα.
0: Τσακ. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: το λιμάνι,
1: ωραία. Ωραία είναι. Και ωραία θάλασσα.
0: Φοβερή
1: και
0: θάλασσα.
1: Ήρεμα και όμορφα. Ήρεμα.
0: Τώρα έπρεπε να πούμε σαν κανένα να φεύγουμε τώρα.
1: Μα αυτό δεν σου κάνει. Δηλαδή με το που βλέπεις αυτή την εικόνα με τη θάλασσα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά.
0: Να στο μιαούλι.
1: Η θάλασσα πάντα σου δίνει το.
0: Στο μιαούλι. Να φορτώσω τη Βαρβάρα με το Βίτσι. Η Βαρβάρα ήταν η μηχανή μου.
1: Ναι. Λέω κι εγώ. Ποιο μιαούλι, ποια Βαρβάρα.
0: Το μιαούλι το καράβι, το παλιό.
1: Α, που πήγαινε Κρητή.
0: Όχι, το μιαούλι πήγαινε Δωδεκάνησα. Έκανε την άγωνη γραμμή και έκανε. Ω, ατέλειωτες ώρες.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και δεν είχε καν γκαράζ να μπαίνει μέσα από τα αυτά, αλλά κουβαλούσε που και που μερικά αυτοκίνητα και μερικές μηχανές, τις οποίες ανέβαζε με το Βίτσι. Τις δένανε. Και την ανέβαζε στο κατάστρωμα.
1: Όχι.
0: Δεν έχει ταξιδέψει μετά.
1: Όχι, με αυτό δεν έχω ταξιδέψει. Δεν πρέπει.
0: Ο Μιαούλης ο περίφημος.
1: Ναι,
0: θυμούν την παλιή. Θυμούν την παλιή. Μπαίναμε τα sleeping bag μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μας ένοιαζε. Τι ωραία που ήταν. Και τώρα πας και λες το στρώμα είναι λίγο σκληρό.
1: Το φαΐ δεν καλό.
0: Το φαΐ δεν είναι.
1: Έχω όμως θέλω να σου πω ταξιδέψει με εκείνα τα παλιά τα θυμάσαι που κάνανε ας πούμε να πάνε Σαντορίνη 14 ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Έμπαινες και έλεγες τώρα το ταξίδι ξεκινάει και είναι ατελείο.
0: Εγώ έχω βγει λειψούς.
1: Το Δημητρούλα.
0: Το Δημητρούλα, μπράβο το Δημητρούλα.
1: Αγούδημος ήταν αυτά.
0: Ναι,
1: αγούδημος.
0: Έχω βγει λειψούς, σκηνούσες, Ηρακλιές κλπ. Με λάτζα.
1: Δεν έπιανε το καράβι.
0: Δεν είχε.
1: Όχι.
0: Έξω, αυτό αρρώδω. Κατεβαίναμε, μπαίναμε στη λάτσα, πηγαίναμε.
1: Όχι. Ωραία αυτά πράγματα. Και εκείνες τις ωραίες, τις άγονες γραμμές που έπαιρνε το καράβι και δεν έφτανε ποτέ.
0: Ναι, έχω
1: σκηνούσα, δονούσα, κουφονίσια, Ηρακλιά.
0: Ναι, τέτοια. Πήγαινα μια φορά στην Αστυπάλαια και είχε τόση τρικυμία. Και με ένα καράβι που είχε κάνει 18 ώρες να φτάσει και είχε τόση τρικυμία που. Είχα απαγιάσει μέσα σε ένα ρολό από σκηνιά του καραβιού και είχα κάτσει εκεί πέρα και ξερνούσα.
1: Σοβαρά,
0: Δεν υπήρχε αυτό που περνάγαμε.
1: Όχι.
0: Δεν μας ένοιαζε όμως. Δεν μας ένοιαζε καθόλου.
1: Τρικυμία μόνο μια φορά στην Κρήτη, να ξέρεις.
0: Όχι
1: από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Στο Καστέλι.
0: Για Κύθηρα.
1: Ναι. Μέσω Κυθήρων. Από εκεί. Λοιπόν.
0: Να δούμε βίντεο. Για δώσε, να δούμε τι να σχολιάσουμε. Τι είναι αυτό. Ιταλία ζωντανό τώρα, Ταϊλάνδη. Πω. 8 νεκροί, μα βέβαια. Για κοίτα. Είχε σταματήσει εκεί πέρα στη γραμμή πάνω. Κοίτα εδώ.
1: Είχε σταματήσει το λεωφορείο πάνω, πάνω στη γραμμή,
0: Του τρένου.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω το τρένο να πήγαινε να είχε βγει από το.
1: Είναι κοντά σε ένα σταθμό της γραμμής του αεροδρομίου, στο κέντρο της Μπανκόνγκ. Η πυρκαγιά που βλέπετε.
0: Μα είχε κόσμο μπροστά.
1: Είχε κόσμο.
0: Κοίτα, κόσμο κόσμο ήταν από πίσω.
1: Κόσμο.
0: Για να περάσει το. Εκεί τώρα αυτού του έφαγε. Κοίτα, του άρρωσε όλου.
1: Ναι. Το θέμα είναι το πώς βρέθηκε το λεωφορείο εκεί πάνω. Πάνω στο.
0: Ναι, τρομερό είναι. Μάλιστα.
1: Πάνω στις γραμμές του τρένου.
0: Άλλο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Έχουμε άλλο βίντεο.
1: 8 νεκροί από αυτό.
0: Ο γάμο. Σκοτώνει κόσμο και πάει ο μπαγάσας. Κοίτα εδώ. Πω. Βλέπεις τις εικόνες αυτές τώρα. Γεια. Κοίτα εδώ.
1: Κοίτα, κοίτα. Λοιπόν, 7 τραυματίες έχουμε σε αυτό το περιστατικό.
0: Μόνο τραυματίες.
1: Ναι,
0: πάλι
1: ναι,
0: καλά.
1: 7 τραυματίες. Βλέπω τη δήλωση τη Μελώνη. Ο δράστης θα λογοδοτήσει.
0: Αυτό δεν έλειπε.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Ο οδηγός είναι ηλικίας περίπου 30 ετών. Συνελήφθη βεβαίως. Ναι. Επίσης αυτό εννοείται. Ναι. Τραγικό πραγματικά.
0: Ναι. Είναι οι κάμερες τώρα που είναι απλωμένες παντού και ό,τι τραγικό υπάρχει μεταφέρεται σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι στη Μόντενα, στη Βόρειο Ιταλία, αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Πάνω σε μια ομάδα πεζών έπεσε το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, Άξι. Για πάμε τώρα, γιατί έχουμε χωθεί πολύ στα δικά μας, στους ακύλες και στα συνέδρια και στους διαγραφές. Και έχουμε χάσει τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Τραμπ μαζί με το Xi Jinping πλακώνεται για την Ταϊβάν. Τώρα θα μου πεις τι δουλειά έχουμε στην Ταϊβάν. Τι δουλειά έχουμε, αϊ καημένε. Να τους δει να πιαστούν πέτο με πέτο, εδώ θα την πληρώσουμε.
1: Βέβαια πρέπει να κρατήσουμε ως ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουν βρει το τι θέλει ο καθένας τους. Δηλαδή το ότι εμείς θέλουμε αυτό με το Σενά Ορμούς, Ιράν κτλ. Οι Κινέζοι και εμείς θέλουμε το θέμα της Ταϊβάν. Έχουν δηλαδή.
0: Ναι, να έχεις υπόψη όμως, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να έχεις υπόψη το εξής. Η περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, για την οποία μίλησε ο Κινέζος και που προφανώς ο Τραμπ θα ρώτησε τους άλλους, ποιος είναι αυτός ο Θουκυδίδης και φέρ' τον εδώ πέρα.
1: Να, δω, να, να, μας, πει
0: να
1: τι...
0: μας πει τι γίνεται.
1: Γίνεται
0: λοιπόν,
1: μετά,
0: διότι είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος ο Τραμπ. Λοιπόν, προσέξτε. Η παγίδα του Θουκυδίδη στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο αντιμαχόμενους. Ο ένας ανεβαίνει, ο άλλος είναι ήδη ψηλά και ο ένας που βλέπει τον άλλον να του καταλαμβάνει σιγά σιγά τη θέση δεν έχει καμία εμπιστοσύνη και εκείνος που ανεβαίνει σου λέει δεν κατάλαβα, θα με εμποδίσεις εσύ. Υπάρχει λοιπόν αμοιβαία καχυποψία σε βαθμό που οδηγεί στη σύγκρουση. Αυτό είναι το θέμα. Τα έχουν βρει. Τι θέλει ο ένας,
1: τι θέλει ο άλλος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Τα έχουν βάλει στο
0: τραπέζι. Απ' την άλλη μεριά, επειδή η παγίδα η περίφημη του Δουκίδη στην καχυποψία στηρίζεται,
1: ναι, καταλαβαίνω,
0: μακάρι να είναι καλά τα αποτελέσματα. Για να δούμε.
1: Βάζοντας όμως τη ζήτηση στην παγίδα του Θουκυδίδη, ο Κινέζος πρόεδρος, αυτομάτως, ήταν και μια έμεση παραδοχή ότι η ανερχόμενη δύναμη είμαστε εμείς, ξέρετε.
0: Μα φυσικά.
1: Δηλαδή, ορίστε, να εδώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν, είναι πλέον ανοιχτά τα χαρτιά, ότι μπήκε το θέμα της Ταϊβάν σε όλο αυτό.
0: Μακάρι. Λοιπόν, για να δούμε το θέμα της Ταϊβάν, παιδιά, είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: It's always been the biggest thing for him, Taiwan. Now, with me, I don't think they'll do anything when I'm here. When I'm not here, I think they might, to be honest with you.
3: Μετά τις ευάθος συνομιλίες μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει το μάτι στον Κινέζο ομολογό του, προειδοποιώντας αυστηρά την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της.
4: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
2: Neutral. This
4: has the policy changed at all?
2: No, nothing's
4: US
2: changed.
4: U.S. policy.
2: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down.
3: Το αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν είναι de facto ανεξάρτητο με δική του κυβέρνηση, θεσμούς, νόμισμα και πολίτευμα. Ωστόσο, η Κίνα το θεωρεί μέρος της επικράτειάς της και επιδιώκει την επανένωση υπό το όραμα μιας μεγάλης ενωμένης Κίνας.
5: Taiwan, he doesn't want to see a movement for independence. He says, look, you know, we've had it for thousands of years and then at a certain period of time it left and we were going to get it back.
3: Το μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Κινέζο ηγέτη, το deal για την προμήθεια Αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: Depends on China depends. It's a very good negotiating chip for us, frankly.
6: I think President Xi wanted to impress upon President Trump that decisions such as around arms sales or support for Taiwan's existing leadership would call into question the United States' level of commitment to the U.S.-China relationship.
3: Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο, όμως μετά τη συνάντησή του με τον Xi, ο Τραμπ δείχνει να αμφιταλαντεύεται.
2: I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
4: What are you looking
2: I may
4: for?
2: Do it, I may not do it.
3: Μετά τη διπλή προειδοποίηση προς την Ταϊβάν, ο Αμερικανός πρόεδρος επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων δεξαμενόπλων από το στενό εν μέσω αποκλεισμού, σε μια ακόμα ένδειξη καλής θελήσεως απέναντι στο Πεκίνο.
4: China got three tankers out this week filled with Iranian oil.
2: Because we allowed that to happen.
4: You did.
2: We let that happen.
3: Σχετικά με τις ανοιγματικές προθέσεις του Τραμπ για την προμήθεια όπλων στην Ταϊπέη, η Ταϊβάν διεμήνησε πως η ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για την αποστολή όπλων στην Ταϊβάν θα κρίνει τόσο τις συνοαμερικανικές σχέσεις, όσο και την ουσιαστική ή μη συμβολή της Κίνας στη λήξη του πολέμου στο Ιράν.
0: Κρίμα είναι. Έβλεπα τις παραλίες τώρα, κάτι φοβερές παραλίες εκεί στην Ταϊβάν, και αντί να έχουν τουρίστες και ανθρώπους να κάνουν μπάνιο, έχουν τεθωρακισμένα και αυτά τα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πάμε στο αστυνομικό.
0: Να ξέρεις πάντως, ότι να σου το πω και αυτό, ότι επειδή πολύ κουβεντιάστηκε η παγίδα του Θουκυδίδη η περίφημη,
1: ναι,
0: μόλις τον κάνε παγκόσμιο θέμα ο Xi Jinping, οι Αθηναίοι, οι οποίοι χάσαν τον Πελοποννησιακό πόλεμο,
1: ναι,
0: δεν το χάσανε τόσο από την Σπάρτη εξαιτίας αυτής της περίφημης παγίδας και της δύναμης της Σπάρτης. Το χάσανε όταν υποκύψανε στις λαϊκιστικές φωνές και πήραν όλη τους τη δύναμη και πήγαν να πολεμήσουν στη Σικελία. Που είναι, ας πούμε, σαν να λέμε ότι έφυγε σήμερα η Αμερική και πήγε και πολέμησε στην Ταϊβάν. Εκεί καταστράφηκε η Αθήνα. Είναι γνωστό αυτό του Πελοποννησιακού πολέμου.
1: Στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν. Για πάμε στον Καλιακμάνη.
1: Λοιπόν, αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα δούμε τα όσα συμβαίνουν.
0: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνετε, κύριε Καλιακμάνη?
7: Καλά. Λέω καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
7: Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά.
7: Εντάξει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε από την Πάτρα και αυτό το περίεργο, την περίεργη υπόθεση με τους θανάτους των κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Είχαμε έκτο θάνατο, ναι, μέσα σε 1,5 μήνα.
7: Μέσα σε 1,5 μήνα. Έκτος θάνατος. Είχαμε τον πρώτο 2 Απριλίου έναν υπήκο Αλγερίας. Είχαμε στις 6 Απριλίου έναν ημεδαπό. Είχαμε στις 15 Απριλίου πάλι έναν αλλοδαπό, στις 24 Απριλίου είχαμε έναν Έλληνα, στις 30 και στις 30 Απριλίου και στις 15 Μαΐου τώρα. Οι συγκεκριμένοι βρέθηκαν μέσα στα κελιά τους, όλοι. Για τους περισσότερους είπαν από φυσιολογικά αίτια, λέει, γιατί είχαν θέματα. Τώρα, ο τελευταίος φαίνεται ότι έπαιρνε φάρμακα ψυχιατρικά και σε προγενέστερο χρόνο έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.
1: Ναι. Δεν έχει...
7: Πρέπει, πιστεύω, να ελεγχθεί όλο αυτό, γιατί πώς γίνεται, όλοι πεθαίνουν εκεί μέσα στα κελιά, περίεργο.
1: Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει ακροδικαστική ακόμα να μάθουμε το τι ακριβώς έχει γίνει.
7: Για το συγκεκριμένο όχι.
1: Για το συγκεκριμένο για άλλους, όχι.
7: Για τους άλλους έκλεισαν υποθέσεις ως φυσιολογικοί θάνατοι.
1: Ναι.
7: Τα ξέρω εγώ, ηλικίες κάτω από 60 όλοι.
1: Η συζήτηση είναι για τις συνθήκες κράτησης, έτσι δεν είναι?
7: Τι γίνεται εκεί, για ποιο λόγο πεθαίνουν έτσι οι κρατούμενοι μέσα στα κελιά? Είναι πολύ περίεργο.
1: Ναι.
7: Δεν πρόκειται για ηλικιωμένους, είναι όλοι κάτω από 60.
1: 53 ετών ήταν
7: αυτός ο 53, άλλοι ήταν 31, 38,
1: ακόμα μικρότεροι.
7: 43, 46, είναι περίεργο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το ψάξουν τι γίνεται εκεί πέρα, και υπάρχει τόση μεγάλη θνησιμότητα στις φυλακές.
0: Οι πολιτισμένες κοινωνίες, ένα από τα βασικά κριτήρια για τα οποία κρίνονται αν είναι πολιτισμένες, είναι η διαβίωση στις φυλακές.
7: Των κρατουμένων. Ναι, ναι.
0: Καθαρές κουβέντες.
7: Ναι, και γι' αυτό έρχονται πάρα πολλές
0: φορές. Μια κοινωνία η οποία
7: εδώ
0: σέβεται τον εαυτό τη και έχει κράτος δικαίου, δεν έχει φυλακές σχολαστήρια. Και δεν νοείται έχουμε 5-6 νεκρούς και να μην ξέρουμε τι γίνεται.
1: Μην, ναι. Ναι.
0: Δεν νοείται.
7: Και έχουμε καταδικαστεί πάρα πολλές φορές,
0: λοιπόν,
7: για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές και στα κρατητήρια της αστυνομίας.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να
7: γιατί
1: δούμε
7: δεν είναι η κατάλληλη.
1: Ναι, ναι. Θα περιμένουμε να δούμε το τι συμβαίνει. Υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα.
0: Είχα μιλήσει με έναν.
1: Πρέπει να γίνει μια έρευνα.
0: Επιβάλλεται. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να
1: έχουμε 6 νεκρούς
0: για να μην γίνει έρευνα. Το θέμα είναι η έρευνα να βγάλει κάτι και να. Αλλά μου έλεγε κάποιος τώρα, Γιώργο, βρέθηκε στη φυλακή, ρε παιδί, με μια απόφαση, δηλαδή, πώς να σου το πω, οικονομικού τύπου, ας πούμε.
7: Ναι.
0: Έχει ο άνθρωπος. Μου λέει, βρέθηκα στη φυλακή και με χώνουν ξαφνικά σε ένα κελί μαζί με 7-8 αλλοδαπούς, Αλβανούς, Αφρικανούς κτλ. Οι οποίοι το πρώτο. Είχε 5 κρεβάτια.
1: Ναι.
0: 5 κρεβάτια και ήμασταν 8 στο κελί. Λοιπόν, κρατιόμαστε. Λοιπόν, ξαπλώνω, λέει, μου δίνει ένα, μια κουβέρτα. Και ξαπλώνω κάτω στο πάτωμα.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Και έρχεται ο άλλος στις 2 η ώρα τη νύχτα και μου παίρνει την κουβέρτα. Λέω, τι έκανες, τι να κάνω, μου λέει.
7: Θέλω να σου πω. Για την κουβέρτα. Για την κουβέρτα έχουν σκοτωθεί πριν λίγο καιρό.
0: Αυτό σου λέω.
7: Σκοτώθηκαν μεταξύ τους για μια κουβέρτα. Λέει, γιατί μου πήρε την κουβέρτα.
1: Ναι. Είναι αυτό που έλεγες, ότι.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει
7: δεν είναι συνθήκες κράτησης. Οι φυλακές πρέπει να είναι σοφρονιστικά ιδρύματα. Καλά, εδώ για σοφρονιστικά ιδρύματα δεν συζητάμε καν.
1: Τώρα δεν νοείται 10 άτομα σε ένα κελί.
7: Κοινωνικούς λειτουργούς, θέλουν ψυχιάτρους, θέλουν ψυχολόγους, θέλουν άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
7: Εδώ δεν υπάρχει καν αυτό. Είναι 4 τείχοι που κρατάς ανθρώπινες ψυχές. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να τους σοφρονίσεις. Και όχι μόνο αυτό, μέσα σε αυτούς τους 4 τείχους τους βάζεις με κάποιους σκληρούς κρατουμένους. Ενώ τώρα στην περίπτωση που είπε ο Δημήτρης, ο άνθρωπος αυτός είχε ένα οικονομικό που θα μπορούσε ο καθένας.
0: Δεν τον κλείσανε μέσα, καταδικάζει.
7: Θα μπορούσε.
0: Και
7: θα
0: τον βάλανε με φωνιάδες τώρα.
7: Δηλαδή. Και τον βάλανε με φωνιάδες. Αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή,
0: ούτε να αντιδράσει μπορούσε. Αυτός πρέπει να τρελαθεί τώρα, όσο δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν
7: πρέπει να το μαζέψουν αυτό.
0: Λοιπόν,
7: πρέπει να φτιάξουν σοφρονιστικό σύστημα επιτέλους.
0: Λοιπόν.
7: Και είχαμε και την υπόθεση αυτή τη μεγάλη.
0: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχουμε την κυρία Μαζαράκη εδώ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, ευχαριστώ.
0: Είμαστε καλά, εσείς. Για πείτε μας εδώ τώρα στις φυλακές εκεί πέρα του Αγίου Στεφάνου. Είναι 5-6 νεκροί μέσα σε μια.
8: Σίγουρα γνωρίζει καλύτερα ο κύριος Καλιακμάνης.
0: Ναι.
8: Αλλά πραγματικά είναι απορίας άξιο όλο αυτό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μικρότερο του ενός μηνός, νομίζω.
0: Ναι,
8: 6 θάνατοι.
1: Ναι.
8: Είναι από εκεί και έπειτα αρμοδιότητα κάποιου άλλου να το δουν οι συνάδελφοί σας, κύριε Καλιακμάνη, το κράτος.
0: Εκεί είναι. Οι φυλακές έχουν διοικητή, δεν έχουν.
7: Υπάγονται στη δικαστική εξουσία οι φυλακές. Είναι δικαστική, υπάρχουν φύλακες μέσα στα κρατητήρια, στις φυλακές και έξω, εξωτερική, εσωτερική. Είναι αλωνών, είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Ναι, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάγονται οι φυλακές.
7: Εκεί, έτσι. Εκεί πρέπει να το ελέγξουν και να δουν τι γίνεται.
0: Λοιπόν, επίσης ξέρω ένα μοναστήρι, το οποίο λέει ότι πήγε ο καλόγερος, ο ηγούμενος, ξέρω εγώ, μια επίσκεψη από αυτές που κάνουν και πάνε να σώσουν τις ψυχές και τα λοιπά, σε μία από τις φυλακές στην Κομωτινή, και μετά γύρισε ο άνθρωπος και έκανε μία δωρεά. Να τους φτιάξει τι, να τους βάλει λεκάνες στις τουαλέτες.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, έφρυξε από τα πούδε. Και πήγε και έδωσε λεφτά να βάλει λεκάνες στις τουαλέτες. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα. Εκεί μέσα εξαγριώνεται κι ο άλλος. Είναι που είναι, εξαγριώνεται κι όλος και πας να σφάξει μια κουβέρτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιο άλλο θέμα έχουμε.
1: 38 ετών ο ένας, 46 ετών ο άλλος, 53 που λέγαμε, 31 ετών ο άλλος.
0: Δεν γίνεται το αμέσως σκοτάδι αυτό.
1: Στα καλά καθόλου.
7: Όλοι κάτω από 60.
1: Όλοι κάτω από 60. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Πάμε σε, σε αυτό το θέμα με την Europol και την εξάρθρωση αυτής της
7: σφαίρας. Ναι, αυτό την επιτυχία που έλεγα πριν που πήγα να πω.
1: Πραγματικά απίστευτο είναι αυτό.
0: Κάτσε, Γιώργο, κάτσε να δούμε το βίντεο πρώτα. Έχουμε ένα βιντεάκι γι' αυτό.
7: Να το δούμε.
0: Λοιπόν, και επανερχόμαστε στη συζήτηση. Αυτό είναι το γλέντι, παιδιά, λάθος. Έπεσε το βίντεο, δεν και το γλέντι, πλάκα. Άρχισαν τις καρεκλίες.
7: Πλακώθηκαν μεταξύ τους.
0: Ναι.
7: Σε ποντιακό γλέντι.
0: Ναι.
7: Έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Τυπάγουν ένας τον άλλον, λέει, με τα πόδια.
0: Μα δεν τους.
7: Με κλωτσιές, με τραπέζια, με καρέκλες. Τώρα τι έγινε εκεί, πολλές φορές βλέπουμε ότι τα γλέντια εξελίσσονται σε τέτοια και κάτι πανηγύρια στα χωριά, εξελίσσονται σε τέτοιες φασαρίες. Γιατί, ναι. Γιατί συμβάλλει το ποτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
7: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς δεν λες, γιατί έχουμε δει δυστυχώς και χειρότερα σε πολλά γλέντια.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
1: Σε αυτή την ιστορία με τα πλαστά φάρμακα.
0: Στη
1: Europol, η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για τον κίνδυνο που έχουν τα πλαστά φάρμακα. Δηλαδή δεν μιλάμε πια απλά για μια κομπίνα. Μιλάμε για μια κομπίνα με συνέπειες. Για στην υγεία
8: συνέπειες για την υγεία, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί πλαστότητα εκεί πέρα αναφερόταν.
0: Για βαριά ασθένειες, για καρκινοπαθείς.
8: Και βαριές ασθένειες. Ναι, αλλά και συμπληρώματα διατροφής, ναι. Διαιτητικά συμπληρώματα και τέτοιου είδους. Ναι.
1: Αυτά έχουν γίνει δυστυχώς της μόδας και οι περισσότερες αγορές γίνονται μέσω διαδικτύου και δεν ξέρεις τι έρχεται, πώς έρχεται, πού έρχεται και τι έχει μέσα.
8: Ακριβώς. Και επηρεάζεται ο κόσμος, έτσι, γιατί όσον αφορά τα συμπληρώματα της διατροφής, αυτό εξ όσων γνωρίζω και από ό,τι έχω διαβάσει, ήταν η δράση του από το 2019. Ήταν σε διάφορες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσαν κάποιους επώνυμους, αναγνωρίσιμους, ναι. Παρουσιαστές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές και λέγανε ότι πήραν αυτό.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη.
8: Ναι, και με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι προωθούσαν τα σκευάσματα.
0: Όχι
8: αυτά.
0: Μόνο, παιδιά. Παίρνουν έναν, μπορεί ο Καμπουράκης ή εντάξει, ο πυρήνας, τηλεφωνικά κέντρα, τμήμα μάρκετινγκ, οργανωμένα πράγματα. Παραγωγή, αποθήκευση.
8: Εγκληματική οργάνωση κανονικότατη.
1: Κανονικότατα, έχεις δίκιο. Τι έλεγες, τι παίρνουνε.
0: Αυτοί παίρνουνε, μπορεί εμένα ή ένα γιατρό. Έχουν μια γιατρό εδώ πέρα και μας λέει πέντε πράγματα. Παίρνουν αυτό.
8: Ακριβώς.
0: Τον χώνουνε μέσα σε ένα βίντεο που φτιάχνουν αυτοί μέσω AI ή και από μόνοι τους. Και βάζουν τα φάρμακα δίπλα και λένε να, ο γιατρός το διαφημίζει.
1: Λέει αυτά ακριβώς. Τα φάρμακα, ναι, ναι. Έχουν πάρει.
0: Έχουν δεκάδες γιατροί και γνωστοί γιατροί και καθηγητές και διευθυντές και τα λοιπά. Έχουν κάνει του κόσμου τις προσφυγές προσπαθώντας να το σταματήσουν. Δεν γίνεται. Ναι. Πάνε στο ηλεκτρονικό έγκλημα και τους λέει: παιδιά, αυτό είναι από την Ιγυρία.
1: Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος κρύβεται από πίσω. Σωστά.
0: Ή
1: σωστά.
0: Το κόβουν, βρίσκουν έναν τρόπο, το κόβουν σε 5 λεπτά έρχεται από την Ταϊβάν.
1: Ναι, ναι.
0: Πάπαλα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάντως 240 εκατομμύρια είναι τεράστιο και δεύτερον. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι κλέβεις ένα γέρο ή ένα πιτσιρικά και πας και του παίρνεις τα κοσμήματα και τις λίρες και του λες, ας πούμε, βγάλε τα δαχτυλίδια σου απ' έξω. Του καρκινοπαθή, του πουλάς φάρμακο μαϊμού τώρα. Δεν επεξεγέλας.
8: Άμεσος κίνδυνος.
0: Φωνιάς κανονικός.
8: Βεβαίως. Ναι. Εγκληματίας κανονικός.
0: Ωραία. Και ήταν και στην Ελλάδα αυτή, έτσι, Γιώργο.
7: Ναι. Ποιος δεν έχει δει μέσα στα social media που πέφτουν διαφημίσεις που λέει, ας πούμε, για ένα φάρμακο για τον καρκίνο του προστάτη και λέει ο γιατρός, ο δόκτωρ Μπέρκναν,
1: ναι, ναι.
7: Τάδε και δείχνει μια φωτογραφία ενός γιατρού με τη ιατρική ρόμπα, το προτείνει αυτό και γράφει από κάτω σχόλια, εικονικά προφίλ.
0: Τρομερό.
7: Και λένε, εγώ λέει που το χρησιμοποίησα έγινα καλά σε 15 μέρες. Εγώ είδα φοβερή διαφορά. Μόνο αυτό το φάρμακο σώζει. Βλέπεις σχόλια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πουλούσαν το παράνομο εμπόρευμα, γιατί πρόκειται για επικίνδυνα σκευάσματα,
1: ναι,
7: που δεν είχαν άδεια από τον ΕΟΦ, δεν είχαν άδεια από κανέναν οργανισμό φαρμάκων. 200 εκατομμύρια ο παράνομος τζίρος. Εδώ ελέγχθηκε μια εταιρεία, έγινε μια παράλληλη έρευνα σε 14 χώρες. Είναι μια επιτυχία της Europol και της Eurojust. Παράλληλη έρευνα σε 14 χώρες, εδώ ελέγχθηκε μια εταιρεία logistic στο Κοροπή. Λοιπόν, είχαμε κάνει πολλά εκατομμύρια, πουλούσαν 400 είδη, σκευασμάτων.
1: 400 διαφορετικά είδη. Οι σελίδες, κυρία Μαζαράκη, ήταν 196 διαφορετικές σελίδες από τις οποίες πουλούσαν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. 400 σκευάσματα.
8: Σελίδες, ιστοσελίδες.
1: Ιστοσελίδες, μάλιστα. Ναι, ιστοσελίδες.
8: Οι οποίες είναι και διεθνούς βεληνικούς, ναι, έτσι. Βέβαια. Οπότε πώς θα μπορέσουν όλες αυτές να...
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Τον πιάνουμε αυτόν.
8: Ναι.
0: Πήγε η Europol, η ελληνική αστυνομία, και τον έβιασε. Αυτός, γιατί θα καταδικαστεί τώρα.
8: Νομίζω ότι δεν είναι αυτός, κύριε Καμπουράκη. Είναι πάρα πολύ. Είναι εγκληματική οργάνωση. Ναι. Είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
8: Κεντρούσε σε πανευρωπαϊκό τουλάχιστον, σε παγκόσμιο επίπεδο.
7: Ναι, σε πανευρωπαϊκό ιδιαίτερα.
1: Το αδίκημα έχει...
8: Σε πανευρωπαϊκό.
1: Εκτός, φαντάζομαι ότι, Δημήτρη, εκτός από τα δικήματα λες για το διαδίκτυο και όλο αυτό το ψεύτικο κτλ.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: ίδιο το αδίκημα.
0: Παιδί
1: το...
0: μου, είσαι καρκινοπαθής και σου μιλάνε για το
8: κυρία Σαρακέλη,
0: μαϊμού φάρμακο για το...
8: Καταρχάς αυτό της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Είναι το πρώτο
8: που είναι το πιο βασικό. Και οι πλαστογραφίες, επιμέρους πράξεις πλαστογραφίας, όλες σε βαθμό κακουργήματος, έτσι,
1: μετά,
8: γιατί η ζημιά είναι πάνω
1: περίμενε,
8: από 120.000
1: ευρώ. Αν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει τα φάρμακα, ενδεχομένως είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.
8: Για απόπειρες ανθρωποκτονίας.
1: Επίσης, δεν ξέρουμε το τι έχει
8: είναι
1: γίνει.
8: Είναι θέμα τι υλικό...
1: Το τι έχει γίνει με τα φάρμακα.
0: Να σας πω, κύριε Μαζαράκη, και εσείς που ασχολείτε και με ανήλικα και με τέτοια πράγματα. Αυτή η ιστορία στο Περιστέρι ήταν αυτό το σπίτι. Με
1: στο
0: τα
1: Περιστέρι,
0: παιδιά, τα Άγια Ανάργυρη.
8: Μάλιστα.
0: Και Περιστέρι και Άγια Ανάργυρη. Που βρήκαν κάτι οικογένειες που είχαν τα παιδιά σε άθλια κατάσταση κτλ. Τους τα παίρνουν τα παιδιά αυτό.
8: Βεβαίως. Καταρχάς όλα αυτά ξεκινούν. Πώς ξεκινούν και επιλαμβάνεται ο εισαγγελέας ανηλίκων. Ξεκινούν από τις έρευνες κατόπιν καταγγελιών που έχουν γίνει είτε από τις σχολικές μονάδες, από τους διευθυντές των ίδιων των σχολείων. Γιατί τα παιδιά
0: ότι
8: αυτά
0: παιδί.
8: Δεν πηγαίνουν ή έχουν
0: ή
8: κάποια.
0: Έχει γίνει υποσυντισμένο, έχει γίνει και
8: βεβαίως.
0: Βρώμικο. Ναι,
8: βεβαίως. Ή δεν πηγαίνουν και καθόλου στο σχολείο. Ναι. Οπότε αυτές οι καταγγελίες ξεκινούν από τις σχολικές μονάδες, από τους διευθυντές των σχολείων, από τους εκάστοτε δήμους, από τις κοινωνικές τους υπηρεσίες. Επιλαμβάνεται ο εισαγγελέας ανηλίκων και βέβαια φτάνουν μέχρι την αφαίρεση,
0: ή
8: όχι της επιμέλειας,
0: καταγγελία...
8: της γονικής μέρημνας.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Δηλαδή...
8: Πλέον...
0: Δεν έχει το
8: δεν
0: παιδί.
8: Είναι γονείς. Τους
7: παίρνουν, τα παιδιά.
8: Τα παιδιά τους παίρνουν,
7: παιδιά,
8: κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Εγώ
8: αφαιρείται
1: άκουσα...
8: η γονική μέρημνα.
7: Τώρα άλλο θέμα.
1: Εγώ άκουσα σε αυτό που λες τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος έλεγε ότι εμένα μου πλήρωνε το ενίκιο κανονικά, αλλά κάποια στιγμή, λέει, που είχα πάει στο σπίτι, είχε τόση βρώμα μέσα το σπίτι που δεν άντεχα να μπω μέσα. Είχε, λέει, κάτι κούτες στο σαλόνι μέχρι πάνω και του έλεγα μετέ φερέστες, πάρτες από εδώ, θα πιάσει φωτιά. Και μύριζαν σχεδόν ούρα, λέει, παντού μέσα στο σπίτι. Ένα τέτοιο πράγμα περιέγραφε.
8: Πραγματικά.
0: Τώρα αυτό, ναι, αυτοί καταδικάζουν ή απλώς τους παίρνουν τα παιδιά.
8: Καταρχάς προκύπτουν και αξιόπινες πράξεις εκ μέρους των γονέων. Δηλαδή παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενδεχομένως και έκθεση σε κίνδυνο των ανηλίκων που μπορεί... εφόσον τελούνται από τους γονείς να φτάσουν, δεν ξέρω για τις συγκεκριμένες υποθέσεις και τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ακόμη και σε κακουργηματικού χαρακτήρα,
0: ναι,
8: πράξη.
0: Ξέρετε όμως κάτι, να σας πω τώρα, για να το πω. Okay, είδαμε ένα δώμα στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους, που είχε 4 παιδιά μέσα που πεινάγανε, που ήταν βρώμικα, τα πήραμε. Αν πάτε στους καταβλισμούς, παιδιά.
7: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Αν πάτε στους καταβλισμούς που βλέπεις, ας πούμε, τα ξυπόλυτα, τα παιδάκια
7: φοβερό.
0: Έξω από τα τσαντήρια, μέσα σε...
7: Φοβερό.
0: Είναι τρομερό δηλαδή
7: εκεί,
0: αυτό το πράγμα.
7: Και εκεί
0: αυτό
7: λέμε,
0: δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
7: Αυτοί ζουν έτσι. Αυτοί λέμε ζουν έτσι.
0: Αυτοί ζουν έτσι.
7: Ναι, αλλά... τώρα. Λοιπόν, όντως εγώ που έχω πάει και μπαίνω και στα τσαντήρια μέσα και βλέπω, είναι φοβερό. Βλέπεις παιδιά τα οποία είναι ξυπόλυτα.
0: Τελείως.
7: Παιδιά καμένα... Παιδιά καμένα, είδα ένα παιδί, το οποίο αν το βλέπατε θα λέγατε, εμένα πόνεσε η ψυχή μου, καμένο ολοσχερός από ρευματοκλοπή. Επειδή κλέβανε ρεύμα, καταλαβαίνετε τώρα τι εγκαταστάσεις κάνουν. Κατεβάζουν δύο καλώδια, τα συνδέουν στην κολόνα της ΔΕΗ και τα βάζουν μέσα στο σπίτι και από εκεί παίρνουν ρεύμα για να ζεσταθούν και να φτιάξουν φαγητό. Το παιδί κάηκε. Και κάει και ολοσχερός. Και έβλεπε ένα παιδί χωρίς μέλη,
1: τραγικό.
7: Καμένα τα μέλη του να
0: περπατάει. Ναι, αλλά εδώ τώρα, εκεί φάμε. Δεν μπορεί να μπει αστυνομία. Κανονικά δηλαδή. Είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά.
7: Μπαίνει.
0: Τα παιδιά μπαίνει, αυτά τώρα εκεί... κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και 15 χρόνια θα ανοίγουν άλλα σπίτια.
1: Βέβαια,
0: όσα μεγαλώσουν.
1: Να πούμε
7: εκεί,
1: και
7: ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές αυτοί, όταν του σταματάει η αστυνομία στον δρόμο, γιατί λένε πολλοί πολίτες, λέει αυτού γιατί του γράφουν. Ξέρεις τι λένε στους αστυνομικούς.
0: Yeah.
7: Σου λέει, θες να με γράψεις, θα στα αφήσω τα παιδιά εδώ και φεύγω. Και δεν το έχεις τίποτα να τα αφήσεις τα παιδιά εκεί και να φύγει.
1: Φύγει. Ναι, ναι, ναι.
7: Με τα αγροτικό.
1: Γιατί εκεί, Γιώργο,
7: να αφήσεις 5-6 παιδιά.
1: Και να έρθουμε εδώ στο στούντιο, υπάρχει το ερώτημα και το τι γίνονται μετά αυτά τα παιδιά, έτσι. Δηλαδή τώρα...
8: Κοιτάξτε, πάνε σε κάποιες δομές.
1: Ναι.
8: Που τις ελέγχει το κράτος.
7: Έχει σε νοσοκομεία.
8: Έχει αποτέλεσμα.
7: Παρκάρονται σε νοσοκομεία.
0: Ρε, δομές καταρχήν υπάρχει και μετά θα δούμε αν έχει αποτέλεσμα. Πού? Έχει
8: ξέρω,
0: δομές.
8: Θα πρέπει να αποτελέσει και έρευνα δική σας. Όλη αυτή η λειτουργία.
0: Εγώ ξέρω ότι τα νοσοκομεία γεμάτα παιδιά που περιμένουν μήνες.
7: Έτσι.
8: Υπάρχουν και οι δομές των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Οι δομές που είναι για τα εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα παιδιά, τα παιδιά που οι γονείς τους είτε υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είτε έχει αφαιρεθεί η γονική μέρημνα.
0: Εκεί υπάρχουν, εκεί υπάρχουν
7: γιατί
0: πάνε,
7: είναι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συνόδευτα. Ακούστε, για τα συνόδευτα, επειδή είναι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κάποιες δομές.
1: Αλήθεια είναι αυτό, Γιώργο. Αλλά για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι την περίπτωση. Θυμάστε την περίπτωση αυτή του ψευτοχριστιανού.
0: Που
1: τα είχε τα παιδιά μέσα σε μία.
0: Σε μία σπηλιά.
1: Σε μία σπηλιά και αυτά. Πήγανε σε δομή η οποία ανήκει στο κράτος. Στην Υπουργείο Δικαιοσύνης ανήκει η δομή. Έτσι. Με την εισαγγελική εντολή βρέθηκαν εκεί. Φαντάζομαι ότι και τα παιδιά από εδώ, από τους Αγίους Αναργύρους, σε μία τέτοια δομή.
8: Κάπου εκεί θα βρεθούν κάποια στιγμή. Βέβαια είναι και μία διαδικασία από χρόνο.
0: Καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Διάλειμμα, παιδιά.

0: Α, μια η Ακρόπολη πίσω, βρε.
1: Και ωραία ξημέρωμα.
0: Τώρα βγαίνει ο ήλιος. Για να δούμε. Για φέρ την μπροστά.
1: Και ξημερώνει και πολύ όμορφα.
0: Αυτά είναι.
1: Υπέροχα.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
6: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: όμορφο ήταν το βίντεο κλιπ.
1: Κλασικό.
0: Όχι, πολύ όμορφο.
1: Somebody that I used to know. Αυτός αρέσει, εντάξει, δεν έχουμε θέμα.
0: Μ' άρεσε αυτό.
1: Ναι. Ωραία. Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Γιώργο Καμπά, στρατηγός. Εναποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
2: Καλημέρα.
0: Βλέπω, παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τα καλλιτεχνικά δρόμενα.
2: Πιο πολύ τα εγγονάκια μου το παρακολουθείτε.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, ήταν με τον Ακύλα τα εγγόνια.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ήταν,
2: αλλά το συζητάμε την ελληνική συμμετοχή.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μποζίνη, Θανάση Μποζίνη, επίγοντος καθηγητής Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Για να τον δούμε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα σας από την ηλιόλουστη προς τη στιγμή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας σε όλους.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Εδώ βρέχει λάσπη. Τι είναι
3: προς
0: αυτό το
3: στιγμή,
0: πράγμα.
3: Είπα, γιατί τις τελευταίες μέρες ανοίγει με ήλιο και κλείνει με βροχή και θύελλα.
1: Ναι, ναι. Και σε εμάς χθες ήταν πολύ κακός.
0: Πολύ, ναι. Ήταν μια μπίχλα, μια κακά. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, νομίζω ότι το θέμα. Θα μας τα πει και ο στρατηγός μετά, αλλά. Νομίζω ότι αγριεύει λίγο το πράγμα στο Αιγαίο, ξαφνικά, απότομα. Έτσι δεν είναι? Ή παιχνιδάκια είναι που δεν έχει σημασία, ας πούμε?
3: Αναφερόμαστε για το...
0: ναι, για τη γαλάζια πατρίδα, τον νόμο κλπ. Και αυτά που λένε, γιατί εκτοξεύουν και απειλές, δηλαδή. Δεν είναι τώρα που εξηγεί.
1: 7 θαλάσσιες περιοχές, λες, στις οποίες προγραμματίζεται πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Να δούμε το τι θα γίνει μετά την ιστορία αυτή με την Τουρκία.
3: Είναι ένας τρόπος υβριδικού πολέμου, ο στρατηγός τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Είναι ένας τρόπος ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει τις πιέσεις απέναντι στην Ελλάδα, να αυξήσει τις πιέσεις απέναντι στο Αιγαίο στις διεκδικήσεις. Είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι ψυχολογικός πόλεμος, αυτό το οποίο ονομάζουμε, πόλεμος πληροφόρησης και παραπληροφόρησης. Παρ' όλα τα αυτά, εμένα, να μου επιτρέψετε και να είμαι και λίγο και πιο συντηρητικός στις προβλέψεις μου όσον αφορά τη χρήση του ντρόουν, γιατί δεν ξέρω πού ξεκίνησε. Μπορεί να είναι και τουρκικής προελεύσεως το ντρόουν, για οποιοδήποτε λόγο, γιατί μπορεί να είναι από Ουκρανία, γιατί.
0: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι παρασκηνιακά οι Ουκρανοί το αποδεχτήκαν.
2: Ήταν
0: δικό του.
2: Είχε και εκρηκτικά μέσα. Ήταν...
0: Ναι. Φαίνεται ότι το παραδεχτήκανε στους δικούς μας.
3: Το παραδεχτήκανε εμένα, αλλά δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο χειριστής δε. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία και η Τουρκία έχουν πολύ καλές σχέσεις και ανταλλαγή ντρόουν. Και οι Τούρκοι δίνουν, οπότε δεν ξέρουμε. Οπότε, επειδή έχω γράψει εδώ και 6-7 χρόνια για τη χρήση ντρόουν στο Αιγαίο και τρόπος πίεσης, το έχω γράψει, όποιος μπορεί να θέλει μπορεί να το δει, νομίζω ότι και εκεί πέρα είναι ένα τρόπος πίεσης παράλληλα με αυτό το διεθνές δίκαιο το οποίο προσπαθούν να κάνουν.
1: Γιατί τώρα αυτό στην Τουρκία? Ενδεχομένως μια απάντηση ήταν ότι βλέπουμε μια προσπάθεια Ερντογάν για μια ακόμη φορά να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Αυτό είναι ή ίσως όχι μόνο αυτό?
3: Ήθιστε πάντοτε όποτε έχουν εσωτερικά προβλήματα η Τουρκία να τα εξωτερικεύει με πίεση στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διεθνές τοπίο το οποίο έχει ενσωματώσει δύο περιφερειακούς πολέμους. Ο ένας είναι στο Ρωσοκρανικό και ο άλλος είναι στη Μέση Ανατολή. Σε καμία από τους δύο η Τουρκία δεν μπόρεσε να συνεισφέρει ως μια αναδυόμενη δύναμη, όπως τουλάχιστον φαντάζονται αυτοί. Και ούτως ή άλλως βλέπουν τώρα μια κατάσταση η οποία πρέπει να ξεκινήσουν να διεκδικούν οι δύο. Πάρα πολύ απλά η Ελλάδα μέρα με τη μέρα στρατηγικά, και το ξέρει ο στρατηγός πάρα πολύ καλά, ενισχύεται. Και σε ενεργειακό και σε οικονομικό και σε στρατηγικό και σε συμμαχικό επίπεδο. Ναι. Πέρα του γεγονότος του LNG που έχουμε υπογράψει όλα αυτά τα θέματα με την Ευρώπη, που πλέον η Ελλάδα είναι ενεργειακή πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται στη βόρεια της Κρήτης και στο Αιγαίο, γιατί στο Αιγαίο βρέθηκε το, εκεί πέρα που είναι να γίνουν οι θαλάσσιες έρευνες και μελέτες, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Φυστά. Από την άλλη, βλέπουμε ότι το 3-1 έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία και ο πόλεμος δείχνει ότι κλείνει το μάτι περισσότερο στο Ισραήλ ως μια περιφερειακή δύναμη η οποία αυτή τη στιγμή θα είναι ενισχυμένη με την παρουσία των ΗΠΑ εκεί πέρα. Αυτά αλλάζουν τις στρατηγικές συμμαχίες, αλλάζει την κατάσταση στην περιοχή και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αρχίσει να πιέσει ώστε να διεκδικεί. Γιατί ξέρετε, εάν δεν διεκδικήσεις, δεν μπορεί να πάρεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί μέσω ενός νόμου εσωτερικού να αρχίσει να θεσμοποιήσει τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και όχι μόνο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό μου θυμίζει εμένα, αυτό με τον νόμο. Μου θυμίζει σαν να πάω να πω ότι βγάζω ένα νόμο, ένα εσωτερικό οργανισμό στο σπίτι μου ότι επιτρέπεται ο ξυλοδαρμός. Και να νομίζω ότι μετά θα μπορώ να βγω έξω, να έχω δει τη γυναίκα μου, διότι ναι, το επιτρέπω εγώ με τον κανονισμό, θα βγω έξω για να πούνε μπράβο.
1: Τώρα, λέτε,
0: δεν ισχύει αυτό.
1: Για το διεθνές δίκαιο.
0: Βέβαια.
3: Να σας πω το εξής. Θα μπορούσε η Ελλάδα πάρα πολύ άνετα, αν θέλετε να κάνουμε και εμείς τον ίδιο υβριδικό πόλεμο μέσω της κρίσης διεθνούς δικαίου, να ψηφιστεί ένας νόμος για αποζημίωση όλων των Ελλήνων, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τη Μικρά Ασία και από την Κωνσταντινούπολη μετά από τόσα χρόνια, τα οποία έγιναν.
2: Πάντως, για να το βάλουμε στη σωστή διάσταση, βεβαίως συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή, το θέμα έχει και στρατηγικά αλλά και στρατιωτικά, πιστεύω ότι υπάρχει κλιμάκωση.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κλιμάκωση.
0: Η
2: οποία κλιμάκωση δημιουργείται και για εσωτερικούς λόγους, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής, και εγώ το πιστεύω, και για τα κέρδη τα οποία είχαμε σαν χώρα από τον πόλεμο με το Ιράν, τα οποία ουσιαστικά βγήκαμε μπροστά, με αποτέλεσμα αυτό θα προσπαθεί με κάποιους τρόπους να ισοφαρίσει, να ζυγίσει.
0: Τα κέρδη τώρα ήταν ότι πήγαμε στην Κύπρο.
2: Πήγαμε στην Κύπρο, στην Κάρπαθο,
0: τα
2: Πάτριοτ, ακόμα και με τη Σαουδική Αραβία. Γενικότερα, δηλαδή, δημιουργήσαμε μια κατάσταση και με τα θαλάσσια πάρκα λίγο παλιότερα. Δημιουργήσαμε μια κατάσταση η οποία στην ουσία χτύπαγε πάνω σε αυτά τα οποία ήθελε η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να βγάλει ένα νόμο. Για ποιο λόγο το να κάνει το νόμο αυτό, ουσιαστικά να νομιμοποιήσει το Κάζιους Μπέλι του 1997, αυτό έκανε στην ουσία της Εθνοσυνέλευσης, αλλά προσέξτε τι δημιουργεί αυτό. Εκτός από το εσωτερικό που τους ανεβάζει και τους αναβαθμίζει και λέει «Να, εμείς κάναμε νόμο», υπάρχει και κάτι άλλο. Πλέον θα αποκτήσουν οι θεσμικοί παράγοντες μέσα στην Τουρκία τη δυνατότητα το να πάνε στη μέση του Αιγαίου ή να πάνε στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου, και να πει: «Έρχομαι εδώ πέρα, ψαρεύω εγώ εδώ, δεν ρωτάω κανέναν, κάνω γεωτρήσεις εδώ, κάνω έρευνες πλέον εδώ», ή εάν περάσει ένα ελληνικό σκάφος ή ένα κυπριακό για να απλώσει μια γραμμή, οτιδήποτε, οπτική σύναση, οτιδήποτε, είναι δικό μου, ή πρέπει να πάρει την άδεια από μένα γιατί είναι δικό μου, διότι έτσι λέει ο νόμος μου.
0: Μα αυτό λένε τώρα.
2: Άρα λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει απειλή. Αυτό σημαίνει ότι ανεβάζει την απειλή.
1: Σε ποιον θέλει να το δείξει? Θέλει να το δείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Θέλει να το δείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Πολύ σωστή ερώτηση.
1: Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος?
2: Η Τουρκία δεν είναι ανόητη.
1: Ναι.
2: Ξέρει πολύ καλά ότι αυτό που πολύ σωστά λέτε τώρα και βγαίνουν και το λένε όλοι οι διάφοροι, τέλος πάντων, από τις τηλεοράσεις, ότι έρχεται κόντρα στους διεθνείς νόμους και ούτω καθεξής, είναι αλήθεια. Έτσι πράγματι σημαίνει. Το θέμα όμως ποιο είναι? Αυτή τι θέλει? Θέλει να το πάει όσο παίρνει, θέλει να φτάσει ακόμα, εγώ το λέω, και σε ένα θερμό επεισόδιο. Θερμό επιστολή, δεν λέω να πάμε σε πόλεμο, έτσι ώστε να φτάσει στο σημείο να μας αναγκάσει
0: να
2: κάτσουμε σε ένα τραπέζι με την εποπτεία κάποιου από πάνω, κάποιου μεγάλου, των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδείγματος χάρη, έτσι ώστε να συζητήσει το θέμα. Και αυτό θα είναι κέρδος της. Γι' αυτό εμείς πρέπει δύο πράγματα να κάνουμε. Πρώτον, να μην επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή πώς, με αντίδραση. Προχθές το Ανδριάς, η φρεγάτα, πολύ σωστά, δεν πιστεύω να φαντάζεται κανείς ότι πέναγε τυχαία από εκεί πέρα η Ανδριάς. Ήταν εκεί, ναι. Στην περιοχή, διότι ήξεραν ότι μπορεί να συμβεί κάτι και να αποσυνέβη. Αντέδρασε. Πρέπει λοιπόν επιμονή μου βάση ώστε να έχουμε μια αποφασιστικότητα και να αντιδρούμε. Και το λιμενικό, πρέπει το λιμενικό να βγει μπροστά. Γιατί με τους ψαράδες αλωνίζουν οι Τούρκοι.
0: Ψαράδες μέσα στα κοινά. Τα ίδια λένε και οι Τούρκοι. Ότι οι Έλληνες ψαράδες αλωνίζουν και δεν τους κάνουμε
2: θέλω ζάχα. Να δω το λιμενικό μας να συλλαμβάνει κάποια στιγμή ένα τουρκικό σκάφος και να συλλαμβάνει τον καπετάνιο, διότι μπήκε σε χώρο στον οποίο δεν έπρεπε να μπει. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι οι αντιδράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και είναι και soft αντιδράσεις. Δεν είναι πολεμικές.
0: Να σας πω.
1: Αυτό για το θερμό επεισόδιο. Συγγνώμη, Δημήτρη, εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπατε για το θερμό επεισόδιο. Έχετε αυτή την ανησυχία, δηλαδή?
2: Βεβαίως. Πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή με αυτό το νόμο, συνεπακόλουθο του νόμου αυτού, διότι όπως πολύ σωστά λέτε, δεν στέκει σε κανένα διεθνές φόρα, δεν στέκει ο νόμος όπως τον έχουν φτιάξει. Θέλει να πάει σε ένα κάποιο θερμό επεισόδιο και μετά να κάτσουν κάτω και να συζητήσουν όλο αυτό το πράγμα. Διότι ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν ΑΟΣ στα νησιά μας, δεν αναγνωρίζουν υφαλοκρηπίδα στα νησιά μας, θεωρούν ότι είναι η μέση του Αιγαίου. Δηλαδή πράγματα ανήκουστα
1: τώρα,
2: για τη διεθνή σκηνή.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε κυριολεκτικά, δηλαδή πραγματικά δεν είναι.
0: Μα γι' αυτό, παιδιά, αγοράζουμε τα όπλα, αλλιώς δεν είχε νόημα.
2: Μα γι' αυτό και είμαστε ισχυροί. Πλέον δεν είμαστε. Ξέρετε, Και ενισχυόμαστε συνέχεια. Δεν είμαστε εκεί που είμαστε μετά από όλη την κρίση αυτή των 10 ετών. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και συνεχίζουμε να είμαστε.
0: Στρατηγέ, όταν ήσουν εσύ αρχηγός, σε σχέση με τώρα, ήταν πολύ πιο ζωρική κατάσταση.
2: Όχι τόσο μεγάλες διαφορές, αλλά ναι, σίγουρα τώρα έχουν κάποια οπλικά συστήματα που δεν υπήρχαν τότε. Παραδείγματος χάρη, η Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα ναι. F-35 τα οποία έρχονται, ναι. Τα πυραυλικά συστήματα που από τότε τα είχαμε παραγγείλει και στην, ξέρετε, ναι. Εξελικτικά, ναι. Και σίγουρα αυτό το οποίο δεν υπήρχε τότε και ήταν σαν σκέψη μόνο και να το που υλοποιείται πλέον, αυτό, η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ο
2: θόλος αυτός, ναι. Ο οποίος ουσιαστικά είδαμε πλέον ξεκάθαρα τι έκανε το Ισραήλ με τον πόλεμο. Και καταλάβαμε ότι πλέον χρειάζεται ένα τέτοιο, διότι ξέρετε, από το 22 και μετά ο πόλεμος, ο τρόπος που γίνεται ο πόλεμος άλλαξε. Ναι. Έγινε πιο πολύ ηλεκτρονικός, πιο πολύ με πυράβλους, πιο πολύ με ντρόν. Άρα λοιπόν πρέπει και να αλλάξουν και τα όπλα τα οποία αμήνονται αυτή τη κατάσταση. Διότι εμείς άμυνα κάνουμε.
1: Και βέβαια είναι και αυτό που είπατε νωρίτερα. Δεν είναι μόνο ότι τα έχουμε. Είναι ότι έδωσε την ευκαιρία, το βάζω εισαγωγικά γιατί ενδεχομένως δεν είναι σωστότερη λέξη ευκαιρία. Τα όσα συνέβησαν στο Ιράν έδωσαν την ευκαιρία να δείξουμε και το πόσο γρήγορα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Πόσο γρήγορα μπορούμε να τρέξουμε και στη βοήθεια η οποία ζητήθηκε και στο πού βρέθηκε.
2: Αυτό ήταν μαγικό, αυτό λέτε προφανώς για την Κύπρο εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν
1: Κύπρο,
2: μαγικό
1: βεβαίως.
2: Το ότι.
1: Συνέχισαμε και
2: το κάναμε εμείς, είναι αυτό που λέμε. Πώς κερδίζουμε και βλέπετε την Τουρκία.
0: Έχει πρωτοβουλία.
2: Έχετε απέναντι και, και αμήνετε πλέον, να αμήνετε επιθετικά. Διότι αυτά που κάνει είναι επιθετική άμυνα, δεν είναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή ενεργοποιήσαμε πλέον τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι και υπέρ μας, διότι μπορεί στο μέλλον, εύχομαι ποτέ να με χρειαστεί, να ενεργοποιηθεί και για εμάς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, μακάρι να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά μου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε μία εικόνα, εάν ο Αμερικανός, αυτός μέσα από τις αντιφάσεις του, ο πρόεδρος, αντιφάσεις, μία περίεργη, ας πούμε, πρωτόγνωρη, ένας πρωτόγνωρος τρόπος, διπλωματίας, μη διπλωματίας, ισχύος, μη ισχύος, όλο αυτό το πράγμα. Εάν η Ελλάδα τι είναι τώρα, είναι, δηλαδή οι Αμερικανοί μας θεωρούν στο πλευρό τους λίγο με τους Ευρωπαίους που δεν τους γουστάρουνε. Πού πλασαριζόμαστε εμείς σε αυτή την περίεργη σκέψη, ας πούμε, του συστήματος Τραμπ?
3: Αναφέρεσαι στη νέα στρατηγική η οποία υπάρχει μετά τον πόλεμο του κόλπου. Λοιπόν, να πω το εξής. Η Ελλάδα έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία, όχι μόνο λόγω των ισχυρών εξοπλισμών των οποίων είπε ο ίδιος στρατηγός, με τα F-35 τα οποία θα έρθουν, με τις Μπελχάρα, αλλά πολύ περισσότερο με τις ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες. Και δει τη Γαλλία. Ενόχλησε πάρα πολύ και η ενεργειακή διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και με τη Γαλλία, η οποία Γαλλία είπε το εξής. Σε περίπτωση ένοπλης κρίσης, εμείς θα είμαστε παρόν. Το δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν.
1: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν, παράλληλα με το 3-1, με την ισχυρή συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ, έχουν βγει οι Τούρκοι και αναφέρονται στο γεγονός ότι οι συμμαχίες αυτές είναι επιθετικές, δεν είναι αμυντικές. Και εμείς αισθανόμαστε ότι χάνουμε αυτή τη στιγμή το momentum της ισορροπίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, γι' αυτό βγαίνουν μπροστά. Γιατί, όπως σας είπα, αν δεν διεκδικήσουν, δεν κάνουν τίποτα. Στην ερώτηση τώρα του κ. Καμπουράκη, η Ελλάδα δεν έχει πέσει καθόλου στα μάτια της διεθνής κοινότητας, ούτε της ευρωπαϊκής, διότι πάρα πολύ απλά ένα αστραπιό ταξίδι, όπως έκανε πάλι ο Πρωθυπουργός στην πολεμική περίοδο εκεί, στον κόλπο, στη γεωγραφική, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω εξέλιξη της διπλωματικής, της οικονομικής διπλωματίας της Ελλάδος. Από την άλλη, βέβαια, ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα η οποία συνορεύει με την Ασία ως γεωγραφία, ως με τον κόλπο, απέναντι με το Ισραήλ, όπου γεωγραφικά είναι στρατηγικά είναι ισχυρότατη. Και επίσης το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είδαμε στα πλαίσια του πολέμου του Περσικού εκεί του κόλπου ότι υπήρξε μια άτυπη συμμαχία στρατηγική των μεσογειακών κρατών, δεδομένου του γεγονότος να δημιουργηθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε αντιπυραυλική ασπίδα. Αυτή δημιουργεί μια άτυπη γεωγραφική συμμαχία η οποία θα συνεχιστεί με αποκορύφωμα την ίδια τη Γαλλία.
0: Εντάξει,
3: έτσι λοιπόν πάντως, αλλάζουν οι ισορροπίες.
0: Οι Τούρκοι πάντως μας έχουν γράψει για όλα τα κατάστηγα από τη στιγμή που συμπλέουμε το Ισραήλ. Αυτό δηλαδή εκεί αυτοί έχουν...
2: Είναι και στρατηγική αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή το κάνουν για να μας να μας δείξουν, να μας δώσουν αρνητική εικόνα στη Δύση, ναι. Ότι να, κοιτάξτε, οι κακοί Έλληνες τα βρίσκουν με το Ισραήλ, που οι Ισραηλινοί εννοούνται όλα αυτά τα οποία τους καταλογίζουν, ναι. Κακός για μένα, αλλά τέλος πάντων, ναι. αυτή είναι, είναι πολιτική αυτή, πολιτική για να μας χαλάσουν την εικόνα μας στη Δύση.
1: Ναι, ναι. Κύριε καθηγητά, στο θέμα του θερμού επεισοδίου που συζητούσαμε νωρίτερα με τον στρατηγό, βλέπετε πως και εσείς ενδεχομένως αυτή είναι μία ανησυχία την οποία θα πρέπει να κρατήσουμε ως ανησυχία.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι υποχρεωτικό να θέρουμε επεισόδιο. Μπορεί να είναι και υβριδικό επεισόδιο.
0: Καλά, δεν το είπε και ο στρατηγός.
3: Το υβριδικό.
1: Όχι, σίγουρο. Όχι. Είναι
0: ως πιθανότητα. Ως φόβο.
1: Ως το κακό σενάριο. Στρατηγός, το συζητάμε. Στρατηγός, δεν το συζητάμε ως υποχρεωτικό.
3: Ο στρατηγός ξέρει πολύ καλά περί τίνο συζητάω. Το υβριδικό σενάριο, ο υβριδικός πόλεμος, δεν έχει πατέρα. Είναι μεταξύ κάζους μπέλι και νο κάζους μπέλι.
1: Σωστά.
3: Γιατί το θερμό επεισόδιο είναι επίθεση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Σε υβριδικό πόλεμο, σε υβριδική επίθεση που κανένας δεν υπάρχει από πίσω. Υπάρχει ένα θερμό επεισόδιο το οποίο κανένας δεν ξέρει πώς έχει δημιουργηθεί. Μπορεί από δημοσιογράφους, μπορεί οτιδήποτε, από ένα αλλιευτικό. Να σας ενημερώσω μόνο το εξής, και δεν μπορώ να πω και περαιτέρω, ότι ως επιστημονικό μέλος της ανάλυσης υβριδικών απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, γιατί εμείς κάνουμε τις αναλύσεις πάνω σε θέματα υβριδικών απειλών, η Ελλάδα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και κατάλληλα και έτοιμη προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε υβριδικό επεισόδιο.
1: Και
3: από τον Εύρο μέχρι και από εδώ.
1: Το αποδείξαμε και στον Εύρο. Δηλαδή στον Εύρο νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο αυτό το οποίο.
3: Ναι, στον Εύρο όμως μας έσωσαν στην ουσία τα προστατευτικά τα υπήρχαν. Στο Αιγαίο δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Είναι κάτι πιο εύκολο να υπάρχει σχόληση εκεί πέρα. Αλλά παράλληλα θα υπάρχει παραπληροφόρηση, θα υπάρχει ο ψυχολογικός πόλεμος, θα υπάρχει ειδικές δυνάμεις, θα υπάρχουν οτιδήποτε άλλο όπως και ντρόουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν εθνικοί κανόνες εμπλοκή.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν φτιάχνουμε και εμείς ντρόουν.
2: Έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε δηλαδή, πλέον.
0: Είναι, οι Ουκρανοί, οι οποίοι σε 4 χρόνια μέσα. Εκεί που μου γίνανε εξπέρ στα ντρόουν και αντιμετωπίσαν μια ολόκληρη Ρωσία, η οποία υπερδύναμε μπροστά τους. Και πουλάνε, τα φτιάξανε, τα κατασκευάσανε, τα σκεφτήκαν, τα φτιάξανε, πολεμάνε με τους Ρώσους και τα εξάγουν και όλους και οικονομάνε. Εμείς τι είμαστε, ηλίθιοι και μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Το θαυμάσιο που έγινε τα τελευταία 3 χρόνια με το Δένδια, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, άλλαξε το νόμο περί προμηθειών για τις ένοπλες δυνάμεις και πλέον είναι πολύ πιο απλοποιημένα τα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να βγει ο στρατηγός και να πει, ρε παιδιά, εγώ θέλω αυτό στις εταιρείες έξω τις δικές μας και να κάτσουν να το φτιάξουν. Αυτό παλιά θεωρούνταν ότι πήγαινες και τα δίνες στην εταιρεία για να κάνει. Δηλαδή υπήρχε τέτοια.
1: Ελληνική παραγωγή στρατηγία. Δηλαδή ελληνική, πώς λέμε, η
2: αυτό
1: Τουρκία,
2: λοιπόν γίνεται τώρα.
1: Δηλαδή ελληνική παραγωγή, ξεκάθαρα ελληνική.
2: Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια τώρα και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Καλό πιστεύω ότι πολύ γρήγορα. Γιατί το έχουμε αυτό εμείς τη τελευταία στιγμή, σαν Έλληνες εννοώ γενικότερα, να προχωρήσουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας που φτιάχτηκε,
1: σωστά.
2: Το οποίο στην ουσία κάνει αυτή τη δουλειά, αυτό που σας είπα τώρα, τα θέλω των στρατιωτικών, βγαίνουν προς τα έξω και δεν είναι επιλείψιμα, γιατί μέχρι τότε ήταν επιλείψιμα. Σου λέγε, γιατί μιλάς με την εταιρεία, άρα τα παίρνεις. Δηλαδή υπήρχε αυτή η κακιά ατμόσφαιρα που δεν υπάρχει. Όσον αφορά για αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, φτιάχτηκαν έκαι. Έχουν φτιαχτεί πολλοί εθνικοί κανόνες εμπλοκής για τα υβριδικά. Γιατί ξέρετε, ένα υβριδικό, ξέρετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει και να φτάσει σε θερμό επεισόδιο. Δηλαδή, ψαράδες όπως προχθές να σηκώσουν τα όπλα από την άλλη πλευρά, να εμφανιστεί το λιμενικό, να χτυπηθεί το λιμενικό, να έρθει από πίσω το πολεμικό. Δηλαδή, πάρα πολύ γρήγορα μπορεί ένα υβριδικό να εξελιχθεί.
0: Λοιπόν. Καλημέρα και στους δύο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, στρατηγέ μου. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, είπαμε.
1: Θα πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καφέ πίνει. Καφεδάκι πίνει η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Πού την,
0: Να την Αλεξάνδρα. Καλώς την.
1: Καλώς την.
4: Καλή σας μέρα και πάλι.

0: Έναν καφέ ο Έλληνας δεν πίνει.
1: Τουλάχιστον τρεις την ημέρα.
0: Α, έτσι.
2: Αλήθεια είναι. Πίνουμε πάρα πολύ καφέ.
1: Μαζί μας έχουν δει τον κύριο Μάκη Μικέ. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλή Κυριακή.
2: Με υγεία να είστε καλά.
3: Με υγεία να είσαστε καλά. Μέχρι τώρα βέβαια ο κόσμος και οι περισσότεροι άνθρωποι, ο ένας καφές ήταν απλά για ξεκίνημα. Πλέον έχουν αρχίσει και εκεί οι περικοπές, καθότι έχει υπάρξει αρκετά σημαντική αύξηση στους καφέδες. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον ανεβαίνει πάρα πολύ ο καφές στο χέρι. Θα έρθει ο πελάτης, θα τον πάρει, θα βγει βόλτα να τον πει στο χέρι. Γιατί προφανώς η διαφορά στην τιμή είναι αρκετά σημαντική.
2: Μας λέτε λίγο τη διαφορά, δηλαδή λίγο να δούμε τις τιμές και πόσο έχουν αυξηθεί.
3: Το να καθίσει κάποιος εδώ να πιει ένα καφέ.
0: Για να κάτσω εγώ και να πιω ένα φρέντο εσπρέσο πόσο θέλω.
3: 4 ευρώ. 4-4,20 είναι στα περισσότερα καταστήματα.
0: Ωραία.
3: Ενώ εάν θα το πάρετε πακέτο είναι από 2,20 έως 2,5 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σχεδόν η μισή τιμή.
3: Σχεδόν η μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, κύριε,
3: και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα.
0: Μάκη μου, εγώ βλέπω τα καθίσματα και τα τραπέζια γεμάτα.
3: Τα τραπέζια είναι γεμάτα γιατί κάθονται πάρα πολλές ώρες. Δεν είναι όπως ήταν πριν, το ότι άλλαζαν τα τραπέζια, ο κόσμος πηγαίνει ερχόταν. Πλέον θα έρθει κάποιος. Έχω διαπιστώσει σε πρωινές ώρες, γιατί η φύση του καταστήματός μας δεν είναι αμιγός καφετέρια, ο οποίος θα μπορεί να καθίσει και 3-3,5 ώρες με ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε τζίρος γίνεται, ούτε και δημιουργείται και, και πωλήσεις.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι. Στο χέρι ένα φρέντο εσπρέσο που πίνει περισσότερο, αυτό δεν πίνει ένα φρέντο εσπρέσο. Σκέτο ή μέτριο, αυτό δεν πίνουν οι περισσότεροι.
3: Ναι, φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Τώρα το καλοκαίρι, το χειμώνα είναι τα ζεστά. Ο καπουτσίνος, μονός καπουτσίνος.
2: Αυτά φεύγουν περισσότερο.
0: Πόσο κάνω καπουτσίνο? Ο φρέντο εσπρέσο 2,20 ας πούμε. Στο χέρι. Ο καπουτσίνο
3: 2,20 στο χέρι, 2,20, 2,20 και 2, μέχρι 2,5 ευρώ μπορείτε να τον βρείτε σε κάποια καταστήματα.
0: Το καπουτσίνο.
3: Το πακέτο, μάλιστα.
0: Ναι. 2,20.
3: Οι τιμές είναι κοντά και τα φρέντο εσπρέσο και τα κρύο και τα ζεστά περίπου ίδιες τιμές. Ναι. 10-15 λεπτά έως 20 λεπτά οι διαφορές από κατάστημα σε κατάστημα.
0: Πίνεις 2 καφέδες την
3: ανάλογα
0: μέρα,
3: με ποια εταιρεία συνεργάζεσαι. Ακριβώς. Αυτό λέμε ότι πλέον ο κόσμος θέλει να τον παίρνει στο χέρι του για να γλιτώσει και για να έχει επιπλέον ένα καφέ.
2: 150 ευρώ το μήνα θέλεις μόνο για να πίνεις 2 καφεδάκια σκέτα, χωρίς τίποτα. Χωρίς μπραντς που έλεγε πρωινά και μπραντς και δεν ξέρω εγώ τέτοια.
0: 150 ευρώ μόνο για καφέ.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά 30, κατάλαβες. Εντάξει. Ναι, αλλά μου πιστεύω ότι ένα χιλιάρικο είναι. 1190, ας τα νίκια κτλ.
3: Γι' αυτό και έχουν. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και στον καφέ οι περικοπές.
0: Ναι. Λοιπόν, πού είναι το μαγαζί σου?
3: Παγκράτη.
0: Παγκράτη. Πώς το λένε?
3: Είμαστε Παγκράτη, Αρχελάου, το Music. Το Music.
0: Το Music, έτσι. Να το διαφημίσουμε. Αυτό είναι.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
2: ωραία.
0: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά. Να είστε καλά.
0: Κέρασε ένα...
3: Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Να είστε καλά.
0: Music καφέ. Το Music καφέ. Εκεί δεν πάνε οι αντιπολιτευόμενοι?
2: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Εκεί πάνε. Ναι, ναι.
2: Ναι,
3: έρχονται όλοι. Έρχονται όλοι.
2: Θα μας τα πει εδώ.
0: Ξέρουμε.
3: Περισσότερο... Είμαστε πολύ συλλεκτικοί.
2: Περισσότερο ποιοι σας έρχονται?
3: Είναι μοιρασμένοι. Είμαστε πολύ συλλεκτικοί. Έρχονται όλοι χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Μια χαρά, ξέρει. Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα, παιδιά.
2: Ελληνικό καφέ, περίμενε μισό λεπτό, κάτσε να σε ρωτήσω. Ελληνικό καφέ και φραπέ και τέτοια δεν πίνει κανείς πια.
0: Σπάνια.
2: Τέρμα. Φρέντο και φρέντο καπουτσίνο και φρέντο εσπρέσο.
0: Κανείς σχεδόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Σπάνια βλέπω.
2: Ούτε ελληνικό καφέ.
0: Ελληνικό
2: δηλαδή.
0: Ή μεγάλοι άνθρωποι.
2: Μεγάλοι, ναι.
0: Διάλειμμα.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
4: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 και 3 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Ο Μπάμπης μας εδώ.
1: Καλημέρα. Έχουμε ήδη πιάσει.
0: Γεια σας κύριε Μπάμπη μας.
2: Μπαγκαράγκα.
0: Πώς?
2: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα, ξέρεις τι λέει τώρα Μπαγκαράγκα, κάτσε να σου πω.
2: Καλά κοιμήθηκες.
1: Κοιμήθηκε. Τι να κάνουμε ρε Μπάμπη, 4 ώρα έπρεπε να σκοθούμε. Μπαγκαράγκα είναι το τραγούδι αυτό που κέρδιζε τη...
2: Βουλγαρία, βρε.
0: Μπαγκαράγκα το λένε.
1: Και αυτήν τη λένε. Πώς την λένε.
2: Εντάξει, καλή ήταν.
0: Καλή ήταν.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε. Συγγνώμη, μ' άρεσε περισσότερο.
0: Και ωραία
2: γούστα είναι αυτά.
1: Μ' άρεσε περι...
2: Τα αυτιά της.
0: Και αυτιά.
2: Αυτιά. Ναι.
0: Όχι, εντάξει ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ τα έλεγα από χθες. Αυτό, διότι δεν ήξερα εγώ τι θα κάνει ο Ακύλας. Εγώ ήξερα ότι δεν μ' άρεσε το τραγούδι. Αυτό. Από εκεί και πέρα.
1: Ντάρα τη λένε.
0: Η Ντάρα.
1: Ντάρα τη λένε.
0: Ντάρα.
1: Και το τραγούδι το λένε.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
2: Έτσι.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Συγκέντρωσε.
0: Κάτι καρέκλες είχαν στο κεφάλι τους και γυρίζανε.
1: 506 βαθμούς. Εμένα δεν μου άρεσε
0: δεν
1: αυτό το τραγούδι. Καθόλου.
2: Πάντως εδώ το είχαμε παραφουσκώσει λιγάκι. Δεν
0: το είχαμε παρατραβήξει, το είχαμε παρασηκώσει το πράγμα.
2: Σε όλα υπερβολική.
1: Όχι, εγώ θα επιμείνω ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά στις προβλέψεις του κοινού, στην ψήφο του κοινού, πήγαινε πάρα πολύ καλά στα στοιχήματα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά, γενικά δεν το είχαμε κάνει μόνοι.
0: Τότε πέσανε έξω οι δημοσκοπήσεις.
1: Πέσανε οι δημοσκοπήσεις έξω.
2: Λοιπόν. Ή βγήκανε πολλά λεφτά.
0: Μα τώρα, κατάλαβες.
1: Λοιπόν.
2: Αλλού είναι τα ωραία.
0: Τα ωραία.
2: Αλλού τα καγαρίσματα.
0: Αλλού γεννανικότητες.
2: Αλλού γεννανικότητες.
1: Για πάμε στα γεννητούργια.
2: Λοιπόν, περιμέναμε. Τώρα θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία που ψιλοέγιναν πράγματα, τα οποία έχουν ενδιαφέροντα.
0: Έγιναν. Δεν έγινε.
2: Κοίταξε, εντάξει. Η εμφάνιση του Δένδια, και μάλιστα έτσι όπως οργανώθηκε, μπήκε με 150 άτομα μέσα, φωνάζαν συνθήματα κτλ. Εντάξει, είχε μια προεργασία αυτό, δεν έγινε αυθορμήτως, έτσι. Συν το ότι υπήρξε αυτή η διαφοροποίηση σε μια σειρά ζητημάτων, εγώ θα έλεγα ήταν πιο πολύ διαπιστωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή θα μπορούσε να τις κάνει και ένας δημοσιογράφος αυτές τις παρατηρήσεις που έκανε ο Δένδιας. Επί της ουσίας δεν νομίζω ότι προσέφερε μια εναλλακτική λύση.
1: Ήταν όμως λίγο με πιο δεξιά ματιά. Δηλαδή
2: ήταν,
1: δεν ήταν.
2: Ήταν, εντάξει. Σε αποχρώσεις παίζανε.
1: Κεντροκάτι. Σε αποχρώσεις. Σε αποχρώσεις.
2: Αν θες, για μένα
1: το. Πάλι ποτέ γαλάζιας πολυκατοικίας.
2: Το πιο σημαντικό που υπόθηκε ήταν αυτό που το είπε κάπως πιο έμεσα ο Θοδωρικάκος, το είπαν κάποιοι άλλοι πιο άμεσα. Ότι υπάρχει χρόνος να γίνει μια προσπάθεια να τα βρούνε με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Να πούμε ότι συζητήθηκε.
2: Σε βλέπω ότι στραβώνει το.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Τώρα κοίταξε, έχουν πέσει με τον Καραμαλή, δεν ξέρω. Δεν μπορεί ο Καραμαλής να κάνει κάτι φανερά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι, όχι.
0: Έφτασε στο ακραίο του όριο το ότι δεν πήγε στο συνέδριο.
2: Να γίνει κάτι εννοώ να υπάρξει μια επανένωση.
0: Λοιπόν, με το Σαμαρά δεν υπάρχει.
2: Εγώ έτσι.
0: Έχουν γκρεμιστεί οι γέφυρες, έχουν καεί, έχουν αυτό. Άστο τώρα.
1: Αλλά
2: έχω μάθει ότι ποτέ μου λες ποτέ. Κοίταξε, ο Σαμαράς από ό,τι ξέρω το ξανασκέφτεται.
1: Α, το ξανασκέφτεται.
2: Σκέφτεται πάλι. Ναι, το σκέφτεται. Γιατί περιμένει και αυτό να δει.
0: Και το ξανασκέφτεται και το ετοιμάζει.
2: Ναι.
1: Το ξανασκέφτεται να το ετοιμάσει ή το ξανασκέφτεται.
2: Όταν σκέφτεσαι κάτι σοβαρά.
0: Όλο συνεδριάζει με δικούς του έτοιμος είναι. Ωραία.
2: Και έχει και πυρήνες σε διάφορους νομούς της χώρας. Υπάρχει μια μαγιά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δει. Το λέγαμε και χθες. Έγινε μια κίνηση η οποία δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα. Αυτή η διαρροή για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου έβγαλε στο ξέφωτο τους πάντες. Είδες, τρέξανε όλοι και τώρα αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ σχετίζονται ευθέως με αυτά. Ξαφνικά εκεί πέρα διαγράφεται.
1: Επισπεύδονται οι όποιες εξελίξεις.
2: Όλοι.
1: Ναι.
2: Και βγαίνονται μπροστά.
1: Λοιπόν, να πούμε
2: βγαίνοντας
1: ότι...
2: μπροστά, βγάζουν και τις αντιθέσεις τους.
1: Να πούμε το εξής για τις ημερομηνίες, επειδή νομίζω αξίζουν. Τα λέγαμε και το πρωί. Περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα 26, κατά πάσα πιθανότητα. Τα δημοσιεύματα σήμερα συγκλίνουν στο 26 Μαΐου.
2: Πώς θα συγκλίνουν.
0: Τι μέρα πέφτει.
1: Και 21 Μαΐου περιμένουμε την κυρία Καριστιανού. Θα δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά. Ακόμα και δεν έχουμε πληροφόρηση.
0: 26, Τρίτη.
1: Τρίτη είναι.
0: Τρίτη είναι 26. Μα Τρίτη τώρα θα
2: δεν πάμε. Έχει 13, 26.
0: Τρίτη και 26.
1: Περίμενε να δούμε τι γιορτή είναι.
2: Βέβαια είναι 13 επί 2.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Τρίτη, 26. Θα μου πεις και 27, να το κάνει Τετάρτη, θα είναι τη σιγά τη διαφορά. Εντάξει. Οκ, η Καριστιανού πότε είναι?
1: 21. Αυτό έχει κλείσει, λέει.
0: Αυτό είναι...
1: Η κυρία Καριστιανού έχει κλείσει.
0: Η Καριστιανού 21 είναι, λέει, του Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη σίγουρα.
0: Και τη αναλήψεω.
1: Ναι, εκεί λίγο τον μπέρδεψα. Νομίζω ότι είναι και τη αναλήψεω. Δεν είμαι 100% βέβαια. Νομίζω ότι είναι και τη αναλήψεω.
0: Okay.
1: Λοιπόν. Α, 26 γιορτάζει η Συνεσία και ο Συνέσιο. 26 Μαΐου.
0: Άσχετο. Ναι. Μάλιστα.
1: Τίποτα, δεν έχει τίποτα. Άλλο.
0: Με τον Πολάκη είπαμε πιστεύει τώρα.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Πολάκη. Καταρχήν έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο, βέβαια έχει δίκιο.
1: Τι είπες?
0: Έχει δίκιο, ρε.
2: Λέω, εγώ λέω ότι ο Πολάκης έχει δίκιο.
1: Έτσι. Αυτό το. Να καταγραφεί, παρακαλώ.
2: Σημείωσε το.
1: Το σημειώνω.
2: Λοιπόν, ο Πολάκης, εδώ και πολύ καιρό, όπως και όλοι, βλέπουν ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά έχει αυτοκαταγηθεί χωρίς να έχει πάρει καμία εγγύηση ή να έχει κάνει καμία σοβαρή προσκυνιακή κουβέντα με το Τζίπρα. Ως προς το τι θα γίνει και λέει, ρε παιδιά, η αφωνία αυτή τι σημαίνει. Εδώ άλλοι δηλώνουν ότι θα πάνε στο Τζίπρα. Άλλοι λένε ότι δεν ξέρω τι θα κάνω. Το κόμμα δεν έχει μια ενιαία γραμμή. Και λέει να συνεδριάσουμε, να δούμε τι κάνουμε.
0: Ναι.
2: Έχεις τους μισούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν πει ότι εγώ πάω στο Τζίπρα. Αυτό είναι κόμμα. Όχι.
0: Δεν είναι.
2: Και σου λέει. Και είναι εύρωγο τώρα. Αυτή η αφωνία και αυτή η αδράνεια. Τι εξυπηρετεί, γιατί εκ των πραγμάτων και αντικειμενικά εξυπηρετεί κάτι. Τι εξυπηρετεί, τον Τσίπρα. Yeah. Τον Τσίπρα εξυπηρετεί. Εκεί πέρα που νομίζω ότι κρατούμε ήταν σχεδιασμένο αυτό. Δεν ήταν. Δεν τη αντίστοιχε ξαφνικά ο Φάμελος.
1: Όχι, όχι, ήταν προσχεδιασμένο.
2: Επειδή.
1: Εντάξει, αν όχι προσχεδιασμένο, πώς το λένε, ότι ήταν κάτι το οποίο.
2: Προαποφασισμένο, ρε παιδί.
1: Προαποφασισμένο, δηλαδή κυοφορεί το εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα.
2: Είπε, εντάξει, ο Πολάκης είπε με το δικό τρόπο, άφησε αιχμές για το Φάμελο. Στην ουσία όμως, παραμένει να έχει δίκιο. Δεν μπορεί να έχει. Εντάξει, έχει αυτοκαταργηθεί σαν αρχηγός ο Φάμελος.
1: Ναι.
2: Και τόσο καιρό τι κάνει. Τίποτα. Δεν υπάρχει μια. Να πάει να διαπραγματευτεί επίσημα.
1: Απλά, Παπή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, μήπως τελικώς αυτό το οποίο περιγράφεται μοιάζει με την μοναδική διέξοδο για όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σοκράτη
1: Φάμελε. Τρία θαυμαστικά.
0: Ναι, τρία θαυμαστικά.
2: Εγώ ρωτάω το εξής.
0: Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησοκράτη που προτείνει αναστολή τρία θαυμαστικά λειτουργίες του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός. Και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, μετά την επίσκεψη και του κόμματος Καριστιανού, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε την πολιτική γραμματεία άμεσα.
2: Είναι μια σκέψη με αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι.
2: Σε αντίθεση με ένα χάος το οποίο βλέπεις σαν άλλη μεριά. Πρόσεξε τώρα.
1: Και έχει και κατηγορία μέσα, έτσι. Βέβαια. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έτσι.
2: Εάν η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεχτεί την πρόταση Χατζησοκράτη, η οποία τι σημαίνει? Ότι πάνε καταθέτουν στον Άριο Πάγο όνομα και σήμα και ως πλειοψηφία ο αρχηγός παίρνει και το ταμείο. Και το πάει πού? Το πάει στον Τσίπρα? Ο Τσίπρας δεν έχει πει ότι δεν θα δεχτεί βουλευτές? Ο Τσίπρας δεν τους έβαλε στον εξώστη. Ο Τσίπρας δεν έγραψε ότι για όλα αυτά είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Τι έχει γίνει? Έχει κάνει κάποια αυτοκριτική? Γιατί όλα αυτά επιταχύνθηκαν από τη στιγμή που στη Ρεματιά στο Γαλάνδρι είπε αυτά τα οποία είπε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Η κρατική επιχορήγηση από τη στιγμή που έχει εκλεγεί ένα συγκεκριμένο κόμμα με τον τάδε πρόεδρο και αυτούς τους βουλευτές εκλεγμένους. Η κρατική επιχορήγηση μπορεί. Τι γίνεται μετά?
2: Εάν η πλειοψηφία αυτού του κόμματος
1: φύγουν και πάνε.
2: Καταθέσουν τον τίτλο και το όνομα και πάνε κάπου, το παίρνουν μαζί τους. Ενώ ποιο ήταν το θέμα? Ότι αν έμενε ο ΣΥΡΙΖΑ και έμενε ο Πολάκης με τον παπά.
0: Καλά, εγώ τη σφραγίδα, εγώ το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το αυτό.
2: Εγώ παίρνω την επιχορήγηση.
0: Και εσείς πήγατε σε ένα καινούριο κόμμα, το λένε Τσίπρα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ πιο σύνθετο το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Αλλά για μια ακόμα φορά, εγώ βλέπω ότι έχω διοκτισμό, ρε παιδιά, σε όλο αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, πέρα από το ότι θα γίνει διάσπαση καινούρια, δεδομένο, έτσι.
0: Καλά.
2: Θα καταφέρει ο Τσίπρας για τρίτη φορά να διασπάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Για τρίτη φορά. Το διέσπασε με τον Κασελάκη, το διέσπασε μετά με το Φάμελο και τώρα πάμε μετά. Έτσι,
0: εδώ διέσπασε και την Νέα Αριστερά ακόμα.
1: Και εκεί. Και εκεί. Ναι, okay. Και εκεί, και από εκεί δεν φεύγουν για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα επίσης. Και από εκεί πάρα πολλά στιγμή.
2: Είναι εντυπωσιακή η στάση της κυρίας Αξιόγλου.
1: Ναι.
2: Την οποία ναι. δεν υποστήριξε ο Τσίπρας με τον Κασελάκη.
0: Ναι.
2: Ενώ υποτίθεται να την υποστήριζε, την αδειάζει, βγαίνει ο Κασελάκης, φεύγει η Αξιόγλου, πάει στη Νέα Αριστερά κτλ. Τώρα είναι έτοιμη να γυρίσει και αναρωτιέμαι, αν γυρίσει και δεν πάει καλά, τι θα γίνει μετά, που θα πάει. Δηλαδή, πρόσεχε, εδώ έχουν διακυβευτεί και πολιτικές αξιοπρέπειες.
1: Ναι, απλά έχει περισσότερες.
2: Έχουν διακυβευτεί προσωπικές ναι. αξιοπρέπειες.
1: Έχει περισσότερες πιθανότητες να πάει καλά με τον κύριο Τσίπρα. Το να πάει καλά με την Νέα Αριστερά. Οπότε
0: δεν
1: ο καθένα κοιτάει.
0: Δεν θα εκλεγεί.
1: Όχι, κανείς δεν θα εκλεγεί. Ο καθένα κοιτάει τώρα, καταλαβαίνεις. Έτσι, το. Αυτό.
2: Είναι, δεν είναι λίγο φθηνό.
1: Το προσωπικό όμως, του μέλος.
2: Δεν είναι φθηνό όλο αυτό, λίγο.
1: Τώρα...
2: Δεν έχει μια φθηνιά μέσα, το πολιτική. Δηλαδή, ναι. ποια είναι η πολιτική διαφορά ή η πολιτική συμπολιτική ουσία που υπάρχει. Συζητάνε με συσχετισμούς. Συζητάνε με μηχανισμούς.
1: Ναι.
2: Συζητάνε με το πώς θα γίνει.
0: Αλλά, εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό. Αστεία ιστορία πλέον. Καταντάει αστεία.
1: Εγώ δεν σας
0: δηλαδή, άμα τους δεις έναν-έναν, ότι αυτοί οι άνθρωποι πριν από 5-6 χρόνια ήταν οι πανίσχυροι που διοικούσαν τα πάντα.
2: Και όλοι μαζί.
0: Που κυβερνούσαν, που τους φοβόμασταν.
2: Και όλοι μαζί.
0: Και όλοι μαζί και τα λοιπά. Και τώρα τους βλέπεις έναν-έναν, λες, καταντήσαν έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς τα καταφέραν, δηλαδή έπρεπε ούτε στίχημα να είχαν βάλει, δεν τα καταφέραν αυτό.
2: Όχι. Ο ευνοημένος, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να προκύψει ο Ανδρουλάκης από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ενδεχομένως.
2: Από αυτό
1: ενδεχομένως,
2: μπορεί
1: ναι.
2: να προκύψει ο Ανδρουλάκης ευνοημένος.
1: Βέβαια, να πούμε το εξής.
2: Που δεν πήγαινε καλά.
1: Ότι τώρα τελευταία, επειδή παραμένει στην επικαιρότητα όλη αυτή η ιστορία που έχει γεννήσει πολλές ερωτήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι ένα χιλιάρικο, αν είναι 10 χιλιάρικα, αν είναι το ενίκιο εκεί, αν είναι ηθικό, τι έγινε, πότε έγινε, αν το ήξερε, γιατί η εταιρεία έτσι το γεμεί. Δηλαδή, επειδή κρατάει ακόμα
0: ρε,
1: αυτή παιδί η ιστορία.
0: Μου, εχθές, ναι, εγώ χθες που ρώταγα εδώ πέρα. Λέω,
1: γιατί ότι... βρήκες απάντηση, πήρες απάντηση.
0: Λοιπόν, η απάντηση του. Λέω, παιδιά, δεν μπορεί να λέει 10 χιλιάρικα και ο άλλος χιλιά. Ένας από τους δύο έχει δίκιο. Λέω. Okay. Λένε αυτοί. Να βγάλει τα χαρτιά ο Άδωνης.
2: Όχι, ο Άδωνης θα βγάλει τα χαρτιά.
0: Ο Άδωνης.
2: Θέμα...
0: Τον συμφέρει να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και αυτό τη δουλειά.
2: Φυσικά.
0: Ο άλλος, εσύ που είσαι το χαρτί που λέει 10.000 παιδιά, είναι το βγάλει το.
2: Ακριβώς.
0: Δεν το βγάζει.
2: Ακριβώς. Και να δεις και πότε έχει υπογραφεί η συμφωνία.
0: Όλα.
2: Έτσι, όλα μαζί. Ναι. Να τα δεις. Γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Και πρέπει να κλείσει.
2: Άλλο πότε έγινε η κουβέντα, άλλο πότε κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός και άλλοτε. Άλλο από πότε άρχισε να τρέχει το ενίκιο. Ναι. Λέω
0: νομίζω
2: λοιπόν
0: ότι...
2: ότι σε μια δύσκολη στιγμή του Ανδρουλάκη, γιατί τώρα πέρα από όλα τα άλλα, δεν μπαίνω στο νομικό, ηθικά έχει θέμα. Σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή έρχεται αυτό το μπάχαλο από την άλλη μεριά, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και ξαναβλέπεις ότι αυτός που ταλαντευότανε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Τσίπρα, ενδεχομένως κάποια άλλα.
1: Να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, εντάξει.
1: Αστειεύομαι, Βάμπη.
2: Αλλά πασόξε.
0: Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν.
2: Τελικά ναι. Τελικά ναι.
0: Σε τελευταία ανάλυση που έλεγε και ο Κάρολος, ο Μάρξ.
2: Τελικά ναι. Τελικά ναι. Εκεί πάει η ιστορία.
1: Λοιπόν, η συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει για τις εκλογές, όπως είπε νωρίτερα και ο Βάμπη, δηλαδή ημερομηνίες οι οποίες έπεσαν και είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τραπέζι, με κυρίαρχη αυτή τη 27η
2: Σεπτεμβρίου.
1: Επίσης μονοπόλησαν χθες το ενδιαφέρον στην, και τις δύο μέρες, όχι μόνο χθες, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει, παίζει, παραμένει, το βλέπουμε.
2: Εγώ το βρίσκω. Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός δυσέσπευσε να πει ότι πάμε το 27.
2: Ένα πολύ σοβαρό σενάριο, ναι. ίσως να είναι το πιο σοβαρό τελικά, πέρα από το τι έχει πει και... Η πληροφορία είναι ότι το θέλει και
1: το θέλει
2: για διάφορους λόγους. Ναι.
0: Ότι θέλει τι?
1: Να πάει
2: εκλογές το 27. Το 27. Και το ότι χθες έθεσε και το θέμα της ελληνικής προεδρίας.
1: Σωστά.
2: Έτσι,
1: σωστά.
2: Για τον, από 1η Ιουλίου του 27, όπου θα είναι μια προεδρία που θα έχει πολύ καυτή και βαριά ατζέντα.
1: Ναι, ναι.
2: Η οποία μας ενδιαφέρει πολύ. Και μεταθέτει το θέμα εκεί και λέει ποιος θέλετε, ρε παιδιά, να χειριστεί όλα αυτά τα θέματα. Εγώ ή κάποιος άλλος. Και ποιος άλλος.
1: Σκέψου πως στην περίπτωση που ξυπνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχιστεί η κρίση, θα φτάσουμε... Μεταξύ αλλαγής κυπριακής και ελληνικής προεδρίας, να συζητάμε το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός δεν ξέρω πώς και πού θα ονομαστεί, ταμείου που θα έρθει για τη βοήθεια, για να δώσει νέα βοήθεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα είναι και τα ενεργειακά και τα
1: αμυντικά.
2: Τα ενεργειακά.
0: Θα κάνουμε ό,τι έπαθε η Βουλγαρία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Που ακριβώς. Επειδή είχε 7 κυβερνήσεις μέσα σε 2 χρόνια, δεν πήραν ούτε μία δραχμή, δεν καταθέσαν ούτε ένα πρόγραμμα. Πήραμε σε 60 δις και αυτοί δεν πήραν φράγκο.
2: Σε καθεστώς ακυβερνησίας μπορείς να καταθέσεις πρόγραμμα και να πάρεις λεφτά.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Με την βοήθεια του κύριου Χρήστου Κιμπιζή, του διευθυντή του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην άλλη άκρη. Όχι, είναι σε Teams. Εδώ είναι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κοιτάμε λίγο κατάπληκτοι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Κιμπιζή, αυτά τις εξελίξεις.
2: Το περιμένατε εσείς?
3: Λοιπόν, δεν είναι ότι το περιμέναμε. Χθες ο Παύλος Πολάκης προχώρησε σε μια προσβλητική ανάρτηση κατά του Σοκράτη Φάμελου, το υπονοούμενο ότι ο πρόεδρος έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί άλλα συμφέροντα από αυτά που έχει ψηφίσει η Κεντρική Επιτροπή ή υλοποιεί αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία, είναι ανυπόστατο, έτσι. Πριν λίγες μέρες, μετά την επίσκεψη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ο Σοκράτης Φάμελος είπε ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος, και το διαβάζω μόνο, να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση για να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
2: Ανταπόκριση
3: είναι αυτό, δηλαδή αυτό ακριβώς που έχει ψηφίσει η συντριπτική πλειοψηφία.
2: Ναι, εσείς το έχετε δηλώσει, το έχετε πάρει απόφαση. Ανταπόκριση από την άλλη μεριά έχετε? Σας έχει πει ο κ. Τσίπρας, ελάτε να συζητήσουμε οργανωμένα? Όχι.
3: Κοιτάξτε, ο Σοκράτης Φάμελος έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει τα πάντα για να υπάρξει ένα σύνδεση του προοδευτικού χώρου, για να υπάρξει πολιτική λύση που θα είναι και προοδευτική, αλλά και
2: φιλελεύθερη.
3: Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Μισό λεπτό, αφήστε με τελειώσω. Και την έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος πολλές φορές και δημόσια και στα κανάλια και συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Και πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και έχουμε πει ότι καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να αποκαλύψω αν έγιναν ή δεν έγιναν ιδιωτικές συνομιλίες, αν κάποιος μίλησε στο τηλέφωνο ή αν έστειλε κάποιος, για παράδειγμα, ιδιωτικό SMS σε άλλον.
0: Το αφήνετε ανοιχτό.
3: Γίνεται με ανοιχτά χαρτιά.
0: Το αφήνετε.
3: Λέω δεν πρόκειται να αποκαλύψω, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά, οπότε προφανώς εγώ λέω ότι επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και άλλων πολιτικών. Εμείς έχουμε μιλήσει για συνεργασία και με τον Πέτρο Κόκαλη, για παράδειγμα, και με τον Νίκο Κοτσιά.
1: Αυτό που λέει ο Πουλάκης όμως. Ότι γιατί δεν συνεδριάσαμε, γιατί δεν κάνουμε έτσι να μαζευτούμε όλοι μαζί να τα πούμε.
0: Και στην...
1: Τα όργανα, ναι.
2: Και επίσημα.
3: Λοιπόν, ο Παύλος Πολάκης επίσης έκανε λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίων, όπως λέτε. Τη βδομάδα που πέρασε, ο Σοκράτης Φάμελος πήγε στο Λαϊκό Νοσοκομείο και συνάντησε τους εργαζόμενους και την
1: διοίκηση. Όχι, εγώ δεν ρωτώ αυτό. Ναι. Από την ανάρτηση του ρωτώ για τη μη συνεδρίαση των οργάνων.
3: Ναι. Λοιπόν, μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον ισοκομματικό διάλογο όσο τον επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεδρίαζαν τα όργανα όσο συχνά συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν φοβόμαστε το διάλογο, και ειδικά τον διάλογο μεταξύ συντρόφων, όταν ειδικά παλεύουμε όλοι, θέλω να πιστεύω, για έναν κοινό σκοπό. Και σας είπα, ο κοινός σκοπός είναι η ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου και η δημιουργία ενός ενωτικού ψηφοδελτίου που θα μπορέσει να νικήσει μια διεφθαρμένη δεξιά και να φέρει μια πραγματικά φιλολογική κυβέρνηση.
0: Να ρωτήσω.
3: Αυτή την ώρα να σας πω, δεν έχει οριστεί κάποια συνεδρίαση. Όπως πήγα να σας πω, το πρόγραμμα του Σοκράτη Φάμελου την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν ασφυκτικό, αλλά θα γίνει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και όπως φαίνεται θα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον και θα πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις.
2: Μισό λεπτάκι. Ο Πολάκης θα πάρει μέρος? Γιατί ο Πολάκης είναι μέρος της πολιτικής γραμματείας
1: λόγω του
2: ότι είναι βουλευτής και συμμετέχει εξ οφίσιο. Τώρα θα πάρει μέρος.
3: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην πολιτική γραμματεία, που τα μέλη της πολιτικής γραμματείας είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξ οφίσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή
2: που
3: δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Μάλιστα. Άρα η κουβέντα θα γίνει ερήμη.
1: Ερήμη
2: όσων έχουν οι άλλοι άποψη.
3: Αυτό λέει το καταστατικό, έτσι.
0: Κύριε Κιμπιζή,
3: σας λέω τι λέει το καταστατικό.
0: Η διαγραφή του Πολάκη πάντως δεν είναι κάτι απλό. Έφυγε ένας από τους τόσους βουλευτές. Είναι τώρα ο κορυφός του έλεγχος, είναι το 40% που λέει ο ίδιος. Δεν είναι απλή κίνηση δηλαδή. Είναι κίνηση βαθιά, σκληρή. Που προϊονίζεται από αυτήν την πράγματα.
3: Είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, αλλά όταν αναφέρεσαι με τέτοιο προσβλητικό τρόπο κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τότε δημιουργείς μια εσωστρέφεια και δημιουργείς μια στρεβλή εικόνα. Αυτό πήγα να σας πω πιο πριν. Ο Παύλος Πολάκης, μεταξύ άλλων, χθες έκανε λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Και αφήστε με να σας πω τι έκανε πολύ επιγραμματικά ο Σοκράτης Φάμελος την προηγούμενη εβδομάδα για να
2: τα
3: μπορεί ο Πολάκης
2: είχε μια
3: να
2: πολύ,
3: μην μιλάει για έλλειψη πρωτοβουλίων.
2: Μια πολύ πυκνή εβδομάδα.
3: Όχι, να σας πω. Πήγε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πήγαμε στη Λέσβο για τον Αυτόδη Πυρετό. Συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ένωση Νοσηλευτών. Πραγματοποίησε δύο ομιλίες στη Βουλή και για το φορολογικό νομοσχέδιο και το νομοσχέδιο της υγείας. Συναντήθηκε με την ΠΟΕΟΤΑ, στηρίζοντας εργαζόμενους και αυτοδιοίκηση. Κατέθεσε δύο τροπολογίες στη Βουλή για τους νοσηλευτές. Και είπε και ξεκάθαρα σε δημόσια δήλωση ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση.
2: Είναι συντρέχουσα δραστηριότητα ενός αρχηγού και μάλιστα σε
3: δεν,
2: μια περίοδο που μυρίζει εκλογές.
3: Δεν το κάνουν όλοι οι όμως, όλοι πολιτικοί αρχηγοί των πολιτικών και κοινωνικών κομμάτων τόσο μεγάλο και
2: θα πάτε είναι ένα άλλο θέμα. Και αν αυτός που θέλετε να πάτε, σας θέλει. Έχετε διαβεβαιώσει, έχετε δει κάποια διαφοροποίηση στη στάση του κ. Τσίπρα ότι τώρα σας θέλει από τον εξώστη στην πρώτη γραμμή στο καινούριο κόμμα που θέλει. Έχετε
3: Συγνώμη,
2: κάποια ένδειξη.
3: Εγώ δεν έχω ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να λέει δεν θέλω τον έναν ή δεν θέλω τον άλλον. Αυτό που έχω ακούσει να
2: τώρα,
3: έχει πει
2: ότι όλοι είναι να παραιτηθείτε, λέει, δεν παίρνω βουλευτές.
3: Όχι, άκουσα την κύριε Κουφονικολάκου τις προάλλες στο Κόντρα, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι δεν ζητά παραιτήσεις. Το θέμα
2: άλλαξε.
3: Είναι ότι εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα εδώ. Εγώ μπορώ να σας πω τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ένα μεγάλο ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο που θα πάει και θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τον κύριο Χατζησοκράτη, συγγνώμη Δημήτρη, για αυτή την τοποθέτηση που είχαμε από τον κύριο Χατζησοκράτη που ξεσήκωσε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Κύμπιζη. Λοιπόν, το διαβάζω προσεκτικά για να μην κάνω λάθος. Το όνομα και το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ κατατίθενται στον Άριο Πάγο, η περιουσία του και η κρατική επιχορήγηση μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα. Αυτό ήταν ο δικός χάρτης όπως
2: προτάθηκε
1: από τον κύριο Χατζησοκράτη.
3: Προφανώς ο κύριος Χατζησοκράτης κατέθεσε τη δική του άποψη σε μια συνέντευξη. Αν θέλετε τη γνώμη μου, από αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει σε συλλογικά όργανα και μετά να ακολουθήσει την...
2: Η ουσία είναι σωστή.
3: Έχετε ακούσει ποτέ τον Σοκράτη Φάμελο, για παράδειγμα, να μιλάει για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι.
2: Όχι. Αλλά,
0: αλλά όταν μιλάει άλλος και αυτός δεν λέει τίποτα...
3: Εμείς μιλάμε για ο Σοκράτης Φάμελος έχει μιλήσει για συνεργασία, έχει μιλήσει για σύμπλευση, δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση. Αν ήταν έτσι.
1: Κύριε Κυμητζή, εμείς ρωτάμε, γιατί εμείς δεν τον έχουμε
3: ακούσει.
1: Ούτε
3: θα δίναμε μάχη στη Βουλή. Αλλά... Ούτε θα γυρίζαμε την Ελλάδα, ούτε θα ήμασταν στον δρόμο, στον πεζοδρόμιο μαζί με την κοινωνία.
1: Ρωτάμε, γιατί ο κύριος Πολάκης είναι αυτός ο οποίος ανέφερε την ύπαρξη αυτού του σχεδίου σε αυτό το περιβόητο, στην περιβόητη αυτή ανάρτηση, κατηγορώντας τον κύριο Φάμελο για την ύπαρξη αυτού του σχεδίου.
2: Και σας θυμίζω και ο κύριος Βασιλιάδης, ο οποίος ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι.
2: Έτσι. Και τώρα είναι με τον κύριο
3: Τσίπρα.
2: Είπε το ίδιο πράγμα. Μίλησε για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίο.
3: Απάντησε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Βασιλιάδη, νομίζω, στην εκπομπή του κύριου Χατζηνικολάου. Οπότε δεν έχει λόγο να σχολιάσω εγώ.
1: Και ενδεχομένω αυτή η μετάβαση, δηλαδή πώς θα μπορούσε να γίνει. Συγγνώμη, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, κύριε Κύμητζη. Δηλαδή, αυτό το οποίο οργανωτικά, πώς το σκέφτεστε εσείς για να καταλάβουμε?
3: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε εμείς είναι η συνεργασία, η σύμπλευση και η σύγκληση. Το πώς θα γίνει λογιστικά αυτή η σύγκληση είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι να συμφωνήσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα και με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, τις οποίες θέλουμε να κάνουμε
1: κύριε
3: ένα
1: Κυμητζή,
3: μεγάλο
1: να...
3: ενιαίο μέτωπο.
1: Ναι.
3: Είναι να συμφωνήσουμε, να πούμε ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι
1: να είναι
3: και εκπονούμε ένα προοδευτικό είναι... φιλολαϊκό πρόγραμμα.
1: Μισό λεπτό.
3: Το πώς θα γίνει λογιστικά
1: να είναι ο κύριος Τσίπρα
3: αυτό
1: στο κόμμα
3: είναι δευτερεύον.
1: Να είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να πάει συνιστόσα, μπράβο, ή κάτι άλλο.
3: Σας ξαναλέω. Το πρώτο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πάμε μαζί. Το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, αυτή η συνεργασία, το πώς θα γίνει πώς θα γίνουν οι λογιστικές εργασίες που απαιτούνται, γιατί χρειάζεται και αυτό, και πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία και η σύμπλευση είναι δευτερεύον. Και να σας πω και κάτι. Αν συμφωνήσουμε στο πρώτο το βασικό, το δεύτερο θα γίνει και θα γίνει με τρόπο που θα συμφωνήσουν όλοι.
2: Εγώ να ρωτήσω το εξής.
1: Αρχηγός ποιος θα?
2: Προφανώς ο Τσίπρας θα είναι.
1: Οπότε εσύ.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Να ρωτήσουμε.
0: Τι θα πάει ο Τσίπρας κάπου το Φάμελο?
2: Δεν να πω αν είναι αρχηγός ο κύριος Τσίπρας.
3: Ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει πολλές φορές ότι δεν κάνει πολιτική για την καρέκλα. Κάνει πολιτική για το κοινό καλό.
2: Άρα λοιπόν δέχεται την ηγεσία του κύριου Τσίπρα.
3: Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και σύγκληση και αν υπάρξει συνεννόηση και σύγκληση, όλα τα υπόλοιπα θα λυθούν.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι το θέμα του ταμείου, του κτηρίου, των κρατικών επιδοτήτων, των κρατικών επιχορηγήσεων κτλ. Είναι θέματα ουσίας ή δεν σας ενδιαφέρουν?
3: Προφανώς είναι θέματα ουσίας, αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν καταφέρουμε και τα βρούμε, όλα αυτά με κάποιο τρόπο θα λυθούν και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το σημαντικό είναι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα μεγάλο ενωτικό ψηφοδέλτιο.
2: Πραγματικά έχω μια πορεία και με αυτή κλείνω εγώ.
3: Ναι.
2: Εσείς έχετε αναπτύξει ένα διάλογο ο οποίος έχει ενδιαφέρον, μπορεί να οδηγήσει και σε καινούργια διάσπαση, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει ότι αυτόν για τον οποίο τσακώνεστε να πάτε, σας θέλει. Αυτό είναι περίεργο από μόνο του.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου περίεργο. Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο, μέσω του Πρόεδρου του Σοκράτη Φάμελου και μέσω των συλλογικών αποφάσεων, έχουμε πει ότι θέλουμε την ανασύνδεση όλου του προοδευτικού χώρου.
2: Εσείς.
3: Και έχουμε πει ότι βεβαίως θέλουμε και τη συνεργασία, τη σύμπλευση με τον πιο τίμιο Πρωθυπουργό που έχει περάσει τη χώρα τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση. Πήρε μια χρεοκοπημένη χώρα στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης και την έβγαλε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια και με την ευκαιρία που έδωσε στην επόμενη κυβέρνηση να ασκεί τη δική της οικονομική πολιτική.
2: Και για την έχουμε αποτυχία του φταίτε όλοι εσείς.
3: Έχουμε πει, είχαμε
2: και για
3: πει
2: την αποτυχία
3: πρώτη...
2: του φταίτε όλοι εσείς.
3: Για ποια
2: έτσι έγραψε συνειδητάκι. Όλοι εσείς φταίτε.
0: Λοιπόν.
3: Αυτό είναι δικιά σας ερμηνεία. Εμείς είχαμε πει από την πρώτη, στιγμή. Αφήστε με κύριε Παπανέγκο να μιλήσω. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε και το ΠΑΣΟΚ να είναι μέρος αυτής της προσπάθειας και η Νέα Αριστερά και προφανώς
1: αυτό δεν γίνεται τώρα.
3: Και έχουμε μιλήσει για ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ που επέλεξε την περιχαράκωση. Εμείς
1: δεν
3: θα επιλέξουμε το δρόμο ούτε της περιχαράκωσης ούτε των μοναχικών πορεών, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι ευνοεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει και το στηρίζει.
1: Αυτό δεν γίνεται. Τώρα φαντάζομαι ότι και εσείς δεν μπορείτε να φανταστείτε ένα κόμμα στο οποίο θα ήταν κύριος Ανδρουλάκης κάτω από τον κύριο Τσίπρα.
3: Εμείς είχαμε πει ότι θέλουμε να γίνει για να κερδίσουμε την κυβέρνηση, διότι μας πιάνει ο κόσμος στο δρόμο.
1: Όχι απλά...
3: και έχουμε και πολλά στιγμιότυπα και μας λέει βρείτε τα όλοι μαζί για να φύγουν. Αυτό κάνουμε εμείς στην πολιτική. Κάνουμε πολιτική την κοινωνική ανάγκη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Αυτό που μας λέει
1: να τον ευχαριστήσουμε
2: και η πολιτική βούληση
3: για να φύγουν. Και εμείς αυτό προσπαθούσαμε την πρώτη μέρα. Και πλέον μετά το ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ
2: με επιθυμίες.
3: Με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
2: Γίνεται με πολιτικά
0: δεδομένα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για την συνομιλία.
1: Να σας κάνω μία ερώτηση, αν έχετε καταλάβει κάτι
0: και
1: λίγο.
0: Δύο.
1: Επεξηγηματική ερώτηση. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν θα συμφωνήσουν να πάνε στον Τσίπρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ φύγει με το κτίριο, το ταμείο, την κρατική επιχορήγηση. Πάνε πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτός είναι ένας γρίφος τρομερός.
2: Να σε βοηθήσω με μια σκέψη. Υπάρχουν στον χώρο της αριστεράς και άλλοι αντιτσιπρικοί. Υπάρχει ο Βαρουφάκης, υπάρχει ο
1: Κωνσταντοπούλου. Αυτοί δεν δικαιούνται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιούνται,
2: ναι, κατάλληλα. Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι μπορεί να προκύψει ένα καινούριο σχήμα αριστερό, πιο αριστερό, πιο ριζοσπαστικό από αυτό που θέλει να
0: και
2: κάνει.
0: Ο Παύλος αρχηγός θέλει να είναι.
2: Και ο Παύλος να είναι ο αρχηγός.
0: Ευχαριστούμε κύριε Παύλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πες τώρα, πώς θα βγει όλο αυτό το...
0: Δεν νομίζω ότι θα βγει. Θα διασπώνται μέχρι να τελειώσει όλοι αυτοί, μέχρι να γίνουν
1: και να
0: ο καθένας μόνος του και μετά να ψάχνει τρόπο να διασπάται επίσης και ο ένας ο μόνος.
1: Δηλαδή...
0: Εκεί έχουν καταλήξει.
1: Γεια σας, στρατό μου.
0: Λοιπόν, με συγχωρείς, δηλαδή.
1: Δηλαδή, το νέο κόμμα αυτό Τσίπρα θα είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ με τις συνιστώσεις, με άλλο όνομα. Αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή, αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Χτσιόγλου πώς θα πάει, με Νέα Αριστερά θα πάει ή με...
0: Όχι, ρε, παιδί μου.
1: Μόνη της.
0: Μόνη της θα πάει.
1: Α, δηλαδή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σαν κόμμα.
0: Δεν πάει να πάει. Ο Τσίπρας δεν έγινε αρχηγός για να ξαναφέρει το.
1: Εκεί πώς θα τα μοιράσουν, Δημήτρη?
0: Τι θα μοιράσουν?
1: Δηλαδή, αν είναι κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να
0: θα
1: πάνε.
0: Θα πλακωθούν, δεν ξέρει κανείς
1: πώς γίνεται να πάρεις το σήμα, το κτίριο, το ταμείο, τα
0: δεν
1: χρήματα και να τα πας από εκεί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Περίεργο.
0: Φάνε τα μουστάκια τους. Ναι. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
4: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Σταύρος Τσίπρας, Δήμαρχος Αγίων Αναργείων Καματερού. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν. Έχουμε και το, το, το, το Έχουμε και τον Γιαννόπουλο, τον Κώστα. Τον πρόεδρο του Χαμόγελου.
4: Τον έχεις τον Γιαννόπουλο.
0: Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα.
4: Τον έχεις. Τον έχεις Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στην Κρήτη, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Οργώνουμε την Κρήτη με τα θέματα. Ναι. Τώρα είμαι Ρέθυμνο, είμαστε, όχι εγώ μόνο, όλο, όλο το Χαμόγελο. Εγώ επισκέφτηκα τώρα γιατί κάνουμε το περιφερειακό δίκτυο για τα παιδιά κάτω από την περιφέρεια να πάρουν τα πράγματα, τα προβλήματα των παιδιών, η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή, ναι, γιατί μόνο εκεί έχουν
0: περιφερειές. Κάτσε τώρα να μιλήσουμε δύο λεπτά για τα παιδιά
4: εκεί. Και εκεί έχετε έναν εκπρόσωπο και αυτό είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον κύριο Γιαννακό, τον πρόεδρο της Ποϊδίνης.
0: Θα του μιλήσουμε σε λίγο τηλεφωνικά.
1: Τι γίνεται με τα παιδιά.
0: Τι έγινε τώρα στους Αγίους, τι έγινε εκεί πέρα με τα παιδιά. 5 και 7, πόσα παιδιά ήταν, 5, 7, 3, 3 παιδιά.
1: Τρία παιδιά.
5: Καθημερινότητά μας.
0: Καθημερινότητα, ε.
1: Αλήθεια.
0: Κάτσε να μας πει ο Δήμαρχος, Κώστα.
5: Εμείς έχουμε...
4: Και καθημερινότητά μας. Ναι.
5: Ναι. Εμείς έχουμε 140 εισαγγελικές αντίστοιχες. Περιπτώσεις που παρακολουθεί ο Δήμος. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Έτσι και συγκεκριμένη περίπτωση με εισαγγελική εντολή από, από τον Φλεβάρι του 2025. Η οικογένεια αυτή παρακολουθούταν από κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου. Γίνανε προσπάθειες να υποστηριχτεί με διάφορους τρόπους, είτε με...
1: Συγγνώμη, το 140 είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Δηλαδή πόσα παιδιά...
0: 140 εισαγγελικές έχει.
1: Εντολές. 140 διαφορετικές
5: οικογένειες. Αυτή είναι ενεργές τώρα. Εγώ στη θητεία μου στα 7 χρόνια έχω διαχειριστεί πάνω 500.
1: Εισαγγελικές εντολές.
5: Μάλιστα. Οι οποίες αφορούν είτε ενδοικογενειακή βία, είτε παραμέληση ανηλίκων, είτε κακοποιήσεις.
0: Και τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση?
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις στηρίζεται μια διαδικασία. Κοινωνικοί λειτουργοί παρακολουθούν αυτές τις περιπτώσεις. Βγάζουν ανάλογα με την περίπτωση το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί κάθε κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που το κυρίως πρόβλημα είναι η φτώχεια που οδηγεί σε όλα αυτά τις συμπεριφορές, προσπαθούμε να τους στηρίξουμε, να τους βρούμε δουλειά, να τους εντάξουμε. Τους στηρίζουμε με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που υπάρχουν θέματα κακοποίησης, ενδοικογενειακής βίας. Εκεί οι κοινωνικοί μας λειτουργοί προχωράνε σε συνεδρίες. Η συγκεκριμένη οικογένεια, ας πούμε, επισκεπτόταν εβδομαδία.
0: Πήγαινε.
5: Ναι.
0: Στο πήγαινε, σπίτι αυτό. Η οποία σε τι κατάσταση ήταν αυτό το σπίτι, δηλαδή η οικογένεια, σε τι κατάσταση ήταν?
5: Η κατάσταση είναι περίπου σαν αυτή που περιγράφεται και προφανώς και γι' αυτό έγινε και αυτή η παρέμβαση μετά από τις εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινωνικοί λειτουργοί και ναι, οι οποίες.
1: Φαντάζομαι η γυναίκα δεν άντεξε άλλο, σου λέει να τελειώνουμε. Όχι, δεν έχει προφανώς.
0: Και τα πήραν τα παιδιά.
5: Ναι, έπρεπε να διαταχθεί από
0: εκεί μέσα. Τι γινόταν δηλαδή, έχεις εικόνα, Δήμαρχε?
5: Έχω εικόνα, τώρα δεν είναι και προσωπικά δεδομένα.
1: Έχει όχι, αυτά που μπορούν
5: δεν
1: να
5: μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς τι γινόταν. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο με φτώχεια, όπως ακούστηκε.
0: Ναι, έτσι.
1: Έχουμε άλλα ζητήματα που αφορούν κακουργηματικές πράξεις.
5: Κακουργηματικές, δεν μπορώ να το πω τώρα αν είναι κακουργηματικές. Αυτό το αποφασίζει ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
5: Το θέμα είναι να προλάβεις κάτι. Να προλαμβάνουμε. Είναι αυτό που λέμε τι δεν κάναμε σωστά και φτάσαμε εδώ.
1: Δήμαρχε, συγγνώμη, προσπαθώ να καταλάβω ότι είναι το κάτι άλλο και προσπαθώ να βρω μια ερώτηση η οποία.
5: Ναι. Και εμένα είναι δύσκολη θέση.
1: Το καταλαβαίνω και τη δική σας ερώτηση.
5: Αλλά έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Στην προκειμένη
0: περίπτωση. Και πόσα άλλα παιδιά έχεις δηλαδή που τα παρακολουθείς και είναι πιθανό να βρεθούν στην ίδια θέση?
5: Είναι περίπου αυτή τη στιγμή ενεργά 140 οικογένειες. Έτσι, δεν είναι όλες, δεν
1: έχει φορμό μόνο
0: πέντε. Δεν θα έχουν 2-3 όλες αυτές.
1: Δεν θα έχουν 2-3 παιδιά.
0: 1-2-3.
5: Μπορεί και να μην έχουν παιδιά και να συμβαίνουν άλλα ζητήματα.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη.
0: Λοιπόν, 140 και ένας δήμος μόνο.
4: Θέλετε αριθμούς?
0: Ναι.
4: Σε όλη την Ελλάδα, μόνο το Χαμόγελο, γιατί αν ρωτήσετε το Δήμαρχο, μάλλον τη κοινωνική υπηρεσία που ξέρουν και καμιά φορά γκρινιάζουν οι άνθρωποι και καλά γκρινιάζουν γιατί έχουν δίκιο. Οι αναφορές προέρχονται συνήθως από το 1056, όπου μας παίρνει ο κόσμος, εμπιστεύεται και παίρνει και δίνει ανώνυμες ή επώνυμες αναφορές, όπου διαβιβάζονται μετά στην εισαγγελία και η εισαγγελία δίνει εντολή στο Δήμο, όπως στην περίπτωση αυτή. Στηρίζουμε 19.000 παιδιά με τις οικογένειές που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτοί όμως, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα λίγο.
1: Καλά κάνετε,
4: αυτοί
1: πρόεδρε.
4: Όμως έχουν φτώχεια. Έχουν πρόβλημα, έχουν επιβίωση, δεν έχουν νοοτροπία. Γιατί το να είναι φτωχός κάποιος δεν σημαίνει ότι παραμελεί τα παιδιά.
0: Μιλάμε για παραμέληση. Πέρα της φτώχειας. Η φτώχεια είναι κάτι
4: άλλο. Το παραμέληση.
0: Ναι. άλλο κακοποίηση, άλλο παραμέληση, άλλο εκμετάλλευση.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και άλλο φτώχεια.
4: Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν να φάνε, εντάξει, και όμως τα παιδιά τους τα έχουν πεντακάθαρα, τα έχουν να είναι μπροστά. 9 παιδιά λοιπόν μια μητέρα είχε σε μια περιοχή της Σέβειας. Στηρίξαμε λοιπόν, γιατί τη χώρισε ο άντρας και έμεινε μόνη της και δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, γιατί έκανε 9 παιδιά, καλά έκανε και έκανε 9 παιδιά. Και κρατήθηκαν 3 χρόνια και μετά λέει: εντάξει, είμαστε, τα μικρά μας παιδιά δεν βγήκαν στον δρόμο γιατί το χαμόγελο τα στήριξε και πήγαιναν στην ημερήσια φροντίδα. Και τώρα πάμε με την οικογένειά μας να προχωρήσουμε. Το πάλεψε η γυναίκα μόνη της. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν, να μην μπερδεύουμε και αυτή
1: όχι,
4: τη στιγμή
1: έχετε
4: που μιλάμε,
1: δίκιο, πρόεδρε, έχετε δίκιο.
4: Βγήκαν στη δημοσιότητα κάποια θέματα των 6 παιδιών και των 3 παιδιών. Έχουμε τώρα καταγγελίες, αναφορές που είναι πάνω από 10 για τέτοιες καταστάσεις.
1: Αν είναι.
4: Για τέτοιες φρικτές καταστάσεις. Και το χειρότερο από όλα είναι, αγαπητοί μου, το χειρότερο από όλα είναι ότι μας καλούν. Μόνο. Το χειρότερο από όλα είναι ότι μας καλούν 24 ώρες, όπως και τα 3 παιδιά, όπως και τα 6 παιδιά. Να πάνε οι άνθρωποι μας, να πάνε οι ψυχολόγοι, να καθαρίσουν τις ακαθαρσίες και να είναι καλά. Το λέω δημόσια. Δεν είπε είμαι ψυχολόγος, εγώ δεν θα καθαρίσω τα παιδιά για να τα εξετάσουν οι γιατροί. Και μετά τα παιδάκια βγαίνουν τα ματάκια αυτά, τα όμορφα ματάκια των παιδιών, και τα παιδιά πάντα όμορφα είναι. Και βγαίνει και η ψυχή τους που δηλαδή πράγματα τα οποία είναι μοναδικά, να υποστηρίξουν τους γονείς τους να μην πάθουν ζημιά.
0: Λοιπόν, για κάτσε τώρα. Κώστα, ο Γιαννακός, μας ακούει και ο Γιαννακός.
6: Βεβαίως.
0: Έλα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Πόσα παιδιά είναι στα νοσοκομεία παρκαρισμένα?
6: Ακούστε. Και η ακραία παραμέληση σε παιδιά είναι κακοποίηση.
0: Σωστό.
6: Λοιπόν, ακριβώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα ανύπαρκτο κράτος κοινωνικής προστασίας και σε επίπεδο πρόληψης, αλλά και σε επίπεδο φιλοξενίας. Πρόληψη. Είπε ο δήμαρχος πριν 140 παιδιά παρακολουθούνται με εισαγγελική εντολή.
1: 140 οικογένειες, περιπτώσεις, πρόεδρε.
0: Λοιπόν, τα παιδιά μπορεί λοιπόν, περισσότερα.
6: Ξέρετε, εδώ λοιπόν ο εισαγγελέας είπε ότι προσωρινά πρέπει να παραμείνει η επιμέλεια στους γονείς, οι οποίοι οι γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Και εκεί βλέπουμε ότι όχι μόνο αυτές οι οικογένειες, αλλά σε όλη τη χώρα υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες οικογένειες, οι οποίες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση και δεν υπάρχει πρόνοια στην κοινότητα να τους στηρίξει. Δηλαδή πρόληψη. Και φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις μετά κακοποίησης ή παραμέλησης και γίνεται εισαγγελική εντολή και τα παιδιά μετά έρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Σε επίπεδο φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή στα δύο παιδών που μιλάμε είναι δύο εξειδικευμένα νοσοκομεία,
0: ναι,
6: που νοσηλεύουν παιδιά βαριά περιστατικά από όλη τη χώρα. Είναι 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή.
0: Και μένουν εκεί
6: 8 και 10 μήνες και χρόνο και 2, γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει. Και τι κάνουν εκεί? Κάνουν συμμορίες μικρές, πειράζουν τα άλλα τα παιδιά, χτυπάνε τα
4: ομάδες,
6: παιδιά.
4: Ομάδες, ομάδες, δεν είναι συμμορίες, ομάδες. Ομάδες,
0: ομάδες, ναι,
6: ομάδες, να το πω εντάξει, συγγνώμη.
1: Και εκεί, κύριε πρόεδρε, να πούμε το εξής.
6: Τα παιδιά, δεν φταίνε
1: ότι
6: τα παιδιά,
1: δυστυχώς
6: τίποτα.
1: Είναι και μικρά παιδάκια, δηλαδή είναι βρέφη.
4: Έτσι.
1: Είναι παιδάκια μεταβρεφικής ηλικίας, δεν είναι μόνο μεγαλύτερης ηλικίας.
6: Ακούστε τώρα.
1: Τα οποία...
6: Αυτά τα παιδιά από τους Αγίους Αναργυρούς, ένα το παιδί, είχε βαρύ αυτισμό. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να μένουν? Εμείς, λυπήθηκε η ψυχή μας που το είδαμε.
1: Στο παιδόν θα
6: είναι
1: πάνε.
6: Δυνατόν...
1: Θα πάνε στο παιδόν τα τρία παιδιά.
6: Είναι ήδη στο Αγίο Σοφία.
1: Είναι ήδη στο Αγίο Σοφία.
6: Τα έξι παιδιά των Αγίων Αναργύρων.
1: Ναι, ναι,
0: τα πήγαν στον παιδό.
6: Τα Αγίων Αναργύρων είναι στο Αγλαία Κυριακού και τα τρία είναι στο Αγία Σοφίας. Αυτά από τους Αγίους Αναργύρους, το ένα έχει βαρύ αυτισμό. Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ αυτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια? Και έχουμε λοιπόν τα παιδιά να παραμένουν παρκαρισμένα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα στείλουν σχολείο, δεν μπορούν να έχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Μένουν εκεί σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο. Προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής προωθούν οι προνοιακές μονάδες. Και πώς είναι δυνατόν να έχουμε δεκάδες θέσεις φιλοξενίας προνοιακών μονάδων κλειστές, γιατί δεν έχουμε προσωπικό και τα παιδιά να παρκάρονται στα νοσοκομεία? Πέστε μου εσείς, είναι κράτος κοινωνικής προστασίας?
0: Σωστό, όχι, καθόλου, καθόλου. Να σου πω, δήμαρχε, πες μου τώρα κάτι. Εσύ όταν σου έρθει αυτό και σου πάρει κάποιος τηλέφωνο και πει, δήμαρχε, σε εκείνο το δώμα, σε εκείνο το υπόγειο, είναι μια οικογένεια που είναι σε άθλια κατάσταση. Εσείς θέλεις αμέσως ένα κοινωνικό λειτουργό κάτι, έτσι.
5: Προφανώς, ναι. Το πρώτο βήμα πρώτο, είναι αυτό, να εκτιμήσουμε την κατάσταση.
0: Να δεις την κατάσταση. Και να άμα θέλει να του δώσει μια βοήθεια, το του βοήθεια στο σπίτι, του πας κανένα φαΐ, άμα είναι, κανένα γιατρό, ό,τι.
5: Σωστά.
0: Μετά.
5: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά που αφορούν εισαγγελικές, δεν συνεργάζονται.
0: Αυτό είναι.
5: Λοιπόν, δηλαδή σκεφτείτε μια κοινωνική λειτουργό τώρα να πρέπει να μπει σε ένα σπίτι που και υπάρχει ένα που έχει μια επιθετική συμπεριφορά.
0: Ναι, βέβαια.
6: Είναι και λάθος, κύριε Δήμαρχε, είναι και λάθος των εισαγγελικών αρχών, λοιπόν, που δίδουν την επιμέλεια ξανά σε αυτούς τους γονείς.
0: Άστο, γι' αυτό για μετά.
5: Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι να στηριχθεί η οικογένεια, εφόσον δεν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις.
0: Ναι.
5: Εκεί λοιπόν εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και με, όπως σας είπα, να εξασφαλίσουμε τη διατροφή τους, τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Όλα έτσι, αυτά, ναι.
5: Και εργασία βρίσκουμε σε πάρα πολλούς, σε προγράμματα κατάρτισης τους βάζουμε. Γενικά στηρίζουν οι Δήμοι. Ο δικός μας τουλάχιστον.
0: Ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν
5: κάνει, προσπαθούμε να υποστηρίζουμε. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, υπήρχε άμεση επικοινωνία και με το σχολείο των παιδιών.
0: Έρχονται, δεν έρχονται.
5: Δηλαδή, πάρα πολλές περιπτώσεις τα μαθαίνουμε από τους δασκάλους. Βλέπουν ένα παιδάκι που πάει άπλητο, που πάει πεινασμένο. Έτσι, εκεί ενεργοποιεί τη σχολική κοινότητα.
0: Ο δάσκαλος που θα δει ένα παιδάκι πεινασμένο, εσένα, το Δήμο παίρνει τηλέφωνο.
5: Σε εμάς, πρώτα.
0: Το λέει στον Αντιδήμαρχο Παιδείας.
5: Στην υπηρεσία απευθείας, ναι.
4: Τι προσωπικό έχετε για να κάνετε αυτή τη δουλειά? Ναι, για να τι δεν λέμε ότι δεν σας δίνει το κεντρικό, κράτος προσωπικό για να έχετε τη διευρυμένη δυνατότητα? Όλοι οι Δήμοι τι πάσχουν. Μην φανεί ότι οι εκπροσωπείτε εσείς που καλά κάνετε, και χαίρομαι γιατί υπάρχουν κάποιοι Δήμοι νοικοκυρεμένοι, το τονίζω αυτό. Υπάρχει όμως πρόβλημα προσωπικού, γιατί δεν υπάρχει από την κεντρική, το κεντρικό κράτος διαχρονικά η δυνατότητα προσωπικού.
5: Για τη συγκεκριμένη, ναι, εγώ είμαι από τους, έχω ψήλους ελεγχομένοι.
6: Δεν είναι
5: πολύ, δεν είναι πολύ, γιατί οι 12 αφορούν και τα ΠΗ, αφορούν όλο το φάσμα. Είναι για όλο το φάσμα, δεν είναι μόνο για αυτές τις περιπτώσεις.
4: Άλλοι Δήμοι έχουν ένα-δύο.
5: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα έχει να κάνει πολλά. Είναι και αυτό που ακούστηκε, η χρηματοδότηση. Αλλά και το θεσμικό πλαίσιο, επιτρέψουμε, γιατί, ξέρετε, εμείς χρειαζόμαστε τώρα ανθρώπους, αλλά να μπουν στη μάχη.
0: Βέβαια,
5: και αυτό το θέμα, ότι δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ τώρα, και στους τρεις, να είστε καλά.
1: 12 και... Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Γιαννόπουλε, την αγάπη μας. Κάτω τα χέρια από το χαμόγελο.
4: Καλά. Βάουτσες να δώσουμε, και όχι δουλειά στον κόσμο.
0: Λοιπόν.
4: Βάουτσες, φιλανθρωπία.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα. Είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τραπέζι μας.
1: Καλημέρα ξανά, κυρίες και κύριοι.
0: Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, Διευθύντης Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλημέρα,
2: καλημέρα σας.
0: Από το συνέδριο.
2: Στο συνέδριο αμέσως μετά.
1: Αμέσως μετά.
2: Ναι. Μέχρι χθες το βράδυ στο συνέδριο, κάθε μέρα στο συνέδριο, μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Και μετά αρχίζει η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή.
0: Ποιο παντάζει, ο Κώστας από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλή Κυριακή.
0: Και έχουμε επίσης και έχουμε και τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος του Πολιτικού Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τον δούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και
4: καλημέρα σας, κυρία Ζαρακέλη, κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα και
0: να σα πω τώρα, μισό λεπτό, θα πάμε στο συνέδριο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εχθές βράδυ έσκασε σαν βόμβα αυτή η ιστορία τώρα με τον Πολάκη και τη διαγραφή του.
4: Να σας πω, έχετε ακούσει κάτι ορολογιακές βόμβες που κάνε τικ, τικ, τικ, τικ, τικ και κάποια στιγμή σκάνε.
1: Σκάνε, ναι.
4: Δεν ήταν ξαφνικό, ναι. Εγώ νομίζω ότι για όλα, κύριε Καμπουράκη, φταίει ο Ακύλας. Φώναζε δυνατά, τόσο δυνατά, φέρτο, φέρτο, με αποτέλεσμα να μπερδευτεί ο Χατζηστοκράτης το πρωί και να θέλει να πάει το κόμμα και το ταμείο και το απόγευμα ο πρόεδρος να χάσει την ψυχραιμία του. Για μένα, από τον ελλειπτικό λόγο Πολάκη, που λέει όταν ρωτάει η ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη. Ρωτάει τι υπηρετεί, δηλαδή ποιο σκοπό υπηρετεί, δηλαδή όλο αυτό που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Πληροφορούμε ότι έχουν σταλεί και επιστολές και μηνύματα και τηλεφωνήματα έχουν γίνει να συνεδριάσουν τα όργανα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Θέλω εξ αρχής να πω ότι θεωρώ αδιανόητο ότι εμπλέκεται σε όλο αυτό ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δεν συνάδει με το ήθος του, το έχει πει 500 φορές. Και μάλιστα κάθε φορά που κάποιος πρόθυμος να απαντήσει στο φέρτο μίας αυλής από την άλλη αυλή, κάνει κάτι, τον αποκηρύσει και το επίσημο site, ας το πούμε έτσι, εκπροσώπηση του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι. Άρα βγάζουμε τον Αλέξη του Τσίπρα από την εξίσωση. Τι είπε ο Παύλος ο Πολάκης εδώ, ότι δεν, και ξέρετε, έχουμε σοκαριστεί όλοι. Είναι δυνατόν να βλέπουμε στο Χαλάνδρι 12 βουλευτές, τον εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου, να χειροκροτούν την ώρα που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που καλά κάνει και κάνει κόμμα, δικαίωμά του είναι. Και το σεβόμαστε απεριόριστα για όσα έχει κάνει και για όσα θα κάνει ενδεχομένως στο μέλλον. Αλλά είναι δυνατόν να μην τον πειράζει αυτό? Είναι δυνατόν να μην τον πειράζει τόσο έτσι?

0: άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ο Σωκράτης ο Φάμελος είναι σε αυτό το κόλπο. Εμπλέκονται δύο αυλές. Θα αποδειχθεί βεβαίως και αυτό στα όργανα, γιατί αναμένω μια ξεκάθαρη προεδρικότητα του Σωκράτη του Φάμελου που θα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει.
1: Μα δεν είναι εκφρασμένο το ότι.
0: Άκουσα.
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι εκφρασμένο το ότι ενδεχομένως και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να συμμετέχει σε μια μεγάλη. Πώς μας το είπε νωρίτερα ο.
0: Ναι, ναι,
1: ο
0: σε διευθυντής. Μια μεγάλη, όχι σε μια μονόπολη. Όχι να παίξουμε μονόπολη εμείς και ο Τσίπρας. Ξεκινήσαμε από το Πασόκ. Καταρχάς, ουδέν ψευδέστερο ότι το συνέδριο αποφάσισε ότι εμείς αυτοδιαλυθούμε. Ή θα πάμε σε άλλο κόμμα. Είπαμε με πόλο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του κύριου Χατζησοκράτη, αυτά που είπε ο κύριος Χατζησοκράτη.
0: Θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογία για Διαγραφή, από εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό να βγαίνει μέλος ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου και να λέει κλείνουμε το κόμμα, πάμε την περιουσία και το αφημί και τα λεφτά. Αυτά καταρχάς δεν γίνονται τεχνικά. Πρέπει κάποιος να έχει βγάλει το δημοτικό, αρκεί αυτό για να καταλάβει ότι αυτά δεν γίνονται. Άρα γι' αυτό όλο θεωρώ αδιανόητο να εμπλέκεται το ίδιο ο Φάμελος αυτό.
2: Ωραία. Να σας πω τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ναι. Κατάλαβα τη θέση σας για τον Φάμελο. Για τον Χατζησοκράτη. Κατάλαβα το γεγονός ότι σας ενόχλησε πάρα πολύ η ιστορία να είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ στο Χαλάνδρι και να χειροκροτεί τον Αλέξη.
0: Όχι, ο μισός ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, λοιπόν,
0: αυτό
2: μισό.
0: Πρέπει να
2: εγώ δεν έχω καταλάβει εάν εσείς είστε.
1: Ο άλλος μισός. Ο άλλος μισός από τον μισό.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει αν εσείς είστε με το Φάμελο ή με τον Μπολάκη αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, εγώ είμαι ξεκάθαρα με την κομματική νομιμότητα. Εγώ λέω να συνεδριάσω τα όργανα.
1: Που εκφράζεται από ποιον η κομματική νομιμότητα, ποιο την εκφράζει.
0: Από τα όργανα. Από τα όργανα. Κεντρική Επιτροπή με εισήγηση πολιτική γραμματεία, αυτό λέει το καταστατικό. Κανένα άλλο.
2: Να το πω λίγο χοντρά επειδή έχω χρόνια πίσω μου. Δεν σε βλέπω καλά. Μέχρι τα απόγευμα θα σε διαγράψει ο Φάμελος. Με αυτά που
0: θα πρέπει να με διαγράψει η Κεντρική Επιτροπή. Και αν με διαγράψει, γιατί είμαι κομματικά νόμιμο, τιμή μου.
1: Δηλαδή, ναι. Κακώς έγινε η διαγραφή Πολάκη όπως έγινε, έπρεπε να, να περάσει από τα όργανα.
0: Γίνανε πολλά κακά. Γίνανε πολλά κακά. Όχι,
1: εγώ
0: όχι,
1: άλλο σα ρωτώ, συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη είναι η ερώτησή μου. Κακώς έγινε η διαγραφή Πολάκη όπως έγινε, έπρεπε να περάσει από τα όργανα.
0: Όχι. Ακούστε, ο Πολάκης διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι προνομία του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι.
0: Στέλνει μια επιστολή στον Κακλαμάνη και λέει αυτό δεν ανήκει πια στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η φανατική αυλή δεν φρενάρει εκεί. Θέλει να διαγράψει τον Πολάκη και από το κόμμα.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει από χθες και λένε το αστείο, μιλάμε για φεδρότητα, για την απόλυτη φεδρότητα, ότι ο Πολάκης που πήρε 44% στις κομματικές εκλογές είναι τσοφίτσιος στην πολιτική γραμματεία. Και στην Κεντρική Επιτροπή ως βουλευτής, άρα λοιπόν.
1: Μα αυτό μας είπαν, ότι διαγράφει και από την πολιτική γραμματεία και από την Κεντρική Επιτροπή, γιατί είναι εξοφίκιο στην.
2: Ο διευθυντής του Βάμελου.
1: Πριν από λίγο.
0: Ο κύριος Τσοχαρόπλος ή ο Κιπιτζής.
1: Ο κύριος Κιμιτζής.
0: Ο Κιπιτζής είναι μισθωτός κόμματο στο γραφείο τύπου.
2: Αυτό μα το είπε πάντως τώρα, πριν από λίγο.
0: Αυτό το είπε. Ναι, γιατί και ο Ζαχαριάδης λέει πέντε μήνες. Ακούστε, κύριε Καμπουράκη, με βάζετε σε επικίνδυνο δρόμο σκέψη τώρα. Ακούστε, γιατί είστε εμπειρότατος. Αν ισχύει ότι ο Κιπιτζής έχει εντολή από το Φάμελο να το πει, τότε και ο Ζαχαριάδης είχε εντολή από το Φάμελο να τα λέει αυτά έτσι μήνες. Ότι μόνο με τον Τσίπρα μπορούμε και όχι με το Φάμελο.
1: Εμάς ρωτάτε, εσείς είστε όλη τη μέρα μαζί, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Κυρία Ζαρακέλη, δεν είμαστε όλη μέρα μαζί. Όχι, δεν είμαστε όλη μέρα μαζί. Ακούστε. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Εδώ είναι τα πράγματα απλά. Το 95% αυτών που αφισβητούν και υπονομεύουν το Σωκράτη Φάμελο ψήφισε στις προεδρικές εκλογές Φάμελο. Όχι Πολάκη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να στήριξε τον Παύλο Πολάκη και να υπονόμευσε το Σωκράτη Φάμελο.
2: Ναι.
0: Είναι σαφές.
2: Ναι.
0: Πώς να το κάνουμε.
2: Εντάξει.
0: Θα τα λύσουμε στην Κεντρική Επιτροπή πολιτισμένα, όμορφα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θα ρωτήσω ξανά, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχω μπερδευτεί. Ξεκάθαρα, απλά και ξανά.
0: Είναι ξεκάθαρα, είναι. Ναι.
1: Κακώς διαγράφει ο κύριος Πολάκης.
0: Κατ' εμέ.
1: Ναι.
0: Συνεπία μιας ανάρτησης, η οποία έχουν προηγηθεί και χειρότερες σε κατέρωθεν. Θεωρώ ότι ήταν η θριαλίδα, ήταν η αφορμή. Αυτό θεωρώ.
1: Ξαναρωτώ.
0: Θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύει.
1: Κακώς διαγράφει ο κύριος Πολάκης. Δεν απαντάτε.
0: Ναι, κακώς. Κακώς, βεβαίως. Τι εννοείται, κάκιστα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λύνονται, συζητούνται στα όργανα. Όταν εγώ πήγα τον Ζαχαριάδη με ερώτημα, όχι διαγραφής, προσέξτε, να μου πει η Επιτροπή Διοντολογίας, αν συνάδουν αυτά που λέει και κάνει με το αξίωμα του εκπροσώπου τύπου και τον αθώωσε φυσικά η Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή να μην πάει, να μην γνωμοδοτήσει. Δεν τον πήγα για διαγραφή, για γνωμοδότηση. Μου είπαν και με επέπληξαν αρκετοί. Μεταξύ αυτών και άνθρωποι που σήμερα φωνάζουν να πάμε στον Τσίπρα, ότι κακώς δεν το συζήτησα πρώτα στα όργανα. Και τη διαγραφή του Πολάκη, ο Πολάκης δεν είναι κανένας περαστικός.

0: Ναι. Ο Λάκης πήρε 44%. Τι εννοείται.
1: Κακός ο κύριος Κιμιτζής είπε πως εξωφύκιο φεύγει και από την πολιτική γραμματεία,
0: ναι,
1: και την κεντρική
0: επιτροπή. Αυτό είναι μια νέα γραμμή καινοφανή στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα μας το είπε ο Κιμιτζής πριν από λίγο.
0: Και επειδή το είπε ο Κιμιτζής, τι είναι ο Μωυσής.
1: Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Θα ζητήσουμε για την αντικαταστασία του.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: τι
0: επειδή
1: θα...
0: το είπε την
3: ομοσπονδιακή,
0: υπάρχει επιτροπή καταστατικού.
3: Δεν το βλέπω.
0: Υπάρχει επιτροπή διοντολογία, το καταλαβαίνουμε, κύριε Καμπουράκη.
2: Απολύτως.
1: Το καταλάβω.
0: Θα πάμε στην επιτροπή διοντολογία και θα βρούμε όλα εκεί. Αλλά δεν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Παναγιώτοπου. Ο κύριος Χατζησοκράτης, γιατί είπατε ότι πρέπει να διαγραφεί.
0: Τι εννοείτε. Ότι βγήκε και είπε, θα ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό, που είναι και στο συνέδριο. Τώρα το έχει πει καιρό.
1: Θα το ρωτήσω, αλλά πείτε μας εσείς και θα τα πείτε.
0: Όχι, ρωτάω εγώ τον κύριο Ρωμανό και τον κύριο Πανταζή.
1: Πείτε τα εσείς.
0: Αν έβγαινε κύριε Ρωμανέ και κύριε Πανταζή, ο διευθυντής του γραφείου του γραφείου τύπου, ο εκπρόσωπος τύπου ακόμα περισσότερο, τι έλεγε. Ο Ανδρουλάκης πρέπει να διαλύσει το κόμμα, να πάρουμε τα λεφτά του Αφημί και τη Χαρλάου Τρικούπη και να την πάμε στο άλλο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ. Τι θα του κάνατε.
3: Να σας απαντήσω.
0: Ναι, κύριε Παναγιώτοπουλε, παρακαλώ. Ναι, ναι.
3: Το πρόβλημα θα ήταν να συμφωνήσω και ο Ανδρουλάκης με αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Αλλά... βλέπετε, γι' αυτό
3: είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το αυτονόητο που λέτε. Το πρόβλημα είναι αν συμφωνούσε ο Ανδρουλάκης να διαλυθεί και το Πασόκ.
1: Δηλαδή
3: το πρόβλημα, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι ότι όλοι λένε ότι πάτε.
1: Δηλαδή, ο Φάμελος έπρεπε να έχει διαγράψει.
3: Στον Τσίπρα όλοι.
1: Συγγνώμη. Έπρεπε να έχει διαγράψει, κύριε Παναγιωτόπουλε, το Χατζησοκράτη και όχι τον Πολάκη. Αυτό λέτε.
0: Και 12 βουλευτές νωρίτερα που πήγανε στο Καλάνδρι και έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο
1: σεβαστός
0: Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και αυτοί χειροκροτούσανε.
1: Λοιπόν.
0: Άρα, σας είπα, για όλα αυτά, γιατί... ο Αντζήλας που φώνατε φέρτο και μπερδευτήκαν όλοι. Τι να πάνε. Μπερδευτήκανε. Ποιο να πρωτοπάει.
3: Έχει αποφασιστεί ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, είστε χυμαρόδης. Έχετε απελευθερωθεί εκεί μέσα, μου φαίνεται. Λοιπόν, έχετε απελευθερωθεί.
0: Είναι ένα ελευθεριακό κόμμα.
2: Λέει τη γνώμη του ελεύθερα πλέον. Και δεν ξέρω τώρα ποιο. Τι θα απογίνεται.
0: Είναι,
2: δεν
0: είναι
2: ξέρω
0: ελευθεριακό το κόμμα. Είναι ελευθεριακό το κόμμα.
2: Ελευθεριακό.
0: Είμαστε
2: πολύ ελευθεριακό.
0: Των δικαιωμάτων και τη ελευθερία.
2: Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Πανταζή,
1: να πάμε σε... τώρα.
2: Για εσά δουλεύουν.
1: Γι' αυτό δεν βλέπει, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου.
3: Δεν είναι ευχάριστο. Νομίζω ότι. Και έχω ξεκάθαρη γνώμη ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ιδανικός αντίπαλος για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
3: Και προσπαθούν πάρα πολύ και να το αναβαθμίσουν. Η ουσία ποια είναι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός μια τετραετία. Έχασε το 19 με το αξιοπρεπές ποσοστό του 32%.
2: Μάλιστα.
3: Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Καμπουράκη, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε 17%.
2: Απέτυχε παταγώδος.
3: Τώρα λοιπόν εμφανίζεται με όχι όλο το ΣΥΡΙΖΑ, γνώμη μου κύριε Παναγιωτόπουλε, και δεν θέλω να παρέμβω, αλλά επειδή. Έτσι το εκφράστηκε τόσο ελεύθερα και ωραία και σας απόλαυσε με την καλή έννοια. Είναι ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να ενσωματωθεί στον Τσίπρα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κύριε Παντέλη, συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν έχει πάρει αποφάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, καμία
3: τέτοια. Ο Φάμελος, εννοώ ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν το γνωρίζουμε, θα το πει στα όργανα.
3: Σίγουρα πάντως ο Αλέξης Τσίπρας δεν παίρνει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα δεν παίρνει το κομμάτι που έχει πάει με τον κύριο Κασελάκη. Σίγουρα δεν παίρνει το κομμάτι το οποίο βρίσκεται στην αριστερά. Αν θεωρεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι με αυτό το εγχείρημα. Θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και θα οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
2: Δεν λοιπόν... μου λέτε κάτι. Αποκλείεται εσείς την πιθανότητα η διαγραφή του Πολάκη να έγινε με συνεννόηση Τσίπρα Φάμελου.
0: Εμένα ρωτάτε.
2: Ασφαλώς.
0: Το αποκλείω. Δεν συνάδει με το ήθος του Αλέξη του Τσίπρα. Έχει δηλώσει από την πρώτη ώρα ότι δεν θέλει ούτε βουλευτές που δεν έχουν παραιτηθεί όπως αυτός. Ούτε μισθωτούς που δεν παρετούνται από το μεροκάματο για να πάνε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σε κανένα μεροκάματο ούτε υπήρξα.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν θέλει ο Τσίπρας τέτοια πράγματα. Άλλο κόμμα φτιάχνει, το έχω πει και σε άλλο κανάλι.
1: Φαντάζομαι ότι εννοείται ότι δεν συνάδει και με το ήθος του Αλέξη Τσίπρα και με το ήθος του κ. Φάμελ.
0: Κοιτάξτε, αυτός που δεν έχει κάνει απολύσεις τόσο καιρό είναι ο κ. Φάμελ, όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν συνάδει με το ύφος του Φάμελου που γνωρίζω εγώ.
1: Άξι.
0: Τώρα γιατί έγινε η μεταμόρφωση χθες δεν το γνωρίζω.
2: Μάλιστα. Okay. Μισό λεπτό να ρωτήσουμε. Τώρα, πάμε τώρα,
4: τώρα δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Συγγνώμη.
1: Σχολιάστε τώρα. Λοιπόν, για τα εσωτερικά θα σας ρωτούσαμε και εσάς. Θα τα ακούσετε.
4: Προφανώς δεν θα μπω καθόλου στην ουσία των εσωτερικών άλλων κομμάτων. Μακριά από μένα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι όταν χρειάζεται να κάνεις εξισώσεις πολύπλοκες. Για να καταλάβεις ποιο υποκλάσμα του κλάσματος του όποιου κόμματος εκπροσωπεί ο καθένας και κάθε φορά που ακούω ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Θέλω μεγενθητικό φακό για να δω απέναντι στην οθόνη ακριβώς τι γράφει από κάτω και αν γράφει ΣΥΡΙΖΑ, αν γράφει κόμμα Τσίπρα ή αν γράφει ΣΥΡΙΖΑ αλλά εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα κατά βάθος. Και πολύ περισσότερο όταν όλοι αυτοί υποτίθεται ότι θέλουν να αποτελέσουν ένα κομμάτι μιας λύσης απέναντι στο Μητσοτάκη που θα είναι και κυβέρνηση με ρεαλιστικές προτάσεις την επόμενη μέρα. Συγγνώμη. Αλλά εκεί προφανώς αυτό αφορά όλους τους πολίτες και δεν αφορά μόνο τα ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν,
4: και εγώ προσωπικά σηκώνω τα χέρια και απλά παρακολουθώ.
2: Όπως ρωτάμε λοιπόν τον Παναγιωτόπουλο και του λέμε με ποιον είσαι και τι και ποιος έχει άδικο, ρωτάμε τώρα και τον Ρωμανό. Ο Κωστής ο Χατζηδάκης είχε δίκιο όταν έλεγε ότι χρειάζεται μέτρο και σοβαρότητα κτλ. Ή ο Άδωνης, ο οποίος απάνω του έλεγε Κωστή. Δεν θα μας ρίχνουν εμάς και εμείς θα καθόμαστε και τους κοιτάμε έτσι. Και αυτά τα ακόμη λοιπόν να τα ξεχάσετε.
4: Λοιπόν, καταρχάς, πάλι αναγκαστικά θα το συνδέσω με την προηγούμενη συζήτηση. Θυμάμαι τον τελευταίο μήνα μόνο, μία φορά όταν ήρθε η συζήτηση για τις άρσεις ασυλιών με την υπόθεση των Ντεμπών. Να λένε, πριν γίνει, διαλύεται η Νέα Δημοκρατία, θα γίνει χαμός, τελειώνει ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έρχεται μετά. Η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάλι τα ίδια. Διαλύεται η Νέα Δημοκρατία. Γίνεται χαμός. Ο καθένας χαράζει το δρόμο του. Αμφισβητούν το Μητσοτάκη. Εν ώψη του συνεδρίου. Θα γίνει χαμός. Αμφισβητούν το Μητσοτάκη. Διαλύεται η Νέα Δημοκρατία. Και τελικά οι μόνοι που διαλύονται είναι η Νέα Αριστερά που βλέπω να έχει γίνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
4: Και
1: όλα αυτά. Τώρα δεν απαντάτε εσείς.
4: Και πάω στην. Για να μην φανεί ότι δεν απαντάω, πάω και στην ουσία της
1: απάντησης. Δύο διαφορετικές γραμμές.
4: Για να το κλείσουμε στην ουσία της απάντησης. Η ουσία της απάντησης είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις διαφορετικές γραμμές. Είναι η σύνθεση όλων των διαφορετικών αποχρώσεων της μεγάλης λαϊκής παράταξης που λέγεται Νέα Δημοκρατία, που κάνει αυτή την παράταξη 50 χρόνια να είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη, όπως είπα, να είναι ισχυρή και πολύ περισσότερο να κυριαρχεί 10 χρόνια στο πολιτικό σύστημα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Η απουσία.
4: Ακριβώς αυτή η σύνθεση την οποία υπηρετεί και το συνέδριο. Και το συνέδριο ουσιαστικά τι είναι. Είναι μια διαδικασία, μια από τις μεγαλύτερες εσωκομματικές διαδικασίες και επιτομή της δημοκρατίας ενός κόμματος, που τι κάνει. Ακούς όλες τις διαφορετικές απόψεις όλων των συνέδρων και όλων των ανθρώπων.
1: Οι απόψεις Καραμαλή και ενδεχομένως οι απόψεις Σαμαρά έλειψαν από το συνέδριο.
4: Αν με ρωτάτε προσωπικά, προφανώς και θα ήθελα και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Αλλά,
1: επειδή αναφερθήκατε στις απόψεις.
4: Σίγουρα τον κύριο Καραμαλή, εγώ προσωπικά θα ήθελα να έρθει στο συνέδριο φυσικά για να τον ακούσω. Όπως νομίζω κάθε νεοδημοκράτης, ξαναλέω, μα αυτή είναι η δουλειά του συνεδρίου.
0: Συγγνώμη που διακόπτω. Γιατί δεν ήρθε ο κύριος Καραμαλής?
4: Φαντάζομαι ότι εγώ δεν μπορώ.
0: Μήπως γιατί τυχαίνεται όλα αυτά που γίνονται.
4: Νομίζω ότι ο τελευταίος που μπορεί να το απαντήσει αυτό ή να κάνει δίκη προθέσεων.
0: Διαφωνεί με τι, κύριε Καμπουράκη μου? Γιατί λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με το χαρακτήρα της.
4: Ξαναλέω πάντως. Για να το πούμε κι αυτό.
1: Εσάς κύριε Παναγιώτοπουλο, σας διαγράψω και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από Παντού και από όλα τα πολιτικά κόμματα.
4: Και για να μην παρεξηγηθεί αυτό που είπα, για να μην παρεξηγηθεί, γιατί ξέρετε, υπάρχει τάση να απομονώνουν το μισό μιας πρότασης για να βγάζουν τίτλους σε όλα.
1: Συγγνώμη, κύριε Ρο.
4: Ναι, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του συνεδρίου. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να ακούσω πάρα πολλές τοποθετήσεις συνέδρων. Η μεγάλη εικόνα που βγαίνει από αυτό το συνέδριο και προφανώς εγώ θα ήθελα να είναι όλοι κομμάτι αυτής της εικόνας.
2: Είχε πλατφόρμες.
4: Όλοι.
1: Ναι, είχε. Χωριστές.
4: Και είναι δεδομένο λοιπόν
1: ότι
4: η μεγάλη εικόνα, και εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Είχε κεντρώα, μεταρρυθμιστική, πιο δεξιά κύριε Ρωμανέ, είχε ακούστηκα.
4: Η μεγάλη εικόνα λοιπόν στην οποία καταλήγουν όλοι αυτοί που εσείς ονομάζετε διαφορετικές πλατφόρμες, εγώ ονομάζω τη μεγάλη λαϊκή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μπροστά στο 2030 για την Ελλάδα που αξίζουν τα παιδιά μας, αφήστε εμάς, εμείς προφανώς και η γενιά μου.
2: Και μικρός είσαι ακόμα, τώρα έχεις
4: καιρό μπροστά σου. Εντάξει, έχω και δύο παιδιά, οπότε είμαι στη φάση που σκέφτομαι πρώτα τα παιδιά μου, προφανώς και η δική μου γενιά, προφανώς και η νεότερη, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όλοι αυτοί που λέτε και αφήνετε δημοσιογραφικά και καλά κάνετε υπόνοιες ότι μπορεί να διαφέρουν λίγο στο Α ή στο Β, συνηγορούν.
1: Πάμε λίγο και στα του Πασόκ. Γιατί εδώ τώρα έχουμε κάτι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
4: Συγγνώμη, δεν απάντησα όμως το επικοινωνιακό. Να το απαντήσω κι αυτό.
1: Το επικοινωνιακό, ναι.
4: Το επικοινωνιακό που είπε ο κύριος Καμπουράκης ότι αν πρέπει να φωνάζουμε περισσότερο.
1: Ναι,
4: δεν απαντήσατε. Καταρχάς, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Τι εννοώ. Προφανώς χρειάζεται ο μετριοπαθής λόγος με τον οποίο υπηρετείς την επικοινωνία του κυβερνητικού έργου, γιατί πρέπει να απευθυνθούμε σε όλα τα κοινά και υπάρχουν κοινά τα οποία, το ξέρω πάρα πολύ καλά, μόλις δουν φωνές αλλάζουν κανάλι, υπάρχουν κοινά που δεν βλέπουν καν τηλεόραση.
1: Και υπάρχουν άρα, που πρέπει να ακούσουν.
4: Άρα προφανώς πρέπει να απευθυνθεί σε όλους. Από την άλλη όμως, είναι εξίσου προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις απέναντι μια αντιπολίτευση που σε λέει μαφιόζο, που σε λέει συμμορία, που σε λέει δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να κάθεσαι να κοιτάς και να λες.
2: Άρα και με τον χωροφύλακα.
3: Αυτά δεν τα λέει.
2: Και με τον αστυνομικό.
4: Τελειώστε και θα σας πω με επιχειρήματα γιατί έχετε άδικο. Προφανώς με επιχειρήματα θα μιλάς, προφανώς με δυναμισμό θα απαντάς εκεί που πρέπει και προφανώς όταν κάτι είναι απαράδεκτο και όταν κάποιοι προσπαθούν να ρίξουν την πολιτική ζωή της χώρας στην τοξικότητα, θα το λες και θα το υπογραμμίσεις.
1: Για να πάμε στον κύριο Παντάζη, να δούμε ότι είναι πολύ λίγο.
4: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όλα αυτά μαζί που άκουσα και εγώ στο συνέδριο, είναι απολύτως σωστά.
1: Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το ζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη, θα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, τώρα φαντάζομαι ότι όλη αυτή η αναμπουμπούλα που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι στο πλαίσιο υπέροχη αναταραχή πολύ καλή κατάσταση.
3: Γιατί, ο Μάου εξαιρετικός ήταν.
1: Θα βοηθήσει εισαγωγικά ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ, αν καταφέρετε βέβαια να βγείτε από όλο αυτό το οποίο
2: ιστορία,
1: παραμένει στην
2: ιστορία με το σπίτι του, έχει κάνει ζημιά το Ανδρουλάκη.
1: Με το σπίτι.
3: Κύριε Καμπουράκη, ακούστε να δείτε.
2: Εγώ
3: θεωρώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έχουν πάρει και πιστικές απαντήσεις και είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία. Καμία πολιτική.
2: Μα δεν θέλει απάντηση. Ένα χαρτί θέλει που να λέει.
3: Όλα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν. Το έχει απαντήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υπάρχουν όλα τα συμβόλαια, όλες τις συμβάσεις. Και το λέω ξεκάθαρα,
1: όχι,
3: κυρία Ζαρακέλη και κύριε Καμπουράκη.
1: Αν
3: γιατί
1: δεν κλείσει αυτό, θα συνεχίζεται ακούστε, στην επικαιρότητα. 1.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Θυματολόγιο, τουριστική.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει το 20% της ιδιοκτησίας ενός ακινήτου, το οποίο νοικιάζεται από το 2004. Στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν, επειδή τον γνωρίζω 25 χρόνια, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ξάνθη. Αν γύρουμε ηθικά ζητήματα, κυρία Ζαρακέλη και κύριε Καμπουράκη, τα ηθικά ζητήματα γύρονται όταν κάποιος εκμεταλλεύεται την πολιτική του θέση και επιρροή προκειμένου να πάρει δημόσιο χρήμα. Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ξάνθη, που δεν ήταν τίποτα στον Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν εκμεταλλεύτηκε κάτι. Έκτοτε έχει περάσει. Κώστας Καραμαλής, πρωθυπουργός. Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός. Σαμαράς, πρωθυπουργός. Τσίπρας πρωθυπουργός, Μητσοτάκης πρωθυπουργός, όλες οι υπηρεσίες κρίναν ότι το ακίνητο αυτό έχει τις προδιαγραφές, έγιναν διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά ξεκινάνε, κύριε Καμπουράκη.
2: Αλλά
3: γιατί τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, μιας κυβέρνησης που καταραίει σε ανυποληψία, διαφθορά, ξέρετε τι μας λένε τώρα. Συμψηφισμούς. Συμψηφισμούς. Κύριε Καμπουράκη.
2: Γιατί δεν βγάζει ένα χαρτί, να πει να το χιλιάρικο.
3: Το έχει βγάλει και να το βγάλει.
2: Δεν το έβγαλε.
3: Καλέστε τον, έχει απαντήσει πιστικά στα πάντα.
2: Απάντησε, το χαρτί δεν έδειξε.
3: Απάντησε πιστικά στα πάντα, πείτε μου.
1: Όχι, σε αυτά που λέτε. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι κρεμές. Μια απάντηση η οποία κρεμεί. 10.000 ή 1.000 ευρώ.
3: Όχι, δεν υπάρχει το 10.000.
1: Δεν ξέρω,
3: ο κύριος Ανδρουλάκης έχει απαντήσει.
1: Ποιος το είπε το 10.000.
3: Ότι με βάση την ιδιωτική. Ο κύριος Γεωργιάδης το έχει πει. Ο κύριος Γεωργιάδης το έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης θα κληθεί στη δικαιοσύνη από τον κύριο Ανδρουλάκη να απαντήσει και για τα Μασαμπούκοσα και τα 10.000. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει απαντήσει ξεκάθαρα ότι εγώ λαμβάνω 1.290 ευρώ.
2: Όσο υπάρχει εκκρεμότητα αυτή, ο Άδωνης τον βολεύει. Γιατί το δικό του να το ξεκαθαρίσει.
3: Είπε ο κύριος Ρωμανός πριν, κύριε Καμπουράκη. Είπε ο κύριος Ρωμανός, κύριε Καμπουράκη, πριν.
4: Μία πρόταση.
3: Γιατί η μαφία. Όχι, κύριε Ρωμανέ, με συγχωρείτε.
4: Να μην πω μία πρόταση.
3: Είπε πριν. Θα πείτε, θα πείτε.
4: Βάλτε μία
1: πρόταση.
3: Είπε όμως για τη μαφία και τη συμμορία. Συμμορία και μαφία δεν αποκάλεσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. Την αποκάλεση Ευρωπαίοι Εισαγγελέα και οι Ευρωπαίοι Δικαστές. Εγκληματική οργάνωση δεν αποκάλεσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αποκάλεσε.
4: Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι καλοπροαίρετος, δέχομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εκτός από.
3: Τα τρόλ σας τα λένε αυτά.
4: Αφήστε με να βάλω μια τελεία.
3: Τα τρόλ σας τα λένε αυτά.
1: Θα σας κλείσουμε τώρα.
0: Τι τελεία να βάλετε. Τα τρόλ τα κάνουν.
3: Τα τρόλ τα κάνουν. Ο κατακουζινός.
4: Να μιλήσω, είναι φοβερό. Λοιπόν, εγώ είμαι καλοπροαίρετος και δέχομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εκτός από κίνσορα, της διαφάνειας, της καθαρότητας και όλων των υπολείπων, είναι και απολύτως διαφανής και καθαρός και ο ίδιος. Θέλω μόνο να. Και όλα αυτά
3: είναι.
4: Και όλα αυτά είναι απολύτως νόμιμα. Απολύτως νόμιμα. Αλλά πείτε μου, τι θα γινόταν αν ο Μητσοτάκης είχε στα Χανιά ένα ακίνητο, το οποίο μέσα στην πάρο των ετών είχε βγάλει 1,5 εκατομμύριο από αυτό το ακίνητο,
5: Τι θα γίνει από το κράτος, ε.
2: Σαφές είναι.
5: Τι λοιπόν, θα γινόταν αν ο Μητσοτάκης είχε ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Επί πόσα χρόνια και δεν τα άφηνε στην Ελλάδα. Και τι θα ακούγαμε από αυτούς που μας λένε συμμορία, μαφιόζους.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σας
5: ρωτάω.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα για να επανέλθουμε με τον κύριο Χατζηδάκη.
0: 7 χρόνια πληρώνουν το ακίνητο, Δουλάκη. Αυτή το πληρώνουν.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλο, θα σας ξανακαλέσουμε. Ήσασταν υπέροχος.
1: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, και όλους.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Διάλειμμα.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Είμαστε αερά.
6: Αθλητικό Πέψη.
7: Πιο αέρα δεν γίνεται.
6: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
8: Να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
9: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
2: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ εν μέσω συνεδρίου που βρήκατε τον χρόνο και...
3: Να είστε καλά.
2: Τώρα σε λίγο ξεκινάμε, οπότε το δρόμο για το συνέδριο πέρασε.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, περνάει από εδώ. Είναι κοντά.
1: Εσείς μιλήσατε χθες ως υπέρμαχος και έτσι των μεταρρυθμίσεων, αλλά και ενός μιας, ας την πούμε, ήπιας πολιτικής, μιας λογικής, μιας συνέπειας, δηλαδή κάτι ήρεμο, ήπιο, σοβαρό κτλ. Αυτό κατάλαβα εγώ ότι προέκυψε από την ομιλία.
2: Αυτό είναι πρώτα απ' όλα το δικό μου πολιτικό DNA, αλλά άσε, ναι, το αυτό, άσε το αυτό. Νομίζω ότι είναι και το DNA της παράταξης γενικά, από τότε που ιδρύθηκε. Είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία ακριβώς για να παραμένει μεγάλη, πρέπει να απευθύνεται και σε ανθρώπους που δεν είναι μόνο στο πυρήνα, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πυρήνας βεβαίως είναι η μαγιά, χωρίς αυτόν δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, αλλά ξέρετε τώρα... Είχαμε πάρει 41% στις τελευταίες εκλογές. Στις ευρωεκλογές πήραμε 28%. Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται θα πάρουμε 30%, 31%, 32%. Ξέρω εγώ, καθένας βγάζει το δικό του. Το βέβαιο είναι ότι απευθυνόμαστε σε ένα κομμάτι, υπέρπει να απευθυνθούμε σε ένα κομμάτι της κοινής γνώμης, μας ψήφιζε, δεν μας ψηφίζει. Ένας λόγος είναι η κόπωση, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να δούμε και τους υπόλοιπους λόγους, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα, με μετριοπάθεια, με ειλικρίνεια και έχοντας βεβαίως και μια ατζέντα,
1: δηλαδή,
2: και μια ατζέντα για το μέλλον, διότι ο άλλος δεν θα σε ψηφίσει απλώς δίνοντάς σου μια ψήφο ευγνωμοσύνης.
1: Δεν
2: θα σου δώσει ψήφο αν αισθανθεί ότι μπορεί να ακουμπήσει πάνω σου τις ελπίδες του.
3: Στον αντίποδα είναι και τοποθέτηση Γεωργιάδη ότι είναι ίσως καιρός να αφήσουμε αυτή την κομιλφό στάση και να απαντάμε στην αντιπολίτευση δυναμικά και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται πλέον η πολιτική.
2: Προφανώς πρέπει να απαντάμε. Και υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει κάποια διαφωνία. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο να απαντάς. Το θέμα είναι να κοιτάς και μπροστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να συκοφαντηθεί η παράταξη.
3: Να.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε ξεκάθαρα τα όποια προβλήματα έχουμε, την όποια εικόνα, όποιο κομμάτι της εικόνας της παράταξης μπορεί να μην αρέσει, να μιλήσουμε, ναι, όπως σας είπα, ξεκάθαρα στον κόσμο, απλά, ανθρώπινα, διότι εδώ που τα λέμε, βεβαίως, ναι, εγώ καταλαβαίνω και το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας και τα όποια λάθη έχουν γίνει, αλλά αν κάτσουμε να σκεφτούμε, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, ότι αν έρθει κάποιο τηλεφώνημα σε μια κρίση από τη Ουάσιγκτον ή από τις Βρυξέλλες, ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο και ποιος θα χειριστεί αυτή την κατάσταση, αν δεν είναι ο ίδιος, δεν ξέρω ποιος αρχηγός από τα άλλα πολιτικά κόμματα,
3: ναι,
2: μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
3: Και αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φαντάζομαι.
1: Θα ρωτήσω κάτι λίγο προβοκατόρικα. Δηλαδή, η εικόνα που βγήκε χθες, χωρίς να είναι κακή, ίσα-ίσα, ήταν μια εικόνα ενότητας, μεγάλου κόμματος κτλ. Ήταν ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης και μετά το Μητσοτάκη υπάρχουν 4 δελφίνοι. Δηλαδή ο Χατζηδάκης, ο Πιερακάκης, ο Δένδιας και ο Άδωνης. Αυτή η εικόνα βγαίνει. Υπάρχουν.
2: Δεν είναι κακό να,
3: και νιώθετε δελφίνους.
2: Δεν είναι, ναι, κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός, με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές. Διότι και η διαφορά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα άλλα κόμματα, δημοσκοπικά, αλλά και γιατί καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα παρουσιάσουμε την ατζέντα μας, θα θέσουμε τα διλήμματα και ο κόσμος θα καταλάβει ότι με την Ελλάδα δεν παίζουμε. Αυτό πιστεύω.
1: Ωραία. Ναι. Το κλίμα τώρα.
2: Αυτό πιστεύω.
1: Το κλίμα τώρα, πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να πάει η χώρα με, αυτό με αυτή την αντιπαράθεση, αυτό το τοξικό, το βαρύ, το σκληρό κλίμα που βλέπουμε, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες, ένα χρόνο, θα διαλυθεί το σύμπαν?
2: Ναι, είναι χάλια. Πώς να σας το πω. Να σας το πω.
3: Είναι χάλια, ναι. Το βλέπουμε, στην καθημερινότητα.
2: Κοιτάξτε, είχε πει ο Παύλος Μπακογιάννης ότι στις δημοκρατίες μπορούμε να συνυπάρχουμε επειδή μπορούμε να διαφωνούμε. Okay. Πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στη διαφωνία και στον εμφύλιο πετροπόλεμο.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα. Εσείς ειδικά έχετε μελετήσει την ιστορία, κύριε Καμπουράκη, και το ξέρετε. Ναι. Πάρα πολλές φορές έχουμε φτάσει στα άκρα για λόγους οι οποίοι δεν ήταν αντίστοιχοι με την ένταση που ακολούθησε. Σωστό. Στη συνέχεια. Μπαίνουν στη μέση τα προσωπικά και όλα αυτά. Και επειδή και εγώ έχω διαβάσει ιστορία και επειδή έχω κάμποσα χρόνια στην πολιτική, δεν θέλω τουλάχιστον με τη δική μου στάση να συμβάλλω σε αυτό. Έχουμε περάσει δυσκολίες. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, οι Έλληνες έχουν υποστεί θυσίες την περασμένη δεκαετία, άνευ προηγουμένου. Έχουμε μεγάλες εθνικές επιτυχίες, όχι μόνο κυβερνητικές, τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτές οι θυσίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Λάθη έχει κάνει η κυβέρνηση. Ας επισημανθούν τα λάθη. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, όταν επισημαίνονται λάθη, να γίνεται όλο αυτό που ακούμε συχνά. Είστε μαφία, είστε καμόρα, είστε εγκληματική οργάνωση, τούτο, κίνο, τάλο. Το επιχείρημά σου το κάνεις χωρίς να οδηγείς τα πράγματα προς τα εκεί. Γιατί υπάρχει το εξωτερικό, υπάρχουν οι διεθνείς επενδυτές, υπάρχουν όλοι αυτοί που κοιτάζουν αν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα για να έρθουν.
1: Και άμα ακούς για καμόρα βάλουν... ο επενδυτής απ' έξω, σου λέει κάτσε τώρα.
2: Τι γίνεται εδώ πέρα, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Καλό είναι να καταλάβουμε ότι καμιά φορά, να σας το πω και ακόμη περισσότερο, εγώ δεν θέλω να γίνω επικοινωνιακό σύμβουλος του κανενός, αλλά είναι και πιο χρήσιμο αν κρατάς λίγο τον εαυτό σου σε σχέση με την πειθό που θα έχεις. Λέτε... Αν αρχίσεις και ανεβαίνεις τα κεραμίδια, χάνεις σίγουρα το μεσαίο χώρο, καμιά φορά και κάποιους από τους οπαδούς σου.
3: Λέτε κι εσείς ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Κρατώ και αυτά τα οποία ακούστηκαν και από τον κύριο Δένδια, δηλαδή το ότι ενδεχομένως υπάρχει μια ανησυχία αν και η κυβέρνηση και η παράταξη έχει χάσει το φιλολαϊκό προφίλ. Αυτό το αν δεν αλλάξουμε θα μας αλλάξει ο λαός. Οι ψηφοφόροι που ενδεχομένως έχουν χαθεί από την παράταξη. Συνοψίζοντας όλα αυτά, πού συγκλίνουν αυτό που βλέπετε εσείς με λάθη με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχουμε χάσει, όπως λέτε εσείς, το φιλολαϊκό προφίλ. Διότι...
3: Όχι, δεν το είπα εγώ, κύριε Σταμιάστα.
2: Διότι πώς να χάσεις το φιλολαϊκό σου προφίλ όταν η ανεργία από το 18 κατεβαίνει στο 8% και 560.000 άνθρωποι που ήταν άνεργοι βρήκαν δουλειά. Αυτό είναι κατεξοχήν φιλολαϊκή πολιτική. Πράγματι όμως έχουν γίνει λάθη. Να σας πω δύο, έτσι, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και πανθομολογούμενα. Τα Τέμπη σε σχέση με τον ΟΣΕ, όχι σε σχέση με τα ξυλόλια και όλες αυτές τις ανοησίες. Έπρεπε τα πράγματα στον ΟΣΕ να τρέξουν γρηγορότερα. ΟΠΕ και ΠΕ. Ήταν λάθος ή δεν ήταν? Προφανώς ήταν. Διαχρονικό, διαχρονικό. Και δικό μας όμως, τα τελευταία χρόνια, και δικό μας. Άρα να, προφανώς έχουν γίνει λάθη. Υπάρχει και η πίεση από το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο δίκιο έχουμε εμείς που λέμε ότι είναι διεθνές, αλλά ο άλλος κοιτάζει την τσέπη του και σου λέει δεν με νοιάζει τι γίνεται στη Δανία ή στη Βρετανία. Έτσι. Επομένως, εμείς όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Όπου χρειάζεται αυτοκριτική, να την κάνουμε.
3: Εκτή.
2: Όπου χρειάζεται κάποια στροφή στην πολιτική μας, να την κάνουμε. Σεμνότητα προφανώς, αποτελεσματικότητα. Αλλά μια και είπα αποτελεσματικότητα, διερωτώ με, αν λείπει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, πώς το καλό θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Όχι μόνο γιατί δεν θα θρίζονται δυνάμεις, αλλά γιατί δεν βλέπω εγώ τους ανθρώπους εκείνους στην αντιπολίτευση, οι οποίοι σε μια κρίσιμη καμπή έχουν την πείρα και τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε κρίσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι επί την ευκαιρία.
2: Κοιτάξτε, τώρα, ήταν μια χαρά η αντιπολίτευση. Με όλα αυτά που μας καταμαρτυρούν και με τη δυσαρέσκεια του κόσμου, αν θέλετε, δικαιολογημένη σε κάποια θέματα, κάπως θα το είχαν κεφαλαιοποιήσει στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό δεν
1: βλέπετε.
2: Πρέπει να μας οδηγεί σε αυταρέσκεια.
1: Ναι.
2: Έτσι. Η αυταρέσκεια είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ πώς το είδατε, μια κουβέντα. Πώς το είδατε το χθεσινό που διαγράφηκε ο Πολάκης?
3: Και αυτό το σημερινό το λίγο έτσι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει λεχθεί και στη Βουλή πετυχημένα, είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξεως.
1: Ναι.
2: Είναι όπως κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Έχει προδιαγραφεί, νομίζω, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το πολιτικό τέλος αυτού του κόμματος.
1: Και θέλετε τον
2: λόγω και της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα.
1: Του Ανδρουλάκη τον Τσίπρα θέλετε αντίπαλο.
2: Μα δεν μπορούμε να διαλέξουμε. Εμείς βασικά εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Να ασχοληθούμε τα του οίκου μας, ναι, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να παρουσιάσουμε μια ξεκάθαρη και σοβαρή ατζέντα για την Ελλάδα το 2030. Από εκεί και πέρα, μια και με ρωτάτε, νομίζω ότι έτσι όπως πάει το Πασόκ και όπως δεν μπορεί να βρει την περπατησιά του, είναι πιθανό να περάσει ο κύριος Τσίπρας δεύτερος.
3: Λέτε, είναι Τσίπρας,
1: δεν μου λέτε κάτι οικονομικό διαχειριστικό, διότι τα ασχολείστε εσείς με αυτά. Με τα εισιτήρια που είπε ο Τζιτζικός, φοβάμαι ότι 30% θα ανέβουν τα αεροπορικά. Ή με τα ακτοπλοϊκά φέτο θα κάνετε κάτι, θα έχετε σκοπό να... Γιατί πέρσι κάτι κάνατε, ας τα ακτοπλοϊκά.
2: Για τα ακτοπλοϊκά έχουμε κάνει ήδη μια παρέμβαση. Έχουμε δώσει μια στήριξη στις ακτοπλοϊκές εταιρείες δίκαια, διότι τα εισιτήρια, τα αναπηρικά των φοιτητών κτλ. Αποζημιώνονται στα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως παραδείγματος χάρη στα κτέλ, στις αστικές συγκοινωνίες, αλλά δεν αποζημιώνονται στα ακτοπλοϊκά.
1: Ναι.
2: Άρα σωστά, αυτό το αλλάξαμε. Το αλλάξαμε. Και αυτό είναι μια ουσιαστική στήριξη. Τώρα βέβαια οι πιέσεις συνεχίζονται. Αν συνεχιστούν κι άλλο χρονικά, και στα καύσιμα και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Και εμείς και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα έχουμε δώσει μια στήριξη 800 εκατομμύρια. Έχουμε, το έχουμε ανακοινώσει αυτό, στην άκρη 200 εκατομμύρια.
3: Για τον Ιούλιο,
2: για ό,τι χρειαστεί. Υπάρχει ένα πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την όποια ευελιξία των κρατών
1: μελών. Πόσα μπορείτε να δώσετε,
2: δηλαδή. Τι μπορούμε να δώσουμε, τι δεν μπορούμε να δώσουμε. Το παρακολουθούμε και εμείς και οι Βρυξέλλες. Αδιάφοροι δεν θα μείνουμε, αλλά δεν θέλω να προαναγγείλω κάποια μέτρα.
3: Για τα αεροπορικά όμως, φαντάζομαι περιμένουμε κεντρική παρέμβαση, έτσι δεν είναι?
2: Για τα αεροπορικά,
3: δεν είναι θέμα,
2: κοιτάξτε.
3: Δικό μας, είναι θέμα παγκόσμιο.
2: Τα αεροπορικά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τα ακτοπλοϊκά, διότι
3: ίδιο,
2: κατά τεκμήριον ταξιδεύουν υψηλότερα εισοδήματα.
1: Από όχι, τα πάντα,
2: όχι πάντα, για να μην παρεξηγηθώ. Από εκεί και πέρα, μέχρι τώρα οι ίδιες οι εταιρείες αλλού έχουν συγκρατήσει τις τιμές, αλλού έχουν προσπαθήσει να τα αυξήσουν λίγο. Έχουν ξεκινήσει να περιορίζουν ορισμένα δρομολόγια για να κάνουν εξοικονόμηση καυσίμων και επομένως. Και εν πάση περιπτώσει, δείτε, το όλο πράγμα, για να γίνω απολύτως σαφής, ξεκινάει από την κρίση στον κόλπο. Δεν ξέρει κανείς, ούτε οι Αμερικανοί, πόσο αυτό το πράγμα θα κρατήσει.
1: Ρεύμα.
2: Στο ρεύμα επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια συγκράτησης. Ούτως ή άλλως, το τέλος του περασμένου χρόνου, αρχές του τουδό, είχαν πέσει οι τιμές. Ναι. Βεβαίως, όποτε ανεβαίνουν λίγο οι τιμές, γίνεται χαμούλης.
1: Ναι. Οπότε
2: το καταλαβαίνω. Όποτε πέφτουν, είναι απλώς Κυριακή. Έτσι, και δεν συζητείται κανείς. Η προσπάθειά μας και εδώ είναι συνδεδεμένη με όλα τα προηγούμενα τα οποία σας είπα. Βοηθάει το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στο μείγμα της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι είναι φτηνότερες από το φυσικό αέριο και εννοείται και από το λιγνίτι που είναι ακόμα ακριβότερος. Και το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και το ηλεκτρικό είναι τα τρία μέτωπα προτεραιότητας για την κυβέρνηση.
3: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα βάλουμε βεβαίως γενικότερα και την αστάθεια η οποία υπάρχει και την αβεβαιότητα.
2: Είπα για το σούπερ μάρκετ. Ξέρετε ότι έχουμε βάλει και αυτό το πλαφόν, σε σχέση με το περιθώριο κέρδους.
3: Το οποίο ισχύει.
1: Δουλεύει αυτό.
2: Δουλεύει. Και γίνονται έλεγχοι και έχουν πέσει και καμπάνες.
1: Ναι, αλλά εγώ το Μητσοτάκη χθες τον άκουσα, είπε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις εισοδημάτων.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί σου λέω άλλος, γιατί ρε παιδί μου, κάπως βρες έναν τρόπο να τους περιορίσεις.
2: Ο πληθωρισμός είναι μια δύσκολη άσκηση. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει, από το 22 και μετά. Προηγουμένως,
1: εδώ παραπάνω όμως.
2: Προηγουμένως δεν υπήρχε, εμείς ήμασταν κυβέρνηση πάλι, 19, 20, 21. Δεν ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε. Άλλαξαν κάποια θεμελιώδη δεδομένα διεθνώς. Και παρεμβαίνουμε όπως μπορούμε. Είτε με ελέγχους, είτε με αυξήσεις του κατώτατου μισθού, είτε με την καταβολή διαφόρων άλλων επιδομάτων, είτε με πρόστιμα. Δεν παραγνωρίζουμε καθόλου το πρόβλημα που έχουν οι συμπολίτες μας. Είναι απολύτως κατανοητό. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να μην ακούνε όλους αυτούς που τάζουν λαγούς με πετραχίλια και που παρουσιάζουν ότι αυτοί μόνο στην Ελλάδα εδώ, κάνα δύο κόμματα, έχουν τις λύσεις που δεν βρήκε καμιά άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση.
3: Στη ΔΕΘ, λαμβάνοντας υπόψη και τα πράγματα έτσι όπως είναι τώρα παγκοσμίως, περιμένουμε να δούμε ενδεχομένως ένα γενναίο πακέτο.
2: Θα δούμε πώς θα επηρεαστούν τα πράγματα από όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως και ποια έκταση και ένταση θα έχει η κρίση. Πάντως, η κατεύθυνσή μας είναι ένα, περαιτέρω μειώσεις φόρων, δύο, περαιτέρω στήριξη των ευάλωτων.
3: 13ος μισθός, για παράδειγμα.
2: Δεν θέλω να μπω σε αυτά, διότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς.
1: Είναι η συνταγή είναι απλή. Καταργήστε το φόρο επιτιδέματος. Καταργήστε
3: την προκαταβολή φόρου.
1: Δώστε 13ο μισθό, εντάξει.
3: Τελείωσε.
2: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, και εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μερικές απλές συνταγές που τα κάνεις, παρουσιάζεσαι ωραίος και καλός και χρυσός και χειροκροτεί και ένα κομμάτι της κοινής γνώμης. Το θέμα είναι το σανά, πώς δεν θα γίνει σταύρος των αυτών στη συνέχεια, όπως έχει γίνει πολλές φορές στην Ελλάδα στο παρελθόν, και αυτό είναι που πρέπει να λογαριάζουμε. Γιατί εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε τους καλούς, ούτε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Είναι για να είμαστε χρήσιμοι. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες δύο φορές, το 19 και το 23, ψήφισαν το κόμμα που είπε λιγότερα, πολύ λιγότερα, από όλους τους υπόλοιπους, είναι ένδειξη οριμότητας.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό το δρόμο, διότι οι οικογένειές μας είναι εδώ, τα παιδιά μας είναι εδώ, το μέλλον μας είναι εδώ και πρέπει να προστατεύσουμε ό,τι πετύχαμε συλλογικά, εθνικά, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια καλά. Συνέδριο.
1: Καλό συνέδριο. Καλό υπόλοιπο συνεδρίου και Κεντρικής Επιτροπής. Εκλέγεται τώρα η Κεντρική Επιτροπή.
2: Ναι, εκλέγεται η Κεντρική Επιτροπή.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ. Γεια σας, κύριε Κατσαβέρη.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
3: Εδώ θα έρθουμε τώρα.
1: Στον κύριο Τσαλαμανιό. Καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τα είχαμε ξαναπεί πριν από λίγο καιρό.
4: Είχαμε πει, ναι. Δεν είναι καλό ότι τα λέμε τόσο συχνά.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Ο κύριος Μανώλης Σαλαμανιός είναι ψυχίατρος παιδών εφήβων, πρόεδρος παιδοψυχιατρικής εταιρείας Ελλάδος και διευθύντης του τμήματος στο Ασκληπείο Βούλας.
4: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν.
4: Ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση.
1: Μα ήταν που τα είχαμε πει ωραία την προηγούμενη φορά, γι' αυτό.
4: Εννοούσα ότι μακάρι να υπήρχαν λιγότερα προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και αφορούν και τις ηλικίες των παιδιών και τις ηλικίες των εφήβων.
1: Σοκαρίστηκε όλη η Ελλάδα από το γεγονός ότι πέσαν τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Διότι ήταν και δυο, ρε παιδί μου.
4: Έτσι είναι.
1: Αυτό ήταν τρελίως.
4: Είναι όντως κάτι εξαιρετικά σπάνιο και απ' τη μία καταλαβαίνω την ανάγκη έτσι, και των δημοσιογράφων, απ' την άλλη. Υπήρξαν υπερβολές και πρέπει να το δούμε.
1: Το σημείωμα, τα σημειώματα.
4: Κυρίως με το σημείωμα.
3: Και οι σχολιασμοί πολλές φορές. Δηλαδή ακούστηκαν πράγματα.
4: Η υπερβολή όλη αυτή δεν χρειάζεται. Θα έλεγα το αντίθετο, βλάπτει, μπορεί να βλάψει. Υπάρχουν οδηγίες από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η αλήθεια είναι ότι οι αυτοκτονίες είναι δεύτερη ως τρίτη αιτία θανάτου στις περισσότερες χώρες. Τροχαία.
3: Ο φόβος
4: νεοπλάσματα και αυτοκτονίες είναι σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις, εναλλάσσονται σχέση με τη χώρα.
1: Μα σοβαρά το λέτε τώρα, οι καρδιοπαθείς και οι καρκίνοι είναι ίδια.
4: Για τις ηλικίες 15-19, τους εφήβους.
3: Για
4: τους εφήβους, που είναι ένας υγιής πληθυσμός.
1: Δηλαδή μισό λεπτό τώρα.
4: Αριθμητικά, ευτυχώς είναι μικρό νούμερο. Στατιστικά όμως είναι έτσι, είναι δεύτερη ή τρίτη αιτία θανάτου για αυτές τις ηλικίες. Είτε 15-19, είτε 15-25, αν
1: ξέρετε, να σας πω τώρα κάτι, θα το πω και μετά. Ξέρετε, επειδή μίλησα με διάφορους, άκουγα αυτό. Όσοι είχαν παιδιά, ξέρεις τι είπανε, που ήταν παιδιά στα 15, 16, 17, 14, είπανε, α, δεν του ξαναλέω τίποτα, μην μου το κάνει αυτό το πράγμα.
4: Εντάξει.
1: Μου το είπανε δυο, τρεις, τέσσερις.
3: Είναι η πρώτη σκέψη.
1: Δεν μπορεί να φτάσει, αλλά... μην του λέω διάβαζε, άστο.
3: Μα είναι η πρώτη σκέψη.
4: Αν του λέει μόνο διάβαζε και δεν το ρωτάει πώς είναι, πώς αισθάνεται ή αν έχουν αναπτύξει μια καλή σχέση και είναι μονοδιάστατα τα πράγματα, τι έγραψες μαθηματικά.
1: Ναι.
4: Ναι, όντως καλύτερα να μην το κάνει έτσι. Βέβαια, κάθε παιδί έχει τις δικές του δυσκολίες.
3: Απλά καλά τα λέμε. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει manual. στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα, βλέπεις ένα παιδί που διαβάζει, πάει σχολείο, αγχώνεται γιατί δεν έχει άλλες απουσίες και δεν θα προλάβω να διαβάσω και δεν καταλαβαίνω γιατί πάω σχολείο. Και ενώ πρέπει να διαβάσω τα μαθήματα των πανελλαδικών, κάνουμε άλλα μαθήματα στο σχολείο. Και αυτό και διαβάζει, μετά φροντιστήριο, μετά γυρνάει, κουρασμένο. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει ένα πώς να το χειριστεί αυτό το παιδί.
4: Συμφωνήσουμε ότι είναι μια πολύ στρεσογόνο κατάσταση και για τα παιδιά, για τους γονείς. Είναι. Το κάθε παιδί έχει τις δικές του δυνάμεις, τη δικιά του ευαλωτότητα. Πρέπει να είμαστε όσο γίνεται προσεκτικοί και σαν γονείς και σαν άτομα επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας και βέβαια και, σαν, και από εκεί και πέρα αφορά και την πολιτεία το να αναπτύξει ένα πραγματικό δίκτυο υπηρεσιών που
3: ναι.
4: δεν υπάρχουν.
1: Αύριο τώρα που ξεκινάνε.
4: Παρακαλώ.
1: Αύριο ξεκινάνε εξετάσεις. Ναι. Δώστε μια πρακτική συμβουλή, έστω τη τελευταία στιγμή, τι να κάνει οι άνθρωποι.
3: Αύριο έχουμε Δημήτρη.
1: Τα παιδιά, οι γονείς, οι πατεράδες, ναι. πάνε να δίνουμε εξετάσεις όλοι μαζί. Τι μας βάλανε στην
3: ιστορία. Προαγωγικές έχουμε αύριο, προαγωγικές και πολιτήριες. Και έχουμε λίγες μέρες για τις πανελλαδικές.
4: Να είναι δίπλα στα παιδιά
3: τους. 29, δεν θυμάμαι ακριβώς.
4: Ανεξάρτητα από τι καταφέρνουν, πώς το καταφέρνουν, ανεξάρτητα αν έχουν γράψει 5 ή 15, να μην τους πλακώνουν, να μην πλακώνουν τα παιδιά μας οι δικές μας προσδοκίες.
1: Ναι.
4: Που είναι ανθρώπινο να έχουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να ήθελα να γίνω γιατρός, δεν είναι λογικό να κάνω το παιδί με το ζόρι γιατρό. Όχι,
4: Όχι.
1: Όχι.
3: Εγώ ξέρεις που μπερδεύομαι τώρα, γιατρέ, πραγματικά, μεταξύ των δικών μας προσδοκιών και της δικής μας θέλησης να δούμε τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον από το δικό μας. Δηλαδή εκεί πέρα είναι πολύ συγκεχημένα τα πράγματα. Θες το παιδί σου να γίνεις γιατρός επειδή είσαι εσύ ή θες το παιδί σου να γίνει γιατρός γιατί γνωρίζεις από αυτή τη δουλειά και μπορεί να το εξασφαλίσει ένα καλό μέλλον. Ρωτώ. Δεν ξέρω.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ γενικό αυτό ένα καλό μέλλον. Ίσως τα έχουμε στριμώξει λίγο τα παιδιά, ίσως είμαστε κι εμείς πιο απεσιόδοξοι, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει καλύτερο μέλλον. Μια χαρά είναι και το παρόν από κάποιες πλευρές. Είναι φορές που το μέλλον σταματάει να υπάρχει και αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, δηλαδή να γίνουμε όλοι πιο αποτελεσματικοί και στην παροχή υπηρεσιών στα παιδιά που τους χρειάζεται και στις οικογένειες. 2 ώρες ο ψυχολόγος στο σχολείο δεν φτάνει.
1: Ναι.
4: Να θυμίσω γιατί στατιστικά μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι ότι 1 στα 7 παιδιά, 1 στους 7 εφήβους, που υπάρχει περίπτωση να είναι 1 στους 5, έχει σοβαρό διακριτό θέμα ψυχικής υγείας. Μιλάμε δηλαδή για 3 με 4 παιδιά ανά τμήμα. Για δεκάδες παιδιά έχουν θέμα. Έτσι λένε τα επίσημα στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και σαν οικογένεια και σαν πολιτεία και σαν ειδική. Δεν φτάνουμε, γιατί τελικά αργά ή γρήγορα η παραπομπή θα γίνει σε ένα παιδοψυχίατρο και στο δημόσιο τομέα πραγματικά υπηρετούμε πολύ λίγοι παιδοψυχίατροι και στην πολύ θεαματική πρόσληψη των 1.100 γιατρών στο ΕΣΥ 7 είναι οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για τους παιδοψυχίατρους, δηλαδή είμαστε το 7 της χιλίης.
1: Ναι.
3: Δεν
1: Ναι. Σαφές είναι. Ευχαριστούμε θερμά.
4: Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε ευχαριστώ. Καλά.
1: Να τα ξαναπούμε, γιατρέ μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Κριτοπούλου.
3: Θα αλλάξουμε τελείως θέμα.
1: Ναι, να αλλάξουμε.
3: Θα αλλάξουμε και κλίμα, κυρίες και κύριοι.
1: Άμα σου λέει σε κάθε τμήμα 3 παιδιά έχουν θέμα ψυχικής υγείας, χαιρετίσματα. Να, η κυρία Κριτοπούλου, η οποία είναι στέλεχος του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτοδών, ο Αρίων λέγεται ο σύλλογος, έτσι.
5: Καλημέρα σας, ναι, έτσι
1: κέντρο,
5: είναι.
1: Κέντρο. Τώρα, γιατί σας είπαμε, έκανε τεράστια εντύπωση και συγκίνηση προκάλεσε αυτό το Δελφίνι εκεί στο Ναυραγικό,
3: ναι, μωρέ,
1: που θρηνούσε, ας πούμε, τον, κατά κάποιο τρόπο, το χαμό του μικρού του,
5: Με τον ίδιο τρόπο, όχι κατά κάποιον τρόπο, όπως και εμείς. Οι άνθρωποι ακριβώς το ίδιο πράγμα ζουν και αυτά τα
1: τι
5: ζώα.
1: Τι γίνεται με τα αδελφίνια τώρα, τι έχουν πρόβλημα τα αδελφίνια?
5: Όχι, δεν είναι. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία ο θρήνος των κοιτοδών.
1: Ναι.
5: Εξαρτάται από το είδος καθώς και από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου κοιτόδου στο οποίο αναφερόμαστε. Έχουν παρατηρηθεί ακόμα και 6 μήνες, δηλαδή η μαμά να φέρνει και να θρηνεί τον νεογνό της.
1: Όχι, δεν λέω για το θρήνο. Το θρήνο τον κατανοώ όπως εννοώ. Υπάρχει πρόβλημα στο να επιβιώσουν τα αδελφίνια.
5: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος πληθυσμός των Βρακικού έχει χαρακτηριστεί ως critically endangered, κρισίμως απειλούμενος, διότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα, ας το πούμε, ένας μικρός πληθυσμός, ο οποίος ζει σε πολύ συγκεκριμένες ας πούμε, καταστάσεις φυσιολογικές, δηλαδή ωκεανογραφικές και δυναμικής ωκεανογραφίας στο συγκεκριμένο μέρος, όπου, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ συγκεκριμένος και αριθμός τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι όλα τα δελφίνια...
3: Πόσα είναι, καταγεγραμμένα, τα παρακολουθούμε.
1: Τα είχα δει μια φορά. Ναι, μέσα, ναι.
5: Βεβαίως, τα παρακολουθούν. Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος τα παρακολουθεί 20 χρόνια, συγκεκριμένα αυτόν τον εν λόγω πληθυσμό ρινοδέλφινων. Δεν υπάρχει άλλο είδος που έχει παρατηρηθεί ή καταγραφεί προς το παρόν.
1: Αυτά δεν φεύγουν από τον κόλπο?
5: Όχι. Αυτά είναι του κόλπου.
3: Τι ωραία.
5: Αν μιλήσω δηλαδή και με άλλους επαγγελματίες της θάλασσας, θα σας πούν ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι.
3: Και το μικρό δελφινάκι, γιατί πέθανε?
5: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
3: Δεν ξέρουμε δηλαδή,
5: ενδεχομένως.
3: Δεν έχει να κάνει με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν αυτό που λέτε το σως για τα ρινοδέλφινα. Δεν υπάρχει.
1: Ενδεχομένως.
5: Κοιτάξτε, γενικώς όλα τα κοιτόδη τα οποία ζουν σε έναν συγκεκριμένο χώρο, όπως είναι ένας κόλπος που μπορεί να έχει αρκετή ανθρωπογενή δραστηριότητα, καθώς επίσης και υπάρχουν και φυσικοί λόγοι που θα μπορούσαν να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι μια αρρώστια, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι όταν έχουμε μετρημένα ζώα.
1: Πόσα είναι τα δελφίνια μες στον κόλπο?
5: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει να συζητήσουμε με τον συνάδελφο που τα
1: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα. Καλά. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ.
3: Τώρα λοιπόν, πάμε στην Ινδία.
1: Ποιο Ινδία τώρα πάμε?
3: Στην Ινδία δεν πάμε.
1: Άντε, πάμε στην Ινδία.
3: Πούντος.
1: Έλα, Φίλιππε.
3: Φίλιππος Πλιακοπάνος. Στις Ινδίες για την
6: καλημέρα,
3: ακρίβεια.
6: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αντριάννα. Πάμε στην Ινδία μέσω Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Πάργας.
3: Σωστός.
6: Λοιπόν, έχει έρθει ακριβώς, έτσι. Φτάνουμε στην Ινδία, φτάνει η παραγωγή του Bollywood, φτάνει μέσω Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Πάργας, φτάνει στην Ινδία. Μία μεγάλη παραγωγή Bollywood με τον μεγάλο παραγωγό αυτών των ταινιών, τον κύριο Μπόνι Καπούρ, έχει ξεκινήσει από μέρες τα γυρίσματα στην Ελλάδα και στις περιοχές που ανέφερα. Σήμερα είμαστε στην Πάργα, έχουμε μαζί μας τον ταξιδιωτικό πράκτορα και να το πω έτσι τον ακρογωνιαίο λίθο όλης αυτής της προσπάθειας, ναι, στην Ελλάδα, τον κύριο Σάνι Περιάνη, να μας πει λίγα λόγια για όλη αυτή την παραγωγή, πώς έχει αντιμετωπιστεί από τους ντόπιους εδώ όλη αυτή η παραγωγή, πόσο τον έχουν βοηθήσει οι ελληνικές αρχές σε αυτή την διαρκώς αναπτυσσόμενη κινηματογραφική δύναμη που ο ινδικός κινηματογράφος αναπτύσσεται η μεσαία τάξη και ωραία, έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει και με τις πτήσεις που έρχονται τώρα από Δελχή και από Βομβάι.
1: Πόσος κόσμος έρχεται, δηλαδή, ρε Φίλιππε?
6: Θα μας τα πει ο κύριος Σάνι Παλιάνη, Δημήτρη.
3: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Λέγουμε Σάνι Παλιάνη, όπως σας είπε. Θα προσπαθώ να μιλάω ελληνικά όσο μπορώ.
3: Μπράβο.
7: Γιατί δουλεύω πολύ με Ελλάδα και είναι απαραίτητο να ξέρω και την γλώσσα όσο μπορώ.
1: Πόσος κόσμος είναι στο συνεργείο?
7: Ευχαριστώ. Χιλιάδες θα ξεκινάνε να έρθουν, όπως ξέρετε ξεκινάνε τα αεροπλάνα κατευθείαν, ναι, από Δελχή και Βομβάι. Κάποιες μήνες πριν ο κύριο Μπόνι Καπούρ, που είναι οικογένεια, το είπα για αυτή την περιοχή, λέω έλατε μαζί μου να τα δείτε, έκανε ένα έρευνα, το άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι ξεκινήσαμε, αποφασίσαμε να φέρουμε τη δική του παραγωγή που παίζει και την κόρη της μέσα, που είναι πολύ famous. Το ταινία λέγεται Mom, όπως μητέρα.
1: Μητέρα.
7: Και μητέρα. Yeah. Ήδη ξεκινήσαμε από Κέρκυρα, μετά πήγαμε Γιάννενα και τώρα στην Πάργα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Και για φανταστείτε, θα δούνε 1,4 δισεκατομμύρια αυτή τη ταινία και τι θα γίνει καλό για Ελλάδα και για τα δύο μέρη.
1: Λοιπόν, Φίλιππε, παρακολούθησε το, γιατί είμαστε λίγο πιεσμένοι. Παρακολούθησε εκεί πέρα για να μας... Θέλω εντυπωσιακές εικόνες. Εντυπωσιακές.
6: Εντάξει, Δημήτρη, εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και
1: ευχαριστούμε.
3: Τώρα πόσα εκατομμύρια θα δουν αυτές τις εικόνες, θα ταξιδέψουν λοιπόν, κυριολεκτικά.
1: Για να δούμε τον κύριο Τούτουζα. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής καρδιολογίας στο ΕΚΠΑ. Γεια σας, κύριε Τούτουζα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κώστα, μου τι κάνεις. Είμαστε παλαιοί γνωστοί με τον Κώστα. Χαίρομαι που σε βλέπω.
8: Στην Καλάματα είμαι εδώ, έχουμε ένα συνέδριο και είχαμε εδώ. Είμαι από Καλάματα σας.
1: Τι συνέδριο δηλαδή?
8: Κάνουν διευθυντές του ΕΣΥ κάθε χρόνο ένα συνέδριο και σαν εκπρόσωπος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ήρθα και εγώ εδώ.
1: Είναι η καμπάνια αυτή τώρα που βάζετε τι είναι? Για πες μας δύο πράγματα.
8: Αυτή η καμπάνια νομίζω είναι σημαντική διότι κάθε χρόνο έχει θεσπιστεί 17 Μαΐου να είναι η ημέρα της υπέρτασης. Δηλαδή αφιερωμένη να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο.
1: Η πίεση που λέμε στο χωριό μου. Έχω πίεση.
3: Ό,τι δεν φαίνεται δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ναι. Α, το διαβάζουμε.
8: Η πίεση είναι πολύ πολύ πίεση γιατί δεν έχει συμπτώματα. Δεν είναι όπως οι άλλες νόσοι που έχουν κάποιο σύμπτωμα. Εδώ είναι. Εκεί μπορώ να θυμάστε και πρόσφατα τώρα είδαμε και τραγικά περιπτώσεις. Με ανεβρίσματα, με ρήξεις ανεβρισμάτων στον εγκέφαλο, όλα αυτά έχουν σχέση με την πίεση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και σκεφτείτε ότι έχουν παγκοσμίως υπολογίζεται ότι έχουν 1,6 δις. Δηλαδή ένα στους 5 πρακτικά είναι υπερτασικός.
1: Από ποια ηλικία για πάνω, Κώστα?
8: Δυστυχώς, επειδή έχει αυξηθεί η παξαρκία και στην νεαρή ηλικία και η διατροφή και η λήψη άλατος, δεν μαγειρεύουν πλέον οι γονείς. Τα παίρνουμε όλα συσκευασμένα.
1: Το συσκευασμένο έχει πολύ αλάτι.
8: Βέβαια. Και βλέπουμε τώρα υπερτασικούς από 20, 25, 30 ετών. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Και η προφύλαξη, ρε Κώστα, ποια είναι τώρα? Η προφύλαξη, γιατρέ μου, πες μου. Δηλαδή...
8: Το πρώτο είναι να το μετράμε. Να έχουμε μια περιοδική μέτρηση της πίεσης μας.
1: Ο άλλος είναι 30 χρόνια και θα μετράει την πίεση του, ρε εσύ.
8: Θα τη μετρήσει, βεβαίως θα τη μετρήσει.
1: Θα τη μετρήσει,
8: θα κάνει. Περιοδικά, δεν λέω κάθε μέρα, αλλά να ξέρει πόσο πίεση έχει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, αν έχει 140 πίεση, 145 και δεν το αντιμετωπίσει, σε λίγα χρόνια θα έχει μεγάλα προβλήματα καρδιακά, εγκεφαλικά. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Άρα δεν νοείται άνθρωπος και αυτή είναι η έννοια της ενημέρωσης. Να μην ξέρει πόσο πίεση έχει.
3: Και βέβαια να πούμε ότι και όσοι έχουν διαπιστωμένα πίεση και παίρνουν χάπια, δεν τα κόβουν έτσι μια ωραία μέρα γιατί νιώθουν καλύτερα, δεν έχω τίποτα.
1: Τα ξέχασα.
3: Τα ξέχασα, εντάξει, μια χαρά είμαι.
8: Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Αυτό είναι η συμμόρφωση. Το πρώτο να ξέρει. Το δεύτερο, αυτό που λέτε, η πίεση αντιμετωπίζεται στο 98% των περιπτώσεων. Αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα με την υγειονοδιαιτική αγωγή. Να προσέχει το.
1: Ένα χαπάκι ρημάδι, δεν και τίποτα. Ένα χαπάκι το πρωί. Δεν και τίποτα.
8: Και είναι και η αγωγή. Έχουμε αποτελεσματικά χάπια τα οποία τα αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει πρώτο να ξέρει πόσο έχει και δεύτερον αυτό που λέτε, να συμμορφωθεί, να είναι συνεπής στην αγωγή του. Αυτό πρέπει να περάσουμε στον κόσμο.
1: Λοιπόν,
8: να πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή επιτυχία στο
1: γεια σου, γιατρέ μου.
8: Καλημέρα σε όλους.
1: Γεια σου, Κώστα. Γεια. Λοιπόν. Τρομερός γιατρός είναι. Τρομερός, ε.
3: Ναι.
1: Επεμβατικός καρδιολόγος, παιδιά, κάνει θαύματα. Τρομερός είναι. Λοιπόν.
3: Καλώς το κορίτσι.
1: Γεια σου, Βάλια.
3: Γεια σου, Βάλια.
1: Τι κάνεις?
9: Τι κάνετε, καλά, μια χαρούλα, εσείς?
1: Τι λες?
3: Πού να πάμε? Λοιπόν, αθλητικά.
9: Αθλητικά. Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Ακτόρ, ο οποίος παλεύει για την παραμονή του στην Super League και ουσιαστικά κατά ένα 80% την έχει επιτύχει. Το χθεσινό χ που έφερε με αντίπαλο την Κηφισιά στην Τρίπολη, το 0-0, ναι, μεν δεν του εξασφαλίζει μαθηματικά την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία, αλλά είναι με το ένα πόδι, αν μπορούμε να πούμε, πάνω από το ένα πόδι. Στην Super League. Να πούμε ότι χθες το άλλο αποτέλεσμα που τον ενδιέφερε ήταν αυτό ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό. Όμως ήταν ένα μάτς το οποίο δεν διεξήχθη λόγω του χαλαζιού, της έντονης βροχής.
1: Έριχνε
9: χαλάζι με αποτέλεσμα να αναβληθεί αυτό το μάτς και θα γίνει σήμερα.
1: Ναι.
9: Συνεπώς τα μάτια το ολόκληρου του οργανισμού του Αστέρας Άκτορ είναι σήμερα στις Σέρες. Αν λοιπόν σε αυτό το μάτς έχουμε ισοπαλία ή έχουμε ήττα του Πανσεραϊκού, τότε μαθηματικά ο Αστέρας Άκτορ παραμένει για ακόμα μία χρονιά στην μεγάλη κατηγορία, μία από τις μακροβιότερες ομάδες στην ιστορία της Super League. Αν βέβαια χθες είχε επικρατήσει της Κηφισιάς, τώρα δεν θα, κάναμε όλα αυτά τα σενάρια
1: μέχρι το τέλος
9: και θα είχε παραμείνει.
1: Δεν πειράζει. Ναι,
9: ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά η μάχη γίνεται ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και Αστέρας Άκτορ για την παραμονή. Φυσικά οι Αρκάδες έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα για να παραμείνουν ακόμα μία χρονιά σταθεροί στο ραντεβού τους με την Super League. Και θα πούμε και για την ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για φιέστα σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είχε κατακτήσει από την προηγούμενη αγωνιστική μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League. Και σήμερα θα γίνει η απονομή της κούπας, του τροπέου, στο μάτς απέναντι στον...
1: Πανηγύρι, θα γίνει χαμός.
9: Καλά, ναι. Είδαμε και την περασμένη εβδομάδα έγινε πραγματικά χαμός στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Λιόπλος μπροστά, χαμός.
9: Έτσι, αυτά τα πλάνα που βλέπουμε στην οθόνη μας δεν είναι από κάποιο παιχνίδι. Είναι από τη χθεσινή προπόνηση της ομάδας, η οποία άνοιξε στο κοινό. 20.000 φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν στις εξέδρες της All Win Arena, προκειμένου να αποθεώσουν παίκτες, διοίκηση και προπονητικό.
1: Πήγαν 20.000 προπόνηση.
9: 20.000 κόσμος, ναι. Και σήμερα πραγματικά το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι sold out, δεν τίθεται θέμα, γιατί μετά, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα ακολουθήσει και η στέψη της ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι άπαντες στον οργανισμό ζουν πολύ όμορφες στιγμές.
1: Βέβαια.

0: Κυριακή, όπως μπορείτε να δείτε, θα σας δείξω τώρα, έχουν έρθει από πολύ νωρίς στην παραλία προκειμένου να πιάσουν μία θέση. Έχουμε και τους τολμηρούς, οι οποίοι έχουν κάνει ήδη τις πρώτες βουτιές. Για 9 η ώρα, για 10 παρά, να ξέρετε, έχει αρκετό κόσμο. Και μέχρι τις 12 δεν θα έχει να μπορείς να έρθεις να αφήσεις την ομπρέλα σου, να αφήσεις την πετσέτα σου προκειμένου να κάτσεις.
1: Εν τω μεταξύ είναι
2: κάτι παιδί μου, αφού λέγανε ότι θάλασσα. Ο καιρός θα αυτό είναι, δεν θα είναι καλός, πολύ θα βρέχει. Μια χαρά τον βλέπω εγώ τον
0: καιρό. Χθες δεν ήταν καλός ο καιρός. Σήμερα όμως είναι ηλιόλουστος. Από νωρίς το πρωί όλοι θα πάνε στις παραλίες, προκειμένου να απολαύσουν την ημέρα και τους βλέπω τους περισσότερους είναι λίγο μαυρισμένοι, έχουν κάνει τα μπανάκια τους.
2: Ήδη κάπως
0: για να πλησιάσουμε και κανένα να μας πούν.
2: Βλέπεις τον ανάσκελο αυτόν εδώ
0: εκεί πέρα. Ήδη κάπως, για να δούμε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, πόσο καιρό κάνετε μπάνιο εσείς?
3: Χρόνια εννοείς.
0: Από πότε έχετε ξεκινήσει τα μπάνια?
3: Δεν έχω σταματήσει.
0: Δεν έχει σταματήσει όλο τον χρόνο.
1: Είναι και χειμερινό σχολείο ο κύριος.
3: Μια χαρά. Πλην πλακώσουν οι βάρβαροι.
0: Δεν σας φαίνεται κρύα η θάλασσα?
3: Για την εποχή είναι λίγο κρύα. Ναι.
0: Α, για την εποχή είναι λίγο κρύα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δω.
1: Εδώ μεταξύ λοιπόν, παραλία.
0: Άστο, έχω και κάτι κορίτσια.
2: Αλεξάνδρα.
1: Είναι πανέμορφη παραλία. Κατά γάλανα τα νερά πεντακάθαρα.
2: Μόλις η Αλεξάνδρα μόλις βρεθεί σε παραλίες τέτοια, ροδάνει η γλώσσα της. Γουστάρει, μα της αρέσει.
1: Έλα,
2: αυτό,
1: εντάξει, ωραίο ρεπορτάζ.
0: Για να δω, βλέπω και κάτι καλημέρα. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
4: French.
0: French. Bonjour. Comment allez-vous?
4: Ça va et vous?
1: Και είναι και πολύ γλώσσα.
4: Σιζούρ.
0: Σιζούρ. Quel que il? Mykonos, Paros.
4: Athènes. On reste à Athènes.
0: Vous connaissez la cuisine grecque?
4: Un petit peu. La feta.
0: Feta? Greek salad, souvlaki.
4: Si.
1: Souvlaki.
4: Yes.
2: Bon vacances.
4: Merci. Vous aussi.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου και εσένα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: Αλεξάνδρα,
2: τι
1: μπράβο.
2: Μπράβο, oui. Αλεξάνδρα. Είσαι και πολύγλωσσα.
0: Είδατε τις φίλες μου από το Παρίσι πώς τις βρήκα, πώς τις εντόπισα.
1: Μπράβο,
2: α, Παριζιάνες ήτανε.
0: Από το Παρίσι ήταν, 6 μέρες ήρθαν εδώ, δεν θα πάνε σε κάποιο νησί, μόνο στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα θα μείνουν, ναι, ναι, ναι.
2: Πάνε στην Αθήνα και κάνουν 6 μέρες.
1: Διακοπές.
2: Βέβαια, στη θάλασσα να πεις.
1: Γιατί λοιπόν, κοίταξε τώρα πώς είναι η θάλασσα. Φαντάσου πώς μοιάζει
2: η θάλασσα
1: σε κάποιον από το Παρίσι λοιπόν, να έρθει σε αυτή την παραλία που είναι τώρα
2: Μαγιό,
1: η Αλεξάνδρα.
2: Μαγιό, έχεις μαζί σου, Αλεξάνδρα. Μαγιό.
0: Ορίστε.
2: Μαγιό έχεις, λέω.
0: Μαγιό δεν έχω πάρει μαζί μου. Μόλις τελειώσει όμως η εκπομπή, θα πάω να πάρω μαγιό να έρθω κι εγώ στην παραλία με τη βάλια μαζί. Και ποιος άλλος θέλει.
2: Την
0: αν
2: αγάπη
0: θέλετε κι εσείς να
2: είστε
0: ευπρόσδεκτοι.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια, γεια. Λοιπόν, παιδιά, ναι, το άλλο Σάββατο πάλι.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί

0: είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ρίλκε! Ρίλκε! Ρίλκε!

Mio.

0: δεν κάνουν διακρίσεις στην ηλικία. Ούτε στο φύλο. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
2: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
3: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
4: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
5: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς.
6: Τελειώνει.
7: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
2: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
8: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Κοπεύση.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε σε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη στην Κάλυμνο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Καλώς τους, καλώς.
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε και την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές. Αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι.

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα, όπως γράφει και στο έπος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του το Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκης της φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων Σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα Ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έντυνε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρς του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν

0: είχε το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώ τα καλύτερα.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ είσαι.
0: Καλώς καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόσο μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Ναργιλέ, μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους, δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση. Δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το Δυτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, να?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άνε και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Α, άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο τίποτα, δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι, δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλους άνθρωπους.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργινόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός του νησιού.

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

0: Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνι. Γνωστή και ως Νάτσα Νάτσα.
1: Μανά, παιδί, γέλα, αρτοπλέ.

0: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.
1: Τα βοτσαλάτσα του πουγιαλού, τις πέτρες και τα ξύλα, καλό ταξίδι να χαίρετε.
2: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να τον φέρουν μέσα σε μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα σε ένα τελάρο.
3: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
2: Ναι.
3: Και εσύ, Μιχάλη.
4: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Βεγγάζη κάτω. Πότε ένας αντινός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
3: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
4: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καρύμνου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω-γύρω, τα σκάβανε. Με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
3: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
2: Βέβαια. Εννοείται.
3: Για έρωτες?
2: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
3: Σε κατάλαβα.

0: αυτός είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα 3 παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσο, Νάτσο, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι.

0: και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Κάλυμνο.
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας.
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς.
2: Ναι. Είμαι εντάξει, με τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα.
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα. Λόλα. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
14: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
17: Νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
18: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
19: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με ομιλία Μητσοτάκη, η λήξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με μήνυμα ενότητας και εγρήγορσης για τις εκλογές. Σε εξέλιξη ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Η επικρατέστερη για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Εκρηκτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή εξπρές του Παύλου Πολάκη από τον Σωκράτη Φάμελο στη σκιά της αναμενόμενης ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Νέα ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Έφοδος των αρχών σε αποθήκη στο Κοροπή στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα που πουλούσε μαϊμού φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Οι έρευνες και οι συλλήψεις. Δεν τα κατάφερε ο Ακύλας, η συγγνώμη και οι πρώτες δηλώσεις. Στη 10η θέση το φέρτο στο διαγωνισμό της Eurovision. Η Βουλγαρία νικήτρια με το Μπανγκαράγκα με την Τάρα.

0: Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σε ένα σκηνικό όπου αναμένεται να κυριαρχήσουν τα μηνύματα συσπήρωσης, οι αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Πάμε αμέσως στην Τζέννη Κρουσταλακίδου, η οποία βρίσκεται στο συνέδριο. Τζέννη.
1: Ναι, Ιωάννα, πριν από λίγα λεπτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου, το οποίο θα κλείσει. Θα κλείσουν οι εργασίες του σήμερα, όπως ανέφερες και εσύ, με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές, αναμένεται να στείλει μηνύματα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας, τονίζοντας την ανάγκη συσπήρωσης και συστράτευσης. Ενώ να σου πω ότι αναμένεται να θέσει ξανά τα διλήμματα εν ώψη της κάλπης και να τονίσει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέννη, και να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μία ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχουμε χρέος, ως παράταξη να το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς, ως γονείς, δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του. Και βέβαια, θυμάστε ότι το 2023 μιλήσαμε για κάτι το οποίο φερόταν αφηρημένο.

0: κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Το πετύχαμε και χωρίς αυτή την επενδυτική βαθμίδα δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε τις επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα που δημιουργούν περισσότερες δουλειές, καλύτερες αποδοχές. Να το θυμίσουμε, γιατί ξέρετε, το μήνυμα θα περάσει στους πολίτες όταν εμείς, και αναφέρομαι στα στελέχη μας, έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε. Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων, είναι το οριστικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια και το οποίο θα εξακολουθεί να αυξάνεται σταθερά ακόμα και όταν οι πρόσφατες ανατιμήσεις αρχίζουν να αποκλιμακώνονται. Πιστέψτε με, όποια άλλη συνταγή που ακολουθείς και σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδός. Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο. Οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά. Από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα 36 δισεκατομμύρια που αυτή η κυβέρνηση έφερε στην Ελλάδα, θα τα δείτε πια να εγκαινιάζονται τους επόμενους μήνες και θα είναι εκατοντάδες. Όμως, φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το Οικονομικό Επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες. Και βέβαια, όταν μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα, θέλω να θυμίσω ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία μείωσε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια 83 φόρους. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνεται μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25 και 9% από 25 έως 30 ετών. Εμείς είμαστε αυτοί και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους φίλους μας που έρχονται από την ελληνική περιφέρεια, που καταργούμε τον ένφια σε 12.000 χρονιά. Να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε. Είναι δικιά μας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Τώρα, τα μεγάλα διλήμματα της επόμενης κάλπης έθεσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και χθες, στρέφοντας το βλέμμα στις εκλογές του 2027 και στην επόμενη μέρα για τη χώρα, ενώ μηνύματα πανστρατιάς για τις επερχόμενες εκλογές έστειλαν και όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί. Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δίνει έμεση απάντηση στον Υπουργό Άμυνας, μιλώντας στο Άξιον 24.
2: Μηνύματα συσπήρωσης, αναφορές στη σταθερότητα και τα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έθεσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβάλλοντας την πολιτική αξιοπιστία και την κυβερνητική εμπειρία. Στο επίκεντρο και η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, με το

0: Ερώτημα: ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση? Το δεύτερο δίλημα είναι γεωπολιτικό. Σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο βεβαιότητα, πολέμους, ενεργειακές κρίσεις και εθνικές προκλήσεις, η Νέα Δημοκρατία θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα: ποια πολιτική δύναμη μπορεί να διαχειριστεί με σταθερότητα τις μεγάλες κρίσεις? Το τρίτο δίλημα αφορά τα πρόσωπα και την κυβερνησιμότητα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επαναφέρουν τη σύγκριση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, με το ερώτημα ποιος μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ως πρωθυπουργός.
1: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Την ίδια ώρα, κριτική σε χαμηλούς τόνους εξέπεμψε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μίλησε για τα επιτεύγματα της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν την κυβερνητική παράταξη.
2: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000.
0: Έμεση απάντηση στον Νίκο Δένδια έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Άξιον 24. Υπογράμμισε ότι είναι θεμητό να υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες. Ξεκαθάρισε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί προς τις επόμενες εκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες. Κάθε υπολοχαγός θέλει να γίνει λοχαγός και κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αρχηγός. Με το Μητσοτάκη θα πάμε σε εκλογές και εγώ πιστεύω ότι με το Μητσοτάκη θα κερδίσουμε και τις εκλογές.
0: Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Πιερακάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και προοπτικής. Κατά την ομιλία του στο συνέδριο, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάξει μπροστά και να μην εγκλωβιστεί στην αυτοαναφορικότητα.
4: Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους. Νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους. Δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για την ανάγκη μιας πλατιάς Νέας Δημοκρατίας.
5: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έστειλε τελικά ένα κοινό μήνυμα. Η επόμενη μάχη θα κριθεί στην ενότητα, στο κυβερνητικό έργο και στην ικανότητα της παράταξης να πείσει ξανά ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με σταθερότητα.
6: Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ λίγα 24 ώρα πριν από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με συνοπτικές διαδικασίες διαγράφει ο Παύλος Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μετά από απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο βουλευτής Χανίων στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Άμεση ήταν η αντίδραση του Σοκράτη Φάμελου, χαρακτηρίζοντας προσβλητική και επιθετική την ανάρτηση Πολάκη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Την ίδια ώρα, σε νέα ενηγματική ανάρτηση προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Με ένα πολύ σύντομο βίντεο, με τα δάχτυλα ενός χεριού να χτυπούν ανυπόμονα πάνω σε έναν πάγκο, έγραψε το Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
7: Νέες αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ φέρνει η διαγραφή Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή την επιθετική ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος ζητούσε επιτακτικά να συλληφθεί η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, αφήνοντας και εχμές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν άργησε να έρθει η διαγραφή του και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
8: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
7: Λίγο μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης απάντησε με μια νέα αιχμηρή ανάρτηση και δεικτικά σχόλια για τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Δυστυχώς τόσο είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήμουν και θα είμαι.
9: Η πολιτική γίνεται με ανοιχτά χαρτιά, οπότε προφανώς εγώ λέω ότι επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και άλλων πολιτικών. Εμείς έχουμε μιλήσει για συνεργασία και με τον Πέτρο Κόκαλη, για παράδειγμα, και με τον Νίκο Κοτσιά.
10: Ο πρόεδρος να χάσει την ψυχραιμία του, για μένα από τον ελλειπτικό λόγο Πολάκη, που λέει όταν ρωτάει η ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη. Ρωτάει τι υπηρετεί, δηλαδή ποιο σκοπό υπηρετεί, δηλαδή όλο αυτό που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Πληροφορούμε ότι έχουν σταλεί και επιστολές και μηνύματα και τηλεφωνήματα έχουν γίνει να συνεδριάσουν τα όργανα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι πρωτόγνωρο.
7: Την ίδια στιγμή, με μια ακόμα ενηγματική ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει να εννοηθεί πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν άμεσα, γράφοντας χαρακτηριστικά τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασαν οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης.
11: Και όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει λεχθεί και στη Βουλή πετυχημένα, είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξεως. Yeah. Είναι όπως κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Έχει προδιαγραφεί, νομίζω, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το πολιτικό τέλος αυτού του κόμματος.
12: Και θέλετε λόγω
3: και της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα.
7: Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα νέο κύκλο έντονων εσωκομματικών κραδασμών, ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξει και ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας στο κόμμα, που θα κληθεί το επόμενο διάστημα να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του.
6: Θεοδώρα Ζαγανάκου, η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου είναι πότε τελικά θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Είδαμε, Ιωάννα, τη χθεσινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με τα υποστηρικτικά σχόλια από πολίτες οι οποίοι για την επιστροφή μάλλον του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, όπου έγραφε τον Μάρτι ήταν νωρίς. Σήμερα βλέπουμε την ανάρτηση η οποία γράφει το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Άρα το μέσος επόμενο διάστημα αναμένουμε τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα με πιθανότερη ημερομηνία την 26η Μαΐου και όλα αυτά, ενώ γνωρίζουμε ότι 1 Μαΐου θα ανακοινώσει και η Μαρία Καριστιανού το νέο της κόμμα από τη Θεσσαλονίκη.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Σειρά συναντήσεων είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, ενώ χθες βράδυ Ραφαήλ Κάμπερ μίλησε στο δείπνο των ηγετών.
0: Ιωάννα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο του ηγετών του Europe Gulf Forum. Εκεί ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα κρίσιμα ζητήματα της ενέργειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην παγκόσμια οικονομία και η ανάγκη να αποφευχθούν προηγούμενα που θα περιορίζουν την ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμαινε πως η Ελλάδα έχει πλέον αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινού συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόλπο.
6: Να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επιστρέφω σε σένα.
14: And when it comes to our role at the European Council, I'm sure that the countries that were represented here today will do our best to strengthen the partnership and to make sure that we put our money where our mouth is at some point. Greece and Italy are the only two countries currently participating in Operation Aspides, which is a naval operation to ensure the freedom of navigation in the Red Sea. So we need to convince our other European partners that if they want to take this relationship with the Gulf countries more seriously, they need to step up in terms of their commitment, but I'm sure we're going to make good progress in that direction.
6: Ραφαήλ, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
0: Κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την επικεφαλής του Δούνου του, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό. Με έμφαση στις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμβλύνει τις συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η επικεφαλής είναι χάρη τον Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, Ιωάννα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Περνάμε τώρα στο μεγάλο κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα για σοβαρές ασθένειες που εξαρθρώθηκε σε ευρεία επιχείρηση σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με συμμετοχή και του ελληνικού FBI. Στα 240 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο παράνομος τζίρος. Έπειθαν τα θύματα με ονόματα ανύπαρκτων γιατρών. Τα προϊόντα διακινούνταν μέσω εκατοντάδων site και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Η εγκληματική οργάνωση ήταν ιεραρχικά δομημένη και λειτουργούσε από το 2019.
15: Χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει εμπλοκή Ελλήνων, συνεχίζεται η γιγαντιαία πανευρωπαϊκή επιχείρηση που στήθηκε ταυτόχρονα σε 15 χώρες για το ξύλωμα διεθνούς κυκλώματος πλαστών φαρμάκων με παράνομο τζίρο που ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια ευρώ.
16: Πρόκειται για επικίνδυνα σκευάσματα που δεν είχαν άδεια από τον ΕΟΦ, δεν είχαν άδεια από κανέναν οργανισμό φαρμάκων.
15: Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε το 2019 και διακινούσε πάνω από 400 διαφορετικά φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πολίτες υπόσχονταν θαυματουργές θεραπείες με βιτρίνα ονόματα γιατρών και διάσημων προσώπων για σοβαρές ακόμα και ανίατες ασθένειες.
17: Ο κίνδυνος φυσικά και είναι μεγάλος. Το μόνο ασφαλές κανάλι διακίνησης των φαρμάκων είναι το φαρμακείο. Φαρμακεία έχουμε παντού, έχουμε σε κάθε γειτονιά, έχουμε σε κάθε χωριό. Οπότε δεν χρειάζεται κανένα να καταθέτει στο διαδίκτυο.
15: Οι αρχές πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε 113 σημεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλα ξεκίνησαν από το Βουκουρέστι, όπου οι ρουμανικές αρχές εντόπισαν τα πρώτα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης. Αμέσως ενημερώθηκε η Αθήνα και το ελληνικό FBI ξεκίνησε άμεσα έρευνες και εφόδους σε χώρους που χρησιμοποιούνταν από μέλη της οργάνωσης. Στη Σόφια εντοπίστηκε μια μεγάλη αποθήκη με μαϊμού φάρμακα και συμπληρώματα, ενώ στη Βουδαπέστη οι Ουγγρικές αρχές έκαναν φύλο και φτερό εγκαταστάσεις και προχώρησαν σε συλλήψεις. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στη Βαρσοβία και στο Κισινάου με τις ευρωπαϊκές αρχές να αποκαλύπτουν τελικά το πολυπλόκαμο δίκτυο που διακινούσε πλαστά φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
18: Καταρχάς αυτό της εγκληματικής οργάνωσης.
19: Είναι το πρώτο
18: που είναι το πιο βασικό. Και οι πλαστογραφίες, επιμέρους πράξεις πλαστογραφίας, όλες σε βαθμό κακουργήματος.
15: Το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε με δομή και ιεραρχία. Τις εντολές έδινε ο πυρήνας του κυκλώματος, αρχηγικά μέλη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία είχαν αναλάβει τη δημιουργία εικονικών εταιριών. Είχαν άμεση συνεργασία τόσο με τα τηλεφωνικά κέντρα που προσπαθούσαν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να αγοράσουν τα ιατρικά σκευάσματα, όσο και με το τμήμα marketing που είχε αναλάβει τη δημιουργία ψεύτικων ιστοσελίδων και τη διαδικτυακή προώθηση των πλαστών φαρμάκων. Το τμήμα παραγωγής και αποθήκευσης λειτουργούσε ως η εφοδιαστική αλυσίδα της οργάνωσης, ενώ τη διανομή των σκευασμάτων στους πελάτες είχαν αναλάβει οι εικονικοί πωλητές που πληρώνονταν με προμήθειες αναπόληση.
20: Φάρμακα τα οποία δεν είχαν τα συστατικά που πρέπει να έχουν, με αποτέλεσμα ασθενείς να κινδυνεύουν σοβαρά για την υγεία τους.
15: Σύμφωνα με τη Eurojust, τη Europol και τις πολωνικές εισαγγελικές αρχές, έχουν ήδη συλληφθεί 6 άτομα στη Ρουμανία, 3 στην Πολωνία και 10 στη Μολδαβία.
6: Μένουμε στο θέμα. Μαρίζα Λιναρδάτου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε εταιρεία σε περιοχή της Αττικής.
21: Πράγματι, Ιωάννα, στο πλαίσιο λοιπόν της μεγάλης πανευρωπαϊκής αυτής έρευνα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης του ελληνικού FBI, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, πραγματοποίησε λοιπόν εκτεταμένη έρευνα σε αποθήκη εταιρείας Melogistics στο Κοροπή. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις αρχές έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία όμως δεν οδήγησαν σε συλλήψεις από τις αστυνομικές αρχές, ούτε όμως και στον εντοπισμό παράνομων ιατρικών σκευασμάτων, για τις οποίες είχαν ξεκινήσει οι αρχές στην αρχή να τα αναζητούν. Τώρα, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι σε όλη την Ευρώπη οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 19 συλλήψεις, οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένουμε και τις επόμενες ώρες να δούμε ποιες άλλες χώρες ίσως εμπλέκονται σε αυτό το πολυπλόκαμο κύκλωμα, Ιωάννα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Υποσιτισμένα διαπιστώθηκε ότι είναι τα 3 παιδιά που απομακρύνθηκαν από διαμέρισμα Τρόγλη στην οδό Κερκύρα στους Αγίους Αναργύρους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Πριν από 2 χρόνια είχε γίνει πάλι αντίστοιχη καταγγελία από έναν γείτονα. Ωστόσο, λόγω αδυναμίας των αρμοδίων, τα παιδάκια συνέχισαν να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σε παρόμοιες συνθήκες ζούσαν και τα 6 παιδάκια άλλης οικογένειας στο Περιστέρι. Το ερώτημα τώρα είναι, πού ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας όλο αυτό το διάστημα, πόσο συχνή είναι η έλεγχη και πόσο έγκαιρα εντοπίζονται οι οικογένειες που χρειάζονται στήριξη και βέβαια όταν εντοπίζονται κατά πόσο πραγματικά βοηθάνε.
1: Οι εικόνες από το Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους με παιδιά να ζουν μέσα σε σκουπίδια, καθαρσίες και μούχλα προκαλούν σοκ. Όχι μόνο για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά γιατί δείχνουν πως πολλές φορές η κοινωνία βλέπει το πρόβλημα μόνο όταν είναι ήδη αργά.
19: Έχουμε τώρα καταγγελίες, αναφορές που είναι πάνω από 10 για τέτοιες καταστάσεις. Όλοι οι Δήμοι τι πάσχουν. Μη φανεί ότι οι εκπροσωπείτε εσείς που καλά κάνετε και χαίρομαι γιατί υπάρχουν κάποιοι Δήμοι νοικοκυρεμένοι, το τονίζω συμφωνώ. Αυτό. Υπάρχει όμως πρόβλημα προσωπικού γιατί δεν υπάρχει από την κεντρική, το κεντρικό κράτος διαχρονικά η δυνατότητα προσωπικού.
1: Στο Περιστέρι 6 μικρά παιδιά εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα χωρίς ρεύμα και νερό, μέσα σε ακαθαρσίες και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Παρόμοια εικόνα και στους Αγίους Αναργύρους. Και στις δύο περιπτώσεις οι γονείς συνελήφθησαν και τα παιδιά που ήταν υποσυτισμένα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών.
22: Εμείς έχουμε 140 εισαγγελικές αντίστοιχες περιπτώσεις. Ορίστε. Που παρακολουθεί ο Δήμος. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που υπάρχουν θέματα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας. Εκεί η κοινωνική μας λειτουργεί, προχωράνε σε συνεδρίες. Η συγκεκριμένη οικογένεια, ας πούμε, επισκεπτόταν εβδομαδιαία. Η κατάσταση είναι περίπου σαν αυτή που περιγράφεται και προφανώς και γι' αυτό έγινε και αυτή η παρέμβαση μετά από τις εκθέσεις που συντάσσουν η κοινωνική λειτουργία.
1: Τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Πού ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας όλο αυτό το διάστημα, πόσο συχνή είναι η έλεγχη και πόσο έγκαιρα εντοπίζονται οι οικογένειες που χρειάζονται στήριξη.
23: Και η ακραία παραμέληση σε παιδιά είναι κακοποίηση. Αλλά σε όλη τη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση και δεν υπάρχει πρόνοια να τους στηρίξει. Και φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις μετά κακοποίησης ή παραμέλησης και γίνεται εισαγγελική εντολή και τα παιδιά μετά έρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία.
1: Οι παρεμβάσεις γίνονται συνήθως μετά από καταγγελίες ή όταν η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει. Με τα παιδιά να γίνονται έρμεα της γραφειοκρατίας και να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δωμάτια νοσοκομείων.
23: Αυτή τη στιγμή στα δύο νοσοκομεία, 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή, 8 και 10 μήνες και 1 χρόνο και 2, γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα στείλουν σχολείο, δεν μπορεί να έχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή.
1: Η έγκαιρη στήριξη των οικογενειών, η διαρκής παρακολούθηση, η μέρημνα και εξασφάλιση πρόσβαση σε υγεία, εκπαίδευση και αξιοπρεπή διαβίωση είναι απαραίτητα ώστε να προστατεύονται τα παιδιά και να μην εγκλωβίζονται για μήνες ή και χρόνια στα νοσοκομεία.
6: Ακριβότερα αναμένεται να πληρώσουν φέτος οι ταξιδιώτες τα αεροπορικά τους εισιτήρια, καθώς η κρίση στα στενά του Ορμούς και η εκτόξευση της τιμής της κυροζήνης προκαλούν ισχυρές πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες. Οι αυξήσεις στους ναύλους εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 30%.

0: Αναπόφευκτες θεωρούνται οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, με την παρατεταμένη κρίση στα στενά του Ορμούζ να εντείνει τους φόβους για ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη εν μέσω καλοκαιριού.
1: Πιθανώς θα εξετάσω και περιπτώσεις με τρένο, ταξίδι με τρένο, με αυτοκίνητο, με φίλους, να μοιραζόμαστε τα έξοδα, δηλαδή τρόπος θα βρεθεί.
2: Αφού όλα ακριβαίνουν, δεν ακριβαίνουν και αυτά.
3: Οι ίδιες οι εταιρείες αλλού έχουν συγκρατήσει τις τιμές, αλλού έχουν προσπαθήσει να τα αυξήσουν λίγο, έχουν ξεκινήσει να περιορίζουν ορισμένα δρομολόγια για να κάνουν εξοικονόμηση καυσίμων.
4: Στην πορεία του χρόνου, αν οι συνθήκες είναι οι ίδιες, αν συνεχίσουν οι αυξήσεις, θα υπάρχουν πιέσεις στις τιμές.
0: Η εκτόξευση της τιμής των αεροπορικών καυσίμων πιέζει ασφυκτικά τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες απαντούν με ακυρώσεις πτήσεων χαμηλής ζήτησης και αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Η κυροζήνη, το βασικό καύσιμο των αεροσκαφών, από τα $90 το βαρέλι που διαμορφωνόταν πριν την ενεργειακή κρίση, έχει πλέον εκτιναχθεί στα $200 το βαρέλι.
5: Τα ευρωπαϊκά αποθέματα σε τζετ Α1, την κυροζήνη δηλαδή, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου για 6 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τέλους Ιουνίου.
0: Οι αεροπορικές εταιρείες αδυνατούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων και το μετακυλίουν στους επιβάτες μέσω υψηλότερων ναύλων, επιπλέον χρεώσεων και αυξημένων τελών για αποσκευές και επιλογή θέσης. Το κόστος των εισιτηρίων αναμένεται να αυξηθεί από 15 έως και 30%.
6: Αν είναι το 30%, σίγουρα είναι απαγορευτικό για κάποιους να μετακινηθούν με αυτή την αύξηση. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει, να βρεθεί μια λύση.
7: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Σίγουρα υπάρχουν αυξήσεις, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να είναι απαγορευτικό.
0: Την ίδια ώρα, οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και το κύμα ακυρώσεων πτήσεων προκαλούν ανησυχία και στον τουριστικό κλάδο.
8: Πιθανές μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων προς και από τη χώρα μας ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μείωση του τουριστικού ρεύματος.
0: Όσο η ενεργειακή κρίση παρατείνεται, το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών συνεχίζει να ανεβαίνει και το βάρος πέφτει στους επιβάτες τη χειρότερη δυνατή στιγμή, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.
9: Επιστρέφουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τζένι Κρουσταλακίδου, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού, ενώ τα γαλάζια στελέχη πάνε στις κάλπες για να εκλέξουν τα νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
10: Πράγματι, ο Άννα πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης καταχειροκροτούμενος από το κοινό
9: και έστειλε ένα ζωντανή εικόνα
10: στο κλείσιμο της ομιλίας.
9: Από το 16ο συνέδριο, ναι.
10: Έστειλε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ιωάννη ένα πολύ σαφές μήνυμα κατά το κλείσιμο της ομιλίας του, λέγοντας ότι το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να παραμείνει σταθερό, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο και κινητήρια δύναμη την αποφασιστικότητα και την σιγουριά. Από εκεί και πέρα ξεκινάει, όπως είπες και εσύ τώρα, η μάχη του Σταυρού με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. 214 είναι οι υποψηφιότητες, 150 θα εκλεγούν, ενώ οι κάλπες αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να ανοίξουν. Αφού εκλεγούν τα νέα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, θα εκλέξουν σε δεύτερο χρόνο και τον νέο γραμματέα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Action 24, δύο είναι τα επικρατέστερα ονόματα. Πρώτον, ο βουλευτής Νοτίου Τομέα, ο κύριος Βασίλης Σπανάκης και δεύτερον, ο βουλευτής Άρτας, κύριος Γιώργος Στήλιος.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε έναν τελικό γεμάτο εντυπωσιακές εμφανίσεις και θρυλικές αναδρομές. Η Ντάρα με το Μπανγκαράγκα κατέκτησε την κορυφή της Eurovision, χαρίζοντας τη νίκη για πρώτη φορά στη Βουλγαρία. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Με το τραγούδι και την ερμηνεία του να κερδίζει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησαν τη 11η θέση. Ο Ακύλας τρέλανε το κοινό της Eurovision με την εκρηκτική και άκρος ευρηματική εμφάνισή του στον μεγάλο τελικό της Βιέννης, προσφέροντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς. «Είμαι στεναχωρημένος και δεν θα ήθελα να σας απογοητεύσω», είπε ο Ακύλας μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού.

0: Η Ντάρα και το Μπαγκαραγκά αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού της Eurovision. Συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς από κοινό και επιτροπές, η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία μια ιστορική νίκη.
1: This is so unbelievable. I don't even know what's going on right now. But I want to thank everybody who felt the Bangaranga and felt connected to the force. But I want to thank my husband because he was the one to push me to come to your vision. Because in the beginning I was not sure if I want to come or not.
0: Ανάμεσα στους δημιουργούς του Μπαγκαράγκα είναι ο Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος που συνυπογράφει τη μουσική και τους στίχους, ενώ η ελληνική παρουσία υπήρχε και στα φωνητικά με τη Βικτόρια Χαλκίτη να συμμετέχει στην ομάδα της Βουλγαρικής Αποστολής. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία σε έναν τελικό που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω, ένα μπλοκ πεντάγων και τσέξε όλους να γράψω.
0: Για την Ελλάδα, ο Ακύλας και το Φέρτο κατάφεραν να συγκεντρώσουν 220 βαθμούς, κατακτώντας τελικά τη 10η θέση.
3: Πάλι κουβά. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος, γιατί δεν ήθελα να σε απογοητεύσω.
0: Ο Ακύλας, όπως δήλωσε το πρωί, δεν κατάφερε να κοιμηθεί τη νύχτα.
4: Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό, εννοείται, γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησε ήταν μαγικό. Πραγματικά ξανά ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς. Γιατί έφαγα τρελό love bombing έτσι, τους τελευταίους μήνες και ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα.
0: Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα ολοκλήρωσε το τελικό στη 19η θέση, συγκεντρώνοντας 75 βαθμούς από επιτροπές και televoting. Και κάπως έτσι έπεσε η αυλή της φετινής Eurovision με τη Βουλγαρία να γράφει ιστορία στη Βιέννη.
5: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: 100 χρόνια μαζί. 100 χρόνια φροντίδα.
1: Μας φουσκώνετε.
2: Κράταμε.
0: 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
3: Μην τρέχεις.
4: Να προσέχεις.
5: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog.
9: Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό και ανακουφίζει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει Protergia Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ισόπαλος 0-0 στην Τρίπολη αναδείχθηκε ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά, κρατώντας ωστόσο την κατάσταση στα χέρια του όσο αφορά την παραμονή στη Super League. Πλέον οι αρκάδες τρέφουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό στις Σέρες σήμερα στις 3 για να εξασφαλίσουν μαθηματικά την παραμονή τους.
6: Χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρας Άκτορ και παράταση αγωνίας. Οι Αρκάδες απόλυσαν το πρώτο match point παραμονή στην κατηγορία, καθώς έμειναν ισόπαλοι εντός έδρας απέναντι στην Κηφισιά. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου δημιούργησε σωρία ευκαιριών για να πετύχει το πολυπόθητο γκολ που θα της χάριζε την νίκη της παραμονή στην κατηγορία, αλλά ήταν αναποτελεσματική στην τελική προσπάθεια. Μάλιστα, έπεσε πάνω στον εξαιρετικό τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Απόστολο Τσιλιγκύρη, ο οποίος στον ντεμπούτο του κράτησε όρθια τη μαθηματικά σωσμένη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.
7: Παρόλο που είχαμε αρκετές ευκαιρίες στο σημερινό παιχνίδι, μας έλειψε η αποτελεσματικότητα. Και νομίζω ότι δεν είχαμε τόσο ενέργεια από την αρχή του παιχνιδιού, δεν είχαμε τόσο να διεκδικήσουμε, θα πω εγώ, το γκολ. Όσο πέρναγε ο χρόνος, πιέσαμε παραπάνω, προσπαθήσαμε παραπάνω, δυστυχώς δεν ήρθε το γκολ. Εγώ δεν μπορώ να δικήσω την προσπάθεια των παιχτών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και να πάμε να διεκδικήσουμε την Πέμπτη τη νίκη στο Αγρίνιο.
8: Ήταν ένα παιχνίδι που το θέλαμε πολύ, θέλαμε τους 3 βαθμούς για να τελειώσουμε και τη διαδικασία. Δυστυχώς δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλαμε. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Ήμασταν, θεωρώ, άτυχοι. Ο τερματοφύλακας έκανε και 3 καλές αποκρούσεις, από ό,τι θυμάμαι. Συνεχίζουμε τώρα στο Αγρίνιο να πάρουμε την νίκη.
6: Αν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό σήμερα στις Σέρες, τότε οι Αρκάδες θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστούν νίκη την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό για να μείνουν στην κατηγορία.
9: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει 16 πόντους σε αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα. Είμαστε πρώτοι, άμα τα βάλουμε από την αρχή, με τις ομάδες που βρισκόμαστε στα play-out. Αλλά όπως βλέπετε, δεν φτάνει. Θέλουμε μόνο νίκη, εκτός αν ο Πανσεραϊκός αύριο δεν κερδίσει. Αλλά από εκεί και πέρα εξαρτούνται όλα από εμάς.
6: Για τον Αστέρα, αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών μέσα στην έδρα του, με τους Αρκάδες να ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 4 νίκες και 1 ισοπαλία στα play-out.
5: Στις 3 λοιπόν, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό σε ένα μάτς ζωής και θανάτου για τους γηπεδούχους. Το παιχνίδι ήταν αρχικά να διεξαχθεί εχθές, όμως αναβλήθηκε λόγω έντονης χαλαζόπτωσης. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο Πανσεραϊκός ψάχνει μόνο νίκη για να ελπίζει στη σωτηρία του, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, αν έρθει δηλαδή ισόπαλος ή τηθεί από τον Πανετολικό, ο Αστέρας Άκτορ θα είναι εκείνος που θα πανηγυρίσει μαθηματικά την παραμονή του στη Super League. Η ΑΕΛ έγινε η πρώτη ομάδα που υποβιβάστηκε στη Super League 2. Η νίκη επί του Ατρόμητου με 2-1 δεν αρκούσε, με τους Βυσσινοί να μένουν με την απογοήτευση, αλλά και την υπόσχεση να επιστρέψουν στα μεγάλα σαλόνια.
10: Το σύντομο ταξίδι της ΑΕΛ στη Super League μετά από την αίτητη άνοδό της ένα χρόνο πριν ολοκληρώθηκε στην ΑΕΛ FC Arena με ψηλά το κεφάλι. Οι Βυσσινοί, παρά τη νίκη τους με 2-1 επί του Ατρόμητου, υποβιβάστηκαν μαθηματικά στη Super League 2, καθώς το δώρο που περίμεναν από την Κηφισιά δεν ήρθε.
11: Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα για τους φίλους της ΑΕΛ, αυτή η νίκη, αλλά δεν ήταν αρκετή. Δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό, προσπαθήσαμε, αλλά δεν αρκεί όπως καταλαβαίνετε.
10: Στην τελευταία της εντός έδρας αναμέτρηση και μία μέρα πριν από τα 62 γενέθλιά της, η ΑΕΛ πήρε νίκη μετά από 3,5 μήνες με καλή και πιστική εμφάνιση. Όμως αυτή δεν ήταν αρκετή για να την κρατήσει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακόμα και έτσι, ο κόσμος της ΑΕΛ αναγνώρισε την προσπάθεια, δεν έφυγε από τη θέση του μετά τη λήξη και χειροκρότησε τους παίκτες του Τζανλούκα Φέστα με την πεποίθηση πως η ΑΕΛ θα επιστρέψει σύντομα στην πρώτη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
5: Η μάχη για τη δεύτερη θέση στα play-off της Super League κορυφώνεται όσο η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη στέψη της σε πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη φετινή σεζόν, υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς που θα εξελιχθεί σε μια ατελείωτη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
12: Ώρα φιέστας για την ΑΕΚ, με τους πρωταθλητές να γιορτάζουν το βράδυ της Κυριακής την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Ένα πάρτι που έχει ξεκινήσει ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα κορυφωθεί αργά το βράδυ της Κυριακής με την απονομή του τροπαίου της Super League. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμοι να απολαύσουν τους καρπούς του κόπου τους και να γευθούν τον νέκταρ της επιτυχίας, ύστερα από μια ονειρική σεζόν που έφερε την ομάδα στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League. Όμως η τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με τους αγώνες της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο συν 2 από το τρίτο ΠΑΟΚ, με τη δεύτερη θέση να οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και την τρίτη στα προκριματικά του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για να μην εξαρτώνται από το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος για να έχει ελπίδες δεύτερης θέσης θα πρέπει απαραίτητος να κερδίσει στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα.
5: Την πρόκρισή της στο Final Four του Champions League στο Πόλο πανηγύρισε η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού. Πριν από την αναμέτρηση με τη Σαμπαντέλ, ο οργανισμός τίμησε τη Σασιμάκη, Διαμαντοπούλου, Ελευθεριάδου και Μανολιουδάκη για την προσφορά τους στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν με 18 τη Σαμπαντέλ και θα αντιμετωπίσουν τη Ματαρό στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Αυτή θα είναι η 12η φορά που το τμήμα Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Final Four, με το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού να δίνεται το διάστημα 10 με 12 Ιουνίου στην πόλη Βαλέτα της Μάλτας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Μόνο γύρω από τα ορεινά θα αυξηθούν οι νεφώσεις και στη Θράκη και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές υπάρχει στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3 με 5 και στο νότιο τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 ως 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία στη δυτική χώρα θα πέσει στο 13 με 15, ενώ στην υπόλοιπη στο 14 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στο 18 βαθμούς Κελσίου, με δυτικούς ανέμους 3 με 5 και στα δυτικά 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στο 15 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 και πρόσχερα 6 μποφόρ.

0: Τη Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο γύρω από τα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιολόγη μεταβολή και οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν στα πελάγια τα 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο. Αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Cencic, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaro.gr.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
17: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
18: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
16: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
19: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
20: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1792, μία ομάδα αποτελούμενη από 24 μεσίτες και χρηματιστές συγκεντρώνεται σε μία καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Οι πρώτοι τίτλοι που διαπραγματεύονταν ήταν ως επιτοπλίστων κυβερνητικοί, όπως τα ομόλογα πολέμου. Σαν σήμερα το 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει το μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα. Είναι ένας ορολογιακός μηχανισμός με δεκάδες οδοντοτούς τροχούς μεγάλης ακριβίας που περιστρέφονται γύρω από πολλούς άξονες όπως τα μηχανικά ρολόγια. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και εκτιμάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο 87 π.Χ. από τον Ρόδιο αστρονόμο Γέμινο.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943 γεννιέται μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Δίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θεοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας πίσω τις κομμάτια όπως τα «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Στις 16 Αυγούστου του 2005 η Δίκη Μοσχολιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1989, στον επαναληπτικό τελικό του κυπέλου UEFA στη Γερμανία, η Στουτγάρδη αναδεικνύεται ισόπαλη 3-3 με την Νάπολη του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι Ιταλοί είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς και κατέκτησαν το κύπελο. Για την ιστορία, σκόρερ της Νάπολη ήταν η Αλεμάο, Καρέκα και Φεράρα, ενώ για τους Γερμανούς βρήκαν δίχτυα οι Κλίσμαν, Ντε Νάπολη και Σμάλερ.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2014 φεύγει από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Άννα Πολάτου σε ηλικία 30 ετών. Το 1998 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, ενώ είχε ακόμα πολλές διακρίσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος της Βάρδας Ηλίας. Πλέον το αεροδρόμιο της γενέτειράς της, της Κεφαλονιάς, φέρει το όνομά της.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
1: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
2: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
3: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
4: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
0: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
5: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Terry.
1: What is this, man?
0: I'm clean.
1: Yeah, but you're holding.
0: Okay. What if I told you it was a gift? Would you believe me? No. Neither would a P.O., a judge, a jury, nobody. I'm a junkie. Guilty till proven innocent. Holding, that's a parole violation. Here. Come on!
2: I'm sorry,
1: Satchel. Now, just cool it, will you, Chris?
2: But you're under arrest.
3: Who's the senior here?
2: You are, but I don't like this any more than you do. Okay.
1: Look. I'm supposed to be a cop. So tell me, what am I supposed to do? You're under arrest, possession of dangerous drugs. You have the right to remain silent. If you give up that right, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney.
4: Είμαστε αερά. Αθλητικό FC.
5: Πιο αέρα δεν γίνεται.
4: Δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
4: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
16: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνέψει.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Stop hassling me. Leave me alone. Get out of here,
17: will you? Satch, if you don't tell me what's happening, they're going to send you back for sure.
0: Well, maybe I want to go back.
17: Well, that's crazy.
0: Is it? Well, let me tell you something. I hate this. I hate this law and order world of yours. It's nothing but full of square jawed phonies and guys will stab you in the back. Guys like that guy Ralph.
17: Well, is that any different than in a joint?
0: I tried. I really tried. But someone keeps changing the rules. And even with an ex-con like Hank, I was guilty until proven innocent. And then you and Chris found that outfit in my room.
17: Well, what could we do, man? You clammed up on us. Satch. Things don't always happen the way you expect. You learn, man.
0: I don't have to learn anything. You send me back to the joint. You tell me what to do and when to do it. That I understand.
17: You mean cop out? Climb inside some warden's womb where everything is nice and easy. Three meals a day and you don't even have to think for yourself. Is that right?
0: Yeah, that's right.

interessante. His name is Satch Jr. He even has your eyes.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
3: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
6: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
7: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
8: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
9: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
10: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
11: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
12: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
13: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
14: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
15: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
16: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
17: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
18: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
19: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
18: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
20: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
21: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
22: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
23: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
24: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
25: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
26: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία και είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είναι ο άνθρωπός μου τόσα χρόνια. Νιώθω ότι είναι κομμάτι μου ο Μιχάλης. Δεν μιλάμε για κάτι ξεχωριστό έξω από μένα. Είμαστε ένα και είναι πάρα πολύ λογικό. Πολλές φορές η συζήτηση να στρέφεται προς τον Μιχάλη όταν μιλάνε για μένα και το αντίστροφο. Είναι πολύ λογικό. Γιατί όλο αυτό για να έχει και συνέχεια και συνέπεια θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια κάθε μέρα. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις.
2: Τι μπορεί να έχει δει το μάτι σου και σένα.
1: Παρόλα αυτά, επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτό.

0: Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Τι σας έχω εδώ, την Ήβη Αδάμου σας έχω εδώ και προσπαθώ στο μυαλό μου να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα κουρδίσω τον Μιχάλη Σταβέντο. Ήβη, με τους ευαίνινους κροσούς της μυθικής της κόμης έκθαβη η μνήμη φαίνει αργά μια νερευόδη νύχτα. Λυκόφως και άνθη μυθανή στο άδειρο και μοναξιά με τα ορφικά της δάχτυλα στους διάφορους κροτάφους. Αν με στη Φιλίδωνη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα όπου η μαγεία εξατμίζεται μια ατέλειωτη πόζας, μια δέσμη έθρεπε κανείς απ' τα άσπυλα όνειρά σου, θα ευωδίαζε από το θάνατο συνουσιασμένων κρίνων. Μην απορείς τι πίνω και τι σκέφτομαι.
1: Καθόλου δεν απορώ.
0: Απλά στέλνω στον ποιητή το μήνυμα.
1: Έτσι.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ποιητής προς ποιητή. Έτσι είναι αυτά. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Που γνωρίζω και εσένα προσωπικά και εκτιμώ πάρα πολύ όλη αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει κατά καιρούς και είμαι πολύ χαρούμενη. Και τι να πω, συγχαρητήρια, πραγματικά.
0: Τραγουδάκια γράφω, με στιχάκια γράφω.
1: Όχι,
0: πρόχειρα να βγάλω
1: έτσι,
0: το ψωμί
1: ξέρω
0: μου.
1: Πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι απλό.
0: Απλά οπότε τον δικό στον ποιητή, επειδή τον παρακολουθώ και εγώ από την αρχή, και α είναι νεότερος, δηλαδή ξεκίνησε με ένα τραγούδι που με έστειλε. Οπότε το ανήσυχο αλάνι, το πόσο ακόμα, ξέρω έτσι, εγώ κτλ. Και από εκεί και πέρα δεν σταμάτησε να μας βάζει στη σειρά τα συναισθήματά μας, αλλά από την άλλη. Τον παραδέχτηκα πιο πολύ για σένα. Από ποια άποψη? Ότι επέλεξε μια τόσο όμορφη γυναίκα, τόσο νέα που ήρθε στην Ελλάδα, τη σχέση μαζί του και όχι με κάποιον εκατομμυριούχο επιχειρηματία, νέο ποδοσφαιριστή, διάσημο μπασκετμπολίστα, τραγουδιστή. Ξέρεις, καταλαβαίνεις όλο αυτό το τέτοιο. Και κοίταξε τη μουσική και τον άνθρωπο μέσα από τα συναισθήματα. Σε ενοχλεί που μερικές φορές η συζήτηση περιέρχεται γύρω από τον Μιχάλη?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου, όχι. Είναι αναπόφευκτο. Είναι ο άνθρωπός μου τόσα χρόνια. Νιώθω ότι είναι κομμάτι μου ο Μιχάλης. Δεν μιλάμε για κάτι ξεχωριστό έξω από μένα. Είμαστε ένα και είναι πάρα πολύ λογικό. Πολλές φορές η συζήτηση να στρέφεται προς τον Μιχάλη όταν μιλάνε για μένα και το αντίστροφο.

0: όμως τελικά με απορρόφησε και το παιχνίδι και η Ελλάδα και αργότερα και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music που ήταν για μένα απίστευτο,
1: και
0: άπιαστο.
1: Μεγάλη υπόθεση εκείνη την εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Η Sony ήταν στα καλύτερά της εκείνη την εποχή και ανεβοκατέβαζε θεότητες του τραγουδιού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν πολύ μεγάλο γεγονός και πολύ μεγάλη ευλογία όταν έγινε αυτό για μένα, τόσο νωρίς.
1: Μια έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας στην Ελλάδα, γιατί όντας από την Κύπρο, η καταγωγή από την πλευρά του μπαμπά και της μαμάς από τη Βουλγαρία, μπορεί να σε βάλει λίγο στο ζήτημα του προβληματισμού σε σχέση με μια σκηνή που υπάρχει εδώ πέρα τραγουδιστική, μαγαζιά, νυχτερινά, δισκογραφικές εταιρείες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ένα σύμπλεγμα προωθητικών ενεργειών που σχετίζονται με τη δουλειά σου. Επειδή ήταν η Sony, δεν σε προβλημάτισε, φαντάζομαι, αυτό ιδιαίτερα, γιατί υπήρχε από πίσω η καθοδήγηση και οτιδήποτε άλλο. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία ένιωσες ότι είσαι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με αυτό. Ένιωσες από την αρχή κομμάτι του συστήματος, όχι με την κακή έννοια του συστήματος. Ξέρεις ότι είναι κάτι που ήρθα εγώ να παίξω μπάλα, είναι χώρος μου, είναι παιχνίδι μου εδώ πέρα, ή όχι. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ, αλλά επειδή είμαι καλή στη φωνή, επειδή περνάω, επειδή κάνω, θα το παλέψω.
0: Αρχικά όταν εγώ πρώτο ήρθα στην Ελλάδα και είχα μπει στην εταιρεία αυτή τη μουσική, εννοείται ότι είχα και καθοδήγηση, είχα και ανθρώπους που τότε θυμάμαι ότι ήταν πολύ στα πάνω της όλη αυτή η μουσική βιομηχανία που είχαμε στην Ελλάδα. Αλλά παράλληλα είχα πάντα και κάποιον γονέα μου, είτε τη μητέρα μου είτε τον πατέρα μου, γιατί ήμουνα και ανήλικη, οπότε οπωσδήποτε χρειάζονταν κάποιος να είναι μαζί μου. Τώρα από εκεί και πέρα έχει δείξει πορεία μου αν είμαι κομμάτι του συστήματος, είτε με την καλή ένα είτε με την κακή. Εγώ θα πω ότι απλά τραγουδάω όμορφα τραγούδια. Προσπαθώ αυτά τα τραγούδια να λένε και να έχουν ένα νόημα που να αγγίξει κάποιον. Προσπαθώ να εξελίσσομαι και όταν λέω να εξελίσσομαι δεν εννοώ μόνο στο παρουσιαστικό, αλλά κυρίως στο φωνητικό, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε τραγουδιστές και τραγουδάμε. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ προετοιμασία στη φωνή, φωνητική, καθημερινά, όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όλο αυτό για να έχει και συνέχεια και συνέπεια θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια κάθε μέρα. Και πολύ πειθαρχία επίσης. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνεις ένα ξαφνικό μπαμ και να ακουστείς και να μετά να φύγει όλο αυτό και να ξεθοριάσει. Το θέμα είναι να ζωγραφίσει σιγά σιγά έναν καμβά μέχρι να δημιουργηθεί αυτή η ολοκληρωμένη εικόνα και αυτή η ολοκληρωμένη εικόνα σιγά σιγά να τις ρίχνεις πινελιές στο τέλος.

0: νιώθεις ότι δεν σε έχει δικαιώσει μια πορεία σε σχέση με την κλίμακα που θα μπορούσε να έχει από το ξεκίνημα, σαν έρθει η μέρα, ξέρω εγώ, μπάσιμο και να το έχει πάει, ή νομίζεις ότι όλη αυτή η πορεία, όπως είπες, είναι πινελιές για να εμφανεί στο τέλος ένα κάδρο το οποίο θα αρχίσει να μετράει έτσι όπως πρέπει και οικονομικά και σε θέση προγράμματος ονόματος, αν και νομίζω ότι δεν το έχεις επιδιώξει ιδιαίτερα.
1: Πολλές φορές, βασικά, πάντα είμαστε οι επιλογές μας. Εγώ κάποια στιγμή ίσως να έδωσα μία παραπάνω προτεραιότητα, γιατί θεώρησα ότι την αγαπώ τη μουσική και πράγματι νιώθω πάρα πολύ γεμάτη κάνοντας όλο αυτό, αλλά ένιωθα και την ανάγκη ότι ήθελα να έχω ένα παιδί και με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και νιώθω και πάρα πολύ τυχερή που έτσι τα έφερε η ζωή και συναντήθηκα με τον Μιχάλη και υπήρχε και μία επιτυχία και δεύτερη και τρίτη. Και αυτό δεν είναι δεδομένο για μένα. Δεν το θεωρώ δεδομένο, ούτε αυτονόητο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπήκε στη ζωή μου. Νομίζω ότι ήταν λίγο θεόσταλτο όλο αυτό.
0: Και εγώ έτσι το νομίζω, γιατί ήταν και ηλικίες τέτοιες.
1: Ναι, ναι. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό θα προτιμήσω το να γίνονται σιγά σιγά πινελιές μέχρι να φτάσει στο τέλος ο καμβάς. Και θεωρώ ότι υπάρχει το σωστό timing για όλα. Και φτάνει στο σήμερα που μιλάω εγώ στα 32 μου χρόνια, που λέω συνειδητοποιημένα πια ότι εγώ αυτό θέλω να το κάνω και θέλω να το κάνω καλά. Μέχρι πριν δεν ήξερα ακριβώς που βρίσκομαι. Είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί έχω, όπως έχω πει πολλές φορές, έχω περάσει πολλές φάσεις μέσα από αυτό. Δηλαδή, είναι άλλο να είσαι 16, άλλο 26 και άλλο 30. Είναι πολύ διαφορετικά.
0: Ναι,
1: εννοείται. Είναι άλλο 30 με ένα παιδί και είναι άλλο 23 χωρίς παιδί και είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί πολλοίς κόσμος να μην το μετράει, είτε είναι στη δουλειά μας είτε όχι. Εγώ θα πω ότι πιστεύω ότι μέχρι στιγμής μια χαρά τα καταφέρνω και τα

0: καταφέρνουμε και θεωρώ ότι χαράσω μια πορεία που ίσως αύριο μεθαύριο δείξει τα δείγματα που πρέπει, αν δεν τα έχει δείξει ήδη, έτσι, που εγώ πιστεύω ότι για μένα τα έχει δείξει.
1: Το ζήτημα είναι, λέω εγώ τώρα, σε προσπάθεια στο λαϊκό, το εμπορικό, στο θέμα αυτό, νομίζω ότι τώρα έχεις την ωριμότητα εντός εισαγωγικών και τη διαχείριση την ψυχολογική που μπορείς μια επιτυχία μεγάλη να την πας. Δηλαδή να τη σηκώσεις, να την αποδεχτεί ο κόσμος. Εσύ τώρα για μένα, ότι αν θα έσκαγε το τραγούδι, θα καθότανε το τραγούδι, το πιο εμπορικό επαναλαμβάνω, όχι το τόσο άποψη μοτίβο που έχεις τραγουδήσει μέχρι σήμερα, έχεις τη διαχείριση να το κάνεις, γιατί δεν είσαι ούτε άσχετη, ούτε έχεις, ξέρεις, μια overdose στα μπλιμπλίκια και στα μέσα και στα social media κτλ. Είσαι αφάγωτη, όπως λέμε στη μουσική, δηλαδή του στείλω ότι δεν σε έχω χορτάσει, δεν σε έχω φάει να σε χορτάσω από τη μία και από την άλλη δεν είναι ότι δεν σε ξέρω. Είναι αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να σου πω, ότι τώρα είσαι έτοιμη νομίζω για αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι μια καινούρια φάση. Έτσι τη νιώθω κι εγώ, είναι μια καινούρια φάση και πιστεύω ότι σε αυτή την καινούρια φάση έχουμε να δώσουμε πάρα πάρα πολλά. Και έρχονται πολλά πράγματα καινούρια. Νιώθω μέσα μου ότι πράγματι και εγώ πιο όρημη και μπορώ να τα διαχειριστώ καλύτερα όλα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό που λέω, γιατί πολλά πράγματα ίσως γινόντουσαν απλά για να γίνουν, άλλα γινόντουσαν από επιλογή, άλλα ξέρεις, δοκιμάζεσαι όλη την ώρα σε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο και το θέμα είναι ότι εκτίθεσαι. Και ναι, το λαϊκό είναι κάτι το οποίο θέλει και ωριμότητα, αλλά επειδή πιστεύω ότι μπορώ να το υποστηρίξω.
1: Φωνητικά και από θέμα εμφάνισης και από θέμα τι, δηλαδή. Μόνο, θα έλεγα εγώ, από θέμα αλητείας, αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Ναι. Γιατί θέλει λίγη αλητεία το λαϊκό.
0: Θέλει, είναι αλήθεια. Για να επιβιώσεις αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Ναι. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις.
1: Τι μπορεί να έχει δει το μάτι σου και σένα.
0: Και παρόλα αυτά, επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτό. Αγαπώ αυτό που κάνω, αλλά
1: θα το κάνω
0: με το δικό μου τρόπο.
1: Εγώ.
0: Δεν θα το κάνω. Ναι, ακριβώς.
1: Θα φύγετε εσείς, δεν θα φύγω εγώ. Εδώ είμαι εγώ, θα μείνω εδώ.
0: Εγώ θα μείνω.
1: Άλλες τώρα λαϊκές τραγουδίστριες και πιτσιρίκες τώρα στην κίνηση θα λέγανε ναι, αλλά εσύ ήσουν προστατευμένη, γιατί ήταν ο Μιχάλης στη μέση. Δεν ήρθε κανένα αφεντικό να σου την πέσει. Δεν ήρθε κανένας έτσι από εδώ, κανένας από εκεί.
0: Και ισχύει, αλλά δεν πιστεύω ότι το εμπνέω κιόλας.
1: Αυτό ήθελα να πω εγώ. Δηλαδή ότι δεν είναι ότι θα πας και θα την πέσουν. Είναι αν το εμπνέεις ή όχι.
0: Είναι μια δύσκολη δουλειά για τη γυναίκα. Και λυπάμαι που το λέω. Θα ήθελα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ναι, πολλές φορές ένιωθα και πιο προστατευμένη και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι πέρα από τον Μιχάλη, που εννοείται ότι είναι προστασία, έτσι, με έναν τρόπο, έχει να κάνει και με τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Και ξαναλέω, εάν εγώ ενέπνεα κάτι άλλο, πολύ πιθανόν να μου συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ποτέ να το ζήσω αυτό. Γιατί, άμα μου συνέβαινε, θα απαντούσα κατάλληλα. Και εκεί έρχεται η αλητεία και η μαγιά που λέω εγώ.
1: Πολλά έχουν τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο. Δεν θέλω να το δώσω, βλέπω ότι το εννοείς δηλαδή.

0: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
1: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αργαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αν σου λέγα εγώ, θέλω να σου δώσω ένα τραγούδι, Ήβη. Και εγώ φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να πεις τώρα της Ελένης Βιτάλη, ξέρω εγώ, το τραγούδι «Χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε με Μανολιού μου», θα κάνει σίγουρα επιτυχία, είμαστε μπροστά, ξέρω εγώ, κτλ. Θα το άκουγες. Ή θα σκεφτόσουν ότι εγώ κοιτάω μέσα από την εμπορικότητα που θέλω να δώσω σε εσένα, να βγάλω λεφτά, να σε πνίξω εσένα ως ένα βαθμό σε σχέση με αυτά που έχεις πει στο παρελθόν, γιατί θα σε βάλω τώρα να πεις κάτι αναχρονιστικό προς τα πίσω. Και πόσες φορές έχουν έρθει και σου έχουν μοστράρει λάθος τραγούδια?
2: Έχουν συμβεί και αυτά, εννοείται, και είναι καλοδεχούμενα, έτσι.
1: Θα πεις ένα ζεμπέκικο, ρε παιδί μου?
2: Φυσικά και θα έλεγα. Πολύ εύκολα. Θα το έλεγα. Αυτά να ήταν λίγο πιο κοντά στα μέτρα μου και να μην είναι ένα ζεμπέκικο βάρη και αυτό που να μην μπορώ να το υποστηρίξω, έστω ακόμη ίσως. Αλλά στο μαγαζί και όπου πηγαίνω, τραγουδάω ζεμπέκικα. Και θεωρώ ότι υποστηρίζω και πολύ καλά. Αλλά αυτό μπορεί να το λέω εγώ με το μνού μου. Έρθεις εσύ και μου πεις ότι, όπα, δεν τα λες καλά. Αλλά πιστεύω ότι έχω μια αντικειμενική άποψη στα πράγματα και είμαι γενικά αυστηρή, οπότε και με τον εαυτό μου και καμιά φορά και με τους γύρω μου σε αυτό που θα ακούσω και θα δω.
1: Κοίτα, η Κέτη Γαρμπή, παραδείγματος χάρη, της πήγε ο Κώστας Τουρνάς, το μη με συγκρίνεις μάτια μου. Εκείνη την εποχή, μην είχες κάσει σε μπέζικο να πεις, να φτιάξει πολύ τη χορεύω και ήταν μια εποχή, ρεπερτορίου τέτοιου. Και έσκασε ένα τραγούδι, στεναχωρητικό. Δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Και ό,τι αγαπά, σου τάζω. Και πέσε όλη η Ελλάδα κάτω. Παρέα με το Άστι να λέει του Καρά εκείνη την εποχή, είχε ρίξει όλη την Ελλάδα κάτω. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Και λες, να, ζεμπέκικο, λέω εγώ. Τι θα έλεγες, θα έλεγες το μη με συγκρίνεις ή θα έλεγες το μέχρι να γίνουμε άγγελοι να βγάλουμε φτερά? Έτσι όπως τα ακούστε και τα δύο.
2: Και τα δύο θα έλεγα. Αλλά νομίζω ότι πάντα η έκπληξη κάνει τη διαφορά.

0: Καταρχήν έχεις το λέει που το οποίο ακούγεται, το οποίο προχωράει, το οποίο κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και μετά έχεις κανονίσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δισκογραφικά έχεις μπει στη διαδικασία.
1: Ναι. Ήδη ετοιμάζουμε το άλμπουμ σιγά σιγά. Ακούμε διάφορα, φτιάχνουμε διάφορα, άλλα τα αλλάζουμε, άλλα τα ξαναλλάζουμε. Είμαστε σε μια δημιουργική έτσι κατάσταση.
0: Σε ένα δημιουργικό χάος.
1: Ναι. Και σύντομα έρχεται και ένα έτσι πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Πιστεύω με πολύ όμορφα λόγια. Και πιστεύω θα ταυτιστούν και πολλά κορίτσια και αγόρια, γιατί όχι. Τώρα πρόσφατα κάναμε και με τον Μιχάλη ένα ντουέτο, το οποίο ήταν για έτσι για ένα...
0: Για την ταινία, για το φίλοι για πάντα.
1: Το οποίο ήταν πάλι διαφορετικό εντελώς σε στυλ. Και ανυπομονώ πραγματικά να έρθει το καλοκαίρι και να βγάλουμε έτσι το καινούριο κομμάτι. Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα αγαπηθεί. Έχω έτσι ένα τέτοιο ένστικτο.
0: Δείχνει πεινασμένο το βλέμμα σου, δηλαδή το τύπου δεν χορταίνω εγώ τώρα και δεν είναι θέμα αχαριστίας ή απληστίας. Είναι θέμα ότι τα αγαπάω, το γουστάρω, μπορώ, θέλω να το κάνω, δηλαδή και η αποφασιστικότητα έχει το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή την όλη ιστορία. Οπότε το ζεμπέκικο να λέγεται η απόφαση που θα στείλω στο Μιχάλη να πρέπει να το σκεφτώ, σιγά σιγά μου έρχεται, αλλά πρέπει να προλάβω και σκέφτομαι και τα χρονικά περιθώρια αφού θα βγει το καλοκαιρινό τραγούδι, πότε πάει στον κύκλο του χρόνου να κάνει το κουμάντο. Θα μιλήσω.
1: Θα είναι χαρά μας και τιμή μας αυτό.
0: Ναι, έχει τάξει κάποια τσίπουρα όμως στην Αλεξανδρούπολη. Έχει τάξει και τσίπουρο δεν είδαμε.
1: Αεροπλάνο δεν είδαμε και πτήση να έρχεται.
0: Θα έρθω.
1: Εμείς εκεί είμαστε. Οπότε πραγματικά θελήσεις δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί θα είμαστε να το απολαύσουμε αυτό αρχικά. Και μετά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Θα ήταν χαρά μας.
0: Τσίπουρα. Και εγώ στην επαρχία μένω, δηλαδή σε καταλαβαίνω ως ένα βαθμό, αλλά αυτό το πάνω κάτω, γιατί δουλεύεις. Δουλεύεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο και δουλεύεις πολύ.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό, ναι. Και είναι πολλά στη δουλειά.
0: Ναι, και έχεις και το μωρό, ευτυχώς, έχεις μαμά επάνω.
1: Ναι, είναι η πεθερά. Έχουμε και βοήθεια φυσικά από ένα υπέροχο κορίτσι. Τι να πω, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Είναι και λίγο συναισθηματικά, λίγο ψυχοφθόρο, που φεύγω, ξανάρχομαι, ξαναφεύγω. Και όσο μεγαλώνει η μικρή γίνεται και λίγο δυσκολότερο, γιατί αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει, κάνει παράπονα. Πολλές φορές νιώθω ότι πραγματικά μοιράζομαι σε τρία μέρη ταυτόχρονα, αλλά έχει καλά, πολλά καλά αυτό που κάνουμε, πάρα πολλά καλά. Και έχει κάποιες δυσκολίες.
0: Και μεταξύ σας το θέμα είναι να μπορείτε να βρισκόσαστε. Δηλαδή, μην πάμε στο τραγούδι Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι.
0: γιατί ξέρεις, είναι αυτό το πάνω κάτω. Είναι και το παιδί στη μέση, είναι και οι δουλειές. Είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
1: Θέλει κατανόηση. Θέλει κατανόηση και εμπιστοσύνη και όλα αυτά. Θέλει πολύ κατανόηση. Και από μένα και από τον Μιχάλη. Εννοείται ότι είναι μια καθημερινή έτσι. Πώς να το πω. Υπάρχει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές καθημερινά. Και νομίζω ότι σε όλα τα ζευγάρια που δουλεύουν πολύ, γιατί στην εποχή μας πια νομίζω ότι όλοι σχεδόν δουλεύουμε πάρα πολύ. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη.
0: Η πίστα σου είχε λείψει σε τέτοιο πρωταγωνιστικό βαθμό όπως είναι με τον Οικονομόπουλο τώρα, δηλαδή όλο αυτό το μπραφ του πρώτου μαγαζιού, του έτσι, του ονόματος, του θέματος, το ότι είναι στην απόλυτη επιτυχία του τώρα και ο Νίκος, ξέρω εγώ.
1: Και όχι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τη συνεργασία αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε και τη σκηνή και λέμε έτσι όμορφα τραγούδια τα οποία τα αγκαλιάζει ο κόσμος και τα τραγουδάει μαζί μας και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Σέβομαι τους ανθρώπους που δουλεύω, που έχω γύρω μου και μακάρι να γίνονται τέτοιες συνεργασίες, αυτό λέω πάντα. Εννοείται ότι, εντάξει, για μια γυναίκα όλο αυτό το ξενύχτη και όλο αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, εγώ είμαι και μητέρα, είναι και το πήγαινε, αλλά είναι πολλά μαζί.
0: Είναι και 2 ώρες να φτιαχτείς και 2 ώρες να ντυθείς.
1: Και όλο αυτό το πράγμα, ναι, ίσως είναι λίγο δυσκολότερο, θεωρώ. Αλλά αλίμονο να μην απολαμβάνω τη δουλειά μου και τις συναυλίες και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και νιώθω και πάρα πολύ χαρούμενη που έχει βγει και λίγο εκτός συνόρων όλο αυτό. Κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ μου να συμβεί.
0: Έχει τώρα συναυλίες σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Έχω γυρίσει αρκετά μέρη, δηλαδή από Τουρκία σε πολλά μέρη, Σκόπια, Αζερβαϊτζάν, Σερβία, Βουλγαρία. Είναι απίστευτη αγάπη που λαμβάνω. Και το θέμα είναι ότι συμβαίνει αυτό και ο κόσμος από κάτω είναι ξένος κόσμος και Αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι ταξιδεύει η ελληνική μουσική εκεί έξω.
0: Σοβαρό εξαγωγικό προϊόν το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και στις γύρω-γύρω χώρες, δηλαδή από παλιά, εδώ και 50 ετία. Η κυρία Ονταλάρα στο Ισραήλ, ξέρω εγώ, στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι μελωδίες έχουν παραλλαχθεί και εμείς έχουμε πάρει δάνεια πολλά. Αλλά έχουν πάρει και αυτοί. Και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια το τελευταίο καιρό, αυτή η έκρηξη που έχει γίνει και από πλευράς Αλβανίας και από πλευράς Βουλγαρίας. Και, δηλαδή, είναι ένας κόσμος καλλιτεχνικός καινούριος που μπαίνει φουριόζος μέσα στο παιχνίδι. Βλέπεις καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ξεφύγει, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο από αυτές τις χώρες. Ενώ παλιά στα Βαλκάνια δεν είχες να βρεις έναν άνθρωπο, εκτός ξέρω εγώ, τα ηχητικά σύνολα της Βουλγαρίας που ήταν γνωστά τότε, ξέρω εγώ, δεν ήξερες κανέναν άλλον. Τώρα έχει ένα boost τρελό το οποίο φεύγει μπροστά και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να πιαστούμε από αυτό το άρμα και να μην σκεφτούμε ότι επειδή τραγουδάμε ελληνικά σαν γλώσσα ότι έχουμε, ότι έχουμε αποκλεισμούς ή ότι δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα εκεί. Δεν παίζει ρόλο η γλώσσα.

0: το τραγούδι, μια παλιά υπόθεση εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τα τελευταία χρόνια, μην ξεχάσουμε ότι έχει συσχετίσει πολιτική, ιστορία, τέχνη, έχει βάλει μέσα το σύμπαν το ίδιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου χόρευε στη Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος, αυτός, ξέρω εγώ. Έβλεπες, ξέρω εγώ, το Τζαρούχι, ξέρω εγώ, να πηγαίνει και να χορεύει Ζεμπέγικο στο Τζιτσάνι. Είχε μια διαδικασία, αν το πιάσεις από τον Μάρκο Βαμβακάρη, ξέρω εγώ, και το πας μέχρι σήμερα τον Νίκο Οικονομόπουλο, συγγνώμη για τα... Το πάω από τη μία μεριά στην άλλη. Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα κοινό από κάτω, το οποίο είναι το ίδιο. Και δεν πειράζει αν δεν ακούει λαϊκά, δεν πειράζει αν ακούει τραπ, δεν πειράζει αν ακούει οτιδήποτε. Εσύ αρκεί να του το δώσεις. Να του το δώσεις αυτό που χρειάζεται και αυτός θα το υιοθετήσει, αγάπη μου. Mm-hmm. Και θα αλλάξει για λίγο και θα ακούει και λαϊκά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μην πάμε βάση κοινού, βάση αγοράς. Ας πάμε βάση έμπνευσης.
1: Εγώ αυτό πάντα λέω. Γιατί πρέπει δε και καλά να υπάρχει, ας πούμε, μια ταμπέλα που να λέει «Α, εδώ μόνο λαϊκά, εδώ μόνο ρεγκετόν, εδώ μόνο pop και εδώ μόνο rock και εδώ...» Και ποιος σας είπε ότι δεν έχουν γίνει και πιο λαϊκά τραγούδια που να έχουν και πιο rock προσέγγιση και να αγγίξουν και άλλο κοινό. Mm. Εγώ νιώθω ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε κολλήματα, ούτε σύνορα, ούτε... Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αλήθεια δεν μπορώ.
0: Και η Κατσιμιχία και η Pixlax μπλέξανε μέσα στα ίδια τα τραγούδια, τρία διαφορετικά μουσικά στυλ.
1: Δεν το καταλαβαίνω, ναι. Δηλαδή, και πόσα παραδοσιακά έχουν γίνει και, ξέρω εγώ, πιο pop και πιο ρεγκετόν και πιο... Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για μουσική.
0: Αρκεί να κολλάει.
1: Τουλάχιστον στη μουσική, ας μην βάζουμε αυτά τα όρια. Τουλάχιστον στη μουσική. Όλες αυτές τις δεκαετίες και τα χρόνια, η μουσική είναι μουσική, τελεία. Δεν έχει ταμπέλες και τέτοια πράγματα. Για μένα, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το νιώθω και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έρχεσαι από σχολή σοβαρή, βαρβάτη σχολή και είναι η Κυπριακή Σχολή Τραγουδιού. Θα το ξεκινήσω από ένα βίση, να το ξεκινήσω και να το πάω πού, δηλαδή. Ναι. Έχει μέσα Κωνσταντίνες, έχει Ευρυδίκες, έχει πράγματα, έχει... μίλησα για γυναίκες, ξέρεις, κυρίως, αλλά και όλους τους υπόλοιπους και άντρες τραγουδιστές, οι οποίοι μας έχουν αφήσει τεράστια πράγματα πίσω.
1: Ναι,
0: δεκαετίες ολόκληρες γεμάτες από τραγούδια και νιώθεις σαν συνεχίστρια, σαν συνεχιστής αυτού του θέματος, νιώθεις κομμάτι αυτού, νιώθεις κάτι τελείως ξεχωριστό, κάτι...
1: Θα δείξει. Θα δείξει τι θα είμαι. Θα δείξει. Όπως είπα και πριν, εγώ αγαπώ αυτό που κάνω. Είμαι εδώ όλα αυτά τα χρόνια και δηλώνω το παρόν και θα συνεχίσω να το κάνω και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Γιατί το αγαπώ τόσο απλά.

0: ένα top 3 λατρεμένο τραγουδιστριών της δικής μας γλώσσας. Μην με πας σε Celine Dion τώρα και τέτοια.
1: Όχι. Αν και άκουγα πάρα πολύ. Γιατί λόγω της κλασικής μουσικής, ας πούμε, άκουγα πάρα πολλά τέτοια. Barbara Streisand, ξέρω εγώ, πολύ...
0: Ναι, χαρά.
1: Αλλά θα πω τώρα για τα δικά μας... Τζένι Βάνου. Τρελαίνομαι.
0: Την έχω κάνει αυτή την ερώτηση σε 57 εκπομπές. Τζένι Βάνου δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής.
1: Αλήθεια.
0: Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Μια καλλιτέχνη τα οποία θα ήταν, αν ήταν Ιταλίδα, θα ήταν τρελό μέγεθος. Αν ήταν Αμερικάνα, η Τζένι Βάνου θα την ακούγαμε.
1: Ναι. Παγκόσμια, ναι. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Αλλά έπεσε εδώ στην Ελλάδα κι αυτή.
1: Εντάξει. Αλλά εγώ προσωπικά θα πω Τζένι Βάνου. Και το εννοώ. Θα πω Πέκι Ζίνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Φοβερή
1: φωνή. Είναι μια πολύ καθαρόεμη λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία είναι πολύ σωστή, χωρίς υπερβολές, χωρίς πολλά-πολλά. Είναι to the point, θα πω εγώ. Και τώρα, εντάξει, τι να πω τώρα για το τρίτο όνομα. Έχει τόσες πολλές. Δηλαδή, Γλυκερία, Βιτάλη, τι να πω.
0: Χαρούλα, Τάνια, Τσανακλίδου.
1: Ναι, δηλαδή, Μελίνα Κανά.
0: Αρβανιτάκι,
1: Τσαλιγοπούλου.
0: Top 43.
1: Δεν μπορώ να εστιάσω σε ένα όνομα.
0: Λογικό.
1: Αυτό θα πω έτσι στα πιο παλιά χρόνια και στα πιο τώρα σημερινά. Αυτές τις δύο αν είναι να πω δύο. Στο τρίτο έχω βάλει πάρα πολλές τώρα.
0: Άντρες,
1: λοιπόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τερζής. Τρελαίνομαι με αυτή τη χρειά. Μιλάμε για φωνάρα τώρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ξανατραγουδούσε ζωντανά και να πάω να τον δω, να τον ακούσω.
0: Όλος ο κόσμος πιστεύω εκτός από τον ίδιο.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Μακάρι να γινόταν ωστόσο. Θα πω Θέμης Αδαμαντίδης. Θεωρώ ότι έχει φωνάρα. Και τώρα εντάξει, να πω και Γιάννης Πάριος. Θα πω Γιάννης Πάριος.
0: Ναι, με έχεις καλύψει.
1: Αν και να πω κάτι, έχουμε τόσους, δηλαδή, εντάξει... Και με όσους έχω συνεργαστεί πραγματικά, δηλαδή δεν μπορώ να τους βγάλω έξω. Αλλά αν είναι να πούμε έτσι για πιο παλιούς, θα πω αυτούς.
0: Τα φωνητικά στάνταρ τους είναι δηλαδή απίστευτα. Τώρα ναι. Ο Τερζής, τώρα όγκους μεγέθη, πράγματα
1: δεν υπάρχει,
0: από εδώ εκεί. Αδαμαντίδης, μια
1: φωνή. Τεράστια. Έχουμε πολύ καλές φωνές στην Ελλάδα. Πολύ καλές.
0: Το θέμα είναι ότι στο ελληνικό τραγούδι πρέπει να συνδυάσει τη φωνή με μια παρουσία, να μην σε καταπίνει πίστα, να μην βγάζει από κάτω καταπακθές και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Και με ένα χαρακτήρα που να μην σε ξεφτυλίσει στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα...
1: Το έχουμε αυτό εδώ.
0: Ναι, εδώ το έχουμε. Εδώ είναι όσο θα σε αποθεώσω, θα σε βάλω κάτω και θα σε πατάω μετά. Γιατί έχει μεγάλη γλύκα για μένα να καταρρύψω το μύθο μου και να τον κάνω κομμάτια κάτω.
1: Δεν φοβώ
0: καλύτερα,
1: πράγματα,
0: ρε παιδί μου. Καταλάβεις, είναι αυτό το σαδομαζοχιστικό το οποίο βγαίνει από την παροιμία να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, αν και θα έπινε το παιδί μου γάλα από αυτή. Πρόσεξε, δηλαδή.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και αυτό. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας εδώ.
1: Άρα, που καταλήγουμε ότι είναι η νοοτροπία μας.
0: Ναι, ομαδική ψυχανάλυση.
1: Και ό,τι σημαίνει, πρέπει να βοηθήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Εάν θέλουμε αυτό να αλλάξει, τι πάει να πει, ότι ξεκινάς πρώτα από σένα τον ίδιο και μετά βλέπεις αν ο άλλος τελικά έχει το πρόβλημα ή όχι. Εγώ πάντα αυτό λέω, πρέπει να δουλεύουμε τον εαυτό μας. Δεν θα γίνει αυτό μιλώντας εγώ με μένα. Δεν θα καταλάβω... αν υπάρχει κάπου ένα θέμα ή αν κάπου πρέπει κάτι παραπάνω να δώσω σε μένα ή δεν πρέπει, ή πρέπει να τραβηχτώ και λίγο και ή να το σκεφτώ και αλλιώς. Μα πρέπει κάποιος να σου βάλει ένα μικρό σαράκι λίγο να σε βοηθήσει σε αυτό και να πεις ότι «Α, εκεί κάνω λάθος. Α, αυτό τελικά ήταν σωστό. Α, εδώ με αδικό. Α, εδώ αδικό τον άλλον». Δεν μπορεί να γίνει μόνο του. Εννοείται ότι θέλει βοήθεια. Εννοείται ότι οι συζητήσεις με τους γύρω μας βοηθάνε να καταλάβουμε πολλά
0: λίγο
1: πράγματα.
0: Στράβωμα, λίγο διαβασματάκι. Δεν σου είπα να τους διαβάσεις όλους.
1: Ακριβώς.
0: Διάβασε δύο ποίηματα
1: στις
0: 500 ώρες γυμναστήριο που κάνεις.
1: Αλλά να πω κάτι. Πες ότι κάποιος δεν θέλει και να κάτσει να διαβάσει. Που λάθος. Αλλά δεν θέλει. Πήγαινε, βρες έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει. Να σου πει πέντε πράγματα. Να μιλήσεις, να βοηθήσει το εσένα, όχι κανέναν άλλον. Γιατί αν δεν ξεκινήσει από εσένα, ποιος θα σε βοηθήσει? Δεν γίνεται αυτό.
0: Στους Δελφούς απ' έξω έγραφε: «Γνώθησε αυτόν
1: και
0: μηδέν άγαν». Δύο πράγματα του λέγει. Δηλαδή, μάθανε αυτό σου ρευλήμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι να έρθει εδώ και τίποτα το υπερβολικό μην κάνει.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: χρειάζεται κανένα να τρώει κανέναν, ούτε να ρίχνει κανέναν. Φτάνει να νιώθει σίγουρο με τον εαυτό σου και να προσπαθείς πάντα για το καλύτερο εκεί που φτάνει η δύναμή σου. Και είμαι σίγουρη ότι άντρες γυναίκες, έτσι, για να μην πω μόνο για τις γυναίκες, που εντάξει, πιο πολύ εμάς θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει αυτό, κρύβουμε μια τεράστια δύναμη μέσα μας. Που εάν την καταλάβουμε, δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, ούτε με ποιος είναι πιο πάνω, πιο κάτω και ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι και η κυριαρχία. Και καμία σχέση με την κυριαρχία δεν έχει αυτό που λέω. Έχει να κάνει με τη δύναμη που κρύβει ο άλλος μέσα του, να ξεπεράσει ένα πρόβλημά του, να πάει παραπέρα σε μια δυσκολία του. Κρύβουμε τεράστια δύναμη. Εάν την καταλάβουμε, θα νιώσουμε πολύ δυνατοί και πολύ εντάξει με εμάς, τους ιδίους. Δεν χρειάζεται να στο υπενθυμίσει κάποιος άλλος. Πρέπει εσύ να το καταλάβεις ότι έχεις μια δύναμη μέσα σου. Και αυτή, αν την αξιοποιήσεις, θα σε πάει παραπέρα, θα σε εξελίξει. Σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα.
0: Ανάποδα, τελείως το κάνουμε.
1: Ακριβώς, γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό.
0: Και από την άλλη, είναι το ανάποδο του Κοέλιο. Δηλαδή, που σου λέει στον πολεμιστή του Φωτός, ρε αγάπη μου, αντιπερισπασμό. Είναι κάποιο πιο δυνατό, εσύ μην πας να το χτυπήσει απευθείας. Πήγαινε από το πλάι, ξέρω εγώ. Ναι, χαμογέλα ναι, πριν χτυπήσει. Δηλαδή,
1: να ξεγελάσει.
0: Ναι. Εδώ πας να δείξει ότι είμαι. Παίρνει το Porsche Cayenne και πας στο πανηγύρι με την κρύα γουρνοπούλα και τη ζεστή μπύρα και τη μύγα σε σχήμα σπουργητιού. Ναι. Για να με το καλοπλημένο Porsche Cayenne να κάνει τι, σε ποιον μαγιά. Δηλαδή, να δείξεις στους συγχωριανούς που σε ξέρουν από τα γενοφάσκια
1: ναι.
0: ότι γύρισες επιτυχημένος πίσω.
1: Εντάξει, αυτά από κάπου πηγάζουν προφανώς. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνεται σοβαρή δουλειά με τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Αλλά, ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά ισχύει τόσο πολύ.
0: Αυτό είναι, αλλά απ' την άλλη να έχει κάνει και κάποια σοβαρή δουλειά με σένα από τα πρωταρχικά στάδια.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Εγώ μεγάλωσα με την ιδέα του κρυφού σχολείου. Τι είχαμε με τους Τούρκους κρυφού σχολείου, δεν είχαμε. Ο Γύζης το έκανε, φωτογραφιά. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά και πάλι από εμάς ξεκινάει, αν θέλουμε στο παιδί μας παρακάτω να δώσουμε το σωστό μήνυμα. Να το πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση όσο μπορούμε, έτσι όσο καταλαβαίνουμε και ενημερωνόμαστε. Γιατί, μην τρελαθώ, εμείς πλέον έχουμε και το θετικό να υπάρχει ενημέρωση για το οτιδήποτε θέλουμε. Δηλαδή, το ίντερνετ δεν είναι να το αξιοποιούμε το διαδίκτυο μόνο για να βρούμε ένα ρούχο ή για να δούμε μια ταινία, ούτε για... Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να το αξιοποιήσεις για πολύ πιο σημαντικά και σοβαρά θέματα. Οπότε, πάλι ξεκινάς από σένα. Γιατί για να μεταδώσεις κάτι σωστό και να κάνεις ένα παιδί το οποίο να μην έχει ταμπού, ούτε να θέλει το κακό του άλλου για να πετύχει ο ίδιος, πρέπει εσύ να το δημιουργήσεις μέσα σου και να το φτιάξεις για να το μεταδώσεις. Εννοείται ότι ξεκινάει από τα γενοφάσκια μας αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι πλέον οι νέοι γονείς έχουμε και τους τρόπους και το κίνητρο να μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να το δώσουμε στα παιδιά μας παρακάτω. Γιατί αυτή είναι η επόμενη γενιά. Αλίμονο.
0: Αλλά όχι όπως το κάνανε με εμάς. Έλα, θα το φας με το ζόρι αυτό εδώ πέρα τώρα, γιατί πρέπει να πάει παρακάτω. Εγώ είμαι υπερήφανος, γιατί και οι δύο μου γη δεν ξέρουν παραπάνω από δύο τραγούδια μου. Δηλαδή, του λέω του μεγάλου, Άγιε, του λέω, ποιο τραγούδι μου, εκείνο μου λέει που έχεις γράψει για μένα όταν ήμουνα, μου λέει, που μίλησα για πρώτη φορά, του λέω το καλοκαίρι μου, του Χατζηγιάννη. Μου λέει, ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Μπράβο, του λέω. Φωτικώς ξέρεις και τον τίτλο, του λέω. Τι να σου πω, δηλαδή.
1: Καλά,
0: είναι περιγραφικά. Και ο άλλος ο μικρός μου λέει, παπά, συγγνώμη, μου λέει που δεν ακούω, αλλά αυτό με τον Οικονομόπουλο μου λέει, έκανε επιτυχία, οπότε μου λέει αυτό, μου λέει.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Φίλε. Απ' την άλλη, όμως, πόσο χαίρομαι που δεν μπήκα στη διαδικασία τώρα ψυχαναγκαστικά να πάω στο παιδί. Α, και αυτό που θα ακούσω εγώ και εκείνη την ώρα που θα μπεις εσύ μέσα να βάλουν εκείνο το τραγούδι. Τι είναι αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί...
0: που κάνουμε στα παιδιά να νιώσεις το καμάρι, την περηφάνεια, την ώρα που εσύ δεν έχεις κατοχυρώσει τίποτα από κάτω. Και στην ουσία το μόνο που θέλει είναι κάτι να δείξει από τον εαυτό του αυτό και εσύ πας από πάνω και του ρίχνεις. Του ρίχνεις. Εγώ είμαι, εγώ κάνω.
1: Πρέπει να σε ξεπεράσει το παιδί σου. Αλλά δεν πρέπει να το δημιουργήσεις εσύ αυτό. Δηλαδή, ντε και καλά,
0: έτσι,
1: να του δημιουργήσει την ανάγκη να γίνει πολύ καλύτερος από σένα, να σε ξεπεράσει και να τονίσει ότι εγώ κοίτα τι έκανα, εγώ κοίτα πώς το κατάφερα αυτό μόνος μου και εγώ κοίτα αυτό. Δεν δηλώνει βοήθεια προς το παιδί. Αντιθέτως, κακό του κάνει. Απόψη μου, έτσι, ταπεινή.
0: Κι εγώ εκεί είμαι.
1: Τώρα ο καθένας, ξαναλέω,
0: κι εγώ εκεί είμαι.
1: Αλλά ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Το παιδί πρέπει να έχει τη δική του πορεία, να είσαι δίπλα του όποτε σε χρειαστεί. Ούτε από πάνω του, ούτε να τον κρατάς από το παντζάκι, ούτε τίποτα. Δίπλα του. Αν σε χρειαστεί, αν. Γιατί πρέπει να τα βγάλουν και λίγο πέρα μόνα τους, έτσι. Δεν είναι και όλα έτοιμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ξαναλέω.
0: Πάλι καλή είναι η άποψή σου, λέω και σωστή, γιατί τους πρίγκιπές μας και τις πρίγκιπισές μας, πού θα τους βάλουμε να δουλέψουν μετά,
1: άμα
0: τους έχουμε μόνο πρίγκιπες και πρίγκιπισες.
1: Ακριβώς.
0: Σε ποια δουλειά θα έρθει να κάνει το σκηνοθέτη που κάνει ο Μανώλης εδώ πέρα, να στηθεί 4-5 ώρες, δεν θα έρθει, θα σου πει εγώ ρε φίλε, εγώ, έχει γράψει ο πατέρας μου με ένα αυτό το τραγούδι. Μην πάμε σε αυτά τα ζητήματα,
1: ακριβώς,
0: γιατί δημιουργείς ένα κενό, μια κενότητα μέσα σε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη από πληρότητα. Και αυτό νομίζω γυρνάει και σε ένα μπούμεραγκ σε κάποιες ηλικίες. Και δυστυχώς βλέπω παιδιά σήμερα να ξεσπάνε πάνω στους γονείς τους με άσχημο τρόπο. Και με βίαιο τρόπο, για τον λόγο ότι μια ζωή ήταν έτσι αυτή.
1: Ναι. Εντάξει, το τέλειο δεν ξέρω αν υπάρχει. Έτσι. Πάντα θα κάνουμε και τα λάθη μας. Δεν είναι, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να αναλάβεις, νομίζω, σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι σωστός γονέας, σωστός, όπως ο καθένας ορίσει το σωστό. Δεν είναι, νομίζω, υπάρχει δυσκολότερη δουλειά από αυτήν.
0: Χρήσιμος να είσαι και ουσιαστικός, να μην είσαι ευχάριστος.
1: Όσο είσαι εντάξει και ειλικρινής με το παιδί σου και υπάρχει μια χαρά μες στο σπίτι και μια υγεία και βλέπει ότι πάσχεις να πετύχεις κάτι, να δουλεύεις γι' αυτό και δεν είναι κάτι έτοιμο και παλεύεις καθημερινά και σου λέει πάλι μα πάλι θα πας στη δουλειά, δεν γίνεται να μην πας. Δεν γίνεται. Αυτό νομίζω ότι μπαίνει στο μυαλό του παιδιού. Ή να σε βλέπει ευτυχισμένο γονέα. Δηλαδή θα βγεις με τις φίλες σου, άπα πού θα πας, και σου κάνει και έλεγχο το παιδί λίγο, γιατί σου λέει πού θα με αφήσει τώρα. Φυσικά και θα βγεις και με τις φίλες σου. Φυσικά και πρέπει να περνάς καλά. Εσύ σαν Ήβη, εσύ σαν Μιχάλης, εσύ. Όλοι μας πρέπει να περνάμε καλά και σαν οντότητες. Δεν γίνεται να είμαστε και μόνο δουλειά-δουλειά. Αυτά είναι νομίζω συστατικά υγείας. Σε μια σχέση και σε ένα παιδί. Όλα πρέπει να τα βλέπει. Εννοείται και τη δυσκολία. Δεν λέω να περνάς το κάθε τι στο παιδί σου. Δεν θα πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά δεν μπορεί να βγει και εκεί έξω και να λέει όλα είναι ρόδινα. Και να πάθει σοκ. Γιατί ζούμε σε ένα σκληρό κόσμο και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει με αυτά που συμβαίνουν.
0: Σωστά, θα το
1: και έλεγα του Μιχάλη να είπε: Μην λες τίποτα για τον πόλεμο μπροστά. Δεν αγωνόμουν. Γιατί δεν ξέρω, θα σκεφτεί το μυαλουδάκι τη το μικρό. Παρ' όλα αυτά, η πληροφορία θα φτάσει στα αυτιά της από τηλεόραση, από πρέπει να είσαι ειλικρινής, ας πούμε, στο παιδί. Δυστυχώς, ζούμε σε πάρα πολύ περίεργους καιρούς.
0: Και έχουν αντίληψη από πολύ μικρή τώρα.
1: Ακριβώς, είναι και πολύ έξυπνα. Δεν χρειάζεται καν να τα πιάνουν όλα στον αέρα.
0: Θα τη διακόψω τη συζήτηση για τα παιδιά, γιατί ναι, θα μου πει τώρα ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής. Εγώ για τραγούδια έκατσα να δω την εκπομπή. Εσείς γιατί μας λέτε για τα παιδιά σας τώρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, φίλε, και τα παιδιά μας είναι η έμπνευσή μας για τα τραγούδια. Οπότε και αυτά έχουν τη σημασία τους. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έκανες τον κόπο και ήρθες εδώ. Δεν φτάνει μια συνέντευξη, είμαι σίγουρος, αλλά ελπίζω.
1: Τσίπουρα.
0: Τζεϊμπέκικο.
1: Τζεϊμπέκικο.
0: Και Αλεξανδρούπολη. Τρεις λέξεις κλειδιά. Ήβη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και σε περιμένω προσεχώς, καλύτερα έως τέλεια.
1: Για να δούμε. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, την όμορφη.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν μια αστερόσκονη με την Ήβη Αδάμου. Η τροχιά του αστεριού της πέρασε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη και άφησε ένα φωτεινό μονοπάτι πίσω της. Δείτε το.

0: Λάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: ελαχιστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1792, μία ομάδα αποτελούμενη από 24 μεσίτες και χρηματιστές συγκεντρώνεται σε μία καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Οι πρώτοι τίτλοι που διαπραγματεύονταν ήταν ως επιτοπλίστων κυβερνητικοί, όπως τα ομόλογα πολέμου. Σαν σήμερα το 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει το μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα. Είναι ένας ορολογιακός μηχανισμός με δεκάδες οδοντοτούς τροχούς μεγάλης ακριβίας που περιστρέφονται γύρω από πολλούς άξονες όπως τα μηχανικά ρολόγια. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και εκτιμάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο 87 π.Χ. από τον Ρόδιο αστρονόμο Γέμινο.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943 γεννιέται μία από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Βίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θεοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας πίσω τις κομμάτια όπως «Θα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Στις 16 Αυγούστου του 2005 η Βίκη Μοσχολιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1989, στον επαναληπτικό τελικό του κυπέλου UEFA στη Γερμανία, η Στουτγάρδη αναδεικνύεται ισόπαλη 3-3 με την Νάπολη του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι Ιταλοί είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς και κατέκτησαν το κύπελο. Για την ιστορία, σκόρερ της Νάπολη ήταν η Αλεμάο, Καρέκα και Φεράρα, ενώ για τους Γερμανούς βρήκαν δίχτυα οι Κλίσμαν, Ντε Νάπολη και Σμάλερ.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2014 φεύγει από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Άννα Πολάτου σε ηλικία 30 ετών. Το 1998 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, ενώ είχε ακόμα πολλές διακρίσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος της Βάρδας Ηλίας. Πλέον το αεροδρόμιο της γενέτειράς της, της Κεφαλονιάς, φέρει το όνομά της.

0: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο απόψινος πρώτος καλεσμένος έχει μοιοπία. Το συζητούσαμε τώρα που κάθισε και μου λέει: έχω μοιοπία τόσο πολύ που μία φορά βγήκα σε λάθος παραλία. Μπορώ να σας πω ότι αυτό γενικά του έχει συμβεί στη ζωή του. Δηλαδή με μεταφορικό τρόπο και κυριολεκτικά, γιατί από άλλη παραλία ξεκίνησε η οικογένειά του. Στην από εδώ παραλία βρέθηκε ο Νίκος Υποφάντης, είναι μαζί μας.
1: Χαίρετε. Τώρα τι να σου πω, καλώς ήρθε ή καλώς ήρθες στο στούντιο αυτό, γιατί είμαστε εξής από το πρωί στην πρωινή ζώνη. Τώρα γράφουμε στο ίδιο στούντιο. Επειδή είναι βράδυ, καλώς ήρθα στη βραδινή ζώνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γενικά βγαίνεις στη λάθος παραλία, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, έχει και αυτό την ομορφιά του, γιατί γνωρίζεις το άγνωστο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, το άγνωστο πολλές φορές σε τρομάζει. Τώρα, κοίταξε να δεις, είπες με τη... Εδώ είναι 14 βαθμούς και 11.
0: Ναι.
1: Τώρα είσαι ένα χάος.
0: Είμαι ένα χάος.
1: Κάπου.
0: Βλέπεις σωστά.
1: Στα μπλε ντυμένη με ένα χάος. Ναι. Τώρα λοιπόν θα ξαναεμφανιστείς. Οπ, ξανάρθες. Πολύ ωραία.
0: Δεν έχεις σκεφτεί. Πολλοί που έχουν πολύ μοιοπία πάνε και κάνουν το χειρουργείο αυτό το περίφημο. Δεν το έχεις σκεφτεί.
1: Θέλει ενδοφακό. Mm. Και ο ενδοφακός, γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα, θα σου φέρουν τη μοιοπία, θα την κατεβάσουν, να μετά σου παρέσουν και ένα ενδοφακό μοιοπικό μέσα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεχνική που κάνουν. Τώρα, αν θα μεγαλώσω λίγο ακόμα και φτάσω εκεί γύρω στα 55, γύρω στα 60, που ξεκινάει και άλλη πάθηση των ματιών που δεν βλέπεις κοντά.
0: Α, θα πας να τα διορθώσεις όλα.
1: Όχι, θα πρέπει να βγάλεις ξανά τον ενδοφάκο. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν προχωρήσει και τα λέει. Πρέπει να ρωτήσω, πρέπει να μάθω. Είναι ένα καλό ρεπορτάζ για την περίπτωση.
0: Αν μας ακούει, ο οφθαλμίατρος μπορεί να καλέσει τώρα. Και με την ένδειξη, μόλις χώρισε το τηλέφωνο, πήρα για τα μάτια του Υποφάντη και να μας πει τι γίνεται. Στη λάθος παραλία όμως βρεθήκατε και οικογενειακώς, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε,
0: τη Μικρά Ασία.
1: Η φαμίλια, ναι. η μεγάλη ήταν στη Μικρά Ασία και στην Κέρκυρα, η άλλη πλευρά του επωνύμου.
0: Ναι.
1: Γενικότερα περάσανε θάλασσες να καταλήξουν όλοι μαζί,
0: ναι,
1: στον Πειραιά, στην Κοκκινιά, mm-hmm, έτσι. Μεγαλοαστή.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερες, οι τέσσερις ρίζες μου ήτανε προύχοντες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι στα μέρη τους, στη Μικρά Ασία ας πούμε, τους έβλεπε στην δεκαετία του 20 και είχαν μια κλαμουριά, μια ομορφιά, τα κορίτσια τα μεγάλα, οι αδελφάς της γιαγιάς μου στα καλύτερα σχολεία, είχαν μεγάλες εκτάσεις μήλους, κάνανε εξαγωγές σιταριού στη Γαλλία, είναι δυνατόν, ναι, ναι. Και έπεσε η μικρασιατική καταστροφή και μπήκαν σε ένα καράβι, τους κατακλέψαν, τους πήραν την περιουσία, γλιτώσαν από το λεπίδι, έπεφτε λεπίδι με τους Τούρκους. Δεν συναισθητίζονταν σε καμία παραλία.
0: Α, καλά κάνεις και το λες.
1: Όπως και οι Πόντιοι δεν συναισθητίζονταν σε καμία παραλία. Τους κόβαν τα κεφάλια.
0: Τους κόβαν τα κεφάλια και είναι γενοκτονία. Οι Πόντιοι είναι γενοκτονία. Έτσι να τα λέμε, να τα θυμίζουμε.
1: Δεν
0: υπήρξε συνωστισμός.
1: Ναι,
0: τα πράγματα είναι έτσι.
1: Και όπως γυρίσανε από εκεί, τους πέταξαν πάνω σε ένα βράχο και τους λένε θα γίνετε εργάτες. Και τους λένε θα γίνουμε. Ποιοι είναι οι εργάτες? Εμείς είχαμε εργάτες στη δουλειά μας. Ναι, εργάτες δεν μπορούμε να γίνουμε. Και επειδή ήταν και λίγο βενιζελικές οικογένειες, ήταν κατατρεγμένη μια ζωή. Αλλά τα καταφέρανε, δόξα τω Θεώ, και σε αυτό το βράχο στην Κοκκινιά, στην Νίκαια δηλαδή. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος που μεγάλωσα.
0: Βέβαια,
1: γιατί είχαν τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Απλά ήταν σε μια γειτονιά καινούργια, πιο φτωχική. Αλλά υπήρχε αυτή η ζήμωση σε αυτές τις γειτονιές, ξέρεις, όταν είχες τους Μικρασιάτες μεταξύ τους. Και ο ένας βοηθούσε τον άλλο για να επιβιώσουν μετά από την καταστροφή που τους βρήκε. Προσοχή, είχαν καταστροφή, είχαν μεγάλη μιζέρια, μεγάλη δυσκολία, μεγάλη δυστυχία τους είχε βρει. Από εκεί που είχαν τα πάντα να μην έχουν τίποτα. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον και έτσι τα καταφέρανε. Οργανωθήκαν σε ωραίες κοινότητες. Ο κάθε ένας με τα πιστεύω του. Διαφορετικές απόψεις, ιδεολογικές, πολιτικές, άλλες θεωρίες, αλλά όταν πηγαίναμε στην Ένωση Ποντίων, οι Πόντιοι ήταν όλοι μαζί. Mm. Όταν πηγαίναμε στους Μικρασιάτες ή στους Ρεγκιώτες, από την Κωνσταντινούπολη Ρεγκιώτες, ήταν όλοι μαζί. Δεν, καλά κάνεις και είσαι αυτό, εκείνο, τ' άλλο, δεξιός, αριστερός, κεντρός, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά ήταν όλοι μαζί.
0: Και καλοζωισμένοι και όταν ήρθαν εδώ. Δηλαδή προσπάθησαν, γιατί μου έλεγες ότι ιδιωτικά σχολεία αυτά, ό,τι καλύτερο για να διατηρήσουμε το στάτους.
1: Το καταλαβαίνεις τώρα, ιδιωτικά σχολεία. Και ήταν αυτό που μετέφεραν οι παππούδες, τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, έπρεπε να μεταφέρει ο μπαμπάς και η μαμά σε εμάς. Δηλαδή, εγώ με θυμάμαι με την αδελφή μου σε χοροδίες από μικρό. Αδελφή μου κιθάρες. σε αθλητισμό, έπρεπε να πάμε να είμαστε αθλητές. Τα σχολεία πρέπει να ήμασταν καλοί μαθητές, δεν πρέπει να είμαστε ταρχοποιητικά στοιχεία.
0: Εσύ ήσουν και αθλητής.
1: Ποδηλασία έκανα εγώ, προσπάθησα να σου βρω, αλλά έπρεπε να μπω πολύ βαθιά στο αρχείο. Πού με βρήκαν εδώ?
0: Εδώ είσαι τσουλαδά.
1: Δεξιά είναι η αδερφή μου. Έκτο δημοτικό Νικαίας, πήγαινε ο πατέρας μου εκεί, προσφυγικό σχολείο.
0: Τι πίστευες τότε για τον κόσμο? Γιατί όσο είμαστε μικροί και είμαστε στις γειτονιές μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους, τι πίστευες ότι υπάρχει εκεί έξω?
1: Εκεί έξω πάντα υπάρχει το άγνωστο. Τώρα όποιος δεν το πιστεύει,
0: ναι,
1: και πρέπει να το ανακαλύψεις.
0: Τι ανακάλυψες όταν μεγάλωσες? Να πούμε ότι είσαι...
1: Είδες τη δουλειά έκανα. Να σου πω τι έκανε ο πρόγονός μου από την Κέρκυρα. Στην Επανάσταση του 1821 τον βρίσκω ότι ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας. Οργάνωνε από την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, ξέρεις, ήταν ανεξάρτητο έδαφος. Δεν ήταν τουρκο ιστορία. Και μαζί με την ομάδα της οικογένειας Καποδίστρια μαζεύανε όπλα, χρήματα και βγάζαν και τις καλές ή τις κακές ειδήσεις. Το έκανε το δημοσιογράφο, ο πρόγονος.
0: Άρα υπήρχε...
1: Υπήρχε υπόβαθρο. Περίμενα να δω τι είχε κάνει και προσπαθώ και διαβάζω. Και είχαν...
0: Είστε ταινία του Σμαραγδί Ενωλής.
1: Αν το ψάξεις καλά-καλά, μπορείς να βρεις όλους τους προγόνους μου, ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν από άλλες πλευρές της θάλασσας, όχι στο χερσαίο ελλαδικό χώρο, και βρεθήκανε όλος τυχαίως όλοι αυτοί στον Πειραιά και να είμαστε εμείς τώρα.
0: Έτσι είναι οι ελληνικές οικογένειες. Είναι ιστορίες. Ιστορίες και ιστορία. Τι σημαίνει?
1: Εγώ δεν λέω ότι είμαι αρχαίος Έλληνας.
0: Όχι, μα δεν είπες. Όχι, γιατί
1: οι περισσότεροι λένε ότι εμείς είμαστε αρχαίοι Έλληνες. Καταγόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες.
0: Καλά,
1: εγώ δεν σου λέω αυτό. Εγώ έχω και Λατίνο μέσα. Έχω και Πόντιο,
0: τα
1: έχω και Ρώσο.
0: Όμως, δηλαδή σε ενδιαφέρει να βρεις τις ρίζες σου?
1: Δεν πρέπει.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει.
1: Δεν θα σου άρεσε.
0: Ίσως δεν έχω τόσο ένδοξο. Πώς το λένε?
1: Για ψάξει καλύτερα.
0: Τόσο ένδοξο. Αλλά μπορώ να φτιάξω μια ιστορία. Θα λέω ότι είμαι ξαδέρφη σου.
1: Κάτσε.
0: Τον
1: Έγκα πρέπει να είναι. Είναι από τη στερεά Ελλάδα, στερεοελλαδίτικο.
0: Κοίταξε, ο παπάς μου τώρα στη Ζάκυνθο γεννήθηκε. Υποθέτω ότι επειδή είναι δυσύλλαβο, μπορεί να ήταν από την απέναντι πλευρά, ναι, και κάποιος να πέρασε.
1: Να πέρασε.
0: Νομίζω οι πυρώτες έχουν δυσύλλαβα.
1: Σωστά.
0: Οπότε μέχρι εκεί ξέρω, δεν ξέρω κάτι άλλο. Αλλά τώρα μου βάλεις ιδέα, μήπως έχω και εγώ κάτι άλλο.
1: Ξέρω να δεις τι γίνεται. Και από την πλευρά της μαμάς, όχι μόνο του παπά, γιατί δεν κατάλαβα. Από εκεί δεν έχουμε ρίζες.
0: Ναι, έχουμε ρίζες, βέβαια. Εκεί έχει και ενδιαφέρουσες. Αλλά δεν είμαι εγώ η
1: συνέντευξη. Συγγνώμη, αλλάζουμε. Ναι, συγγνώμη.
0: Θα έρθω να σας πω τα δικά μου... Ναι, από την πλευρά της μαμάς μου έχει ενδιαφέρον ιστορία. Οπότε, μεγάλωσες με αυτές τις διηγήσεις. Γι' αυτό σε ρωτάω τι εντύπωση είχες για τον κόσμο. Γιατί, ξέρεις, όταν είμαστε παιδιά, είναι το πρωτογενές υλικό. Είσαι απροετοίμαστος για τον κόσμο και συνήθως η νεότητα, η φάση που βγαίνει στον κόσμο και πας να σπουδάσεις και είσαι από τους δημοσιογράφους που έχεις αρκετές σπουδές και έχεις και σε διαφορετικά πεδία. Γι' αυτό σου λέω τι πίστευες και τι κατάλαβες, τι σοκ έπαθες.
1: Κοίταξε, είναι σκληρή ζωή και θέλει μεγάλη πειθαρχία.
0: Ναι.
1: Εγώ εργάζομαι στην δημοσιογραφία και σπούδασα παράλληλα από τα 18 μου. Ήθελα να ανακαλύψω τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μας, που είναι, για όσους μας βλέπετε τώρα, εξαιρετική στο να ανακαλύψεις τον κόσμο. Βέβαια, τις περισσότερες φορές κινδυνεύεις. Πρέπει να έχεις πολύ σφιχτό στομάχι, να έχεις μια πειθαρχία με τα ωράρια του ύπνου, δεν κάνεις εκπτώσεις.
0: Εσύ τώρα, και ειδικά πρωί-πρωί.
1: Το πρωί είναι δύσκολο.
0: Τι ώρα ξυπνάς για να είσαι?
1: 4 η ώρα έχω ξυπνήσει.
0: 4 η ώρα, ναι.
1: 6 η ώρα λέμε την πρώτη καλημέρα στην πρωινή ζώνη μαζί με την Αλεξάνδρα και την αρχισυντακτριά μας Φιλιό Γιανακοπούλου. Και σε γενικές γραμμές θέλω να σου πω ότι αν δεν εφαρμόσεις σωστά τον ύπνο, δηλαδή αν δεν είσαι 10 στο κρεβάτι, δύσκολο. Βλέπεις λίγο τον Πιέρο, κλέβεις το βραδινό πρόγραμμα. Βλέπω εσένα που και που. Γιατί έχεις κάποιους καλεσμένους, ο οποίος, ναι, μεν το πρωί έχουμε το απόσπασμα. Αλλά θέλεις να δεις όλη τη συνέντευξη. Έχεις κάποιους πολύ ενδιαφέροντους καλεσμένους, τους οποίους, να σας πω τι μου κάνεις, μας τους δίνεις πρόλογο. Ποιοι θα είναι σήμερα το βράδυ? Ένα μην κάτσω να το δεις.
0: Θα ζητήσω να περνάει κρόλ που να λέει Νίκο πήγαινε για ύπνο.
1: Έχεις κάνει κάποιες φοβερές συνεντεύξεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κρατάς τους τηλεθεατές.
0: Παιδί μου, σταμάτα να λέμε για μένα. Ήρθες εδώ, δηλαδή αυτό είναι
1: το λογικό. Το στούντιο που κάνουμε συνεντεύξεις.
0: Πρέπει να ξεχάσεις ότι είσαι δημοσιογράφος τώρα.
1: Αλλάζουμε, τι είμαι.
0: Ωραία, είσαι στην άλλη, είπαμε, στην άλλη παραλία, μονίμως. Στην άλλη παραλία. Οπότε, έπαθες ένα σοκ, η ζωή είναι πιο σκληρή από ό,τι εγώ φανταζόμουν και μεγάλωσα με αγάπη στη γειτονιά μου και στην οικογένειά μου. Ήθελες να γίνεις δημοσιογράφος γιατί έκανες και άλλες σπουδές. Έκανες οικονομικά, έκανες marketing.
1: Ήθελα
0: νομίζω
1: δουλειά που να την ψάχνει.
0: Να την ψάχνει. Και οι σπουδές οι άλλες.
1: Οι σπουδές μας, ναι, ο κλάδος ο δικός μας έχει τρεις κατευθύνσεις. Δημοσιογραφία, το marketing που λες πάρα πολύ καλά, την ξέρεις τη δουλειά μας. Έτσι, ναι.
0: Και είσαι σύμβουλος επικοινωνίας.
1: Και σύμβουλος επικοινωνίας σε ορισμένες, ναι.
0: Και εταιρείες και
1: ναι,
0: σε πρόσωπα.
1: Και
0: κάνεις και το περίφημο media training, διάβασα.
1: Δεν ξέρεις όλα αυτά. Όλα τα ξέρεις.
0: Πρέπει να κάνω έρευνα για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Ακόμη και όταν τους ξέρω. Οπότε κάνεις όλα αυτά. Ήθελες να κάνεις δηλαδή αυτές τις δουλειές παράλληλα που είναι πολύ. Μοιάζουν. Έτσι.
1: Τώρα δεν προλαβαίνεις. Μπαίνεις λίγο πιο πίσω γιατί στο πρωινό λέμε. Έτσι. Mm-hmm. Το πρωινό είναι πιο δύσκολο.
0: Το πρωινό είναι δύσκολο.
1: Το πρωινό
0: είναι...
1: θέλει πειθαρχία. Θέλει, θα λέγαμε, σεβασμό στο χρόνο που σου δίνει η ζωή σου στο 24ωρο για να συνδυάσεις και την οικογένεια, mm-hmm, να μείνεις εκτός και να μπορείς να είσαι και ενημερωμένος. Ξέρεις, είναι. Το ξέρεις πολύ καλά. Είναι αρρώστια η δημοσιογραφία.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι αρρώστια.
1: Γιατί εσύ δεν ενημερώνεσαι φεύγοντας από εδώ, δεν ακούς ενημερωτικού σταθμού.
0: Έτσι ήμουνα και νομίζω ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους έτσι ήμασταν και στα σπίτια μας. Υπήρχε κάποια σχέση με τις εφημερίδες και με τις ειδήσεις μεγαλύτερη. Έχεις την οικογένειά σου, έχεις τα δύο σου παιδάκια.
1: Τρία
0: παιδάκια.
1: Τρία, έχω ένα και ένα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και έχεις μιλήσει και ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που πέρασες, γιατί εκεί που όλα πάνε καλά και εσύ έχεις βρει το δρόμο σου και η οικογένειά σου και αυτά, φανταστική φωτογραφία. Φανταστική φωτογραφία.
1: Πρόσεχε, όλες τις φωτογραφίες μέχρι τα 18 που βγήκε ο μεγάλος, ο οποίος είναι ο αριστερός εκεί. Mm. Ο αριστερός στη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι με πλάτη. Mm. Δεν είναι τα παιδιά στο πρόσωπο. Τώρα ο μεγάλος είναι 20. Τώρα βγαίνει το πρόσωπο.
0: Τώρα αποφασίζει ο ίδιος τι θα κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν έμαθες ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν χρειάζεται να το πούμε και να το ονομάσουμε και να το ονοματίσουμε και να πούμε τι συνέβη. Αλλά ήταν σοβαρό. Και είχες το θάρρος να βγεις και να το μοιραστείς.
1: Για να μην καταραίει ο κόσμος και στους
0: υπόλοιπους. Να μην καταραίει ο κόσμος, ναι.
1: Να μην καταραίει, γιατί όλα παλεύονται. Και, και εκεί αν υπάρχει σωστή στρατηγική από τους επιστήμονες. Όλα παλεύονται. Όλα.
0: Ήτανε το παιδάκι 3,5 ετών.
1: 3,5 ετών.
0: Ναι. Εκεί που λες είναι το πιο εύθραυστο πλάσμα στον κόσμο. Δεν θέλω να κρυώσει, δεν θέλω να ενοχληθεί από τίποτα.
1: Όλα παλεύονται. Να το ξέρουν οι γονείς που μας βλέπουν, ναι, ότι όλα γίνονται. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Η τεχνολογία που βοηθάει τους επιστήμονες και γενικότερα η έρευνα η οποία έχει γίνει έχει προχωρήσει και αυτή πάρα πολύ. Και σε γενικές γραμμές θέλω να σου πω ότι στις δύσκολες περιπτώσεις που τις ακούμε στο μυαλό μας για κάποιους μεγαλύτερους, κοίταξε να είναι μια δύσκολη περίπτωση υγείας για κάποιον μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Στα παιδιά είναι διαφορετικά. Στα παιδιά είναι
0: ήταν δύσκολη περίπτωση.
1: Δύσκολη.
0: Ήταν δύσκολη. Δηλαδή είχατε και φάσεις που δεν ήσασταν πολύ αισιόδοξοι, φαντάζομαι.
1: Ήταν δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι. Εντάξει, όλα πέρασαν. Και αφού έχουν περάσει όλα, είναι ακόμα καλύτερα τώρα.
1: Τις διπλούν και τις τριπλούν. Απλά να θεωρείς το θέμα ζωής. Δηλαδή η λέξη ζωή είναι

0: Ναι.
1: Και είσαι άνθρωπος χαρούμενος.
2: Γιατί να μην είσαι, πες μου, τι μας λείπει, κάτι σε αυτή τη ζωή.
1: Γκρινιάζουμε όλη την ώρα.
2: Γκρινιάζουμε, γιατί να γκρινιάζουμε όλη την ώρα. Δεν είναι βαρετό. Mm. Δεν είναι κουραστικό να γκρινιάζεις όλη την ώρα. Δηλαδή, το βλέπεις και στη δουλειά μας. Είναι ορισμένοι μέσα στη μύρλα, ρε παιδιά.
1: Όχι, περίμενε. Κάτσε. Το έχω μελετήσει.
2: Τι?
1: Πρέπει να σου πω ότι μετά από 20 πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, έχω καταλάβει. Όχι, νομίζω ότι είναι γνωστά. Δουλεύω από 20. Πω, κοντά 30 χρόνια.
2: Και εσύ.
1: Ναι,
2: εγώ τα έχω κλείσει.
1: Ναι. Κάτσε, γιατί έπαθα ένα σοκ τώρα. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι που γκρινιάζουν στη δική μας τη δουλειά και που γκρινιάζουν γενικώς, δεν το έχουν, Νίκο μου, γι' αυτό γκρινιάζουν. Για να κάνουν ότι ασχολούνται σοβαρά με κάτι. Γιατί διαφορετικά, όταν το έχει και είσαι ταλαντούχος, πας σφυρίζοντας τη δουλειά σου για να αντιμετωπίσει ότι είναι. Η μύρλα είναι. Κάτι πάει να πω. Είμαι πολύ καχύποπτη με τη μύρλα.
2: Δεν είναι πολύ βαρετό. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας, αυτή την έρμητη ζωή. Σε αυτόν τον κύκλο τον οποίο κάνουμε όλοι. Να γκρινιάζουμε. Ας βλέπουμε με αισιοδοξία την καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
2: Και ας προσπαθούμε για το καλύτερο για μας και τους γύρω μας. Και όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Ας βάζουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας. Ας βλέπουμε τη θετική άποψη. Γιατί υπάρχουν πολλές θετικές απόψεις ακόμα και στα δύσκολα.
1: Κριτική έχεις δεχτεί που σε ενόχλησε?
2: Έχω δεχτεί, με έχουν σφάξει, με έχουν ερμάξει, με έχουν ανασκολοποίησει, με έχουν κρεμάσει το Σύνταγμα.
1: Κριτική. Γιατί έχεις δεχτεί και το άλλο. Έχεις δεχτεί και το διαδικτυακό bullying.
2: Αυτό το
1: διαδικτυακό. Δεν ήταν μόνο bullying.
2: Κριτική από ανθρώπους που ξέρουν ή γνωρίζουν δεν έχω δεχτεί, όσο και να σου φαίνεται απίστευτο, αρνητική. Αλλά εγώ για να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά έχω κάνει το εξής. Πήγαινα σε μεγάλους δασκάλους, παλιούς δημοσιογράφους, τεχνικούς, σκηνοθέτες, φωτιστές, διευθυντές φωτογραφίας, γιατί η δουλειά μας είναι η τηλεόραση, οπερατέρ. Έραβα το στόμα μου και έβλεπα τι κάνανε. Και σε παλιούς δημοσιογράφους, καλούς, είτε γραφιάδες, είτε τηλεορασάδες, είτε ραδιοφωνατζίδες, πάλι έραβα το στόμα και άκουγα τι λέγανε, πώς γράφανε και πώς τοποθετούσαν το ρεπορτάζ του. Όταν μαζεύεις σαν σφουγγάρι τις πληροφορίες, κάποια στιγμή λες, τώρα μπορώ να μιλήσω, τώρα αρχίζω να αποκτώ και εμπειρία, γιατί σε αυτή τη δουλειά την έρμη την οποία έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε συναντήσει καταστάσεις και γεγονότα, τα οποία πάνω απ' όλα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, από την άλλη δε σε βάζουν να σκέφτεσαι ότι, κοίταξε να δεις, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να τη βγάλεις, πρέπει να τη μεταδώσεις, πρέπει να τη μεταφέρεις. Κοίταξε εδώ, ξέρεις που είμαστε.
1: Εδώ είσαι στις φωτιές ρεπόρτερ, να το πούμε αυτό. Και είσαι και μπαν το καπνισμένο.
3: Και πραγματικά αυτό το οποίο ζούμε.
2: Κοίτα εδώ. Ο περατέρ μου δίπλα που μου λέει. Του λέω θα μπούμε σε ένα τούνελ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Είναι ο Νίκος ο Μπασίσογλου. Οδηγό στο αυτοκίνητο. Και είμαστε σε ένα τούνελ που το λέω να μπούμε. Δεν βλέπαμε τίποτα. Τίποτα. Κοίτα εδώ. Αυτή είναι η Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος. Να ξέρετε ότι εμείς... Της μάνδρας, το βλέπεις που βρισκόμαστε.
1: Φοβάσαι. Εσύ φοβόσουν.
2: Φοβόμουν.
1: Είναι ότι επειδή κάνεις γιατί... τη δουλειά, έχεις ξεχάσει το φόβο.
2: Όχι. Φοβόμουν για τον Νίκο, που του λέω πάμε και μου λέει ναι πάμε. Πάμε να μπούμε σε ένα τούνελ που δεν βλέπαμε στο μισό μέτρο.
1: Δεν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο να κάνεις.
2: Θέλεις να σου πω ότι τα πιο επικίνδυνα είναι αυτά εδώ, αυτές οι καταστάσεις εδώ, σε εμπόλεμες ζώνες. Όλο και κάπου θα έχεις το μυαλό σου να προστατευθείς.
1: Και είναι και πιο ελεγχόμενα γιατί συνήθως σε πάνε κάπου, έτσι δεν είναι?
2: Συνήθως σε πάνε και συνήθως έχεις το φόβο του πολέμου. Μέχρι εδώ είναι τα ωριά μου.
1: Αποκαλύπτουμε μυστικά.
2: Τι?
1: Που δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε γιατί...
2: Ναι, είναι η δουλειά μου. Εντάξει, αλλά εντάξει. Συνήθως όμως, πρόσεχε, όχι ότι δεν μπορεί να ξεφύγεις και εκεί και να κάνεις το λάθος. Εδώ μου είπε πάμε. Του λέω πάμε και μου λέει στον αέρα πάμε και μπαίνουμε σε ένα τούνελ που δεν έβλεπες τίποτα. Και σου άκου ένα άλλο δύσκολο που μου έχει τύχει.
1: Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, σκέφτεσαι τι
2: τίποτα,
1: θα σκέφτομαι, πάω...
2: βγαίνει το live view, εγώ αυτό σκεφτόμουν.
1: Τι μου, τι μου έχουν ζητήσει στο κανάλι, όχι πρόσεξε να δεις.
2: Ναι, τι μου ζητήσαν,
1: για να σένα, για σένα τι ήτανε που εκείνη τη στιγμή σε έκανε να συνεχίσεις. Να πάω την είδηση, την εικόνα, να ενημερώσω. Όχι. Ποια είναι η εσωτερική, ποιο είναι το καθήκον εκείνη
2: εκεί
1: την
2: θέλω
1: ώρα.
2: Να φτάσω στην είδηση, θέλω να φτάσω να δείξω την εικόνα στο σταθμό.
1: Να.
2: Μια φορά το έχω κάνει και ήμουνα σε άδεια, γυρνούσα, σκάει το γεγονός μπροστά μας και είχα τα παιδιά πίσω. Και λέω, πού πάω με τα παιδιά
1: μου. Με δύο παιδάκια.
2: Ναι, λέω, γιατί είμαστε μες στη φωτιά. Και εγώ έβγαινα και έδινα περιγραφή. Να. Το καταλαβαίνεις τώρα γιατί... Αλλά δεν είναι αυτά τα δύσκολα. Τα δύσκολα μπορούν να σου συμβούν όπως το 2000.

0: 8 εκείνη τη Δευτέρα που ήταν η Αθήνα ανοχήρωτη πόλη με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στο πλοπολείο, όπου έχω διώξει τον οπερατέρ και τον βοηθό. Λέω, δεν θα βγάλετε την κάμερα, γιατί θα είστε ζωντανοί στόχοι, θα είστε ζωντανοί νεκροί. Και όπως περιγράφω στο πλοπολείο που έχουν σπάσει και το έχουν ημιλελατήσει στην Ομόνια, ξαφνικά έρχεται μια ομάδα πίσω μου αγνώστων, αναρχικών, περνάει από πάνω μου. Εγώ μετέδιδα εικόνα με το κινητό. Ένα σταματάει, με βλέπει για το θράσος που είχα να μεταδίδω εικόνα με το κινητό και δεν με πείραξαν, σηκώθηκαν και φύγανε. Άλλες φάσεις, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή, κάνα τρίωρο, τετράωρο. Ναι. 30 χρόνια είναι αυτά. Έχω κάποιες εμπειρίες. Δεν είναι. Έχω κάποιες εμπειρίες. Ναι. Να αρχίσω να σου λέω γεγονότα. Ήθελα να πω ένα γεγονός που μου τύχε στον πόλεμο στην Πολωνία-Ουκρανία. Έχω κατέβει στα πολωνικά σύνορα, είναι το πρώτο βράδυ του πολέμου, το δεύτερο βράδυ του πολέμου. Και έχει ξεκινήσει το μεγάλο κύμα της προσφυγιάς. Μείον 17 βαθμούς. Η αίσθηση μείον 24, ζορίζονταν και οι ίδιοι Ουκρανοί που έρχονταν. Mm. Και ξαφνικά έρχεται μια μάνα με τα δύο πιτσιρίκια της. Και όπως είμαι, έχω βγάλει τις βραδινές μεταδόσεις γύρω στη μία, τα μεσάνη, κρύο, να μην αντέχουμε. Μου αφήνει τα παιδιά.
1: Oh, σοβαρά μιλάς.
0: Και μου λέει, φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Μου λέει κάτι σπαστά αγγλικά. Ναι. Μου λέει, φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Μου τα κρατάς. Και μου αφήνει δύο παιδιά. Υπάρχει μια φωτογραφία που έχω βάλει με τα πιτσιρίκια στο Facebook.
1: Και είσαι με δύο άγνωστα παιδάκια.
0: Και με δύο άγνωστα παιδάκια. Προσπαθώ να τους βρω φαγητό, να τα ζεστάνω. Κάτι κουβέρτες που βρήκα, τα έριξα από πάνω τους. Η μανούλα τους έκανε να έρθει περίπου στις 2 ώρες για να βρει τους δικούς της και να πάρω τα παιδιά. Δύσκολες καταστάσεις.
1: Πολύ.
0: Ή την ώρα που είμαστε στο προσφυγικό καταβλισμό και μιλάω με μια γυναίκα, έχει το μωρό στην αγκαλιά της, Βανέσα, το θυμάμαι, λες και είναι τώρα. Αυτή θα πήγαινε να βρει κάποιους συγγενείς σε κάποιο ασιατικό μέρος. Και την ώρα που μιλάμε, έχει το γιο της στην αγκαλιά, ξέρεις, τα παιδάκια αυτά που τα φασκιώνουν να μην κρυώνουν, χτυπάει το τηλέφωνο της και προσπαθώ να καταλάβω γιατί βάζει τα κλάματα, τι έχει γίνει. Ήταν η διευθύντρια σε ένα μεγάλο όμιλο και ο άντρας της στον ίδιο όμιλο μεταλλουργίας, είχε μείνει πίσω να προστατεύσει το εργοστάσιο και είχε πέσει βόμβα και σκοτωθεί και της ανακοινώνει το θάνατο τον άντρα της εκείνη την ώρα. Την ώρα που κάναμε τη συνέντευξη. Και την ώρα που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει, ο περατέρ μου έχει βάλει τα κλάματα πίσω, γιατί μας περιγράφει την ιστορία, μιλούσε εξαιρετικά αγγλικά, και έχει βάλει τα κλάματα πίσω και δεν βλέπει, βουρκώνει, αρχίζει να χάνει. Να χάνει τα νέτα της μηχανή. Έκλαιγε ο περατέρ, δεν έβλεπε.
1: Αισθάνεσαι ποτέ ότι αυτό που είναι ο πραγματικός πόλεμος, οι πραγματικά ακραίες καταστάσεις, με την επικαιρότητα, με το να μεταδίδεται καθημερινά τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τι συμβαίνει στο Ιράν, αυτό χάνεται. Η ουσία χάνεται. Το συνέστημα του τι πάει να πει πόλεμος, τι πάει να πει ορφάνια, τι πάει να πει πείνα. Φτάνουμε στο σημείο να απονευρωθούμε, ναι, και να λέμε άλλος ένας βομβαρδισμός. Δεν
0: τι έγινε, ναι, τι έγινε. Και από κάτω έχουν σκοτωθεί πόσα παιδιά, ναι, έχουν βρεθεί σε ρήπια.
1: Είναι, με τη Γάζα πια ξέρεις, δηλαδή από ένα σημείο και μετά νομίζω.
0: Αποκτηνωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως έτσι, δεν θα πρέπει να είναι έτσι.
1: Έχουμε όμως χώρο για αυτό, για το συνέστημα από το ρεπορτάζ. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να το έχουμε περισσότερο?
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε. Αυτοί που μεταδίδουν τις ειδήσεις είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Ναι. Μας έμεινε λίγος χρόνος. Κάτσε, γιατί εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δούμε μια φωτογραφία, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα ρεπορτάζ της ζωής σου. Τι γίνεται εδώ, ο Πρωθυπουργός έχει ένα υφάκι πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Του έχει κάνει πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω πίσω είναι ο Γρηγόρης Αναότογλου. Έτσι. Παρουσιάζουμε τα βραβεία. Εδώ είναι αντιπολίτευση, θέλω να σου πω. Mm-hmm. Είναι επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Πιο μαύρα μαλλιά ο Πρωθυπουργός.
0: Να τα βλέπεις στα βραβεία επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Και του λέω, προσέξτε κύριε Μητσοτάκη, γιατί όταν θα έρθετε στα πράγματα, φαινόταν ότι θα έρθετε στα πράγματα.
1: Φαίνεται και από το ύφος του.
0: Φαίνεται και από το ύφος. Μην κάνετε τα ίδια που κάνουν οι προηγούμενοι. Και γελάει και του λέει και ένα χωρατό εδώ. Του, τι κάνει.
1: Είσαι πάντως τέτοιος τύπος που αν είναι κάτι να το πεις, θα δείξεις με το δάχτυλο, θα το πεις δημόσια να το ακούσουν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άλλης έντασης.
0: Δηλαδή.
1: Είσαι ένας έντονος άνθρωπος.
0: Γιατί να μην
1: ένας πολύ επικοινωνιακός. Δεν υπάρχει γιατί. Σε περιγράφω.
0: Έχουμε γεννηθεί σε μία από τις πολύ όμορφες χώρες του κόσμου. Mm. Μιλάμε μία από τις πιο αρχαίες γλώσσες του κόσμου, τα ελληνικά και την εξέλιξή του στα νέα ελληνικά. Είμαστε μεσογειακός λαός. Mm. Έχουμε απογόνους που χρησιμοποιούσαν την ίδια γλώσσα που ήταν ο Αριστοφάνης και πιο νεότεροι, όπως και οι ηθοποιοί, πολύ γλυκύτατοι στο κοινό, Θανάσης Βέγκος, Κώστας Φουτσάς, Κωνσταντάρας και όλοι οι υπόλοιποι που περάσανε και ήταν ευφυείς, χιουμορίστες και άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν καλά τα ελληνικά τους ακόμα και στο χρησιμοποιούν. Γιατί μην τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς η νέα γενιά?
1: Τελευταία ερώτηση. Γιατί πέρασε σαν νερά και ο χρόνος, χρειάζεται θεατρικότητα η εκπομπή?
0: Ναι. Ναι. Η δημοσιογραφία χρειάζεται θεατρικότητα. Φρέντι Γερμανός δεν είχε θεατρικότητα?
1: Μία δική του.
0: Μία δική του. Μία δική του σχολή.
1: Ναι, έτσι λίγο βρετανική θα έλεγα.
0: Λίγο βρετανική και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Ναι. Και μη σου πιάσω νεότερους δημοσιογράφους που είναι εν ζωή. Ναι. Γενικότερα.
1: Έλα, πες μου ποιον απολαμβάνεις πιο πολύ να βλέπεις τώρα για
0: από
1: να
0: συναδέλφου.
1: Ναι.
0: Θα αδικήσουμε κάποιον.
1: Δεν πειράζει, θα αδικήσουμε. Ποιον βλέπεις τώρα, ποιον είδες τώρα τελευταία και είπες «Α, ωραία τα κάνει ο συνάδελφος».
0: Ωραίες συνεντεύσεις κάνει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Να μου αρέσει αρκετά και γενικότερα τον παρακολουθώ. Μου άρεσε ο Θοδωρής Ζωσόπουλος όταν ήταν στο κομμάτι δικό μου. Τώρα να σου πω, ήταν και δασκαλή μου τώρα. Τους είχαμε στη σχολή και μας μαθαίνανε. Μου άρεσε ο Τέρες Κουίκ μέχρι να φύγει να πάει να ασχοληθεί με την πολιτική. Ναι. Σε γενικές γραμμές έχουμε καλούς δημοσιογράφους. Ο Άλεξης Παπαχελάς. Έχουμε καλούς δημοσιογράφους. Mm-hmm. Βέβαια, να μην μεταπηδούν στην πολιτική και τους χάνουμε από το βασικό κομμάτι.
1: Γιατί... Αυτό είναι άλλη μια εκπομπή. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πραγματικά πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα και ό,τι να σου ευχηθώ, ό,τι καλύτερο.
0: Να μας έρχεσαι.
1: Θα σας έρχομαι. Έχω ραδιόφωνο το πρωί, αλλά θα σας έρχομαι. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλες διηγήσεις εδώ. Δεν ξέρω αν θα είναι πολεμικές. Δεν αποκλείεται.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Κολιόστραγγιστό 5%. Κολιόστραγγιστό 2%. Κολιόστραγγιστό High Protein. Κολιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολιόστραγγιστό 0%. Κολιός. Γεύσου την κάθε στιγμή. Χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
11: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε.
15: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
16: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα playoffs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Μαζί μας είναι μια αγαπημένη ηθοποιός που την έχουμε αγαπήσει από το θέατρο και από την τηλεόραση πολύ. Και όσο κάθε φορά που έρχεται εδώ και διαβάζω για την ζωή της, έχω την εντύπωση θα μπορούσε η ζωή της να είναι ένα πολύ ωραίο σύριαλ. Νεκταρία Γιαννουδάκη είναι εδώ. Θα μπορούσε, έτσι. Είναι όλο εικόνες.
19: Έχει πολλή εικόνα.
18: Οι διηγήσεις.
19: Ναι.
18: Ωραία πράγματα. Έγιναν ωραία πράγματα και δραματικά.
19: Έγιναν ωραία πράγματα, ναι. Έγιναν δύσκολα πράγματα. Αυτό είναι η ζωή.
18: Δραματικά.
19: Πολύ.
18: Στην δική σας τη ζωή ή στη ζωή γενικώς στην οικογένεια. Γιατί και στην οικογένεια είχατε θέματα.
19: Και στη δικιά μου τη ζωή.
18: Ναι.
19: Αλλά δεν είναι της παρούσης.
18: Όχι, δεν θα τα συζητήσουμε, ναι. Απλώς ναι. Για τη δραματικότητα εγώ ενδιαφέρομαι.
19: Νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ χαμογελαστοί είναι και οι άνθρωποι που έχουν δυσκολευτεί στη ζωή τους περισσότερο. Ναι. Επειδή δεν το αφήσεις να σε καταβάλει και βγεις μέσα από αυτό, έχεις πολύ πιο έντονη την αίσθηση της ευγνωμοσύνης και είσαι λίγο η χαρά της ζωής.
18: Ναι. Υπάρχουν πάντως και άνθρωποι που δεν θέλουν να τα αντιμετωπίσουν με χαμόγελα. Με χαμόγελο δηλαδή. Παθαίνουν δυσκολίες που παθαίνουμε όλοι και τα δυσάρεστα και αυτά. Και μετά τους αρέσει αυτό.
19: Ναι.
18: Δεν θέλουν να αναπτύξουν μηχανισμό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το να αναπτύξει μηχανισμό είναι και μια βαθύτερη ευγένεια.
19: Το καταλαβαίνω αυτό και για να πω την αλήθεια, και αν θέλω να είμαι δίκαιη, υπήρξα για χρόνια θυμωμένη.
18: Ναι.
19: Ναι. Αλλά το να μπορέσει να κάνεις μια άλλου τύπου διαχείριση και να το δεις αλλιώς, προϋποθέτει να κάνεις και μια δουλειά με τον εαυτό σου.
18: Αυτή η δουλειά με τον εαυτό με έχει τρελάνει. Τελειώνει ποτέ αυτή η δουλειά με τον εαυτό?
19: Όχι, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
18: Ναι, ανοίγουμε δουλειές επίσης με τον εαυτό.
19: Συνεχώς.
18: Ναι.
19: Δηλαδή κλείνεις κάτι, παπ, ανοίγει κάτι άλλο.
18: Ναι.
19: Δεν υπάρχει τέλος, όπως με την έννοια ότι συνεχώς ξανάρχονται τα θέματα σου μπροστά σου, αλλά πια εσύ έχεις μια άλλη διαχείριση και μια άλλη αντιμετώπιση ή το λες, να το, αυτό είναι αυτό.
18: Α, δηλαδή αναγνωρίζει κανείς, επειδή επαναλαμβάνονται τα...
19: Είναι μοτίβα και επαναλαμβάνονται. Δεν είναι τυχαίο που οι δυσκολίες μας στη ζωή και αυτά που μας έρχονται και οι άνθρωποι που συναντάμε είναι ξανά και ξανά μαθήματα παρόμοιου τύπου.
18: Επαναλήψεις που συμβαίνουν για λόγους μεταφυσικούς ή που εμείς που επαναλαμβάνουμε το σενάριό μας, γιατί σε αυτό το σύριαλ παίζουμε, με αυτά τα ρούχα και με αυτή την πλοκή.
19: Ναι.
18: Ναι.
19: Λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
18: Α, και τα δύο.
19: Έχω και ένα κομμάτι που πιστεύει και σε αυτό. Και ότι
18: στο μεταφυσικό.
19: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, με έναν τρόπο. Φταίει και το ζώδιό μου, τι να κάνω.
18: Α, ωραία, να πούμε ζώδια.
19: Να πούμε ζώδια.
18: Ξέρετε από ζώδια. Να πούμε,
19: λίγα
18: να πούμε,
19: πράγματα. Να... Όχι όσο άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι σου κάνουν το χάρτη και σου
18: νομίζω
19: κάνουν
18: ότι
19: απόλυτη.
18: Ο Χαϊκάλης πρέπει να είναι η κορυφή αστρολογική αυτή τη στιγμή.
19: Ο Κοσμάς Ζαχάροφ.
18: Αλήθεια. Υπάρχουν τέτοια.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Εν τω μεταξύ, όλοι σνομπάρουν και λέμε, έλα εντάξει, τώρα δεν τα πιστεύω αυτά.
19: Και αν ανοίξει. Για πε και τι λέει για μένα.
18: Και αν ανοίξει. Ποιο είναι αυτό το ζώδιο λοιπόν που έχει αυτό το.
19: Ψάρι, ψάρι. Ηχθείς.
18: Α, πάρα
19: τελευταίες
18: πολύ
19: μέρες.
18: Πολύ ωραία. Οπότε είπαμε και αυτά τα βασικά για να σπάσει ο πάγος.
19: Έτσι.
18: Τι γίνεται με το σύριαλ?
19: Με το σύριαλ αυτή η Μαρούλα η Ασλάνογλου, η πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, αλλά και με έναν τρόπο η μαμά που κάπως ευνοχίζει το γιο της. Κακά τα ψέματα.
18: Ναι.
19: Δεν έχει περάσει βέβαια και λίγα και έχει κάθε δικαίωμα να αντιπαθεί αυτή την οικογένεια, να μην αντέχει τον Grand Hotel. Πιστεύω έτσι ενστικτοδός ότι υπάρχει περίπτωση να δει και καλές μέρες. Πόσο να κλάψει πια, πόση πλεκτάνη να κάνει, δεν ξέρω.
18: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι αυτές τις καλύτερες
19: μέρες. Ίσως να πρέπει να ευτυχήσει, ίσως να, ή αμή τι άλλο να χαμογελάσει και αμή τι άλλο να νιώσει λίγο ελπίδα.
18: Mm-hmm. Όταν υπάρχει μία εξέλιξη στη σειρά που δεν σας αρέσει, σας είναι δύσκολο, είναι πιο βαρύ να παίξετε αυτή την εξέλιξη που δεν σας αρέσει?
19: Είναι λίγο πιο δύσκολο.
18: Ναι.
19: Είναι λίγο πιο δύσκολο.
18: Αλλά αν ανοίξετε το σενάριο και πάνε καλά τα πράγματα...
19: Εκεί. Θα πω κάτι. Κάποιες φορές και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση λέμε, α, καλά, αυτό είναι πάνω μου ή αυτό το γουστάρω, θα σκίσω, θα τα πω καλά.
18: Ναι.
19: Δημιουργείς λοιπόν τόσες προσδοκίες που καμιά φορά τα κάνεις και χάλια. Ενώ όταν είσαι opt-in αυτό, είσαι σε άγνωστο πεδίο, δεν το ξέρω ή δεν πολύ συμφωνώ ή αντιπαθώ το χαρακτήρα μου και το μηδενίζεις και το παίρνεις αλλιώς με μία ηρεμία, με μία ψυχραιμία και χωρίς προσδοκία, αμή τι άλλο να μην γίνω ρεζίλη, εκεί κάποιες φορές πάνε και τα πράγματα καλύτερα.
18: Νομίζω γενικά όταν νομίζουμε ότι το έχουμε είναι η μεγαλύτερη καταστροφή.
19: Η μεγαλύτερη παγίδα. Η μεγαλύτερη παγίδα.
18: Μ' αρέσει το κομμάτι της αντιπάθειας, γιατί τώρα λέγαμε ποιοι χαρακτήρες στο θέατρο και στην τηλεόραση μπορεί να είναι αντιπαθητικοί. Ποιους χαρακτήρες στη ζωή δεν μπορείτε με τίποτα? Αντιπαθείτε. Τι αντιπαθείτε στη ζωή?
19: Την έπαρση.
18: Ναι.
19: Τον ναρκισισμό και τους ανθρώπους που προκαλούν πλεκτάνη και έτσι...
18: Γιατί υπάρχει αυτό?
19: Ένα Βυζάντιο.
18: Γιατί?
19: Χωρίς λόγο.
18: Λόγο, μήπως βαριούνται.
19: Και αυτό και θεωρώ ότι έχουν δικά τους άλλη τα θέματα που δεν θέλουν και να τολμήσουν να καταπιαστούν με αυτά. Οπότε ασχολούνται με τις ζωές των άλλων.
18: Ναι. Πολύ πιθανόν. Υπάρχει αντιμετώπιση.
19: Αντιμετώπιση, ναι, με τα θέματά μας.
18: Δηλαδή, όχι, με τέτοιους τύπους. Να βοηθήσουμε κάποιον τώρα που μας βλέπει και μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση στο γραφείο, στις σχέσεις, δεν ξέρω πού. Που να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέχεια δημιουργεί εκεί που είμαστε ωραία και καλά το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει. Τώρα, τελευταία έχω δει ότι αν είσαι τελείως μέσα, τελείως έξω από το. Δηλαδή, όσο μπορείς να ασκήσεις ψυχραιμία, φοβερή καταπίεση έτσι, για τον άνθρωπο.
19: Φυσικά.
18: Και να λες δεν θα εμπλακώ, δεν θα εμπλακώ, δεν θα εμπλακώ.
19: Ναι, να μην του δώσει τη δύναμή σου. Ναι. Να μην, αν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι εσύ ψαρώνεις και τους, ναι, δώσει τη δύναμή.
18: Περισσότερο δράμα. Σου,
19: ναι, τελειώνει το πράγμα. Είναι,
18: σκέφτηκα
19: είναι,
18: πόσο καταπιέζομαι.
19: Είναι ανυπόφορο.
18: Ναι, και με έπιασε η ψυχή μου. Πόσο καταπιέζομαι για να κάνω ότι δεν με ενδιαφέρει.
19: Ναι, είναι και αυτό ένα ξόδεμα ενέργειας. Είναι
18: σημαντικό. Τρομερά, τρομερά. Να κάνει κάποιο τον αδιάφορο ή την αδιάφορη. Δεν είναι αδιάφορα τα πράγματα βέβαια στο θέατρο. Γιατί εκεί. Μισ Τζούλια.
19: Δεσποινής Τζούλια.
18: Ναι, συγγνώμη, λέω το ξένο τίτλο, μου είχε διορθώσει και ο Τσοντέκης.
19: Όχι, και Δεσποινής Τζούλη και τα λοιπά.
18: Ναι, που είχε έρθει εδώ, είναι λάθος. Είναι Δεσποινής Τζούλια, λοιπόν, πολύ γνωστό.
19: Αύγουστο Στρίντμπεργκ, ναι, αυτού του σπουδαίου, ναι, Σουηδού συγγραφέα. Στο θέατρο Χώρος. Σε σκηνοθεσία του αγαπημένου Γιάννη Τσορτέκη. Mm-hmm. Έχουμε ξανά υπάρξει άλλη μια φορά συνάδελφοι στο Εθνικό Θέατρο. Και είχα πει πόσο θέλω να ξαναδουλέψω με τον Γιάννη. Και
18: τι καλό έχει, τι κάνει καλά.
19: Είναι ντόμπρος, είναι καλόψυχος, αγαπάει τους ανθρώπους και αγαπάει τη δουλειά μας.
18: Ναι.
19: Αυτό.
18: Φαίνεται ψυχούλα.
19: Ναι, είναι.
18: Ναι, φαίνεται γλυκός άνθρωπος.
19: Στο Εθνικό Θέατρο στεκόταν στις κουίντες και παρακολουθούσε τις σκηνές μας και όταν εκείνος δεν έπεσε και μας λέει «Αυτό σήμερα απόψε πήγε πάρα πολύ καλά, να δούμε αύριο και το άλλο». Πάρα πολύ φροντιστικός, πάρα πολύ φροντιστικός.
18: Ναι. Είναι οι άνθρωποι στις μέρες μας φροντιστικοί. Νομίζω ότι παλιό είναι.
19: Ευτυχώς ακόμα υπάρχει. Συμβαίνει κάτι. Ναι, ναι. Και πολύ αυτό ωραία. Μας δίνει λίγη ελπίδα.
18: Η Νεκταρία τι τύπος είναι? με κοίταξε λίγο παγωμένα.
19: Η Νεκταρία νομίζω ότι είναι μαμά από ηλικία 10 ετών. Αυτό.
18: Όπου υπάρχουν πολύ ωραίες διηγήσεις και εικόνες 11 χρονών στο μαγαζί του μπαμπά.
19: Ναι.
18: Στα Χανιά.
19: Ναι, ναι, στα Χανιά.
18: Όπου εκεί τι γινόταν?
19: Ο παπάς μου είχε εμπορογραφείο, εγώ παρατηρούσα τους πελάτες και παρακολουθούσα τη ζωή από το τζάμι.
18: Σαν σύριαλ.
19: Σαν σύριαλ, ναι. Σαν σύριαλ.
18: Ναι.
19: Αυτό. Και έφτιαχνα πάρα πολλά φανταστικά πράγματα και φανταστικές καταστάσεις, γιατί εκεί έπρεπε να περνάω πάρα πολλές ώρες. Ήμουν, ας πούμε, 4 χρονών και θυμάμαι να λέω, έβλεπα τα αδέρφια μου που έβλεπα και έλεγα «Παπά, πάω αγγλικά». Εγώ δεν ήξερα τότε τι είναι τα αγγλικά, μιλάμε για τόσο μωρό. Και έπαιρνα και εγώ ένα τσαντάκι και έλεγα «Μπαμπά, πάω αγγλικά». Πήγαινα μέχρι 10 βήματα και επέστρεφα και νόμιζα ότι αυτό είναι τα αγγλικά.
18: Τι ωραία. Κατά κάποιο τρόπο είναι. Ωραία. Και φαντάζομαι και σκηνές τώρα που ένα παιδάκι μπορεί να κυκλοφορήσει πιο ελεύθερα εκεί από ό,τι μπορεί. Δεν ξέρω. Κάνω, ναι, υποθέσεις.
19: Ήταν πολύ αυστηροί γονείς μου. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω.
18: Γιατί αυστηροί, τι κάνανε?
19: Φοβόντουσαν να μην συμβεί κάτι στο παιδί τους, μην γίνει κάτι στο παιδί τους. Το κορίτσι.
18: Υπερπροστατευτική με το κορίτσι.
19: Υπερπροστατευτική. Γενικότερα αυστηροί, αλλά υπερπροστατευτική και καχύποπτη με το κορίτσι τους.
18: Καχύποπτη. Ναι. Πω, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
19: Ναι, είναι.
18: Ναι. Μήπως ήταν καχύποπτη, απλώς θέλαν να σκεφτούν τη μεγαλύτερη καταστροφή για να σώσουν την κατάσταση.
19: Αυτό και ήταν η αγωνία, επειδή εγώ 18 χρονών έφυγα στην Αθήνα για σπουδές. Ό,τι έπεφτε στην αντίληψή τους στις ειδήσεις, κάποια φοιτήτρια, κάτι, νομίζω το έκανα
18: ότι
19: εγώ.
18: Είναι αυτό.
19: Έλα, γεια σου, ξέρω τι κάνει.
18: Α, το τέτοια σιγουριά.
19: Ναι. Υπήρχε μια βεβαιότητα.
18: Ναι.
19: Υπήρχε μια
18: Οπότε
19: βεβαιότητα.
18: Ήταν λογικό το παιδί να γίνει ηθοποιός. Συγγνώμη.
19: Υπήρχε μια αγωνία αυτό.
18: Ναι. Καλή σχέση με τους γονείς ή αυτοκούρασε?
19: Καλή σχέση και λίγο σχέση αγάπης, αλλά και λίγο φόβος. Και ένα άγχος να τους αποδείξω, και αυτό ήταν μια ταλαιπωρία για μένα, ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ότι είναι εντάξει το παιδί τους.
18: Ναι.
19: Ναι.
18: Εντάξει, βέβαια δικαιολογείται.
19: Ναι.
18: Ναι, με την
19: μια αγωνία να τους καθησυχάσω. Αυτό.
18: Ναι. Αυτό είναι σύνδρομο, έτσι δεν είναι?
19: Ναι, και το σύνδρομο του καλού παιδιού είναι πολύ μεγάλη παγίδα.
18: Γιατί?
19: Και προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτόν που το έχει.
18: Ναι.
19: Ναι, γιατί δεν βάζεις όρια προκειμένου να είσαι καλός.
18: Ναι.
19: Και τα όρια είναι μεγάλο πράγμα.
18: Ακούγεται να υπήρξε εκεί μια δυσκολία.
19: Ναι.
18: Μικρότερη από τρία αδέλφια.
19: Μικρότερη από τρία αδέλφια.
18: Με 11 χρόνια διαφορά από τον αδελφό και είναι δύο αγόρια.
19: Είναι δύο αγόρια. Έχω χάσει τον ένα μου αδελφό.
18: Ναι. Δύσκολο, έτσι.
19: Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Mm. Ζορίζουν αυτά τα πράγματα όταν συμβαίνουν.
18: Mm-hmm. Ωραία, πάμε σε κάτι ευχάριστο. Ναι. Να το αλλάξουμε το...
19: Ναι.
18: Πολύ ευχάριστο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
19: Πολύ ευχάριστο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω μια υπέροχη κόρη, mm-hmm. που είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω αυτή την κόρη.
18: Καχυποψία με την κόρη έχουμε.
19: Όλα σκάνε.
18: Όλα
19: σκάνε. Ό,τι σου ήρθε, πας να το κάνεις. Αλλά εκεί θέλει αντίσταση.
18: Αυτό ξέρουμε.
19: Αυτό ξέρεις, αυτό εμπιστεύεσαι, που λέει και η διαφήμιση.
18: Ναι.
19: Θέλει αντίσταση, θέλει να σταματάς και να προσέχεις τη χαζομάρα που πας να κάνεις. Όσο όμως και αν προσπαθήσεις, τα λάθη δεν τα γλιτώνεις. Απλώς ας κάνεις τουλάχιστον διαφορετικά λάθη, μην κοπιάρεις τους προηγούμενους.
18: Έχει αλλάξει ο κόσμος.
19: Έχει αλλάξει ο κόσμος.
18: Ναι, είναι χειρότερα τα λάθη. Οπότε αυτά είναι τα υπέροχα που συμβαίνουν και έρχονται και υπέροχα στη δουλειά συνεχώς.
19: Πολύ όμορφα
18: υπάρχει
19: πράγματα.
18: Μια ευνοία,
19: υπάρχει μια ωραία ροή, ναι. Ακριβώς. Τώρα, δηλαδή, είχα πει, θέλω πολύ να δουλέψω με τον Γιάννη και ήρθε και για χρόνια παρακολουθώ την πορεία της Έλενας Μαυρίδου και η Δεσποινής Τζούλια. Mm-hmm. Με τις ομάδες που έκανε, με αυτές τις σπουδαίες συνεργασίες που έχει κάνει όλα τα χρόνια και είναι πάρα πολύ όμορφο και δυνατό ότι δουλεύω με αυτούς τους δύο ανθρώπους σε ένα πολύ σπουδαίο έργο. Είμαι η Κριστίν, είναι η φωνή της λογικής. Mm-hmm. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα μείνουν. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι πιστή.
18: Ναι.
19: Πιστή στον σύντροφό της, στον αραβωνιαστικό της, πιστή στις αρχές της, πιστή ως προς το κομμάτι της θρησκείας και δεν θέλει καθόλου να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν συμφωνώ μαζί της,
18: ναι.
19: αλλά την καταλαβαίνω.
18: Ναι.
19: Αυτό λοιπόν, στο θέατρο Χώρος υπάρχει μια σκέψη για καλοκαιρινή περιοδία.
18: Πάρα πολύ ωραία.
19: Αλλά μέσα στο καλοκαίρι θα συμβεί και κάτι πάρα πολύ ωραίο επίσης. Τρικυμία του Σέξπιρ, mm. μέσα στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Και θα παίξουμε στους Φιλίππους, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, ένα εκπληκτικό θέατρο, με εξαιρετικούς συντελεστές. Σταύρος Τσακίρης, Εμιλία Υψηλάντη, Γογό Μπρέμπου, mm. Τζίνι Παπαδοπούλου.
18: Διακοπούλες.
19: Θα υπάρχουν και διακοπές.
18: Θα υπάρχουν, δεν γίνεται.
19: Μες τον Αύγουστο, ναι.
18: Διακοπές. Επιστρέφω στο χαρακτήρα από το Δεσποινής Τζούλια, που είναι μια πολύ πιστή γυναίκα, έτσι.
19: Ναι,
18: η
19: ακριβώς.
18: Πίστη, γενικά, δεν είναι μόνο να είναι κάποιος πιστός στο γάμο, δεν ξέρω, υπάρχουν διάφορα θέματα να είναι κανείς πιστός.
19: Σωστά.
18: Σε μια φιλία, πιστός σε μια συνεργασία. Υπάρχει ως αξία. Ή είναι βλάκας ο πιστός, η πιστή, το πιστό.
19: Λοιπόν. Αν με ρωτούσες,
18: ναι.
19: πριν 5 χρόνια θα σου έλεγα άλλα mm. και τώρα θα πω άλλα.
18: Μ' αρέσει αυτή η αλλαγή.
19: Και η απάντηση τώρα που μου λέτε, πηγαίνω έρχομαι ανάμεσα στον ελληνικό και στον πληθυντικό,
18: ναι,
19: αλλά υπάρχει
18: πειράζει.
19: Η οικειότητα της δεύτερης ναι. φοράς που έρχομαι ναι. σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή. Λοιπόν, κάποιες φορές είμαστε, ας πούμε, ενοχική, ότι πιστεύουμε αυτό και πρέπει να το πιστεύουμε πάντα.
18: Πάντα, ναι.
19: Κάποιες φορές εξελισσόμαστε και μέσα από την προδοσία. Δηλαδή, πιστεύω κάτι, δεν το πιστεύω πια. Και είναι οκ να μην το πιστεύω.
18: Ναι.
19: Είναι οκ να αλλάξω όροφο, είναι οκ να μην θέλω πια να είμαι με έναν άνθρωπο.
18: Μήπως
19: είναι εντάξει
18: όμως...
19: αυτή η φιλία,
18: ναι.
19: πια ο ένας να πηγαίνει έτσι και ο άλλος να πηγαίνει αλλιώς.
18: Μήπως όμως η απογοήτευση είναι κακός οδηγός. Γιατί, τι γίνεται, είναι κάποιες καταστάσεις και κάποιοι άνθρωποι μας απογοητεύουν.
19: Ναι.
18: Εμείς μένουμε πιστοί στη δική μας, στο βιολί μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς βλέπουμε τα πράγματα, ας πούμε, αγαθά. Mm-hmm. Και ο κόσμος είναι σκληρός και κακός.
19: Ναι.
18: Ή ο κόσμος που έχουμε γνωρίσει. Mm-hmm. Πώς το λέγανε στο τραγούδι, στο τέλος του ουράνιου τόξου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
19: Λοιπόν, η καχυποψία είναι ένας πάρα πολύ κακός οδηγός.
18: Βλέπω ότι την έχουμε κληρονομήσει όμως την καχυποψία.
19: Ναι. Και ναι. Η Εμιλία Ιψηλάντη που έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν και τώρα
18: έχει
19: πάλι...
18: Έχει έρθει εδώ, έχουμε κάνει καταπληκτικές συνεντεύξεις.
19: Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη. Και ως προς το κομμάτι της φιλοσοφίας να μιλήσει και ως προς την ιστορία, είναι εκείνη τη βιβλιοθήκη η κυρία Ιψηλάντη. Μου είχε πει προτιμώ να σε εμπιστευτώ και να με προδώσεις. Ναι. Από το να είμαι συνεχώς με το φόβο και με την αγωνία κτλ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το άλλο είναι...
18: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτό.
19: Είναι αφόρητο όμως και το άλλο. Να είσαι συνεχώς alert, να μην στη φέρουν.
18: Να μην πιαστείς κορόιδο.
19: Ναι,
18: τι ανασφάλεια, τι πειράζει και να πιαστείς κορόιδο.
19: Ναι.
18: Ναι.
19: Και νομίζω ότι δεν το γλιτώνεις. Αν είναι δηλαδή ναι. Να συμβεί. Θα συμβεί.
18: Ας ενισχύσουμε λοιπόν τα κορόιδα. Δεν πειράζει, όλοι κορόιδα είμαστε, όλοι την έχουμε πάθει. Από αυτό το πράγμα
19: του κρατήματος και της αγωνίας και της καχυποψίας.
18: Εγώ είμαι πονηρός, πονηρή.
19: Ναι.
18: Η πονηριά, άλλο ωραίο θέμα, επειδή πάει μαζί με την καχυποψία.
19: Καλύτερο, νομίζω είναι πιο ωραία η εξυπνάδα.
18: Ναι.
19: Η πονηριά...
18: Γινόμαστε πιο βλάκες όσο περνάει ο καιρός, χρησιμοποιούμε κινητά, GPS.
19: Τελείως.
18: Ξεχνάμε την ορθογραφία, το συντακτικό.
19: Δεν περιμένω ότι θα μου συμβεί αυτό. Δεν το περίμενα ποτέ.
18: Αν ανοίξω κινητό τώρα, τελευταία εφαρμογή ποια είναι?
19: Instagram. Και ντρέπομαι γι' αυτό.
18: Γιατί?
19: Γιατί δεν περίμενα ότι εγώ θα ασχοληθώ με τα social media και όμως ασχολήθηκα και βλέπω ότι σκρολάρω, ότι περνάνε ώρες πολύτιμες που θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού και τώρα έχω αρχίσει και βάζω και να κλείνει στα 15 λεπτά.
18: Το έχω βάλει. Αλλά μετά σκέφτομαι το εξής, ότι κοιτάζει κανείς το μετρητή της οθόνης και βλέπουμε 2 ώρες, 3 ώρες. Και ακούω και κάτι ρεκόρ φοβερά. Αλλά λέω ότι και πριν τα κινητά σου δεν βλέπαμε πολλές ώρες τηλεόραση. Την ανοίγαμε σε 6 το απόγευμα. Όχι.
19: Εγώ για πάρα πολλά χρόνια δεν είχα τηλεόραση.
18: Τώρα όταν πια δεν έχει κανείς. Ναι. Δηλαδή είναι
19: πλατφόρμες, υπολογιστή κτλ. Ναι.
18: Βλέπουν αυτό τηλεόραση με άλλο τρόπο.
19: Ναι.
18: Αλλά μήπως πάντα χασομερούσαμε.
19: Χασομερούσαμε, αλλά νομίζω ότι κάναμε και 2 δουλίτσες παραπάνω. Μπορεί να πηγαίναμε και κανένα περπάτημα. Τώρα νομίζω ότι αυτό σε καταπίνει και σε βάζει και λίγο σε μία σύγκριση. Όλο αυτό που γίνεται στα social media δεν είναι καλό.
18: Ποιο κομμάτι είναι πιο ευάλωτο της σύγκρισης? Οι άλλοι έχουν κάτι που δεν έχω εγώ? Οι άλλοι είναι πιο ωραίοι? Τι άλλο προβάλλουν? Οι άλλοι είναι πιο πλούσιοι?
19: Όλα μαζί. Νομίζω εγώ την έχω πατήσει αρκετές φορές με τέτοιες σκέψεις.
18: Ναι.
19: Και μετά λέω, επιστρέφω πάλι στο κομμάτι της ευγνωμοσύνης με συνείδηση ότι για να ηρεμήσουμε λίγο. Καθόμαστε οι άνθρωποι σε αυτό που μας λείπει και όχι σε αυτό που έχουμε.
18: Ναι, και πάντα κάτι μας λείπει. Οι ηθοποιοί όμως δεν πρέπει να συντηρούν και αυτή την εικόνα. Στο Instagram, ωραίες φωτογραφίες, μεγάλα χείλη, μαλλιά, ξέρω εγώ, με μπούκλες.
19: Πλούσια.
18: Ναι, δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε αυτό.
19: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί συνάδελφοι αντιστέκονται.
18: Πολύ φόλο
19: και τους θαυμάζω πολύ.
18: Σημαίνει πολλοί θεατές στο θέατρο και τηλεθεατές.
19: Εγώ αυτό δεν το πιστεύω καθόλου. Σε μία σειρά ήμουν, είχα ένα Instagram που δεν το χρησιμοποιούσα καθόλου. Πήγα σε μία σειρά η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, ας πούμε, και μας ζήτησε, ας πούμε, το κανάλι αν μπορείτε να κινήσετε κάποια story που να σχετίζονται με τη σειρά. Και έτσι απέκτησα κάποιους followers παραπάνω. Έχω δει πάρα πολλές φορές να επιλέγουν. Να υπάρχει μία τάση. Αυτοί έχουν πολύ φορά και να μην πατάει άνθρωπος στο θέατρο. Το ποιος θα πάει στο θέατρο...
18: Α, δηλαδή τους παίρνει η εταιρεία παραγωγής, δεν ξέρω...
19: Ναι, ας πούμε, ναι, να προωθεί ο παραγωγός ότι τώρα θα κάνουμε αυτές τις επιλογές.
18: Θα γίνει χαμός γιατί έρχεται αυτός που έχει 372.000 followers.
19: Και να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Ναι. Έχει μία αυτονομία το θέατρο.
18: Ωραίο είναι αυτό πάντως που το είπαμε, ότι είναι μεγάλος μύθος.
19: Ναι, είναι μύθος.
18: Ναι.
19: Και δεν έχει συνταγή. Δεν πιστεύω ότι έχει συνταγή. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρεις αυτά τα ονόματα θα είναι καλή δουλειά. Πάρα πολλές δουλειές έχουν πάει πατές με πατώσε και δεν τους ξέρει τους ηθοποιούς ούτε η μάνα τους.
18: Ναι.
19: Και δεν έχουν πρόσβαση να πάνε σε 2-3 εκπομπές τηλεοπτικές. Και πάει από στόμα σε στόμα η δουλειά και γίνεται χαμός.
18: Πάντως,
19: και αυτό μου δίνει μια τεράστια χαρά.
18: Όταν τους μάθει λίγο η μαμά τους, δεν θέλουμε να τους ξέρει πολύ. Εμείς είναι οι πόρτες της εκπομπής. Όχι, και να μην τους ξέρει. Είναι οι πόρτες
19: της. Εγώ θεωρώ ότι δίνεται βήμα γενικότερα εδώ και είναι πολύ ωραίο αυτό.
18: Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξεχάσαμε κάτι?
19: Δεν ξεχάσαμε τίποτα.
18: Είπαμε Grand Hotel, να... βελτιώνονται τα πράγματα. Το
19: ίσως να βελτιωθούν τα πράγματα. Δεσποινής Τζούλια. Mm-hmm. Τρικυμία. Mm-hmm. Για το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι έχω κλείσει και για το χειμώνα.
18: Α, τόσο μπροστά.
19: Ναι.
18: Υπάρχει μάνατζερ εδώ μάλλον.
19: Δεν υπάρχει μάνατζερ. Είχα έτσι 2 χρόνια αρκετά δύσκολα, με αρκετές ατυχίες και ανατροπές. Και μάλλον έτσι υπάρχει μια ανταμοιβή για όλη αυτή τη δυσκολία από το σύμπαν.
18: Στον ηθοποιό η ατυχία είναι το χάλασε η δουλειά, δεν πήγε το σύμπαν.
19: Χάλασε η δουλειά, δεν πήγε. Μου εμφανίστηκαν 2 πράγματα. Έκανα λάθος επιλογή. Αυτό, ακυρώθηκαν και τα 2, δεν έγινε το 1, πολλές συνισταμένες. Και κακό χειρισμό δικό μου, να παίρνουμε και τις ευθύνες μας. Mm-hmm. Κακός δικός μου χειρισμός. Λοιπόν, είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πω ότι το χειμώνα θα είμαι στο θέατρο Σταθμός, με ένα εξαιρετικό έργο, Μάνα, Μητέρα, Μαμά, σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς επίσης, Θανάση Φλαβιανός, Νίκος Ορφανός, Μαράγδα Σμυρναίου.
18: Αυτό σημαίνει ότι διαβάζουμε από τώρα.
19: Δεν διαβάζουμε από τώρα, αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε το σύμπαν του διαλεγμένου, που είναι Ελλάδα, ελληνική οικογένεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
18: Πάρα πολύ ωραία.
19: Ναι, ναι.
18: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο εργά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω σε τι σύμπαν εσείς θα βυθιστείτε, αλλά ελπίζω να είναι όλα καλά και ωραία και να έχει, να έχει και ύπνο, ε. Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
0: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
5: Σταμάτα, σου μιλάω.
6: Παράτα με.
4: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό, θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο, θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα, θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας, γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσαν οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς. Θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Ναι. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει, όλα, αλλά η μπουγάτσα, ξέρω εγώ, πώς την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί, για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσεί είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μα κεράσετε να. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνει, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πει μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορεί να περπατήσει, δηλαδή.
0: Και τρει ώρε.
1: Αγαλύπα.
0: Αγαλύπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρου που θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιο.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Πώς ωραίο είναι.
1: Χάνω,
0: θέλω να φάω.
1: Τι
0: να τον κάνω. Όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σου.
0: Για πού το βάλες.
3: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
3: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολουκύθια.
3: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
3: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
3: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

αγαπητή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: βλέπεις εσύ, κύριος, πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε και την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μια τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού τα αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ε, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζεις το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει.
0: Που το λέει, η καρδούλα σας. Μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα
3: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας και,
3: και
1: τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με τον γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την και την έβγαλα έτσι, έκανα, να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Πρόσεχε τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο σε ένα νησί που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρί φίλε. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα πούμε εντός της πόλης να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το κάστρο.

0: Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισσίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Τον παλιό νερόμυλο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισσία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμυλοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμυλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισσίας. Νάσο, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμυλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμυλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμυλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μηλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013 πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα δηλαδή, ξανά μπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα, επειδή ήταν πάνω στον δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα. Εδώ όπως μπαίνουμε ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μηλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία.
0: Ήταν σε όλη τη ρεματιά.
1: Εδώ υπήρχαν 10 νερόμυλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μήλ. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μήλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μήλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μήλοι με το ίδιο νερό.
0: Η δύναμη του νερού. Γυρίζει πέτρα και αλέθει το σιτάρι. Για πολλά χρόνια. 10 νερόμυλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

0: περιοχή.
1: Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα, μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια, πόσα είναι, μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία.
0: Πόσο σημαντικός ήταν ο Νερόμενος για εκείνη την εποχή?
1: Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουνε, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο Νερόμενο, να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε.
0: Και ένας τόπος συνάντησης.
1: Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους, πάντα. Οι Νερόμιλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το Νερόμιλος?
1: Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε το Νερόμιλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψώμι, ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας.
0: Α, το κατευθείαν από εδώ.
1: Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνουά σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, ήδη έχουμε βάλει μουργές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός. Γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μήλου, το περιβάλλον εδώ του Μήλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά.

αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλδερίμια και στα σοκάκια. Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλδερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από καρποστάλ. Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων.

τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες.
0: Σας ενώνει η μουσική?
1: Εκτός από τη μουσική έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές.
2: Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παρανομαστής είναι η μουσική. Στην οποία όλοι είμαστε ερασιτέχνες, πρέπει να σου πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Μόνο παίζουμε για μας, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες.

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισία?
1: Στην Κυπαρισία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή.
2: Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη. Και έτυχε να έχω να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια. Θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω.

0: εγώ έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρας μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα, εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είμαι.
1: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
2: Γιατρός είμαι. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε, όταν μπορούμε. Δυστυχώς, γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική, αλλά δεν γίνεται.
1: Τι σε γεμίζει από τη μουσική?
2: Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση από μερικών τραγουδιών, γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική.

0: είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα, φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε.
1: Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
0: Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβ μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλά με ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε.
1: Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε, κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
0: Βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει.

0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Τα ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ από την Κυπαρισσία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το κάνουμε, θα το λεπτύνουμε, θα το κάνουμε ντούγες που λέμε και μετά...
0: Ντούγες.
1: Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας.
0: Και ξεκινάς τη διαδικασία.
1: Και ξεκινάς τη διαδικασία με ψαρόγκολα, παραδοσιακή κόλλα. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως είτε θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ.
0: Αυτή είναι η βάση δηλαδή. Η βάση
1: αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο.
0: Πώς το είπες?
1: Αυτός είναι ο μάνικος, είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και, οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλει 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να, ας πούμε, ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον.
0: Χρειάζονται 6 μήνες.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό.
0: Υπάρχουν στάδια.
1: Ασχοληθείς στάδια, να τα αφήσεις, να τραβήξουν οι κόλλες, τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ. Εγώ μολάκα. Και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ.
0: Είναι αυτό που στολίζουμε κιόλας.
1: Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, συν της άλλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους.
0: Ποια είναι η πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα.
0: Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι?
1: Στην αρχή τα ερωτευόμουν.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η στρατηγική, τα διλήμματα και το διακύβευμα της κάλπης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εθνική ανάγκη, η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Η εκλογή των μελών της Νέας Πολιτικής Επιτροπής και τα φαβορή για τη θέση του γραμματέα. Ραντεβού στα όργανα δίνει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από τον Σοκράτη Φάμελο. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα. Το στοίχημα για την αναμόρφωση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο σχεδιασμός και οι αντιδράσεις. Νέες απειλές Τραμπ για επιδρομές στο Ιράν, σε ετοιμότητα η Τεχεράνη. Μεγάλη πυρκαγιά μετά από επίθεση με ντρόν σε πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Γνωρίζοντας πόσο μου αρέσουν οι καταράκτες, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος μπήκαν μπροστά προκειμένου να μου χαρίσουν κάμποσες ακόμη μοναδικές εικόνες. Τους ακολούθησα σε ένα μονοπάτι που διαπερνούσε την πυκνή βλάστηση της πλαγιάς και κατέληγε σε ένα πανέμορφο κρυφό καταράκτη στην καρδιά των αγράφων.

τρεχούμενο νερό έσβηνε με τον τρόπο του τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σύνολο από χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας τα μάτια, άκουγα μόνο τον αρμονικό ρυθμό της φύσης και αισθανόμουν την καρδιά μου να χτυπά.

0: Εδώ είναι το εργαστήριό μου.
1: Αυτό είναι μόνο το εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εδώ συσκευάζω και φτιάχνω τα προϊόντα μου.
1: Ωραία αυλή.
0: Είδες, με ωραία θέα.
1: Πω.
0: Αρχικά, για ένα καλωσόρισμα, θα σε κεράσω λικέρ κράνο, το οποίο το έχω φτιάξει
1: κράνο.
0: Εγώ, ναι, με κονιάκ.
1: Ωραία.
0: Κάνω και με τσίπουρο, τώρα συγκεκριμένα έχω με το κονιάκ.
1: Για να θα σε εξετάσω τώρα,
0: λοιπόν,
1: βασιλική.
0: Βεβαίως. Κάτσε.
1: Μου
0: σχολάει. Με βάλει λίγο κανέλα και γαρίφαλο μέσα.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, στην υγεία σου, Βασιλική.
0: Στην υγεία σου.
1: Ωραίο.
0: Πάρουμε λίγο ενέργεια τώρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά.
1: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
0: Θα πάρουμε το σπαθόχορτο που μαζέψαμε, τη λίμνη.
1: Και τι θα φτιάξουμε τώρα, να πούμε?
0: Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο.
1: Σπαθόλαδο. Α, και κόβουμε τα μπουμπούκια.
0: Μέσα, μπράβο, ναι.
1: Τα άνθη.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Κοντά το κόβουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πάρουμε πολύ προσυνάδα. Την υπερικίνη στην ουσία από τα άνθη. Θέλουμε να εμποτιστούμε στο λάδι. Το ελαιόλαδο που θα βάλουμε, το οποίο είναι παρθένο, έξτρα παρθένο, από το κτήμα μου, στην Ξάνθη, στον Έστω. Ένα βαζάκι θα το γεμίσουμε έτσι όπως το βλέπω τελικά. Καλά είναι.
1: Θα βγει η δουλειά.
0: Ναι.
1: Μην πέχαμε ενός ο κόπος.
0: Ναι. Το πάρεις μαζί σου για 50 μέρες.
1: Α, κλειστό 50 μέρες,
0: Ναι. Και θα το καλύψουμε και με εφημερίδα.
1: Αυτό γιατί?
0: Δεν θέλουμε να βλέπει το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν κανονικά όταν φτιάχνουν. Τώρα θα φτιάξουμε σπαθόλαδο για επάλυψη, έτσι, σε πληγές.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως το βάζουν στο ντουλάπι όταν θέλουν να είναι πόσιμο. Αλλά εγώ το κάνω και με το άλλο το σπαθόλαδο που φτιάχνω.
1: Οπότε τώρα συνεχίζουμε
0: έξω
1: λάδι.
0: Έξω παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Χρήστε.
1: Το εφορτώνω.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Να καλυφθεί όλο με λάδι όσο είναι τα άνθη.
1: Φτάνει.
0: Και λίγο ακόμα. Βάλουμε το τσιγκουνέδεσα. Δικό μας είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πρόμπο ηλιοτριβείο. Θα γίνει έτσι.
0: Ναι. Βλέπεις.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Απ' την υπερικίνη που περιέχει.
1: Α. Ναι. Πριν, μετά. Πολύ εύκολο. Άνθη, λάδι.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε αυτό μετά από 50 μέρες.
0: Ναι. Πάμε τώρα να χεριάσουμε λίγο τα βότανα τα οποία μαζέψαμε σήμερα τα υπόλοιπα από τη λίμνη.
1: Όταν λέμε χεριάσουμε.
0: Χεριάσουμε εννοούμε να τα κάνουμε χεριές, να τα δέσουμε με το σπάγκο, να τα κρεμάσουμε ανάποδα σε ένα σκληρό μέρος, να ρίζονται καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ. Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Φρέσκια.
0: Ξεκινάμε με τη ρίγανη.
1: Και πόσες μέρες το έχουμε κρεμασμένο?
0: Λοιπόν, ωραία ερώτηση και καλυπάς. Τα βότανα δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι θα το έχεις 5 μέρες ή 15 μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ με την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι σαν τη μαγειρική, είναι όλα αίσθηση. Θα το γυρίσουμε ανάποδα, θα το κοιτάμε κάθε μέρα και θα δούμε πότε θα ξεραθεί και θα είναι έτοιμο.

0: Αγαπημένη διαδικασία, Δημήτρη, το τρίψιμο της ρίγανης. Λοιπόν, αν το αποθηκεύσεις σωστά κιόλας, αεροστεγό σε βάζα, δεν χάνει καθόλου τη μυρωδιά του. Είναι φανταστικό. Και μετά από 5 μήνες, 6, ανοίγεις το βάζο και σπάει τη μύτη. Και μας μένει ένα πράγμα, να μας πάει ο Κωνσταντίνος στα Αστέρια.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να πάει πιο ωραία η μέρα μας.
1: Είναι τρομερό, γιατί ας πούμε όλη μας η μέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαζάκι, παιδιά. κάπως έτσι. Βρίσκεται εδώ όλη μας η μέρα.
0: Και μέσα στην ψυχή μας.
1: Ναι.
0: Πιο φρέσκο, πιο θρεπτικό και πιο βιολογικό δεν γίνεται πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές που έχω οδηγήσει ποτέ είναι αυτή κατά μήκος του Αγραφιώτη ποταμού. Ξεκινώντας από τα τρία σύνορα, το σημείο που χωρίζει τα Ευρυτανικά από τα Θεσσαλικά άγραφα. Τον βατό χωματόδρομο σκεπάζουν πυκνά, κατά πράσινα δέντρα, ενώ κάθε μικρή μας τάση συνοδεύεται από το κελάιδεσμα των πουλιών και τον ήχο του νερού που ρέει. Κάθε στροφή εντείνει τον ενθουσιασμό, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας που νιώθουμε ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου.

Για πολλά χρόνια, φίλοι μου, ήθελα να ανακαλύψω τα άγραφα και να κάνω ένα οδηπορικό ανάμεσα στα βουνά. Στο βάθος το βουνό αυτό είναι φυσικό σύνορο. Από την πίσω πλευρά ακριβώς είναι η λίμνη Πλαστήρα. Και αυτό το χωριό λέγεται Τροβάτο. Είμαστε από την πλευρά της Ευρυτανίας και συνεχίζουμε, διασχίζουμε το βουνό προς τα κάτω, προς τη λίμνη Κρεμαστών. Ποτέ άλλοτε δεν έχω νιώσει αυτό το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Είμαι μέρος αυτών των επιβλητικών βουνών. Παντού κορυφές, πράσινη φύση, αλπικό τοπίο,

Το διπορικό μας στα Ευρυτανικά άγραφα ξεκινά πάνω από αυτό το πέτρινο στολίδι. Μονότοξο γεφύρι, στο ρέμα Μπαρτσιά, ενώνει τις δύο όχθες με προστατευτικά, καθώς μιλάμε για 50 μέτρα ύψος. Πιθανότατα χτίστηκε το 17ο αιώνα για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν από τα άγραφα προς τον κοντινό οικισμό.

άγραφα Ευρυτανίας. Χιλιοτραγουδισμένο το χωριό με την καταπράσινη φύση. Βρισκόμαστε στα 1880 μέτρα. Χαρακτηριστικό του χωριού τα αιωνόβια πλατάνια που χαρίζουν σκιά στον οικισμό.

Βρισκόμαστε στο προάβλιο του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει κι άλλος ένας ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εκεί, πάνω, στο βάθος. Και γενικότερα, παιδιά, το τοπίο είναι τόσο άγριο και όμορφο που θα κερδίσει και τον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη. Το χωριό έχει χαρακτηριστεί από διάφορους μύθους, θρύλους. Έχει γραφτεί, όπως είπαμε, σε πολλά ποίηματα και δημοτικά τραγούδια. Από εδώ πέρασε και ο Κοσμάς ο Αιωτολός. Και γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα των Αγράφων, αφού βρίσκεται στο κέντρο των βουνών.

είπαμε, η περιοχή των Αγράφων έχει το καθαρότερο νερό στην Ευρώπη, αν όχι το πιο καθαρό, στις πρώτες τρεις περιοχές με το πιο καθαρό νερό στην Ευρώπη, οπότε πηγές με δροσερό νερό, αυτό είναι πολύ δροσερό βασικά, πρέπει να έχει 3 βαθμούς. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω, αυτά δεν θέλω να τα βλέπω, αυτά, τα τσιγάρα, δεν θέλω να τα βλέπω. Δηλαδή, ρε φίλε, ήρθες, πήπιες νεράκι, έκανες και το τσιγαράκι σου, σεβαστό άνθρωπος είσαι. Πέτατα όμως, πάρε μια σακουλίτσα και πέτατα. Δηλαδή τώρα εδώ γιατί να βρωμίζει με αυτό το πράγμα το νερό. Προσέχουμε για να έχουμε, παιδιά, μην τα λέμε αυτά χίλιες φορές.

Τα βουνά των Αγράφων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και μικρό Άγιον Όρος. Στην ευρύτερη περιοχή είναι χτισμένα πολλά μοναστήρια, άλλα γνωστά για τη μακρά ιστορία τους και άλλα μικρότερα εξίσου εντυπωσιακά θαμμένα στα γρανιτένια βράχια. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Επινιανά, κρυμμένη σε μια σπηλιά βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Τάνας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, πήρε το όνομά της από τις δεκάδες τάνες των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή την εποχή της τουρκοκρατίας. Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές που μοιράζονται από στόμα σε στόμα.

0: Πότε γιορτάζει το μοναστήρι?
1: Εδώ γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται μεγάλη πανήγυρη.
0: Θα μας ανοίξει να μπούμε
1: και
0: μέσα.
1: Να σας ανοίξω έτσι να προσκυνήσετε, να δείτε και μέσα έτσι που έχει, να σας πω και για το τέμπλο, για τις εικόνες.

0: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας!
0: Σε πέτυχα εδώ στο μοναστήρι. Πήγες πάνω, προσκύνησες την εικόνα.
1: Θα πάω τώρα για εκεί, στον δρόμο με βρήκατε.
0: Η Αγγλίτσα βλέπω.
1: Η Αγγλίτσα είναι βλάχικη.
0: Βλάχικη.
1: Παρότι εγώ είμαι βλάχος, δεν είμαι σαρακατσάνος, η Αγγλίτσα είναι σαρακατσάνικη, διότι έχω πολλούς φίλους σαρακατσανέους και δέχομαι ό,τι μου φιλέψουν το παίρνω. Δεν το πετάω.
0: Το όνομά σου?
1: Κώστας Καράλης.
0: Χάρηκα, Κώστα. Και ποια είναι η διαφορά των βλάχων και των σαρακατσανέων?
1: Έχει διαφορά ως προς το θέμα καταγωγής, ας πούμε. Έλληνες όλοι. Οι βλάχοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην οροσειρά της Σπίνδου, mm-hmm. αλλά έχουν χωριά δικά τους, σπίτια δικά τους. Οι σαρακατσανέοι Έλληνες ήταν αυτοί που πολύ αγαπήσαν το επαγγελμά τους και όπου βρίσκανε καλό λιβάδι, εκεί πηγαίναν και το κοπάδι με τα πρόβατά τους. Mm-hmm. Και εξελιχθήκανε νομάδες σαρακατσανέοι. Τι είναι η διαφορά μεταξύ? Οι βλάχοι είναι δίγλωσσοι, μιλάνε και δεύτερη γλώσσα δική τους. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί, ας μην κάτω στην λεπτομέρεια. Σημασία ότι μιλάνε και δεύτερη γλώσσα. Και είναι όλοι στην οροσειρά της Σπίνδου επάνω. Εδώ που είμαστε τώρα θα πρέπει να σας πω, γιατί είμαστε στα Άγραφα, είμαστε στα λιμέρια του περίφημου του ήρωα Κατσαντώνη. Για τον Κατσαντώνη είναι δύο οι απόψεις που ακούγονται από πού κατάγεται. Κατ' εμέ η επικρατέστερη είναι ότι κατάγεται από το Βασταβέτσι, θα λέγαμε Πετροβούνη σήμερα Ιωαννίνων, απέναντι από τα Γιάννηνα. Κυνηγημένο το χωριό όλο από τους Τούρκους τότε, ήρθαν στα Άγραφα. Οι πολλοί ξαναεπιστρέψανε στο Πετροβούνη. Ο Μακρυγιάννης, ο πατέρας του Κατσαντώνη, δεν επέστρεψε. Εξελίχθηκε σαρακατσάνος. Οπότε το καλοκαίρι ήταν στο Μάραθο εδώ, ξεκαλοκαίριαζε το κουπάδι του και το χειμώνα ήταν στη Λεπενού, στα λιβάδια της Λεπενού. Εκεί μεγάλωσε ο ήρωας Κατσαντώνης. Τώρα οι λεπτομέρειες θέλω πολλή ώρα για να σας το πω.
0: Δεν υπάρχει μοναστήρι, κορφή, βρύση ή λιμέρι στα γραφειώτικα βουνά που να μην έχει πατήσει ο ξακουστός Κατσαντώνης. Υπόδειγμα κλέφτη, πανέξυπνος και ορμητικός καθώς ήταν, αναδείχθηκε γρήγορα σε κορυφαίο πολεμιστή της προεπαναστατικής Ελλάδας. Εκτός από τα διάκοπα χτυπήματα κατά του Τούρκου κατακτητή, έμεινε στην ιστορία για τη μεγαλοψυχία του. Έγινε σύμβολο και τραγούδι.
1: Δεν ήταν δυο, δεν ήταν τρεις, αλλά ήταν 300. Σιγά σιγά βγατίσανε και γίναν 500 και ασπρίσαν τα λιμέρια τους από τη φουστανέλα. Κάθε κορφή και αρματολός, κάθε κλαρί και κλέφτης και πολεμούν για λευτεριά.
0: Εκτός από λάτρης της ιστορίας, ο Κώστας Καράλης είναι και ιδιοκτήτης φημισμένης γαλακτοβιομηχανίας. Κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν τον τόπο, φέρνει μαζί του και κλεκτά εδέσματα για να κεράσει φίλους ή και περαστικούς ταξιδιώτες σαν εμάς. Και να σου το ωραίο τσιμπούσι στον καθαρό αέρα.

0: Κωνσταντίνε, θα σου πω το εξής. Πρώτο νυχτερινό γύρισμα για την εκπομπή χωρίς χάρτη, οπότε νομίζω είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε νυχτερινό γύρισμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι φωτογράφος, αστροφωτογράφος, το λέω σωστά.
1: Αστροφωτογράφος.
0: Μπράβο, βγάζει φωτογραφίες το γαλαξία, οπότε μέσα από τις φωτογραφίες του έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε και να κάνετε υπεργαλαξιακά ταξίδια. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας συνηθισμένος φωτογράφος τοπίου. Από μικρό παιδί νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον νυχτερινό ουρανό, βρίσκοντας το πεπρωμένο του ανάμεσα στα αστέρια. Έχει διανυκτερεύσει σε περισσότερες από 10 βουνοκορφές, όχι μόνο για να καταφέρει τις καλύτερες δυνατές λήψεις, αλλά και γιατί τα βουνά του έδειξαν πόσο μικρός είναι ο κόσμος όταν δει το σύμπαν να λάμπει πάνω από αυτόν. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ονειρευόταν να ζήσει μόνιμα στο Πετρίλο, το χωριό από όπου κατάγεται ο πατέρας του. Πάνε ήδη 10 χρόνια από τον πρώτο χειμώνα που πέρασε εδώ, ωστόσο εξακολουθεί να δηλώνει ερωτευμένος με τον τόπο και τον τρόπο ζωής του.
1: Όταν αφήνεσαι, ρε παιδί μου, στην ολιφάση του βουνού και του αστεριού, καταλαβαίνεις τον κόσμο να είναι πιο γρήγορος από σένα. Και είσαι τόσο αργός για την συμπαντική ήρωη και λες, ξέρεις, είναι τόσο απλή η ζωή, τόσο μαγική, τόσο όμορφη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλά.
0: Άρα στην ουσία εσύ ανέβηκες στο βουνό για να φωτογραφίσεις.
1: Ναι.
0: Και απλά ξάπλωσες και λες, όπα ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό, είδες. Να το ξανακάνω.
1: Ναι, και το ξανακάνω.
0: Δεν ότι πήγα για να κοιμηθώ, πήγε για να βγάλεις φωτογραφία.
1: Στην ουσία θα σου πω, είχα ξεκινήσει και ένα timelapse στο Γαλαξία τότε, το Summer Night Sky Story. Που ήταν ένα timelapse με αστρικά πλάνα από το χωριό μου με τα αστεράκια του Γαλαξία. Και επειδή υπάρχει ορεινός όγκος και υπήρχε όπως και τότε, μου έκρυβε ένα κομμάτι του Γαλαξία. Και λέω, ρε, εσύ, θέλω μια καλύτερη θέα στο Γαλαξία. Πώς θα πάω στις κορυφές των βουνών. Και ανέβηκα, είχα ανέβει πολύ παλιά το 2010, αλλά. Εντάξει, τότε, έτσι, το 2009 ποτέ ανέβηκα, αλλά καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν το είχα προσεγγίσει το βουνό φωτογραφικά. Όταν είσαι κάτω στο χωριό, νυχτώνει κατά τις 10, πάνω μετά τις 11 έχει ατεροποιηθεί νύχτα, 10 το βράδυ. Και άρχισε ρε φίλε να λάμπει ο Γαλαξίας. Και λέω, πω. Εκείνη που πάει, τα χάσα όλα δηλαδή. Ήμουνα, τα είχα χάσει, δηλαδή τι βλέπω, ξέρω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Όταν λέμε αστροφωτογραφία, είναι δύσκολο, χρειάζεται συγκεκριμένο εξοπλισμό. Μπορεί κάποιο και με ένα κινητό να το κάνει. Να πούμε στον κόσμο, για πες λίγα πράγματα γι' αυτό.
1: Πια μετά από, 10, από 11 χρόνια που φωτογραφίζει τον έναστρο ουρανό, μπορώ να σου πω ότι μετά. Κινητά που κυκλοφορούν, το κρατάς στο κινητό και βγάζεις αστράκια. Πανεύκολα. Mm-hmm. Πανεύκολα. Και τα καινούργια κινητά, μάλιστα, κάνουν και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που έβγαζε η πρώτη μου κάμερα με τα τελευταία κινητά είναι σχεδόν εισάξιες. Σχεδόν. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον χωρίς φωτορύπανση, να μην έχει φεγγάρι, να μην έχει φώτα από πόλεις. Δηλαδή, μες στις πόλεις δυστυχώς δεν μπορείς να. Έχεις αυτό το προνόμιο, οπότε επιλέγουμε την επαρχία, την φύση ή και τα βουνά.
0: Νομίζω μέσα στο κανάλι στο YouTube, παιδιά, όποιος θέλει, ο Κωνσταντίνος έχει πολλή πληροφορία για την αστροφωτογραφία, οπότε όποιος κάποιος θέλει μπορεί να μπει να κάνει εγγραφή στο κανάλι του εννοείται και να δει σεμινάρια που έχεις για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και αν θέλει να βγάλει φωτογραφίες.
1: Διδάσκω και φωτογραφία επίσης σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι ωραίο όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις.
0: Όταν είσαι πάντως στο βουνό εκεί μόνος. Εσύ, τα αστέρια, το βουνό και κανένας άλλος. Ποιες είναι οι σκέψεις σου?
1: Δεν χρειάζονται σκέψεις. Δεν χρειάζονται να υπάρχουν σκέψεις, απλά εσύ και το σύμπαν.
0: Τίποτα.
1: Η σκέψη είναι μια διάσπαση της προσοχής.
0: Κενό. Κάπου εδώ, από τα τρία σύνορα, ολοκληρώνεται το διπορικό μας. Και όπως λέω συνήθως σε αυτή την εκπομπή, βασικά όπως λέω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να περνάτε τέλεια. Και σκεφτόμαστε μόνο
1: θετικά.
0: Έτσι ρε Κωνσταντίνε. Τα λέμε.
1: Παιδιά, να προσέχετε.

0: σκοπεύσει.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάμε. Οπότε εδώ πέρα, στο αυτό το ωραίο μέρος, βλέπουμε όλη την Αντανανάριβο. Αντανανάριβο.

0: γέλιο.
1: Ρε κόσμε! Απίστευτοι βιότοποι, εξωτικές παραλίες που βρέχονται από τον Ινδικό ωκεανό, πανύψηλα δέντρα Baobab, άκρο συνυφασμένα με την Ήπειρο της Αφρικής και φυσικά ο πιο διάσημος λοβός βανίας του κόσμου. Μα που αλλού,

Πρόδρομος, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν. Φεύγουμε, βιαζόμαστε. Πάντως, Μαδαγασκάρι, ταξίδι ζωής. Είμαι τρελά χαρούμενος. Τρελά όμως. Και είναι 10 η ώρα το βράδυ, πετάμε 1 το βράδυ. Και αυτό είναι ωραίο. Πάμε Αιθιοπία, 5 ώρες. Κάνουμε ένα διωράκι διάλειμμα εκεί πέρα, πρωινάκι, καφέ κτλ. Ξεμουδιάζουμε λίγο. Παίρνουμε αεροπλάνο. Και φεύγουμε και σε 4 ώρες έτσι είμαστε Αντανανάριβο. Αντανανάριβο. Τα ονόματα είναι λίγο δύσκολα εκεί. Πιστεύω θα τα βγάλουμε στην πορεία ή θα τα κάνουμε οτοκιού και κάτι θα γίνει. Και τα λέμε σε λίγο. Φύγαμε!

0: μείνουμε στην Αιθιοπία και πάμε στην... στο Αντανανάριβο. Κάνω practice. Πολύ δύσκολες λέξεις. Δύσκολα τα πράγματα. Και είναι, τι ώρα είναι, 9 παρα 10, 9 παρα 8 και 47 και μετά με 8 και 50. Αλλά...
1: Δεν φοβόμαστε
0: τίποτα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Το πέ. Αντανανάριβο! Hello, hello.
1: Κοίτα, όλο αυτό το κάνει γιατί σχέντε να πιάσει, έτσι.

0: Φτάσαμε στο Μαδαγασκάρι. Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, ξέρετε ποιο είναι, ότι από το χειμώνα του Δεκεμβρίου στην Ελλάδα, σκάσαμε στο καλοκαίρι του Δεκεμβρίου στη Μαδαγασκάρη. Παιδιά, αυτό το συνέστημα πραγματικά δεν υπάρχει, το έχω ξαναπάθει στη Κούβα όταν είχαμε πάει. Βγαίνεις και υπό κανονικές συνθήκες αυτή η ζέστα θα σε ενοχλούσε, αλλά τώρα δεν σε ενοχλεί καθόλου και σε φορτσάρει! Λες τέλεια! Αλλά πρέπει να κάνουμε λίγο θεραπεία, γιατί αλλιώς μόνο εδώ θα είμαστε. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε Αντανανάριβο στην πρωτεύουσα, δεν θα μείνουμε πολύ εδώ, θα κάτσουμε μισή μέρα. Θα πάμε στο νότο, αλλά θα ξαναρθούμε εδώ πέρα και να δούμε μετά και άλλα πράγματα εδώ. Έχουν έρθει δύο αμάξια να μας πάρουν εδώ πέρα, να πάμε να κάνουμε τα δικά μας. Μαδαγασκάρα. Μαντακασκάρα. Αντανανάριβο.
1: Αντανανάριβο. Μαντακασκάρα.
0: Like παραγωγάρα. Yes, Greece παραγωγάρα. Say παραγωγάρα.
1: Αντανανάριβο.
0: Αντανανάριβο. Yes! Together, my friend! I remember you! In the bus! You, me and three! Όλοι! Είμασταν μαζί στο λεωφορείο. Είχαμε αργήσει για το gate. Γινόταν χαμός και φώναζα συνέχεια.
2: Αντανανάριβο. Αντανανάριβο.
0: Αντανανάριβο. Αντανανάριβο. Και ήταν μαζί μας. Και αυτό αυτό μου έλεγε τόση ώρα. Νόμιζα μου μιλούσε επειδή με ήξερε την τηλεόραση. Δεν πιάνει Action 24 εδώ πέρα στη Μαδαγασκάρη.
3: Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όλοι κάτι γνωρίζουμε για αυτόν τον μοναδικό προορισμό. Άλλος θα έχει δει την ταινία κινουμένων σχεδίων Μαδαγασκάρη, άλλος θα έχει δοκιμάσει την φημισμένη βανίλια Μαδαγασκάρης, άλλος θα έχει δει τους λεμούριους σε κάποιο ζωολογικό κήπο που αποτελεί σύμβολο του νησιού και άλλος θα την έχει ταυτίσει με τον απόλυτο εξωτικό προορισμό. Σήμερα υπόσχομαι να σας μεταφέρω στην χώρα των θαυμάτων και να ανακαλύψουμε παρέα όσες περισσότερες πτυχές της γίνεται.
0: What's your name, my friend?
4: Sorry?
0: Your name?
4: Andrew.
0: Andrew.
4: Andrew.
0: Christos.
4: Ah.
0: Φορτσάρουμε. I like Madagascar.
4: Ah.
0: Madagascar.
4: Ah.
0: Not Madagascar. Madagascar.
4: Madagascar.
0: Madagascar. I like Paragogar. Okay, it's very easy. Μιλάω με τη Μαριάννα τη Βότσικα που είναι υπεύθυνη social media στο κανάλι και έχει τρελαθεί γιατί στέλνω τοποθεσίες και τέτοια. Που είμαστε 7.000 χιλιόμετρα μακριά και έχει ζέστη εδώ και αυτή είναι στα Μελίσια. Χειμώνα στην Αθήνα. Αλλά Μαριάννα μου, με αυτό που μου στείλες είναι σαν να είσαι εδώ μαζί μας. Να τι. Το εισιτήριό μου θέλω. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, είναι 6 ώρα το απόγευμα και εδώ νυχτώνει πάντα 6 ώρα, παιδιά. Είναι φοβερό. Θα ξεκουραστούμε γιατί έχουμε ταξίδι στη νότια μα.

0: Μαδαγασκάρη, θα πάμε στην Τολιάρα. Από εδώ όμως, επειδή μένουμε πολύ κεντρικά, νιώθεις την άβρα της πόλης με τη μία. Βλέπεις Άντα Ανανάριβο, πιάτο, το παλάτι πάνω και όλη την πόλη, την οποία θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν έχουν στάξει φουλ, φεύγω. Καλώς!
1: Παραχωχάρα!
2: Αυτά είναι, δες. Λόκαλ πράγματα. Εμείς και εμείς.
3: Είναι 4 και 17 το πρωί, κοιμηθήκαμε πολύ λίγο και ήρθαμε στο παλιό αεροδρόμιο εδώ στο Αντανάριβο και φεύγουμε από εδώ, κάτω στην Τολιάρα. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε από βόρεια Μαδαγασκάρη, νότια. Έχει πολύ πλάκα το αεροδρόμιο γιατί έχει μόνο 2 gate. Το Β1 και το Β2. Και τα δύο γράφουν Τολιάρα, οπότε θα κάνουμε ένα βίντεο και θα δούμε ποια θα διαλέξουμε από τις δύο πύλες. Αυτοί είμαστε.

Φτάσαμε νότια Μαδαγασκάρη, στην Τολιάρα ή αλλιώς του Λεάρ. Είναι 6.30 το πρωί και πραγματικά, παιδιά, έχει τόση ζέστη και είναι σαν να είναι μεσημέρι. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο στο ξενοδοχείο, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας μετά. Ξεκούραση και συνεχίζουμε. Με τα πόδια φεύγω.

Πριν πάμε στο ξενοδοχείο, κάναμε μια στάση στο λιμάνι, να δούμε εδώ το λιμάνι στο Ιάρας. Γιατί είναι περίεργα πράγματα εδώ πέρα. Δείτε εδώ. Εδώ, εκτός ότι μεταφέρουν ανθρώπους, έχουν βάλει και την άμαξα με τα βόδια μέσα στη θάλασσα, ώστε και κάποια προϊόντα που έχουν μεταφέρει, να τα βάλουν κατευθείαν στην άμαξα και να τα πάρουν. Ξεκουραστήκαμε, μπήκαμε σε ένα μαξάρα μας, έχουμε ξεκινήσει ήδη, βλέπετε τι χωματόδρομο έχουμε εδώ και πάμε σε ένα παραδοσιακό χωριό για να μας υποδεχθούν και να μας κάνουν τα δικά τους. Πάμε να δούμε ουσιαστικά την αληθινή νότια Μαδαγασκάρη.

0: Έχουμε τον Ιβ, είναι ο άνθρωπός μας εδώ πέρα στις μεταφράσεις και σε πολλά άλλα. Τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα, πολύ ωραία υποδοχή μας κάνανε, πες, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, και εντωμεταξύ παίζανε μόνο με ένα όργανο, αυτό το όργανο πώς λέγεται?
1: Καμπούσι.
0: Καμπούσι. Μόνο με αυτό το όργανο παίζανε, ναι. Και τραγουδούσαν όλοι πάρα πολύ ωραίες φωνές.
1: Ναι.
0: Αυτοί είμαστε. So, let's go. Πάμε στο χωριό, πάμε στο χωριό. Δεν υπάρχει αυτό, Εγώ σου ευχαριστή. Λοιπόν, θα πούμε να δούμε ένα σπίτι. Πώς είναι ένα σπίτι σε ένα χωριό στην Νότια Μαδαγασκάρη. Τι έχει κοτόπο. Κότα. Αυτό δηλαδή είναι ένα σπίτι που μένουν. Έχουν πάλι αυτό το ένα χαλί. Είναι από ξύλα. Κάτι σαν ξύλο είναι αυτό. Από λάσπη όλο.
2: Φώμα και λάσπη. Βάζει τη λάσπη μέσα. Και το κάνει σαν τουβλάκια.
0: Α, οκ. Okay.
2: Και το χτίζουν μετά.
0: Εδώ πέρα ξεκινήσαν να ετοιμάζουν φαγητό. Κατσαρόλα, ξύλα. Αλλά εκεί από ό,τι βλέπω, κάνουν προετοιμασία. Πάμε να δούμε λίγο.
3: Με βλέπεις, με χέρι δεν υπάρχει.
0: Αυτό θα φάμε. Αυτό είναι μόνο στη Μαδαγασκάρη υπάρχει. Είναι ρίζα ουσιαστικά. Κάτι σαν καρότο, πατάτα φανταστείτε, αλλά φυτρώνει μόνο εδώ. Οπότε εδώ πέρα το κόβουνε, πολύ ωραία, εδώ πέρα τα κορίτσια μας, και το βράζουμε μετά να το φάμε. Δεν έχω ξαναφάει εννοείται, και έχει και δίπλα και πολύ ωραίο φρέσκο μάγκο. Τόσο μικρό μάγκο δεν έχω ξαναδεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι σίγουρα local μάγκο. Μπορώ να κόψω ένα. Difficult. Oh. Εντάξει, παίζει να είναι το χειρότερο κόψιμο που έχει γίνει ποτέ εδώ πέρα, γελάνε όλοι. Λοιπόν, κατσαρόλες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Βράζουν οι δύο. Και τώρα αυτό, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό εδώ το νερό χρησιμοποιούν για να βράσουν το φαγητό τους. Και για να πιούνε. Τώρα το κάνουμε αυτό για να μην καώ. Α, αυτό είναι έτοιμο. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κατευθείαν. Perfect. Perfect. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω προσφερθεί να σερβίρω. Και δεν έρχεται κανένας να μου πει τι να κάνω.

0: Τώρα κάνουν μια τελετουργία με σκοπό σε αυτά τα δύο αγοράκια να κάνουν περιτομή.
1: Μάθουνε να πώς χορεύουνε. Δεν γίνεται να χορεύουμε παραδοσιακά ελληνικά. Παραδοσιακά και Μαδαγασκάρης. Εύκολο είναι.

0: ώρα να χορέψουμε. You are ready. Greek dance, Greek dance. Μισό τσαμπέτσακα σημαίνει σας ευχαριστώ πολύ και θα σου το πω τώρα γιατί είναι πολύ γλώσσα μαθής, θα μάθατε αυτή τη γλώσσα.
1: Μισό τσαμπέτσακα!
0: Φεύγουμε, τρομερή εμπειρία, τρομερά χαμόγελα βασικά, αυτό κρατάω και αληθινές ψυχές. Μουσάρι, καπνιέ!

0: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
1: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
2: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό και ανακουφίζει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είπαμε να ανοιχτοπερπατήσουμε, γιατί με το room δεν φοβάσαι πουθενά. Εδώ είναι λίγο περίεργα. Είμαστε στο Νότο, όπως ξέρετε, είμαστε στην Τολιάρα. Είναι μόνο locals εδώ. Δεν βλέπεις, εμείς δεν έχουμε δει κανέναν. Έχουμε δει κανέναν τουρίστα.
2: Τίποτα,
1: πραγματικά. Είναι τρομερή εμπειρία φυσικά αυτό, αλλά από την άλλη ξέρεις είναι και λίγο περίεργο. Δεν ξέρεις, δηλαδή.
2: Μυστικό,
1: ναι, είναι λίγο. Με σένα δεν φοβόμαστε τίποτα. Και είπαμε να κάνουμε light life. Πού θα πάμε, φιλαράκι, τα βρήκε όλα.
2: Λαγός Λουάρ.
1: Ναι,
2: μας έχουν πει ότι είναι το καλύτερο, το πιο πολύ συχνά στο κλαμπ.
1: Είναι κλαμπ ή τέτοιο
2: μπαρ.
1: Κλαμπ, δηλαδή χωρούς και τέτοια.
2: Σας κλείνα κατευθείαν.
1: Πάμε να φορτσάρουμε, φιλαράκι, πάμε. Φάση.
2: Νομερό.
1: Εντελώς local. Πίνασα. Έλα, δούμε εδώ πέρα και τα καντίνα είναι αυτό, ε.
2: Το αντίστοιχο βρώμικο, ε.
1: Τι θα τρώγεις από αυτά.
2: Έχουμε κι άλλη μέρα γύρισμα. Δεν τα ξέρω.
1: Λοιπόν, έχει πατάτες, μακαρόνια, φασολάκια και άλλα μακαρόνια μεγάλα. Κάτι αγκούρια με κρεμμύδια, κάτι σηκωτάκια. Εντάξει, ωραία, το είδαμε. Πάμε να χαλαρώσουμε και κοιμηθούμε, τα λέμε αύριο. Γιατί φορτσάραμε. Καλημέρα από Νότια Μαδαγασκάρη. Πάμε στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Θα συναντήσουμε τον Επίσκοπο Πρόδρομο. Πρέπει να είναι προς τα εδώ. Θα ρωτήσουμε και λίγο εδώ τα παιδιά, γιατί τους βλέπω πολύ δυνατούς. Hello. How are you?
3: I'm fine.
1: Where is the Επισκοπή? Επισκοπή Orthodox, Orthodox. Straight.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή βραδιά. What is this? Παπαγιά. Παπαγιά. Mango. Perfect. Ερχόμαστε ξανά, Μάγκο, καλό. Πάμε, από εδώ είναι.
4: Σήμερα θα συναντήσω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της Μαδαγασκάρης και της καρδιάς μου. Τον Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομο. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Σπάρτη Λακωνίας, όπου και γεννήθηκε, και σήμερα κάνει σημαντικό ιεραποστολικό έργο, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αυτό το αφρικανικό νησί.
1: Επίσκοπος Πρόδρομος.
5: Καλώς ήρθες.
1: Ήρθαμε επιτέλους στη Τολιάρα και στη Νότια Μαδαγασκάρη.
5: Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Το συζητάμε τόσο καιρό. Είμαστε 2 χρόνια γνωριζόμαστε από την Αίγυπτο κιόλας. Να πω και εγώ την εμπειρία μου, μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά πνευματικά πράγματα. Και ήρθε η στιγμή να έρθουμε στο σπίτι σου. Το σπίτι που έχει δημιουργήσει από το μηδέν εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι?
5: Εμείς καλωσορίζουμε και εσένα προσωπικά και το Action 24. Βρισκόμαστε σε έναν ιστορικό τόπο, εδώ στο σημείο που βρίσκεστε. Γιατί αυτός ο τόπος αποτέλεσε το σημείο για την Ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη. Το 1993, ερχόμενος ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας από την Αυστραλία και ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης, ο Νεκτάριος Εκυλής. Στον χώρο που βρισκόμαστε, έχει αγοραστεί από αυτόν τον άνθρωπο και εμείς με την χάρη του Θεού και την αγάπη πολλών ανθρώπων έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα οποία θα δείτε σε λίγο.
1: Πείτε μας λίγο, γιατί εγώ ο ίδιος δεν ήξερα τι σημαίνει αεροποστολή πριν γνωριστούμε, πραγματικά, και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά μπορεί να μην ξέρουν κι άλλοι. Οπότε τι είναι αεροποστολικό έργο?
5: Η αεροποστολή γενικότερα είναι η συνέχεια των πρώτων μαθητών του Χριστού. Αυτό το οποίο ξεκίνησαν οι μαθητές του Χριστού μετά την Ανάστασή του, το να μεταφέρουν παγκοσμίως αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως και αυτά τα βιώματα, αν θέλετε, τα οποία είχαν ζήσει και τα θαύματα με τον Χριστό, τα μεταφέρουν σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Μέσα σε όλο αυτόν τον τόπο προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους πονεμένους συνανθρώπους μας. Όχι με την έννοια του προσιλητισμού. Ποτέ δεν κάνουμε προσιλητισμό, ποτέ δεν λέμε λάτε να γίνετε ορθόδοξοι. Ουσιαστικά όμως, όταν ζεις μέσα σε μια χώρα και βλέπεις ότι ο άλλος δεν έχει νερό να πιει, δεν έχει φαγητό να φάει, δεν έχει φάρμακα να θεραπευτεί, δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Το να βοηθήσεις τον κάθε συνάνθρωπό σου. Και αν δεν μπορείς να τον βοηθήσεις σωματικά, μπορείς να βοηθήσεις ψυχικά λέγοντας μια καλή κουβέντα. Κάτι το οποίο λείπει από τις μέρες μας.
1: Πού πάμε τώρα?
5: Πάμε στο σχολείο, στο 8ο Γυμνάσιο Λύκειο. Έχουμε δημιουργήσει συνολικά 9 σχολεία, έχουμε 7.000 μαθητές εντελώς δωρεάν. Γιατί ούτε η παιδεία ούτε η υγεία είναι δωρεάν. Τα παιδιά εδώ πέρα δεν είναι παιδιά ορθόδοξα, είναι παιδιά από όλες τις θρησκείες. Σε αυτό το σχολείο, στο γυμνάσιο Λύκειο, φοιτούν 530 παιδιά.
1: Α, 530. 530. Πάμε να το δούμε.
5: Bonjour, bonjour.
1: Μπορώ από σε μια τάξη να μάθω μερικά πράγματα στα παιδιά.
6: Εννοείται.
1: Γιατί είμαι πολύ δυνατός. Μπαίνω, ε.
6: Βεβαίως.
7: Hello!
8: Hello! Καλαβάμαστε.
1: Ρε Κόσμε.
9: Κόσμε.
1: Δεύτερη λέξη. Παραγωγάρα.
9: Παραγωγάρα.
1: Πάμε στην τρίτη, πάμε στην τρίτη. Λοιπόν, αυτοί είμαστε.
9: Αυτοί είμαστε.
10: Ζάι, ζάι, ζάι.
1: Τι γίνεται, έχουμε τα είπατε από πριν.
10: Όχι.
1: Πραγματικό. Θέλω τώρα να μου πείτε με μία λέξη τι σημαίνει Μαδαγασκάρ για εσάς. Να σηκώσω το χέρι και να μου πείτε. Ιωγιού.
11: Ναι, και τα νιτζάζα.
12: Η πατρίδα.
1: Η πατρίδα. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
12: Ο πλούτος της χώρας. Η αγάπη της πατρίδας. Και τη φτώχεια λέει.
1: Θα κλείσουμε λίγο δυνατά. Δυνατά να κάνουμε πολύ ωραία φασαρία. Να ανέβουμε όλοι φουλ. Και να μας ακούσουν μέχρι τη Βόρεια Μαδαγασκάρη. Με αυτό να κάνουμε τώρα, εντάξει. Θα παίξω ένα παιχνίδι. Και θα φύγω. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Όταν κάνω ένα, θα χειροκροτάτε. Όταν κάνω δύο, θα χτυπάτε τα πόδια σας κάτω, δυνατά. Και θα τα εναλλάσσω αυτά. Και όταν κάνω τρία, θα πείτε παραγωγάρα.
12: Παραγωγάρα.
1: Εντάξει.
12: Οκ.
1: Είμαστε έτοιμοι να φορτσάρουμε.
5: Πάμε στην κλινική μας.
1: Ναι.
5: Ούτε η υγεία είναι δωρεάν. Έχουμε αυτή την κλινική, έχουμε οδοντιατρείο, οφθαλμιατρείο, υπέρηχο. Έχουμε 4 γιατρούς μόνιμους ως προσωπικό. Έχουμε αιματολογικό εργαστήριο. Είναι εντελώς δωρεάν όλα. 3.000 άνθρωποι περνούν καθημερινά από αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κλινική της επισκοπής μας. Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής. Είναι απογευματινή ώρα γενικότερα. Είναι το reception, είναι το φαρμακείο, είναι εντελώς δωρεάν όλα, εξετάσεις δωρεάν, φάρμακα δωρεάν. Είναι οι αίθουσες που εξετάζουν οι γιατροί, είναι το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής, το οποίο παίρνει αίμα. Και εδώ είναι γραφεία γιατρών, εδώ έχουμε τον υπέρηχο και όλο αυτό οφείλεται χάρη στην αγάπη μιας ομάδας από την Κύπρο που έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα, το Ίδρυμα ΙΧΑ, που στεγάζεται στην Αγία Νάβα, από την Εκκλησία της Αγίας Νάβας στην Κύπρο, ο Πατήρ Βασίλης, με μια ομάδα που κάθε μήνα για να λειτουργήσει αυτή η κλινική χρειάζεται 5.500 με 6.000 ευρώ. Και τα έξοδα όλα τα καλύπτει το Ίδρυμα ΙΧΑ. Αυτοί οι άνθρωποι από την Κύπρο, οπότε είμαστε ευγνώμονες.
1: Μπράβο στην Κύπρο.
5: Σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και έχουμε και το αιματολογικό εργαστήριο, να το δείτε, και επίσης εδώ πέρα στο χώρο δίνουμε σε 300 παιδιά υποσυτισμένα ένα γάλα το οποίο έχει διάφορες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα παιδιά.
1: Όπως είπαμε πριν, υπάρχει σοβαρή έλλειψη νερού εδώ στη νότια Μαδαγασκάρη κυρίως και έχετε φτιάξει αρκετά πηγάδια, έτσι δεν είναι? Το ρίθαμε σένα.
5: Η Μαδαγασκάρη βρέχει, όπως είπαμε, 5 φορές το χρόνο.
1: 5 φορές.
5: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι το νερό και ειδικά το καθαρό νερό. Μέχρι στιγμής, με τη βοήθεια των ανθρώπων, έχουμε δημιουργήσει 25.
1: 25 πηγάδια. Είναι δύσκολο να φτιάχνετε ένα πηγάδι?
5: Είναι, εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το νερό. Δηλαδή, σε κάποια μέρη μπορεί να βρει νερό στα 8 μέτρα, σε κάποια στα 12, κάποια 15. Και έχουμε χωριά που το νερό υπάρχει κάτω από τα 300 μέτρα. Οπότε εκεί τι κάνουμε, χτίζουμε δεξαμενές και με το αυτοκίνητο το οποίο έχουμε την υδροφόρα μεταφέρουμε το νερό σε αυτούς τους ανθρώπους ή πάμε χωριό σε χωριό και γεμίζουν οι άνθρωποι τα μπουκάλια τους. Σε αυτά τα χωριά όπως βρισκόμαστε τώρα το νερό είναι στα 10 μέτρα σε αυτό το πηγάδι. Και είμαστε απόγευμα που ξεκινάει η βραδινή ζωή, το μαγείρεμα, να έχουν το πρωί για να πληθούν και οι άνθρωποι έχουν έρθει έτσι να πάρουν νερό.
1: Ωραία, μπορώ να κάνω λίγο το σύστημα να δούμε το νερό.
5: Βεβαίως.
1: Οπα!

0: Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά πάρα πολύ με αυτά που είδα. Μου τα έλεγες τόσο καιρό, τα βλέπα σε βίντεο, αλλά όταν τα βλέπεις από κοντά πραγματικά παθαίνεις σοκ. Μπράβο, πραγματικά μπράβο που υπάρχεις και κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχτηκες εδώ, σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια, γιατί ουσιαστικά εσύ μας βοήθησες για τη διαμονή μας και για όλη αυτό που ζούμε εδώ πέρα σε Μαδαγασκάρη. Σου εύχομαι πραγματικά να συνεχίσεις όσο μπορείς το έργο σου, είτε εδώ είτε κάπου αλλού. Επίσης, όποιος θέλει να το βρει τον Επίσκοπο Πρόδρομο, είναι ενεργός στο social media, να δείτε τι κάνει εδώ πέρα και όποιος μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα που γίνεται και θέλω μια αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε εμείς και ευχόμαστε και οι υπόλοιπες μέρες εδώ στην Μαδαγασκάρη, σε αυτό το πανέμορφο όντως νησί, να σας δώσει μέσα στην κατάσταση της ψυχής σας και της καρδιάς σας αυτό το οποίο αναζητάει ο δυτικός κόσμος. Και εδώ υπάρχει, και με αυτή την ευχή σας στέλνω στην Ελλάδα, να υπάρχει η ηρεμία, η γαλήνη μέσα στη ψυχή σας και ουσιαστικά αυτό το άφημα που, όπως συνηθίζω να λέω και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να είσαι συνοδηγός. Όταν είσαι συνοδηγός, το ταξίδι το απολαμβάνεις καλύτερα από όταν είσαι οδηγός. Οπότε,
0: πολύ σημαντικό.
1: Ευχόμαστε αυτό.
2: Πάντα πίστευα ότι τα ταξίδια είναι ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Όταν όμως συναντάς τέτοιους ανθρώπους που με αυτοθυσία προσπαθούν για το καλό, πέρα από σύνορα, καταγωγή και ταυτότητα, τότε αναθεωρείς τα πάντα και κατανοείς την ουσία της ζωής. Τελικά τα ταξίδια αποτελούν πηγή έμπνευσης, όχι μόνο λόγω των τοπίων, αλλά και λόγω των προσωπικότητων που θα συναντήσεις κάθε φορά.
3: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η στρατηγική, τα διλήμματα και το διακύβευμα της κάλπης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εθνική ανάγκη, η νίκη της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Η εκλογή των μελών της Νέας Πολιτικής Επιτροπής και τα φαβορί για τη θέση του γραμματέα. Ραντεβού στα όργανα δίνει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από τον Σοκράτη Φάμελο. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα. Το στοίχημα για την αναμόρφωση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο σχεδιασμός και οι αντιδράσεις. Νέες απειλές Τραμπ για επιδρομές στο Ιράν, σε ετοιμότητα η Τεχεράνη. Μεγάλη πυρκαγιά μετά από επίθεση με ντρόν σε πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Νέα μέρα, νέες εμπειρίες. Μπαίνουμε στην αμαξάρα μας και πάμε σε ένα πάρκο να δούμε τα διάσημα δέντρα της Μαδαγασκάρης, τα Baobab. Μπορεί να θα περάσουμε. Έχει μια παραλία δίπλα, μπορεί να πάμε και εκεί. Γιατί η Μαδαγασκάρη χωρίς παραλία, δεν γίνεται.

0: Σε περίπτωση που έρθετε μόνοι σας στη Μαδαγασκάρη, εγώ πάντα προτείνω να έρχεστε με group οργανωμένο σε τέτοια μέρη. Αλλά πες ότι έρχεστε μόνοι σας, το οδικό δίκτυο δεν είναι καθόλου καλό. Οπότε θα πρέπει να υπολογίζετε τις αποστάσεις διαφορετικά. Π.χ. σε μια διαδρομή Αθήνα-Λάρισα που στην Ελλάδα κάνουμε 3,5 ώρες, εδώ πέρα ο χρόνος τριπλασιάζεται, μπορεί και να τετραπλασιαστεί.
1: Honey de boba.
0: Honey. Μέλι.
1: Miel de boba.
0: Okay.
1: This will qualify for massage.
0: Για μασάζ.
1: Μασάζ.
0: Φοβερό, ε. So, what is this?
1: Masky.
0: Masky. For what?
1: Κόντρα σόλ,
0: αυτό μου θυμίζει κόντρα στον ήλιο, μάλλον λες, ε. Ναι, οπότε είναι, εντάξει, κατάλαβα, για τον ήλιο. Φοβερό, και πώς γίνεται αυτό.
2: Μα πώς κάνω πάντα να μπλέγα, το
1: μπλέγα. Να τον ζάει, σια ράνου, σια λελό, τον ζάει. Λελά, τι τα είσαι αργέλη. Κάνω φίλου ράγαμ και το έχω. Αέρα, έχει τα μπάζα, ωραία.
0: Α, έλα φίλε, έλα εδώ, να βάψουμε εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο.
2: Δεν έβαλα τηλιακό.
0: Δεν έβαλα τηλιακό. Είναι άσπρος κιόλας. Καλό.
2: Έλα, ωραία, θα πάω σωρούμε.
3: Τώρα η καλύτερη επιδερμίδα θα κάνω ή... Θα ξυπνήσω κόκκινος.
4: Είναι γνωστά με την ονομασία δέντρα της ζωής. Αδανσονία, δακτυλωτή ή δέντρα του ψωμιού της μαϊμούς. Αναφέρομαι φυσικά στα Baobab. Τα δέντρα χρησιμοποιούνται από ντόπιους για πολλούς σκοπούς, όπως για καταφύγιο, τελετές, τρόφιμα, φάρμακα, φυτικές ίνες, χυμούς, μπύρα, ακόμα και για νερό.
0: Επιτέλους, Baobab. Βλέπουμε δύο Baobab από κοντά. Έχει ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο. Το μικρό είναι 200 χρόνων ηλικία και το μεγάλο 600. Ουσιαστικά αυτά μεγαλώνουν ανά χρόνο 12 χιλιοστά, φανταστείτε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτά εδώ πέρα είναι για να σκαρφαλώνεις. Σοβαρά τώρα, χωρίς μύθους. Οπότε περισσότερες σκαρφαλώνουν πάνω για να βγάλουν το νερό που έχει μέσα το Baobab. Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Νομίζω ότι θα είναι πανεύκολο. Είμαι πάρα πολύ καλός, σκαρφάλωμα. Είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ωραία.

τεράστιο Baobab 1200 χρόνων. Δείτε πώς είναι, δηλαδή δείτε πώς είμαι, εγώ δίπλα. Ένα δέντρο στην Ελλάδα το πιάνεις έτσι, άντε, έτσι, αυτό, εδώ. Ωραία, φίλε.

Μαδαγασκάρι, αυτό που περιμένατε όλοι να δείτε είναι αυτό εδώ. Μαγική παραλία, είμαστε στην περιοχή Ιφατή και είναι φανταστικά, παιδιά. Κάνει πολύ ζέστη. Η άμμος είναι. Δείτε εδώ. Αλλά η ενδυμασία μου δεν είναι και πολύ καλή. Θα κάνω έτσι και θα με δει ξαφνικά με μαγιό και σαγιονάρα. Ποπ! Έτοιμος. Σαγιονάρα, μαγιό. Θα φορτσάρουμε. Έχει μια πισίνα εδώ πέρα. Θα κάνω εκεί αρχικά να πάρω λίγο το, να μπω λίγο στο κλίμα και μετά θα κάνω μια βουτίτσα εδώ πέρα. Θερμοκρασία, άντε γεια!

0: πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Τοϊάρα. Τόσες εικόνες, τόσες εμπειρίες, πώς είναι δυνατόν να χωράνε μέσα σε μία ημέρα?
1: Τελευταία μέρα στην Τοϊάρα, είναι πολύ πρωί, παίρνουμε την αμαξάρα μας και πάμε παραλία.

0: σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό όμως. Θα πάρουμε αυτές τις ωραίες βάρκες που λέγονται πυρόγες και είχαν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά εδώ πέρα στη νότια Μαδαγασκάρη από τη φυλή Βέζου. Καλές είναι σίγουρα. Ε?
1: Όλες μπάζουν λίγο νερό.
0: Α, μπάζουν λίγο νερό, λες, ε? Πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να βάλουμε ένα κασκαντέρ, δηλαδή να πληρώσει παραγωγή, να τα κάνει όλα αυτά. Εγώ να κάθομαι να πίνω καφεδάρα. Εδώ. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Γιατί έχει σωσίβια. Είπατε ότι είναι πολύ safe.

Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό.

0: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, σταματήσαμε. Οι άρχοντες εδώ ξεκίνησαν να ψαρεύουνε. Ρίξανε τα δικά τους με ωραίο δόλωμα. Αλλά εμείς παράλληλα, για να είμαστε γρήγοροι, εγώ θα κάνω μια βουτίτσα. Ο Ρούμα έχει βουτήξει ήδη. Να δω λίγο κοράλια.
1: Μαγικά είναι,
2: Μαγικά είναι, βλέπεις τα κοράλια όλα πεντακάθαρα. Ψάρια τριγύρω. Top.

0: Άντε ρε όλοι ρε, ψαρεύεστε μια ώρα, να! Εδώ είναι, πάρα από χώρα! Έλα!
1: Ψαρέψαμε, κάναμε τις βουτιές μας, πάμε παραλία να τα ψήσουμε τα ψάρια, να φάμε, να περάσουμε ωραία. Οπα, κι άλλος, συνάδελφος. Α, αυτός είσαι. Οπα! Τι γίνεται, όλα καλά. Τρομερά, ωραία εμπειρία η πυρόγα. Να την κάνετε αν έρθετε εδώ ή αν έχει αλλού, δεν ξέρω αν έχει αλλού πυρόγες. Ήρθαμε σε παραλία, εδώ πέρα στη σκιά. Και ψήνουμε σε αυτήν εδώ την ωραία κατασκευή με τον φίλο μας. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα και θέλετε να φάτε αυτά, θα τα ζητήσετε έτσι. Θα πείτε ψάρι μουστάκι, μουστακαλής και ψάρι καπετάνιος. Πολύ δυνατά λέει, είναι τόπ εδώ πέρα. Μπήκε και άλλο ψάρι στην πορεία, το οποίο είναι νομίζω κάπτεν κι αυτό. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Perfect. Ωραίος καπετάνιος, μπράβο, σαν της Χαλκιδικής.
2: Σήμερα είναι η μέρα που θα αφήσουμε πίσω μας τον Νότο, κρατώντας κοντά στη καρδιά μας τη ζεστή φιλοξενία του επίσκοπου του Ιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης πρόδρομου και όλων των ανθρώπων που με το χαμόγελό τους και τη ζεστασιά τους έκαναν τις μέρες μας αξέχαστες. Επόμενος προορισμός, η Βόρεια Μαδαγασκάρη, με πρώτο σταθμό την πρωτεύουσα του νησιού, το Αντανανάριβο.
1: Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Ιάρας, εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη, είναι 7 το πρωί, πολύ νωρίς η πτήση, πήραμε το σιδηριάκι μας εδώ πέρα, 15α παράθυρο πάντα, και πάμε Βόρεια Μαδαγασκάρη. Λένε ότι ο Νότος με το Βορρά έχουν τεράστιες διαφορές. Θα το διαπιστώσουμε μόνοι μας και θα σας πούμε. Μπορεί και να μην έχουμε. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Μαδαγασκάρη ή αλλιώς το χωνευτήρι των πολιτισμών, αφού εδώ αναμειγνύονται διαφορετικές φυλές από Μαλέσιους, Ινδονήσιους, Άραβες και Αφρικανούς. Πολύ καλά καταλάβατε. Το ταξίδι μας σε αυτό το μαγικό νησί συνεχίζεται.

0: Κοπεύσει. Και ο αέρα δεν γίνεται.
1: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι προτεραιότητες, τα μηνύματα και τα διλήμματα Μητσοτάκη από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι προηγούνται στη μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Εκρηκτικό κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη από τον Φάμελο. Αμφισβητεί ο βουλευτής Χανίων τη διαγραφή του από τα κομματικά όργανα. Αλμύρα τα παγωτά, η ακρίβεια χτυπά την καλοκαιρινή απόλαυση. Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία και περίπτερα. Αύξηση μέχρι 15% σε ένα χρόνο. Σοκ από επίθεση με αυτοκίνητο σε πλήθος στη Μόντενα της Ιταλίας. Τουλάχιστον 8 τραυματίες. Στο πλευρό του η Τζόρτζια Μελόνι. Με ψυχολογικά προβλήματα ο δράστης.

0: Με ξεκάθαρο όραμα και πολιτική κατεύθυνση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τους κεντρικούς άξονες για την Ελλάδα του 2030, θέτοντας διλήμματα προς την αντιπολίτευση, το εσωτερικό του κόμματος και τους πολίτες. Εστίασε στην ενότητα του κόμματος και στην ασφάλεια της χώρας, τονίζοντας τη σημασία πολιτικής φερεγγιότητας και εμπειρίας στη διακυβέρνηση.
1: Με εκτενείς αναφορές στο κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, περιέγραψε τη στρατηγική του χθες, του σήμερα και του αύριο, ξεδιπλώνοντας το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. «Πάμε να κερδίσουμε την τρίτη τετραετία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου, θέτοντας το κρίσιμο διακύβευμα των εκλογών, δείχνοντας τις επόμενες κάλπες ως συμβόλαιο αλήθειας και αποτελέσματος και απαντώντας το ερώτημα «Γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία».
2: «Γιατί έχουμε σταθερή πηξίδα, γιατί έχουμε σύνθημά μας, το είπαμε, το κάναμε, γιατί με γέφυρα την αξιοπιστία μπορούμε να συνομιλούμε καθημερινά με την κοινωνία. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη».
1: Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το ζήτημα των πολιτικών διλημάτων, προσωποποιώντας την αναμέτρηση και τονίζοντας πως την επομένη των εκλογών ένας θα κληθεί να αναλάβει το τιμόνι της χώρας.
2: «Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος, όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν».
1: Ο Πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές τόσο κατά της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει μέρος της τοξικότητας.
2: «Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουν στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας ήρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε δημέτωπη επίθεση τόσο προς τα αριστερά όσο και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για λαϊκιστές και πατριώτες του καναπέ.
2: «Για τους λαϊκιστές τώρα, για τους πατριώτες του καναπέ, θα πω μόνο ότι πρώτος τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Μην μπαίνετε στον πειρασμό, φίλες και φίλοι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που συμμετέχετε σε πάνελ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να μπαίνετε σε μία αντιπαράθεση υψώνοντας τις φωνές σας».
1: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των πολλών μέσα σε ένα κόσμο αβέβαιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να τονώσει το πολιτικό ηθικό.
2: «Να αντιληφθούν τελικά όλοι πόσο δίκιο έχουν που φοβούνται μέσα τους έναν βαθμό, αλλά ξέρουν ότι η σημαία της νίκης θα έχει και πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».
1: Ο Πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του αναφέροντας ότι το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να παραμείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες.
0: Η Τζέννη Κρουσταλακίδου μαζί μας. Τζέννη, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πράγματι, Αθηνά, και η ψηφοφορία ξεκίνησε αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι κάλπες έκλεισαν γύρω στις 5 το απόγευμα. Οι υποψηφιότητες ήταν συνολικά 214, 150 είναι αυτοί που θα εκλεγούν. Και πάμε να δούμε ποιοι προηγούνται στην Σταυροδοσία μέχρι τώρα. Πρόκειται για τους κύριο Γιάννη Πολιτόπουλο, Μπάμπη Σιάτρα και Διομήδη Νταούλα.
0: Να δούμε, Τζέννη, και τα φαβορί για τη θέση του νέου γραμματέα.
3: Ναι. Τα δύο επικρατέστερα ονόματα για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής βλέπουμε και στις οθόνες μας είναι ο κύριος Βασίλης Πανάκης, βουλευτής Νοτίου Τομέα, και ο κύριος Γιώργος Στήλιος, βουλευτής Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες Αθηνά, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής να είναι και μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή βουλευτής. Εφόσον λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, σε δεύτερο χρόνο θα εκλεγεί και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τζέννη. Ο Δημήτρης Στάκης είναι μαζί μας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Παρευρέθηκες στο Metropolitan Expo, στο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είδες από κοντά τις ομιλίες και του Πρωθυπουργού φυσικά, αλλά και κορυφαίων στελεχών. Να δούμε λοιπόν την ακτινογραφία του συνεδρίου.
4: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τα εκλογικά διλήμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός τρεις φορές, μία στην πρώτη ομιλία του, μία χθες στην παρέμβασή του και μία σήμερα στο τέλος της ομιλίας, έθεσε εκλογικά διλήμματα. Το πρώτο λοιπόν είναι τι θα γίνει, ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και πώς θα αντιμετωπίσει τις κρίσεις. Δηλαδή, θα χτυπήσει το τηλέφωνο σε μια κρίση γεωπολιτική, όπως είπε ο Πρωθυπουργός τρεις τη νύχτα, σε μια κρίση ελληνοτουρκική, σε μια κρίση μεταναστευτική. Ο Πρωθυπουργός το λέει και το ξαναλέει αυτό. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα είναι αυτός που θα χειριστεί αυτά τα δύσκολα θέματα. Επίσης, το δίλημα το είπε τρεις φορές. Δεν είναι Μητσοτάκης η χάος, είναι Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αντίπαλοι. Δηλαδή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θα έχει την διάθεση να διεκδικήσει την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Άρα, ως προς αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρο και αυτό θα το επαναλαμβάνει συνεχώς. Δεύτερο, το κυρίαρχο σύνθημα του συνεδρίου, αλλά και της προεκλογικής εκστρατείας από εδώ και πέρα, θα είναι το είπαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρχε ένα προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που στη διάρκεια αυτής της τετραετίας υλοποιήθηκε. Υπήρξε η οικονομία που στάθηκε καλά στα πόδια της, υπήρξε ο κατώτατος μισθός που ανέβηκε και θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας αυτό που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, μειώθηκε η ανεργία σε μονοψήφιο αριθμό, πραγματικά εντυπωσιακό και ίσως για πρώτη φορά σε τέτοιο αριθμό μέχρι τη στιγμή που μπήκαμε στην κρίση και στα μνημόνια, και βεβαίως έχουμε και τα μεγάλα έργα που έγιναν σε αυτή την τετραετία και ολοκληρώνονται. Το τρίτο είναι οι διαχωριστικές γραμμές που έθεσε καθαρά με την αντιπολίτευση. Με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση από την πλευρά της αριστεράς, όπως είπε, αλλά και με την αντιπολίτευση των πατριωτών του καναπέ από την δεξιά ή ακροδεξιά πλευρά. Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι όσο πάμε στις εκλογές και θα εμφανιστούν και νέα κόμματα, αυτό το μείγμα λαϊκισμού από τη μία και πατριωτών του καναπέ από την άλλη θα ενταθεί, και γι' αυτό, όπως ακούσαμε, είπε και στους βουλευτές του, μην μπαίνετε στη διαδικασία να απαντάτε στους αντιπάλους και να εντείνετε αυτό το λαϊκισμό. Το τέταρτο κομμάτι αφορά την κριτική που διατυπώθηκε στο συνέδριο. Πριν ξεκινήσει το συνέδριο, υπήρχε πολύ μεγάλη συζήτηση ότι μπορεί να γίνει χαμός, τα κορυφαία στελέχη να βγάλουν τα μαχαίρια και όλα αυτά. Υπήρξε κριτική, αλλά σε χαμηλούς τόνους. Περιμέναμε με πολύ ενδιαφέρον όλοι την ομιλία του κυρίου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας έκανε μία κριτική, αλλά η κριτική του αυτή ήταν προσεκτική, ήταν εντός του πλαισίου, δεν βγήκε καθόλου εκτός, και είναι χαρακτηριστικό ότι τελείωσε την ομιλία του ζητώντας από όλο το συνέδριο να δουλέψουν για να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία σαρωτική νίκη αντίστοιχη αυτών του 19 και του 23. Πράγμα που σημαίνει ότι το συνέδριο, από το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ενωμένη, δεν βγαίνει διχασμένη, και εκείνοι που άσκησαν κριτική, η κριτική ήταν εντός του πλαισίου, εντός των τυχών, και όλοι, πρέπει να σου πω Αθηνά, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, όταν ανέβαιναν να μιλήσουν στο συνέδριο, είχαν την προτροπή του Πρωθυπουργού, ο αντίπαλος είναι εκτός των τυχών και όχι εντός.
0: Για την ενότητα λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει την κόντρα, αμφισβητεί τη διαγραφή του και δίνει ραντεβού στα κομματικά όργανα. Είχε προηγηθεί αιχμηρή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και να τον θέτει εκτός κόμματος. Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η κέντρο-αριστερά, μετά και τη νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε πως τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
5: Ραντεβού στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ δίνει ο Πολάκης, προσπερνώντας την απόφαση Φάμελου για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως η απομάκρυνσή του από την Κουμουνδούρου δεν συνιστά αποχώρησή του και από την πολιτική γραμματεία ή την κεντρική επιτροπή του κόμματος.
6: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Νωρίτερα διαφορετική άποψη είχε εκφράσει στο Action 24 ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα στην Πολιτική Γραμματεία, ναι, που τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως εξ οφίτσιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή
8: που
7: δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Η διαγραφή Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο φέρνει νέες αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα την ώρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή την επιθετική ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος ζητούσε επιτακτικά να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή, αφήνοντας και αιχμές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν άργησε να έρθει η διαγραφή του και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.
6: Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
9: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόμενο.

0: να χάσει την ψυχραιμία του. Για μένα από τον ελλειπτικό λόγο Πολάκη, που λέει όταν ρωτάει η ελληνική γλώσσα είναι πάμπλουτη. Ρωτάει τι υπηρετεί, δηλαδή ποιο σκοπό υπηρετεί, δηλαδή όλο αυτό που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Πληροφορούμε ότι έχουν σταλεί και επιστολές και μηνύματα και τηλεφωνήματα έχουν γίνει να συνεδριάσουν τα όργανα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι πρωτόγνωρο.
1: Την ίδια στιγμή, με μια ακόμα ενηγματική ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει να εννοηθεί πως οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν άμεσα, γράφοντας χαρακτηριστικά τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασαν οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης.
2: Και όμως, επί της ουσίας, ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει λεχθεί και στη Βουλή επιτυχημένα, είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξεως. Yeah. Είναι όπως κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Έχει προδιαγραφεί, νομίζω, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το πολιτικό τέλος αυτού του κόμματος.
4: Και θέλετε
3: λόγω και της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα.
1: Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα φέρνει το κόμμα αντιμέτωπο με ένα νέο κύκλο έντονων εσωκομματικών κραδασμών, ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξει και ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας στο κόμμα που θα κληθεί το επόμενο διάστημα να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του.
5: Στη γείτονα χώρα να μεταφερθούμε, παγωμένοι οι κάτοικοι της Μόντενα της Ιταλίας προσπαθούν να συνέλθουν από την επίθεση οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, σπέρνοντας το χάος και αφήνοντας πίσω τους πολλούς τραυματίες. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού με το όχημα να θερίζει ανθρώπους στο πεζοδρόμιο, έως ότου προσκρούσει σε βιτρίνα καταστήματος. Ο δράστης συνελήφθη, οι αρχές αναζητούν το κινητρό του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει σοβαρά ψυχικά προβλήματα.
6: Σκηνές πανικού στην πόλη Μόντενα της Ιταλίας.
7: A man has driven his car into pedestrians before allegedly stabbing a person in the Italian city of Medina. 8 people have been injured, 4 of them in critical condition.
6: Αυτοκίνητο πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς και τρέπεται σε φυγή.
8: Esattamente dietro alla macchina che è arrivata sparata, secondo me a non meno di 100-120 all'ora.
6: Στη συνέχεια προσκρούει σε βιτρίνα καταστήματος.
9: Forzato, aperto il portellone, la portiera della macchina. Il sospetto scende.
6: Αυτόπτες μάρτυρες τρέχουν και πέφτουν πάνω στον 31 ετών οδηγό, ακινητοποιώντας τον, ενώ εκείνος προσπαθεί να αμυνθεί κρατώντας μαχαίρι.
9: Τι δύο φιντίνοι di coltello, uno al cuore, uno alla testa.
6: Στο σημείο σπέβδουν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας τον δράστη.
10: L'autore di questo gesto terribile è stato catturato, capire la natura e non posso che dire che un atto drammatico, sono profondamente colpito.
6: Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων, δύο έχουν ακροτηριαστεί, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών.
11: Finito contro le vetrine sfondandole di dallari e ha tranciato le gambe a una donna che era lì, l'ha schiacciata proprio contro la vetrina.
6: Ο δράστης φαίνεται να πάσχει από σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ στο παρελθόν είχε λάβει θεραπεία για ψυχολογικά προβλήματα.
12: Una cosa che è più legata alla sfera individuale, psicologica individuale, che non ha un atto con altre motivazioni.
6: Ο δράστης κατηγορείται για διάπραξη σφαγής από τις Ιταλικές Εισαγγελικές Αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.
5: Χρυσάνθη Μπουρούτη, μετά τη σοκαριστική επίθεση, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέβαλε επίσημο ταξίδι της για να μεταβεί στη Μόντενα, όπου βρέθηκε στο πλευρό τραυματιών.
13: Η Τζόρτζα Μελόνι είχε προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη στην Κύπρο, την οποία ανέβαλε καθώς κρίθηκε αναγκαία η άμεση επιστροφή της στην Ιταλία μετά από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Η Μελόνι, συνοδευόμενη από τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, ταξίδεψαν στη Μόντενα για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες και στις οικογένειές τους, ενώ κατά την άφηξή τους συναντήθηκαν με τον δήμαρχο της πόλης, με τους γιατρούς του νοσοκομείου και είχαν και την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κάποιους από τους τραυματίες στις μονάδες θεραπείας.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα σενάρια για νέο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν να πυκνώνουν ώρα με την ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ανοιχτά την Τεχεράνη, το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ το Ιράν απαντά με στρατιωτικές ασκήσεις και πολεμική ρητορική. Τηλεφωνική συνομιλία προγραμμάτισαν για σήμερα Τραμπ-Νετανιάχου, ώστε να συντονίσουν τα επόμενα βήματά τους.
14: Την ώρα που τα σενάρια για επικείμενο Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν πληθαίνουν με επανακίνηση των στρατιωτικών επιδρομών, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί εκ νέου την Τεχεράνη μέσα από τηλεφωνική του συνέντευξη σε γαλλικό τηλεοπτικό.

0: τηλεοπτικό σταθμό.
1: I have no idea if they are or not. If they don't, they're gonna have a very difficult time. They're gonna have a very difficult time. They better make a deal. Thank you very much.
0: Σε νέα του ανάρτηση, με λεζάντα που γράφει η ηρεμία πριν την καταιγίδα, ο Τραμπ προαναγγέλει πως θα σπείρει το χάος στον Περσικό κόλπο σε μια φωτογραφία που τον απεικονίζει μαζί με ναύαρχο του πολεμικού ναυτικού, ενώ από πίσω τους διακρίνεται μια φουρτουνιασμένη θάλασσα και πολεμικά πλοία. Ενώ και το Ισραήλ βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
2: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
0: Και όσο ο Τραμπ σχεδιάζει την επόμενη του κίνηση, το Ιράν προετοιμάζεται για μάχη. Παρουσιαστής του Ιρανικού κρατικού δελτίου ειδήσεων, πυροβολεί τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση δείχνει άνδρες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά να εκπαιδεύονται στρατιωτικά σε τζαμιά.
3: Τραμπ, του νέμι τα μανιτάνγκε χορμός ράζει Ιράν πηγήρι. Αμέδαμ και τώρα να βούτκονα.
0: Την ώρα που σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν μεταβαίνει στην Τεχεράνη για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Και μόλις μία μέρα μετά την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Τελαβίβ και Βηρητού, το Ισραήλ σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο. Ενώ ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ.
4: Σε συναγερμό τα Εμμυράτα και η ευρύτερη περιοχή Εμμανουέλα Τσουδερού μετά την επίθεση με ντρόουν σε εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας.
5: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε πως απέτρεψε, αντιμετώπισε με επιτυχία 2 ντρόουνς, ενώ το τρίτο έπληξε γεννήτρια κοντά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα στο Άμπου Ντάμπι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Αλντάμπι. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας τόνισε πως τα Εμμυράτα διατηρούν το δικαίωμα απάντησης σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως την χαρακτήρισε, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από τα δυτικά σύνορα, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Και φυσικά οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί η προέλευση των ντρόουνς. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό είναι σε ομαλά επίπεδα και δεν υπάρχουν καθόλου τραυματίες.
4: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Εμμανουέλα. Εντός συνόρων, τα ιστορικά προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο μετά την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για ανάπλαση 4 διατηρητέων κτηρίων. Η γειτονιά, με σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας που συνδέεται με τη μνήμη των προσφύγων της Μικράς Ασίας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κατοίκους και συλλογικότητες να μιλούν για κίνδυνο αλίωσης του χαρακτήρα της περιοχής. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν μάλιστα πως πολλά από τα κτίρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας και εγκατάλειψης.

0: Στην καρδιά της Αθήνας, τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας κουβαλούν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας και μνήμης.
1: Είναι όμορφο παλιό κομμάτι που δείχνει κάτι από παλιά στην Ελλάδα.
0: Σήμερα τα προσφυγικά βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, αφού η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των κτηρίων έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις μελών της κοινότητας.
2: Πάνω στο πλάνο της ανάπλασης έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας ως τώρα δύο μέλη της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών και όπως έχει ήδη δηλώσει η κοινότητα θα μπουν και άλλα μέλη της κοινότητας στην απεργία πείνας.
3: Στα προσφυγικά λειτουργούμε με το μοντέλο των αυτοργανωμένων δομών. Στην ουσία είμαστε μια κοινότητα, ζούμε όλοι μαζί, αποφασίζουμε όλοι μαζί και δεν έχουμε αρχηγούς.
0: Τα 8 κτίρια με 228 διαμερίσματα χτίστηκαν τη δεκαετία του 30 για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
4: Μια κοινότητα 16 χρόνων, η οποία απαρτίζεται από 400 ανθρώπους και πάνω από 50 παιδιά. Έχουμε 22 αυτοοργανωμένες δομές που καλύπτουν ανάγκες όχι μόνο της κοινότητας, αλλά συνολικά της κοινωνίας.
5: Είναι ο ξενώνας φιλοξενίας συγγενών του Αγίου Σάββα, όπου έρχονται και φιλοξενούνται κυρίως άνθρωποι από την επαρχία, καρκινοπαθείς και συγγενείς τους, δωρεάν. Η δομή αυτή έχει χτιστεί με αυτοχρηματοδότηση της κοινότητας και με ιδία εργασία.
0: Κάτοικοι της περιοχής, ωστόσο, καταγγέλουν πως πολλά από τα κτίρια είναι πλέον επικίνδυνα και με σοβαρά προβλήματα στατικότητας.
6: Να διατηρηθούν, αλλά σε άλλη κατάσταση, να επισκευαστούν και ολοκλήρου. Στατικά τα πάντα.
7: Είναι σε άθλια κατάσταση και σίγουρα δεν μπορούν να ζήσουν εκεί μέσα. Και οι άνθρωποι περνάνε απ' έξω, είναι πολύ επικίνδυνο να πέσουν τα μπαλκόνια.
0: Ομάδα ακτιβιστών ανέβηκε σε γερανό έργο ταξίου του μετρό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κρέμασε πανό στήριξη στην κοινότητα των προσφυγικών.
8: Αλληλέγγυος κόσμος έχει προχωρήσει σε κατάληψη του γερανού που υπάρχει μέσα στο εργοτάξιο και πραγματοποιεί και μονοήμερη απεργία πείνας πάνω στο γερανό.
0: Εκατοντάδες πολίτες συμμετείχαν και σε πορεία αλληλεγγύης που ξεκίνησε από το Σύνταγμα και κατέληξε στην Ομόνια, ζητώντας στήριξη στους απεργούς πείνας και προστασία της ιστορικής γειτονιάς.
9: Η μητρότητα αλλάζει ηλικία στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδί μετά τα 40. Οι ειδικοί συνδέουν την τάση αυτή με τις σπουδές, την επαγγελματική πορεία και την οικονομική ανεξαρτησία. Η πρόοδος της ιατρικής δίνει πλέον περισσότερες δυνατότητες στις γυναίκες που επιλέγουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία.
10: Μητέρες στα 40.
11: Πρώτα ακολουθούν την καριέρα τους, να στηρίζονται στα πόδια τους.
12: Εμένα αυτή τη στιγμή στα 28 μου φαίνεται αδιανόητο. Αυτή τη στιγμή να είχα και παιδί, οικογένεια.
13: Να τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα σε μια οικογένεια.
10: Όλο και περισσότερες γυναίκες τα τελευταία χρόνια αποκτούν παιδί μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.
11: Οι γυναίκες πλέον σπουδάζουν, εργάζονται.
14: Οι γυναίκες έχουν γίνει πιο ανεξάρτητες και θέλουν να δουλεύουν.
15: Οικονομικές δυσκολίες.
10: Η καθυστέρηση στη μητρότητα συνδέεται κυρίως με σπουδές, επαγγελματική εξέλιξη και οικονομική σταθερότητα και ανεξαρτησία. Οι ρυθμοί ζωής αλλάζουν, τα κοινωνικά πρότυπα εξελίσσονται και μαζί τους αλλάζει και ο χρόνος που μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει παιδί.
16: Αγωνίζονται να πετύχουν θέσεις εργασίας πολύ υψηλότερου επίπεδου με αποτέλεσμα στην αναπαραγωγική τους ηλικία, που είναι τα μεταξύ 30-38, να έχουν αυτή τη μάχη. Και όλα αυτά τα αφήνουν για το μέλλον, το κοντινό μέλλον. Τη σημερινή εποχή υπάρχει και η άνεση ότι ξέρεις αν έχω και μια δυσκολία, θα με βοηθήσουν οι γιατροί και τέτοια.
10: Παρά το γεγονός πως οι γεννήσεις στη χώρα μας έχουν μειωθεί σημαντικά στο σύνολό τους, στις μητέρες ηλικίας 40 ετών και άνω καταγράφεται αύξηση με τα ποσοστά να έχουν πενταπλασιαστεί. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, μόλις το 1,8% των γεννήσεων προερχόταν από μητέρες άνω των 40 ετών. Σήμερα το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 10%. Αντίστοιχα, αυξητική τάση καταγράφεται και στις ηλικίες 30 έως 39 ετών, ενώ μειώνονται οι γεννήσεις στις ηλικίες 20 έως 29 ετών.
17: Έχει βοηθήσει και η επιστήμη σε αυτό, γιατί παλιά δεν μπορούσαν να γίνουν μητέρες σε μεγάλη ηλικία, τώρα μπορούν.
10: Η ιατρική έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δίνουν λύσεις στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά. Ακόμα και αν η τεκνοποίηση καθυστερήσει, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες δυσκολίες πια μπορούν να αντιμετωπιστούν.
16: Πρέπει να είναι alert όλη η ομάδα που θα παρακολουθεί μια τέτοια κοίηση και αυτή την εμπειρία την έχουν και οι γυναικολόγοι μας και οι ΜΕΕΣ μας. Έχουμε δηλαδή πολύ καλό δυναμικό να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Δεν είναι τίποτα καταστροφικό.
10: Όλα δείχνουν πως η μητρότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες θα συνεχίσει να αυξάνεται και τις επόμενες δεκαετίες.
9: Ακριβότερο φέτος το αγαπημένο καλοκαιρινό γλύκισμα, το παγωτό, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί έως και 15% από το περίπτερο μέχρι το ζαχαροπλαστείο. Ξυλάκι, κυπελάκι και χύμα παγωτό κοστίζουν πλέον αισθητά περισσότερο, με τις οικογένειες μοιραία να περιορίζουν τις αγορές τους. Οι επαγγελματίες αποδίδουν τις αυξήσεις στο υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών που συνεχίζει να πιέζει την αγορά.
18: Πιο πικρό βγαίνει φέτος το παγωτό για τους καταναλωτές, καθώς η αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση έχει πάρει και αυτή την ανηφόρα της ακρίβειας, με την αύξηση να αγγίζει το 15%. Από το περίπτερο μέχρι το ζαχαροπλαστείο οι τιμές έχουν αυξηθεί, με τους πολίτες να βάζουν πλέον και το παγωτό στον μηνιαίο υπολογισμό των εξόδων.
19: Αν πάρουμε δύο παγωτά των δύο μπάλες θα πάει 15 ευρώ.
13: Εγώ ένα συγκεκριμένο που παίρνω και παίρνω δύο μπάλες φτάνει αγγίζει το παγωτό στα 6 ευρώ.
18: Το κλασικό ξυλάκι που πέρυσι κόστισε 2 ευρώ και 70 λεπτά, φέτος πωλείται στα 3 ευρώ. Το κυπελάκι από 2,90 ανέβηκε στα 3,20. Ενώ ο πύραυλος από 3 ευρώ και 30 λεπτά έφτασε πλέον τα 3,5. Μικρές αυξήσεις στο μάτι αλλά μεγάλες στην τσέπη, ειδικά για μια οικογένεια που θα αγοράσει περισσότερα από ένα παγωτά.
20: Το βιοτεχνικό παγωτό φτιάχνεται μεγάλα με φρέσκα υλικά. Το βιομηχανικό παγωτό φτιάχνεται με σκόνες.
19: Ναι.
20: Οπότε και είναι και πιο ακριβό.
18: Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στο παγωτό από ζαχαροπλαστείο. Η μία μπάλα που το 2025 κόστιζε από 3 έως 4 ευρώ, φέτος πωλείται από 4 έως 5. Το χύμα παγωτό από 16,50 έως 20 ευρώ το κιλό πέρυσι, φέτος καρφάλωσε στα 18 με 22 ευρώ.
6: Σε δύο μπάλες 7 ευρώ, πανάκριβο.
19: Η τιμή της μπάλας του παγωτό έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα ο κόσμος να περιορίζει τις αγορές και να καταναλώνει λιγότερο.
13: Αν θες μόνο για τον εαυτό σου, είναι εντάξει, για να έχεις και δύο παιδιά.
19: Δηλαδή για δύο μπάλες θέλεις...
13: Μισό μέρο κάματα.
21: Μια οικογένεια με δύο παιδιά θέλεις πια κοντά στο 20 ουσιαστικά. 15-20 ευρώ.
18: Οι επαγγελματίες αποδίδουν την άνοδο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, που έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα χτυπάει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που παράγουν και διατηρούν παγωτά, καθώς τα ψυγεία, οι βιτρίνες και τα εργαστήρια λειτουργούν όλο το 24ωρο.
16: Οι τιμές που έχουμε δει στο κιλό στη Θεσσαλονίκη είναι από 17 έως 20 με 21 ευρώ σε πολύ κεντρικά καταστήματα.
18: Και έτσι η αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση φέτος έχει λιγότερη γλυκιά γεύση και πιο βαριά τιμή για την τσέπη του καταναλωτή.
9: Κλίμα έντονης πολιτικής αβεβαιότητας διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τις ηγεσίες σε Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία να βρίσκονται αντιμέτωπες με κοινωνική δυσαρέσκεια και εσωτερικές αμφισβητήσεις. Οι ηγέτες Μέρτς, Στάρμερ και Μακρόν βλέπουν τα ποσοστά δημοτικότητάς τους να κατακριμνίζονται, την ώρα που η ακρίβεια, η οικονομική στασιμότητα και το μεταναστευτικό ενισχύουν την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, μεταβάλλοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Γυραιά Ήπειρο.
10: Οι ηγεσίες των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου κλειδωνίζονται. Φρίντριχ Μέρτς, κ. Στάρμερ και Εμμανουέλ Μακρόν γίνονται δέκτες έντονης λαϊκής αποδοκιμασίας αλλά και εσωτερικής αμφισβήτησης, την ώρα που οι ακροδεξιοί αντίπαλοί τους καλπάζουν δημοσκοπικά. Ξεκίνησε λέγοντας πως θα ανατρέψει ριζικά τη γερμανική οικονομία. Σήμερα, ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας, ο Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με τις μεταρρυθμίσεις και την ατζέντα που ο ίδιος έθεσε προεκλογικά, απειλούμενος ακόμα και με πρόωρο τέλος.
22: Beschäftige mich in den letzten Wochen mit immer größerer Intensität mit der Frage, woran liegt das, dass es mir offensichtlich nicht gelingt, die Menschen im Lande hinreichend zu erreichen, auch zu überzeugen, dass der Weg, den wir versuchen in der Regierung einzuschlagen, den ich versuche einzuschlagen, der richtige ist und der auch eine emotionale Bindung erzeugt und die Bevölkerung mitgeht.
10: Το πρόσφατο διατλαντικό ρήγμα που άνοιξε λέγοντας πως η Ιρανική ηγεσία είχε ταπεινώσει την Αμερικανική κυβέρνηση, η στάσιμη οικονομία αλλά και η συμβίωση με τους σοσιαλδημοκράτες περιπλέκει το κοινοβουλευτικό του έργο σε ό,τι αφορά στη φορολογία, το συνταξιοδοτικό και τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, το 83% των Γερμανών δήλωσε δυσαρεστημένο με τις επιδόσεις του στο τιμόνι της χώρας. Το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ για καγκελάριο, την ώρα που η ακροδεξιά προηγείται σε αρκετές δημοσκοπήσεις με φόντο τη μετανάστευση και την ακρίβεια. Τη δική του μάχη επιβίωσης δίνει ο Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των εργατικών. Οι πρόσφατες τοπικές και περιφερειακές εκλογές υπήρξαν κόλαφος για την Downing Street, με στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου και αντιπάλους του να τοποθετούνται όλο ένα και περισσότερο για μια μελλοντική μάχη ηγεσίας.
1: I want to regain their trust. I want Labour solidly to be the party of working class.
10: Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 60% των Βρετανών θεωρεί πως ο Στάρμερ υπήρξε κακός πρωθυπουργός. Την ώρα που χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουν στο πλευρό του ακροδεξιού αντιϊσλαμιστή Τόμι Ρόμπινσον. Πολλαπλές προτάσεις μομφής, έλλειψη πλειοψηφίας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, έφραυτος προϋπολογισμός και μια φθαρμένη κυβέρνηση που μετρά πλέον 10 χρόνια στην εξουσία συνθέτουν το πάζλ της προεδρίας του Εμμάνουελ Μακρόν. Ο εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν προηγείται σε πολλές δημοσκοπήσεις εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027, ενώ ο ίδιος ο Μακρόν δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, γεγονός που αποδυναμώνει περαιτέρω την εξουσία του.
9: Στα μαζικά blackout, στην κοινωνική έκρηξη και στην απόλυτη εξαθλίωση βυθίζεται η Κούβα. Ο οικονομικός στραγγαλισμός από το αμερικανικό εμπάργκο και τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα οδηγούν τους κατοίκους στην απόγνωση. Η ηλεκτροδότηση παραμένει είδος πολυτελείας. Το νερό διανέμεται με το σταγονόμετρο, ενώ σοβαρές είναι οι ελλείψεις τροφίμων.
2: Σκουπίδια, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, οικονομική ασφυξία. Η Κούβα βιώνει τη μεγαλύτερη ενεργειακή και οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.
3: Cuba is in crisis. Its communist government admitting the country has completely run out of fuel.
2: Μετά από 3-24 ώρα μαζικών blackout που βύτησαν ολόκληρες περιοχές στο σκοτάδι, η ηλεκτροδότηση επανήλθε, αλλά κανείς δεν ξέρει για πόσο. Χιλιάδες πολίτες κρατώντας κατσαρόλες στα χέρια βγήκαν εν μέσω σκότους να διαδηλώσουν, ανάβοντας φωτιές σε αντιαμερικανικές διαδηλώσεις. Μάλιστα, υπό τον φόβο αμερικανικής επίθεσης, η πολιτική προστασία της χώρας διαμήρασε στους πολίτες οδηγό προστασίας με συγκεκριμένα βήματα.
23: La situación es pésima, que no le podemos hacer nada, son cosas que pasan, la solución no se ve.
2: Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριά ενεργειακή κρίση μετά το αμερικανικό εμπάργκο στα καύσιμα.
24: Well.
2: Οι επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού είναι καθολικές, με προβλήματα στην υδροδότηση, πίεση στα νοσοκομεία και έλλειψη τροφίμων.
25: Σε πρόβλημα με πετρόλιο, δεν υπάρχει πετρόλιο. Entiende? Entonces, tenemos que pagar la consecuencia esta que hay.
26: Eso está muy complejo y está afectando mucho, porque mayormente a los niños que no van a la escuela, porque imagínate tú.
2: Η Αβάνα κατηγορεί την Ουάσιγκτον για τα προβλήματα στο δίκτυό της, ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ενεργειακή κρίση στην Κούβα οφείλεται σε εσωτερική οικονομική κακοδιαχείριση.
27: In the case of Cuba is a very different situation. There is no economy in Cuba.
28: Is Cuba going to turn to us and make a deal?
29: I think so.
2: Με φόντο την ενεργειακή κρίση, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, μετέβη στην Κούβα για συνομιλίες μετά και την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών να προσφέρουν 100 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια.
30: The State Department just re-upped the offer of $100 million in aid to Cuba. Cuba's foreign minister says that's an absolute lie, that there is no money coming. Are there any strings attached to that $100 million in aid?
31: The only strings attached is that they have to be distributed by non-governmental sources like the Catholic Church.
2: Ο επικεφαλής της κουβανικής ενέργειας δήλωσε ότι η χώρα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για εισαγωγές καυσίμων παρά τον υφιστάμενο περιορισμό.
9: Σε θρίλερ εξελίσσεται η τραγωδία στις Μαλδίβες, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάδυσης σε επικίνδυνο υποθαλάσσιο σπήλαιο. Ανάμεσα στα θύματα και δίτης των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των Ιταλών τουριστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από τεχνική αστοχία μέχρι από προσανατολισμό μέσα στο σπήλαιο.
2: Μια ερευνητική κατάδυση που κατέληξε σε εφιάλτη.
32: Rescue crews in the Maldives are searching for the bodies of Italian tourists who died while scuba diving in a cave there.
2: Το υποθαλάσσιο σπήλαιο που είχε ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 5 Ιταλούς δίτες, μεταξύ των οποίων μιας μητέρας και της 20χρονης κόρης της, έγινε ξανά σκηνή τραγωδίας.
33: Maldivian military diver, I should say, has died during a search for 4 Italian divers that are missing inside an underwater cave in the Maldives.
2: Ένας δίτης των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 6. Οι 5 Ιταλοί δίτες, ανάμεσά τους και επιστήμονες θαλάσσιας ζωής, καταδύθηκαν στην ατόλη Βαβού για να εξερευνήσουν ένα απαιτητικό υποθαλάσσιο σπήλαιο βάθους 60 μέτρων και μήκους 260 μέτρων, με στενά περάσματα, σημεία χωρίς ορατότητα και υποθαλάσσια ρεύματα.
34: Il mio personalissimo pensiero è quello che potrebbe essere successo un inconveniente imprevisto sott'acqua, dove praticamente non si aspettavano una determinata situazione.
2: Το μυστήριο γύρω από τα αίτια της τραγωδίας πυκνώνει, με τρία να είναι τα πιθανά σενάρια για το τι πραγματικά συνέβη. Το πρώτο σενάριο κάνει λόγο για λάθος στο μείγμα αερίων Nitrox, ένα συνδυασμό αζότου και οξυγόνου που χρησιμοποιείται σε πιο απαιτητικές καταδύσεις, που σε μεγάλο βάθος μπορεί να γίνει τοξικό, αν η δοσολογία είναι λανθασμένη.
34: Si parla di intossicazione di aria all'interno delle bombole, si parla di una percentuale di ossigeno all'interno delle bombole elevata. Io personalmente ritengo che non sia questa la motivazione.
2: Το δεύτερο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο προσανατολισμού των δυτών μέσα στο σπήλαιο, λόγω της κακής ορατότητας και των δύσκολων καιρικών συνθήκων που οδήγησαν σε πανικό και απώλεια ελέγχου.
34: Non so se era preventivato entrare dentro la grotta, se avevano prima di fare l'immersione detto andiamo a vedere in grotta.
2: Ενώ ένα τρίτο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο εγκλωβισμού σε στενό πέρασμα που εξάντλησε τα αποθέματα αέρα. Ομάδες εξειδικευμένων δυτών και σπηλαιοδυτών από τη Φινλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία σπέβδουν στις Μαλδίβες για να συμβάλλουν στις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών.
9: Απόψε κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο σπίτι του Τριφυλιού για περισσότερο από έναν αιώνα, περνά στην ιστορία. Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ για τη Super League θα είναι ο τελευταίος του Απόστολος Νικολαίδης. Μια πράσινη διαδρομή κλείνει γεμάτη ρεκόρ, πρωτιές, αναμνήσεις και στιγμές δόξας, με φόντο ένα μέλλον σε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για τον Αθηναϊκό Σύλλογο.
0: Η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, περνάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Το σημερινό παιχνίδι του Τριφυλιού κοντρα στον ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι ο τελευταίος επίσημος αγώνας των πράσινων στο Απόστολος Νικολαίδης.
4: Και χιλιάδες φίλοι, μόλις τον Τριφύλι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός.
0: Ένα γήπεδο που έχει ξεπεράσει τον έναν αιώνα λειτουργίας, έχοντας ζήσει ανεπανάληπτες ποδοσφαιρικές στιγμές.
5: Στην Λεωφόρο και ανά τα χρόνια έχουν υποκληθεί στο μεγαλείο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
6: Περνώντας από αυτό το γήπεδο, πάντα κάνω το σταυρό μου. Κάνω το σταυρό μου όχι γιατί είναι κανένας ναός εδώ, καμιά εκκλησία, ευχαριστώντας τον Θεό που με αξίωσε και έπαιξα εδώ.
7: Όλος ο κόσμος ήταν σε γλέντι που έρχονταν εδώ πέρα, γι' αυτό το λόγο το ένιωθε σπίτι δικό του.
4: Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού μεταμόρφωνε αυτό το γήπεδο σε μία έδρα κλουβί, όπου κανένας αντίπαλος δεν μπορούσε να ξεφύγει.
8: Έκανα αυτές τις διεισδύσεις που έκανα πάντα και πέρα και ο κόσμος σηκωνόταν μαζί μου.
0: Καταλυτικό ρόλο έπαιξε Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην ανεπανάληπτη πορεία του Παναθηναϊκού το 1971 προς τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης του Γουέμπλεϊ.
11: Έχω τώρα γκολ στα γκολ στην πορεία προς το Γουέμπλεϊ. Όλα εδώ. 10 γκολ, Champions League, ποιος να βάλει 10 γκολ.
8: Ήτανε και τώρα ακόμη λένε ότι είναι η απόκρουση του αιώνος.
12: Μόλις φύγει ο διαιτητής, ποιος έρχεται, έρχεται ο έμεινος, ο συγχωρημένος, ο Κόκοτας, με σηκώνει στους ώμους του και με γύριζε γύρω. Και αντί να φωνάζουν είναι Κόκοτας, φωνάζανε τότε.
0: Το τελευταίο τρόπαιο που σήκωσε ο Παναθηναϊκός το Απόστολος Νικολαίδης ήταν το 2004 αυτό του πρωταθλητή, κάνοντας μάλιστα τον ντάμπλ.
13: Αυτό μου έχει μείνει με το δικό μου γκολ. Ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.
0: Πλέον ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα, έτσι ώστε σε έναν χρόνο από τώρα να μπει στο νέο του γήπεδο που κατασκευάζεται στο Βοτανικό.
9: Να μεταφερθούμε στην Κοινάνη Ακτή. Ο Τζον Τραβόλτα επέστρεψε στις Κάνες και γνώρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του. Ο θρύλος του Αμερικανικού κινηματογράφου παρουσίασε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο και τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά του στην 7η τέχνη, εν μέσω θερμού χειροκροτήματος και εμφανώς συγκινημένος.
14: Τζον Τραβόλτα!
2: Ο θρύλος του Αμερικανικού κινηματογράφου Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο Φεστιβάλ Κανών.
15: Ah, what a night for me. Thank you all for being here and thank you for witnessing my directorial debut.
2: Ωστόσο, η διοργάνωση το επιφύλασε μια μεγάλη έκπληξη.
17: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or d'honneur.
2: Φανερά συγκινημένος, ο ηθοποιός παρέλαβε τον τιμητικό Χρυσοφίνικα για την προσφορά του στον κινηματογράφο.
15: Oh my God. This is a humbling moment. A humbling moment. So thank you, Terry, from the bottom of my heart. This symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
2: Λίγοι ηθοποιοί κατάφεραν να συνδυάσουν το ταλέντο, τη γοητεία και το ρυθμό του Τζον Τραβόλτα. Γεννημένος το 1954 στο Νιου Τζέρσι, μεγάλωσε σε μια οικογένεια γεμάτη τέχνη. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο κόσμος τον γνώρισε και δεν τον ξέχασε ποτέ.
15: Switching, staying alive from solo to the front of the movie was the best thing that could have been done, and it was a negotiation. But I needed something to walk to.
2: Με το ρόλο του στο Saturday Night Fever έγινε παγκόσμιο είδωλο και λίγο αργότερα στο Grease κατέκτησε για πάντα τη θέση του στην pop κουλτούρα. Η δεκαετία του 80 έφερε αποτυχίες, λάθος επιλογές και μια καριέρα που έμοιαζε να χάνεται. Αλλά τότε ήρθε η επιστροφή. Το Pulp Fiction απέδειξε ότι οι θρύλοι δεν ξεχνιούνται, επιστρέφουν.
15: In Pulp Fiction, I don't think people ever thought we would go where we did with certain things in that film.
2: Πίσω από τα φώτα, η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη. Το 2009 ο Τραβόλτα χάνει το 17χρονο γιο του από επιληπτικό σοκ, ενώ το 2020 ο καρκίνος θα του στερεί στην αγαπημένη του σύζυγο. Ο Τζον Τραβόλτα δεν είναι απλώς ένας ηθοποιός, είναι ένας άνθρωπος που μας έκανε να χορέψουμε, να γελάσουμε και να πιστέψουμε ξανά.
9: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
1: Κάθε μέρα που ξεκινά, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου. Εργαζόμαστε με ταχύτητα και συνέπεια. Με τήρηση χρονοδιαγράμματος έχουμε περάσει τη μέση της διαδρομής και συνεχίζουμε με ταχύτερους ρυθμούς μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέχρι να ανοίξουμε νέους δρόμους που θα οδηγήσουν την πόλη σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές αύριο. Νέα εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη στο αύριο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό και ανακουφίζει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
4: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
11: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
12: Καλησπέρα σας. Η ΑΕΚ γιορτάζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος και οι εορτασμοί στη Νέα Φιλαδέλφεια καλά κρατούν. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν. Γιώργο.
13: Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ που η ΑΕΚ γιορτάζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, με κερασάκι στην τούρτα, την φιέστα του τίτλου και την απονομή της Κούπας, η οποία θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά την λήξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, μια αναμέτρηση που έχει ξεκινήσει πριν από λίγο, σε ένα διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε από χθες, με 20.000 ενωσίτες να βρίσκονται στο γήπεδο και να αποθεώνουν τα ενδάλματά τους, και συνεχίζεται σήμερα με την εθελοντική αιμοδοσία στις 12 η ώρα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάνω από 800 λάβαρα αναφορές στα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ, μικροί, μεγάλοι, όλων των ηλικιών, έχουν βρεθεί εδώ στο γήπεδο ήδη από τις 4.30 ώρα, προκειμένου να μπουν στις σειρές του γηπέδου και να δουν από κοντά την φιέστα του τίτλου. Ενώ πολλοί κόσμος είναι και έξω από το γήπεδο, προκειμένου να δει από κοντά τις εκδηλώσεις της ΑΕΚ, εκδηλώσεις οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι πολύ αργά το βράδυ, καθώς η πόλη θα φωταγωγηθεί μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, Ελένη, και ο κόσμος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το πάρτι που έχει στηθεί εδώ πέρα.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Παπαϊωάννου. Μικροί και μεγάλοι φίλοι της Ένωσης τώρα πανηγύρισαν με την ψυχή τους στο πρωτάθλημα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στην κάμερα του Action 24 για το σπουδαίο επίτευγμα της ΑΕΚ.
14: ΑΕΚ άρα μόνο, πρωταθλητές, 14ο. Ελπίζουμε σε μεγαλύτερη ιστορία, να γίνουμε μεγάλη ομάδα.
15: Να παίξουμε Champions League.
14: Και εύχομαι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ να γίνεται και στα δύσκολα, να είμαστε όλοι εδώ πέρα δίπλα στην ομάδα.
16: Είμαστε τον καλύτερο λαό, είμαστε η καλύτερη ομάδα που υπάρχει και την αγαπάμε!
17: Η ΑΕΚ είναι κάτι μαγικό στο μυαλό. Πιστεύω ο καθένας θα έπρεπε να ζήσει έστω μια φορά στη ζωή του αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι ξεχωριστό. Φανταστείτε, εμείς ανεβήκαμε από επαρχία Ικαρία μόνο και μόνο γι' αυτό και τη Δευτέρα γράφω. Οπότε αυτή είναι η αγάπη μου για την ομάδα.
18: Και ήρθαμε να στηρίξουμε την ομάδα με τον μικρό που είναι φανατικός.
19: Θα έρθουμε σε άλλες 4 σερί τώρα.
20: Εγώ ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στον Πέτρο ομάδα.
21: Γενικά ήταν μια τελείως κόντρα σεζόν. Δηλαδή νομίζω ότι φέτος ούτε ακούστηκε τίποτα για έποτε γιατί ούτε γενικά υπάρχει υποψία. Τι να πούμε, ένα όνειρο απ' έξω τι να κάνουμε, εδώ όλοι.
22: Γύρισε λύση, παντού ΑΕΚ, παντού κίτρινο, οπότε τι άλλο να πω.
23: Άλλη μια φορά το έχω ξαναζήσει, δεύτερη φορά μια χαρά όλα.
24: Πήγαμε Μαρσέικ, πάμε παντού, νίκη, ΑΕΚ, πρωτάθλημα.
25: Είμαστε πρωταθλητές, άξιοι, είναι το πιο μάγικο, το πιο όμορφο, ζούμε τις στιγμές ανεπανάληπτες. Δεν έχω λόγια, κοιτάξτε τι γίνεται, δηλαδή... Είμαστε τώρα απ' έξω και ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή, ούτε καν να μπορούμε να πλησιάσουμε αφού γκραζόμαστε τις στιγμές.
12: Ο Αστέρας Άκτορ, μετά την ισοπαλία στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, σφράγισε και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Οι Αρκάδες σε μία σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα κατάφεραν να περάσουν στην αντεπίθεση στο πιο κρίσιμο σημείο. Και με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Μπαρτόλο, Αλμύρα και Παπαδόπουλο, θα βρεθούν στη Super League για 20η συνεχόμενη σεζόν.
26: Η πλήρης ανατροπή ολοκληρώθηκε για τον Αστέρα Σάκτορ με την ομάδα της Τρίπολης να κερδίζει την παραμονή της στη Super League και τη συμμετοχή της στο επόμενο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας για 20η συνεχόμενη φορά. Μια επιτυχία που ήρθε με δραματικό τρόπο αφού ο Αστέρας ξεκίνησε τη διαδικασία των play-out από την τελευταία θέση της κατάταξης και κατάφερε με τη συσπήρωση του κόσμου και τον παράγοντα έδρα να φτάσει στο μίνιμουμ της επίτευξης του στόχου.

0: Από τους κορυφαίους στη σεζόν, ο Χουλιάν Μπαρτόλο με τον πρώτο σκόρ της ομάδας του Αστέρα στην τέταρτη χρονιά του με τα κίτρινο μπλε να δείχνει τα προσόντα του και να οδηγεί την ομάδα στα δύσκολα. Το γκολ του κόντρα στην ΑΕΛ στο ξεκίνημα το play out στη νίκη με 3-1, αλλά και το τρίμα που πέτυχε απέναντι στον Πανετολικό στο 2-1 ήταν καθοριστικά.
1: Μπάλα, ασθενής η επέμβαση και από κοντά το 1-1 στην άμεση απάντηση του Αστέρα με τον Μπαρτόλο στο 17.
0: Η έκπληξη του Γιώργου Αντωνόπουλου ακούει στο όνομα Χρήστος Αλμύρας. Ένα παιδί που έδειξε τα στοιχεία του με την ομάδα Β του Αστέρα, πήρε τις ευκαιρίες του και ήταν αναντικατάστατο στα play out, προσφέροντας σημαντικά χαρακτηριστικά στον χώρο του κέντρου για την παραμονή του στην κατηγορία.
2: Και έβγαλε έξω η σέντρα από τον Σιλά. Έρχεται ο Αλμύρας! 4-0! Φανταστικό γκολ από τον νεαρό!
0: Φυσικά για άλλη μια χρονιά στην 8η συμμετοχή του στον Αστέρα αποδείχθηκε Κέρβερος κάτω από τα κολπό στον Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος στα δύσκολα έδωσε το παρόν και με τις επεμβάσεις του κράτησε ανέπαφη την εστία του σε κρίσιμα παιχνίδια, ενώ καθοριστικές ήταν και οι αποκρούσεις του στα πέναλτι.
1: Εκτελεί ο Ρώσα, το πιάσε ο Παπαδόπουλος.
0: Ο Αστέρας τάκτορα απέδειξε ότι δίκαια ανήκει στη μεγάλη κατηγορία και εκεί θα συνεχίζει να αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν.
3: Νωρίτερα σήμερα, ο Πανσεραϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Πανετολικό στο εξαναβολής παιχνίδι των play-out της Super League. Οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στην ανατροπή, αλλά το αποτέλεσμα τους έστειλε οριστικά στον υποβιβασμό στη Super League 2.
4: Το δώρο παραμονή στον Αστέρα Σάκτορ ήρθε από τις Σέρες. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1, κρατώντας και μαθηματικά τους αρκάδες στη Super League. Αποτέλεσμα που στέλνει τον Πανσεραϊκό στη Super League 2, γνωρίζοντας πικρό υποβιβασμό μετά από μια σκληρή μάχη στα play-out. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 14ο λεπτό με προβολή του Χουάν Γκαρσία, παγώνοντας τους φιλάθλους του Πανσεραϊκού. Η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων όμως ήρθε στο 65ο λεπτό, έπειτα από προσπάθεια του Φέλτες που αξιοποίησε την ασίστ του Καρέλη. Ο Πανσεραϊκός είδε την τύχη να του γυρίζει την πλάτη στο 86 μετά από σούτ του Καρέλη που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, βάζοντας τέλος στα όνειρα παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι, την ΑΕΛ που υποβιβάστηκε μία μέρα νωρίτερα, ακολούθησε και ο Πανσεραϊκός με το όνειρο παραμονής να σταματά με μία ισοπαλία.
3: Στην Super League 2 θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν και η ΑΕΛ. Οι Βυσσινοί νίκησαν με 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για την ανατροπή, γνωρίζοντας τον υποβιβασμό.
4: Το σύντομο ταξίδι της ΑΕΛ στη Super League μετά από την αίτητη ανωδό της ένα χρόνο πριν ολοκληρώθηκε στην ΑΕΛ FC Arena με ψηλά το κεφάλι. Οι Βυσσινοί, παρά τη νίκη τους με 2-1 επί του Ατρόμητου, υποβιβάστηκαν μαθηματικά στη Super League 2, καθώς το δώρο που περίμεναν από την Κηφισιά δεν ήρθε.
5: Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα για τους φίλους της ΑΕΛ αυτή η νίκη, αλλά δεν ήταν αρκετή. Δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό, προσπαθήσαμε, αλλά δεν αρκεί όπως καταλαβαίνετε.
4: Στην τελευταία της εντός έδρας αναμέτρηση και μία μέρα πριν από τα 62 γενέθλιά της, η ΑΕΛ πήρε νίκη μετά από 3,5 μήνες με καλή και πιστική εμφάνιση. Όμως αυτή δεν ήταν αρκετή για να την κρατήσει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακόμα και έτσι, ο κόσμος της ΑΕΛ αναγνώρισε την προσπάθεια, δεν έφυγε από τη θέση του μετά τη λήξη και χειροκρότησε τους παίκτες του Τζανλούκα Φέστα με την πεποίθηση πως η ΑΕΛ θα επιστρέψει σύντομα στην πρώτη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Στο μπάσκετ τώρα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έκανε το 2-0 κόντρα στη Μύκονο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Greek Basketball League. Οι πράσινοι επικράτησαν με 90-76 στο νησί των Κυκλάδων και πλέον ετοιμάζονται για τα ημιτελικά της διοργάνωσης με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Με τους Φαρίντ, Ναν, Καλαϊτζάκη και Σλούκα να απουσιάζουν, το τριφύλι βρήκε λύση στα πρόσωπα των Λεσόρ και Μίτογλου που σκόραραν 18 πόντους έκαστος. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχοντας και 8 rebound. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός του τριφυλιού Εργίν Αταμάν για την νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού Άκτορ στα ημιτελικά της Greek Basketball League.
6: We finished the series 2-0. It's normal because there is a, of course, huge difference between the potential of the two teams. But I like to congratulate Mykonos basketball team that in their first season in the Greek League they show great character and they finished the regular season on the seventh position and then they play a playoff against us. So Everybody knows Mykonos like a trademark in the world, like a touristic city. But also now in the sport, they know that there is one professional basketball team, and I think that it's very good for them.
3: Στη μαγευτική Μεσσηνία και σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, το Μεσσηνία Challenge επέστρεψε δυναμικά, σηματοδοτώντας τους πρώτους βιώσιμους αγώνες τρεξίματος. Το παρόν στη διοργάνωση έδωσαν σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού.
7: Με φόντο τη μαγευτική Μεσσηνία και σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, το Μεσσηνία Challenge επέστρεψε δυναμικά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητικού τουρισμού. Στην 14η έκδοσή του, το μεγαλύτερο πολυαθλητικό event της Ελλάδας συγκέντρωσε πάνω από 5.500 συμμετοχές από ανθρώπους κάθε ηλικίας και δυνατοτήτων, από μικρά παιδιά έως επαγγελματίες αθλητές που ταξίδεψαν από 34 χώρες και 4 ηπείρους για να συμμετάσχουν σε περισσότερες από 70 ξεχωριστές δράσεις και 20 Ολυμπιακά αθλήματα.
8: Όταν έρχομαι εδώ πάντα συνδυάζω διακοπές και προπόνηση μαζί, οπότε είναι ένα μέρος που πραγματικά σου φτιάχνει τη διάθεση, όμορφοι άνθρωποι, όμορφα χαμόγελα.
7: Το Μεσσηνία Challenge 2026 ήταν μια γιορτή της ίδιας της Μεσσηνίας και των παιδιών της. Πάνω από 1.200 παιδιά από σχολεία της περιοχής συμμετείχαν ενεργά σε εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις, ζώντας από κοντά τη μαγεία μεγάλων Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών αθλητών.
9: Το Μεσσηνία Challenge είναι ένας θεσμός, ένας ωραίος αγώνας δρόμου σε μια περιοχή πραγματικά μοναδική και υπέροχη.
10: Το μήνυμα είναι ότι ο αθλητισμός είναι για όλους, ο αθλητισμός ενώνει και όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πάμε πάντα και ένα βήμα πιο πέρα.
7: Το βραβείο Αλέξανδρος Νικολαίδης, θεσμοθετημένο από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Μεσσηνία Challenge, απονεμήθηκε φέτος τον χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή στους κρίκους Δημοσθένη Ταμπάκο για τη συνολική του προσφορά στον αθλητισμό και το ήθος του.
11: Είναι η πρώτη φορά και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί μου επιφυλάσσονταν μια έκπληξη το βραβείο ενός αγαπημένου φίλου, συμφοιτητή, συνοδικόρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες, του Αλέξανδρου Νικολαίδη.
7: Η νέα εποχή του Μεσσηνία Challenge έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά και έδωσε στη διοργάνωση χαρακτήρα, βάθος και δυναμική που λίγα ελληνικά events αθλητικού τουρισμού έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, αλλά μόνο στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες τοπικές ροχές. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι, τους 22 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες το μεσημέρι στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megano.gr.
1: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιο. Μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1792, μία ομάδα αποτελούμενη από 24 μεσίτες και χρηματιστές συγκεντρώνεται σε μία καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Οι πρώτοι τίτλοι που διαπραγματεύονταν ήταν ως επιτοπλίστων κυβερνητικοί, όπως τα ομόλογα πολέμου. Σαν σήμερα το 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει το μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα. Είναι ένας ορολογιακός μηχανισμός με δεκάδες οδοντοτούς τροχούς μεγάλης ακριβίας που περιστρέφονται γύρω από πολλούς άξονες όπως τα μηχανικά ρολόγια. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και εκτιμάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο 87 π.Χ. από τον Ρόδιο αστρονόμο Γέμινο.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1943 γεννιέται μία από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Βίκη Μοσχολιού. Άρχισε να τραγουδά επαγγελματικά από την ηλικία των 15 χρόνων και καθιερώθηκε με το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα» το 1964, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Έκτοτε ερμήνευσε τραγούδια των μεγαλύτερων Ελλήνων συνθετών, όπως του Ζαμπέτα, του Μούτσι, του Θεοδωράκη, του Σπανού και άλλων, αφήνοντας πίσω τις κομμάτια όπως «Θα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι», «Τα τρένα που φύγαν», «Τα δειλινά», «Έτσι είναι η ζωή», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» και πολλά άλλα. Στις 16 Αυγούστου του 2005 η Βίκη Μοσχολιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1989, στον επαναληπτικό τελικό του κυπέλου UEFA στη Γερμανία, η Στουτγάρδη αναδεικνύεται ισόπαλη 3-3 με την Νάπολη του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι Ιταλοί είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς και κατέκτησαν το κύπελο. Για την ιστορία, σκόρερ της Νάπολη ήταν οι Αλεμάο, Καρέκα και Φεράρα, ενώ για τους Γερμανούς βρήκαν δίχτυα οι Κλίσμαν, Ντε Νάπολη και Σμάλερ.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2014 φεύγει από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Άννα Πολάτου σε ηλικία 30 ετών. Το 1998 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα του Ανσάμπλ, ενώ είχε ακόμα πολλές διακρίσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος της Βάρδας Ηλίας. Πλέον το αεροδρόμιο της γενέτειράς της, της Κεφαλονιάς, φέρει το όνομά της.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είχα άγχος για αυτή τη συνέντευξη, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ έξυπνη, ιδιαίτερα ταλαντούχα, έχει γράψει πάρα πολύ καλά. Είναι σε μια οικογένεια που συμπαθώ όλα τα μέλη γενικότερα. Αν δεν συμπαθεί τους συστημικούς δημοσιογράφους και αν με βλέπει έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Η Δήμητρα Παπαδήμα είναι εδώ.
1: Μόνο έτσι δεν σε βλέπω.
0: Α, εντάξει, οκ, ουφ, ησύχασα. Okay.
1: Ποιος μπορεί να το πει αυτό για σένα?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου? Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, μα δεν χρειάζεται. Το λογικό έχω μέσα στο μυαλό μου. Έχει όσο και να με θεωρούν τρελάρα, έχω το λογικό στο μυαλό μου.
0: Νομίζω είσαι πολύ λογικό άτομο. Δεν σε έχω ακούσει ποτέ να λες κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον θεώρησα τραβηγμένο.
1: Έχω ακούσει πολλές φορές που μου λένε, και φίλοι μου λένε,

0: Ναι, σίγουρα. Ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Το κάνεις επίτηδες ή έτσι είσαι?
0: Κοίταξε, δεν ήμουνα έτσι. Με τα χρόνια
1: δεν
0: μεγάλωσα.
1: Δεν ήσουν έτσι.
0: Όχι, δεν ήμουνα. Ήμουν ένα ντροπαλό παιδί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Mm. Που έπρεπε συμβιβασμένο. Mm-hmm. Και όχι ότι δεν είμαι συμβιβασμένη τώρα, yeah. αλλά οι συμβιβασμοί είναι λιγότεροι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν γίνεται να μην είσαι συμβιβασμένος σε αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να ζήσεις διαφορετικά.
1: Και είναι και προσαρμοστικότητα το να είσαι συμβιβασμένος. Δεν είναι κακό. Εσύ έχεις μία οργή με το συμβιβάζομαι.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ναι. Εγώ, ξέρεις ποια είναι η κατοικία μου, η σωστή?
1: Ναι.
0: Να μένω σε ένα βράχο κοντά στη θάλασσα,
1: ναι.
0: και να είμαι εκεί κουκουλωμένη με τις κουβέρτες, σαν άπορος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άπορη. Να είμαι κουκουλωμένη και να προστατεύομαι από τα κύματα το χειμώνα και να βρίσκω να τα καταφέρω να τρώω. Είμαι... Τι να κάνω, αφού.
1: Ναι, ναι, περίμενε. Αυτό σηκώνει πάρα πολύ ανάλυση. Γιατί από τη μία θες να είσαι στο βράχο, να σε δέρουν τα κύματα, αλλά θες να είσαι προστατευμένη. Τώρα αυτό δεν βγάζει νόημα.
0: Γιατί δεν βγάζει νόημα? Ναι. Εγώ να ναι. προστατεύω τον εαυτό μου.
1: Εσύ να προστατεύεις.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλος αγώνας.
1: Mm.
0: Και είναι αγώνας επιβίωσης που έχει νόημα.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μυρίζω τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Έχω και ψαρεύω. Γιατί θα θέλω και να ψαρεύω, να τρώω τα ψαράκια μου, να ανάβω τη φωτιά μου μόνη μου και να ψήνω τα ψάρια μου να τα τρώω. Αυτό είναι ζωή.
1: Ψαρεύεις?
0: Δεν με αφήνει η αδερφή μου. Τα λυπάμαι. Τα λυπάτε, μου λέει.
1: Μην την αφού.
0: Αλλά να τα τρώει, τα τρώει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θέλει να ψαρεύουμε. Ναι. Λυπάται.
1: Δεν έχει πολύ πλάκα το τι δεν μας αφήνουν να κάνουμε οι δικοί μας άνθρωποι. Έχεις μιλήσει ότι είχες δύσκολα παιδικά χρόνια, το έχεις πει και πολύ,
0: ναι.
1: έτσι, περιγραφικά. Αλλά τώρα, στη φάση που είσαι, τι δεν σε αφήνουν οι άλλοι να κάνεις?
0: Δεν με αφήνουν να λέω η δική μου.
1: Ναι.
0: Δεν με αφήνουν να λέω τη γνώμη μου όπως θέλω να τη λέω.
1: Γιατί?
0: Να είμαι ο εαυτός μου.
1: Mm.
0: Να μην παίζω θέατρο. Και στις συνεντεύξεις, στο θέατρο παίζω θέατρο.
1: Mm.
0: Παίζω την Κοτοπούλη και είμαι μια γυναίκα που είναι μέσα στις ουσίες, με τα όρια κτλ.
1: Ακρίμη.
0: Ναι, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με μένα. Αγρίμη mm. είμαι, αλλά όχι εκεί, προς mm. αυτό το σημείο.
1: Mm.
0: Παίζω την Πινελόπη Δέλτα, που είναι μια γυναίκα κλεισμένη, και είμαι και η Πινελόπη Δέλτα, μέσα στη μοναξιά μου κλεισμένη. Γιατί αν δεν έχεις μοναξιά, δεν γράφεις.
1: Mm. Λες, ε.
0: Η μοναξιά είναι το σπίτι μου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και είμαι και η Πινελόπη Δέλτα ταυτόχρονα και τώρα έγραψα και το Δραγούμι και σκέφτομαι να παίξω και το Δραγούμι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Αλλά φοβάμαι ότι μη φανεί προκλητικό αυτό, όπως μου λέει ο Γιάννης, ο οποίος ναι. με κρατάει πάντα.
1: Πολιτικά για σένα, δολοφονία του Ιωνα Δραγούμι, όλα αυτά τα γεγονότα, να πούμε περί τίνος πρόκειται, είναι το Στοκοτέτσι, έτσι.
0: Αυτό είναι, έχω γράψει πρώτα τον ναι. Ιωνα Δραγούμι, το ποιος είμαι.
1: Ναι.
0: Και μετά βρήκα ένα κείμενο της Πινελόπης Δέλτα που γράφτηκε από αυτήν μετά τη δολοφονία του Δραγούμι τον Ιούλιο του 1920.
1: Mm.
0: Σε έναν παραλογισμό, το κεφάλι της ήταν που ήταν, έγραψε λοιπόν αυτό το κείμενο. Το βρήκα εγώ, είχε εκδοθεί πριν πολλά χρόνια σε λίγα αντίτυπα, το διάβασα και έπαθα λάλισσα που λένε.
1: Γιατί?
0: Από τα κοκόρια
1: ναι,
0: που είχε εκεί μέσα. Με την αλήθεια της.
1: Ναι.
0: Με τη διαχρονικότητά της. Τι μπροστά ήταν αυτή η γυναίκα από την εποχή της. Πόσο σύγχρονη είναι.
1: Ήτανε μπροστά ή οι άνθρωποι πάντα βιώνουν τα ίδια πράγματα στις σχέσεις τους, σε αυτό που αντιμετωπίζουν. Απλώς διαφέρει ανάλογα με την εποχή το τι μπορούν να εκφράσουν.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ποια γυναίκα θα ήταν ερωτευμένη με κάποιον άλλον, με παιδιά
1: ναι,
0: εκείνης της κοινωνικής τάξης και να έλεγε στον άντρα της έτσι ξεκάθαρα και από την άλλη να μην άφηνε τα παιδιά και τον άντρα. Αυτό είναι λιγάκι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όμως είχε μια τόλμη, ήταν αληθινή, όπως και ήταν και αληθινός και ο Δραγούμης.
1: Γι' αυτό
0: ήταν rock stars για μένα αυτή.
1: Γι' αυτό σου αρέσουν αυτές τις προσωπικότητες.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί λέω, κάτσε τώρα, αυτή μπορεί και πολιτικά να... Δεν κλωτσάει για σένα κάπου πολιτικά όλο
0: πολιτικά
1: αυτό.
0: Δεν κλωτσάει πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Επειδή τώρα ασχολούμαι και από την αδερφή μου μέσα δηλαδή και με τον Βενιζέλο,
1: mm.
0: Χωλαίνουν όλα.
1: Άρα ήταν της ιστορικής στιγμής φαινόμενα. Έτσι, δεν πρέπει,
0: ναι.
1: δεν έχουν συνέχεια.
0: Όχι. Συνέχεια έχουν. Τα ίδια είναι και τώρα. Έτσι.
1: Είναι τα ίδια, αλλά θέλω να πω ότι δεν λες ότι εγώ ήμουνα με αυτή την πλευρά για κάτι που έχει
0: ποτέ.
1: Περάσει. Ναι.
0: Καταρχάς δεν ανήκω πουθενά πολιτικά.
1: Ψηφίζεις?
0: Ψήφιζα. Ψήφιζα μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Που είχε τη μορφή του ηγέτη. Δεν ξαναψήφισα. Στο λέω.

0: γι' αυτό. Mm-hmm. Και ήμουν μικρή όταν τον ψήφισα τότε. Ο πατέρας μου μας πήγαινε και ψηφίζαμε κτλ. Λοιπόν, όχι, δεν ψηφίζω. Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν έχουμε σωτηρία πια. Mm-hmm. Τα γεγονότα δεν αφορούν το κράτος, αφορούν το όλο. Κάτι που δεν μπορούμε να τα βάλουμε πέρα μαζί του, με το όλο, όπως δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τη φύση. Η φύση εξελίσσεται με κακό τρόπο. Φτάνω στο σημείο καμιά φορά να σκεφτώ, συγγνώμη, ο πλάστης εν βλακεία επίησε.
1: Λες,
0: Βέβαια, άμα κοιτάξω τη φύση, δεν επίησε με καμιά βλακεία. Όλα είναι υπέροχα.
1: Όλα είναι ρυθμισμένα.
0: Ναι. Κάτι λοιπόν συμβαίνει με αυτό τον πλάστη.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι συμβαίνει.
0: Αυτόν τον βλέπουμε. Αυτός που πλάθει τη ζωή μας. Εκεί λιγάκι έχω μεγάλες αμφιβολίες.
1: Θα υπέθετε κανείς ότι ένας άνθρωπος με τη δική σου αντίληψη, τη δική σου ευαισθησία, μπορεί να περνούσε περιόδους που να τα θεωρούσε όλα μάταια. Να πέφτε σε καταθλιψάρα.
0: Ποιος
1: να... Δεν ρωτάω, θα κάνω υποθέσεις. Και εσύ μου λες.
0: Όλα μάταια τα θεωρώ από τώρα. Τα 60 και πάνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Μέχρι τα 60 ήθελα να, έδινα νόημα στη ζωή μου, ήταν το ερωτικό κομμάτι,
1: ναι.
0: Ήτανε, ξέρεις, ένα...
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, κοιτάω τα νέα παιδιά και τα λυπάμαι.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια οικογενειακή φωτογραφία. Έχω γνωρίσει Θαλασσινή, τη Μαρία Θαλασσινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Θαλασσινή μου άρεσε πολύ το όνομα, ναι. Που με έχει πραγματικά μαγέψει. Έχεις μιλήσει για έρωτες που έχεις περάσει πολύ έντονα. Βέβαια, είσαι και πόσα χρόνια παντρεμένη.
0: 34.
1: 34.
0: Με το Γιάννη μου.
1: Ναι, 34 με το Γιάννη. Οπότε, okay, πάμε στους έρωτες, γιατί έχει πλάκα αυτό, έτσι. Έχει, ναι, πάντα πλάκα. Έχεις πει ότι έχεις κάνει ανθρώπους να περάσουν δύσκολα. Εδώ είσαι με τη Θαλασσινή. Θέλω να μου πεις πώς, γιατί θέλω να το κάνω κι εγώ.
0: Για τους άντρες της ζωής μου, λες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου.
1: Αποκλείεται, στο λέω εγώ.
0: Με έχουν καψουρευτεί.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Μεγάλη ιδέα. Μεγάλη διαφορά.
1: Για
0: μεγάλη
1: πες, ιδέα. Για μεγάλη πες. Διαφορά.
0: Με έχουν καψουρευτεί. Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι αγάπη.
1: Πρόσεξε να δεις όμως τώρα.
0: Τι. Αυτός εδώ πέρα κάτι.
1: Αυτός εδώ κάτι.
0: Αυτός είναι πολύ μωρό όμως.
1: Θα σου πω όμως, ναι, αυτό που βλέπει κάποιος που είναι πολύ εξωτερικός παρατηρητής. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι τεράστιος καλλιτέχνης, ότι είναι πολύπλευρος καλλιτέχνης. Όμως, αν έδειχνα τη φωτογραφία σε κάποιον που είναι από μια άλλη χώρα, θα μου έλεγε, αυτή είναι μια θεά. Θα μπορούσε να είναι μοντέλο, στη Vogue κτλ. Και αυτός είναι ένας τύπος που πρέπει να είναι πολύ γοητευτική προσωπικότητα για να την έχει ρίξει τη θεά.
0: Τώρα μου ζητάς πολλά να σου πω,
1: ναι, ναι,
0: επιτρέπετε.
1: Λοιπόν, εντάξει,
0: κοίταξε
1: ό,τι επιτρέπετε.
0: Είχα προτάσεις από πάρα πολύ μικρή, από 16 χρονών, για το, ναι, εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Για modeling, για ταινίες μετά. Ήρθε ο Κασαβέτης εδώ 2-3 φορές ο άνθρωπος να με πάρει. Ήμουνα τότε, μόλις είχα ξεκινήσει τη σχέση μου με τον Γιάννη, ήμουνα στα 29 δηλαδή. Το ρώτησα πέρυσι ναρκωτικά, μου είπε, έχω κάνει 2 φορές αποτοξίνωση. Του λέω, άντε, γεια στο σπίτι σου κτλ.
1: Ναι.
0: Γιατί μου άρεσε και σαν άντρας, οπότε και ήμουν στην εποχή που πήγαινα να δω τι θα κάνω στη ζωή μου. Ήμουνα, μόλις είχα γνωρίσει τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης βέβαια μου είπε, πήγαινε. Αυτή είναι η τύχη σου, ας πούμε. Αυτή είναι η ζωή σου, να πας εκεί να δοκιμαστείς. Μετά είχα και άλλες προτάσεις. Ο Γιάννης πάντα μου έλεγε, πήγαινε, μη το αφήνεις. Να παίξω με τον πατέρα της Αντζελίνας Τζόλι, πώς τον λέμε εκείνον. Λοιπόν,
1: Void,
0: ναι,
1: John Void.
0: Ναι, δεν πήγα πουθενά. Μετά ήταν για να κάνω πασαρέλα. Πήγα στο Παρίσι, σαν Ελληνίδα Λούλου τότε το διαφημιστικό, και με πήραν για να κάνω πασαρέλα.
1: Τα έχεις πει αυτά. Δεν τα έχω δει σε συνεντεύξεις.
0: Δεν ξέρω αν τα έχω πει. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν πήγα. Πήγα στο Παρίσι, είδα τι γινόταν εκεί. Παναγίτσα μου. Δεν μπορώ.
1: Δεν ήταν ωραία.
0: Κοίταξε. Είναι. Εγώ,
1: ναι,
0: είμαι γεννημένη αλήτησα.
1: Ναι.
0: Αλλά με άλλη αλήτεια από εκείνη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η αλήτεια του μετράμε τα φράγκα, ας πούμε, και σ' αγοράζουμε, δεν είναι για μένα.
1: Δεν έχει αλήτεια αυτό.
0: Δεν έχει.
1: Όχι,
0: όπως
1: όχι.
0: Το πες, δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Το συγχαίνομαι.
1: Ναι, είναι κάτι αγοραίο, κάτι... Ναι. Οπότε τα είχες αυτά στα πόδια σου.
0: Είχα πάρα πολλές προτάσεις.
1: Και εσύ λες, όχι, Γιάννης.
0: Και εγώ... Στα 30 μου, Βρέθηκα σε ένα δίλημα, Γιάννης ή κάποιος άλλος.
1: Έρωτας είναι ο Γιάννης που λέει και ο Ζουγανέλ.
0: Ναι. Και είπα, Γιάννης.
1: Ναι. Και είσαι πολύ χαλαρή, περιγράφεις και πώς έχει εξελιχθεί η σχέση. Περάσατε κρίση, έτσι.
0: Πολύ.
1: Το έχετε πει.
0: Πολλά, πολύ δύσκολα
1: χρόνια.
0: Πράγματα. Ναι. Τα ξέχασα, όλο γελάμε τώρα.
1: Ναι. Όπου εσύ αισθανόσουν ότι έχετε χωρίσει, ότι αυτό ήτανε, ή υπήρχε...
0: Όχι.
1: Εντάξει, είμαστε σε κρίση, είμαστε
0: Όχι.
1: σε διάσταση.
0: Ναι, είμαστε σε κρίση, σε διάσταση. Υπήρχε πάντα μια έννοια μεγάλη για τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος ο Γιάννης.
1: Φαίνεται.
0: Άλλοι μου λένε σοβαρά όταν τους το λέω. Δεν φαίνεται, θα σου φαίνεται ένας. Ο Γιάννης είναι πολύ ευαίσθητο άτομο.
1: Ναι.
0: Και πάντα τον σκεφτόμουν, τον νοιαζόμουν. Δεν είναι τυχαίο, έχω γεννηθεί την ίδια ημερομηνία με τη μαμά του. Πόσο τυχαίο είναι αυτό, ε! Ναι.
1: Είναι και τρομακτικό, βέβαια, να σου πει ένας άντρας. Α, έχεις γεννηθεί η ίδια μέρα και μήνα με τη μαμά.
0: Η μαμά του μου το είχε πει.
1: Και, τι, πάγωσε το αίμα σου?
0: Όχι, γέλαγα.
1: Πώς θα πήγαινες με την πεθερά σου?
0: Πολύ καλά.
1: Μια χαρά.
0: Να φανταστείς, βέβαια, κάποτε είχα άρρωστο το παιδί, τη Θαλασσινή.
1: Ναι, ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο και της λέω, γεια σας, είναι άρρωστο το παιδί, ναι. Ο Γιάννης έφυγε, Δήμητρα, ναι. Με το μηχανάκι, ναι. Μπουφάν πήρε, απαράτανε.
1: Αλήθεια.
0: Μπουφάν
1: τι
0: πήρε.
1: Ωραίο. Τώρα όμως το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, που έχει μεγαλώσει η κόρη σου, ότι είναι πάντα μωρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Σε ρώταγα και πριν ξεκινήσουμε ναι. την συνέντευξη. Ξέρεις, έρχονται εδώ άνθρωποι και θέλω να διαβάσω όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί στον κόσμο, αν μπορούσα. Από τα βιβλία όμως που έχεις γράψει, θέλω να μου πεις ποιο είναι αυτό, η αυτοβιογραφία. Γιατί υποψιάζομαι, ξέρω ότι όλα σου τα βιβλία έχουν στοιχεία αυτοβιογραφικά, αλλά εγώ θέλω την αυτοβιογραφία. Νομίζω ότι...
0: Κοίταξε, ναι. Το πρώτο μου βιβλίο εκδόθηκε όταν γέννησα τη Θαλασσινή, λίγο πριν, το 1995. Ναι. Εμπνεύστηκα από μια αληθινή ιστορία, από ένα τραγικό θάνατο που συνέβη στην Ικαρία. Έχασε η μάνα το παιδί της και δεν άντεξε μετά από λίγες μέρες και αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε στην πλατεία του χωριού. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είχα τη θεία μου ναι. που είχε χάσει το παιδί της και άκουγα τα ουρλιαχτά.
1: Ναι.
0: Οπότε βγήκε αυτό. Έχει και αυτό λοιπόν ένα βιογραφικό στοιχείο, άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι, ήθελα κάτι να πω, αλλά δεν είχε κανείς χρόνο να με ακούσει. Mm. Και αυτό είναι, που μικρή πάντα ήθελα κάτι να πω, ήταν διαφορετικό από τους άλλους. Και όλοι μου λέγανε, πατέρας μου, μιλάς εσύ, ξέρεις, βλακίες λες. Αυτό λοιπόν και αυτό έχει. Και αναφέρω όλο τις μητέρας μου, τις αδερφές, το όνομα της μαμάς μου μέσα κτλ. Και αυτό έχει.
1: Έχει στοιχεία.
0: Έχει στοιχεία.
1: Ναι.
0: Μετά τώρα θα εκδοθεί για δεύτερη φορά, έχει βγει και άλλη μια φορά πριν, αλλά ο Γαβριλίδης έκλεισε, το επάγγελμα παρεστησιολόγος. Ήταν εκεί που με πήγαινε ο δρόμος. Και εκεί έχει στοιχεία μέσα. Εγώ δεν τον ακολούθησα αυτό το δρόμο.
1: Δηλαδή, ποιο δρόμο?
0: Επάγγελμα παρεστησιολόγος. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Το έχω πει να γίνει και σύριαλ. Να μπαίνεις, κλείνει την πόρτα του δωματίου με τον κύριο που είναι μέσα και βγαίνει με τα γάντια της. Ναι. Συχαίνω με τα χρήματα, ναι, γι' αυτό ναι. έχω βάλει και τα γάντια.
1: Τα
0: χαρτονομίσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα απλώνω, ειδικά με την πανδημία. Τα απλώνω με μανταλάκια για να αεριστούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πολλά κοινά στοιχεία με μένα αυτό. Όπως ότι την ερωτεύτηκε αυτή τη γυναίκα,
1: ναι, ναι.
0: την ηρωίδα, ένας τροχονόμος. Οδηγούσα λοιπόν εγώ, 19 χρονών, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και είχε πολλή κίνηση. Έκανε σφύρα και αυτός έκανε, μας έκανε εκεί. Και τον βλέπω να με κοιτάει περίεργα. Λέω, τι έκανα?
1: Ήταν ωραίος?
0: Δεν θυμάμαι. Του λέω, τι έκανα, του λέω εγώ πάντα, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάω σπίτι, λέει, χτυπάει το τηλέφωνο, ναι, ναι. Γεια σας, η κυρία που οδηγούσε το αυτοκίνητο τάδε, του πατέρα μου το αυτοκίνητο. Του λέω, ναι, είμαι ο τροχονόμος.
1: Άκου
0: Είμαι
1: πράγματα.
0: Ένα παιδί από την επαρχία.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας παντρευτώ.
1: Πολύ ρομαντικό.
0: Αυτό το έχω μέσα σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν. Επάγγελμα παρεστησιολόγος.
1: Να σου πω, τον γνώρισες αυτόν τον τροχονόμο?
0: Όχι.
1: Που έκανε αυτή την...
0: Όχι, γιατί ήμουν αραβωνιασμένη μάλλον. Με έναν ποδοσφαιριστή.
1: Πολύ τολμηρός όμως αυτός ο τύπος. Μάγκας.
0: Μου λέει, είμαι από την επαρχία, είμαι πολύ καλό παιδί. Θέλω να γνωρίσω τους γονείς σου
1: ναι.
0: και θέλω να σε παντρευτώ. Εγώ θα κάνω οικογένεια και καριέρα.
1: Με τη μία καλό σκοπό.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Ναι. Ο άλλος που ήσουν αραβωνιασμένη είχε καλό σκοπό? Ήτανε καλό
0: Πολύ
1: παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Τι εγώ έγινε? Ήμουνα.
1: Τι έγινε?
0: Ήμουνα 19 χρονών.
1: Ήσουν 19, καλά έκανες. Και δεν το συνέχισες. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα καψούρα, γιατί λες με καψουρεύονταν, δεν με ερωτεύονταν. Μα δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί η καψούρα να μην έγινε έρωτας.
0: Όχι, εγώ δεν τους αφήνω.
1: Γιατί?
0: Δεν τους αφήνω, δεν ξέρω. Κάτι έχω. Τον ανθρωποδιώκτη.
1: Ναι.
0: Καταρχάς δεν μπορώ να με... τα χαϊδολογήματα, δεν τα μπορώ. Τα θέλω, αλλά δεν τα
1: έχω
0: μπορώ.
1: Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά
0: πολλές,
1: δεν, μπορώ. Δεν μπορώ να τις διατυπώσω. Ναι. Δεν θέλει, σε σοκάρει αυτό. Όταν έγινες μαμά, επειδή και εγώ το έχω αυτό, χρειάστηκε να το υπερβείς αυτό το πράγμα. Γιατί το να είσαι μαμά έχει πάρα πολύ επαφή. Ξαφνικά ένας άνθρωπος που δεν θέλει να τον πολύ ακουμπάνε.
0: Μόνο εκεί ναι. Άλλαξε το θέμα. Δηλαδή η ωραιότερη εποχή της ζωής μου γενικότερα ήταν όταν θύλαζα το παιδί μου για 2 χρόνια. Μισή από ό,τι είμαι τώρα. Μόνο γάλα είχα.
1: Πόσο αδύνατη.
0: 5 πίεση.
1: Ναι.
0: Τη θύλαζα και της έλεγα, θα μεγαλώσεις, θα σ' αγαπάμε. Θα... Και άφηνε τη θηλή. Κάνε... Και ερχόταν ο Γιάννης από τη θάλασσα, από το θέατρο και του λέω, θα κάνουμε τον Αϊνστάιν. Μιλάει το παιδί. Λέει, άντε μωρέ. Και το έγραψα, θυμάμαι, σε ένα κασετοφωνάκι. Μου εξηγούσε όταν της έλεγα.
1: Πάντως είναι παιδί το οποίο έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Του πατέρα του.
1: Δεν είναι μόνο του πατέρα του. Είναι ότι το να έχει μεγαλώσει ένα παιδί με μία μαμά που το παίρνει αγκαλιά και του λέει θα γίνεις κάτι πολύ σημαντικό.
0: Καλά, ποια μαμά δεν το έχει πει αυτό.
1: Ρε παιδί μου, είμαι σίγουρη ότι το έκανες με ιδιαίτερη αγάπη και ιδιαίτερη φροντίδα. Με έχει συγκλονίσει. Από όσα πράγματα έχεις πει για τη ζωή σου την οικογενειακή, ότι ήταν βία τα πράγματα, ότι ο μπαμπάς σου είχε σημαδεύσει με όπλο. Εμένα ένα πράγμα με σόκαρε, που έχεις πει για τους γονείς σου ότι με εξάντλησε η ανοριμότητά τους. Και λέω, αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Αυτό είναι και το θέμα της Πινελόπης Δέλτα.
1: Ναι.
0: Μητρική ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει.
1: Μήπως ήσουν ένα πιο έξυπνο παιδί από ό,τι μπορούσαν να διαχειριστούν οι γονείς σου, γιατί μπορεί αν ήσουν μια πιο απλή περίπτωση, ο χαρακτήρας τους και οι ικανότητές τους να έφταναν.
0: Σίγουρα. Δεν τους δικαιολογώ όμως. Δεν μπορεί εγώ να θέλω να ακούω κλασική μουσική με έναν πατέρα ο οποίος ήταν μπακάλης και μια μαμά που νοικοκυρά στο σπίτι και εγώ το παιδί σου να ακούει κλασική μουσική και να κλαίει και εσύ να το κοροϊδεύεις και να το σπρώχνεις και να λες τι βλακίες είναι αυτά που κάνεις.
1: Μπορεί να ήταν, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να τρόμαζες πάρα πολύ τους
0: φυσικά. Τους τρόμαζα.
1: Ναι.
0: Βέβαια τους τρόμαζα.
1: Τους τρόμαζες.
0: Και τι φταίω. Εγώ ήμουν το παιδί και φτάνει οι γονείς.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να προσαρμοστούν. Εγώ πώς προσαρμόζομαι, δεν με τρομάζει.
1: Δεν είχαν βιβλία τότε και τέτοια.
0: Δεν έχει να κάνει με το
1: δεν
0: βιβλίο.
1: Δεν είχαν. Προσπαθούσαν να κάνουν κάτι. Σου τα λέω τώρα ως μαμά και σε μαμά.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι προσπαθούσαν να σε κάνουν ανθεκτική σε έναν κόσμο που είναι δύσκολο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ήμουνα, με θεωρούσαν περισσότερο ανθεκτική από ότι ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και αυτό πουλάω κι εγώ και έχω μάθει και αυτό πουλάω. Δεν είναι όμως, δεν ισχύει όμως.
1: Ναι. Έλα όμως που η ευθραυστότητα σε έχει κάνει γνωστή, σε έχει κάνει συγγραφέα, σε έχει κάνει ηθοποιό, ένα σώρο πράγματα σε έχει κάνει. Ναι.
0: Και όλα αυτά ξέρεις από μόνη μου. Ναι. Δεν βοηθήσαν οι γονείς.
1: Μήπως όμως τους χρωστάς. Γιατί το μη μιλάς εσύ, είδε, συσσωρεύτηκε και έγινε βιβλία.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι. Όχι. Αισθάνομαι ότι δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Mm-hmm. Και μάλιστα μου έστειλε κάτι η εφορία μια φορά.
1: Ναι.
0: Και η απάντησή μου ήταν, για μένα μιλάτε. Mm-hmm. Δεν χρωστάω ούτε του Αγγέλου μου νερό. Από τότε μου στέλνουν χρόνια πολλά, Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Το έγραψες αυτό και το έστειλες στην εφορία. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Φυσικά. Κάτσε.
1: Θέλω να σκεφτώ τι θα συνέβη στην εφορία όταν ανοίξανε το γράμμα.
0: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Τι να σου πω. Δεν χρωστάω.
1: Δεν χρωστάς. Σου χρωστάνε?
0: Μου χρωστάνε συναισθηματικά, δεν μπορώ να το πω αυτό. Μου χρωστάνε ποιοι οι γονείς, γενικότερα.
1: Ναι.
0: Όχι, συναισθηματικά δεν μου χρωστάνε, δεν νομίζω. Με την οικογένειά μου και τα λοιπά, τα αδέρφια μου, το Γιάννη, το παιδί μου. Στη δουλειά μου χρωστάνε. Mm. Επαγγελματικά μου χρωστάνε.
1: Ναι.
0: Όχι μου χρωστάνε μόνο. Σφαλιάρες θέλουν. Κάποιοι. Όχι όλοι. Κάποιοι. Θέλουν σφαλιάρες. Και καλά σε νεαρή ηλικία τώρα.
1: Θα γυρίσεις τώρα σπίτι. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο την κατάσταση, γιατί έχεις πει πολύ έτσι γλαφυρά, έχεις περιγράψει ότι δεν κοιμόμαστε μαζί, βαριέμαι. Γιατί τώρα ο άλλος άνθρωπος να τον ενοχλώ, να με ενοχλεί και όλα αυτά. Πώς είναι ένα απόγευμα, ένα βράδυ στο σπίτι?
0: Ο Γιάννης λείπει. Ναι. Εγώ θα πάω να γράψω. Γράφω τώρα ένα θρίλερ της Πινελόπης Δέλτα που είναι άγνωστο.
1: Τα διαβάζει. Ο Γιάννης είναι ο πρώτος αναγνώστης.
0: Η Θαλασσινή και ο Γιάννης και η αδερφή μου. Θα πάω να γράψω, θα περιμένω τον Γιάννη, θα του φτιάξω τα μακαρόνια του.
1: Μακαρόνια πάντα.
0: Όχι. Σήμερα. Ζήτησε μακαρόνια.
1: Οκ, ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω και ένα περιστατικό. Και μετά, λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, τι ώρα ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Καθόμαστε μαζί στο κρεβάτι, βλέπουμε. Εγώ τον πειράζω, του χώνω τα αυτά μαζί, του κάνω έτσι, του κλείνω τα μάτια, μαλώνουμε και τα λοιπά. Ναι. Τον βαριέμαι, σηκώνουμε και φεύγω, πάω στο κρεβάτι. Τέλεια.
1: Αφού παίξατε.
0: Γελάμε, τα παιδάκια.
1: Ναι, τα παιδάκια.
0: Ναι, ναι, τα παιδάκια. Λοιπόν, και μια φορά λοιπόν πέρσι, κολύμπαγα στη θάλασσα και στον Αγιώκαμπο που έχει σπίτι ο Γιάννης, και είναι κάποιες κυρίες. Κυρία Παπαδήμα, τι κάνετε, καλά? Ο κύριος Μποσατζόγλου, τι κάνει, καλά? Καλά, καλά είναι. Πώς τον κρατάτε? Ναι, πώς τον κρατάω? Ναι. Λέω, να φανταστείτε, μου φωνάζει, δούλα, φέρε το αλάτι.
1: Σοκ οι κυρίες.
0: Όχι και δούλα.
1: Τι ωραίο.
0: Της λέω, καλέ, αστείο ήταν. Ναι. Α, μου λέει, εντάξει. Έχουμε χιούμορ με τον Γιάννη, γελάμε.
1: Διασκεδάζεις και με τους ανθρώπους, ε.
0: Τώρα πια, ναι. Ναι. Και κάποιοι θέλουν να τους αρχίσουν στις φαλιάρες το λιγότερο.
1: Προτιμάς όμως να αστειευτείς, που είναι και πιο...
0: Όχι, με κάποιους δεν θα αστειευτώ.
1: Είσαι κοντά στο να χάσεις την ψυχραιμία σου.
0: Όχι, την έχω χάσει. Mm. Και φέτος το χειμώνα, ας πούμε.
1: Οι λόγοι ποιοι είναι, γιατί το λες έτσι, καταλαβαίνω το θυμό σου, αλλά...
0: Οι λόγοι είναι ότι δεν μπορώ πια να φανταστώ ότι στην ηλικία μου τρελαίνονται οι άντρες για μένα και με θέλουν να με διεκδικήσουν, ας πούμε, ως γυναίκα. Δεν μου φτάνει εκεί το μυαλό. Το θεωρώ... Θέλουν να αυτό τον τύπο που έχω, να τον τζαλακώσουνε.
1: Κτητικότητα.
0: Και πιάνω εγώ ένα φαπ και αρχίζει η αδερφή μου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Όχι, αγάπη.
1: Συνεχίζεται δηλαδή αυτό που έχεις πει, ότι έχεις βιώσει πάρα πολύ.
0: Συνεχίζεται με τη Γερουσία τώρα πια.
1: Εντάξει. Α. Υποψιάζομαι όχι μόνο με τη Γερουσία, αλλά δεν θα σε ρωτήσω τόσο συγκεκριμένα.
0: Με τους νεότερους τώρα, εντάξει, δεν έχω και...
1: Ο Γιάννης τι κάνει?
0: Ο Γιάννης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γνωρίζει.
1: Α, θα το μάθει τώρα, ξέρει.
0: Θα το μάθει τώρα, εντάξει, μέσα σ' άκρες ξέρει.
1: Αυτά δεν τα είχατε πει στο Χατζηνικολάου?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν τα είχαμε πει αυτά, όχι, όχι.
1: Ωραία. Ξεχάσαμε κάποιο project?
0: Όχι. Το Κοτέτσι, λοιπόν, Πινελόπη Δέλτα, ναι. Το ελληνικό κράτος στο Κοτέτσι, κοτούλες, κοκοκοκοκο. Μάλλον γι' αυτό βγαίνουν και τα νέα παιδιά και λένε, άντε κοτούλα εσύ. Μάλλον από την Πινελόπη Δέλτα το πήρανε.
1: Και τι βιβλιογράφεις?
0: Τώρα γράφω λοιπόν αυτό το θρίλερ της Πινελόπης Δέλτα, που το έγραψε και αυτό μετά τη δολοφονία του Δραγούμη. Είναι κάτι ασύλληπτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γράφω και τη βιογραφία μου.
1: Αυτό θέλω να το διαβάσω.
0: Κάτσε να τελειώσει.
1: Πρώτη θέλω να είμαι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ, πραγματικά. Να μας έρχεσαι.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε απόλυτο δίκιο η Θαλασσινή, που μου είπε, μαμά, να πας.
1: Δικαιώθηκε το παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Περιμένετε, γιατί θα δικαιωθείτε και εσείς. Έχουμε και άλλο καλεσμένο μετά το διάλειμμα.
2: Επιθυμία για γλυκό έχεις. Και έμπνευση έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις. Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
5: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
7: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
6: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Εδώ είναι ένας σκηνοθέτης του οποίου πήγα και είδα μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση που δεν έπεφτε καρφίτσα. Είχα πει, εμένα δεν θα μ' αρέσει αυτή, γιατί αρέσει σε όλους τους άλλους και είναι συνέχεια sold out. Αλλά μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
10: Και εγώ που σας συναντάω.
9: Ήθελα να σας γνωρίσω από την ώρα που είδα τη φοβερή αυτή παράσταση που λέγεται «Μια άλλη Θήβα». Η οποία τώρα θα κάνει περιοδία, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, αλλά όχι μεγάλη, γιατί έχει παιχτεί 3/4 χρόνο σύνεν φέτος. Και γι' αυτό θα παιχτεί ένας περιορισμένος αριθμός παραστάσεων, περιοδία.
9: Με τους ίδιους ηθοποιούς?
10: Πάντα.
9: Δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν?
10: Δεν θέλω εγώ να αλλάξω.
9: Να πούμε και ποιοι είναι οι ηθοποιοί.
10: Ναι. Ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης.
9: Mm-hmm. Σε ένα έργο που δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς τι σχέσεις έχει το έργο, γιατί είναι νομίζω όλες οι σχέσεις οι ανθρώπινες περνάνε από αυτό, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, είναι πολλά. Νομίζω ότι εκεί οφείλεται σε αυτό που λέτε και η επιτυχία του.
9: Ναι.
10: Που κι εγώ δυσκολεύτηκα κάποια φάση.
9: Πού το βρήκατε το έργο? Είναι ισπανικό έργο.
10: Είναι ισπανικό έργο, ναι. Μου το πρότεινε η μεταφράστρια από ισπανικά, η Μαρία Χατζεμανουήλ. Mm-hmm. Που είναι εξαιρετική μεταφράστρια. Ήρθε και ο συγγραφέας, Σέργιο Μπλάνκο, στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Το ξαναείδε μετά, γιατί του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί μάλλον, έτσι μας είπε κιόλας, τώρα προς το τέλος, ότι πρέπει να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει γίνει στην Ευρώπη.
9: Από όπου έχει παιχτεί το έργο
10: από
9: αυτό.
10: Όπου έχει παιχτεί, ναι.
9: Δεν υπήρχαν θέσεις. Έπρεπε κανείς να κλείσει εβδομάδες μπροστά, ίσως και μήνες, έτσι. Ελπίζω να συνεχίσει να πηγαίνει με τον ίδιο τρόπο. Πώς να πω λίγο, για όποιον δεν την έχει δει, δεν ξέρω αν έχει μείνει κανένας, να πω...
10: Έχει, σίγουρα.
9: Έχει μείνει. Ωραία, εντάξει, πλάκα κάνω. Ότι είναι, να πω, που διαδραματίζεται.
10: Βεβαίως.
9: Σε μια φυλακή.
10: Ναι. Σε ένα προάβλιο, ναι. Στο προάβλιο της φυλακής, που υπάρχει ένα γήπεδο από αυτά που έχουν σειρματόπλεγμα, ναι. Που υπάρχουν και τώρα και υπάρχουν τέτοια.
9: Και στις γειτονιές υπάρχουν. Γι' αυτό
10: ναι, και στις γειτονιές.
9: Καμιά φορά ξεχνά
10: κάποιος. Με μία μπασκέτα, ναι. Όχι με δύο. Είναι για μοναχικούς.
9: Ναι.
10: Και ο ρόλος που παίζει ο Δημήτρης ο Καπουράνης είναι ένα πολύ μοναχικό παιδί με όλα αυτά που του έχουν συμβεί στη ζωή του. Και τον συναντάει ένας συγγραφέας και σκηνοθέτης. Το ρόλο τον παίζει ο Θάνος Αλέκας, ναι. Όπως σας είπα.
9: Ένας άνθρωπος που φαίνεται να είναι πιο καλά προσαρμοσμένος στη ζωή, αλλά υπάρχει ένα αλλά.
10: Ποιο είναι το αλλά?
9: Ότι νομίζω ότι επειδή έχει να κάνει με δύο χαρακτήρες το έργο, ο ένας είναι ο προβληματικός, ο άλλος δεν είναι τόσο προβληματικός. Αλλάζουν οι ρόλοι, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, αλλά έχει το ενδιαφέρον ότι επειδή ο ρόλος του Δημήτρη είναι ένα παιδί, ήταν ένα παιδί, που σκότωσε τον πατέρα του, γιατί ήταν ο πατέρας του πάρα πολύ βίαιος, ναι. Απίστευτα. Αυτά δεν τα βλέπουμε στη σκηνή, περιγράφονται. Και θέλει ο συγγραφέας και σκηνοθέτης να ανεβάσει ένα έργο για την πατροκτονία.
9: Όπου τέτοια περιστατικά έχουμε και στην Ελλάδα. Θυμάμαι τώρα ένα πριν από μερικούς μήνες, όπου είχε συμβεί ακριβώς αυτό. Ένα παιδί είχε σκοτώσει έναν πατέρα, αποδεδειγμένα πάρα πολύ βίαιος. Νομίζω ότι και στην αρχική του ομολογία φάνηκε κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυστυχώς τόσο μακριά από την επικαιρότητα.
10: Όχι, και ειδικά κιόλας και με την εφηβεία που είναι έτσι σε...
9: Μεγάλη σύγκρουση.
10: Και μέσα σου και ως νέος άνθρωπος, ας πούμε. Ναι, και αυτό που συμβαίνει και είναι πολύ γοητευτικό, ένα από τα πράγματα, είναι ότι δημιουργείται μία σχέση μεταξύ τους, μία σχέση... που για πρώτη φορά το ζει αυτό το κακοποιημένο παιδί με έναν άνθρωπο που του μιλάει όπως είναι, σαν άνθρωπος δηλαδή.
9: Ναι.
10: Που του μαθαίνει κάποια πράγματα, που του ανοίγει τα μάτια, που την καρδιά του, την ψυχή του. Και αυτό, παρότι πατροκτόνος, είναι που τον αγαπάει το κοινό πάρα πολύ.
9: Ναι. Και εκεί καταλαβαίνουμε και γιατί λέγεται μια αληθίβα το έργο.
10: Ακριβώς.
9: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για σας.
10: Ναι.
9: Όλα αυτά ξεκίνησαν στην παιδική σας ηλικία, όπως ξεκινούν συνήθως. Η παιδική ηλικία, βέβαια, είναι η παιδική ηλικία για πολλούς και δεν συνδέεται με το επάγγελμά τους και με την πορεία τους στη συνέχεια.
10: Όχι, δεν απαραίτητο.
9: Στην περίπτωσή σας είχε σχέση?
10: Μάλλον,
9: ναι.
10: Θα έλεγα, γιατί όταν ήμουν μικρός στο δημοτικό σχολείο, στην πέμπτη δημοτικού, όχι πιο νωρίς, εγώ, παρένθεση, έχω γεννηθεί στα Νοηλίσια.
9: Ναι.
10: Εκεί είναι και το κολυμβητήριο που ακόμα πηγαίνω, ενώ δεν μένω.
9: Είστε πολύ ψηλός, πρέπει να πω, πολύ γυμνασμένος φίτ.
10: Όχι πολύ γυμνασμένος.
9: 1992 μπήκατε εδώ, αδύνατος, αισθανθήκαμε όλοι πάρα πολύ άσχημα και εκτός φόρμας. Πηγαίνετε και κολυμπάτε ακόμα.
10: Ναι, εδώ και 40 χρόνια κολυμπάω στο κολυμβητήριο στα Ηλίσια.
9: Δεν βαριόσαστε να μετράτε πλακάκια?
10: Όχι, δεν κοιτάς ποτέ τα πλακάκια.
9: Α, αυτό είναι το λάθος.
10: Καθόλου.
9: Σκέφτεστε τις παραστάσεις?
10: Είναι επειδή ηρεμείς μέσα στο νερό, μπορείς να κάνεις πολύ καλές σκέψεις και για τη δουλειά σου.
9: Ναι.
10: Μου είναι χρήσιμο και για αυτό το πράγμα.
9: Ναι.
10: Όταν λοιπόν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου είχε έτσι κι αλλιώς εμποροράφτης, λεγόντουσαν τότε, γιατί είχανε και τα τόπια με τα υφάσματα, δηλαδή δεν ήταν μόνο ο ράφτης, είχε και το προϊόν που το πουλάγανε,
9: ναι.
10: Τα υφάσματα εννοώ. Και δίπλα ακριβώς ήταν το θέατρο Ακροπόλ, ένα από τα βασικά θέατρα της επιθεώρησης. Και είχα γνωριστεί με τους ανθρώπους που δουλεύανε, οι ταξιθέτες, και με βάζανε και καθόμουν να βλέπω παραστάσεις.
9: Ωραίος κόσμος όλα αυτά.
10: Ναι,
9: ωραίο,
10: πολύ.
9: Ωραίο.
10: Ναι, πάρα πολύ. Και έτσι αγάπησα την επιθεώρηση. Και μέσα από την επιθεώρηση αγάπησα το θέατρο. Και μέσα από το θέατρο αγαπάω τη ζωή.
9: Και γίνατε ηθοποιός στην αρχή.
10: Πρώτα έγινα ηθοποιός. Ναι. Δηλαδή, τέλειωσα τη δραματική σχολή, όπως όλα τα παιδιά που είναι ηθοποιοί. Έπαιξα περίπου 15 χρόνια και κάποια στιγμή αποφάσισα να αλλάξω επάγγελμα.
9: Ναι.
10: Για να πω την αλήθεια, με έσπρωξε η γυναίκα μου.
9: Δηλαδή, ποιο ήταν το αίτημα.
10: Με έσπρωξε λέγοντάς μου, νομίζω ότι σε καλή, επειδή δούλευα με μια ομάδα θεατρική, αλλά δεν σκεφτόμουν να γίνω σκηνοθέτης.
9: Ναι.
10: Καθόλου. Αλλά δούλευα σε μια ομάδα στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είχαμε φτιάξει, μου είχαν ζητήσει και την είχαμε έτσι φτιάξει, δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αλλά δεν ήθελα να βλέπουν να έρχονται θεατές ή να στέλνουμε δελτία τύπου, για να μην ψωνιστούν τα παιδιά μέσα.
9: Άρα ποιο ήταν το νόημα.
10: Και έτσι, από τους ελάχιστους που βλέπανε, πέρα από τους φίλους και συγκάτοικους στη φοιτητική
9: εστία. Ήταν πριβέ δηλαδή όλο αυτό το θέαμα.
10: Αυτό ήταν σχετικά πριβέ, ναι. Το βλέπανε κάποιοι άνθρωποι, αλλά όχι κόσμος, και γι' αυτό και όχι δελτία τύπου κτλ. Και η Κοραλία ήταν από αυτούς τους λίγους που έβλεπε τις παραστάσεις. Και έτσι μου λέει κάποια στιγμή στην πορεία, που για μένα ήταν λίγο μαχαιριά, γιατί μου λέει, νομίζω ότι είσαι καλύτερος για σκηνοθέτης παρά για ηθοποιός. Αυτό με μαχαίρωσε κυριολεκτικά. Ναι. Αλλά είχε δίκιο. Είχε δίκιο και έτσι την σκηνοθεσία τελικά μου είναι πιο... Όχι μου αρέσει απλώς. Μου είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα μου, στον πηχισμό μου.
9: Ναι.
10: Δεν μιλάω ούτε για ταλέντο, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Είναι τι ταιριάζει στον καθέναν. Ναι. Ο ρόλος του σκηνοθέτη, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζει να μ' αρέσει. Γι' αυτό είπα και πριν, τα αγαπάω πολύ το θέατρο. Τα αγαπάω σαν σκηνοθέτης.
9: Ναι. Είστε ήρεμος πράος και κολυμβητής που έχει κολυμπήσει και έχει φιλοσοφήσει τα πράγματα και πηγαίνει.
10: Τι το ήθελα και το είπα.
9: Μετά την πισίνα, είστε ήρεμος. Να πω, γιατί εμείς νομίζουμε ότι φωνάζουν οι σκηνοθέτες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
10: Δεν μ' αρέσει να φωνάζω. Ο ηθοποιός θέλει να είναι ήρεμος για να μπορεί να παίξει, για να μπορεί στις πρόβες να είναι ανοιχτός. Οι βιαιότητες είναι ξεπερασμένες, νομίζω πια.
9: Αν έρθω σε μια πρόβα, τι θα δω, τι θα παρακολουθήσω που ίσως δεν θα δω κάπου αλλού.
10: Θα κάνω κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ μέχρι τώρα.
9: Ναι.
10: Και στο θέατρο του Νέου Κόσμου και στο ελεύθερο θέατρο. Επιθεώρηση.
9: Καμία σχέση δηλαδή.
10: Σαν να το οφείλω κιόλας, ναι, με έναν τρόπο.
9: Στα πρώτα ερεθίσματα.
10: Τα πρώτα ερεθίσματα, ναι. Και ο τίτλος είναι «Εγώ θα σας τα πω».
9: Ναι. Επιθεώρηση δηλαδή.
10: Ναι, ακριβώς. γιατί, και το λέω και για τους θεατές, και έχω παρατηρήσει ότι με όσους μιλάω ότι θα κάνω επιθεώρηση, φίλους, άγνωστους κτλ, τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα,
9: ναι,
10: η επιθεώρηση. Γιατί δεν πολύ παίζονται επιθεωρήσεις.
9: Δεν παίζονται πια.
10: Όχι.
9: Ενώ ήταν δεδομένο ότι υπάρχουν οι επιθεωρήσεις του καλοκαιριού, που υπήρχαν αυτές στην Αθήνα οι γνωστές που σατήριζαν τα θέματα που είχαν προκύψει το χειμώνα. Έτσι. Είναι πολύ λιγότερο τώρα.
10: Και το σήμερα. Έχει, ναι, να κάνει πολύ με το σήμερα. Δεν θέλω να πω να αναπτυχθώ πολύ σε αυτό που θα πω λίγο για την ιστορία.
9: Okay.
10: Η επιθεώρηση ξεκινάει στο τέλος του 19ου αιώνα.
9: Ναι.
10: Το 1894. Η ανάπτυξή της και η βελτίωσή της είναι στον 20ο αιώνα και ειδικά τα πρώτα 50 χρόνια, το μισός αιώνα, του 20ου αιώνα. Παίξανε πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί. Και πρέπει να έχουν και ένα μεγάλο ταλέντο. Δεν αρκεί να είσαι καλός ηθοποιός. Είναι πρώτον να είσαι άνθρωπος που έχει σχέση με το χιούμορ, με την κωμωδία.
9: Πρέπει να είναι κωμικός δηλαδή αυτός.
10: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Πρέπει να το έχεις αυτό το πράγμα. Όπως είδα όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς στο Ακροπόλ, εκεί τους πρώτο είδα, από τον Αυλονίτη μέχρι τη Ρένα Ντόρ, τη Ρένα Βλαχοπούλου, να μην τώρα αριθμίσω και πω τους πόσους ανθρώπους αγάπησα μέσα από το θέατρο.
9: Ναι.
10: Ή κι αν μπορώ να πω κάτι που έχει σχέση γενικότερα με το θέατρο, που μου είχε πει η Ρένα Βλαχοπούλου, που την είχα δει σε μια παράσταση, όχι όταν είμαι τόσο παιδάκι, όταν πια ήμουν 16 χρονών, από 16 πήρα την απόφαση ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν το είπα στο σπίτι μου, όχι είναι για να το κρύψω,
9: δεν να οριμάσει.
10: Δεν ένιωθα ότι πρέπει να το πω. Άμα μπω, θα το πω. Η Ρένα Βλαχοπούλου, είχα πάει να τη δώσει μια επιθεώρηση στο ΡΕΞ και πιάσαμε λίγο κουβέντα και θέλω να το ρωτήσω για κάτι για τα έργα. Μία από τις ερωτήσεις.
9: Ναι.
10: Τα έργα αυτά υπάρχουν τυπωμένα. Και μου λέει, δεν έχω διαβάσει ποτέ θεατρικό έργο.
9: Όλο ήταν αυτοσχεδιασμός.
10: Μου δίνανε το θέμα και από εκεί και πέρα εγώ αυτοσχεδίαζα.
9: Απίστευτο.
10: Ναι.
9: Η επιθεώρηση υπάρχει αλλού. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια σοου που κάνουν σε κάποια θέρετρα πιο λαϊκά στη Βρετανία, αλλά νομίζω είναι variety show.
10: Είναι διαφορετικά, όπως και στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένα ελληνικό είδος που νομίζουμε ότι το κάνανε Έλληνες και όχι άλλοι.
9: Αλλά δεν ισχύει αυτό.
10: Όχι βέβαια, γιατί κάποιοι άνθρωποι που αγαπάγαν το θέατρο και θέλαν κάτι να κάνουν για το θέατρο, ταξιδεύανε. Οπότε βλέπανε στο Παρίσι ή στο Λονδίνο musical, μουσικό θέατρο. Και αυτό ήταν η αφορμή.
9: Δεν είναι το stand-up comedy τώρα που έχει συνεχίσει, είναι η μορφή, η πιο μοντέρνα, ας πούμε, της επιθεώρησης. Δεν ξέρω να το πω. Γιατί...
10: Όχι, είναι ένα τελείως άλλο.
9: Είναι άλλο είδος. Πράγμα. Άλλο
10: δεν είναι τελείως, αλλά είναι απευθύνονται στο κοινό, λένε αστεία. Το stand-up comedy μιλάμε. Εδώ έχει και κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε, από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.
9: Ναι.
10: Είναι ότι είναι πολιτικό θέατρο με έναν τρόπο. Όχι με έναν, καθαρά.
9: Εσείς...
10: Δηλαδή είναι σάτιρα, είναι σάτιρα στους κυβερνώντες και στην εξουσία. Αυτό πάντα, σε όλες τις εποχές.
9: Είστε πολιτικό έτσι άτομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχω διαβάσει συνεντεύξεις που μιλάτε πολιτικά. Εύκολα.
10: Ναι, δεν γίνεται να μην είσαι. Και ειδικά μα είσαι και καλλιτέχνης, από πού εμπνέεσαι. Εμπνέεσαι από την κοινωνία, από αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Και το σημερινό κιόλας, η σημερινή κατάσταση, γενικότερα θα το έλεγα αυτό το πράγμα, έχει ψωμί για την επιθεώρηση, πάρα πολύ.
9: Πολύ.
10: Πάρα πολύ.
9: Αλλά δεν θυμάμαι για καμιά περίοδο να μην είχε. Δηλαδή,
10: όχι,
9: σκέφτομαι πρωθυπουργούς.
10: Πάντα είχε. Σιγά, δεν την είχε γλιτώσει το Βενιζέλος, δηλαδή μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα.
9: Μήπως είμαστε και διακρινόμαστε στο να ανακαλύπτουμε αστέρια της επιθεώρησης στην πολιτική. Δεν ξέρω.
10: Ναι.
9: Και δεν είναι μόνο οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί κομμάτων. Μερικές φορές όλοι νομίζω ότι βλέπουμε πολιτικές εκπομπές ή κάπως πετυχαίνουμε πολιτικές συζητήσεις. Είναι σίγουρο ότι. Τουλάχιστον έχουν ακούσει ο χιούμορ, δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω.
10: Δεν έχουν χιούμορ όλοι οι πολιτικοί.
9: Ναι, χωρίς να το ξέρουν.
10: Πιο πολύ κάποιοι αγγίζουν τη γελοιότητα και αυτό είναι, και αυτό είναι υλικό για την επιθεώρηση. Δεν θέλω να πω ονόματα, τα ξέρετε όλοι και τα ξέρουμε όλοι.
9: Ναι, και ο καθένας γελάει με κάποιον άλλο. Δηλαδή έχει το δικό του αγαπημένο κωμικό πολιτικό.
10: Ναι, γιατί προκειμένου να πείσουν, να μιλήσουν, φεύγουν. Πολλές, έτσι.
9: Ναι, αλλά πάμε και τους ψηφίσουμε μετά. Ενώ είμαστε λαός με χιούμορ, βλέπουμε το κωμικό του πράγματος, πάμε και ψηφίζουμε κωμικές φιγούρες. Κωμικές φιγούρες. Επίσης είναι μερικοί που δεν είναι η μεγάλη κωμική της πολιτικής, είναι και οι πιο δεύτεροι που μου αρέσουν εμένα. Δεν ξέρω για εσάς. Οπότε θα κάνετε κάτι τόσο διαφορετικό μετά από ένα έργο δραματικό όπως είναι το «Μια άλλη Θήβα». Διχασμός προσωπικότητας.
10: Όχι καμία, γιατί έχω κάνει μερικές κωμωδίες, έχω κάνει και στην Επίδαυρο τρεις Αριστοφάνηδες. Τα αγαπάω το χιούμορ, μ' αρέσει το χιούμορ, κάνω χιούμορ, είμαι πειραχτήρι. Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Έλληνες ή όλοι οι Άγγλοι ή άλλη χώρα, ας πούμε, έχουν πάντα ένας λαός ολόκληρος χιούμορ. Γιατί κιόλας υπάρχουν και πολλά βάσανα που σε κάνει να θέλεις να κλείνεσαι στον εαυτό σου και όχι να ανοίγεσαι.
9: Ναι, υπάρχει. Στο παρελθόν υπήρχε αυτό το είδος της σάτιρας στην τηλεόραση, τουλάχιστον στην ποσότητα που θα έπρεπε.
10: στην τηλεόραση, δυστυχώς κυριαρχήσαν πολύ φτηνά πράγματα. Όπως σαν τις βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80-90.
9: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα λέει ότι έχουμε κακή τηλεόραση, ότι είχαμε κακή τηλεόραση το 2026.
10: Δεν βρίσκω πάντα. Εγώ, ας πούμε, βλέπω ειδήσεις.
9: Ναι. Μερικές φορές οι ειδήσεις δεν είναι κακή τηλεόραση.
10: Κάποια στιγμή είναι και κακή. Ναι. Άμα είναι καλός ο δημοσιογράφος που είναι στο πλάνο, στο πλατό.
9: Καλός δημοσιογραφικά ή καλός σαν ρόλος.
10: Καλός δημοσιογραφικά με ενδιαφέρει.
9: Ναι. Ναι.
10: Το σαν ρόλος δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Είναι άλλη δουλειά. Mm-hmm. Δεν είναι δικιά τους δουλειά.
9: Ναι.
10: Το να έχουν χιούμορο στο σπίτι τους, στην ταβέρνα,
9: ναι,
10: στη δουλειά τους, το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούν το χιούμορ πολύ.
9: Όχι, δεν λέω μόνο για το χιούμορ. Λέω ότι καμιά φορά βλέπουμε ειδήσεις και θέλουμε να βλέπουμε και το σοου των ειδήσεων. Δηλαδή, τις πολύ εντυπωσιακές, ενδεχομένως τα βία εγκλήματα.
10: Η υπερβολή που λένε τα θέματα.
9: Τις διεθνείς ειδήσεις, ναι, που πάλι και αυτές έχουν.
10: Ναι, βεβαίως. Και ειδικά τώρα.
9: Και ο δημοσιογράφος πρέπει να μοιάζει με anchorman ή με anchor woman. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ρόλος.
10: Βεβαίως είναι.
9: Είναι
10: ρόλος.
9: Τα γέρια.
10: Βεβαίως είναι ρόλος. Βεβαίως. Ναι. Πολύ συχνά το συναντάμε αυτό, ναι, στις ειδήσεις. Να είναι ρόλος. Καταρχάς υπάρχει το ίδιο φινάλε σε όλα τα τραπέζια. Ξεκινάνε κανονικά και ήρεμα και στο τέλος, ποιος θα έχει και την τελευταία κουβέντα, το ρόλο το κεντρικό, μιλάνε ταυτόχρονα, είναι τέσσερις. Όχι οι δημοσιογράφοι, ενώ αυτοί είναι στο πάνελ.
9: Ναι, οι πολιτικοί που τσακώνονται.
10: Στο τέλος δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Μιλάνε ταυτόχρονα και οι τέσσερις.
9: Ναι.
10: Σε κάθε εκπομπή, σχεδόν.
9: Και νομίζω ότι υπάρχει αντίδραση του τηλεοπτικού κοινού, γιατί οι δημοσιογράφοι ξέρουμε ότι αν γίνει πολύ φασαρία, από ένα σημείο και μετά δεν το βλέπουν, δεν το αντέχει ο τηλεθέτης. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει.
10: Ναι.
9: Τι τηλεόραση θα θέλατε να δείτε εσείς που έχετε και τη σκηνοθετική ματιά?
10: Εγώ βλέπω ειδήσεις, βλέπω ντοκιμαντέρ, βλέπω ιστορικά πράγματα. Βλέπω δηλαδή τηλεόραση.
9: Ναι.
10: Ταινίες σπανίως, γιατί τις ώρες που τις παίζουν εγώ νιστάζω.
9: Δεν ανοίγετε την πλατφόρμα να τη δείτε?
10: Όχι.
9: Την ταινία όποτε θέλετε.
10: Όχι, όχι.
9: Θέλετε να έχετε το άγχος ότι ξεκινάει τώρα, πρέπει να φτιάξω popcorn και σε 15 λεπτά έχει διαφημίσεις?
10: Δεν τρώω popcorn.
9: Ναι.
10: Μ' αρέσει, αλλά έχει, ναι, πολύ αλάτι.
9: Α, προσέχετε τόσο πολύ?
10: Όχι, δεν προσέχω. Την υγεία μου προσέχω όσο μπορώ.
9: Ναι. Okay. Ανάλατο popcorn. Ναι.
10: Η διατροφή, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και τους δύο, και εμένα και την Κοραλία, αλλά και το γιο μου, το Μίλτο, και δύο εγγόνια έχω.
9: Ναι, προσέχουν και αυτά. Τρώνε popcorn, φαντάζομαι.
10: Κρυφά, φαντάζομαι. Όπως κάνουν όλες τις παρανομίες στα παιδάκια.
9: Ναι.
10: Τσίχλες, ενώ τους λένε δεν κάνει τσίχλα. Ναι. Έχει ζάχαρη.
9: Τι παρανομία κάνατε ως παιδάκι?
10: Τι παρανομία έκανα, δεν θυμάμαι.
9: Καμία, τίποτα, μόνο θέατρο.
10: Πώς δεν έκανα παρανομία?
9: Είστε ένας πειθαρχημένος άνθρωπος?
10: Όχι. Δεν είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένο άτομο. Δεν είχαμε χαρακτηρίσει αυτό.
9: Ναι. Okay.
10: Ναι.
9: Έχουμε λοιπόν μία παράσταση η οποία έρχεται, μία παράσταση που περιοδεύει. Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του που κινούνται, όταν κάνουν μία επιτυχία πολύ μεγάλων διαστάσεων και επαναλαμβανόμενη και δημιουργηθεί ένα φαινόμενο, περιμένουν οι άλλοι και ίσως και οι ίδιοι να αυστηρούν με τους εαυτούς τους να κάνουν την επόμενη. Σας τρώει αυτό? Ότι πρέπει να κάνω, να φτιάξω τώρα, να σκηνοθετήσω μία παράσταση που για τέσσερα χρόνια. Για τέσσερα χρόνια θα γίνεται χαμός.
10: Δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή.
9: Έτυχε ή πέτυχε?
10: Ποιο?
9: Το φαινόμενο «Μια άλλη φίβα».
10: Πέτυχε, αλλά είναι όλα αυτά που είπαμε πριν, για να μην τα επαναλάβω κάπως. Που το να κάνεις επιτυχία, όλοι μας το θέλουμε.
9: Ναι.
10: Όταν ψεύτης κάποιος να πει «Δεν θέλω» ή «Με υπεράνω», θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις. Ανήκει στις εξαιρέσεις στη φίβα.
9: Ναι.
10: Δηλαδή έχω κάνει και επιτυχίες.
9: Πολλές, ναι.
10: Αλλά είναι σπάνιο το φαινόμενο με τη
9: φίβα. Φαινόμενο.
10: Ναι.
9: Είναι φαινόμενο.
10: Είναι φαινόμενο.
9: Βλέπετε τις παραστάσεις σας? Τώρα
10: βέβαια.
9: Που έχουν περάσει χρόνια, επιστρέφετε στο θέατρο?
10: Καταρχάς έχουμε ένα δικό μας θέατρο, που είναι το θέατρο του νέου κόσμου, ναι, που σημαίνει είναι το σπίτι μου, mm-hmm, το δεύτερο σπίτι μου. Ναι. Τα αγαπάω πάρα πολύ, γιατί το φτιάξαμε στην κυριολεξία με τα χέρια μας. Mm-hmm. Κυριολεξία, δεν λέω αλήθεια. Υπήρχαν και μηχανικοί και αρχιτέκτονες και όλα.
9: Λίγο
10: αλλά είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει που φτιάξαμε, καταφέραμε να φτιάξουμε ένα θέατρο το οποίο είναι μια παλιά αποθήκη του Φίξ απέναντι στην Γκαλιρόης. Και αυτό το φτιάξαμε και δεν το κάναμε πολυκατοικία.
9: Ναι.
10: Μ' αρέσει που όταν θα φύγω θα έχω αφήσει αντί μια πολυκατοικία, θα έχω αφήσει ένα θέατρο όπως είναι το θέατρο του νέου κόσμου, που είναι η ψυχή μου, είναι εκεί μέσα. Εκεί μ' αρέσει να δουλεύω πιο πολύ.
9: Στο θέατρο εκεί.
10: Ναι, ναι.
9: Εγώ να σε ευχηθώ ό,τι θέλετε. Και άλλα πολύ ωραία έργα, ώστε να έχουμε εμείς κάτι να δούμε. Βλέπω χαρτάκι με σημειώσεις.
10: Όχι, δεν είναι. Οι σημειώσεις δεν είναι. Δεν τις κρατάω.
9: Ή σκονάκι.
10: Σκέφτομαι ότι πρέπει, ναι, να αναφέρω τους ηθοποιούς. Γιατί εμένα το κέντρο της δουλειάς μου με τους είναι οι ηθοποιοί.
9: Ναι.
10: Όλη μου η δουλειά βασίζεται πάνω σε αυτό. Και μου αρέσει να δημιουργείται έτσι ένα καλό κλίμα, μια ωραία παρέα. Εντάξει, γίνονται και λάθη. Τα δικά μου μιλάω, όχι για τον άλλον. Και θα ήθελα να μιλήσω, ναι, για τους ηθοποιούς, ναι, γιατί είναι πολύ δυνατή, mm-hmm, ομάδα ηθοποιών.
9: Εξαιρετικά, ναι.
10: Είναι η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Οπιατάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Ζερόμ Καλούτα, ο Θανάσης Ισιδόρου, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, δεν τα λέω με σειρά.
9: Ναι.
10: Ο Αλέξανδρος Βιδαλάκης, νομίζω τα είπα όλα.
9: Εγώ θα σας τα πω. Ποιες μέρες μπορούμε να δούμε αυτή την επιθεώρηση?
10: Η επιθεώρηση θα πάει περιοδία. Ναι. Οπότε δεν είναι σταθερό
9: άρα
10: οι μέρες.
9: Άρα ψάχνουμε να βρούμε.
10: Παίζουμε πρώτα, ξεκινάμε 4 Ιουνίου από το Βεάκιο στον Πειραιά. Και μετά θα παίξουμε στο Λιγαβητό, στου Παπάγου και γενικά τα μεγάλα θέατρα.
9: Ωραία δροσερά τα θέατρα. Δροσερά θέατρα, έτσι πώς τα λέτε.
10: Τα αγαπώ πολύ τα καλοκαιρινά θέατρα.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας τα είπαμε εμείς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
10: Και εγώ που έτσι και με το χαμόγελό σας.
9: Ευχαριστώ.
10: Υπήρχε μια άνεση στο να μιλάμε και να μην μαγκώνω.
9: Να ξανάρθετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Και εγώ.

0: αμέσως μετά.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Αθλητικό FC. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
4: Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
2: Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, καλησπέριζουμε και τους φίλους του Action 24 στην παρέα μας. Είμαστε ήδη 5 ώρες στον αέρα. Άλλες τόσες μείνανε, για να ξέρετε. Συζητάμε για όλα τα θέματα που έχουν προκύψει από τις 4 το απόγευμα μέχρι τώρα. Θα μιλήσουμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε περισσότερο για ΑΕΚ και για την απονομή του πρωταθλήματος, για τη φιέστα που έχει στηθεί εκεί. Εννοείται όμως μιλάμε για τη δεύτερη θέση, εδώ που ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια που γίνονται προηγούνται και αυτό δίνει στους Πειραιώτες μέχρι τώρα τη δεύτερη θέση. Κουβεντιάζουμε πάρα πολύ και για Παναθηναϊκό και για Μπενίτεθ. Μας αποκάλυψε νωρίτερα ο Κώστας Γουλής ότι ο κύριος Μπενίτεθ φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Λύνεται το συμβόλαιο. Έχουν συζητήσει οι δικηγόροι. Το λέω καλά, Βασίλη μου?
1: Ναι, έτσι είπε.
0: Και έχει ολοκληρωθεί επί της ουσίας αυτό το σύριαλ. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις πολύ πολύ σύντομα. Παρακολουθούμε ταυτόχρονα τα ματς. Βλέπουμε την ΑΕΚ, η οποία πλέον έχει αλλάξει λίγο το έργο και πιέζει τον Ολυμπιακό σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, που είχε περισσότερες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη με τον Παναθηναϊκό έχει ισορροπήσει. Ο Παναθηναϊκός χάνει και αυτός ευκαιρίες, έχει καλές στιγμές κόντρα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ποιον διέκοψα πρώτα απ' όλα?
1: Εγώ
0: θέλει...
1: έλεγα για τον Ουνάη, ναι, ότι ήταν πολλά τα 11 εκατομμύρια στην αρχή του καλοκαιριού. Θεωρούσε ο Παναθηναϊκός ότι όσο θα περνούσε ο καιρός θα έπεφτε η τιμή του. Τελικά άρχισε να πέφτει η τιμή του πράγματι. αλλά από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή τον Αύγουστο, ο Ουνάη μπορεί να πόσταρε κάτι πράσινες καρδούλες, κάτι τριφύλια εκεί στις προκρίσεις του Παναθηναϊκού, τις καλοκαιρινές. Αλλά επί της ουσίας ήθελε να, και το έχει κάνει σαφές το μάνατζέρ του, ότι μόνο στην Ισπανία θα πηγαίνει. Στη Χιρόνα που τον ήθελε συγκεκριμένα και όντως πήγε. Γιατί θεωρεί και καλά κάνει ο άνθρωπος ότι μέσω της Χιρόνα μπορεί να βρεθεί και σε μεγαλύτερη ομάδα της Λα Λίγκα, που νομίζω ότι θα το κάνει κιόλας. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πάρει μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.
0: Πάντως λες ότι τα χρήματα δεν ήταν θέμα. Γιατί αν τα χρήματα ήταν θέμα και είναι τα 2 εκατομμύρια το θέμα, έχει κάνει μεγάλο λάθος ο Παναθηναϊκός. Αν όμως δεν ήταν το θέμα και ήταν ότι η βούληση του παίκτη, εκεί μετά δεν μπαίνει στη μέση, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό που αποφασίζει ο παίκτης θέλει να κάνει. Οπότε ας μην είμαστε άδικοι σε αυτό. Αν υπήρχε αυτό που λέει ο Βασίλης, το καταλαβαίνω απόλυτα. Μπακόπουλε, πιστεύεις ότι πρέπει να μείνει ο Τουμπά, ο Πάλμερ και να τραυματίζεται συνέχεια? Συμφωνώ ότι θέλει αναβάθμιση και ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάω. Απλώς εγώ επισημαίνω και λέω και με τον Αντώνη κουβεντιάζουμε ότι υπό άλλες συνθήκες οι ίδιοι παίκτες μπορεί να είναι διαφορετικοί.
1: Μπήκε 1-2.
0: Έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός, ποιος το βάλε?
1: Ξέρει. Το άξιζε. Είναι εδώ και 10 λεπτά, παιδιά, τον έχει
0: αυτόν τον βλέπεις κάπου. Τον βλέπεις ότι θα μπορούσε να είναι κάπου σε κάποια ομάδα άλλη?
1: Αυτόν τον παίκτη, εγώ λέω ότι αν βρεθεί προπονητής να τον αξιοποιήσει όπως τον αξιοποιούσε ο Γιωβάνοβιτς που τον είχε βασικό σε ένα συγκεκριμένο ρόλο, μπορεί να δώσει, έχει να δώσει ακόμα στον Παναθηναϊκό. Έχει να δώσει.

0: είναι και το κοντούρι, εκτός αν διαφωνούμε.
1: Όχι.
0: Με διαφορετικά στοιχεία, μια χαρά είναι. Και μετά πρέπει να δει τι θα κάνει με όλους αυτούς που έχει μαζέψει μεσοεπιθετικά. Γιατί είναι και μια, είπαμε, μια τεράστια επένδυση. Είναι 3,2 εκατομμύρια για τον Ντετέι και τον Παντελίδη, 8,4 για τον Αντίνο, 5 εκατομμύρια για τον Γιάγκουσιτς.
1: Θέλει να ξεκινήσει.
0: Πολλά. Αυτοί. Πάρα πολλά.
2: Πολλά.
0: Και δεν μπορούν να κρυφούν τώρα. Δηλαδή όλοι αυτοί ήρθαν το Γενάρη. Ναι. Τι να κρίνει.
2: Σωστά.
1: Ξέρεις τι μου γράφει ένα φίλο Παναθηναϊκού και φαντάζομαι να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Ένα παίκτη που θα μπορούσε να παίξει με κλειστά τα μάτια σε όλε τι υπόλοιπε ομάδε του Παναθηναϊκού και έφυγε από τον Παναθηναϊκό είναι ο Μαξίμοβιτς.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
1: Εκεί είναι τα μεγάλο πλήγμα.
0: Εντάξει, αλλά ήρθαν και καλά λεφτά.
1: Πέντε.
2: Ήρθαν καλά λεφτά.
0: Πέντε.
2: Αλλά να σου πω και κάτι. Και εγώ θα το πω και προς υπεράσπιση του τύπου, okay, του Ρούι Βιτόρια. Δεν έκανε και κάτι ο Βιτόρια. Πάντως δεν έχει αυτή την εικόνα. Τον έβγαλε δεύτερο τον Παναθηναϊκό στα play-off, ο Ρούι Βιτόρια. Του Βιτόρια το καλοκαίρι του είπανε θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Και του πήραν Βαγιανίδη, Μαξίμοβιτς, Ουνάη, Ιωαννίδη. Και τους τέσσερις καλύτερους παίκτες του πήραν. Αυτοί ήταν οι τέσσερις καλύτεροι παίκτες του.
0: Εντάξει, το γνώριζε όμως ότι θα συμβεί αυτό. Για Βαγιανίδη, Ιωαννίδη ή...
2: Ναι ρε φίλε, αλλά τον ήθελε πολύ τον Ουνάη.
0: Και είχε ανάγκη και τα λεφτά.
2: Μπράβο. Του Μαξίμοβιτς του τον πήραν σε ένα πρωί.
0: Εντάξει.
2: Σε ένα πρωί πήγαν και του είπαν τον πουλάμε τον Μαξίμοβιτς. Φεύγει, πρέπει να βρεις παίκτη. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο. Προφανώς δεν είναι εύκολο.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: συμφωνώ.
2: Εγώ το είχα πει και το καλοκαίρι το Παναθηναϊκό με τις κινήσεις που είχε κάνει το καλοκαίρι. Είχε αποδυναμωθεί. Δηλαδή, όταν φεύγει ο Ουνάη και έρχεται ο Ταμπόρδα. Όταν φεύγει ο Μαξίμοβιτς και έρχεται ο Ρενάτο, που ξέρουμε ότι δεν θα παίξει τα ίδια μάτς και στις ίδιες ταχύτητες. Όταν φεύγει ο Ιωαννίδης και έρχεται ο Ντέσσερς, οκ, okay, λες ότι μπορεί εκεί να βρει τα γκολ. Και παραπάνω γκολ, αλλά του Ντέσσερς του έκατσαν όλα στραβά. Αλλά στη σούμα είχε αποδυναμωθεί. Μετά ο Μαξίμοβιτς έριχνε γέφυρες το Γενάρη. Ναι. Έριχνε γέφυρες για να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Ναι, έριξε γέφυρες, αλλά νομίζω ότι ήταν και πολλά τα λεφτά και δεν θέλανε κιόλας.
0: Νομίζω με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα
2: πολύ έριχναν γέφυρες.
0: Όχι στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη. Νομίζω θα έχουμε πολύ μεγάλη μετάβαση ποδοσφαιριστών πίσω στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.
1: Πάμε στον Αλέξη λίγο και θέτω ερώτημα για να κρατήσει και λίγο το λόγο παραπάνω.
3: Μια και είπε Μέση Ανατολή,
1: ναι.
3: Θα ήταν. Μια εξαιρετική λύση για πάρα πολλές ομάδες, παιδιά, ο Βλαντανίτς.
2: Συμφωνώ.
3: Πολύ καλός προπονητής. Πολύ
0: πάρα καλός πολύ καλός.
3: Ναι, φοβερός. Δηλαδή, με διαφορά και νομίζω λίγο αδικημένο στο χαρακτήρα από πολλούς, από αρκετούς.
2: Είχε κάνει μια κουταμαρίτσα στη Λεωφόρο. Είχε βάλει το δίκτυο.
0: Δεν λέει αυτό, Αλέξης. Λέει, νομίζω, περισσότερο το κομμάτι των αποδυτηρίων γενικά στο κομμάτι της συμπεριφοράς.
1: Για εξήγησε το μας λίγο αυτό.
3: Είναι λίγο ιδιαίτερος ως χαρακτήρας ο Βλαντανίβιτς. Δεν δέχεται μία
2: σωστή του. Κόλλο ένα τρία.
0: Κωνσταντέλιας.
2: Κόλλο ένα τρία, Κωνσταντέλιας. Συνέχισε, Άλεξ.
3: Ναι. Έχει ένα θεματάκι γενικότερα σε αυτό. Είναι λίγο ιδιαίτερος χαρακτήρας, ιδιόρυθμος. Πρέπει να βρεις το κουμπί του. Δεν δέχεται και πολλές φορές πήγα στο σπαθί του, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Έχει ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο. Οι ομάδες του παίζουν όλες πάρα
0: πολύ καλά. Γκολ και η ΑΕΚ Κοϊτά. 1-1.
2: Άλεξ,
0: ολοκλήρωσε και τα αναλύουμε μετά τα γκολ.
2: Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερος.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ, ναι.
2: Για πάμε.
3: Φέρει ευθύνη ο Κουτσολάκης, νομίζω, εδώ, παιδιά, στο πολιτής.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε πάλι, γιατί εγώ δεν το έχω προλάβει να το δω.
3: Το σούτ είναι σιρτό, χαμηλό, πάει στη γωνία. Έχει πέσει ο Τζολάκης, αλλά νομίζω ότι εδώ φέρει ευθύνη. Θα το δούμε και σε.
1: Για τον Κοϊτά δεν έλεγε Σαούλη νωρίτερα ότι είναι από του MVP φέτος. Να το. Σκοράρει και σε αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, ότι είναι από του MVP είναι ξεκάθαρο. Εγώ έλεγα ότι δεν τον έχει επιλέξει κανείς. Έχουμε ρωτήσει τόσο κόσμο και δεν τον έχει επιλέξει κανείς.
2: Ρε Κωνσταντέλια. Τι τελείωμα κάνεις.
1: Καλό. Ναι, ναι, καλό.
0: Μα ο Λαφών όμως εδώ. Ρε Λαφών. Βγάλετε τον Γιαννούτσα να μας πει πάλι για τον Λαφών.
2: Και ο Κοϊτά έχει βάλει γκολάρα, ε.
0: Ο Κοϊτά έχει βάλει γκολάκι. Για να δούμε τώρα.
2: Φταίει λίγο.
1: Ναι, λίγο. Γιατί φεύγει μπάλα.
2: Μήπως του σκάει.
1: Κοίτα, φεύγει με πολύ δύναμη. Έχει κάνει λάθος ο Τζολάκης, παιδιά.
0: Δεν το περιμένει ότι με το αριστερό θα τη φέρει στην κλειστή γωνία. Γιατί είναι και το κακό πόδι του Κοϊτά.
1: Πάντως πέφτει στη γωνία αυτή. Τη βρίσκει την μπάλα όχι τόσο δυνατό όσο αν τη βγάλει. Την βάζει μέσα. Δείχνει με τα χέρια του χαρακτηριστικά ο Τζολάκης αυτό ότι. Δεν βλέπει μέχρι τη στιγμή που περνάει από τα πόδια του πυρόλα η μπάλα, αν έχω δει καλά. Οπότε, τώρα πλέον ο ΠΑΟΚ και πάλι Με το αποτέλεσμα αυτό,

0: όπως είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι στη δεύτερη θέση. Και ο Ολυμπιακός είναι τρίτος, σε ισοβαθμία.
1: Στη Λεωφόρο περιμένουμε να δούμε αν θα μετρήσει τον κολλητικό Κωνσταντέλια. Έχει πάει στο βάρο διαιτητή.
0: Τι κοιτάζει.
1: Έλαντε. Τι κοιτάζει, αν έχει κάνει φάουλο Κωνσταντέλιας εκεί, αν έχει τραβήξει τον αντίπαλο από τη φανελά.
0: Ναι, στη μεσαία γραμμή έχει δίκιο. Αυτό κοιτάζει. Γιατί πάει να πάρει καλύτερη θέση ο Κωνσταντέλιας. Είναι μαζί με ένα παίκτη Παναθηναϊκού που δεν βλέπω ποιος είναι αυτή τη στιγμή. Αν έχει τραβήξει τον αντίπαλό του.
2: Το τραβάει από τη φανέλα.
0: Το τραβάει.
1: Γιατί δεν βλέπουμε πολύ καλά.
0: Ναι, είναι λίγο μακριά το μονιτόρ μας και λες, Άλεξ, ότι. Ναι, τον έχει τραβήξει, φίλε. Αυτό φαίνεται.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, μάλλον δεν θα μετρήσει τον κόλπο, παιδιά.
1: Ναι, τον τραβάει.
2: Ναι, ξεκάθαρα τον τραβάει από τη φανέλα.
0: Ναι. Με τον Καλάμπρια, ναι.
1: Το χέρι, από το χέρι τον τραβάει.
0: Okay.
1: Τραβάει το χέρι του Καλάμπρια και σταματάει ο Καλάμπρια το
0: σπριντ.
1: Το σπριντ και το μαρκάρισμα πάνω στον Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι θα το ακυρώσει.
3: Το ακύρωσε. Φάουλ.
1: Ναι, το ακύρωσε και έδωσε φάουλ.
0: Λοιπόν, Ζαρουρί, καλός παίκτης, λένε κάποιοι. Πάει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, συμφωνώ. Εννοείται πως έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια,
1: από τι γίνεται
0: από το γήπεδο, γίνεται χαμός. Πανηγυρίζουν τον γκολ που μπήκε.
3: Σωστά.
0: Νομίζω σαν προεκλογική συγκέντρωση του Ανδρέου Πανδρέου είναι.
1: Πραγματικά.
0: Μοιάζει λίγο. Έχει πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο. Και τώρα τους έδωσαν και λόγο για να πανηγυρίσουν. Ο Ολυμπιακός έχει 15 λεπτά συν τις καθυστερήσεις μπροστά του για να αλλάξει κάτι.
3: Η εικόνα βέβαια είναι ότι η ΑΕΚ έχει 15 λεπτά μπροστά της για να κάνει την ανατροπή.
0: Η ΑΕΚ, άλλη ΑΕΚ στο δεύτερο μηχρόνο, έχει απόλυτο δίκιο.
3: Έχει βάλει κουτές αμέσα, έχει αφήσει Βάργα, Γιώβη, Τζίνι, Κοϊτά, ό,τι θέλει. Έχει βάλει Ζάο, Μάριο.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να ελπίζει και από τη λεωφόρο τώρα.
3: Σωστά.
1: Αν γίνει
3: το 2-2.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Και αφού δεν έγινε το 1-3 εν τέλει. Άλεξ, κάτι έλεγες.
2: Ναι, όχι, θέλω να απαντήσω για τον Ίβιτς έλεγα. Εντάξει.
1: Α, ναι, για τον Ίβιτς.
2: Δηλαδή, ναι, επίσης να απαντήσω λίγο γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το αν θα μειωθεί το budget του Άρη την επόμενη σεζόν. Βλέπω στο chat. Η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ναι. Αν και πολλά νομίζω θα εξαρτηθούν από τα χρήματα που θα αποκομίσει ο Άρης από πιθανές παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι αυτό είναι που θα καθορίσει το πώς θα κινηθεί ο Άρης με τα γραφικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τον Clayton Diaby. Η ομάδα του, η Αλτρίγια στην Σαουδική Αραβία, ενώ σχεδόν σε όλη τη regular season ήταν σε μία από τις δύο θέσεις που οδηγούσαν στην απευθείας άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Στο τέλος τα έκανε μαντάρα, έμεινε τρίτη και θα παίξει play-off ανόδου. Και το λέω διότι υπάρχει όρος στο δανεισμό του Clayton Diaby. Εάν ανέβει η Αλντρίγια στην μεγάλη κατηγορία, αυτομάτως ενεργοποιείται η αγορά. Και αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα εισπράξει άλλα 3,5 εκατομμύρια από τον Diaby. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Επίσης ο Άρης θα εισπράξει από ό,τι φαίνεται χρήματα και από το δανεισμό του Άλβαρο Σαμόρα στην Ακαδέμικο Βυζέου στην Πορτογαλία, η οποία θα παίξει του χρόνου μετά από 37 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Ο Σαμόρα έκανε πολύ καλή χρονιά με 8 γκολ και 3 ασίστ και υπάρχει πρόθεση της Ακαδέμικο να τον αγοράσει, να πάρει τα δικαιώματά του, άρα και από εκεί θα εισπράξει κάποια χρήματα ο Άρης. Και μένει να δούμε εάν από το υπάρχον ρόστερ, το είπα και στο ξεκίνημα, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι προτάσεις θα έρθουν και ποια διάθεση θα δείξει ο Άρης για την παραχώρηση κάποιων βασικών ποδοσφαιριστών του. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ψάξει να παραχωρήσει το Μωρόν με κάθε τρόπο. Μωρόν πλέον είναι λίγο πολύ ξένο σώμα, παιδιά, στην ομάδα. Είναι εντελώς παράτερος με ό,τι συμβαίνει γενικότερα. Έχει ένα, μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και λογικά οι δύο πλευρές θα ψάξουν να βρουν έναν τρόπο. Το θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Και περιμένω να δω εάν θα προκύψει, επαναλαμβάνω, κάποια πρόταση για το Ράτσιτς ή για κάποιον άλλο από τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Και αυτά τα χρήματα, ο Άρης από τα χρήματα αυτά, νομίζω θα κινηθεί με τα γραφικά.
0: Σε θαυμάζω για πάρα πολλούς λόγους. Ένας ακόμα είναι ότι θυμάσαι ακόμα κάποιους παίκτες του Άρη που εγώ προσωπικά είχα ξεχάσει ότι έχουν πάει στο σύλλογο.
2: Όπως για ποιον
3: για το Σαμόρα. Εγώ το Μωρό είναι.
0: Σαμόρα, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Το Μάικη, που πες την άλλη φορά που θα έπαιζε τέρμα, δεν έπαιξε τελικά, νομίζω. Τρομερά πράγματα.
2: Σήμερα τραυματίστηκε ο Αθανασιάδης του 70 κάτι.
0: Ναι.
2: Είχε ένα μυϊκό τραυματισμό. Και ο Γρηγορίου έβαλε τον Καράι στο τελευταίο τέταρτο. Το πιτσιρικά, τον τέταρτο στην ιεραρχία τερματοφύλακα του Άρη και όχι το Μάικιτς. Αυτό νομίζω σου απαντάει, Βασίλη, για το Μάικιτς.
0: Όχι, μου απαντάει κυρίως για τη δική σου μνήμη και εννοείται πολλά ακόμα. Θέλω να μου δώσει λίγο χρόνο. Θέλω τους συναδέλφους να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24 με το που ξεκινήσαμε, για να μην χάσουμε καθόλου όταν θα ολοκληρωθούν οι αγώνες, τα ρεπορτάζ. Οπότε, για ένα λεπτάκι μόνο για Action 24 και γυρίζουμε.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Σε σηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
6: Ανοιξιάτικο ραντεβού στα Public με μεγάλο κέρδος. Απόκτησε όλες τις μεγάλες οικιακές συσκευές Midea με δώρο την αξία του ΦΠΑ στο wallet σου και δώρο επιταγή ανακύκλωσης. Και όλα τα κλιματιστικά Midea με δώρο την αξία του ΦΠΑ στο wallet και δώρο την εγκατάσταση. Public.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήρθες. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ.
3: Και έτσι ξεκίνησε η συγκατοίκηση με το θείο μου. Τον αδελφό της γιαγιάς μου δηλαδή. Που όταν του είπα, γεια σου
4: παππού.
2: Παππού! Σιγά μην είχες ένα εγγονό.
3: Οπότε θείος και πολύ μου είναι.
2: Και δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Μάλιστα.
2: Μην αλλάζεις τα πράγματα στο ψυγείο.
3: Μα πεινάω.
2: Μην κουνάς το βάζω.
3: Μα δεν βλέπω. Ωραία δισκοθήκη. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανα μια αλλαγή που του άρεσε.
2: Τι είναι αυτό!
3: Άλλαξα παρόχο ρεύματος.
2: Τι έκανε?
3: Έβαλα πρωτεργία.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Με είπε μπράβο. Τι ακούσα τα εξής.
2: Μπορώ να βλέπω τον λογαριασμό στο app. Μπράβο. Δώσ' μου το κινητό σου.
3: 6-9.
2: Όχι τη συσκευή. Ξεκλείδωσα. Θέλω να δω τις προσφορές στο club. Πόσο λες να είναι ο λογαριασμός του ρεύματος?
3: Ίδιος.
2: Με τον προηγούμενο.
3: Και με τον επόμενο. Δεν σας είπα. Πλέον έρχεται και η Μαρία στο σπίτι. Αλλά ο θείος πρέπει να θυμάται το κόλπο με την κάλτσα, γιατί θα μετακομίσω.
2: Είπαμε τις κάλτσες στάθηκα. Άκουσες.
3: Αν δεν χτυπάς, θα σηκωθώ να φύγω.
2: Ξέχνα το. Δεν έχεις να πας πουθενά.
5: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Μ' αγαπάει.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
12: Πού ήσουν?
13: Ενώ πού ήσουν στα μεγάλα ελληνικά ντέρμπι?
14: Στο εκεί.
13: Εσύ, Ανδρέα, πού ήσουν?
15: Εδώ.
13: Εσύ, Γιάννη?
16: Εδώ.
13: Γιάννη μου, δεν εννοούσα εσένα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Χορηγή σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Ό,τι να είναι τώρα.
16: Ό,τι να είναι.
15: Super Social.
14: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε. Γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε. Προβλέπουμε, στηρίζουμε, τα καταφέρνουμε, μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε, διαφέρουμε, μαζί φωνάζουμε, ξεσηκώνουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί.
18: Τι έχει κάνει ο Πίλιος στην προηγούμενη φάση.
19: Και τι έχει βγάλει και ο Τζολάκης.
18: Και τι έχει βγάλει ο Τζολάκης. Τρομερό.
20: Ο Ζωάο Μάριο Πλασάρη πάει να πανηγυρίσει.
19: Ο Μπιανκόν έχει μπει, είμαστε σίγουροι.
18: Δεν ξέρω, εδώ πάντως ο Ρέτσος κάνει καταπληκτικό τάκι.
19: Έχει μπει. Προσπαθώ να καταλάβω σε ποια θέση παίζει.
18: Μήπως έχει βάλει αμυντικό χάφι δεξιά, ρε. Δεξιμπάκ το είχε βάλει.
19: Δεξιμπάκ δεν είναι ο Ροντινέη.
18: Είναι ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη ή πιο προς
19: το Ροντινέη. Ο Ροντινέη, δεξιμπάκ τον βλέπω.
20: Okay. Κάτσε τον Κωστίνια γρούπε, έχει βγει πάντως. Ο Κωστίνια έχει βγει.
19: Δεξί εξτρέμ είναι ο Αντρέ Λουίζ. Έσε. Ποιος είναι αυτός.
20: Ο Πιρόλα είναι που έχει τώρα την μπάλα.
19: Ναι, ναι, ο Πιρόλα είναι.
20: Πού είναι ο Μπιανκόν.
18: Τον έχει βάλει, φίλε, μεσαία γραμμή, λογικά.
20: Τον Μπιανκόν. Μπροστά τον βλέπω εγώ.
19: Σεντερφόρ είναι.
18: Τι μεσαία γραμμή, σεντερφόρ είναι.
20: Ο Ταρέμ ήταν εκεί, μήπως ήταν ο Ταρέμ αυτό.
19: Όχι, όχι, το 4, ο Μπιανκόν.
18: Μπιανκόν είναι.
20: Έχει βάλει τον Μπιανκόν σεντερφόρ.
19: Φόρ δίπλα στο Ταρέμ, να μα τα παιδιά.
18: Όταν τα κάνω τερίμ, μα λέγατε άλλα. Άντε να ακούσω γουλή.
20: Πού είναι ο Βερβελές.
18: Σε λίγο, σε λίγο. Λοιπόν, ξαναλέω, βλέπετε βαθμολογία live. Όσο τα μάτς πάνε έτσι, ο Ολυμπιακός παίρνει δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ έχει αντιρρήσεις απέναντι, βλέπω στην τηλεόραση, ότι προσπαθεί να πιέσει τον Παναθηναϊκό και να φτιάξει φάσεις. Και ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη. Και εδώ ροντέο, παιδιά, έχει γίνει. Δεύτερο ημίχρονο.
20: Ναι, ναι, ψάχνει νίκη ο Παναθηναϊκός.
18: Και κάνει και σέντρα τώρα. Ανορθογραφίες στην άμυνα του ΠΑΟΚ αρκετές.
19: Σέντερφορ παίζει.
20: Ωραίο.
19: Μάλιστα.
18: Παρτενέρ του Ταρέμι, Μπιανκόν.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Πολλές αλλαγές λέει στο ρόστερ, Βασίλη, διαφωνώ. Μπορεί. Στα δικά σου μάτια θέλει και άλλες αλλαγές. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος τακτοποιεί λίγο την κατάσταση όπως είναι εκεί και μετά η ομάδα θέλει 5 προσθήκες, καλές. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Για να διεκδικείς πρωτάθλημα, λέει ο Παναθηναϊκός, έτσι.
20: Ναι.
18: Εγώ στέκομαι, ας πούμε, για παράδειγμα, Μπίλη μου, αφού κουβεντιάζουμε και Άλεξ και σένα τη δική σου συμβολή, ότι ο Κοντούρης μπορεί να είναι βασικός για διεκδίκηση πρωταθλήματος. Εγώ.
20: Ναι.
18: Το Κάτρης είναι, αν όχι στους
19: δύο. Αν το ξέχασα τον Κάτρη.
18: Ένας τρίτος.
19: Καταπληκτικός παίκτης.
18: Βέβαια. Συμφωνώ. Τι θα φέρεις δηλαδή, ποιον θα φέρεις. Λέω τώρα. Πόσους στόπερ καλούς να φέρεις. Ολυμπιακός ευκαιρία με φάουλ στο 90 ακριβώς από τον Τσικίνιο, αν είδα καλά. Ναι.
20: Σπάνε καρδιές τώρα για τη δεύτερη θέση. Μπήκαμε καθυστερήσεις. Ναι, 4 στη λεωφόρο.
18: 4 λεπτά.
20: Ναι.
18: Και ο Παναθηναϊκός όμως βλέπει ότι παρότι τώρα μείνεται και έχει κλειστεί λίγο πίσω, ψάχνει την ευκαιρία του για να φύγει στο χώρο να απειλήσει αυτό. Τώρα προς το παρόν απειλεί ο ΠΑΟΚ κάθε την πάσα μέσα στην περιοχή, τελευταία στιγμή απομάκρυνση μπάλας. Ποιο έβγαλε τώρα.
16: Και 5 λεπτά στην Εφλάδελφια. Πλάγιο, τον είχε τον Παναθηναϊκό. Νομίζω έχει κόψει ο Ερνάντεθ.
18: Αυτό κοιτάζω. Ο Ερνάντεθ είναι.
16: Νομίζω είναι ο Ερνάντεθ. Νομίζω.
18: Okay.
16: Και η ΑΕΚ πιέζει.
19: Γενικά μακελιό τα τελευταία λεπτά.
16: Out. Μάλιστα.
18: Τον Ολυμπιακό δεν τον νοιάζει αν θα χάσει, να πούμε, από την ΑΕΚ.
19: Σωστά.
18: Αν μείνει το
19: χ
18: στη λεωφόρο. Δεν έχει σημασία. Βέβαια ο Ολυμπιακός διεκδικεί τη νίκη τώρα γιατί.
19: Σου λέει παίζω εγώ, δεν μπορώ να το βάλει ο ΠΑΟΚ στο
18: ναι,
19: τελευταίο λεπτό.
18: Να τελειώνω. Και μένουν λίγα λεπτά ακόμα. Τέσσερα μένουν ακόμα στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τα πέντε.
16: Ο τρίτος που ξεκινάει, δεύτερο προκριματικό.
19: Ναι. Θα σας πω μετά αντιπάλους και τα πάντα.
18: Πίεση Ολυμπιακού σου, ταρέμι, άψυχο, ξαναπιέζει Τσικίνιο μπροστά. Αυτός παίζει καλά σήμερα, ο Τσικίνιο. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα εδώ, ο Ρώτα προλαβαίνει μπάλα και διώχνει. Με τον Βάργα η ΑΕΚ έχει αλλάξει πολύ η Βασίλη, αυτό το λέγεις και εσύ νωρίτερα, ότι της έλειπε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία για μια καλή σέντρα με τον Ορτέγκα. Στο δεύτερο δοκάρι δεν πέρασε η μπάλα, ο Ταρέμι πρέπει να πήρε την κεφαλιά, να έχω δει καλά. Και αυτή πήγε out.
16: Πάω εδώ επικίνδυνα,
18: Ναι.
16: Γύρισμα, πλασέ, κόντρα, ευκαιρία πάλι ο Πάο, ζητάει πέναλτι.
18: Αυτό είναι μισό γκολ, έτσι.
16: Ναι.
18: Το γύρισμα.
16: Ναι, το
18: που κόντρα δεν ξέρω. Είδα.
16: Και Ρενάτο τώρα μια τρίπλα και ένα κερδισμένο φάουλ.
18: Για το Ρενάτο μπορείτε ένα φίλο να θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
16: Όχι, δεν θα μείνει.
18: Μπίλη, κάνε λίγο το χέρι σου άκρη για να ακούγεις ακόμα καλύτερα. Αυτό που ακούω ήταν στο μικρόφωνο κοντά.
16: Α, συγγνώμη.
18: Εδώ λοιπόν το γύρισμα του.
16: Εδώ ζητάει πέναλτι του ΠΑΟΚ.
18: Για να δούμε.
16: Oh.
18: Τι λες.
19: Εγώ δεν βλέπω.
18: Καλά πήγαινες,
19: τόσο μακριά έχω καταράκτη.
16: Να το δούμε πιο κοντά.
18: Τώρα
16: Άλεξ, τι λες.
21: Είναι μαζεμένο νομίζω.
16: Μαζεμένο,
18: Είναι ο Καλάμπρια στη φάση μπροστά.
21: Το Καλάμπρια είναι, ναι.
16: Α, παίζεται έτσι κι αλλιώς, δεν είναι.
18: Συνεχίζεται. Τελείωσε. Και πόσο λεπτά θέλει, 1,5 λεπτό ακόμα, έτσι, το λέω καλά. Και 2,5 θέλει στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε, ακόμα λίγο αγωνία για τις δύο ομάδες, για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
16: Για να δούμε.
18: Για το Ρενάτο πήγα να πω, ναι, το θυμήθηκα.
16: Ναι.
18: Ότι έχει βρεθεί μια ειδική φόρμουλα τώρα για να είναι ο Ρενάτο στον Παναθηναϊκό. Τα χρήματα που παίρνει το ετήσιο συμβόλαιο είναι απλησίαστο για ελληνική ομάδα γενικότερα.
19: Το 50% πλήρωνε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν μπορούσε να καλύψει το 100%.
18: Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
19: Και φαντάσου σε τι ανάγκη έχει η Παρή να βρει ακόμα και κάποια ομάδα να καλύψει το 50% του συμβολέου του, να μην το πληρώνει αυτή.
18: Πληρώνει εννοείς πάρα πολλά χρήματα γύρω-γύρω για το,
19: όχι, όχι, για το
18: cost control κλπ.
19: Όλο, όχι. Δεν θέλει κάποια εκατομμύρια να ξεφορτωθεί.
18: Ναι.
16: Ναι.
18: Μιλάμε για την ομάδα η οποία είναι στην κορυφή της Ευρώπης εδώ και ένα χρόνο από πέρσι και τώρα πάει πάλι για να κάνει ωραία πράγματα.
16: Βρείτε τη μοναδική ομάδα που δεν κόντραρε στα play-off ο Παναθηναϊκός και κερδίστε ένα εισιτήριο διαρκείας στο Καρεσκάκη, λέει ένας φίλος, γιατί το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός έκατσε να χάσει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει.
18: Εντάξει,
16: άμα το πιστεύεις. Άμα το πιστεύεις, δικαίωμά σου, φίλε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πάντως. Και το έχει πει και ο Γουλής πολλές φορές ότι οι σχέσεις Μαρινάκη και Αλαφούζο αυτή τη στιγμή είναι στο χειρότερο σημείο τους. Κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Τελευταία του ευκαιρία νομίζω.
19: Και σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού του το έχει στερήσει ο Ταμπόρδα με το διπλό στο Καρεσκάκης.
16: Α, μπράβο. Σωστά. Σωστά.
18: Λέει 5 για να διεκδικήσει πρωτάθλημα, κοντούρης για βασικός, κάτες για βασικός. Χαχαχαχα. Ναι, όχι, είναι βλάκια στη Μασία που βάζουν τους άλλους. Είναι πιο έξυπνος ο Παναθηναϊκός που δεν θα βάλει κοντούρι μέσα και κάτρι.
16: Πάγκος του Ολυμπιακού, κοιτάζει ο Κοβάσεβιτς τους άλλους και ένας στον πάγκο κοιτάζει το κινητό του. Λογικά βλέπουν το μάτς στη λεωφόρο.
18: Ο Παναθηναϊκός φεύγει σε αντεπίθεση, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος.
19: Πέρασε.
16: Αλλά
18: ο Παναθηναϊκός διεκδικεί και το τρίτο γκολ τώρα. Μπαίνει στην περιοχή. Με Σβιντερσκί.
16: Όχι.
18: Ποιος είναι?
19: Ο Πάντοβιτς νομίζω.
18: Δεν έχω δει καλά.
19: Όχι, τα μπόρδα.
18: Πήγε να κόψει την μπάλα, πήρε κόρνερ. Νομίζω ότι όμως τελειώνει το θέμα εδώ,
16: ναι,
18: στη λεωφόρο.
16: Έχω την εντύπωση ότι έχει τελειώσει η κατάσταση. Ξαναλέω, πριν έδειξε πλάνο τον πάγκο του Ολυμπιακού να κοιτάζουν με αγωνία για να δουν τι γίνεται στη λεωφόρο. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα τώρα στέλνουν τον Ολυμπιακό οριστικά στην.
19: Στην All Win Arena όλοι χαρούμενοι. Και ναι, η ΑΕΚ δεν έχασε το αίτητο και ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση.
16: Ισχύει. Τέλος.
19: Τέλος στην All Win.
16: Τέλος στην All Win Arena, παρά το γεγονός ότι, ότι είχε παραπάνω λεπτά καθυστερήσεις. Εδώ πέρα το έχει αφήσει ο Γίγαντας.
19: Και εδώ πάει για το τρίποντο ανατροπής.
18: Οι παίκτες του Ολυμπιακού συγχαίρουν τους παίκτες ΣΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
16: Όπα, μπήκε κόσμος μέσα προφανώς. Και τώρα τρέχει ο διαιτητής, τρέχουν οι διαιτητές. Προφανώς τρόμαξαν οι άνθρωποι.
18: Ναι, πρέπει να κάνουν
16: λίγο τελειώσει.
18: Οι φίλοι της ΣΑΕΚ για να πάρουν τις φανέλες σε λιγάκι. Να αποχωρήσουν όλοι αυτοί που πρέπει και να γίνει η γιορτή μετά. Νομίζω θα τους γίνουν συστάσεις τώρα για να
21: λειτουργήσουν. Τέλειωσε και στη λεωφόρο.
16: Ναι, τελείωσε και στη λεωφόρο. Έχει μπει ο Μάριος Ηλιόπουλος και κάλμαρε τους διαιτητές. Τους...
18: Να μην φοβάστε
16: τον διαιτητή. Και τους έδωσε το χέρι. Ναι, ναι, ναι, γιατί τρόμαξαν οι άνθρωποι προφανώς.
18: Πάντως ο Ολυμπιακός να λέει ότι ακόμα και αν έχανε σήμερα, από τη στιγμή που έμεινε στην ισοπαλία ο ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε πρόβλημα για αυτούς. Έβγαιναν έτσι κι αλλιώς στη δεύτερη θέση. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει και η Άστον Βίλα να πάρει το Europa, οπότε σε συνδυασμό με την τέταρτη θέση που παίρνει στο πρωτάθλημα Αγγλίας να έχει πολλαπλά ωφέλη και όσον αφορά τους γύρους που θα παίξει, αλλά και τις ομάδες όσον αφορά το ότι είναι ο Ολυμπιακός στους ισχυρούς. Ξέρεις παιδιά, τώρα αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι χτίζει και το δικό σου μέλλον κάθε φορά. Και το έκανε, για παράδειγμα, η ΑΕΚ φέτος βελτίωσε πολύ τη θέση της.
16: Ναι, βέβαια.
18: Ο Παναθηναϊκός, θα πούμε, το έκανε και αυτός, παρότι τραματίζει χαμηλά. Το πες νωρίτερα, Αντώνη, θα είναι στους ισχυρούς.
19: Στους ισχυρούς, αλλά θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις και θα σας πω και τους πιθανούς αντιπάλους. Υπάρχουν δύσκολες ομάδες, ακόμα και στους ανίσχυρους του conference που μπορεί να κληρωθούν με τον Παναθηναϊκό.
18: Τζολάκης λέει: ένας φίλος έστειλε τον Ολυμπιακό πάλι Τσουλούς. Συμφωνώ όσον αφορά την τελευταία επέμβαση, έτσι, ειδικά που έχει κάνει ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Εντυπωσιακή. Πλασέ είναι του Ζωά Μάριο πάλι.
16: Ναι, Ζωά Μάριο. Ο οποίος πλασάρει και φεύγει για να πανηγυρίσει. Και βλέπει το Τζολάκι να το βγάζει.
18: Από την μπάσα του Πίλιου με την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε. Λοιπόν, τον Τάσο θα τον βγάλουμε σε λίγο μέσα από το χορτάρι, δεν νομίζω. Αλλά θα είναι, αλλά θα είναι μαζί μας. Δεν είχε συνέχεια αυτή η ιστορία με τους τρομαγμένους διαιτητές εδώ πέρα, τέλος πάντων και όλα αυτά. Εντάξει, μπήκαν κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ, αποχώρησαν για να αποχωρήσουν πρώτα απ' όλα οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι διαιτητές. Πολύ ωραία. Αναμένουμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά την φιέστα. Βλέπουμε εικόνες έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπουμε εικόνες και μέσα από την Allwyn Arena. Μιλάμε για μια μυθική βραδιά που ετοιμάζουν εκεί προκειμένου να γιορτάσουν τον 14ο τίτλο στην ιστορία του, 14ο πρωτάθλημα για την Ένωση. Σήμερα με την ισοπαλία αυτή παραμένει αίτητη εδώ και
19: από 26
18: πολλούς
19: Οκτωβρίου.
18: Μήνες.
19: 26 Οκτωβρίου.
18: 2-0 ήταν το
19: και θα ξαναέχουμε πρωτάθλημα, δηλαδή 20 Αυγούστου, άρα μετράνε οι μήνες.
18: Σωστά. Συγγνώμη.
19: Τέλος σεζόν να πούμε, μας μένουν τρία άχαρα μάτς την Πέμπτη για τα play-outs. Πλέον ξέρουμε όχι ακριβώς την τελική βαθμολογία, γιατί μπορεί να υπάρξει καμιά αλλαγή στις θέσεις 9-14. Αλλά πλέον ξέρουμε ποιες ομάδες υποβιβάστηκαν, ποιες ομάδες θα βγουν Ευρώπη, ποιες θέσεις θα έχει κάθε ομάδα. Οπότε η σεζόν 25-26 ολοκληρώθηκε. Καλά να είμαστε να ξεκινήσει η σεζόν 26-27.
18: Λέει ένας φίλος, θα κρατήσουμε. Μπενίτε, τώρα επειδή έδειξε βελτίωση η ομάδα. Αδερφέ μου, δεν στο εύχομαι. Θα δούμε σε λίγο, θα μας μιλήσει και ο Κώστας Γουλής, ο οποίος μας είπε προηγουμένως ότι έχουν δρομολογηθεί όλες τις εξελίξεις για τον Παναθηναϊκό και ότι από αύριο θα έχουμε την κουβέντα για το ποιος θα είναι ο επόμενος. Όπως κουβέντα έχουμε και με τον κύριο Σαββόπουλο εδώ και μας δείχνει ότι...
21: Τώρα αρχίζουν, Βασίλη, τώρα τέλειωσε το πρωτάθλημα, τώρα αρχίζουν τα ωραία για τους ρεπόρτερ. Τώρα είναι τα ωραία, από αύριο.
19: Καλά, για κάποιους μην ξεκινήσουν όπως το πες, από αύριο.
21: Τώρα αρχίζουν τα ωραία.
19: Εσύ αύριο μπορεί να καθαρίσεις μια ανακοίνωση ανανέωσης του Γρηγορίου.
16: Ο Γουλάκος
21: ναι,
16: όμως...
21: θα έχουμε κι άλλα, θα έχουμε κι άλλα.
19: Όπα, έτσι θα πέτε ο Σαββόπουλος. Θέλει λίγο να τον πειράξεις.
18: Για λέγε ρε φίλε, τι εννοείς, τι άλλα έχουμε.
21: Θα έχουμε και αποχωρήσεις, θα έχουμε, δεν έχει πολύ κοπρά μου. Σιγά σιγά ένα-ένα θα δρομολογούνται.
16: Και καμιά 25 αριά μεταγραφής όπως κάθε καλοκαίρι.
21: Όχι ρε.
16: Όχι, εντάξει. Εντάξει.
18: Κουβέντα πάρα πολύ εννοείται για Παναθηναϊκό, εννοείται για ΠΑΟΚ, εννοείται για Ολυμπιακό.
19: Να πούμε ότι τα πλάνα που έχουμε είναι από το YouTube της ΑΕΚ.
18: Ναι, το επίσημο, την επίσημο λογαριασμό της Ένωσης στο YouTube.
19: Και την ευχαριστούμε που μας παραχωρεί τα πλάνα.
18: Και Άλεξ, κάτι άλλο έχεις να συμπληρώσεις. Αναφερθήκαμε στον άνθρωπό μας, τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος φαίνεται κερδίζει τη θέση του μετά τη πολύ καλή προσπάθεια και τη σοβαρότητα, θα πω εγώ, που έδειξε τη συνέπεια με τον Άρη που κατέκτησε σήμερα την πέμπτη θέση. Κάτι άλλο υπάρχει, φοβερό.
21: Προς το παρόν όχι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει να κάνω και κανένα τηλέφωνο. Γιατί με το που
18: πήγα
21: στο σπίτι συνδεθήκαμε. Αν προκύψει οτιδήποτε, αν έχουμε κάτι δηλαδή από σήμερα και δεν το νομίζω, από αύριο, αλλά θέλω να ολοκληρώνοντας για τον Γρηγορίο, θέλω να προσθέσω κάτι, παιδιά. Το ότι θα είναι άδικο για τον Γρηγορίο, αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, το να φορτωθεί στις πλάτες του, και το λέω πραγματικά πολύ σοβαρά, όλη τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση που υπάρχει στο συντριπτικά μεγάλο κομμάτι του κόσμου του Άρη για το Θόδωρο Καρυπίδη. Διότι είναι δεδομένο ότι πάμε σε ένα καλοκαίρι που ο κόσμος θα κοιμάται και θα ξυπνάει άσχετα με το τι θα γίνει, αν θα είναι ο Γρηγορίου, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει στο κομμάτι το αγωνιστικό, δηλαδή το καθαρά, θα κοιμάται και θα ξυπνάει με την ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι δεδομένο και φαίνεται από το γεγονός ότι ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από το γήπεδο και υπάρχουν πολλοί, μάλιστα, εγώ δεν συμφωνώ βέβαια με αυτή τη λογική, αλλά δεν μπορώ να μην το καταθέσω, που λένε ότι ούτε διαρκεία σκοπεύουμε να αγοράσουμε την επόμενη σεζόν, ούτε στο γήπεδο σκοπεύουμε να πάμε, εάν δεν υπάρξει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Άρα, ο Γρηγορίου, χωρίς να φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος, θα ξεκινήσει πιθανότατα, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα είναι αυτός ο επόμενος προπονητής, με ένα πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του που δεν του αναλογεί κιόλας. Δηλαδή, όλη τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που υπάρχει για την ιδιοκτησία του κλαμπ.
18: Μάλιστα.
21: Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό.
19: Για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του Άρη, εγώ θα πω πάντως ότι πάντα σε κάτι αρνητικό υπάρχει και το θετικό. Με δεδομένο λοιπόν ότι όπως έχει εξελιχθεί η χρονιά, το γεγονός ότι ο Άρης δεν θα έχει το πρέπει της Ευρώπης, γιατί κάθε χρόνο, ειδικά και φέτος και τα λοιπά, και πέρσι, δεν θυμάμαι πόσα καλοκαίρια το παλεύει ο Άρης, είχε το πρέπει ότι πρέπει να περάσουμε, να φτάσουμε στο τέτοιο. Χτιζόταν μια προετοιμασία και μια ομάδα για να προκριθεί στην Ευρώπη, δεν τα κατάφερε. Το ότι δεν το έχει φέτος αυτή την Ευρώπη και αυτό το πρέπει, έχει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας, περισσότερο χρόνο καλύτερης γενικά ορίμανσης της όλης ομάδας, που θα είναι μια νέα ομάδα πάλι για τη νέα σεζόν, νιώθω ότι θα τον βοηθήσει περισσότερο. Και αν, όπως έχει πει ο Αλέξης από την πρώτη στιγμή που έκανε τη σύνδεση, τελικά μείνει ο Γρηγορίου, όπως όλα δείχνουν αυτό θα είναι, είναι ένα καλό πρώτο βήμα για τον Άρη της επόμενης περίοδου.
21: Ναι, γιατί ξέρει και την ομάδα πλέον, έχει σαφή εικόνα, ξέρει
19: σωστά,
21: ποιες είναι οι
19: ξέρει ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει, αυτοί μου κάνουν, αυτοί δεν μου κάνουν.
21: Αρκεί να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο που έχει ο Άρης σωστά, Αντώνη μου, γιατί συνήθως δεν το κάνει, γιατί πολλές φορές του έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα, αλλά δεν την αξιοποίησε. Γι' αυτό και με βλέπετε λίγο φιβολό, λίγο μαζεμένο, διότι ο Θόδωρος Καρυπίδης μας έχει συνηθίσει δυστυχώς σε κάποια αλλοπρόσαλα πράγματα και τακτικές, οι οποίες έχουν οδηγήσει τον Άρη πολλές φορές στον αντίθετο δρόμο από αυτόν που επιδίωκε να βάλει την ομάδα.
18: Back to back, μπλουζάρες ο Αλέξης. Στο back to back τα λέμε αύριο. Φιλιά!
21: Καλή συνέχεια!
18: Λοιπόν, μιλήσαμε και μας έκανε παρέα Αλέξη Αβόπουλος με διάφορες ποδοσφαιρικές του επισημάνσεις και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντα. Τώρα, σε λίγο, θα έχουμε Βερβελέ. Χαστά. Γουλή. Θα ξεκινήσουμε με Φάνη Τσοκανά, όμως από Νέα Φιλαδέλφια. Το επίκεντρο είναι εκεί. Με πολλά πλάνα που θα βλέπουμε από τη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ. Και εννοείται τον Τάσο Καπετανάκο σε λίγο για το δικό του
19: πλάνο
18: σχόλιο.
19: Με drone show τώρα έχουν σχηματίσει το δικέφαλο αετό.
18: Γι' αυτό μας έλεγε ο να κοιτάμε ψηλά.
19: Ναι.
18: Γι' αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η γιορτή της ΑΕΚ που ξεκινά και θα κρατήσει για πάρα πολλές ώρες, φτάνοντας μέχρι τα μπουζούκια.
19: Να το, κοίτα το.
18: Και ακόμα παραπέρα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ο δικέφαλος αετός για την ΑΕΚ.
0: Επιβλητικό θα έλεγα.
18: Πάνω από την All Win Arena, ναι. Βέβαια. Πανέμορφο.
19: Δηλαδή λοιπόν, δεν μπορούσε να μας το πει αυτό ο Καπετανάκος, καταλαβαίνεις.
18: Όχι, ρε, το
19: κράτα γεμιστικό, ρε. Λες και κάτσε να έρθει αύριο.
0: Ναι.
19: Κάτσε να έρθει αύριο.
0: Ναι, γιατί να το πει.
19: Κάτσε να έρθει αύριο.
0: Άστον, μωρέ,
18: κοιτάτε ψηλά, λέει. Βέβαια θα μου σου πει ο Καπετανάκος, τι ήθελες να εμφανιστεί, ρε, Μπακόπουλε και Σαούλη, ψηλά. Για να σου λέω να κοιτάς ψηλά, αυτό εννοούσα. Τσοκανάς, γελάς, δεν σε βλέπω σε εικόνα. Τώρα θα σε δω να μου πεις αν είσαι. Πώς το λένε, αν χλεβάζεις εμάς εδώ στο στούντιο. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα, ένα πρώτο σχόλιο, αυτό θέλαμε από σένα, για το τι σήμαινε για την ΑΕΚ σήμερα, το ότι θα έπρεπε να παραμείνει προσιλωμένη σε ακόμα ένα παιχνίδι που δεν είχε κανένα μα κανένα ενδιαφέρον για την ίδια. Και το ότι καταφέρει να πάρει μια ισοπαλία που μπορεί ο Ολυμπιακός να μην την πλήρωσε τελικά αυτή την ισοπαλία, αλλά δεν επέτρεψε να πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός νίκη. Η τελευταία ομάδα που την νίκησε, ξαναλέω, όσον αφορά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ΑΕΚ σήμερα.
2: Καλησπέρα αρχικά και πάλι, παιδιά. Είναι αλήθεια πως σε ένα μεγάλο μέρος υπήρχε το ερωτηματικό αυτό, πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ, παρότι είχαμε την εικόνα από το μάτς με τον ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι θα προσπαθήσει και για τον κόσμο της που θα γεμίσει το γήπεδο να ομορφύνει κι άλλο αυτήν τη φιέστα που θα παρακολουθήσετε από λεπτό σε λεπτό, δεν τα κατάφερε στο πρώτο μέρος. Είχε πάρα πολλά λάθη, υπήρχε έλλειψη έντασης, αλλά από την άλλη υπήρχε και ένας Ολυμπιακός που κατ' εμέ έχει κάνει μια πολύ μεστή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, πιέζοντας πάρα πολύ ψηλά και μην επιτρέποντάς της να σπάσει αυτή τη γραμμή πίεσης. Γιατί έλειπε και ο Βάρντ από την αρχική ενδεκάδα. Μόλις έγινε αυτή η αλλαγή, είναι ουσιαστικά και το χρονικό σημείο που καταφέρνει σιγά σιγά να πάρει αυτές τις αέριες μονομαχίες, να έρθει η μπάλα στα δικά της πόδια και να καταφέρει τέλος πάντων να ισοφαρίσει στο φινάλε. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μέταλλο, ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να μεταδώσει ο Νίκολης από την αρχή της σεζόν έχει περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί το να καταφέρεις να έχεις δύο κολλητά ντέρμπι, το ένα μάλιστα εκτός έδρας και το άλλο να είναι σε μια τόσο ιδιαίτερη συνθήκη που ο κόσμος έχει απαιτήσεις, όταν έρχεται σε μια φιέστα προφανώς θέλει να πανηγυρίσει, αλλά έχει στο νου του και το παιχνίδι γιατί είναι ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και φάνηκε αυτό από τις αντιδράσεις που υπήρχαν στις εξέδρες της All Win Arena, όσο ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ. Το ότι τα καταφέρνει λοιπόν και δεν χάνει ακόμα ένα παιχνίδι και διευρύνει το αήρητο και παραμένει και αήρητη σε ολόκληρη τη διάρκεια των play-offs είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που πρέπει να το κουβαλήσει για την επόμενη σεζόν.
18: Πολύ πιστικός Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, με πίεση ψηλά, όπως λέει και ο Φάνης. Αυτό σχολιάζαμε νωρίτερα, λες και μας άκουγες εδώ στο στούντιο. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο και με σημείο αναφορά, επιμένω σε αυτό που λέγει ο Μυρότσος και τα λέγαμε και νωρίτερα, Αντώνη, ο Βάργα. Έχει αλλάξει πράγματα, πάντα είναι διαφορετική ΑΕΚ μαζί του.
19: Εν τέλει είναι ένα μάτς.
16: Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Γράφουν τώρα τα drones.
19: Ναι.
16: Δηλαδή.
18: Όπως το Κασκόλ που.
19: Αυτό. Εγώ λέω πάντως ότι θα είναι ένα μάτς που θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Ναι. Ήταν δύο ομάδες που πάλεψαν και οι δύο για την νίκη και φεύγουν και οι δύο χαρούμενες από το γήπεδο. Οι παίκτες ΑΕΚ θα μείνουν για την φιέστα, ο Ολυμπιακός θα φύγει χαρούμενος για την δεύτερη θέση και για όλα αυτά που είπε ο Φάνης, για μένα είναι τεράστια δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία. Στο μίνι πρωτάθλημα των play-offs, η ΑΕΚ να μην κάνει μία ήττα. Υπενθυμίζω και το βασικά δεν το έχει ξεχάσει κανείς ΑΕΚΤΖΙΣ, ότι πέρσι τελείωσε τη διαδικασία με 6
18: ήττες. Μόνο με τέτοιες. Για το φίλο που λέει για τον Τζολάκη πάλι, θα πω ότι τελικά πώς πήγαν τα πράγματα, δεν έδωσε ο Τζολάκη στο Champions League στον Ολυμπιακό.
19: Γιατί
18: και αν έχανε ο Ολυμπιακός, όπως πήγε το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, έπαιρναν οι Ερυθρόλευκοι την συμμετοχή τους ως δεύτερη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Υπήρξε σύνθημα, ενώ λέω οι πρωταθλητές 2026, σύνθημα με τη Λίμπαρ, ηρωνικό προφανώς, από τους φίλους της ΑΕΚ.
2: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα.
18: Είχες κατέβει νωρίτερα,
2: δεν ξέρω
18: ωραία.
2: Αν τώρα μέσα στο ναι, ίσως αν ακούστηκε από το 80 κάτι και μετά, γιατί εγώ κατέβηκα στο 85. Ίσως το έχω χάσει. Τώρα, αν ήταν νωρίτερα, μπορεί να
18: πιθανότατα αργότερα να έχει γίνει.
2: Από τη μία πλευρά,
18: δεν πειράζει. Μην απολογίσει. Είναι μέσα ο Καπετανάκος, θα μας το μεταφέρει σε λίγο. Πιθανότατα έχει γίνει αργότερα, ίσως με τη λήξη μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Αλλά θα το διασταυρώσουμε, να το δούμε, γιατί μου το στέλνουν πάρα πολλοί φίλοι εδώ στο chat και γι' αυτό το αναφέρω. Πάντως, ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Όπως θα έκανε, το περίμεναμε όλοι. Είναι ένας κύριος.
16: Και... επειδή αναρωτήθηκαν πολλοί. Το περίμενα εγώ ότι θα το κάνει σήμερα. Ναι, αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί δεν έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι. Όταν επιβεβαιώθηκε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
19: Μα δεν έπαιζε με την ΑΕΚ.
2: Υπήρχε και μια συγκρίση, αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου.
16: Ναι.
2: Συνέντευξη τύπου ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν αναφέρθηκε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτή ήταν η κουβέντα που μεταφέρει ο Βασίλης.
16: Ναι.
18: Εδώ μου λέει ένας φίλος από το 80 και μετά. Okay, θα το δούμε σε λίγο, θα μας τα πει και ο Τάσος. Δεν είναι εντάξει, θέμα να το κουβεντιάσουμε. Είδαμε για λίγο το τρόπαιο του 2026, το οποίο σχηματίστηκε με τα ντρόν πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αυτό είναι αυτό που θα έδινε, υποτίθεται, ο Τάσος, αν ο Ακύλας έπαιρνε την θέση από το 1 ως 3. Δυστυχώς δεν υπάρχει giveaway τέτοιο. τερματίσαμε δέκατη, οπότε δεν μπορεί να γίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ.
19: Ούτε κόνβερες ο Ακύλας.
18: Ούτε, δυστυχώς. Οπότε, αν τον πίσω τον Τάσο να τον δώσει αύριο, θα είναι καλό.
16: Παραλίγο αφεντικό.
18: Παραλίγο. Τι να κάνουμε. Και εσύ, Βουλγαρία, υποστήριζες, όπως και εμείς, φαντάζομαι. Προχωράμε. Λοιπόν, κάτι άλλο που.
2: Εννοείται.
18: Κάτι άλλο αξιοσημείωτο μέχρι να αρχίσει να κατεβαίνει εκεί ο κόσμος, ενώ τους παίκτες.
19: Σίγουρα θα έχει πρώτα ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
18: Θα φύγουν νωρίτερα, λες.
19: Ναι.
2: Για αρχή, περιμένουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού, αν θα υπάρξει κάποια τοποθέτηση. Γιατί φαντάζομαι ότι η ΣΑΕΚ θα πάρει αρκετή ώρα για να έρθουν για δηλώσεις, αν έρθουν. Γιατί μετά από τη μέθη της Φιέστας δεν ξέρω αν θα περάσουν από την εκτιζόνα, είμαι ειλικρινής.
18: Ναι, σωστό. Ξέρεις τι θέλω να πω πάντως, ότι έχει ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Φανή, και θα ήθελαμε να ακούσουμε και κάποιον από εκεί, γιατί είναι μια συνέχεια για τον Ολυμπιακό, Μπιλ, ναι. Που μπορείς να πεις ότι βρίσκεται και πάλι εκεί που θα ήθελε να βρίσκεται, όχι ως πρώτος, όχι απευθείας στη League Phase, αλλά σε μια κατάσταση πάλι Champions League. Και αυτό νομίζω έχει και για το σύλλογο το δικό του πολύ σημασία.
16: Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και σημαντικό ότι κλείνει έτσι με έναν αγγλικό τρόπο, θα λέγαμε, τη χρονιά του. Δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά το ότι βγαίνει δεύτερος σε μια τέτοια διαδικασία που κάποια στιγμή φάνηκε ότι δεν μπορεί να βγει ούτε δεύτερος, κλείνει κάπως καλά το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό και το κλείνει καλά υπό την έννοια ότι θα κάτσουν με μεγαλύτερη νυφαλιότητα να συζητήσουν την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό σε σχέση με το πώς θα το έκαναν αν έβγαιναν Τρίτη, που πολύ πιθανό να τους έπιανε και ένας πολύ μεγάλος πανικός, να λέγανε Τρίτη, τι δεν πήγε καλά, τι να αλλάξουμε, τι να κάνουμε. Τώρα νομίζω ότι η δεύτερη θέση πάντα κάπως σου γλυκαίνει τα πράγματα, ειδικά αν οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
18: Θέλω να σε ρωτήσω, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες και το κουβεντιάζαμε και μέσα στην εβδομάδα. Φάνηκε τη δική σου γνώμη, αν θέλεις. Πάντα παίζει ρόλο το να αλλάζει διοργάνωση, το να βρίσκεσαι εκεί που θέλεις να βρίσκεσαι. Αλλά η αίσθησή σου ποια είναι για με τη Λίμπαρ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είμαστε μάντης τώρα, μια εκτίμηση κάνουμε.
16: Ναι.
18: Με βάση και το ότι άλλαξε διοργάνωση ο Ολυμπιακός πλέον και ότι δεν θα είναι στην τρίτη θέση που όλοι δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί, θα είναι στο Champions League.
16: Κοίτα, θα σου πω, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Ολυμπιακός δεν έχει ανοίξει θέμα προπονητή και δεν έχει μπει σε προπονητολογία, δεν μπορούμε να έχουμε καμία αίσθηση διαφορετική από το ότι πιθανότητα έχοντας και συμβόλαιο θα συνεχίσουμε με την Λίμπα.
18: Όταν υπάρχει Βερβελές, θέλω από το κοντρόλ να τον έχω. Φάνη, πες μου και εσύ την άποψή σου γι' αυτό.
2: Και εγώ νομίζω ότι χρειάζεται λίγο υπομονή και λίγο στήριξη ο συγκεκριμένος προπονητής, ειδικά μετά από τα όσα έχει καταφέρει με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα χρόνια. Και η εικόνα που άφησε σήμερα, νομίζω ότι χρειάζεται απλά κάποια ανανέωση σε κάποιες κομβικές θέσεις, τα οποία τα έχετε πει και με το Διονύση, κάποιες μεταγραφές μπορεί να μην βγήκαν, γιατί το πλάνο με το οποίο παίζει και εννοείται ότι δεν προτίθεται να αλλάξει, είναι πιστός στις αρχές του. Χρειάζεται πολύ συγκεκριμένους παίκτες και ίσως εκεί χάθηκε λίγο φέτος η πορεία.
18: Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα και με τον Διονύση, όπως το λες. Σε αποδεσμεύουμε προς το παρόν και σε λίγο πάλι μαζί τα κουβεντιάζουμε. Εντάξει, Φάνη.
2: Καλή συνέχεια.
18: Λοιπόν, πάλι εδώ στο στούντιο. Αλλάζει λίγο το πάνελ, αλλά διαφοροποιούμαστε. Σε λίγο θα έχουμε ξανά, λέω, τον Κώστα Γουλή. Ολοκληρώθηκε το μάτς εκεί, έρχεται απευθείας εδώ. Γιαννούτσος θα μείνει στην Λεωφόρο για δηλώσεις.
16: Ναι.
18: Θα έχουν και εκεί ενδιαφέρον και η συνέντευξη τύπου.
16: Σωστά.
18: Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τις εξελίξεις.
16: Και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, κάτσε να το ψάξω λίγο, να δω πώς έχει πει κάτι ο Μπενίτες.
18: Στο Super Flash λες.
16: Ναι. Έχει πει, για την ώρα δεν τις έχουν βγάλει όλες, θα το δούμε σε λίγο.
18: Okay.
16: Με τη Λίμπαρ βρίσκω.
18: Πες το.
16: τουλάχιστον θα είμαστε και του χρόνου στο Champions League, είπε. Στο παιχνίδι σήμερα κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε, αλλά τουλάχιστον επετέφθη ο στόχος μας για τη δεύτερη θέση. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα. Φέτος προσπαθήσαμε να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιον τίτλο. Mm-hmm. Τις επόμενες ημέρες έχουμε δουλειά, έτσι ώστε να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός ο Ολυμπιακός. Λουτσέσκου από Λεωφόρο. Η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Απογοήτευση για τα γκολ που δεχτήκαμε, που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε την μπάλα από την περιοχή μας, για τις χαμένες ευκαιρίες, για όλα. Και για τις ωραίες στιγμές, αλλά και για την ηλιθιότητα που δείξαμε στο τέλος, έχει πει ο Λουτσέσκου. Δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον. Θα προσευχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί ψηλά. για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος και να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν. Είναι οι πρώτες κουβέντες του Ρασβάν Λουτσέσκου από τη Λεωφόρο.
18: Κάτσε να στείλω για ύπνο ένα χαζούλι εδώ.
16: Ναι, στείλ τον άμα είναι χαζούλης. Τι είπε?
18: Τίποτα, τώρα να διαβάσω και το μήνυμά του, δώσει αξία. Δεν έχει σημασία, γιατί ο Μπένιτε προφανώς είναι από αυτούς τους υποστηρικτές, αλλά δεν μας πειράζει αυτό, δεν έχει σημασία. Εμείς θα φέρουμε το ρεπορτάζ, σας μεταφέρουμε. Ο Γουλής είπε ότι υπάρχουν εξελίξεις και σε λίγο θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου του Μπενίτεθ για να ακούσουμε. Ξαναλέω για τον Μπενίτεθ, θα υπάρξει κουβέντα εδώ και στο στούντιο με τον Γουλή, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα και από ό,τι φαίνεται δεν φεύγει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ο ίδιος σε πολύ μεγάλο βαθμό φρόντισε γι' αυτό. Εγώ θα πω αυτό.
16: Ναι.
18: Αλλά ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη γι' αυτό και τι μεταφέρουμε. Ό,τι θέλετε, στέλνετε, ξαναλέω, θα το κάνετε με πολύ ωραίο τρόπο. Έτσι είναι οι κανόνες εδώ, να κάνουμε. Επίσης, Καπετανάκο, σε λίγο όταν είναι έτοιμος, τον θέλω ακόμα και τηλεφωνικά μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφεια για να ακούσω τις δικές σου τοποθετήσεις για μερικά ζητήματα, αλλά να μας μεταφέρει και την εικόνα κυρίως που παρακολουθούμε εμείς.
16: Λοιπόν, ναι.
18: Φαντασμαγορική τελετή, εννοείται.
16: Να δώσουμε και κάποια χρηστικά.
18: Ναι.
16: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Ξεκινάει 23 Ιουλίου τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός.
18: Ο Παναθηναϊκός.
16: Δεύτερο προκριματικό γύρο 23 Ιουλίου. Πάμε. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει. Ξεκινάει. Τι έγινε, παιδιά? Έχει δύο σενάρια Ολυμπιακός. Ένα το να βρεθεί στο δεύτερο προκριματικό και ένα στον τρίτο. Κάτι έχουν κάνει λάθος.
18: Όχι, μιλάμε για την Αστον Βίλα. Αυτό δεν είναι.
16: Αν θα κατακτήσει τον Europa
18: που λέγαμε πριν.
16: Ναι, εφόσον πάει στο Europa. Ναι.
18: Με τη Freiburg παίζει
16: σωστά,
18: τελικό.
16: Σωστά.
18: Πες ότι το κατακτά λοιπόν. Σωστά. Ποιο είναι το σενάριο αυτό, πες το μου.
16: Σωστά, θα παίξει δεύτερο προκριματικό. Μισό ρε φιλέ. Μην μπερδεύετε τώρα και από καμία βλακία.
18: Όχι, με την ησυχία σου βέβαια, δεν πειράζει. Σιγουρέψω.
16: Ναι.
18: Εννοείται. Αυτό τα δύο σενάρια, Μπίλι. Το έκανε το πρώτο βήμα, δηλαδή με την νίκη κόντρα στη Λίβερπουλ και παίρνει την
16: αν η Άστον Βίλα πάρει το Europa League, ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν προκριματικό γύρο.
18: Αυτό.
16: Άρα πάει στον τρίτο προκριματικό και ξεκινάει 4-5 Αυγούστου.
18: Άρα γλιτώνει το, και αυτό στο τέλη Ιουλίου.
16: Μπράβο.
18: Okay.
16: Αν δεν πάρει η Άστον Βίλα το Europa, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει 21 ή 22 Ιουλίου.
18: Πολύ ωραία. Νωρίτερα όπως γίνεται στο Champions League, σε σχέση δύο μέρες, σε σχέση με την επόμενη διοργάνωση.
16: Μπράβο.
18: Μάλιστα.
16: ΑΕΚ ξεκινάει το διήμερο 18-19 Αυγούστου.
18: Δώσε μου ένα κοντίνο να φανώ πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί το κάνω αυτό, θα πει τόσο ψώνιο ο Μπακόπουλος. Όχι, για να δώσω το χρόνο στον αγαπημένο μου φίλο Σαούλη που είναι τώρα δίπλα μου να καθίσει. Γεια σου φίλε, πώς τα είδες. Ωραία τα κάνουμε.
16: Υπέροχο. Έχω και Μπενίτεθ, ναι. Αν θέλετε, η πρώτη του κουβέντα στο Flash Interview. Στα πρώτα 30 λεπτά ελέγχαμε το μάτς. Οι δύο ομάδες δεν είχαν πολλές ευκαιρίες. Δύο λάθη μας κόστησαν τα γκολ και τα πράγματα έδειχναν σχεδόν αδύνατα για εμάς. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Θέλαμε την νίκη και φάνηκε. Στο πρώτο γκολ φάνηκε η πίστη και η εμπιστοσύνη. Μετά στο δεύτερο πιέσαμε και για τρίτο γκολ. Μετά το δεύτερο ήταν ανοιχτό το παιχνίδι. Μπορούσαμε να χάσουμε και να νικήσουμε. Είναι κρίμα που δεχτήκαμε αυτά τα δύο γκολ. Αλλά μου άρεσε η αντίδραση μετά το 0-2 και τον ρώτησαν για τις σκέψεις του από εδώ και στο εξής. Είπε, ήρθαμε τον Οκτώβριο με στόχο την τετράδα. Φτάσαμε στους 8 του Europa League. Ορίστε. Στους 16 του Europa League.
19: Μάλλον.
16: Ναι, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο συνάδελφος. Δεν μπορεί να το έχει πει.
19: Θα δούμε.
16: Δεν μπορεί να το έχει πει.
18: Θα φανεί.
16: Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου. Ιδεατό σίγουρα δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Όταν ήρθαμε, στόχος ήταν η τετράδα και χωρίς πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Πετύχαμε τους στόχους, γνωρίζουμε καλύτερα το ρόστερ και το πρωτάθλημα. Και είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα, είπε ο Ράφα Μπενίτεθ.
18: Ινσόμνια, μην το γράφεις συνέχεια αυτό, θα νομίζω είναι γιατί είναι εσωτερικό αστείο δικό μας. Μου το λέει ότι πόσο σε πονάει και το απαντάω κάθε φορά. Μην το γράφεις γιατί παρεξηγείται, δεν το ξέρουν όλοι το εσωτερικό μας αστείο. Το δεύτερο. Έφαγες πιτσά.
19: Ναι, ναι.
16: Έφαγες.
19: Για άλλο πήγα.
18: Αλλά. Είπες.
16: Γιατί δεν έρχονται εδώ οι πίτσες.
18: Ωραία.
19: Ναι.
16: Τι δεν γίνεται. Έχουμε φάει άπρες.
18: Σωπα, όλα γίνονται. Σε λιγάκι, κάτσε λίγο να περάσει.
19: Να φορτίσω
18: ρεπορτάζ.
19: Εγώ λιγάκι θέλω και τα λοιπά.
18: Για την Άστον Βίλα που λέει ένας φίλος πρέπει να τερματίσει και τέταρτη. Έχει γίνει αυτό ήδη. Τερμάτισε τέταρτη γιατί νίκησε τη Λίβερπουλ, ξαναλέω, και είναι τρεις βαθμούς και δική της ισοβαθμία. Αυτό σημαίνει τώρα, αν θυμάμαι καλά.
16: Τι, ποιος?
18: Η Άστον Βίλα τερμάτισε τέταρτη ήδη. Οπότε έγινε το ένα κομμάτι. Θέλουμε μόνο πλέον ο Ολυμπιακός για να γλιτώσει γύρω. Το λέω καλά, μ' ακούς.
19: Πολύ σωστά.
18: Ναι. Χρειάζεται μόνο να πάρει το. Μόνο. Δεν και μόνο, εντάξει. Να πάρει το Europa ή Aston Villa απέναντι στην
19: Φράιμπουργκ.
18: Ωραία. Πες μας γιατί. Έχει, το έχει στείλει 20 φορές όλος. Πες μας για διαιτησία 100-0 υπέρ της ΑΕΚ σήμερα.
19: Ναι, ναι, το έχει στείλει πολλές φορές. Δεν μπορώ να καταλάβω.
18: Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Υπέρ της ΑΕΚ διαιτησία δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και να έχει κάποια σφυρίγματα. Είναι εκεί η εικόνα και εδώ και δεν το βλέπουμε όλη την ώρα. Μιλάμε και με εσάς. Είμαστε ήδη 6 ώρες αέρα και προχωράμε. Τι έχει πάθει φωνή, τίποτα. Έκλεισε.
19: Έχει κάνουμε εδώ, τον ταλαιπωρούμε.
18: Κορτιζόνες βάζουμε.
19: Γίνεται μακελιό από τον κόσμο. Έχουμε πρόβλημα με τις συνδέσεις.
18: Ναι.
16: Και να πούμε κιόλας.
19: Πολλοί κόσμοι, πολλοί ίντερνετ.
16: Και να πούμε κιόλας, θα το μεταφέρουν και τα παιδιά που βρίσκονται στη Λεωφόρο, ότι έχει μαζευτεί κόσμο έξω από τη θύρα 13. Στη Λεωφόρο, όχι για κακό.
19: Ναι. Α, για να αποχαιρετήσουν τη Λεωφόρο.
16: Λόγω του τελευταίου επίσημου αγώνα του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα.
18: Και αυτό θα ήθελε. Θα θέλαμε όλοι, αλλά θα ήθελε και ο Παναθηναϊκός να είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, σε μια χρονιά ιδιαίτερη, ακόμα μία για τον Παναθηναϊκό. Χαστάς είναι μαζί μας για να δούμε τι σημαίνει και τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, τι σημαίνει αυτή η τρίτη θέση και τι.
19: Θοδωρής ήταν καβάλα στάλογο στο ημίχρονο, τώρα τα προβλήματα είναι ακόμα περισσότερα.
18: Ναι, ήταν 0-2.
19: Ο τρόπος που έγινε.
18: Και άλλαξε πολύ ως εικόνα, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Η εικόνα βελτιώθηκε, λέτε, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ έγινε χειρότερη.
19: Δεν γίνεται να είσαι ο ΠΑΟΚ. Να έχεις αυτό τον Παναθηναϊκό απέναντί σου, να τον έχεις 2-0 στο ημίχρονο, να δείχνει ο Παναθηναϊκός μετά το 2-0 μια εικόνα κατάρρευσης και στο τέλος να βρίσκεσαι με 2-2 με τον Παναθηναϊκό και να εμβλέψεις και ένα τα μπόρδα να τρέχει να πάρει και την μπάλα κιόλας για να το κάνει και 3-2.
18: Ναι.
19: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα νοοτροπίας του ΠΑΟΚ,
18: ναι,
19: σε όλη τη διάρκεια των play-offs και λίγο πριν τα play-offs, δηλαδή είναι, το βλέπεις από το μάτς στο Βόλο το πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι της νοοτροπίας. Που βάζει, νομίζω, πολύ γρήγορα ένα γκολ και τελικά καταφέρνει και χάνει το μάτς. Mm-hmm. Και κερασάξε ντούρτα είναι το σημερινό μάτς που αν κρατούσε τη νίκη θα βγαίνει δεύτερος.
18: Χρήστος, έχεις δίκιο. Ναι, η διαφορά τερμάτων μετράει στην Αγγλία. Όχι το μεταξύ τους, έχεις απόλυτο δίκιο.
19: Σωστά, σωστά.
18: Εγώ το βιάστηκα να το πω. Και εννοείται πως η Άστον Βίλα παίρνει την τέταρτη θέση. Χαιρετίσματα Δάρα Αρκαδίας. Γεια σου φιλαράκι μου και σε όλους τους Αρκάδες που σήμερα γιορτάζουν για δικούς τους λόγους για την παραμονή του Αστέρα Τρίπολης για ακόμα μία χρονιά, 2 δεκαετίες στην πρώτη κατηγορία. Θοδωρή, τι σημαίνει το 2-2 σήμερα?
3: Τι σημαίνει, λοιπόν, τι να σημαίνει. Είναι το ιδανικό φινάλε μιας εφιαλτικής αυτοκτονικής σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε για να δέσει το γλυκό ολοκληρωτικά. Δεν θα ήταν το ίδιο ταιριαστό αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και κέρδιζε και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και έβγαινε τρίτος ο ΠΑΟΚ έτσι. Έπρεπε να ισοφαριστεί ο Ολυμπιακός, έπρεπε να προηγηθεί 0-2 ο ΠΑΟΚ, έπρεπε να ισοφαριστεί στο 80, έπρεπε να του ακυρώσουν γκολ του Κωνσταντέλια στο 1-3. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να έχουμε την πλήρη εικόνα μιας εντελώς απογοητευτικής φιαλτικής σεζόν για το ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια.
18: Και δεν στέκεσαι διαιτητικά, Θοδωρή, να το διευκρινίσουμε αυτό. Τη φάση, νομίζω, με τον Κωνσταντέλια την είδες και εσύ, είναι καθαρή με τον γκολ που θα γινόταν το 1-3 ή έγινε αλλά δεν μέτρησε για τον ΠΑΟΚ. Είδες κάτι άλλο.
3: Εντάξει, δεν ακυρώνεται αυτό το γκολ, μωρέ. Δεν ακυρώνεται αυτό το γκολ.
18: Όχι, ρε, τον τράβηξε, ρε. Εγώ το
16: είπα. Κωνσταντέλια.
3: Ναι, μωρέ.
16: Ακυρώνεται.
3: Τώρα αυτό είναι εξώθαλμο λάθος που θα τον φωνάξει το ΒΑΡ για να δει τη φάση.
18: Ήταν στο ξεκίνημα.
16: Ναι, γιατί τρέχουν και οι δύο και ο ένας από μαρκάρισμα του άλλου βγαίνει εκτός φάσης.
3: Έλα, ρε, έλα. Εντάξει, έχουμε φάει όλη τη λέζα, όλη τη χρονιά για τη διαιτησία. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να μείνω σε αυτό, αλλά είναι και αυτό μία παράμετρος. Εγώ με τη διαιτησία δεν ασχολούμαι ποτέ.
18: Να την κουβεντιάσουμε, φίλε, όσο θέλεις. Απλώς εδώ τη φάση αυτή, επειδή έτυχε, ναι, να τη βλέπω εκεί επάνω, νομίζω πως τον έχει τραβήξει κανονικά,
3: ναι,
18: τον Καλάμπρια. Νομίζω.
3: Σιόμορε, τη φανέλα, τίποτα. Το χέρι.
16: Το χέρι του τραβάει και τον βγάζει και τον
3: βγάζει. Είναι αυτό ξόφθαλμο λάθος για να το φωνάξει.
16: Προφανώς,
3: ρε. Να τον γκολ.
16: Προφανώς και είναι ξόφθαλμο λάθος.
3: Εντάξει, οκ, εντάξει. Λοιπόν, οπότε ήταν άλλο ένα θαμποτικό σπρόξιμο της διαιτησίας όπως όλη τη σεζόν.
18: Όχι με μόνο, εμείς δεν λέμε αυτό, ρε, εντάξει.
3: Όχι, εντάξει, εσύ να σου πω κάτι. Εγώ δεν μιλάω όλη τη χρονιά για διαιτησία. Αλλά δεν μπορώ να έχω φάει, να έχει φάει ο ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά τη Λέζα, τη ΣΕΠΟ και του Γκαγκάτσι και να μην παίρνει μισό σφύριγμα και να παίρνουν άλλοι. Δεν μου φταίει η διαιτησία. Προφανώς δεν μου φταίει η διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτοκτονικός για άλλο ένα παιχνίδι. Δεν δικαιολογείται να κερδίζει 0-2 στο ημίχρονο και να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο στο δεύτερο όσοι πάνε και όσοι έρθουν. Αντί να κάνει διαχείριση του αποτελέσματος.
18: Το ακούω εκεί, στάθηκε, το ξέρω, Θοδωρή. Απλώς εντάξει, διευκρινίζω και μερικές.
3: Τι τραγική πνευματική διαχείριση του μάτς είναι αυτή.
18: Αυτό, αυτό.
3: Όσο κουρασμένοι και να είναι, τι θα πει. Φοβερές ευθύνες και οι παίκτες και ο προπονητής και σήμερα και όλη τη σεζόν. Είναι μια απογοητευτική βραδιά, είναι ένα κερασάκι στην τούρτα μιας απογοήτευσης που έχει κυριεύσει όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που περίμενε τουλάχιστον το φινάλε να έχει μια γλυκιά επίγευση με τη δεύτερη θέση του Champions League. Δεν κατάφερε ούτε αυτό ο ΠΑΟΚ. Πλήρως αποτυχημένος, δυστυχώς.
18: Ναι. Φίλε, ξέρεις, η κουβέντα που είχε ξεκινήσει πολύ καιρό ήταν ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ έπιθε περισσότερο από όλους.
19: Υπήρχε και υπήρχε και το διάστημα αγωνιστικά, το έβλεπες δηλαδή.
18: Αυτό έβλεπες.
19: Δεν είναι ότι το είχαμε φεύρει κάποιοι ή κάποιοι το πίστευαν επειδή ζούσαν στη Θεσσαλονίκη μόνο και στα περίχωρα της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού που είχε περάσει ένα πολύ δύσκολο διάστημα, είχε κάνει ένα τρομερό σερί 2 μηνών που ήταν κυριαρχικός και σου έδειχνε ότι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, να πάει μέχρι τέλους. Και δικαίως, θα πω εγώ. Συνολικά, δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να μπω σε μια διαδικασία ενός μαύρου σύννεφου που προέκυψε και συνέβησαν όλα αυτά τα τραγικά που είχε ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μεν επηρεάζει την ομάδα και τον οργανισμό έως ένα σημείο, αλλά εδώ η εικόνα του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο είναι τουλάχιστον προβληματική πολυεπίπεδα. Σε επίπεδο νοοτροπίας, σε επίπεδο αγωνιστικής κατάστασης, είναι τουλάχιστον προβληματική. Και ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει για όλο αυτό το διάστημα. Το μικρό ρόστερ που θα πούνε κάποιοι, η μη ενίσχυση το Γενάρη που θα πούνε κάποιοι άλλοι, που δεν το βλέπω. Γιατί το Γενάρη ήρθε ο παίκτης που είχε γίνει χαμός το καλοκαίρι.
3: Όχι,
19: τη μεταγραφή των 12 εκατομμυρίων.
3: Δεν κανένα από τα δύο.
19: Αλλά κάτι φταίει για αυτή την εικόνα του ΠΑΟΚ τους τελευταίους 2 μήνες.
18: Χαστάς γνωρίζει την αποθέωση για τον τρόπο που το χειρίζεται με κάποια πράγματα και για το ότι κρατάει το επίπεδο αυτό και εξηγεί αγωνιστικά πράγματα, συνεχίζει.
19: Και καταλαβαίνω και το ξέσπασμα του Θοδωρή, συσσαγωγικά πάντα, γιατί αυτό που έλεγα γενικά για το κομμάτι του συστήματος και της διαιτησίας κτλ. Μην κρυβόμαστε, υπήρχε αυτή η πεποίθηση, να πω, η σκέψη από πολλούς ότι προφανώς πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο κύριος Γκαγκάτ.

0: για να το εκτελέσει και να βγει πρώτο σκόρερ. Αλλά ναι, καταλαβαίνω τη διάθεση αυτή από πλευρά ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, είναι ψιλοξεκάθαρο. Σήμερα Θοδωρή είναι φάουλ, γιατί αποκτά πλεονέκτημα ο σκόρερ. Δηλαδή είναι μαζί στο σπριντ, αποκτά πλεονέκτημα ο σκόρερ. Δηλαδή νομίζω είναι μια εύκολη απόφαση. Γιατί καταλαβαίνω ωστόσο το συλλογισμό σου για την όλη πεποίθηση όλη τη σεζόν.
1: Θα ήταν εύκολη απόφαση αν το έθνε εκείνη την ώρα.
2: Δεν το είδε.
1: Να τον
2: δεν
1: φωνάξει το VAR δεν είναι το ίδιο.
0: Συμφωνούμε και σε αυτό, αλλά πλέον η έννοια του VAR έχει ξεφτυλιστεί όχι στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.
2: Εντάξει, για τη χρήση λες.
0: Ναι.
2: Θα πω ότι δεν τον υπερασπίζω το διαιτητή, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο ούτε ποιος ήταν. Εκείνη τη στιγμή, αν δει η μπάλα, είναι σε άλλο σημείο και οι άλλοι δύο τρέχουν στη μεσαία γραμμή. Ίσως δεν βλέπει προς τα εκεί. Ίσως του δίνουν αυτό ένα ελαφρυντικό. Αλλιώς, αν το βλέπει, θα το δίνει, πιστεύω και από την αρχή. Για την οικονομία τώρα τη κουβέντα, δεν στεκόμαστε σε αυτό. Προφανώς είναι μια απόφαση που πάρθηκε καλώ στα δικά μου μάτια. Εγώ θα πω το εξής. Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Η πνευματική προετοιμασία. Σε αυτό χωλαίνει πολύ ο ΠΑΟΚ φέτος, πιστεύεις. Και ενώ τον έχουμε συνηθίσει με Λουτσέσκου.
0: Ήταν ο πιο σκληρός, ρε παιδί μου. Μπράβο.
2: Να το καταφέρει πάντα.
0: Τα χρόνια του Λουτσέσκου ήταν η πιο σκληρή ομάδα. Εκεί που έλεγες τους έχω από κάτω, έβρισκε τρόπο ο Λουτσέσκου και λέει: όχι, παιδιά, εγώ σας έχω από πάνω.
2: Σωστά.
0: Αυτό τώρα δύο μήνες δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ.
1: Για να συνεχίσω αυτό που έλεγε ο Αντώνης ψάχνοντας τις αιτίες. Προφανώς δεν είναι μία, προφανώς είναι πολύ παραγωγικό όπως είπε και αυτός. Ούτε θεωρώ ούτε οι μεταγραφές του Ιανουαρίου ήταν, ούτε το ρόστερ του ΠΑΟΚ που οδήγησε σε αυτήν την κατάρρευση. Γιατί μιλάμε για μία κατάρρευση από τα μέσα Φεβρουαρίου και με αρχές μέσα Φεβρουαρίου και μετά, κάθε μέρα που περνούσε, κάθε μάτς που περνούσε, κάθε εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ κατέρεκε λίγο παραπάνω. Και με όσα τον βρήκαν εντός και εκτός αγωνιστικού πεδίου. Δεν λέω ότι τον επηρέασαν οι θάνατοι, δεν λέω ότι τον επηρέασαν η θλίψη, τέλος πάντων το πένθος που κυριαρχούσε για μεγάλο διάστημα πάνω από την Τούμπα, αλλά είναι πολλά πράγματα, είναι οι τραυματισμοί και για μένα το έχω ξαναπεί στην εκπομπή ότι είναι αυτό το καταστροφικό δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αυτό το πρόγραμμα το εξοντωτικό που είχε ο ΠΑΟΚ εκείνο το δίμηνο και διέλυσε όλο το ρόστερ με τραυματισμούς είτε των βασικών είτε αυτών που κλήθηκαν να αντικαταστήσουν τους βασικούς. Δεν ήταν θέμα βάθους ρόστερ αυτό, ήταν θέμα τόσων μαζεμένων ανά τρεις μέρες παιχνίδια ντέρμπι ή ευρωπαϊκά παιχνίδια ή παιχνίδια κυπέλου. Αν αναλύσει κανείς το πρόγραμμα εκείνων των δύο μηνών, κάτσει και διαβάσει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ και το δεις στη σειρά, θα καταλάβει γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Ήταν μέσα στις πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε. Αλλά δεν μπορώ να ψέξω για βάθος ρόστερ όταν του έλειπαν 10 και 11 ποδοσφαιριστές σε κάποια σημεία, σε κάποιες περιόδους της σεζόν, σε εκείνο το διάστημα.
2: Σε κρίσιμο ευρωπαϊκό μάτς, σε ρεβάνς. Ναι, βέβαια, τα θυμόμαστε αυτά που λες. Ισχύει.
1: Παιδιά, άμα δείτε το πρόγραμμα εκείνο
0: το διάστημα. Σε αυτό το διάστημα όμως ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί.
1: Τα καταφέρνει μέχρι να πάρει την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου.
0: Από τις 22 Μαρτίου και μετά. 22 Μαρτίου είναι το μάτς στο Βόλο. 22 Μαρτίου και μετά μέχρι και σήμερα.
1: Και πιο πριν.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη. Αυτή με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει άλλη νίκη. Από 22 Μαρτίου.
1: Δεν το λέω μόνο σαν αποτελέσματα. Είναι πιο πριν έχει ξεκινήσει η κατρακύλα η αγωνιστική. Απλά πήγαινε λαού-λαού. Ακόμα και το χ στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Ακόμα και η νίκη στην Κηφισιά, αν θυμάσαι εκείνο το 1-4. Τώρα αυτά είναι στις τελευταίες αγωνιστικές κανονικής περίοδου. Ο ΠΑΟΚ μέχρι το 80 παραπατάει και στο τέλος βάζει 3 γκολ. Είναι η απόδοσή του πρώτα σταθερά μειωμένη μέσα με τέλη Φεβρουαρίου και μετά. Και μετά φυσικά έρχονται και τα αποτελέσματα που στραβώνουν. Είναι λογικό αυτό. Ο Λουτσέσκο από την πλευρά του που όντως έχει δείξει ότι μπορεί να αναστρέφει τέτοιες καταστάσεις, του κάτσε και το δικό του θέμα. Οπότε είχε και αυτός μια ψυχολογική κατάρρευση, απόλυτα λογική, τη βλέπαμε

0: και οι ίδιοι και στο πρόσωπό του και στα λόγια του και στις συμπεριφορές του πόσο επηρεασμένος είναι. Οπότε ήταν όλα μαζί. Δεν ήταν, προφανώς δεν είναι μία η αιτία για να γίνει αυτό.
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Η ομάδα φάνηκε ότι δεν είχε άλλο κουράγιο να συνεχίσει να προσπαθεί και φάνηκε και σήμερα αυτό, το συνεχίζω μετά.
1: Ωραία. Κατάλαβες το λόγο. Ευχαριστούμε, Τζορτζίνα. Πάμε να ακούσουμε Σιπιόνι από πλευράς Ολυμπιακού.
2: Creo que no se pudo cumplir el objetivo de salir campeones, pero para nosotros era muy importante terminar segundo, poder ir a la clasificación de Champions League, que es donde se merece estar el Olympiacos. Y bueno, nada, ahora a descansar y a relajar la mente y volver con todo el año que viene.
3: Ναι, όπως είπες, καταφέραμε να κληρώσουμε τον στόχο, το σημερινό στόχο, που ήταν να είμαστε στα προγραμματικά του Champions League για την επόμενη χρονιά. Έπρεπε λοιπόν σήμερα, ήταν πολύ σημαντικό για μας να κερδίσουμε τη δεύτερη θέση, μια που δεν μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα ξεκουραστούμε και αυτό που θέλουμε είναι την επόμενη χρονιά να δείξουμε το καλύτερο μας εαυτό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
4: Για τον ίδιο, πώς ήταν η πρώτη του χρονιά στην ομάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη?
3: ¿Cómo ha sido tu primer año en este club y en Europa?
2: Bueno, creo que fue un buen año. Lo disfruté. Traté de dar lo máximo en el entrenamiento. A veces me ha tocado jugar, otras veces no. Pero creo que lo he llevado bien.
3: Ήταν γενικώς μια καλή χρονιά, νομίζω. Προσπάθησε να την απολαύσει στο μάξιμο, δούλεψε πολύ. Κάποιες φορές του δόθηκε και ευκαιρία να παίζει, άλλες φορές όχι, αλλά νομίζω πως την εκμεταλλεύτηκε καλά και σε γενικές γραμμές έχει καλό απολογισμό.
5: Εγώ δεν πήρε το πρωτάθλημα όπως ήταν ο βασικός του στόχος. Είδαμε όμως στιγμές και σε πολλά παιχνίδια να είναι καλύτερος από τους αντιπάλους, τους βασικούς του αντιπάλους. Πιστεύει ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον, πιστεύει ότι αυτή η ομάδα την επόμενη χρονιά θα επανέλθει?
3: El Olympiacos no ha cumplido el objetivo de ser campeón, pero a veces ha ganado mejor, aunque no ha ganado los resultados, ha sido igual o mejor de los rivales. ¿Piensas que esta plantilla, este equipo tiene buen futuro?
2: Sí, bueno, como dije antes, creo que tenemos un gran plantel con jugadores jóvenes que pueden crecer mucho más, y me incluyo yo también. Y bueno, creo que el año que viene podemos crecer mucho más, no solo individualmente, sino también colectivamente. Y bueno, y daremos lo máximo para ganar todo, que es lo que quiere el Olympiacos y el club.
3: Όπως είπε και πριν, νομίζω πως έχουμε ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Έχουμε νέους παίχτες και ξαναβάζει και τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Παιδιά που έχουν πολύ περισσότερα να δώσουν, να δείξουν ένα πολύ μεγάλο, πολύ καλό πρόσωπο, πολύ ποιοτικό πρόσωπο. Δουλεύουμε πάρα πολύ γι' αυτό και νομίζω πως το μέλλον είναι εκεί για να αποδείξουμε πως έχουμε πραγματικά πάρα πολύ ποιότητα και το μόνο που δίνει, που μένει, είναι να το αποδείξουμε.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μάλιστα. Δεν λέει ψέματα. Έχει και νέους παίκτες Ολυμπιακός, όπως Σιπιόνι, που μπορεί να δείξουν ένα μέλλον. Βεβαίως έχει και παίκτες που έχουν φτάσει και στο ταβάνι τους και σε έναν κορεσμό ίσως και σε μια διαδικασία που πρέπει να μπει ο Ολυμπιακός για να βελτιώσει το ρόστερ. Αλλά σε λίγο με το Βερβελέ αυτά, παιδιά. Ακούσαμε το Σιπιόνι, την πλευρά της ομάδας που πήρε αυτό που έψαχνε. Ο ΠΑΟΚ που έψαχνε και ο Ολυμπιακός. Τελικά το πήρε ο Ολυμπιακός δεύτερη θέση. Λοιπόν, σε διακόψαμε, αδερφέ μου, λιγάκι άκομψα για να ακούσουμε και τον ποδοσφαιριστή. Τι έλεγες, κάτι άλλο να συμπληρώσεις αυτό?
0: Εντάξει. Ναι, ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που έλεγα για την, πώς λένε, παρέτηση που εντός εισαγωγικών φάνηκε να δείχνουν και οι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια τα τελευταία, ότι δεν έχουν και κουράγιο ούτε σωματικό ούτε πνευματικό να παλέψουν πρώτα για το πρωτάθλημα, μετά για την δεύτερη θέση όταν χάθηκε ο τίτλος, σε όλη τη διαδικασία των play-off. Και φάνηκε και απόψε, πέραν από αυτό που είπα για την ακατανόητη έτσι διαχείριση του μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, και στο πρώτο γκολ, στο 0-1, δηλαδή το μη πανηγυρισμό του Οσδόεφ, όχι ότι πρέπει σώνει και καλά να κάνει το γύρο του θριάμβου, αλλά θέλω να πω, ένιωθες ότι δεν καταλάβαινα τι διακυβεύεται, ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ θα έβγαινε δεύτερος, θα πήγαινε στα πραγματικά του Champions League. Το θεωρούσανε μικρό? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει άδικο.
6: Όχι, συμφωνώ πολύ με Θοδωρή.
1: Δεν έχει άδικο.
6: Το θέμα είναι η επόμενη μέρα τώρα, Θοδωρή. Πόσο...
0: Η επόμενη μέρα ήταν έτσι κι αλλιώς...
6: Δύσκολη.
0: Και δύσκολη και πολλά να αλλάξουν, θα αλλάξουν πολλά. Το έλεγα και στην διάρκεια του αγώνα ή πριν τον αγώνα όταν βγήκα, ότι η δεύτερη ή τρίτη θέση δεν θα αλλάξει κάτι στις αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται κάτω από τα ραντάρ και θα ανακοινωθούν μέσα στον τρέχοντα μήνα, και μιλάω για το διοικητικό κομμάτι και, τη δομή με την οποία θα γίνονται οι δουλειές στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άσχετα με το αγωνιστικό, έτσι. Και φυσικά είναι και το αγωνιστικό, όπου ο ΠΑΟΚ πλέον, το ήξερε βέβαιως έτσι κι αλλιώς, ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, θα πρέπει να ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς τη νέα σεζόν, και να κάνει όσο πιο σύντομα μπορεί τις κινήσεις του ή κάποιες από τις κινήσεις που είναι να γίνουν το καλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, αυτός που μπήκε τώρα μέσα, που είχε πάει, τι φοράει?
6: Μαραθώνιο, Μελισσίων.
1: Είχε χάρη που δεν με παίρνει.
7: Μαραθώνιο Μελισσίων.
6: Για μένα πάντως, Θοδωρή, ναι. Όπως το λέει...
0: Σε όλο αυτό, ναι. έρχεται να προσθεθεί, συγγνώμη Αντώνη, για να κλείσω, έρχεται να προσθεθεί και μια τελευταία μεγάλη απογοήτευση της απόψινής βραδιάς, γιατί ξαναλέω, μια δεύτερη θέση θα γλύκαινε πολύ τη σεζόν. Δεν ήρθε ούτε αυτό, οπότε όλες οι αλλαγές θα γίνονται κάτω από ένα σύννεφο απογοήτευσης, μεγάλης απογοήτευσης και στον κόσμο και προφανώς και μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.
1: Ροντινέη, ακούμε σκόρες σε σημαντικά μάτσες στον Ολυμπιακό.
3: Και la cuenta de esta temporada para ti.
8: La cuento que primero yo como un de los capitanes del equipo siento mucho por esa temporada, no conseguido ganar la liga porque Olympiacos no puede se contentar con la segunda colocación, pero creo que también los últimos partidos dejamos una imagen muy buena de lo que es nuestro equipo, un equipo muy fuerte, que si estamos todos juntos es muy difícil ganar de nosotros. Pero es esto, después que no ganamos la liga, nuestro objetivo era llevar la equipo a Champions. Hoy con un poco de suerte también que PAOK empató con Panathinaikos, pero en fútbol a veces también hay que contar con la suerte. Y esta suerte nosotros no teníamos mucho esta temporada porque muchos juegos que por detalles dejamos escapar las victorias, pero ahora es pensar que volveremos más fuerte porque Olympiacos, todas las competiciones que entramos para ganar.
3: Σαν ένας από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού, έχει να πει πως δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι τελειώνει ένα πρωτάθλημα χωρίς να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Γιατί, σαν παίχτες του Ολυμπιακού, πότε δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι με κάτι λιγότερο από το να είμαστε πρωταθλητές. Παρ' όλα αυτά, αφού δεν το καταφέραμε αυτό, σήμερα στόχος μας ήταν να φέρουμε την ομάδα ξανά στο Champions League. Ήταν πολύ σημαντικό για μας και με τη βοήθεια της τύχης της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τα καταφέραμε. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και η τύχη μερικές φορές για να πετύχεις τους στόχους σου. Την τύχη δεν την είχαμε με το πλευρό μας στα παιχνίδια που τη χρειαζόμασταν πιο πολύ. Νομίζει λοιπόν πως αυτή τη στιγμή αυτό που μένει είναι να αποδεχτούμε την κατάσταση, αλλά να προσπαθήσουμε με πολλή δουλειά, όπως κάνουμε πάντα, να φέρουμε τον Ολυμπιακό στο Champions League και να είμαστε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο ανταγωνιστικοί και πρωταθλητές την επόμενη φορά.
4: Τελικά, back, extreme ή μήπως και four με τα goal που βάζει?
3: Και ρεσούν lateral. Un extremo, un center forward. ¿Por qué marcas?
8: Entonces, ahora agradecer a Dios por este momento que es lo final de la temporada. Yo pude ayudar como extremo, pero como yo siempre he dicho en este club, desde la primera vez que pongo la camiseta de Olympiacos, estoy acá para ayudar. Gané la Conference League jugando de lateral. Ganhei a Liga Grega, a Copa, a Supercopa, jogando de lateral. E agora terminei a temporada jogando de extremo. Eu sou um jogador que não tenho vaidade. O que tenho é a humildade de saber que onde o mister necessita, eu vou a jogar. E agora, joguei de extremo e isso é um bom trabalho. Mas também posso jogar de lateral, como hoje terminei a partida jogando de lateral. Mas é isso. Eu sou um jogador que estou aqui em Olympiacos para ajudar. E quando yo sentir que mis piernas no puedo más, voy a también ser a lo primero a pedir para salir, porque en cuanto yo poner esta camiseta...
1: Έχει πόνο του μέσα ο Ροντινή, ήθελα να πω, να ξέχω τον 50, θα εκεί προβληματίζομαι εγώ. Λοιπόν, λίγο Μαρίνα ακούμε, λίγο τη Μαρίνα.
7: Φέτος κάνει αυτό το καλό τελείωμα της σεζόν, παίζοντας εν εξτρέμ. Είναι ένας παίκτης που από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον Ολυμπιακό και φόρησε αυτή τη φανέλα, έχει δηλώσει πως είναι.
1: Ωραία, εντάξει, okay, για τη θέση του εξτρέμ που παίζει τώρα πλέον ο Ροντινέη. Πάμε στον Μπενίτεθ, είναι σημαντικό αυτό που γίνεται εκεί.
9: Το μέλλον και την προοπτική του συλλόγου. Στο τέλος, αυτό το οποίο καταφέραμε, θεωρώ πως βελτιώσαμε αρκετά την ομάδα σε όλους τους τομείς. Η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη. Τώρα, αν θα με ρωτήσετε αν αυτό είναι αρκετό για μια ομάδα με το DNA του Παναθηναϊκού, ίσως και όχι, αλλά με τις δεδομένες συνθήκες που υπήρχαν όταν ήρθαμε, νομίζω ότι κάτι είναι γι' αυτό. Είναι αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε.
10: Ποιος είναι ο κύριος μου. Ποιος είναι ο κύριος.
11: Καλησπέρα, Κούτσι. Στο σημερινό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτικός, όμως με την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες είδαμε μια άλλη ομάδα στο γήπεδο. Θεωρείτε ότι ένας ποδοσφαιριστής μεγάλης κλάσης όπως ο Σάντσες μπορεί να αλλάξει τη μοίρα μιας ομάδας.
12: What do you think?
13: System.
12: So that is the reason why he changed the game, because he's a player that has a quality and personality.
13: Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που άλλαξε τον ρόλο του παιχνιδιού ως συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια έτσι, προσωπικότητα και ποιότητα.
12: And if you want to improve, you will need personality, quality to compete against these teams, and that is what we are looking for.
13: Και αν θέλουμε να βελτιωθούμε, θα πρέπει να ψάξουμε να ενισχύσουμε την ομάδα με αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή προσωπικότητα και ποιότητα.
12: Sometimes I came here to explain something that you already know.
13: Να είναι μερικές φορές σε νιώθω ότι έρχομαι εδώ πέρα για να εξηγήσω πράγματα τα οποία ήδη τα ξέρετε.
12: And you expect for me from here to give a solution, then we have to believe that we will improve because we have seen that.
13: Και περιμένετε από μένα να δώσω κάποια λύση από εδώ πάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει πίστη και εμπιστοσύνη ότι η ομάδα θα βελτιωθεί.
12: So I said before, you have experience in football. You know the team maybe better than me. Then you know exactly the answer, but you expect me to say something. I will not do it. I talk with the people in the club inside. We have our conversations about the future. It's quite clear what we need, and then we have to decide what we want to do.
13: Έχετε εμπειρία, νομίζω, στον χώρο, οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η απάντηση και τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα. Και νομίζω ότι μερικές φορές περιμένετε από μένα να πω κάποια άλλα πράγματα εδώ πέρα, αλλά εδώ πέρα λέω αυτά τα οποία πρέπει να πω και από εκεί πέρα όταν μιλάμε με τη διοίκηση, με τους τεχνικούς διευθυντές, λέω και εκεί πέρα αυτά τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα αν αυτό θα γίνει ή όχι, είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον.
12: And just in case if you have any doubt, I am 100% sure that we can improve the team and we can improve a lot of things because we can see the potential. At the same time, we don't know how much we can improve with this, enough or not, to be where this club deserves to be. But we are convinced that we will improve things, and that is the way that we work is thinking about that.
13: Και για να μην μείνει κάποια απορία, είμαι πραγματικά πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την ομάδα, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Τώρα, το αν αυτό θα είναι αρκετό ή όχι, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που θέλουμε να είναι, να μπορέσει δηλαδή να κατακτήσει τίτλους. Έχουμε παίχτες με προοπτική, θα χρειαστούν και άλλα πράγματα, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι του χρόνου τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα.
10: Ποιος λαμβάνεις. Ούτε Νικόλτς, καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, σήμερα κλείνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, θα λέγα για το ελληνικό ποδόσφαιρο με το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Επειδή έχει δουλέψει και σε πολύ μεγάλα κλαμπ επίσης και άλλα της Ευρώπης και ξέρει τι σημαίνει ένα σύγχρονο γήπεδο, το συναισθηματικό κενό που μπορεί να αφήνει ίσως στους παλαιότερους φίλους του Παναθηναϊκού η απουσία της Λεωφόρου μπορεί να καλύψει αυτό που θα προσφέρει το νέο γήπεδο στην όθηση του, του συλλόγου γενικότερα.
12: I grew up in Madrid, in the academy of Real Madrid, as a player and as a coach. When you see the Bernabeu in the middle of the city, you are really proud and happy to see that. But the neighborhood is complaining all the time.
13: Εντάξει, εγώ προσωπικά μεγάλωσα στην, στη Μαδρίτη, στις ακαδημίες της Μαδρίτης. Το να μπει το, το Bernabeu είναι κάτι, ένα συνέστημα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, όλη η υπόλοιπη γύρω γύρω γειτονιά παραπονιέται γι' αυτό.
12: Traffic,
13: στο κέντρο,
12: traffic in the city is a mess every time that you have a game. The neighbors are complaining about the noise.
13: Υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία από τις μέρες του αγώνα. Υπάρχουν αυτοί που ζουν στις γειτονικές, στις πολυκατοικίες που διαμαρτύρονται για το θόρυβο ή οτιδήποτε άλλο.
12: Atletico Madrid has a nice stadium a little bit outside, very comfortable. You can access with different roads and everybody is happy about that.
13: Ενώ ας πούμε η Ατλέτικο έχει ένα σύγχρονο γήπεδο το οποίο είναι ουσιαστικά στα προάστια της Μαδρίτης και όλοι είναι χαρούμενοι γι' αυτό γιατί έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και εκτός αυτού προσφέρει, έχει και άλλες παροχές.
12: You can make more money and then you can grow up even more.
13: Και με αυτόν τον τρόπο σίγουρα τα έσοδα είναι πολύ περισσότερα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί και να βαθμιστεί ακόμα περισσότερο ο σύλλογος.
12: But still I have the feeling that when you cannot play in your stadium you are missing something. So this is the emotional connection with the fans, with the people around. You are missing something, then you have to realize if you can guide, you can take these things to the new stadium. How to do it? Winning games and people will start thinking about the new stadium, like our stadium.
13: Εντάξει, σίγουρα καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό το συναισθηματικό κενό το οποίο είπατε, το συναισθηματικό αντίκτυπο το οποίο μπορεί να έχει σε κάποιους φιλάθλους το, το γεγονός ότι φεύγεις από την φυσική σου έδρα, μπορούμε να πούμε. Και για να μπορέσει να αποκτήσει ακόμα έτσι περισσότερο παλμό το καινούριο το γήπεδο, πρέπει να κερδίσει αγώνες, έτσι ώστε πλέον οι φύλαθλοι να το βλέπουν και αυτό σαν την επόμενη έτσι, φυσιολογική εξέλιξη του γηπέδου, το οποίο μεταφέρθηκε από το ένα σημείο στο άλλο.
12: So when you walk around and you go to the dressing room, you see the pictures of the legends, and always you are missing that, but hopefully we can win trophies in the new stadium and the fans will recognize that.
13: Οπότε σίγουρα το γεγονός παράδειγμα ότι εδώ πέρα σε αυτά τα, τα χώματα έχουν παίξει θρύλοι του, του Παναθηναϊκού και πλέον δεν θα παίζουν εμείς σε αυτά τα, τα χώματα μπορεί να δημιουργήσει ένα συστηματικό κενό, αλλά πραγματικά πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η κατάκτηση τροπέων στο καινούριο γήπεδο θα δημιουργήσει ένα πάρα πολύ δυνατό συναισθηματικό δέσιμο των φιλάθλων μας με την καινούργια μας έδρα.
10: Υπάρχει άλλη ερώτηση?
12: Okay. Thank you. Good holidays.
1: Έπρεπε να πάω να φάω πίτσα.
6: Ναι,
1: όση ώρα μιλούσε.
6: Χθες τα είπα.
1: Τι μου είπες?
6: Πήγαινε
1: να πάω για πίτσα.
6: Ναι.
1: Περίμενες αυτό που θα ακούσεις τώρα?
6: Όχι. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, εκεί πέρα που πάμε να πιάσουμε τον ΠΑΟΚ, έρχεται η συνέντευξη τύπου του Μπενίτεθ.
1: Κοίτα, για μας ωραίο είναι αυτό. Εντάξει. Απλώς ο κόσμος τώρα, εντάξει, να ξεκινήσω ότι εννοώ. Απορεί.
6: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή, ναι. Τώρα θα πω. Έχουν δίκιο τώρα, δηλαδή έχει έρθει ένα μήνυμα. Ήταν πιο σημαντική συνέντευξη του Ροντινέη. Δηλαδή, τι ερωτήσει έγιναν. Δηλαδή, sorry κιόλας. Δηλαδή, νιώθω ένα θέατρο του παραλόγου εδώ πέρα. Δηλαδή, να συζητάει ο Μπενίτεθ για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
14: Και για την κίνηση στη Μαδρίτη.
6: Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν έχω κάτι να πω.
1: Τώρα, εντάξει, θα διαβάζω για την Indonesian. Ωραίες ερωτήσεις έκανε ο ρεπόρτερ. Λέει, λίγο ντροπή δεν έχουν. Ολυμπιακός σήμα, αλλά αυτές οι ερωτήσεις είναι κοροϊδία. Κοίταξε, θα σου πω κάτι όμως. Θα σου πω την άλλη άποψη. Με το που ξεκινάει, γελέω Θοδωρής. Με το που ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, λέει. Θα κερδίσουμε τίτλους, λέει. Θα πάμε για τίτλους. Τι να το ρωτήσεις μετά? Να του πεις πότε φεύγεις?
14: Ναι.
1: Ναι, όχι. Σου λέει πάω για τίτλους εγώ.
14: Να το ρωτήσεις ότι.
1: Με άλλη ομάδα, θα το ρωτάω με άλλη ομάδα.
14: Για τα. Συνεχόμενα και καθημερινά ρεπορτάζ ότι φεύγει από τον Παναθηναϊκό.
6: Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε τώρα κριτική.
1: Θα σου πει δεν σχολιάζω ρεπορτάζ. Θα λέω εγώ τι θα
6: σχολιάζω. Δεν θα κάνουμε κριτική τώρα.
0: Αν δεν θέλει ένας προπονητής.
14: Να πει, δεν θα πει.
0: Προπονητής συνήθως. Να πει κάτι, δεν θα πει. Ό,τι και αν το ρωτήσει.
14: Ναι, το μεταξύ.
0: Θα το φέρει εκεί που θέλει.
14: Ναι.
1: Ναι.
14: ο φίλος που έκανε τον donation λέει: «Κύριε Μιρότς, ωραίες ερωτήσεις έκαναν οι ρεπόρτερ σας». Πόσους ρεπόρτερ
6: δεν έχουν. Δεν
1: έχουν. Ο Βουλής έρχεται εδώ.
14: Ποιος είμαι?
1: Αν εννοείς το αθλητικό, έρχεται εδώ.
0: Είσαι παντού.
6: Είναι μεγάλο το βράδυ. Πάμε να ολοκληρώσουμε τα του ΠΑΟΚ, γιατί.
1: Όχι, τι να πρωτοπείς τώρα. Δηλαδή μετά νιώσα που έφυγα από το Ροντινέι.
6: Όχι, μα μετά νιώσα που δεν πήγα από σπίτσα. Περισσότερο δηλαδή.
1: Ναι, σωστό, εντάξει. Τέλος πάντων.
14: Ένας φίλος μου μου στέλνει προσωπικό και λέει: «Ρε, δώστε ένα ζεστό αφέψιμα στον Πακόπουλο».
1: Έχω τέσσερα.
6: Τα πάντα. Τέσσερα έχει,
14: κύριε. Ρετσίλη,
1: κανονικά πρέπει να βάλω καφετήρα.
14: Πόσο να φίλε.
1: Πρέπει να βάλω καφετήρα. Πόσο
6: έχεις φίλους.
14: Τσιλαλής λέγεται, τσιλι τον λέμε.
6: Έλα Παναγία.
1: Αν νομίζω τσιλι καφενείο. Με ακολούθησε σήμερα.
14: Ο Τσιλαλής.
1: Όχι, το τσιλι καφενείο.
14: Α.
1: Τόσο content που έχουμε δώσει στις ακούμπες.
14: Ναι, okay.
1: Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάνω και για την υγεία μας, το παλεύουμε παιδιά.
6: Περί ΠΑΟΚ τώρα για να ολοκληρώσουμε.
1: Κάτσα από μια καραμέλα.
6: Ναι, ωραία.
1: Δεν πιστεύω σ' άκουσα, λέει ένας φίλος.
6: Θέλει μια ψυχραιμία ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι ένας δύσκολος Μάιος-Ιούνιος, θα πω εγώ, για τον ΠΑΟΚ. Γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει, όχι ακριβώς εμφύλιος, αλλά υπάρχει το αντίπαλο δέος του Μιστακίδη στο μπάσκετ.
0: Ψυχροπολεμικό κλίμα, Αντώνη.
6: Μπράβο, του Σαββίδη στο ποδόσφαιρο. Και επειδή συζητάμε τώρα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και έχουμε και τον Θοδωρή μαζί μας, θέλει μία ψυχραιμία στο πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα. Mm. Νομίζω ότι πολλά θα κρυθούν σε αυτά που λέει ο Θοδωρής, στο πού θα κάτσει σκόνη, στις διοικητικές αλλαγές. Νιώθω ότι το επόμενο βήμα θα είναι μετά από αυτές τις αλλαγές να γίνει μια κουβέντα με τον Λουτσέσκου.
1: Το πιστεύεις θα γίνει κουβέντα με τον Λουτσέσκου για το αν θα μείνει?
6: Όχι για το αν θα μείνει. Προφανώς η οποιαδήποτε διοίκηση, ναι. Δηλαδή εννοώ τους ανθρώπους, ο Σαββίδης θα παραμείνει, που θα είναι στο Δυτικό Διοικητικό Συμβουλίο, δεν ξέρω, θα θέλει να μείνει ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
6: Το ερώτημα είναι, ο εκάστοτε προπονητής, που ξέρουμε και τον χαρακτήρα του Ρασβάν, είναι ότι παιδιά, εμένα με καλύπτει αυτή η διοίκηση και θα κάνουμε 1, 2, 3 πράγματα και θα συνεχίσουμε μαζί για τον ΠΑΟΚ τη επόμενη σεζόν. Και μπορεί να πει ο ίδιος ο Λουτσέσκου, το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο Μάρκο Σίλβα στον Ολυμπιακό, που έφεγε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, και να πει: «Παιδιά, εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Είναι αυτές οι αλλαγές στη διοίκηση, ούτε το πλάνο που έχετε για την επόμενη σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι και επαγγελματίας. Θα κοιτάξω την επόμενη δουλειά μου». Γιατί μπορεί να κρίνει ο Λουτσέσκο ότι με αυτές τις αλλαγές, ότι εγώ πλέον στο ΠΑΟΚ μόνο να χάσω έχω από το να κερδίσω. Γιατί δεν βοήθησε μόνο ο Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ βοήθησε τον Λουτσέσκου να φτάσει την χρηματιστηρική του αξία αρκετά ψηλά και να κοιτάξει και τις επόμενες ομάδες στο εξωτερικό. Αλλά και ο ίδιος πλέον θα κοιτάξει ότι αν δεν μου προσφέρει ο ΠΑΟΚ εγγυήσεις ή οτιδήποτε θέλω να κάνω ένα βήμα μπροστά με τον ΠΑΟΚ, νιώθω ότι και ο ίδιος θα πει:
1: «Μπορεί.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, να χωρίσουμε φιλικά».
1: Θα μας σχολιάσει ο Θοδωρής, έχει ενδιαφέρον αυτό που λες ως τοποθέτηση. Το ακούω αυτό που λες. Ο κύριος Ηλιόπουλος μιλάει, βλέπετε στο βήμα.
6: Έχουμε καθαρό ήχο. Αν έχουμε καθαρό ήχο, θα τον ακούσουμε από το YouTube της ΑΕΚ.
1: Ναι, αν μπορούμε να ακούσουμε και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ να μας ρίξουν, ενώ όσον αφορά τη μουσική.
6: Ναι, αν δεν έχει μουσική, αλλά νομίζω ότι επειδή μιλάει θα είναι.
1: Αλλά έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, αυτό θέλω να πω. ΛΑΕ της ΑΕΚ. Παραπέμπει σε άλλες εποχές, δεκαετία.
14: Αλλά δεν είναι ΑΕΚ επ' εκείνη την ώρα. Νόμιζα ότι είναι μέσα ΑΕΤΕ. Α, όχι.
1: Είπε ΛΑΕ της ΑΕΚ στο ξεκίνημα, ναι.
14: Ωραίο.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο.
15: Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ. Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε. Φουλ αδρυναλίνη στις φλέβες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστη στο όραμά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά. για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

όταν θα έχετε, αγαπημένη μου, χρόνο, θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24, να την ξαναθυμηθούμε.

Μίλησα από την πρώτη μου μέρα για το ΕΦ αγωνίζεστε. Ζήτησα ομοψυχία. Και όποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει. Μόνο όμως με επιχειρήματα. Όχι στήρες πρακτικές. Γιατί είπα ότι δίκης θα κάνω εγώ. Αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το παίρνουν. Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας, στα δύσκολα, στους πολέμους. Και αυτό συνδέεται με την ψυχή όλων μας. Είπα για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μια ΑΕΚ που θα τη ζηλεύουν στην Ευρώπη, θα τρίβουν τα μάτια τους.

Θα σηκωθεί και αυτό και άλλα πολλά στην πορεία. Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Στην ακτοπλοεία με κυνηγούσαν ανηλαιώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος σκάβει το λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και είναι κάτι που το είδαμε φέτος επανειλημμένα. Πολλοί πέσανε στον ίδιο λάκκο. Και ζήτησα τέλος ο κόσμος να βάλει ζώνες για να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν το Βατζιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.

0: Λοιπόν, σε έκσταση ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Εντάξει. Ο καθένας τα συμπεράσματά του, δεν έχει σημασία να κάνουμε κάποια κουβέντα τώρα για αυτά. Είδαμε ότι η φιέστα είναι όντως εντυπωσιακή και πρέπει να έχουν δουλέψει πολλοί κόσμος γι' αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε ως αποτέλεσμα μέσα από το επίσημο κανάλι του YouTube για την ΑΕΚ. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δίνουν. Ακούσαμε ένα μέρος της ομιλίας. Αναφέρθηκε από τη στιγμή που ανέλαβε την ΑΕΚ το 2024 και πώς κατάφερε να σηκώσει τον τίτλο φέτος η ομάδα του, του κύριου Ηλιόπουλου, που συνεχίζει την ομιλία του μέσα στο γήπεδο υπό τις επεφημίες των φίλων της Ένωσης. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Και για να ολοκληρώσω αυτά που λέγαμε λοιπόν,
0: ναι,
1: για τον
0: ΠΑΟΚ,
1: πέρα από το κομμάτι λοιπόν του Λουτσέσκου, έχει κάποιες δύσκολες... Γιατί προφανώς, αν μείνει ο Λουτσέσκου θα αποφασίσει και για το ρόστερ που θα έχει. Αλλά είναι ένα ρόστερ με παίχτες, με αρκετούς μάλλον σημαντικούς παίχτες, σε πολύ μεγάλη ηλικία που θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει εν όψη, όχι μόνο της επόμενης σεζόν, ποιο θα είναι το πλάνο του εν όψη, αυτός θα το ορίσει, διετίας, τριετίας, τετραετίας. Και ταυτόχρονα για να μην, γι' αυτό λέω ψυχραιμία, για να μην ισοπεδώνονται όλα. Θοδωρή, χθες δεν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στους μικρούς πάλι ή προχθές?
2: Το κύπελλο. Έκανε τον double.
1: Σωστά. Αυτό λέω. Ότι αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια στο κομμάτι των ακαδημιών, στις μικρές ηλικίες που το βγάζει και στην πρώτη ομάδα και από την πρώτη ομάδα, συνεχίζεται και παραμένει πιστά. Παραμένει πιστός σε αυτό το πλάνο ο ΠΑΟΚ. Οπότε γενικά γι' αυτό λέω θέλει μια ψυχραιμία. Απλά να δει με ποιους θα συνεχίσει, πώς θα το συνεχίσει. Και ποια είναι η επόμενη μέρα συνολικά στον ΠΑΟΚ μετά από μια πολύ κακή σεζόν, πολύ επίπεδα.
2: Να απαντήσω λίγο, όχι να απαντήσω, να σχολιάσω συνολικά σε αυτά που είπε ο Αντώνης. Αυτοί οι όποιες αλλαγές θα γίνουν στην ΠΑΕΠΑΟΚ από εδώ και πέρα δεν ακουμπάνε ιδιαίτερα τον Λουτσέσκου, επειδή ανέφερε αν θα θέλει, αν θα δέχεται. Αν θα δεχτεί αυτές τις αλλαγές, ακουμπάνε όχι το αγωνιστικό τμήμα, αλλά από εκεί και προς τα πάνω. Ίσα-ίσα νομίζω θα τον ξεφορτώσουν κιόλα, θα τον από δουλειές που δεν θα έπρεπε να κάνει ο ίδιος.
1: Εννοείται. Απλά λέω, Θοδωρή, ότι αν η διοίκηση και του πει ότι το budget για την επόμενη σεζόν θα είναι αυτό, γιατί ή θα είναι το budget.
2: Budget δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ ποτέ.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Σε καμία χρονιά του Σαββίδη δεν υπάρχει budget.
1: Άρα, μπορεί να ζητήσει ο Λουτσέσκου όποιους παίκτες θέλει και το Λεβαντόφσκι, ας πούμε, στην επίθεση.
2: Όχι. Δεν είπα ότι έχει απεριόριστο budget.
3: Δεν γνωρίζετε πάντα. Δεν ακούγεται η λέξη Λεβαντόφσκι εδώ πέρα.
1: Όχι, απλά μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Ότι αυτούς τους παίκτες μπορούμε να πάρουμε, αυτούς τους παίκτες δεν μπορούμε να τους πάρουμε. Ότι αυτό το καλοκαίρι πρέπει να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια. Αυτό το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια. Όλα αυτά στο τέλος είναι ένα budget. Και κάποιες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από κοινού, από διοίκηση με τον Λουτσέσκου. Αυτό λέω ότι πρέπει να κάνει τη συζήτηση ο Λουτσέσκου με τη διοίκηση.
2: Για να κρίνει μετά ο Λουτσέσκου
1: αν παιδιά με καλύπτεται ή δεν με καλύπτεται. Και να χωρίσουμε φιλικά για όλα όσα έχουμε κάνει μαζί τα τελευταία χρόνια ή να συνεχίσουμε μαζί για να ξαναφέρουμε το ΠΑΟΚ στην κορυφή. Εγώ αυτό λέω. Τώρα το ποιος θα είναι ταμείας που λέγαμε στο Λύκειο, ποιος θα είναι γενικός γραμματέας και ποιος θα είναι πρόεδρος, όπως λες και εσύ, δεν θα τον νοιάζει και πολύ τον Ρασβάν. Τη δουλειά του θέλει να κάνει, με τους παίκτες που φαντάζεται πως θέλει να κάνει. Αυτά αν τα εγγυηθεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω και ο ίδιος θα είναι πολύ happy. Αυτό λέω.
2: Και γενικά ο Λουτσέσκου έχει αποδείξει και τις περασμένες σεζόν ότι δεν είναι ο προπονητής ο οποίος ζητάει το Λεβαντόφσκι, τρίτη φορά τον λέω.
1: Ναι βρε, σωστά εννοείται.
2: Όχι, θέλω να πω ότι περισσότερο θέλει να κρατήσει τον κορμό του όσο, ναι, π.χ. τον Οσδόεφ, ειδικά όταν έχει καλοκαιρινά προκριματικά κακή ώρα τώρα που ο ΠΑΟΚ θα παίξει δεύτερο προκριματικό γύρο. Θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους από τον κορμό που είχε τη σεζόν που τέλειωσε και μετά τις πινελιές που θα δώσει τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή που θέλει στις συγκεκριμένες θέσεις για να αποκτηθούν. Θέλω να πω, από αυτή την άποψη δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει σε κάτι ο Λουτσέσκου για τη νέα σεζόν. Είναι μια γενική ανανέωση της ΠΑΕ, ένας εξυγχρονισμός της ΠΑΕ σε θέσεις και δομές, και μετά είναι το αγωνιστικό που επίσης πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα λόγω των προκριματικών του καλοκαιριού. Ήθελα να πω ότι να πούμε και το ρεπορτάζ, γιατί εγώ σας είπα τη γνώμη μου, αλλά υπάρχει και το ρεπορτάζ για, για τα παράπονα του ΠΑΟΚ που βγαίνουν από τον ΠΑΟΚ για την διαιτησία και επικεντρώνονται σε αυτά τα δύο, μάλλον στις δύο φάσεις, μία αυτή που ανέφερα εγώ με τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι η φάση ξεκινάει πιο νωρίς, μάλλον το replay θα έπρεπε να ξεκινάει πιο νωρίς, γιατί ο Καλάμπρια τραβάει τον Κωνσταντέλια πιο νωρίς, αντί να δώσει φάουλ εκεί συνεχίζεται η φάση. Τέλος πάντων, είναι λίγο νωρίτερα το σκηνικό. Ένα είναι του Κωνσταντέλια ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί τον γκολ, και ένα το χέρι του, πάλι νομίζω Καλάμπρια ήταν.
0: Καλάμπρια στο σουτ, ναι. Το σχολιάσαμε την ώρα που γινόταν, ναι. Αν είναι ή δεν είναι. Δεν έχω άποψη γι' αυτό. Για το πρώτο είχα άποψη, γι' αυτό δεν έχω άποψη.
2: Γενικώς στον ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι είναι αληθές αυτό, οι γκρίζες αποφάσεις, οι γκρίζες ζώνες τέλος πάντων σφυριγμάτων δεν πάνε προς το μέρος του. Όσο και να λέμε ότι, να θέλουμε να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, παίρνει σφυριγματάκια κτλ. Μα όταν αυτά τα σφυριγματάκια των γκρίζων ζωνών δεν παίρνει, και γι' αυτό ήταν το ξεσπασμένο στην αρχή. Για τη Λέζα χωρίς να έχει αντίκρισμα. Δεν λέω ότι ξέρω εγώ ότι σόγια καλά έπρεπε να δώσει χέρι στο 93 του Καλάμπρια, ότι είναι 100% χέρι ή 100% για μένα είναι, αλλά τέλος πάντων γενικώς, αν το πάρουμε γενικά, ότι
0: το καταλαβαίνω,
2: το κόλμα δεν έπρεπε να ακυρωθεί ή όχι. Αλλά τα κρίζα, δεν έχει πάρει κανένα κρίζο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Κάποια στιγμή βάλει κανένα κρίζο.
2: Απλά τώρα μεταφέρω και το ρεπορτάζ από την ΠΑΕ ότι όντως υπάρχουν παράπονα έντονα από τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά κάνεις, εμείς το καταγράφουμε και αυτό, αδερφέ μου, εννοείται πως ακούμε κάθε άποψη και έχουμε και τη δική μας. Για φάσεις, για αγώνες, για δηλώσεις, κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος, συνεχίζει να μιλάει τώρα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γράφει ένα donate εδώ. Φταίει ξεροκεφαλιά του Μέντι, λέει. Να λέμε ότι και οι παίκτες χρειάζονται παιχνίδια για να βελτιωθούν και όχι μόνο προπόνηση. Ότι δεν έκανε αλλαγές και δεν έδινε χρόνο. Του στήχησε. Μάλιστα. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Βερβέλη αυτά. Διαβάζω ότι υπάρχει.
2: Φόρτωσε ο Σούπερ Μάριο. Φόρτωσε.
0: Ναι, εντάξει, τα ακούσαμε, εντάξει. Νομίζω.
2: Ναι, ναι.
4: Ο ακόμα μιλάει, τι γίνεται.
2: Καλά, ναι, θα πάει.
0: Λοιπόν.
2: Αν μιλούσε ο Σαββίδης θα ήταν χειρότερο. Θα πήγαινε μέχρι το πρωί.
0: Πιστεύεις?
2: Ναι, ο παλιός Σαββίδης τώρα είναι λίγο πιο... Βέβαια, άμα ξεκινήσει την ομιλία ο Ιβάν σε παίκτες προπονητές, το τρίωρο το έχουν εύκολο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Μου έχει τύχει μια φορά σε αέρα Αθλητικής Κυριακής να μιλήσει στο Μήνο ο Ιβάν Σαββίδης. Πρέπει να φάγει όντως αρκετή ώρα τη μισή εκπομπή, πιστεύω. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αλλά είναι και ο Μήνος, μωρέ, που είναι λιγάκι δύσκολο να κοπεί εκεί. Τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπουμε πλάνα πάντα εμείς. Για να ξεκαθαρίσω τι γίνεται τώρα. Πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έξω από αυτή, με τον κόσμο που δεν έχει καταφέρει να μπει. Πώς περιμένει, ακούει, βλέπει τις δηλώσεις του κυρίου Ηλιόπουλου που γίνονται τώρα και περιμένει να γιορτάσει βλέποντας και την υπόλοιπη φιέστα που έχει ετοιμαστεί, που θα δούμε και άλλα εντυπωσιακά πράγματα, όπως για παράδειγμα τα drones που είδαμε στο ξεκίνημα και ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα ως εικόνα. Εγώ θα πω ότι σε λίγο θα έχουμε και για τον Ολυμπιακό το τι σημαίνει όλο αυτό που συνέβη με την δεύτερη θέση, με τον Διονύση Βερβελέ. Και όταν είναι έτοιμος να επικοινωνήσει με Τζορτζίνα, φαντάζομαι έχει ολοκληρώσει αυτά που έχει να κάνει ο Διονύσης. Τον χρειαζόμαστε το πάνω για να πει και τα δικά του. Πάντα ο Φάνης είναι εκεί, περιμένει αν υπάρχει κάποια δήλωση. Αν και τώρα για την ΑΕΚ δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Όχι. Τώρα υπάρχει η φιέστα. Για Ολυμπιακό ακούσαμε πάντως δύο δηλώσεις.
4: Πόσες σελίδες έχει ο κύριος Ηλιόπουλος? Πιστεύετε θα ανακοινώσει κόμμα?
0: Έχει, όχι, αλλά. Εντάξει, θα έχει αρκετούς υποστηρικτές.
2: Λέει και εκτός γραμμένων, λέει και δικά του.
1: Πώς θα ακούς, ρε Θοδωρή, ταυτόχρονα, ποιος είσαι? Ίσως ένα ακουστικό παίζει Ηλιόπουλος και στο άλλο Αθλητικό FC.
2: Όλα τα ακούω.
0: Φανή, στο τέλος κάτι Ροντινέ είπε κάτι φοβερό για τη θέση που έλεγε, γιατί είχε και αυτός έβγαζε πόνο, έλεγε εκεί τα δικά του, ότι ναι, για εξτρέμ κλπ. Είπε κάτι φοβερό, άκουσες κάτι, γιατί το διακόψαμε για να πάμε στον Μπενίτεθ προηγουμένως.
5: Ναι, φαντάζομαι ότι ακούσατε το πρώτο σκέλος που είχε να κάνει με τον αποψινό στόχο, ότι είναι χαρούμενος που το πετύχανα, αλλά είναι στεναχωρημένος με τη γενικότερη έκβαση, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα και τρόπαια εν γέννη. Μετά ρωτήθηκε για τη θέση του εξτρέμου που παίζει πλέον. Ουσιαστικά επανέλαβε πράγματα που είχε πει και σε ένα αποστάρισμά του πρόσφατα, ότι από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού θέλω να δίνω το 100% και δίνω το 100%. Πρόπερση κατέκτησα το conference παίζοντας ως δεξιμπακ. Πέρυσι πήρα το double ως δεξιμπακ ξανά και φέτος παίζω extreme. Όπου χρειαστεί η ομάδα, αυτό θα δίνω. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό, είναι ότι αυτός είναι και ο πρώτος σκόρερ των playoffs, όπως ολοκληρώθηκε η κατάσταση πλέον, με 4 γκολ.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Ναι, και σημαντικά γκολ για τον Ολυμπιακό.
1: Προφανώς δεν θα.
0: Λοιπόν, Φάνη, σε ευχαριστώ. Τα λέμε αργότερα, μόλις έχεις κάτι παραπάνω. Λοιπόν, Βερβελές είναι μαζί μας. Πάμε. Πού είσαι, χαμογελαστέ μου, φίλε.
2: Καλώς τα παιδιά.
4: Καλώς τον. Απουσία.
6: Τελείωσε το διάγγελμα, εντάξει.
4: Απουσία, απουσία.
0: Ολοκληρώθηκε.
6: Απουσία, βάλε που θέλεις.
4: Απουσία.
6: Εντάξει. Δεν είμαι για τέτοια τώρα.
2: Χειρότερος από σένα είναι ο Ηλιόπουλος στα διαγγέλματα.
0: Από το Βερβελέ.
2: Το τραβάει περισσότερο.
4: Ναι, ακόμα ναι. Μιλάει. Νόμιζα ότι είχε σταματήσει.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, ρε.
0: Το ζει πάντως, εντάξει.
6: Μ' αρέσει που βάζανε χέρι στο Μαρινάκι, γιατί πήγαινε και το σήκωνε με τους παίκτες στο πρωτάθλημα και δεν μίλαγε ούτε ένα λεπτό στους φιέστες. Λοιπόν, πάμε, εντάξει, το ζει τώρα.
0: Προχωράμε, εντάξει. Λογικό, τώρα ξέρεις, το νιώθει αυτό, το θέλει, το ζει.
6: Το νιώθει, αλλά εντάξει, Βασίλη,
0: είναι πάνω, και λίγο show όλο αυτό, εγώ θα το πω και αυτό, εντάξει. Ο καθένας σου λέω κρίνει, Διονύση, και αποφασίζει αν κάνει για την αισθητική του ή όχι. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό που λέμε εδώ. Το θέμα είναι όπου ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, ο κόσμος του ΣΑΕΚ πάντως είναι εκεί μαζεμένος για να το γιορτάσει και βλέπουμε διαρκώς εικόνες, ωραίες εικόνες, με κόσμο μέσα και έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εμείς μένουμε εδώ και συνεχίζουμε κουβέντα για το ρεπορτάζ. Και ήθελα τη δική σου παρέμβαση εδώ, γιατί έχει κριθεί κάτι σημαντικό σήμερα αγωνιστικά. Αυτό που κρίθηκε και για το οποίο μίλησε ο Θοδωρής Χαστάς. Και θέλω τη δική σου άποψη για τον Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτή η δεύτερη σχέση σε σχέση με την τρίτη, η δεύτερη θέση και για τον προπονητή, φίλε.
6: Δεν νομίζω ότι το θέμα του προπονητή ότι σημαίνει κάτι. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον και στην όλη εκτίμηση. Έχω πει ότι αυτό το οποίο θα γίνει, καταρχήν ο προπονητής μιλάει σε ένα μην τρέχει τίποτα και πολύ καλά κάνει. Έχει συμβόλαιο, δεν είναι.
1: Εδώ το κάνει ο Μπενίτεθ, ιστορία... Διονύση, δεν το κάνει ο Μεντιλίμπαρ.
6: Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό πήγα να πω. Δεν είναι καν ιστορία Μπενίτεθ. Το λέω δηλαδή που είχε πολύ πιο άσχημα αποτελέσματα, που εντάξει, έχει εισπράξει κλίμα του τι γίνεται.
1: Ο Μπενίτεθ έλεγε για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και πού θα μπουν τα κάδρα με τους τίτλους και ποια είναι η σχέση με τη Μαδρίτη και τον Μπερναμπέου.
6: Σωστό. Σωστό. Εντάξει, ο Μπενίτεθ είναι επάγγελμα, φίλε. Μια κατηγορία μόνο δεν υπάρχει. Ο Μεντιλίμπερ δεν είναι ίδια ιστορία. Εντάξει, μπορεί να είναι συμπατριώτες, αλλά νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό το πακέτο και γι' αυτό άλλωστε και ο Μεντιλίμπερ. Τις μεγάλες στιγμές στην καριέρα του, ενώ το Europa League και το Conference League με τη Σεβίλη το πρώτο, με τον Ολυμπιακό το δεύτερο, τα είσαι μεγάλος, έτσι. Δεν ήταν ένας προπονητής που είχε διαδρομή του Μπενίτεθ στα 40 κάτω, στα 50 κάτω, αυτό εννοώ. Λοιπόν, τώρα ο Μεντιλίμπαρ λέει το αυτονόητο, ότι έχει συμβόλαιο και μιλάει όπως πρέπει. Δηλαδή, εγώ κρατάω στη συνέντευξη που μπορεί να δίνει την απάντηση στο κομμάτι του συμβολέου σε ερώτηση που του είχε γίνει, ότι υπάρχει μια παραφιλολογία, αλλά από την άλλη πλευρά έχει πει και στην μικρή ζώνη μετά το τέλος του αγώνα. Το έχει αφήσει λίγο να κάνουμε αυτά που πρέπει, να δούμε δηλαδή, λίγο το κομμάτι της ενίσχυσης. Δηλαδή, δεν θα το πω παράπονο, καταγραφή της πραγματικότητας είναι. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πάει μακριά. Αν πάει με αυτήν την ομάδα Ολυμπιακός να μπει στη League Phase του Champions League, θα χαιρετήσει δεν ξέρω σε ποιο γύρο, ανάλογα να δούμε και που θα κουμπώσει. Γιατί περιμένει να δούμε και αυτό το σενάριο με την Άστον Βίλα πλέον. Αν δηλαδή η Άστον Βίλα βγει τέταρτη, δεν δείχνει το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή στην Premier League για να πάρει και το Europa League. Ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο και θα παίξει 7 Αυγούστου αντί για τέλη Ιουλίου στα προκριματικά. Και αν μείνει έξω από εκεί, θα μπει και απευθείας στη League Phase του Europa League. Έχει ένα κέρδος. Αυτό είναι για μένα το κέρδος της δεύτερης θέσης, αν κάτσει και αυτή η καραμπόλα, έτσι. Η δεύτερη θέση έχει κέρδος μόνο ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Να ξέρουμε τι λέμε. Έσοδα, αν μπει ο Ολυμπιακός στη Champions League, prestige, όλο αυτό το πακέτο το οποίο το βίωσε φέτος ο Ολυμπιακός, αλλά που για μένα τον κατέβαλε σημαντικά στην προσπάθειά του να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή, ήταν τελείως διαφορετικός στα παιχνίδια του στην Ευρώπη. Δεν λέω μόνο στα παιχνίδια που έπαιξε πίσω από την μπάλα, γιατί με την Eindhoven που ήταν μια πολύ καλή ομάδα, ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα. την κυκλοφόραγε, άντιξε την νίκη, σοφαρίστηκε στο τέλος από ένα λάθος. Δηλαδή, τα είπατε προχθές στην εκπομπή και με τον Άγιαξ έδειξε καλά και με την Καϊράτη και έδειξε καλά. Δηλαδή, στην Ευρώπη έπαιξε και κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι στις ομάδες που τον έπαιρνε να παίξει. Να ξέρω αν πάνε να το κάνει απέναντι στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα, να σε πούνε είναι τρελό. Αλλά γενικά το πρόσημο της Ευρώπης είναι θετικό και είναι ότι κρατάει Ολυμπιακός από αυτή τη σεζόν. Χρονιά πετυχημένη με δεύτερο τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει και ποιος βάλει αυτό το τίτλο είναι για καλή επιτυχία. Δεν ξέρει σε ποιο σωματείο εργάζεται, μάλλον. Για ποιο σωματείο αναφέρεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει 48 πρωταθλήματα. Ο προπονητής στο μυαλό του μπορεί να έχει ότι σώζεται η παρτίδα όσον αφορά στο κομμάτι ότι να διεκδικούμε ξανά τη συμμετοχή μας στο Champions League. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε όποιο γραφείο για να καθόταν σήμερα να δει τον αγώνα Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι δύο φορές για πράγματα που βλέπει και του αρέσουν. Και θα είναι και ο ίδιος πεπισμένος ότι αυτό το έργο θέλει λίγο restart. Θα είναι πέντε καλοί παίκτες που θα το κάνουν το restart. Εμένα δική μου αίσθηση λοιπόν και θέμα πληροφόρησης είναι ότι μέσα στη βδομάδα θα γίνει μια κουβέντα με τον προπονητή σε ένα πλαίσιο, όχι ότι εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να φύγεις, σε ένα πλαίσιο κάποιων προβληματισμών. Δεν νομίζω ότι είναι τίτλος τιμής για το Μεντιλίμπαρ να παίξει σήμερα ο Ολυμπιακός με δεύτερο επιθετικό των Πιανκών σε παιχνίδι που ο Ολυμπιακός καίγεται. Δηλαδή, αν γινόταν 2-3 στο τελευταίο κόρνερ του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, τι πιστεύετε θα κάναμε, την ίδια κουβέντα θα κάναμε. Ή το κέρδισε ο Ολυμπιακός δηλαδή, με την αξία του. Πρέπει να πάει στη Φιλαδέλφεια, βρήκε μια ομάδα που γιόρταζε από το 1 ως το 72-74 από το Ολυμπιακός που αποφάσισε να την ξαναβάλει την άκρη στο παιχνίδι. Προηγήθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και έκανε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο που έχει ξανακάνει σε άλλα παιχνίδια για να δείξει τον αντίπαλο, έλα για να μην κερδίσω. Εντάξει. Θα μπορούσε να το χάσει και στο τέλος το μάτς με το Ζωάο Μάριο και την απόκριση Τζολάκη. Ξαναλέω ότι δεν νομίζω ότι αλλάζει κατά πολύ δηλαδή το ότι πετούν κάποιοι από τη χαρά τους απόψε στην πλατεία Αλεξάνδρας. Ο μόνος που μπορεί να πετάξει μελλοντικά αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει είναι ο λογιστής που θα δει το έμφασμα να μπαίνει από την UEFA και τα υπόλοιπα με τους χορηγούς. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, εντάξει, αλλά για τον κόσμο το Ολυμπιακό αλλάζει. Εντάξει, δεν πήρε έναν τίτλο Ολυμπιακός, αλλά αλλάζει ως προς το θα δει του χρόνου. Αν πάνε καλά τα πράγματα και μπει στο ομίλο Ολυμπιακό πάλι, άλλε ομάδε θα βιονίσει. Αυτό είναι, εντάξει.
6: Έχω άλλη άποψη, Βασίλη. Εγώ τον κόσμο του Ολυμπιακού που ζω καθημερινά και μιλάω, δόξα τω Θεώ, ένας άνθρωπος.
0: Δεν τον νοιάζει αυτό.
6: Και με την εκπομπή στο ραδιόφωνο και με τα μηνύματα που εισπράττω, βλέπω πολλούς που μου λένε καλύτερα Τρίτη και Ευρώπα, μου λέγανε. Πάρα πολλοί μου το λένε. Και μου το λένε, ξέρεις ποια λογική. Ότι πιστεύω ότι μια ενδεχομένη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League του χρόνου να μετριάσει κάποιες καταστάσεις μια ομάδα που έχει τερματίσει. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν ένα ταβάνι. Αν ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, είπα εγώ, ήρθα εδώ και χαρακτήρισα, είπα το σύστημα, δεν λέω τον παίχτη. Είπα ότι το σύστημα να παίζει ο Ολυμπιακός με το Ροντινέ ήταν τσόντα. Ανέδειξε κάποιες άλλες αδυναμίες. Τι πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα από τον Ζέλσο Μαρτίνς, ένα παίχτη που τον έχει ανανεώσει. Το μηδέν. Πήρε στην Ευρώπη.
1: Να προσθέσω
6: τι πήρε
1: κάτι
6: σε αυτό,
1: Διονύση.
6: Ένα παίχτη που μάζεψε κόσμο στο αεροδρόμιο. Τίποτα. Δηλαδή έχει πολλές αδυναμίες ο Ολυμπιακός της επόμενης χρονιάς. Τώρα, αν θέλουμε να φτιάξουμε μια ωραία κατάσταση και να την κάνουμε μελό για να έχει Ολυμπιακός τον χρόνο του και να κάνει ό,τι να κάνει. Εντάξει, μπορεί να σου πούν κάποιοι. Προφανώς και δεν είναι μια ομάδα που είναι για 11 αλλαγές. Αλλά σε επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει κεφάλαια να διαχειριστεί που είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί οποιαδήποτε μάτζερ, οποιοδήποτε ατζέντη να χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού αύριο για τον Τζολάκη. Θα έγραφε ιστορία με τον Μπλούπερ και με την τρίπλα του Ζήνη, βέβαια, για παράσημο στο τέλος. Εντάξει, και στον Κολφέρι ευθύνη σήμερα πιστεύω. Γενικά δεν έκανε καλά playoff, νομίζω ο Τζολάκης. Δεν ήταν σε καλό φεγγάρι και δεν έδωσε και κάτι απόκριση στο τέλος. Δηλαδή και να είχαν Ολυμπιακός, από τη στιγμή που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα βγαίνει. Δεύτερος. Πρέπει να δει τι θα κάνει. Δηλαδή έχει το Μουζακίτη. Έχει χάφ, δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ μαθαίνω ότι είναι υπέρ της άποψης να ανανεώσει ο Ντάνι Γκαρθία. Είχε έρθει εδώ ο αδερφός του να ατζέντη την προηγούμενη εβδομάδα. Τα λέει δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνονται λίγο πισωγυρίσματα κάποια
0: πράγματα. Και είναι και παίκτη, κοινά δηλαδή χαρακτηριστικά με το Σιπιόνι.
1: Να προσθέσω κάτι. Να υπερθεματίσω ότι για να τα λέμε για όλες τις ομάδες όπως είναι και όπως τα βλέπει ο καθένας ξεχωριστά. Ο Ολυμπιακός φέτος είχε την πολυτέλεια το καλοκαίρι. Να μην έχει προκριματικά, άρα να σχεδιάσει όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό γνωρίζοντας ότι ο στόχος του είναι να πάρει ξανά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, έχουμε εικόνα από το. Ωραία, ωραία. Βλέπω και εικόνα και θέλω λίγο να δούμε το τρόπο, αν μας δείξουν εικόνα από.
1: Αυτό είναι της Κοσμοτέ, δεν είναι της ΑΕΚ.
3: Ξέρω, ξέρω. Να βλέπουμε εμείς. Ποιος θα δώσει το τρόπο είναι η κυρία Κάτια Κοξενόγλου, η αντιπρόεδρος της.
0: Να το, εδώ είναι.
3: Τη Super League.
0: Ας δούμε λίγο full screen εικόνα. Αν δεν είναι και να μου το ολοκληρώσει λίγο αυτό που λες και με ήχο, αν δεν είναι με μουσική. Ωραία, ακούμε εδώ. Το τρόπο παραδίδεται για να δοθεί στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Που πανάξια πήρε τον τίτλο φέτος. Σε λιγάκι θα έχει και αυτή η διαδικασία. Πολύ ωραία. Σε λίγο θα περάσουν οι παίκτες ένας-ένας, να πάρουν τα μετάλλια τους κλπ. Ωραία. Και προφανώς και η κουβέντα και το σύνθημα, γιατί να το πούμε, εντάξει, λέει για το αν, γιατί δεν είναι εκεί ο πρόεδρος της Super League, για τον κύριο Μαρινάκη. Λοιπόν, προχωράμε. Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι είχε όλη την πολυτέλεια το χρόνο να σχεδιάσει μια ομάδα που θα πάει να κάνει τον double ξανά στην Ελλάδα και να είναι αξιοπρεπής, θα πω εγώ, στη League Phase του Champions League. Και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος διεκδικούσε τη δεύτερη θέση με center forward τον Μπιανκόν. Δηλαδή, λέει ο Διονύσης ότι είναι τσόντα ο Ροντινέη ως εξτρέμ, που τουλάχιστον ο Ροντινέη δεν γίνεται όμως αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού, με τα δεδομένα που σου είπα μόλις, να παίζει τη δεύτερη θέση με center forward τον Μπιανκόν για 20 λεπτά.
6: Δεν ακούμπησε και μπάλα, έτσι.
1: Προφανώς, το παιδί δεν είναι center forward. Τι να κάνει.
6: Το παιδί μου λέω, αν είχαν γίνει δύο σέντρες, είχε πάρει δύο κεφαλιές στον Πρινιόλη, θα λέγαμε τον φιλοσόφησε καλά, κάτι είχε στο μυαλό του προπονητής. Και εδώ το τρομερό είναι άλλο. Το τρομερό δεν είναι ότι αυτό γίνεται λόγω τραυματισμού. Το τρομερό είναι ότι η λογική ενός νορμάλ ανθρώπου, δηλαδή βγάλει τους όλους έξω από το γραφείο και πες τους, παιδιά, θα κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Θα σου λέγαν όλοι, θα μπει ο Αντρέ Λουίς δεύτερος επιθετικός μαζί με τον Ταρέμι, θα μείνει ο Ροντινέ εξτρέμ και θα πάει Μπιανκόν μπακ. Εγώ δεν έβλεπα κάτι άλλο. Εγώ λέω στη μετάδοση που έκανα αυτό είπα.
0: Αναρωτηθήκαμε κι εμείς αν είναι μπακ ο Μπιανκόν, το κουβεντιάζαμε το Σαούλη. Δεν έγινε τελικά αυτό.
1: Έψαχνα γιατί το είπε ο Αλέξης. Λέει παιδιά, έχει μπει και ο Μπιανκόν και μετά κοιτάω την άμυνα πουθενά ο Μπιανκόν. Κοιτάω τα χαφ πουθενά ο Μπιανκόν. Και τελικά ανακαλύπτουμε ότι ήταν center forward μπροστά και από τον Ταρέμι.
7: Ναι, το ψάχναμε. Το γράψανε κάποιοι φίλοι.
6: Τι να ψάξετε, με 10 έπαιξε ο Ολυμπιακός στο τέλος. Τι να ψάξετε, δεν είναι θέμα να το ψάξετε. Με 10 τελείωσε ο Ολυμπιακός το μάτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εγώ θα το ξαναπώ. Πάλι και σήμερα, στα λεπτά που αγωνίστηκε. Δεν είδα έναν Αντρέ Λουίς αδιάφορο, ρε παιδιά. Χίλια συγγνώμη δηλαδή. Χίλια συγγνώμη. Δεν το λέω για να μακιγιάρω την ατάκα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ρέντι όταν πήγε να επαναφέρει τους παίκτες. Σας ξαναλέω. Τα δημοσιεύματα για τον Αντρέ Λουίς ξεκίνησαν από την Πορτογαλία. Δεν έγραψε κανένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Η Αμπόλα έγραφε για την Μπενφίκα, για πληροφορίες, ότι τα είχε βρει με τον παίκτη, ότι κλώτησε για Ρίο Άβε, ότι ήθελε να πάρει 20 εκατομμύρια Ρίο Άβε κτλ. Δεν μπορεί να είναι τόσο μυρωδικό, ρε παιδί μας, Βραζιλιάνος, ο οποίος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ήρθε εδώ. Και μπαίνει στο μάτς με την ΑΚ και παίρνει το πέναλτι. Αυτό που φωνάζει ο φίλος μου, τάσου με το Μάκελ. Και είδα το βάλανε και στη διαδρομή τα παράπονα του Μάκελ, του Προέδρου. Λοιπόν, παίρνει αυτό το πέναλτι. Τον κράτησε τον Ολυμπιακό μες στο πρωτάθλημα αυτό το πέναλτι. Και από εκείνη την ώρα και μετά είναι σαν να τιμωρεί το παίχτης. Έχει ένα δοκάρι στη Λιβαδιά, να πούμε. Έχει μια ενέργεια, μια μπούκα. Δεν λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι ο Τζόρτζεβιτς. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα βρει ο Ολυμπιακός. Δεν βρήκε ο Τζόρτζεβιτς από το σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Δεν πάει, πήρε το Λέτο, τον Αρτσούμπι, τον οποιοδήποτε από εδώ, από εκεί. Δεν βρήκε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιες θέσεις οι οποίες είναι καρφωμένες εκεί.
0: Πού το θυμήθηκε στον Αρτσούμπι, ρε.
6: Εντάξει, γιατί του γράφαμε τότε. Πήγα να γυρίσω στην ηλικία μας πίσω, να θυμίσω τα χρόνια που ήμασταν διαφορετικά. Τι θες να πω, τους τελευταίους περάσαν τώρα, τι να αρχίσω να λέω. Ναουέλ και Ντάτολο και τέτοια, άσε με τώρα, μην με.
7: Σου κάνουν, πιστεύεις, πόλεμο που προηγουμένως ακουγόταν μόνο η φωνούλα σου και έπαιζε full screen οι πανηγυρισμοί της ΑΕΚ?
6: Όχι, ρε, δεν έχω. Άκουσε να δεις κάτι.
7: Εγώ δεν σε ρώτησα αν έχεις. Mind. Σε ρώτησα αν σου κάνει πόλεμο.
6: Δεν έχω, δεν μου κάνει. Δεν θεωρώ ότι.
7: Ωραία, κάποιο σου κάνει πόλεμο. Μέσα η Τζορτζίνα, ξέρω εγώ.
6: Δεν μου κάνει κάτι. Ο Μπακόπουλος. Θεωρώ και δίπλα του Μπακόπουλου που είδα λίγο το μεσημέρι. Ο παδού τη ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια να αναφέρονται στο όνομά μου και να μου στέλνουν φυλάκια από το κήπο τη Νέα Φιλαδέλφια. Σημαίνει ότι με έχουν ταυτίσει ενδεχομένω με επιτυχίε του Ολυμπιακού. Γιατί εντάξει, το έζησα και το μυθικό σήμερα, όταν τελείωσε το παιχνίδι, δεν πίστευα ότι ακούω το όνομα του Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό που είχε τη φανή ιδέα να φωνάξει Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο, σηκώνει τα χέρια και δεν είναι καζούρα να κάνει καζούρα στο Μεντιλίμπαρ, όταν σε αυτό το γήπεδο έχει σηκώσει το Conference League, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
0: Είχε ενδιαφέρον. Και το σχολιάσαμε κιόλας.
6: Επειδή βλέπω και το φίλο μου τον Τάσο τον Καπετανάκο και το διακομωδεί στο έξι του Elon Musk, θα πω και αύριο και αργότερα αν έχουμε εδώ την τύχη να συνεπάρξουμε.
8: Θα τον περιλάβω.
6: Ναι. Λοιπόν, αλλιώς θα χρειαστεί ο Έλιον να μεσολαβήσει ο τύπος αυτός, ωραίος, και με τα Starlink και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ρε φίλε, η επιτυχία, εγώ λέω ότι είναι μεγάλο story για την ΑΕΚ, όπως βρέθηκε πέρυσι να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολης Κωστά είναι τραπέζι και στο Μεντιλίμπαρ και στο Λουτσέσκου. Στο Τεντζάν και το Λουτσέσκου, εντάξει, το βάζω σε δεύτερη μοίρα, γιατί θα θυμάται και ο Θοδωρής και τα λέγαμε και καθημερινά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ δοκιμάστηκε με τόσες πολλές καταστάσεις. Θυμάστε τότε και το έλεγα προσεκτικά, γιατί δεν είναι να το ταυτίζεις αυτό. Και με το δυστύχημα με τους οπαδούς που πήγαιναν για το μάτς με τη Λιόν, και αργότερα με τη δολοφονία και με την απώλεια του πατέρα. Δηλαδή ήταν μονίμως σε μια θλίψη ως οργανισμός του ΠΑΟΚ. Και όσο και να είναι, όλο αυτό περνάει και μέσα κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τέτοια προβλήματα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετικός στο πρωτάθλημα. ειδικά από τη στιγμή που τελείωσε από την Ευρώπη εκεί μέσα Φεβρουαρίου, φτάσαμε Μάη, πάμε για 17 Μαΐου, 18 ξημερώνει αύριο και δεν είδαμε καλό παιχνίδι, είδαμε κάποιες εκλάμψεις, κάποια... εντάξει, ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο σήμερα, αλλά έπαιζε με μια ομάδα που χθες έκανε ανοιχτή προπόνηση, που το μυαλό της είναι στο τραγούδι, στα μπουζούκια, σε αυτό που ζουν τώρα και το κατέκτησαν ουσιαστικά για μένα μέσα σε τρεις αγωνιστικές, την τελευταία, την 26η και με το καλημέρα των play-off της δύο νικές επί του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
0: Άρα, η δική σου άποψη είναι πως μερίδιο είχαν και οι δύο ομάδες που διεκδικούσαν, τον τρόπο που διαχειρίστηκαν πράγματα στη διάρκεια της
6: σεζόν. Όταν, τώρα, όταν η 26η αγωνιστική τελειώνει στο πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΛ και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Βόλο, έπαιζε τότε που έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
1: Στο Βόλο.
6: Και, ναι, Βόλο. Ωραία, και γκελάρουν και οι δύο. Είναι σαν να λες την ΑΕΛ και λαδό μπες στο κεφάλι των play-off. Τη ανοίγει, τη κλείνει το μάτι. Πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή η ζημιά για τον Ολυμπιακό δεν είναι γιατί δεν πήρε τα μεγάλα.

0: Αλλιώ, γίνεται ήχο. Μπορούμε πάντα λόγω YouTube, αυτό το ρωτάω. Έχει μουσική, έτσι δεν γίνεται. Ωραία, απολαμβάνουμε την εικόνα. Πηγαίνει εκεί και ακούμε το Μπελατσάο, μου λέει. Μάλιστα. Επαναστατικό τραγούδι.
1: Μπελατσάο, μα δείξουν Μπελατσάο. Μάλιστα.
0: Με τον Κυριακίδη, τον συνεργάτη και όλους τους υπόλοιπους. Με τον Ριμπάλτα εκεί, ο Νίκολιτς, ο οποίος παραλαμβάνει το δικό του μετάλλιο. Ο MVP για την φετινή ΑΕΚ, σύμφωνα με πάρα πολύ κόσμο. Έλα, Διονύση, σε διάκοψα. Σε λίγο θα έχουμε και την απονομή.
1: Άρα, Διονύση, για την επόμενη μέρα, εσύ λες ότι τις επόμενες μέρες διοίκηση και με τη Λίμπαρ θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Η διοίκηση προφανώς πέρα από αυτά θα πει ότι την προβληματική εικόνα που έδειξε κατά καιρούς ο τέλειος θα συζητήσουν για το αν μπορούν να συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν. Ότι εμείς βλέπουμε πέντε αλλαγές. Εσύ, Χωσέ, τι βλέπεις? Μα πει ο Χωσέ, τρεις αλλαγές. Δεν τα βρίσκουμε. Τι κάνουμε, ή τα βρίσκουμε?
2: Δεν θέλουμε μόνο πέντε αλλαγών. Για τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίζ, για παράδειγμα, τις δύο μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός το Γενάρη, μίλησε ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Έτσι, εγώ δεν κράτησα ότι έκανε αναφορά, πως κράτησαν μερικοί για τους δικούς τους λόγους, στην Ευρωλίγκα, στα μπάσκετ και όλα αυτά. Εγώ κρατάω το γεγονός που αναφέρθηκε στα λεφτά και πόσο τους κοστολογούσε η ομάδα. Αυτοί οι παίκτες στον Ολυμπιακό έδωσαν μηδέν. Δεν είναι κακό λοιπόν να ρωτήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και γύρω-γύρω γιατί δεν αξιοποιήσει αυτούς τους δύο. Και άντε για τον Κλέιτον στον Ολυμπιακό ήταν. Πεπισμένοι ότι δεν ήρθε το παιδί αυτό να παίξει, επειδή μου βάλει τα γκολ, γιατί υπήρχε πίσω τον Ελκαμπή. Δηλαδή, τι δεν έκανε από ένα σημείο και μετά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού? Δεν κράτησε τον Ελκαμπή? Θυμάμαι τον κόσμο εδώ να μας λέει ότι είναι ψυχολογικό το θέμα του Ελκαμπή και θα έχει ανανέωση το συμβόλαιο. Το ανανέωσε. Βουρκώσανε και οι δύο στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Δεν είδα καμία αλλαγή στην εικόνα του Ελκαμπή. Τον είδα σήμερα να βγαίνει τέτα τέτ και να φοβάται να πλασάρει. Να τη φέρνει στο δεξί, να την ξαναταξιδεύει, να την ξαναφέρνει στο δεξί και να κάνει ένα τελείωμα τρόπο δεξί για πλάκα Μπρινιόλι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή το ζήτημα ότι απόψε μπαίνει ο Μπιανκόν και παίζει σεντερφόρ, για μένα είναι σοβαρό, ρε φίλε. Είναι σοβαρό όνειρο. Δηλαδή πώ να το πω τώρα, δεν θα του πει ότι αν μένει, δεν μένει από αυτό. Γιατί και ο προπονητή μπορεί να πει από την άλλη ότι κάποιοι παίκτε σε εκατότερο των περιστάσεων και κάναμε λάθο τι μεταγραφέ του καλοκαιριού. Κάναμε. Αλλά όταν είσαι εκεί, δηλαδή εγώ βγαίνω εδώ και μου κλαίει, να γυρίσουμε ένα βιντεάκι, μου λέει ο Σωτηρόπουλο, να γυρίσουμε κόστα με το βιντεάκι. Κάρμο ή μάντσα, άμα πω μάντσα. Αν με πάρουν με λευκή στολή και με πάνε αύριο. Αν πούνε καλώς τον, το παιδί καλώς ήρθε.
0: Αυτή που δεν είναι πίσω, λες.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, δεν θα πάω. Μόνος μου δεν έχει να κάνει. Εγώ έχω το βάρος, δηλαδή, εγώ παίρνω την ευθύνη και λέω ότι ούτε ο Πυρόλα δεν είναι κάρμος στα δικά μου μάτια. Τι να κάνω, ρε φίλε, στο περάρα, να βγει πρώτο στην μπάλα κτλ. Γίνεται μια σέντρα στο 71, πηδάει μόνο στο Βάργκα. Βουβηγωμένο στο έδαφος. Είχε Ολυμπιακός την καλύτερη άμυνα, προφανώς. Ναι, την είχε, okay, εντάξει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εδώ πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει στόπερ. Αν κάποιος θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει στόπερ, είναι σε άλλη σφαίρα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει η χρονιά του χρόνου και πει Ρέτσο, Σπυρόλα και κάτι άλλο, υπάρχει θέμα. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει του χρόνου με τον Ορτέγκα αριστερό μπακ, για μένα υπάρχει θέμα. Τον έκλεισε τον κύκλο το παιδί, είδαμε. Αν μπορεί να σεντράρει, αν μπορεί να κλείσει μέσα, αν μπορεί. Το πιέσε το ταβάνι. Πάμε να δούμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, βρες. Δηλαδή και σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής δεν το παίρνει αυτό το παιχνίδι γιατί πέφτει θύμα τη αιμονή του. Ποια ήταν η αιμονή του να ξεκινήσει ο Ελκαμπή και ο Ορτέγκα. Σαν να έπρεπε να του ευχαριστήσει, μπορεί να νιώθει κιόλας ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δεν ξέρω. Μπορεί να το ξυνάξει του μυαλού του. Να έχει μια καλύτερη πληροφόρηση ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Ανεξάρτητα τι λέει δημοσίως. Λοιπόν, και να θέλει να του ευχαριστήσει. Βάλει του μέσα. Ήταν ο Ταρέμι με τον Παναθηναϊκό και ο Μπρούνο σε άλλο μήκο κύματο και μπήκαν και οι δύο μέσα και εγώ είδα δύο ψυχηρότερου του Ολυμπιακού απόψε. Τι να πω. Βλέπω τον Μποντένσε, γυρίζει από διάσηση και παθαίνει μυϊκό. Σηκώνει τα χέρια υψηλά. Αλλά ξαναλέω. Αν δεν συζητάμε στα λεφτά που παίρνει και να πάρει κι άλλη σαμπάμ, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κρατήσει ο Μποντένσε να κάνει μια κανονική προετοιμασία, να δουν το κορμί του ότι θα είναι καλά, ότι, τον κρατά, δεν έχει την πολυτέλεια. Αυτό την έβγαλε την παλιά στον Πορτινέη. Δεν πάει αλλιώ η μπάλα μπροστά. Ή από κάποια από τα στόπερ θα φύγει η μπάλα, ή κάποιο που να ξέρει την μπάλα να την κάνει.
0: Βλέπουμε, Διονύση, θα το συνεχίσει. Βλέπουμε έναν από του παίκτε ΣΑΕΚ που ανεβαίνουν και παίρνουν τα μετάλλια. Παρακολουθείτε εσεί πάντα εικόνα. Ξαναλέω, δεν επιτρέπεται να παίξουμε ήχο για ευνόητους λόγους, για YouTube το έχετε μάθει πλέον. Αυτός ο τυπάκος εδώ είναι ο Κοϊτά. Εκπληκτικός. Και σήμερα έχει βάλει γκολ, αλλά γενικότερα σε όλη τη σεζόν. Αλλά και ο πανηγυρισμός του δείχνει ένα παιδί το οποίο περνάει πολύ καλά εκεί που βρίσκεται. Και είναι από τους καλύτερους φέτος παίκτες της ΑΕΚ. Λοιπόν, συνέχισε, Διονύση, σε διακόψα.
2: Μου λέει άλλο δηλαδή στο σημερινό παιχνίδι λέει, που ήθελε υψηλή πίεση και μεγάλη συντάξη πρέπει να βάλει το Ταρέμι. Άμα είδε εσύ, φίλε, υψηλή πίεση και εντάξει ψηλά σήμερα. Μάλλον έβλεπε, εγώ έβλεπα από εκεί 11 που ήταν σε γιορτή, σε mood, λες, είχαν βγει από κανένα κλαμπ και πήγαν και παίζανε, μέχρι που του ξύπνησε ο Ολυμπιακός.
0: Κάτσε, περίμενε, δικαίωμα, διαφωνώ. Έστω και έτσι, όπως το περιγράφεις, ο Ολυμπιακός πίεζε ψηλά και έκλεβε μπάλες. Έστω και έτσι.
2: Τι να κλέψει που τη γύρισε ο Πινέδα μόνο.

0: του πίσω.
1: Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Έχει πίεση.
0: Ποια άλλη μπάλα έκλεψε. Ποια άλλη μπάλα έκλεψε.
1: Και ο Ροντινέη. Θα το βάλουμε το μάτς μέρα. Το δούμε παρέα, ρε φίλε. Έχει κλέψει ο
0: Παναγιώτη. Τι να δούμε, ρε Βασίλη. Τι να δούμε, ρε Βασίλη τώρα να
1: πούμε. Τι ήθελε δηλαδή να κάνει. Μεταμόρφωση ξαφνικά.
0: Σώθηκε ο αστέρα, σου λυθήκαν όλα τα προβλήματα, όλα τα αγχολητικά που πίναμε τώρα δύο μήνε να μην σου πήγαν από πάνω και θα μου πει ότι πιέζει ο Ολυμπιακό. Στο slow motion παίζει ο Ολυμπιακό. Στο slow motion παίζει.
1: Και πάλι σου λέω.
0: Γυψιά περισσότερο την πέσαρε ψηλά.
2: Σήμερα πρέσαρε ο Ολυμπιακός.
1: Σήμερα πρέσαρε.
2: Πρέσαρε ο Ολυμπιακός σήμερα. Έκλεψε μπάλες.
0: Ρε τι πρέσαρε, ρε, δεν κατεβαίναν οι άλλοι. Τι να πρεσάρει, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό λέω. Τι να πρεσάρει. Πρεσάρει κάποιον που πάει να κάνει build-up. Αφού δεν έκανε τίποτα, αλλάζανε. Ο Ρότα την έμεινε εκεί και δεν την έμεινε. Αφού ήταν στον κόσμο του οι άνθρωποι, του έβλεπε. Και αυτό το παιδί δεν κατάφερε να το πάρει. Αυτό λέω.
1: Ναι, δεν λέω ότι ήταν εντυπωσιακή η ΑΕΚ, τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμα και έτσι ο Ολυμπιακός πίεσε, έκλεψε μπάλες μπροστά. Δεν λέω ότι ήταν η ΑΕΚ αυτή που βλέπουμε πάντα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Για Γουλίνα, από σε λίγο έρχεται,
0: δεν
1: παιδιά.
0: Δεν έχει σχέση, να το κάνω πιο εύκολο. Δεν έχει καμία σχέση με την πίεση την περσινή. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, εντάξει. Ή την πίεση Διονύση που βλέπαμε στο Champions League σε πολλά μάτς φέτος. Έτσι δεν είναι. Αυτό λες, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα. Τι γίνεται για το θέμα με τη Λίμπαρ, πότε θα έχουμε εξέλιξη.
0: Δεν είναι θέμα, άκου να δεις κάτι. Δεν είναι θέμα να είναι εξέλιξη. Σου είπα κάτι. Είναι μια κουβέντα που έπρεπε να γίνει και η αλήθεια, σας έχω ξαναπεί εδώ τις προηγούμενες μέρες, γιατί έχουμε για κάποιους που έρχονται πρώτη φορά απόψε στην παρέα μας, είναι ότι είναι στη μέση. Mm. Όταν ο Ολυμπιακός πέρυσι παίρνει αυτό το καλό εισιτήριο και ξέρει ότι θα μπει απευθείας στη League Face του Champions League και έχει μπροστά του τόσο καιρό και στο τέλος αποφασίσει να πάρει παίκτες, όπως λέω, Σιπιώνει. Δηλαδή μπορεί να ρωτηθεί αυτή την κουβέντα, μπορεί να πει. Δεν μπορούσε ο Σιπιώνη να βοηθήσει περισσότερο μέσα στη χρονιά κάποια μάτς. Είδα κάποια στιγμή τον Ασημέντο να βαράει το κουμπί και μετά εξαφανίστηκε. Δεν λέω γιατί δεν έπαιζε τον Ασημέντο. Φάνηκε το παιδί αυτό δεν είναι το παιδί για Ολυμπιακό, παιδιά, δεν ξέρω. Στα δικά μου μάτια δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει πράγματα που είδαμε. Όχι ότι η καριέρα του παίκτη που θα αναφέρω, του Όρτα για παράδειγμα, είχε απογειώθηκε. Και αυτό με τραυματισμού στην πορεία, με λαθασμένες επιλογές, πείτε όπως θέλετε, Β' Ισπανίας έπαιζε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι για μένα στερείται ποιότητα σε κάποιες θέσεις. Δεν λέω ότι αν μείνει με τη Λίμπαρ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Ούτε λέω να φύγει με τη Λίμπαρ εγώ. Εγώ βλέπω πολλά πράγματα όμως τα οποία, αν είναι να μείνουν σύννεφα σε μία σχέση, καλύτερα να ξεκαθαρίσει τώρα, γιατί το έζησα το έργο ξανά με τον Πέντρο Μαρτίνς πριν χρόνια. Τότε που θεωρούσαν πολύ ότι έχει ταβανιάσει το έργο, ότι πάει με αυτόματο πιλότο και ήρθε η στραβή λοιπόν στην Ευρώπη από τη Μακάμπη και έφυγε τότε. Και μετά ξεκίνησε ένα φαύλο κύκλο προπονητών. Των χαμένων προπονητών, όπως έγινε. Έλα εσύ που ξέρεις, έλα εδώ, φέραμε τον Κορμπεράν, μήπως να έρθει ο Μίτσελ κτλ. Και φέρνει ο Ολυμπιακός τον με τη Λίμπαρ. Τραβάει λαχείο. Αυτός τον έφερε. Ο πρόεδρος που θα μιλήσει μαζί του τον έφερε. Ξέρει ο ίδιος αν θέλει να ουσιαστικά αδειάσει την επιλογή του ή όχι. Ξέρει.
1: Δώσε μου λίγο full screen. Όσο μιλάει Διονύσης, full screen τη γιορτή για να μπει και ο Γουλής σιγά σιγά να κάτσει μαζί μας. Ωραία.
2: Φοβερός Λιούμπισιτς. Δες εδώ, yeah. Κορό.
1: Τρέλα.
2: Τρομερός, τρομερός. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το συνεχίζει, περίμενε.
3: Δεν βλέπω αμένει όμως ο Λιούμπισιτς.
2: Εντάξει, ρε, φίλε, το χέρι. Και τι να κάνει. Το Μάικλ Τζάκσον κάνει.
1: Ο Γκατσίνοβιτς έχει πεθάνει στο γέλιο και όλοι όσοι βρίσκονται κοντά του. Σόουμαν ο Λιούμπισιτς.
0: Γιώβιτς.
1: Γιώβιτς. Πρώτα, γυαλί.
2: Ναι, Γιώβιτς που μοιάζει με Τόλι.
1: Τόλι.
2: Τόλι Χορτάτο.
0: Τόλι Χορτάτο, ίδιος ο Τόλις είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Λιούμπισιτς έκανε ένα μήνα φοβερό. Τώρα πηγαίνει να παραλάβει το μετάλλιο του. Ο Νίκολιτς τον έχει μεταμορφώσει και αυτόν τον χρειάζεται για να έχει λύσει όταν δεν είχε καμία λύση. Απ' τα άκρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δώστε μας τώρα πάλι και τους υπόλοιπους εδώ. Και ενώ συνεχίζουν να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβουν τα μετάλλια οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Βάργα τεράστια υπόθεση. Επιμένω ξανά και ξανά φέτος. Για το όσα έδωσα από το σημείο και μετά που ήρθε. Κώστα, τι έγινε?
4: Χαίρετε.
1: Καλώς ήρθες. Ο Μπενίτεθ είπε θα μείνει.
0: Σαράμο.
3: Έχεις διαβάσει καθόλου, Ράφα?
4: Έχω διαβάσει, Ράφα.
3: Εντάξει, εντάξει. Κράτα.
4: Έχουμε σοβαρότερα θέματα να συζητήσουμε. Πολύ σοβαρότερα.
1: Και από το Ράφα.
4: Ναι, βέβαια.
3: Μάλιστα.
1: Ρε φίλε, τώρα μου έχεις εξετάσει τη φαντασία. Τι σοβαρότερο. Ο προπονητής που φεύγει λέει ότι μένει.
4: Έλα. Θυμάμαι ποιος προπονητής έρχεται, Βασίλη μου.
1: Θα μου πας στον επόμενο προπονητή ήδη.
4: Πάμε.
1: Ωραία, εδώ, το πούμε τώρα, παιδιά. Ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής.
4: Ποιος θα είναι. Ψάχνουμε και είμαστε όλοι πάνω στο mood και συλλέγουμε πληροφορίες. Έχετε τελειώσει.
2: Είμαστε όλοι πάνω στο... Λοιπόν, ναι, τι θα ξεστομίσει. Τι θα ξεστομίσει.
1: Αλλά υπόθηκε και χειρότερα σήμερα.
4: Έχετε ολοκληρώσει όμως. Δεν θέλω να διακόψω.
1: Δεν έχουμε ολοκληρώσει. Σε κρατάμε λίγο για να κρατάμε τον κόσμο στα γωνία.
2: Δεν ολοκληρώνουμε χωρίς εσένα, Κώστα.
1: Επίσης είναι 11 για 4. Είμαστε αέρα μόλις 7 ώρες και 15 λεπτά. Το Ben Rice τον είδες. Τεπεραμέντο παρότι σκοτσέζος. Δυνατός.
2: Ωραίος. Ναι.
1: Περίμενε να δεις τώρα και τον. Ποιος είναι ο επόμενος. Και τον Περέιρα. Τον βλέπω τώρα εδώ μπροστά. Είμαι λίγο μπροστά.
2: Κι εγώ είμαι μπροστά. Την ίδια εικόνα δείχνουμε.
1: Ακριβώς αυτό που λες. Συμβαίνει. Γιώβιτς εκεί μπροστά. Να, ο Περέιρα. Ο οποίος Περέιρα στα 37. Θέλω να δω τελικά αν θα
2: μείνει.
1: Αν θα μείνει οριστικά ή όχι. Μας έχει πει ο Τάσος ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο.
3: Για μένα είναι πάντα αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην επιτυχία. Που δύσκολα μπορεί να το διαχειριστεί και η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση και ο προπονητής. Δηλαδή να αποφασίσει ότι κάποια πράγματα έχουν λήξει, εν τούτης όμως πάνω στο νέκταρ της επιτυχίας το κρατάς και το συνεχίζεις. Και το έχουμε ζήσει όλοι μας είτε σε σχέσεις, είτε σε επαγγελματικές σχέσεις, είτε σε άλλα μαγαζιά, είτε σε οτιδήποτε. Νιώθω ότι έτσι σημαίνει και σε ομάδες.
1: Σε σχέσεις, τι είπες, πες το πάλι αυτό, γιατί μ' άρεσε.
3: Άσο τώρα.
1: Όπως νομίζεις.
0: Να αναλύσουμε λίγο.
4: Η γκέλα του Παναθηναϊκού εδώ μπαίνει.
2: Την μπαίνει.
4: Η γκέλα του Παναθηναϊκού.
1: Ποια ή.
4: Η γκέλα, καλοκαιρινή του ορισμού, καλοκαιρινή του Παναθηναϊκού.
1: Είναι ο Ελβάς.
4: Ναι.
2: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός τώρα.
1: Αυτό είναι, παιδιά, σύνδεση με τα social του Πινέδα. Κάνει live ο τύπος εκεί.
3: Γιατί ο Τουμπά πόσο κόστησε.
1: Κοιτάς λίγο, Τόνι.
4: Πολύ λιγότερα.
1: Κάνει live ο Πινέδα και έχουμε εικόνα από εκεί εμείς.
3: Ωραίο.
4: Στην ομάδα 9 εκατοστάρικα, 1 εκατομμύριο. Στην τουρκική που ανήκει ο Τουμπά.
3: Ωραίο, 3,2.
4: Τα 3,3 κάτι θα λέει η ομάδα του. Δεν τα έδωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Εντάξει. Τον πήρε, ΑΕΚ πήγε.
4: Όλα στη ζωή. Πήρε
1: πρωτάθλημα.
4: Θέμα επιλογών.
1: Λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ. Κάναμε ανάλυση για κάποια πράγματα που σημαίνει για τον Ολυμπιακό. Διαφωνήσαμε και λίγο με τον Βερβέλη, αν είναι καλό ή όχι. Πάντως ο κόσμος πρέπει να σου πω περισσότερο είναι μαζί σου και όχι με αυτό που είπα εγώ σαν άποψη ότι είναι καλό για τον Ολυμπιακό τελικά να παίξει στο Champions League και να έχει μια συνέχεια αυτή η σπουδαία τριετία που είχε. Απ' την άλλη, ο κόσμος λέει ότι για μας είναι τίτλος μόνο και όχι το να παίξουμε σε μια άλλη διοργάνωση. Καλύτερα η Europa λέει. Μπας και το πάρουμε κιόλας λέει. Μπας και το διεκδικήσουμε, λέει ο κόσμος. Okay. Εντάξει, το ακούω κι αυτό.
3: Γουλής... Και αυτό που λέω τώρα είναι καλή, όπως το λες και για τον ναι. Διονύση, για να ολοκληρώσουμε το Ολυμπιακό και να προχωράμε και στα επόμενα. Σίγουρα τα 2,5 χρόνια του με τη Λίμπαρ είναι υπερεπετυχημένα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για κάθε ομάδα, για κάθε κόσμο, για κάθε οργανισμό να μένουν σε επιτυχίες και ότι ο Μεντιλίμπαρ, επειδή έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να μείνει για πάντα μέχρι να ζητήσει ο ίδιος να φύγει, ρε παιδί μου.
4: Είναι ένα θέμα αυτό. Τόσο.
3: Είναι ένα θέμα γενικά στις ομάδες. Αλλά πρέπει ο χι προπονητής,
0: είναι
3: ο χι ποδοσφαιριστής...
0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Αντώνη, η διαχείριση της επιτυχίας.
3: Σωστά.
0: Της αποτυχίας είναι πιο εύκολη, της επιτυχίας είναι πιο δύσκολη.
3: Το θέμα είναι αν βλέπουν στον Χ Μεντιλίμπαρ, στον Χ Λουτσέσκου, στον Χ Νίκολιτς μία εξέλιξη και μία αλλαγή προς το καλύτερο. Γιατί προφανώς και ο Γκουαρδιόλα έχει μείνει πόσα χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι, είχε μείνει πόσα χρόνια στην Μπάγερν. Αλλά βλέπουν από τον Γκουαρδιόλα συνέχεια να αλλάζει πράγματα, να αλλάζει ποδοσφαιριστές, να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να κάνει ένα βήμα πίσω και να ξανακάνει δύο βήματα μπροστά. Αν αυτό η εκάστοτε διοίκηση το βλέπει στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ, στο πρόσωπο του Μπενίτεθ, στο πρόσωπο του Λουτσέσκου, καλό είναι να συνεχίζουν μαζί. Αν δεν το βλέπουν, θα πρέπει να κρατήσουν τα συναισθήματά τους στην άκρη και να πούνε κύριε Μεντιλίμπαρ, κύριε Μπενίτεθ, κύριε Λουτσέσκου, κύριε Νίκολιτς, είσαι ο άνθρωπος που μας έφερε τους χι τίτλους, τις χι επιτυχίες, αλλά μαζί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να τους βάλω και τους τέσσερις, ρε Κώστα. Είπε σήμερα ότι ο Μπενίτεθ σήμερα σχεδόν βγήκε επιτυχημένος με αυτά που δήλωσε.
4: Φέρε ένα μαχαίρι.
2: Ήρεμα, ρε αγόρι μου. Ήρεμα, έτσι χαμογέλα τώρα. Μην έχεις και φέρνεις μούτρα στο στούντιο.
4: Όχι, δεν
2: φέρνω. Εδώ πέρα είμαστε μια παρέα. Εσύ
4: δεν μου φταίει κάτι.
2: Τώρα εκεί πέρα τι έχει, βιταμινές.
3: Όχι, είναι του Βασίλη. Τα κρατάω.
1: Μια καραμέλα, σα παρακαλώ.
2: Και άλλη καραμέλα.
1: Και την άλλη, δώσ'
0: μου. Βάζω σε εκδομό για κάνει 10 ώρες εκπομπή, ρε φίλε. Μιλάμε για τρέλα.
2: Ναι, ρε, δεν γίνονται αυτά.
4: Και δεν πήρε ένα τσίπονο να σανιάρει λίγο.
1: Μου το είχαν γράψει 10
0: ώρες. Φωτογραφίζει την άδειά του τις επόμενες μέρες, να ξέρεις. Το κάνει.
1: Δεν κουνιέμαι από εδώ. Μέχρι να έρθει ο Ρώτα στο στούντιο.
2: Ετοιμάζομαι, κάνω ζέσταμα, Διονύση.
1: Πρώτα θα έρθει ο Ρώτα εδώ στο στούντιο. Θα του ευχηθούμε. Πώς το λένε, υγεία και συγχαρητήρια του πούμε.
0: Ο Σαόλης περιμένει να πάρει σήμερα την εκπομπή θα γράψει 500-135.000 εκεί views να πούμε. Τι να λέει μετά.
2: Ενημερώθηκα.
0: 10 ώρες εκπομπή, συνδέσεις, 52 δημοσιογράφοι, VGA,
2: κάμερες.
0: 168 οπαδοί, 179 συνεντεύξεις. Έτσι το έκανα εγώ και τέτοια. Είσαι ωραίος, παράδειγμα.
2: Ενημερώθηκα λίγο πριν να χωρίσω για τηλεοφόρο. Ότι πιάσαμε τα 140 χιλιάρικα λίγο πριν.
3: Με το που έφυγες, με το που έφυγες.
2: Έτσι.
5: Με τι το πιάσαμε.
1: Subscribers. Yeah. Πού βρισκόμαστε τώρα, θέλουμε κάτι να πάμε άλλο ένα μάλιστα.
3: Θέλαμε στον, 141, αλλά είναι δύσκολο. Ξέρω.
1: Ωραία. Μα, ό,τι μπορεί ο καθένας.
2: Μέχρι, έχουμε... μέχρι Σεπτέμβρη 150. Τι. Μέχρι Σεπτέμβρη.
3: Για πλάκα, φίλε. Θα φανεί.
2: Κάτσε, ρε φίλε, δεν είναι στραγάλια.
3: Περίμενε.
1: Παιδιά, λίγο full screen μάνταλο θέλω να δω για πολλούς λόγους. Έχει μείνει στην ΑΕΚ ακόμα ένα χρόνο για την επόμενη χρονιά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που 12 χρόνια βρίσκεται ήδη εκεί.
3: Δεν πήρε μετάλλιο.
1: Έχει, καλά, του πάνε, θα πάρεις και μετάλλιο.
2: Αυτό έχει,
1: πάρει.
3: Όχι, βρε.
1: Όχι, δικό
3: στα βρουλάκια, στα τέτοιο έχει. Πρέπει να πάει να πάρει το μετάλλιο. Από τη...
2: Α, το βλέπω πιο μπροστά.
0: Δεν ξέρει τη διαδικασία. Το πάνε τώρα, ναι, περίμενε.
2: Το βλέπω πιο μπροστά.
1: Εντάξει, θα πάει, θα πάει.
0: Λατρεία να πάρει την κούπα, το άφησε τελευταίο. Θα πάει τώρα να μπει.
1: Λοιπόν, αυτό και αν έχει ακούσει πέρσι. Αυτό και αν φέτο νιώθει δικαιωμένο με αυτά που συμβαίνουν, έτσι δεν είναι.
2: Κυρία Κάτια. Η κυρία Κάτια την πήγε την κούπα. Θα την παραδώσει κιόλα την κούπα.
3: Σε κάποιον πρέπει να την δώσει.
2: Πολύ πιθανό. Θα την παραδώσει η Κάτια
0: ή κάποιο άλλο.
2: Αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο, τι είναι, κύριε.
1: Μπορεί να την δώσει στον κύριο Ηλιόπουλο, κύριο Ηλιόπουλο, στον αρχηγό. Δεν μπορούσε.
2: Ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Απαστράπτουσα πάντα, κυρία Κάτια.
1: Πάρα πολλά χρόνια τώρα.
2: Πολλά. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου στη δημοσιογραφία, τη θυμάμαι τότε Χαλκιδόνα. Και μετά Ατρόμητο. Πάντα ήταν με τον κύριο Σπανό στην ομάδα, πάντα. Από τα πλέον αξιόλογα στελέχη.
1: Λοιπόν, κουβέντα περαιτέρω για Ολυμπιακό σε λίγο. Θέλω να πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό. Ενώ βλέπουμε την ΑΕΚ και ενώ ετοιμαζόμαστε για τη
3: θα
1: μεγάλη στιγμή.
3: Την κούπα τώρα εδώ στη...
1: Ναι, ναι, ναι, είναι μεγάλη στιγμή τώρα σε λίγο. Και ενώ έλεγα πριν καλά για τον Μάνταλο ότι ξεκίνησε φέτος να δίνει λύσεις εκεί που δεν υπήρχαν πολύ καλές λύσεις, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Με τον Πινέδα να τον περιμένουμε, με τον Μαρίνα να μην έχει έρθει ακόμα, μέχρι να γίνει αυτό το δίδυμο.
2: Πού πήγε η κούπα, ρε.
1: Το σημαντικό.
2: Έφυγε από τη θέση της.
3: Μόνη της.
1: Τώρα κλείνουν όλα.
2: Να, ορίστε.
1: Μπορούμε να έχουμε και ήχο τώρα λίγο ή παίζει κάποιο τραγούδι, Τζορτζίνα. Πάντα θα ρωτάω εγώ. Πάμε να ακούμε και ήχο.
0: Θα παίξει We Are The Champions, ο Βασίλη, για σας στείλει.
1: Θα με στείλουν σε...
2: Ορίστε.
1: Δεν πειράζει.
2: Πάει κούπα, έφυγε.
0: Εψηλίστη.
1: Όχι, κάπου εκεί είναι. Δεν μπορεί.
3: Όπα, μπαίνει μουσική τώρα.
1: Μπαίνει μουσική πάλι.
2: Ένα εμβατήριο.
0: Ο Ultimate Warrior θα πει τώρα.
6: Για το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο. Μην καθυστερούμε άλλο.
2: Σας το είπα.
6: Πού είναι το τρόπαιο.
2: Σας το είπα.
1: Θα κατέβω όχι, κάτι, τώρα. Κάτι είναι αυτό ωραίο, το έχουν ευθυστήσει.
2: Ναι, προφανώς.
0: Κάτι κόλπο είναι.
2: Κατέβω ελικόπτερο.
0: Το ράλι θα πει ο πρόεδρος.
2: Άκου το ελικόπτερο το πουλί.
0: Θα μπει με το ράλι ο πρόεδρος και θα κλάψετε τώρα.
1: Όχι, όχι, με ελικόπτερο. Είπε ο καπετανάκος να κοιτάμε τον ουρανό.
2: Τον ουρανό, δεν σου είπα. Το ελικόπτερο, ακού. Κατεβαίνει σαν Τζον Ράμπο και το βουτάει έτσι.
1: Όπα.
3: Όπα.
1: Και σαν αποστολές κλείσε ήχο, γιατί δεν πρέπει να ακούγεται. Παρακολουθούμε εμείς.
2: Ωρε φίλε, εδώ κοιτά τώρα.
1: Mission impossible, ε.
2: Κοίτα τι θα κατέβει τώρα.
0: Τι τραβάμε.
1: Πάντως και η μουσική έχει σημειολογία, έτσι. Δηλαδή, όπως το αντιλαμβάνονται στην ΑΕΚ, ότι ήταν μια αδύνατη αποστολή φέτος να συμβεί αυτό.
3: Πώς το συνδύαζες τόσο γρήγορα.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Σωστό.
3: Μιλάει εμπειρία χρόνων.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Το άκουσα το μισή μισή. Κατέβει κι άλλος. Κομμάτι και δυνατός. Το πρώτο έχει κάνει
2: δύο φορές. Το τρόπο έτσι. Κάνει έτσι κύριο Πινέδα, μόνο αυτό δεν
1: φαντάζει. Μπορώ και αυτό. Λοιπόν, φοβερή η έμπνευση αυτή. Και να δούμε τώρα πώς πάει το έργο σε συνέχεια.
2: Και βγαίνει ο καπετανάκος.
1: Να παίζει το ίδιο τραγούδι.
3: Και το Tom Cruise.
2: Και βγαίνει ο καπετανάκος, τώρα τι μου λέτε, και γίνεται και πέφτει το στάδιο. Μόλις δει καπετανάκο να κρατάει την κούπα.
1: Ωραίο πάντως σκηνοθετημένο.
3: Μόνο αυτό δεν έχει κάνει το αθλητικό, άμα το κάνει γι' αυτό.
1: Που είναι, ναι.
2: Χωρίς να το ξέρει η
3: διαδικασία. Ναι, εννοείται. Χωρίς να το ξέρει. Καλά, πολλά πράγματα που έχουν γίνει, πιστεύεις, τα ξέρουμε.
1: Και ούτε θα τα μάθουμε.
2: Οπα.
1: Ωραία, συνεχίζεται τώρα.
3: Να το, θα μπει. Ποιος θα το έχει. Τα λέει ο Διονύσης. Κάτσε, μην πει το αγωνιστικό από εκεί πέρα.
1: Φαντάζω να κοιτάνε όλοι πάνω, να περιμένουν εκεί και να εμφανιστεί με το WRC.
2: Τώρα αυτοί και καλά ψάχνουν την κούπα, ε. Κατεβαίνουν και ψάχνουν το...
1: Αυτή, ναι. Αλλά δεν λέω ότι την κρατάει κάποιος.
2: Όχι, κανείς.
1: Όπα, όπα.
2: Οπα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Το ελικόπτερο.
1: Μου φάνηκε για αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι.
2: Σίγουρα ήταν.
1: Οκ. Okay.
2: Και κατεβαίνει ένα κόμπο.
0: Θα μπει το ράλι, σα λέω και θα κλάψετε τώρα. Περιμένετε εκεί. Περίμενε. Σα δικάσω τώρα εγώ. Περιμένετε
1: σε κάτι λιγότερο.
0: 11.30 ώρα το βράδυ στην Φιλαδέλφεια με 30.000 κόσμο μέσα.
2: Και εγώ περιμένω να σας πω προπονητή.
1: Θα τον πεις και τον προπονητή, περιμένετε.
2: Αλλά...
1: Μαζεύεται ο κόσμος, έλα, θα πεις λίγο προπονητή ο Ουλής. Περιμένετε. Αυτό, αυτό λέγαμε Αργύρι, τώρα θα κατέβει και ο Τάσος ο Καπετανάκος. Αυτό λέγαμε.
2: Τάσος θα βγει, το Αργύρι κόλαση.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι ζούμε ρε φίλε να μου.
3: Να τον πήγε το αγωνιστικό.
1: Όντως.
3: Έρχεται, έρχεται.
0: Τα
3: από Διονύσης.
0: Μεγάλε βερβελέ, πώς θέλεις από φιέστες.
3: Έπος.
1: Παιδιά, μπήκε. Μπήκε. Μπήκε τρομερό. Να σου πω, μπορούμε ηχό. Τώρα, να ακούσω λίγο το αγωνιστικό.
0: Άκου το γουλί.
1: Ακόμα τραγούδι έχει. Ακόμα. Τώρα μπήκε, να το παιδιά.
0: Ξεβραχωθείτε τώρα, ξεβραχωθείτε όλοι.
3: Το ήξερε, τα είπες, το ήξερε.
1: Τα είχες πει.
3: Είχες πληροφορίες από μέσα, ρε Διονύση.
2: Το ψυχανεμίστηκε, πιστεύω.
0: Όχι, ρε, τι πληροφορίες να έχω. Σπινιάρι κιόλας, θα φύγεις να το κάνεις να τρέχω.
2: Το πρωτάβει τα πρόεδρε. 300.000 το χορτάρι, πρόεδρε.
1: Εντάξει, οδηγάρα είναι.
3: Καλά, εντάξει.
1: Σε καθαρά.
2: Έμπαινα με τρέλα να με πάει βόλτα.
1: Έμπαινες.
2: Ναι, ρε, στο αγωνιστικό, με τρέλα.
1: Εντάξει.
3: Να το τρόπαιο.
1: Οδηγάρα είναι, αλλά εγώ δεν έμπαινα λίγο, φοβάμαι να σου πω.
2: Με
1: τρέλα.
3: Κάτσε μην μπεις αλλού.
1: Λοιπόν, παιδιά, το τρόπο ήρθε.
3: Έχεις ξεχάσει που είμαστε χορηγοί.
1: Τώρα δεν παίζει κάτι, δώσε ήχο. Δώσε ήχο τώρα.
2: Ονειρεμένο θα είναι.
1: Πυροτεχνήματα ψηλά προφανώς.
3: Μήπως ήταν η εξάτμιση.
1: Λες.
2: Ναι.
3: Γκάζω σου, πρόεδρε. Πώς γίνεται, Κώστα.
1: Πάντως οι φίλοι αυτοί του Mission Impossible που δεν έφεραν το τρόπο, το έφερε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δώσε, δώσε ήχο, δώσε. Να ακούω, εξάτμιση.
3: Να το σογουλήσει.
1: Και τώρα πηγαίνει προς τους παίκτες και τον προπονητή.
2: Μπορεί να μην οδηγάω, αλλά δεν έχεις παραπονό από ήχους.
3: Όχι, όχι. Το έχεις.
1: Δεν πειράζει, βάλε ήχο, εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι.
2: Όταν πήραμε το
1: γύρο, λένε, ρε Τζορτζίνα,
2: βάλε ήχο. Και το γύρο αυτά βάζαμε τότε και λέγαμε, σιγά.
1: Α,
2: το μέλλον, τσάκ.
1: Αλιτζής.
2: Τα παιδάκια τσάκ, τις ακαδημίες, ωραίο.
1: Πώς θα γίνει τώρα...
0: Κάτσε ρε, εκεί κοιτάμε, εκεί περιγράφουμε, Κώστα. Ο κόσμος θα βλέπει...
1: Μην τα λες νωρίτερα.
2: Εγώ βλέπω το δικό μου το...
0: Ναι.
2: Sorry ρε, μαγκές.
1: Πώς δεν περιέγραφε τη
3: τυχαία στα... Spoiler, αλέρτ.
1: Το 23.
2: Είναι κανονικό spoiler όμως.
1: Το 23 τυχαία στα πάντα. Ωραία, τώρα χαμηλώσε ήχο γιατί δεν επιτρέπεται. Αλλά βλέπουμε, παίρνουμε
0: τώρα μήνυμα. Χαμηλώστε τα φώτα.
1: Ναι. Τα παιδάκια εδώ τα απολαμβάνουν μαζί με τον κύριο Ηλιόπουλο, με το τρόπαιο που πηγαίνει σιγά σιγά.
0: Έχει διακοινωνία μέσα, κάξε.
1: Τι έχει?
0: Θα μεταλάβουμε, έχει διακοινωνία, ρε φίλε.
1: Έλα ρε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Δεν έχει τίποτα αυτό μέσα. Okay. Δεν είναι τρίπιο από πάνω, να ξέρει ο κόσμος που δεν ξέρει.
1: Το ξέρω, μας το έδειξε ο Τάσος, έχει φέρει ρέπλικα. Λοιπόν, πηγαίνει ο κύριος Ηλιόπουλος. Παίζει ακόμα μουσική, Τζορτζίνα. Θέλω να ακούω ήχο φυσικό όπου μπορούμε. Ωραία, όταν δεν έχει μουσική, μας το δίνεις πάλι.
0: Κάτι μπορεί να ξαναμιλήσει κιόλας, ε.
1: Δεν νομίζω, θα πάει απευθείας στους παίκτες.
0: Δύο λόγια ακόμα χωράνε.
3: Μπήκε ο κόσμος.
1: Ήδη. Όχι, δεν πιστεύω. Λοιπόν, το πηγαίνει στο Μάνταλο. Και τον Βίντα.
2: Και τον Μουκουντή, τρεις αρχηγοί τσάκ.
1: Και ο Μουκουντή. Ήχο, έχω.
2: Τρεις αρχηγοί.
1: Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για το 2026 και επίσημα παίρνει το τρόπαιο από τα χέρια του κυρίου Ηλιόπουλου. Βασικά, πώς το είπαμε λίγο πολύ έγινε. Τα άφησε η κυρία Αγοξένογλου, το πήρε ο κύριος Ηλιόπουλος και το έφερε με εντυπωσιακό τρόπο μέσα στο γήπεδο. Όχι από ψηλά, όπως μας έλεγε ο Τάσος, όπως ο Κόπερφιλντ που έκανε παλιά. Κοιτάτε αλλού.
2: Ψάρωσε.
1: Δημιουργώ αλλού το Illusion. Εδώ έγινε κάτι αντίστοιχο.
2: Υπάρχει μήνυμα έπος. Μόνο αυτό θα διαβάσω.
1: Διάβασε τι θες.
2: Όταν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα μπει ο Γουλής στο Βοτανικό με το 608.
1: Και να κάνεις... Και να κάνεις... Και να κάνεις χειρόβρενα.
2: Και να τραβάει...
0: Καλό.
2: Έτσι θα κάνω.
1: Λοιπόν, ωραίες εικόνες. Πάντα από το ΑΕΚ TV, από το YouTube, τον επίσημο λογαριασμό της ΑΕΚ στο YouTube. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να βλέπω split screen και έξω τι γίνεται. Ο Ρώτα, ο φίλος μας, εδώ split screen, Αργύρης Απειρανθίτης, Τζορτζίνα Πένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά στο control και τους τεχνικούς μας που βοηθάνε πάρα πολύ για αυτή την μικρούλα εκπομπή. Σφινάκι, όπως έλεγα νωρίτερα. των 10 ώρων.
3: Μπήκε ο κόσμος, ρε, μπήκε.
1: Ο κόσμος μπήκε.
2: Εντάξει, λογικό, ρε, φίλε. Κάθε στιγμή θα ο κόσμος.
1: Απ' έξω εμείς βλέπουμε δεξιά εικόνα είναι απ' έξω.
3: Μπήκε ελεγχόμενο.
1: Αριστερά, μέσα στο γήπεδο.
2: Όταν θα φύγει η ομάδα θα μπουν, θα πάρουν τώρα δίχτυα, θα τα πάρουν όλα εκεί, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα.
1: Μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Στέφεται πρωταθλήτρια.
0: Αν τα πετάξουν μέσα τιμωρούνται.
2: Όχι.
1: Για να φάει μια τρίτη σωστή να πάρει.
3: Με αυτή τη ΔΕΑΒ ποτέ μην είσαι σίγουρος.
2: Η απέναντι που ανάψανε ένα καπνογόνο. ΔΕΑΒ, πού είσαι ΔΕΑΒ, να δω. Επιτροπή. Απέναντι ανάψανε ένα καπνογόνο στις ταράτσες. Στις ταράτσες. Θα τιμωρηθούμε για τον χρόνο.
0: Έχει ρίψει κουκαλιών, φαίνονται στο πλάνο. Ήσυχα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι είπατε, ρε.
2: Ήσυχα, ρε. Θυμήθηκα τώρα τα δικά μου. Ανάψανε καπνογόνο στις ταράτσες, θα τιμωρηθούμε.
1: Θα τιμωρηθεί η ταράτσα. Λες τώρα, εσύ σε τρώει τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν είχε κόσμο Παναθηναϊκός σήμερα στη λεωφόρο. Έχεις δίκιο, πάμε. Προχωράμε. Ξαναλέω, εικόνα μέσα και έξω από το γήπεδο. Μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ που τη ζει, τη γιορτάζει. Μια εντυπωσιακή, σπουδαία τελετή με πολλά happening διαφορετικά. Και νομίζω πως δεν θα σταματήσει απόψε μέχρι το πρωί. Θα γιορτάζεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Με τον Τρόπιο, με τον Πινέδα, τον βλέπεις εκεί τον MVP στα δικά μου μάτια. Το Στρακός και ποιον δίπλα, Γιώβιτς, εδώ η παρέα όλοι που φέτος κόντρα σε κάθε πρόβλεψη. Εγώ το λέω αυτό. Μετά την περσινή αφετηρία.
2: Εννοείται.
1: Την περσινή αφετηρία, Βασίλη μου, ήταν κάτι το οποίο δεν παρέπεμπε σε πρωταθλητισμό φέτος. Αλλά σε χτίσαμε μια ομάδα.
3: Αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα ranking πριν την έναρξη σεζόν, πιστεύω θα την βάζαμε τέταρτη την ΑΕΚ, πίσω από τον Παναθηναϊκό.
2: 100%.
3: Αλήθεια. Με νέο προπονητή, με πολλές
2: αλλαγές. Με τον τρόπο που τελείωσε η περσινή χρονιά.
3: Με διοικητικές αλλαγές. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ξεκίνησαν με τον ίδιο προπονητή που τελείωσαν τη σεζόν.
1: Ακούμε στη χαμηλά και τον ύμνο της ΑΕΚ. Πιο χαμηλά, αν θέλετε, να μην έχουμε κανένα θέμα και μας κόψουν στον αέρα. Τόσο κόπο κάναμε.
2: Εντάξει, για τον ύμνο νομίζω δεν θα έχουμε θέμα.
3: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλά, γιατί δεν το λες. Είναι θέμα δικαιωμάτων όλα αυτά. Μπορεί και να έχουμε. Οπότε ας είμαστε σίγουροι. Είμαστε μόλις 7,5 ώρες.
3: Τώρα το
2: γαλάτσι πάντως μου το κόψανε ποτέ το
3: 24.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
2: Και τι είπες?
3: Έχουμε την ασφάλεια του Action 24 τουλάχιστον.
1: Παίζουμε και εκεί βεβαίως. Και με την ευκαιρία αυτή, Αντώνη, να το σε ευχαριστήσουμε και στο Action 24, γιατί ασχολούμαστε με το chat διαρκώς, αλλά αφήνουμε λίγο σε δεύτερη μοίρα το κανάλι και στα δύο εκπέμπει το Αθλέτικο FC. Στην τελευταία δική του βραδιά και κοιτάζω με νόημα τον Αντώνη, μήπως ή κάτι άλλο σκεφτεί.
3: Λοιπόν, Αθλέτικο FC.
1: Ναι.
3: Powered by Superbet.
1: Μάλιστα.
3: Τελευταία, Κυριακή σήμερα.
1: Ναι.
3: Τα λέμε.
1: Δεν το πες καλά, κάτι άλλο ετοιμάζεις.
3: Τα λέμε ως Αθλέτικο FC powered by Superbet. Τα λέμε 20 Αυγούστου. Πότε έχει.
1: Α,
3: πότε ξεκινάει.
2: 22 νομίζω.
3: Ναι. Αυτή η εκπομπή.
1: Αυτή η εκπομπή.
2: Όχι.
3: Πότε ξεκινάει, Κώστα μου.
2: 22, ναι.
3: 22.
1: Και ο κύριος Ηλιόπουλος υψώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.
3: Τώρα, Βασίλη μου, έχουμε Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Μου έχει ζητήσει εσύ για να τα λέμε κιόλα. Μην νομίζουν εδώ πέρα ότι είμαι ένα αφεντικό που απλά χώνω κόσμο. Μου ζήτησες βραδινή εκπομπή αποχαιρετισμού.
1: Μία.
3: Ναι, ναι.
1: Μία. Ένα βράδυ.
3: Θα γίνει.
1: Ένα βράδυ. Ναι. Για πάρτι μας.
3: Θα γίνει.
1: Μέχρι το πρωί.
3: Εκεί.
1: Με όλους.
3: Ναι. Εντάξει. Και.
1: Μουντιάλ, ρωτάει κόσμο.
3: Μουντιάλ. Προετοιμασίες πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και βλέπουμε αυτά.
2: Αυτά μόνο.
3: Όχι, όχι, έχουμε και άλλα, αλλά είναι σε ζύμωση. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε, τη φωνούλα σου να φτιάξεις και όλα θα γίνει.
1: Ναι, θα γίνει και αυτό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, φίλε. Σε ευχαριστώ που ρωτάς από ενδιαφέρον ή από πείσμα να πάθω κάτι. Όχι, δεν το πιστεύω. Όλα καλά. Θέλω να κάνω μια αναφορά στην Superbet, αν θέλετε, παιδιά. Η Superbet, η οποία είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής στην τελευταία δική μας βραδιά ως Αθλέτικο FC, όπως υποσχέθηκε ο Αντώνης και ελπίζω να τηρήσει την υπόσχεσή του. Η Superbet, η οποία είναι μαζί μας σήμερα και μας απορτάρει. Από τη στιγμή που βρέθηκε κοντά μας, νομίζω πως νιώθει πάρα πολύ τυχερή και αυτή, όπως και εμείς θα έλεγα. Και στην βραδιά που είναι η θέση της ΑΕΚ, αλλά και αυτό το Μπράντεφερ, πάω και Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση, με πάρα πολύ κόσμο και στα δύο μέσα, και στην τηλεόραση αλλά και στο YouTube. Ας την κάνουμε μια αναφορά, εδώ τη βλέπετε και σε εικόνα. Λοιπόν, επανερχόμαστε τώρα.
2: Παιδιά, έχει μυθικό. Βέβαια, έχουν βγει και κάποιοι. Έχει πολύ κόσμο απ' έξω. Πάρα πολύ κόσμο τώρα που βλέπω εδώ το πλάνο.
1: Ναι. Σε λίγο εμείς θα έχουμε και την Σουζάνα, θα έχουμε τον
3: τώρα,
1: Φίλιππο.
3: Τώρα πώς θα πιάσουν τώρα εκεί πέρα σύνδεση.
1: Όλα τα παιδιά.
5: Ναι. Η Σουζάνα με τι μπλούζα πήγε τώρα.
2: Κίτρινη,
1: όλα καλά, όλα καλά, τα έχουμε μιλήσει.
2: Όλα καλά.
5: Όλα καλά.
1: Ναι, ναι, από νωρίς.
2: Κίτρινο με μια Essence μαύρου.
1: Ναι.
5: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, ενώ βλέπουμε, ξαναλέω, εικόνα πάντα από Νέα Φιλαδέλφια. Μόλις υπάρχει κάτι, είτε σε δηλώσεις, είτε σε κόσμο απ' έξω, είτε οτιδήποτε ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε από εκεί, θα πηγαίνουμε αμέσως εκεί. Εκεί είναι το επίκεντρο. Αλλά για προπονητή Παναθηναϊκού, Κωστά, είπες κάποια πράγματα, ήδη έχουν συζητηθεί πολύ στο chat. Αυτά που είπες ενώ βρισκόμαστε στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ισχύει αυτό, και αν ισχύει, πού βρισκόμαστε από εδώ και πέρα.
2: Υπάρχει ένα Ράφα Μπενίτες μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο flash interview πάλι μιλάει για επόμενη μέρα και ότι του χρόνου θα πας πιο δυνατή. Στη συνέντευξη τύπου που είχε απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις, είναι πολύ πιο ήπιος, δηλαδή δεν έχει παραλάβει την καραμέλα των προηγούμενων ότι του χρόνου θα κάνουν, θα δείξουν. Είπε απλά ότι θα γίνουν πολλές μεταγραφές και θα δυναμώσει η ομάδα.
3: Είπε ωραία. Ότι θα είναι, εδώ θα έκανε πλάνο νέο γηπέδου, που θα μπουν τα κάδρα με τους τίτλους, πώς θα φαίνεται αυτό στους παίκτες. Δηλαδή δεν συζήτησε καν για του χρόνου. Έφτασε στο παραχρόνο.
2: Και κάποια στιγμή, νομίζω, αν διάβασα σε εμάς σωστά, γιατί δεν πήγα σε ένταξη τύπου, έπρεπε να φύγω.
3: Την ακούγαμε live εμείς εδώ.
2: Έχει πει ότι πήγαμε στις 8, ε.
5: Στο flash interview.
3: Στο flash interview το έχει πει.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτά συμβαίνουν, δεν έχει κάτι. Yeah. Η ουσία, παιδιά, τώρα μην κορυδευόμαστε. Τώρα, Ράφα Μπενίτεθ εδώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετά μάτς, αρκετές συνεντεύξεις τύπου, αρκετές συνεντεύξεις στην Κοσμοτέ, κρατάει μια συγκεκριμένη στάση, δεν θέλοντας να μην τσαλακώσει διόλου ούτε ζάρα το προφίλ του. Δεν θέλει να τσαλακωθεί και δεν θέλει να τσαλακώσει όλο αυτό το περιτύλιγμα της επόμενης μέρας της δικής του. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι οι δικηγόροι, όπως είπαμε νωρίτερα, έχουν έρθει στην Ελλάδα, έχουν βρεθεί και είναι πολύ. Είναι σχεδόν τυπικό πλέον να υπάρχει στο διαζύγιο. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ακόμα αν έχει γλιτώσει λεφτά από την απολύτω του Παναθηναϊκού. Το πράγμα το θεωρώ απίθανο.
3: Και εγώ το θεωρώ απίθανο.
2: Το θεωρώ απίθανο.
1: Να γλίτωσε χρήματα, λέει.
2: Αλλά το πιο διαφορετικό, ας πούμε, της όλης διαδικασίας θα μπορούσε να είναι σε πώς θα πληρωθεί, λέει, σε τι βάθος χρόνου. Γιατί αυτό επηρεάζει, για να μην ένα ποσό 4,5 εκατομμύρια ευρώ, πέρα από τα 2,5 τα φετινά που πήρε.
3: Τα δούλεψε επηρεάζει, τα φετινά.
2: Αυτά τα πήρε, βεβαίως, τα δούλεψε κανονικά. Αφορούν μελλοντικές χρήσεις, δηλαδή αν θα επηρεάσει, όλα θα πάνε όλα στη φετινή χρήση, 4,5 θα πάνε, θα σπάσουν 2 δόσεις. Αυτό είναι κάτι. Αντικείμενο το δούμε τις επόμενες μέρες. Η ουσία λοιπόν είναι να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα συνολικά του Παναθηναϊκού, η οποία δεν θα αργήσει να φέρει ένα προπονητή. Νομίζω μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη ο Παναθηναϊκός θα έχουμε πλήρη εικόνα για το ποιον προπονητή πορεύεται να πάρει. Έχουμε κάποιες πληροφορίες πάνω στο θέμα του προπονητή. Μισό λεπτό πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ έστειλα ήδη, φίλε που υπογράφεις ως βλάχος, εμένα βρήκες ρε.
2: Βλάχος.
1: Ναι, έχεις μπλέξει νομίζω με λάθος άνθρωπο. Λοιπόν, άσε τώρα. Παίξε μπαλίτσα εσύ. Παρακολούθα, δώσεις ακόμα μέχρι να σε κάνω μπαν και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, το βλέπω για φωνή του Πακόπουλου αύριο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπορούμε 2 ώρες ακόμα σήμερα.
2: Κοίτα, και να έρθει εδώ και απλά να σε έχουμε LCD και να μην μιλάς, απλά να κάνεις παντομήμες.
1: Κάντε και εσύ τίποτα.
2: Πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Θα έρχομαι εδώ.
5: Έλα, δεν έχουμε ακόμα.
1: 2 ώρες έχουμε έτσι κι αλλιώς, το ξέρω, ναι.
2: Έκα δεν είστε. Έκα είμαστε.
3: Στείλε το μήνυμα.
1: Πού έστειλε.
2: 2 μέρες δεν το έχει στο τηλέφωνο. Άντε, στείλτε το μήνυμα, αγόρι μου.
1: Επίσης, το φίλο που λέει. Να σου πω. Είπα εγώ να φύγει να μείνω με τη Λίμπαρ. Είπα εγώ να φύγει να μείνω.
2: Όχι.
1: Λέει ότι αυτοί που λένε στο chat. Είπα λέει ότι στο chat λένε να φύγει. Όχι, ρε, δεν λέμε αυτό. Άκου λίγο τι λέει ο Βερβελές. Αυτός κάνει ρεπορτάζ, αυτός το αναφέρει. Μιλάει για μια κουβέντα που θα γίνει.
3: Ούτε ο Διονύσης είπε ότι θα φύγει ή θα μείνει.
1: Ο προπονητής έχει συμβόλαιο.
2: Ας επανέλθουμε λίγο στα θέματα μας.
1: Τραβάει. Πρέπει να τα λέω 10 φορές, ναι.
2: Που έχουμε ως Ατλέτικο. Που λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ψηλά στις επιλογές σου, στη λίστα του, το όνομα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Ντέγιαν Στάνκοβιτς, θα το θυμόμαστε, είναι γενιά μας. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Ως προπονητής έχει ξεκινήσει κοντά, σχεδόν μια δεκαετία είναι, σαν συνεργάτης προπονητικού team στην Ίντερ. Έχει πάει με τον Ερυθρό Αστέρα 2 φορές. Έχει πάρει συνολικά 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα. Ξαναλέω, 47 ετών πλέον. Πήρε τον double, την προσελήφθη τον περασμένο χειμώνα, νομίζω αρχές Γενάρη, από τον Αστέρα με συμβόλαιο στο 28, και αυτό είναι ένα ζητούμενο.
3: 22 Δεκεμβρίου.
2: Νομίζω επίσημα, τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι μικρή διαφορά. Έχει αρχές Γενάρη, νομίζω, τον ανακοίνωσαν επίσημα στον Αστέρα. Πήρε τον double σβηστά,
4: γιατί είναι απόλυτος κυριαρχός ο Αστέρας στο, στο πρωτάθλημα Σερβίας. Έχει παρουσίες και ευρωπαϊκές. Τέλος πάντων, έχει πάρει με τη Φερεντσβάρος πρωτάθλημα στην Ουγγαρία.
3: Γενικά είδαμε ποιοι έχουν πάρει πρωτάθλημα με τη Φερεντσβάρος. Και τον έναν τον έφερε η ΑΕΚ, τον Νίκολιτς. Στην Μπρεμπρόφ συζητήθηκε.
4: Στη Βίτη δεν ήταν.
3: Στη Βίτη, συγγνώμη, ναι.
4: Στη Βίτη ήταν.
3: Είδαμε εκεί στην Ουγγαρία τι γίνεται.
4: Τέλο πάντων, παιδί μου, πα να κοιτάξει αγορές που είναι τα πρωταθλήματα θεωρητικά, ας πούμε, κοντά στα δικά σου κυβικά. Και πώς μπορεί να έχει πετύχει κάποιος ή όχι. Τέλος πάντων, η ουσία λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός ασχολείται πολύ με την περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί ξαναλέω έχει συμβόλαιο. Αλλά στη Σερβία υπήρχαν κάτι πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες ότι παρά το γεγονός ότι έκανε τον double, σήμερα είχε παιχνίδι, έπαιξε με κάποιον 0-0. Έχει άλλο ένα μάτς 22 του μηνού την Παρασκευή και τέλος. Υπάρχει μια πληροφορία των Σέρβων τις προηγούμενες μέρες ότι παρά το γεγονός πήρε τον double, δεν είναι σίγουρο θα μείνει στον πάγκο του Αστέρα. Γιατί μπορεί να κοιτάξει κάτι πιο φιλόδοξο, γιατί θεωρεί ότι τα έχει εκπληρώσει όλα πλέον με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει ήδη δεύτερη θητεία, τέταρτο πρωτάθλημα. Κύπελα, έχει πάρει πράγματα. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο και το κρατάμε γενικά στο, στο προσκήνιο για τις επόμενες μέρες. Το δεύτερο που έχουμε να μεταφέρουμε είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να βγάζουμε από την κουβέντα μας και τον κάδρο μας τον κύριο Σεργέι Ρεμπρόφ, ο οποίος παραμένει μια επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα ζητούμενο πλέον, δεν είναι ομοσπονδιακός, εδώ και λίγους μήνες, που ήταν το μεγαλύτερο αγκάθ που είχαν μεταφέρει οι Ουκρανοί ρεπορταζιακά και πολύ εύστοχα τον Οκτώβρη, πριν έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ. Θυμάστε ότι ήταν ο βασικός υποψήφιος, από τους βασικούς υποψήφιους. Αυτός και ο Φαμπόμελ ήταν τότε που έπαιζαν δυνατά.
1: Φιλιά από Αγρίνου έχετε όλοι, αγαπημένη μου πόλη, την αναφέρω για αυτόν τον λόγο. Σήμερα, αγαπημένη μου πόλη.
4: Να είναι καλά. Εμείς έχουμε και ρίζες εκεί πέρα κάτω, γνωστούς φίλους αυτά. Λοιπόν, με αποσυντώνησε όμως τώρα.
1: Συγγνώμη.
4: Ο κ. Σεργέι Ρεμπρόφ αυτή τη στιγμή είναι και μέλος της εκτελεστικής της Ουκρανικής Ομοσπονδίας. Και εκεί λίγο πρέπει να απεγκλωβιστεί και αυτός
2: για να μην πει. Εντάξει, τώρα άσε με τώρα.
1: Βασίλη, ένα πράγμα θέλαμε τώρα.
4: Άκουσε με λίγο. Επειδή σε αυτά όπου μπλέκουν πολλά τέτοια.
2: Μα αυτό λέω κι εγώ δηλαδή. Ναι. Μην μπλέξει πάλι.
4: Ναι.
2: Έπλεξε
4: αν είναι
2: φορά,
4: αυτό.
2: Θα φύγει, δεν θα φύγει. Τον κάλεσε ο Σεφτσέκο.
4: Εγώ τα αναφέρω όλα.
2: Ναι.
4: Δεν είναι πλέον προπονητής. Έχει πάει σε άλλο level η συνεργασία του. Εκτιμώ ότι αν επιλέξει ο Παναθηναϊκός ότι πάω σε αυτόν τον προπονητή, ότι δεν θα δυσκολευτεί να τον προχωρήσει για τον κλείσει. Αλλά ξαναλέω ότι βάζω από σήμερα θα βάζουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Ο οποίος είναι σε περιπτώσεις που κοιτάνε πολύ σοβαρά στον Παναθηναϊκό. Μπενίτε, νομίζω ότι αύριο
7: ωραίο, την Τρίτη. Ωραίος παίχτης.
4: Παιχτάρα ήταν. Βάλε εκείνο τον γκολ τη μεσαία γραμμή στο Champions League με την Ίντερ, μια γκολάρα.
1: Ναι.
3: Στον Νόιερ κιόλα.
4: Στον Νόιερ.
3: Με τη Σάλκε.
4: Ο Ράφα Μπενίτεθ. Θέλετε Δευτέρα, θέλετε Τρίτη, δεν θα είναι πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα ανακοινωθούν και τα τυπικά του όλο θέμα. Μέχρι την τελευταία στιγμή είδατε ότι έπαιζε την άμυνά του. Το είχαμε γράψει κάποια στιγμή ότι έχει επιλέξει.
1: Σε σόκανε αυτό σε ένα λίγο.
4: Όχι, πλέον συνήθισα.
1: Συνήθισες.
4: Γιατί έχω καταλάβει ακριβώς όλο αυτό που κάνει. Κοίτα, το δέχομαι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Έχει επιλέξει αυτή τη στρατηγική. Ότι εγώ δεν θέλω να τσαλακωθώ, γιατί όταν βγω εκεί έξω πάλι στην αγορά. Ας έχω πει τα ίδια πράγματα που έλεγα τότε στη Θέλτα, ας είναι copy-paste στη φάση, άλλο μέγεθος ο ένας, άλλο μέγεθος ο άλλος. Πρέπει να βρω έτοιμο το έδαφος ότι να ρε παιδιά, εγώ πήγα εκεί, ήταν να φτιάξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Ένα μήνα, δεν με ακούσανε, δεν προχωρήσανε, πάμε παρακάτω.
1: Πολλοί κόσμος έστειλε στο chat μήνυμα, Κώστα, και έλεγε ναι. Για ποιο λόγο δεν γίνονται κάποιες ερωτήσεις στον Μπενίτεθ και κουβεντιάσαμε τον Βασίλη και λέμε, όταν από την αρχή σου ξεκαθαρίζει ότι πάμε για τίτλους του χρόνου, τι να του πεις μετά. Συμφωνείς. Τι θα του έλεγες εσύ.
4: Όχι, επειδή δεν θα μπορούσα να είμαι σήμερα στην συνέντευξη τύπου, το πρώτο πράγμα θα του έλεγα εδώ. Έχουν έρθει οι δικηγόροι σας. Είναι ένα βήμα του διαζύγιο. Δηλαδή, τι ακριβώς μας λέτε αυτή τη στιγμή για την επόμενη σεζόν. Καταλαβαίνω, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή.
1: Ναι.
4: Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, και το ξέρουν καλύτερα και τα παιδιά εδώ, όποιος με σέβεται, το σέβομαι 40 φορές. Όταν κάποιος πάει να με θεωρεί. Τέλος πάντων, κάτι βριστικό, δεν μπορώ να τον δω με, να αντιμετωπίσω το ίδιο σοβαρά. Στην προκειμένη περίπτωση, νομίζει, σας είπα κάτι για χάντρες, για ηθαγενείς, για καθρεφτάκια.
2: Τι χάντρες, τι ηθαγενείς, τι είπε, πότε τα είπε αυτά, τα αναλυπά.
4: Ναι.
2: Τι ηθαγενείς.
1: Ότι τον θεωρεί ο
4: θεωρεί ότι πουλάει τους ηθαγενείς χάντρες και καθρεφτάκια.
2: Οκ,
4: πάμε παρακάτω. Όλα στη ζωή για κάποιο λόγο γίνονται, πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι επιτέλους ο Παναθηναϊκός να βρει ένα προπονητή μετά από 2,5 χρόνια και μια γύρα με 4 συν 1 προπονητές, ο οποίος να είναι συμβατός. Αυτή είναι η λέξη. Γι' αυτό που έχουν αποφασίσει να κάνουν από τον περασμένο Οκτώβρη, το οποίο το ακούω, είναι, θέλουν να το διατηρήσουν, θέλουν να το στηρίξουν το πλάνο τους. Δεν θα το αλλάξουν, επειδή αλλάζουν προπονητή. Όλα αυτά κάθομαι και τα ακούω. Να είναι συμβατός, φιλέ. Τίποτα άλλο.
3: Όλα τι σημαίνει είναι... συμβατός.
4: Να μην φτάσουμε Ιούλιο μήνα και ξαφνικά αρχίζουμε πάλι και τρακάρουμε στο τι θέλω εγώ. Ότι τελικά ναι, το κλάπ είχε αυτό το project. Ότι ένα, ναι, μπορώ να οδηγήσω μια ομάδα να την κάνω ανταγωνιστική και έχω εμπειρία από πρωταθλητισμό. Ο συγκεκριμένος λόγος για τον Στάκοβιτς την έχει.
3: Σωστά.
4: Ναι, είμαι μια ισχυρή προσωπικότητα. Δεν είχα αγατή.
3: Σωστά.
4: Δεν ήταν απογιάτος.
3: Σωστά.
4: Δεν λαθούμε. Ναι, όπου πήγε, πέτυχε. Ναι, έχουμε ένα πλάνο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχει γίνει το πρώτο στάδιο που έλεγε να φέρουμε ταλαντούχους, να ρίξουμε το μέσο όρο ηλικίας. Να. Και εγώ έχω διάθεση να το υποστηρίξω αυτό το κλαμπ. Αλλά θα μου φέρει το καλοκαίρι, όπως είχες πει και στον σενιό Ράφα, το καλοκαίρι 5-6 παίκτες θα μου κάνουν με ένα διαφορά για να πάω στο επόμενο επίπεδο. Αν όλα αυτά βαδίσουν σωστά, κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα. Αν αρχίζουν και παίζουν μπουνιές πάλι μεταξύ τους, θα κυνηγάμε πάλι την ουρά μας.
3: Γιατί ο πρωταθλητισμός θέλει και έμπειρα παιδιά και παιδιά με προσωπικότητες μπορούν να το στηρίξουν.
4: Αντώνη μου, 200% δίκιο έχεις. Αυτό το ρόστερ δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να γίνει καλύτερος, γιατί αυτό το ρόστερ για την μπάλα που έπαιζε δεν είναι. Είναι για να κάνει καλύτερα πράγματα στο γήπεδο, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει να πάει να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό το ρόστερ και το δέχομαι και το ακούω. Θέλει 5-6, Ζιβκοβίτς, Γιοβίτς, Καμπανάτους. Για να μπορέσει να σε πάει στο επόμενο επίπεδο.
1: Να σου πω τώρα κάτι. Σε ρωτάει ένας φίλος κάτι και το ακούω προσεκτικά. Το ότι τον ήθελε πριν τον Ρεμπρόφ, πριν πάρει τον προπονητή που έχει τώρα.
5: Τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Είναι, λέει, πισωγύρισμα. Είναι πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του, λέει. Πώς γυρίζει πάλι πίσω σε αυτό.
5: Μα δεν ερχόταν ο Ρεμπρόφ.
4: Ο Ρεμπρόφ δεν μπορούσε ήθελε, να έρθει τότε.
5: Τον ήθελε. Ναι, δεν ερχόταν. Και δεν είναι ότι τον ήθελε.
4: Δεν
5: είπε τελικά τον
4: απέριψε. Δεν σε απέριψε. Ούτε το Ρεμπρόφ σε απέριψε. Α, και τώρα. Γυρίζει.
1: Ξέρω τι λες. Λέει
4: και γυρίζει
1: πράγμα.
4: Πίσω στη... στην παλιά σχέση.
1: Άλλα χαρακτηριστικά για προπονητές.
4: Σε αυτό που φλέρταρε.
1: Φεύγει από το Ρεμπρόφ. Για ποιο λόγο.
4: Το παράτερο ξέρει, Βασίλη. Τα χαρακτηριστικά του Ράφα.
1: Αυτό.
4: Αυτό λέει. Είναι το παράτερο. Με βάση αυτό που είχαν βάλει σαν στόχο τον Οκτώβρη και σαν πλάνο. Αλλά όταν πηγαίνει με το Ράφα Μπενίτε, δεν μιλά τώρα με το Μίτσο τον Μπαρμπέκουλα. Μιλά με το Ράφα Μπενίτε στο Λονδίνο. Και του παρουσιάζει και του λε, αδερφέ, 1, 2, 3, 5, 10. Έχω κάνει αυτά, θέλω να κάνω εκείνο. Έχω στο πλάνο να φτιάξω αυτό. Μετά από 16 χρόνια, μπα και μπορεί να ξεκολλήσει το καράβι και όλο αυτό από το βούρκο. Και σου λέει όλα ναι. Δεν σου είπε, α, παιδιά, εγώ δεν μου λέτε τώρα, εγώ δεν ξέρω. Εγώ θέλω 11 βασικούς, 11 Ζίβκοβιτς. Εκεί θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο. Όταν όμως μου το λες, ρε φίλε, ενώ τρέχει το πλάνο. Ξαναλέω, γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τρως τα άκυρα το Δεκέμβρη, το Γενάρη, συγγνώμη. Γιατί ήθελες να φέρεις κάτι αριστερούς μπακ των 5 εκατομμυρίων, αχαρτογράφητους. Και έφαγες άκυρο από το κλαμπ. Και σου λέει: ό,τι είναι να πάρουμε δανεικό με οψιόν. Να το αξιολογήσουμε και αν κάνει 5 εκατομμύρια, ρε παιδί μου, ο Μυρότσος, να τον πάρω το Μυρότσος γιατί είναι παιχταράς. Αλλά να πάμε λίγο πιο σεβ, γιατί έχουμε καεί στο χείλο, φυσάμε όχι το γιαούρτι, φυσάμε και τον πάγο. Και στραβώνει προφανώς και αρχίζει και σου λέει μετά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και το λέει στους ίδιους διευθυντές πρώτα απ' όλα. Μέχρι και ξαναλέω, σας το είπα και προχτές. Ο πρώτος που ευνηδιάστηκε ήταν ο Κορώνα. Ποιος δεν πρέπει να το ακούσει αυτό. Το 11-11-11 του να μείνει ο Ερνάντεθ, να μείνει ο Σισοκό. Που καλά να είναι το παιδί να επιστρέψει κάποια στιγμή, αλλά δεν τον έχουμε χάρη και καθόλου, δεν τον έχουμε δει. Δηλαδή, θυμόμαστε καν ότι είναι παίκτη του Παναθηναϊκού με τόσες λάσεις. Και μετά λέει, ναι, πέρα από το να μείνουν αυτοί οι παίκτες, θέλω και 11-10 βασικούς και θέλω 2 βασικούς επιθετικούς και τον Ντετέι τρίτο. Μην επαναλαμβάνομαι τώρα γιατί κουράζω και τον κόσμο να δει τα ίδια. Ρε φίλε, sorry.
1: Θέλω να δω από εικόνα από Νέα Φιλαδέλφια. Υπάρχει μουσική τώρα, το Δύναμο, μπορούμε να το δούμε λίγο. Με ήχο. Τσεκάρε το σε παρακαλώ και ενημέρωσέ.
3: Νομίζω θα έχει μόνο τραγούδια τώρα.
1: Και εγώ πιστεύω θα είναι δύσκολο να ακούσουμε ήχο. Ωραία, ωραία. Παρακολουθούμε πάντα και έχουμε εικόνα εμείς από εκεί. Χωρίς ήχο. Σε ικανοποιεί, μάλλον σε όλους το ερώτημα αυτό, σας ικανοποιεί αυτή η προοπτική με τον Στάνκοβιτς, εφόσον προχωρήσει κλπ. Πώς σας φαίνεται. Και σένα λέω, και τον Κώστα και τον.
2: Θέλω να το ψάξω λίγο.
4: Δεν το επεξεργαστώ μέσα μου.
0: Ναι. Εγώ να πω κάτι πάντως. Την περασμένη εβδομάδα είπε ο Κώστας για το Ρεμπρόφ να ξέρει να έχει πρωταθλήματα. Είπα πάνω στη ροή του λόγου, ας πάρει το Στάκοβιτς που έχει πάρει πρωταθλήματα. Και το ξέρει το έργο. Λοιπόν.
3: Πάντως,
4: εσύ κουφαλίτσα, μόνο το σεβασμό. Όλο κάτι ακούνε τα αυτάκια σου δεξιά-αριστερά.
3: Και δεν τα λες, και δεν τα λες.
4: Ξέρεις εσύ κουφαλίτσα.
3: Και
4: δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Εντάξει. Άσε, δεν πειράζει. Άσε μας να παίζουμε ξύλο δεξιά και αριστερά για να βγουν δύο ειδήσεις. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Αφού με κάνει ταινία, ρε φίλε, σου είπα τον Πέτρο Μαρτίς, με γύρισε ταινία μετά.
4: Αφού δεν υπήρχε, βρε μανούλα μου, Πέτρο Μαρτίς. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λέει, αν θέλω, δεν θέλω τέτοια εδώ, μην έχουμε.
4: Όχι, παιδί, θα τσακωθώ εγώ μαζί σου. Έχω τσακωθεί για 500 πράγματα.
0: Τρεις μέρες με πήγε για δύο φαγητά, πέρασε.
4: Καλά, πλάκα. Έχουμε τσακωθεί για 500 πράγματα. Θα τσακωθούμε τον Πέτρο Μαρτίς, δηλαδή. Και να πω ότι έτσι μιλάει και ο Πέτρο Μαρτίς.
1: Εκεί ήταν το πρόβλημα.
4: Αρχίζει να σφινεντέξει που βιζουβιζου με τον Λούπορντεγκό.
1: Δεν το καταλάβαινες.
4: Δεν θα καταλαβαίναμε άνθρωπο. Και στην τελική, αδερφέ, είσαι ο Πέτρο Μαρτίς. Είσαι στην Αλγκαράφα. Παίρνει 6,5 χαρτιά το χρόνο.
3: Θα ανανεώσει κιόλα.
4: Ναι, δεν ανανέωσε ήδη. Τι προφορικέ
3: συμφωνίε. Έχει πει, δώστε μου λίγο χρόνο, μήπως έρθει πρόταση από Ευρώπη.
4: 6,5 το κασέρι. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Φιλό από το χωταμείο, δεν κάνουμε τον Παναθηναϊκό. Κράτα
0: μια πισίνη, μην έρθει τίποτα από Ευρώπη στο Μαρτίνς.
4: Ποιος, ο Πέτρο Μαρτίνς, με τι θα έρθει.
2: Όχι στο Παναθηναϊκό, μην έρθει τίποτα από Ευρώπη.
0: Όχι, γενικά από Ευρώπη πάω.
4: Για ποιο λες τώρα.
3: Για τον Πέτρο Μαρτίνς, ρε.
0: Περίεργες ημέρες που ακολουθήσουν.
4: Όχι. Στο Παναθηναϊκό πάντως δεν θα έρθει, ρε Γιουνισάκη.
3: Πάντως για Στάνκοβιτς. Αυτό που λέγαμε και πριν ότι υπάρχει το μοντέλο Τσάκ και πρέπει να το αντιγράψει. Σέρβος προπονητής είναι ο ένας. Στα ίδια πρωταθλήματα έχουν πάρει καραφλά, πρωτάθλημα αμφότεροι.
4: Έχει καραφλιάς ο Στάνκοβιτς.
3: Έχει καραφλιάς και ο Στάνκοβιτς.
4: Έχει αφήσει η γένεια εδώ για να ξεγελάει όμως.
3: Αντιγράφει ακριβώς το μοντέλο της ΑΕΚ. Αν υπάρχει ο Στάνκοβιτς και πώς προχωρημένο είναι και να το πάρει κιόλας.
4: Η πληροφόρηση δική μου που έχω είναι ότι υπάρχει. Ο συγκεκριμένος ότι έχει εξεταστεί και έχει πολλά από αυτά που τους ενδιαφέρουν και έχουν βάλει στα κουτάκια τους. Και πιτσιρικάδες έχει δουλέψει και όπου πήγε έχει πετύχει και ισχυρή προσωπικότητα είναι να μην μπαίνει στα ποδητήρια και να μπεγλερίζουν ένα μη ποτή οι ποδοσφαιριστές. Και τέλος πάντων μια πορεία
0: έχει. Το θέμα είναι άλλο, Κώστα μου.
4: Έλασε.
0: Το θέμα είναι ότι άμα εμφανιστεί σε κανένα βίντεο να τραγουδάει Σβέζδα Ολυμπιακός εκεί με τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα στις απονομές και τέτοια θα κοπεί σε 10 λεπτά αυτό.
2: Γιατί? Εντάξει. Και ο Γιώβιτς είχε εμφανιστεί με.
4: Και ο Γιώβιτς ήταν
2: με το Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα η ΑΕΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό σε τέτοια ζητήματα. Αν η ΑΕΚ ήταν αλλιώς, θα το πω με άλλο παράδειγμα. Εγώ και όχι το Γιώβιτς, ναι. Δεν θα είχε πάρει ποτέ το Λιούμπισιτς. Ποτέ όμως. Άστο τώρα.
4: Παναθηναϊκός
0: είναι άλλο έργο, άλλο σύλλογο.
4: Θα αναζητηθούν προφανώς και τα βίντεο, να παίξουν τα βίντεο.
3: Εγώ να κάνω μια ερώτηση εδώ στους 6 νοματέους που είμαστε.
1: Αφού χωρίς... πω κάτι.
3: Ναι.
1: Το συμβατός το εξήγησε ο Γουλής και αναλυτικά τι σημαίνει. Γιατί το ρώτησες εσύ.
3: Ναι.
1: Πριν από λίγο. Έλα.
3: Χωρίς να αναφερθούμε σε ονόματα,
1: ναι.
3: Πόσους προπονητές από το Big Four θα υπάρχει αλλαγή το καλοκαίρι. Παίρνω πρώτος την απάντηση και θα πω 2 στους 4.
2: Εντάξει, ο ένας είναι ο Μπενίτεθ.
3: Σωστά. Μπορεί κάποιος να πει 3 στους 4.
2: Ναι.
4: Εγώ λέω, μεγάλη Αντώνη Σαόλη, μην έχουμε 3 στους 4 γιατί εκκρεμεί και μια κουβέντα. Σοβαρή.
3: Με 3 στους 4 τους φωτογραφίες
1: ήδη. Εμείς θα πούμε το ίδιο.
2: Εγώ παίρνω το ρίσκο και λέω μόνο Μπενίτεθ θα αλλάξει και οι άλλοι θα μείνουν σε.
3: Οπότε 1 στους 4 και μένει ο Διονύσης και ο Χαστάς.
7: 4 στους 4 δεν γίνεται.
4: Ναι, εντάξει. Εκτός αν έρθει η Αλ Τζαζίρα και δώσει 10 εκατομμύρια στο Μάρκο Νίκο και τον πάρει.
3: Δεν θα φύγει.
4: Αλλά δεν ξέρω, ναι.
7: 2 στα 4 είναι καλά.
4: Θα τα αφήσω.
1: Διονύση.
4: Κάτσε
1: μας ρίξτε.
0: 2,5 και εγώ περιμένω.
4: 2,5. Τι λέει, ένας...
3: Διπλωμάτης.
4: Στο μετέχμιο ακροβατή ένας.
3: Θα είναι ζυγά μονά δικά.
0: Πιστεύω ότι αν έχανε ο Χαστάς προπονητή για χύψη λόγους, ότι μπορεί να τον γλυκοκοιτάζαν άλλοι.
4: Καλά, ναι.
2: Καλά. Και αν έβγαινε ελεύθερος ο Λουτσέσκου,
4: σου πω εγώ,
2: θα ήταν πρώτος.
4: Και το Στάνκοβιτς μετά θα σου έλεγα εγώ και το...
2: Το πρώτο αεροπλάνο ο Αλαφούζος θα έπαιρνε και θα πήγαινε να τον βρει όπου κι αν ήταν.
1: Μόνο Αλαφούζος.
2: Ο Αλαφούζος σίγουρα 100% γιατί κι άλλη φορά προσπάθησε. Τώρα άλλος δεν ξέρω. Αλλά ο Αλαφούζος θα έπαιρνε το πρώτο αεροπλάνο και θα πήγε να τον βρει.
1: Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να πάω στον κύριο Καπετανάκο, ο οποίος είναι μαζί μας. Νάτος. Δεν λέω συγχαρητήρια σε σένα. Είσαι η ντροπή της εκπομπής σου. Σε φάγαμε να μας πεις τι θα γίνει. Κοιτάζαμε ψηλά και το τρόπαιο το έφερα από κάτω άλλος.
8: Ναι, αλλά από πάνω δεν σκάσανε τα κομμάτια.
1: Άλλο αυτό. Illusion ήταν αυτό. Δεν ήταν το πραγματικό.
4: Ξεκάρφωμα ήταν αυτό.
8: Εντάξει. Την είδηση δεν μπορούσαμε να τη δώσουμε. Σας είπα, κοιτάξτε ψηλά.
3: Τάσο. Χωρίς να πεις ονόματα, πόσοι προπονητές θα αλλάξουν από τον Big Four του χρόνου.
4: Ανεμονετάζει.
3: Ένα στους τέσσερις, δύο στους τέσσερις, τρεις στους τέσσερις.
8: Αυτό το καλοκαίρι.
3: Ναι, ναι.
7: Μηδέν στους τέσσερις. Δεν το είπαμε αυτό.
8: Over 1,5.
3: Ακόμα πιο διπλό.
1: Άρα πάει για δύο.
3: Σαν τον Γρηγόρη τον Ποζιό χθες. Πού θα τερματίσει ο Ακύλας, από το 1 μέχρι το 25.
4: Αυτό ναι, πού το πας.
2: Καλά, ένας φίλος μου έπαιξε να βγει 6 με 9.
4: Πού και χάσε το κάρι.
1: Λοιπόν, Τάσο, τι αίσθηση σου αφήνει όλο αυτό που παρακολουθήσαμε ως εικόνα, ως γιορτή, ως vibe που λέμε και στην Τρίπολη, σχετικά με αυτό που έζησαν οι φίλοι της ΑΕΚ σήμερα.
8: Εντάξει, νομίζω ήταν σαν κινηματογραφική ταινία αυτή η φιέστα. Δεν έχετε παράπονο. Νομίζω ότι θα μείνει σε όλους αυτή η φιέστα. Αν γινόταν μια κοινότυπη, δεν θα τη θυμόταν κανένας. Εδώ έχουν σκάσει τα κομμάτια του Κοϊτά. Πω. Φωνιάς. Πολύ εντυπωσιακό, όπως μας το είχαν προαναγγείλει.
4: Πότε σε παγάγουν.
8: Γράφτηκε ιστορία και το πώς χάθηκε το τρόπαιο, πώς εμφανίστηκε, πώς βρέθηκε. Τα κομμάτια που σκάγανε από ψηλά, νομίζω είναι πολύ ωραίο και για τον κόσμο, πώς το εισέπραξε. Πολύ ωραία βραδιά. Βραδιά χαράς για την ΑΕΚ. Ευτυχώς δεν στράβωσε και τελείωσε το αποτέλεσμα. Να λέμε την αλήθεια για να μην χαλαστούμε. Αλλά νομίζω ότι θα έχουν να λένε για την απόψινή βραδιά.
4: Κράτησε και το αίτητο.
8: Θα θυμούνται για πάντα. Προφανώς.
4: Δεύτερο μεγαλύτερο αίτητο μας έχει πει.
8: Το ανέφερε και ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Και πάει για τα 31 τώρα. Έχει φτάσει 24.
4: Έχει κληρονομιά για του χρόνου πλέον.
8: Που είναι το κορυφαίο.
4: Ωραίο.
8: Ναι.
1: Κάποιος λέει.
8: Οι δηλώσεις του Νίκολη είχαν μια είδηση.
1: Για πες το.
8: Αυτό που είπαμε το μεσημέρι για τις 4 μεταγραφές. Ο Μάρκο Νίκολης είπε ότι θα γίνουν 3 με 4 προσήκες το καλοκαίρι. Αυτές είναι οι ανάγκες της ΑΕΚ. Ανεξάρτητα τι θα γίνει μετά από αποχωρήσεις και πωλήσεις. Αλλά οι ανάγκες της ΑΕΚ είναι 3 με 4 παίκτες ποιοτικοί να μπουν στην ενδεκάδα. Και στόχος είναι να διατηρηθεί αυτός ο κορμός. Η ΑΕΚ θέλει να διατηρήσει αυτόν τον κορμό. Να υπάρχει βάθος στο ρόστερ και από εκεί πέρα να μπουν οι παίχτες, να ενσωματωθούν καλύτερα και οι νεαροί παίχτες που έχει η ΑΕΚ και δεν έχουν μπει ακόμα, όπως είναι ο Γεωργίεφ, όπως είναι ο Καλοσκάμις, όπως είναι ο Σοχαμπό. Τρεις μεταγραφές οι οποίες δεν καταφέρανε για διάφορους λόγους να μπουν στο rotation φέτος και να δείξουν την ποιότητά τους. Τους θεωρεί ως εσωτερικές μεταγραφές ο Νίκολης, όπως είπε το καλοκαίρι. Οπότε μαζί με αυτούς που θα έρθουν και τα τρία αυτά project, η ΑΕΚ θα έχει στην προετοιμασία πολλή δουλειά για να μας δείξει το νέο ρόστερ της νέας εποχής.
1: Και τα εμείς είπαμε συγχαρητήρια γιατί η ΝΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και το γιόρτασε σήμερα. Εσύ δεν είπες τίποτα για τον Αστέρα. Πολλά πράγματα, λίγα μόνο. Ήσουν φιδωλός.
8: Τα είπαμε το μεσημέρι. Τα
1: είπαμε.
8: Το ζόρι στα Φιλαδέλφια θα γιόρταζα.
1: Εντάξει. Να σέβεσαι και να σκέφτεσαι από πού έχει ξεκινήσει.
8: Μέχρι και ο Τσατάλης σου είπε συγχαρητήρια. Το έχει ξανακούσει.
1: Όχι.
8: Και ο Τσατάλης σου είπε συγχαρητήρια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, οι θέσεις ποιες είναι, γιατί είχαμε την κουβεντούλα σου για το θέμα αυτό με τον Βασίλη νωρίτερα.
8: Τα έχουμε γράψει, παιδιά, και τα έχουμε πει σε εκπομπές. Θέλω να θυμάστε που λέγε Γουλής αυτά που λέω. Στόπερ, δύο χαφ και ένα δεξί winger.
4: Έτσι. Σκληρός.
1: Στόπερ, δύο χαφ και...
8: και ένα δεξί winger.
1: Μάλιστα. Από αυτούς που είδαμε σήμερα να πανηγυρίζουν, θεωρείς...
8: Ένα χαφ μεσοαμυντικό και ένα χαφ μεσοεπιθετικό.
2: Για βασικούς. Ή γενικά η μεταγραφή.
8: Τώρα βασικούς θα το δούμε.
1: Γιατί κοπέρ βασικούς, όχι.
2: Νομίζω ότι αποκλείεται γενικά να κάνει μόνο 3-4 μεταγραφές. Θα πάει παραπάνω. Έτσι νομίζω.
8: Και εγώ αυτό πιθανολογώ με τις καραμπόλες που θα γίνουν το καλοκαίρι.
2: Δηλαδή,
8: δεν πιστεύω πως δεν θα ανοίξει θέμα αριστερού μπακ το καλοκαίρι για την ΑΕΚ ενώπιση της Champions League. Αλλά το ρεπορτάζ ήταν για 4 μεταγραφές. Τις επιβεβαίωσε και ο Νίκολης. Θα δούμε πως θα κυλήσει το καλοκαίρι. Και εγώ πιστεύω θα γίνουν πολλές παραπάνω.
4: Και αυτό που είχε πει Τάσο, ότι θέλει μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ.
8: Γι' αυτό έγιναν και πολλές ανανεώσεις, όπως είναι ο Γκατσίνοβιτς, όπως είναι ο Μάνταλος, όπως είναι ο Βίντα, όπως υπάρχει η συζήτηση για τον Περέιρα. Θέλει να έχει παιδιά που ξέρουν την ομάδα, να είναι στο βάθος, να είναι στο rotation και ανά πάσα στιγμή να μπορούν να βοηθήσουν. Ένα σημαντικό όμως που είπε ότι ο χαφ που θα έρθει, που θα είναι δίπλα σε Μαρίν και Πινέδα, θα είναι ένα χαφ ίδιου επίπεδου. Ανά πάσα στιγμή να μπορεί η ΑΕΚ να αλλάξει κάποιον από τους δύο ή να μπορεί να παίξει και με τους τρεις. Οπότε αυτό μας δίνει ένα ακόμα στοιχείο για το τι χαφ θα ψάξει η ΑΕΚ. Όπως είχε πει πέρσι το καλοκαίρι και το Γενάρη ο Νίκολης, ότι θέλει έναν χαφ βασικό που θα του αλλάξει τη λειτουργία και τον τρόπο που θα επιτίθεται η ΑΕΚ. Έναν τέτοιο θέλει, επιμένει η ΑΕΚ και θέλει να τον αποκτήσει αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω θα το κάνει, γιατί ολοκληρώνεται και το πλάνο του Ριμπάλτα. Οπότε θα έχουμε και έναν υψηλού επίπεδου χαφ. Τώρα πώς θα κουμπώσουν στις ενδεκάδες ως τριάδα ή ως δίδυμα θα τα δούμε αυτά όταν αρχίσει η προετοιμασία, για την οποία είπε ότι έχουν αποφασιστεί τα πάντα, έχουν ανακοινωθεί ήδη τα πάντα στους ποδοσφαιριστές. Ωραία. Προετοιμασία αρχές Ιουλίου σε δύο προπονητικά κέντρα και έχουν κλειστεί ήδη και τα φιλικά. Η ΑΕΚ πάει έτοιμη το καλοκαίρι της και θέλει να είναι έτοιμη και για τα play-off του Champions League.
4: Καπετανάκος, οργανωμένος, έτοιμος.
1: Αυτός ή ο Ριμπάλτα. Κάποιοι λέγανε ο Ριμπάλτα είναι πάνω.
4: Καπετανάκος δίνει ισορροπία στην ΑΕΚ.
1: Ακούω, θα σου πω λίγο.
4: Αυτό ξέρω εγώ.
1: Παίρνει το μετάλλιο λέει, και ταυτόχρονα κλείνει
3: μεταγραφή. Ο άλλος έχει πάρει. Τι έχει πάρει ο άλλος. Τι σουβενίρ έχει πάρει.
1: Ποιος.
3: Εκεί ο άλλος πίσω από τη Σουζάνα.
1: Τι έχει πάρει.
3: Κάτι έχει σουβενίρ.
1: Αδίκτυα. Σουζάνα.
3: Γελάει η Σουζάνα.
1: Έλα, έλεγε.
3: Να το. Έφυγε.
4: Τι είναι αυτό.
9: Δεν ξέρω.
4: Το τάφο από τις τουαλέτες πήρε.
9: Ναι, μας το έδειξε, έφυγε. Ναι. Ζούμε σουρεάλ καταστάσεις.
2: Γιατί έφυγε, λοιπόν, τι είπε και έφυγε, τι είπε και έφυγε.
9: Δεν ξέρω.
1: Πού είναι ο καπετανάκος.
4: Όπα, όπα, όπα.
3: Ήσυχα.
9: Δεν σου κάνω εγώ.
1: Αδερφέ, μην πειράζεις την κοπέλα μας. Έχουμε τίποτα λιγούρες.
4: Κοντά τα χέρια, ήσυχα.
1: Έχουμε τίποτα λιγούρες.
4: Ήσυχα.
2: Σ' αγαπώ. Αγκάρα, σ' αγαπώ.
1: Καλώς, έχει και χάλια φωνή.
9: Χάλια
2: φωνή.
4: Ω, γνάτος.
1: Λοιπόν, ωραίος αυτός.
4: Τα παιδιά του τρανού.
2: Στο πιο μάγικο.
4: Αυτός τα ξαδέρνια του τρανού είναι όλα αυτά.
9: Τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
3: Ανησυχώ για τη Σουζάνα,
9: Αυτό τι είναι που έχει, που βγάζουν, αυτά που έχουν πάρει.
10: Ό,τι βρήκαν
9: από το γήπεδο. Ό,τι
1: βρήκαν από το γήπεδο.
9: Αυτό.
1: Σουβενίρ, ωραία. Σουζάνα. Αξιολόγησα και την κατάσταση και μόλις χρειαστεί βγαίνει πάλι.
3: Λοιπόν, η Σουζάνα πώς γίνεται να είναι πιο φρέσκια μετά από 8 ώρες.
2: Πραγματικά ρε φίλε.
3: Πες μου,
2: πραγματικά.
3: Τι έκανε.
1: Να σου πω.
3: Όχι, τι έκανε.
1: Να σου πω. Ναι,
3: εδώ δηλαδή εμείς είμαστε.
1: 4-5
3: βγήκε. Στο κοντίσιο και τα λοιπά. Φαινόμαστε.
1: 4-5 βγήκε και μετά πήγε για.
2: Εκμπανάκ! Εκμπανάκ!
1: Δώστε το μικρόφωνο να φύγει. Δώστε το μικρόφωνο να φύγει.
3: Πάμε εδώ.
1: Λοιπόν. Γιγάντε. Λοιπόν, έλα, εντάξει, καλά. Πάρ' το από εκεί τώρα. Αυτός έχει όρεξη γυαλά.
4: Μιας και είπε ο Τάσος για προετοιμασία.
1: Ναι.
4: Ένα πινελάκι.
1: Δεν ακούγεσαι, μίλα, αλλά δεν ακούγεσαι.
4: 99% φέτος Παναθηναϊκός κάνει στροφή και πάει Ολλανδία μετά από χρόνια.
1: Ναι.
4: Ολλανδία προετοιμασία, γύρω στις 22-23 Ιουνίου. Και μετά και τηλεοφόρο έχω να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Πάρε Σουζάνα από εκεί τελείως. Δεν θέλω να βλέπω και να ακούω τίποτα. Προχωράμε. Τελειώσαμε από εκεί. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ.
11: Δεν θα τη βγάλει καθαρή από εκεί.
1: Όχι, εντάξει τώρα, γιατί την πέφτουν κιόλας και είναι και άσχημο τώρα. Καταλαβαίνω ότι είναι σε έκσταση
11: ναι,
1: κάποιοι.
11: Φίλε.
1: Αλλά κάποιοι να δείξουν και λίγο ένα επίπεδο. Ναι. Αν δεν μπορούν, να το δείξουμε εμείς. Προχωράμε. Έλα. Ναι. Ποιος έλεγε, εσύ δεν μιλάει.
3: Όχι, ο κύριος Κώστας.
1: Κύριε Κώστα, τι λέγατε.
4: Και ας συζητήσουμε μετά και λίγο για τηλεοφόρο ένα-δύο πράγματα. Γιατί έχουμε επιβεβαιωμένα κάποια που θα γίνουν, γιατί το είχαμε λίγο στον αέρα.
1: Έχουμε αυτό που μου είπες νωρίτερα, το Ρτζένα μου. Με τηλεοφόρο.
4: Α, και αυτό το βίντεο του Βασίλη.
1: Οκ, μόλις ετοιμάστε, θέλω να το δω λίγα κι αυτό, γιατί μια και πέρα αναφερθεί ο Κώστας.
4: Δεν το λεφτά αγώνα, λες.
1: Εκμεταλλεύομαι λίγο ακόμα καπετανάκο, παιδιά, που βρίσκεται εκεί. Εννοείται πως μόλις υπάρξει κάτι σε κουβέντα και περάσει κάποιος παίκτης για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μετά, θα το κάνουμε. Το έχεις, Τζορτζίνα. Ωραία, ναι. Δώστε μου το βιντεάκι αυτό που μου είπες.
4: Ναι, μετά το λεφτά αγώνα είναι αυτό.
1: Εδώ είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει έξω από τη λεωφόρο. Δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα λόγω της κατάστασης των συνθηκών, αυτό που περιγράψαμε τις προηγούμενες ημέρες. Απ' έξω θα πω ότι.
4: Έξω από το πέταλο 13 είναι εδώ.
1: Θα πω ότι γιορτάζουν, γιατί δεν είναι ημέρες γιορτίζει το Παναθηναϊκό.
2: Αποχαιρετούν.
4: Ένας πρώτος αποχαιρετισμός στο ιστορικό σπίτι του Παναθηναϊκού, στο τελευταίο, ας το πούμε, επίσημο παιχνίδι με γηπεδούχο του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο.
1: Σωστά, το θέτει σωστά. Ακούμε και τους φίλους του Παναθηναϊκού με τα συνθήματά τους έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Είδες έξω από το γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ με τις γιγαντοθόνες, με τη γιορτή. Έξω από το γήπεδο οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
4: Ας ελπίσουμε η επόμενη συγκέντρωση έξω από το γήπεδο του φίλου Παναθηναϊκού να είναι διαφορετικού περιεχομένου. Φάγαμε. Τώρα μου ήρθε φρασιά. Έχετε φάει τίποτα.
11: Κάτι υπάρχει για σένα.
1: Έχουμε εδώ μια πίτσα που στείλει ο Θόδωρος.
11: Κάτι υπάρχει για σένα.
1: Σου δώσω τώρα.
4: Για άλλο πότε έχουμε.
1: Από ένα κομμάτι φάγαμε.
4: Μουλάρι. Το μουλάρι. Το πουλά στο μουλάρι αυτό. Λοιπόν. Τάσο, θα ξεζουμίσουμε
1: τον Τάσο ακόμα. Δεν σ' ακούσε εμά, μιλάει αυτό.
11: Ναι, έλατε. Και πού είναι η Σουζάνα, τε.
1: Είναι η Σουζάνα, απλώς θέλω να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τη Σουζάνα, γιατί είναι και σε λίγο.
11: Προφανώς.
1: Αυτό κατάλαβε, με απασχολεί λίγα.
12: Όχι, όχι.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να βρεθεί
3: κάτι. Γιατί. Αυτό που έχουμε χάσει μέσα στο το τρομερό είναι ότι έχει χαθεί το παιδί του Μουκουντή.
1: Ρε φίλε, το διαβάζω, ισχύει αυτό.
3: Ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα,
1: ναι.
3: Και βρέθηκε το παιδί του Μουκουντή. Μην χάσουμε και τη Σουζάνα και κάνουμε εμείς ανακοίνωση. Ναι. Χάθηκε η Σουζάνα.
1: Στο λεπτό. Στο λεπτό.
3: Ισχύει, Τάσο.
4: Τι λες το παιδάκι, τρομοκρατήθηκε το παιδάκι.
3: Απλά τρομοκρατήθηκε.
1: Χάθηκε το τρόπαιο, χάθηκε το παιδί του Μουκουντή. Μην χάσουμε τη Σουζάνα.
4: Το τρόπαιο είναι σκηνοθετημένο. Όχι το παιδάκι, ρε. Πω.
1: Όχι, όχι, ανησυχούμε τώρα. Βρέθηκαν. Ανησυχούμε πάντα τώρα. Εντάξει, μου είπε τώρα ο Φίλιππος και είναι ο Τσακ Νόρις ο Φίλιππος. Μου λέει ότι είναι Φίλιππος, φοβάσαι. Λες και μου πω ότι είναι ο Γρίτσας. Τέλος πάντων, προχωράμε. Τι θες να πω, ωραία.
4: Τι πω.
1: Ωραία.

0: Στην τελευταία του συνάντηση με τον κόσμο της ΑΕΚ, πολύ θερμό χειροκρότημα για ένα παιδί το οποίο δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου φέτος. Μόνο 15 λεπτά ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, αλλά έμεινε στο ρόστερ, δεν τον υπολόγιζε ο Μάρκο Νίκολιτς και τελειώνει το συμβόλαιό του και αποχωρεί από την ΑΕΚ όπως και άλλα παιδιά, όπως ο Ζωάο Μάριο, όπως ο Γκρούγκιτς, οι οποίοι επίσης χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο το γύρισε με τον Παναθηναϊκό στη μεγάλη ανατροπή, παραλίγο και σήμερα να τον γυρίσει με τον Ολυμπιακό, στην τρομερή επέμβαση που έκανε ο Τζολάκης. Πραγματικά το πώς έβγαλε αυτή τη φάση ο Τζολάκης είναι δείγμα υψηλής κλάσης.
1: Ναι, τελικά καταλήξαμε όμως εδώ ότι όπως πήγε το μάτς σε άλλο γήπεδο, δεν είχε και μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό, είτε έχανε είτε.
0: Εντάξει, δεν το ξέραμε εκείνη την ώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν το ξέραμε.
2: Είναι κατόρθωμα.
3: Αυτοκτονία.
2: Ναι, αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, είναι κατόρθωμα.
3: Κάνει το τέτα τέτ στο 46.
2: Αυτό πισκαστερεί με 0-3 ημίχρονο.
3: Να γίνει 0-3.
2: Θα μπαίναμε εμείς μέσα. αφού δεν είχε κόσμο. Με 0-3 στο ημίχρονο.
1: Έλα, κόσμο βλέπω. Πηλιό.
2: Οπα.
1: Πάντε να μαζευόμαστε λίγο.
2: Τον Τάσο κυνηγάνε.
1: Έχει κάνει τρομερή ενέργεια Τάσο στη φάση αυτή που δίνει την πάσα που λες.
4: Λοιπόν, δώσουμε εδώ, μην τον ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι όλοι.
1: Έτοιμοι είμαστε όλοι.
4: Ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη, για να συνδεθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Με τον Σταύρο που έκανε πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση στη φιέστα. Να μας πεις δύο λόγια και γι' αυτό. Σταύρο, ήταν έτσι πολύ ωραίο το outfit. Τι είχε στο μυαλό σου.
5: Πρωταθλητής Ελλάδος 2026 και επίσημα με την κούπα πλέον.
6: Εντάξει, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Όταν είχα έρθει στην ΑΕΚ από τα Γιάννα, είχα πει ότι θέλω να παίζω στην ΑΕΚ και θέλω να γίνω πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Σήμερα το κατάφερα, δικαιώθηκα και εγώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχω περάσει. Και πραγματικά, τίποτα, ένα ευχαριστώ τον προπονητή, στα παιδιά που κάθε μέρα δουλεύουμε μαζί και με κάνουν καλύτερο παίχτη και εμένα. Και εννοείται και στον κόσμο που φέτος ειδικά ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μας, δίπλα μας και στις προπονήσεις που δεν γινόταν χαμός. Και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλο το κλαμπ.
4: Σταύρο, τέτοια εποχή πέρσι η ΑΕΚ τελειώνει μια πολύ δύσκολη χρονιά με 6 ήττες στα play-off, αλλαγή σελίδας, έφευγε ο Ματίας Αλμέιδα, ήρθε συνέχεια ένας νέος προπονητής, μια καινούργια σεζόν. Δεν ξέρω, περιμένατε, πιστεύατε στο ξεκίνημα ότι θα μπορούσε να καταλήξει έτσι? Γιατί εκτός από το πρωτάθλημα η ΑΕΚ έχει κάνει και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
6: Εντάξει, το πήγαμε βήμα-βήμα. Το πήγαμε ότι πρέπει να περάσουμε 3 προβληματικά που ήταν πολύ δύσκολο εξ αρχής. Τα καταφέραμε και μέσα στη χρονιά βελτιωνόμασταν μέρα με τη μέρα. Είχαμε κάποιους μήνες που ήμασταν λίγο περίεργα και μεγάλη μια κοιλιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το πιστέψαμε πάρα πολύ όλοι μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε και να είμαστε ομάδα, ένα group όπως μας είδατε, και τα καταφέραμε να γίνουμε πρωταθλητές.
7: Σταύρο, και για σένα προσωπικά περίμενες να κάνεις αυτή τη χρονιά? Ποτέ δεν ήσουν στις προηγούμενες σεζόν τόσο καθοριστικός για την ομάδα όσο είσαι φέτος.
6: Εντάξει, ποτέ δεν ήμουν πρώτη επιλογή, ποτέ. Πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα για να είμαι εδώ που είμαι σήμερα. Το φίλο στους δικούς μου πάρα πολύ, τους αγαπώ πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου καθημερινά. Με έχουν βοηθήσει εξαγωνιστικά να καταφέρω πολλά πράγματα, γιατί η ζωή ενός αθλητή είναι και το τι κάνει έξω. Και πραγματικά όταν εμείς που τα ακούμε πιο πολύ συνήθως, δεν περνάς εύκολα, αλλά είναι και μια δικαίωση και για μένα προσωπικά αυτό το πρωτάθλημα, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, δεν είναι ποτέ ταλέντο, ποτέ δεν είναι πρώτη επιλογή. Και πραγματικά τίποτα. Είναι μόνο η αρχή για μένα.
8: Πώς έζησες την απονομή με το Mission Impossible, τα τρίφ του Προέδρου και τα σχετικά όπως ήταν?
6: Εντάξει, κάτι εξωπραγματικό, κάτι καινούριο που δεν το βλέπεις πολύ συχνά, η αλήθεια είναι. Εντάξει, και ο Πρόεδρος εννοείται είναι καινούριο στον χώρο. Και αυτός μαζί μας δεύτερη χρονιά τώρα το ζει με το πάθος, με τα πάντα. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε και αυτόν πάρα πολύ, γιατί είναι δίπλα μας καθημερινά.
5: Να σας αφήσουμε ένα μπάζ για διασκέδαση.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλά.
7: Σταύρο, ευχαριστούμε.
2: Θέλω να πω σε φίλους που γράφουν σχόλια ότι τη Σουζάνα, παιδιά, δεν την έχουμε μόνη της φυσικά.
1: Είπαμε,
2: εννοείται πως δεν την έχουμε μόνη της. Είναι και ο συνάδελφός μας ο Φίλιππος. Τον είδατε και πριν.
9: Και δύο μπράβοι.
2: Θα μπορούσαμε, αν χρειαστεί, θα στείλουμε κοσμάκι.
5: Αν είναι και ο Ντούμις εκεί.
2: Ναι. Αλλά αν είναι για τον Ντούμπι, εκεί δεν χρειάζεται.
3: Είναι μαζί τη ο Φίλιππος. Δεν είναι τώρα, δεν έχουμε αφήσει το κορίτσι τώρα μόνο του με τον Νόκλο.
1: Λοιπόν, για το φίλο που στέλνει τώρα το donation, μάλλον τσάμπα το στείλες, γιατί

0: Καπετανάκο, αν έχει κανένα νέο για μεταγραφές και περίπου σε τι δρόμο θα πάμε Τσουλού. Και ο Μάνταλος έχει 3 πρωταθλήματα σε 10 χρόνια στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ 4%. Λίγο χαβαλέ και όχι τοξικότητα. Ο κολλητός μου ΠΑΟΚ είναι κλπ. Ωραία. Το είπαμε αυτό όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις. Τις επιβεβαίωσε, μας είπε και ο Νίκολιτς προηγουμένως. Ο Τάσος έχει γράψει εδώ και αρκετό καιρό και στο Αθλέτικο και τις έχει αναφέρει και στις εκπομπές μας στο back-to-back. Τώρα για αυτό το τέλος, χαμογέλασα και εγώ και όλοι φαντάζομαι με τον Πίλιο στο τέλος που λέει είναι καινούργιος και ο πρόεδρος και ήθελε να το ζήσει κλπ. Εντάξει, όχι ότι ο Πίλιος έχει πάρει κανένα δεκαριά πρωταθλήματα, εννοείται και αυτό το απόλαυσε. Απλώς ο καθένας έχει διαφορετικό ταπεραμέντο, Τάσο, έτσι δεν είναι. Ναι.
1: Εγώ και αυτό που λες, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνέχεια κοντά τους, συνέχεια δίπλα στους παίκτες και οι παίκτες το εκτίμησαν και με το σύνθημα που του φώναξαν χθες στην προπόνηση και με το τραπέζι που του έκαναν, που εγώ τόσα χρόνια δεν το ξανά δει παίκτες να κάνουν το τραπέζι στον πρόεδρο για να τον ευχαριστήσουν που ήταν δίπλα τους όλη τη χρονιά. Εγώ θα κρατήσω από το Σταύρο αυτό που είπε, ότι δεν είμαι ταλέντο, δεν ήμουν η πρώτη επιλογή, αλλά δούλεψα πάρα πολύ και κατάφερε να είναι από τον Μάρκο Νίκολιτς η πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν είναι ο τέλειος αμυντικός, αλλά σε τέτοιες ομάδες που παίζουν τόσο compact, που έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, χρειάζονται και αυτοί οι παίκτες κλειδιά. Οι παίκτες που θα κάνουν λίγο πιο πίσω τον εγωισμό τους για να φανούν κάποιοι άλλοι που έχουν μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά χρειάζονται και αυτοί στην ισορροπία μιας ομάδας. Και είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολύ, ότι δεν είναι πάντα μια ενδεκάδα που θα παίξει ή όλη η αποστολή από superstar και από παιχταράδες και από παίκτες ποιότητας, γιατί αυτό συνήθως δεν τραβάει και δεν λειτουργεί και δεν πάει και πολύ καλά. Το έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα και στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες. Αλλά οι ομάδες που έχουν ισορροπία στο ρόστερ τους, που έχουν παίκτες οι οποίοι ξέρουν το ρόλο τους, τη δουλειά τους και γιατί είναι εκεί, νομίζω ότι λειτουργούν ακόμα καλύτερα και το παράδειγμα του Σταύρου στην φετινή ΑΕΚ είναι τρανό και είναι και ένα δείγμα για όλους μας το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους παίκτες στο ξεκίνημα της σεζόν, στην πορεία και στο φινάλε, ανάλογα με αυτά που δίνουν και πώς κουμπώνουν στην ομάδα.
0: Για ρώτα θέλω να πω μόνο. Λένε πολλοί ότι στο επίσημο το YouTube της Ένωσης έχει πει συγκλονιστικά πράγματα. Φίλε μου, έχουμε πάρει ήδη εικόνα από το Ρώτα και πόσο ωραία σκέφτεται και πόσο υγιώς σκέφτεται. Θα μας μετέφερε και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή αυτή. Αυτό ήθελα μόνο να πω και ότι ελπίζω ο Τάσος να έχει προωθήσει τα δικά μας συμφέροντα εκεί που πρέπει όσον αφορά τις μεσημεριανές εκπομπές του back-to-back.
2: Και κάτι donation και έτσι.
3: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Τάσο είναι αν το τραγούδι που είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, γιατί δεν, λόγω των δικαιωμάτων δεν το ακούσαμε, ήταν κάποιο δικό του τραγούδι που γράφτηκε τώρα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, γράφτηκε τώρα. Γράφτηκε τώρα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ και πόσο μαχητές ήταν και πολεμιστές σε αυτή την προσπάθεια τη φετινή. Να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά.
3: Και
1: άλλοι γράφουν, άλλοι τραγουδάνε.
3: Και ο άνθρωπος...
1: Άλλοι το χαίρονται, έτσι πάει.
3: Άνθρωπος...
1: Έτσι είναι ο νόμος ζωής.
3: Και ο άνθρωπος που ήταν δίπλα του, ποιος ήταν.
4: Στίχη μουσική.
2: Τάσος Καπετανάκης.
1: Είναι αυτός που έγραψε. Α, έγραψε. Αν άκουσα καλά.
3: Ο στιχουργός. Και επίσης για να το ξεκαθαρίσουμε, βασικά να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε αυτό που πιστεύω εγώ, δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς. Επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το ότι ακούστηκε ειρωνικά το όνομα του Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι είναι μια απάντηση στο ότι ακούστηκε πέρσι το όνομα του Αλμέιδα στο Καρισκάκι. Νομίζω αυτό είχαν στο μυαλό του.
2: Δεν μπορεί να συγκρίνει. Δηλαδή, είναι η ρωσιλία αυτό που γίνει. Είναι μια βλακία.
1: Είναι αυτή η καζούρα, αυτή η καζούρα των οπαδών.
2: Ποια καζούρα,
1: οι μεν φώναξαν για τον Αλμέιδα, οι μεν φώναξαν για τον Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, αυτά είναι μεταξύ οπαδών.
2: Όλο έφαγε 6 και 4-10 σε ένα μήνα να πούμε. 10 γκολ έφαγε.
1: Είναι μεταξύ. Είναι συνθήματα.
0: Πάμε λίγο. Δεν απολογείται τώρα ότι δεν παρασύρει κάποιο άλλο. Να ακούσουμε όμω τι θέλει να πει.
2: Άκουσε.
1: Είναι συνθήματα και καζούρα μεταξύ οπαδών. Ο ένας απαντά στον άλλον. Τώρα το να μπαίνουμε στη μέση εμείς τώρα δεν έχει νόημα.
2: Είναι ατυχέστατη έμπνευση, ρε φίλε. Είναι ατυχέστατη έμπνευση. Σε αυτό το γήπεδο με τη Λίμπαρ πήρε conference. Ποιος να του πει τι. Τι να πάει, επειδή
0: δεν ξέρω. Και εσύ πα να τα βάλει τώρα με κάτι που σκέφτηκαν κάποια 10 άνθρωποι και το μετέδωσαν και στου υπόλοιπου για να το πούν τώρα και να κάνουν την καζούρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λέω ποιοι το σκέφτηκαν και πόσοι το είπαν μετά είναι χίλιοι.
1: Δεν θέλω εκνευρισμό απόψε.
0: Δεν θέλω εκνευρισμό.
2: Να μην έχει ειρωνία τόσο με το έργο. Να μην έχει ειρωνία το έργο.
0: Τι να σκεφτούμε τώρα, ρε φίλε, το αν κάποιος σκέφτεται σωστά. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό που λες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί είναι τα χειρότερα που έχουν ακουστεί αυτά σε γήπεδο.
1: Άμα μπούμε στο παιχνίδι να απαντάμε στα συνθήματα των οπαδών και στο πώς εμπλέκονται αυτοί, δεν θα βγάλουμε άκρη, παιδιά.
0: Προφανώς.
3: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που θέλω. Το αμάξι είναι αυτό που έκανε την ανάβαση στην Κίμη σήμερα. Με αυτό μπήκε.
1: Πήγε το πρωί, βγήκε πρώτος και ήρθε κατευθείαν με αυτό από την Ερέτρια, νομίζω.
3: Όχι, ποια Ερέτρια, ρε αγόρι, από Κίμη.
1: Στο γήπεδο. Οριακά
4: από Κίμη, Κίμη.
3: Κίμη,
4: και το πλήν, έτσι, πεντακάθαρο το.
1: Όλα αυτά στο μυαλό μου είναι ίδια.
4: Τσόφλι το είχε.
1: Βασιλή.
3: Δεν υπάρχουν ίδια, φίλε. Καταρχάς θα ξεχωρίσω το Αλιβέρι σε αυτές τις περιοχές. Ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Δεν έχω πάει ποτέ από εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι όλα ίδια.
3: Το καλοκαίρι να σου πάρω εγώ να πάμε διακοπές.
0: Πάντως αυτό το αυτοκίνητο, φίλε, πρέπει.
1: Αδερφέ,
0: τώρα
1: αδερφέ,
0: τι τον νοιάζει τον Ηλιόπουλο, πρέπει να είναι γκαζιά και 20 ευρώ.
5: Σίγουρα.
0: Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Σίγουρα.
0: Τέλος πάντων.
5: Λοιπόν, επειδή έχουμε κάποιες ερωτήσεις, ναι. Ο Σαββόπουλος όχι μόνο βγήκε, αλλά έχει δώσει και είδηση για τον Άρη. Και
0: ναι.
5: Το παιδί του Μουκουντή βρέθηκε στα δύο λεπτά.
4: Δεν τα άκουσα Σαββό, τι έχει πει, ρε παιδιά, συγγνώμη για Σαββό.
5: Ότι μένει ο Γρηγορίου.
4: Οριστικά,
5: 99% είπα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τον Καρυπίδη.
4: Καλά, εντάξει, αλήθεια αυτό.
3: Ένα donate λέει αλήθεια ο Γκαγκάτς θα έπρεπε να είναι πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Όχι.
5: Όχι.
4: Όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό.
3: Εγώ δεν είδα συγχαρητήρια από κάποιο μέλος της Ομοσπονδίας. Ο κύριος Μαρινάκης ρωτάει ο φίλος. Εντάξει τώρα για ποιος Μαρινάκης.
4: Εντάξει αυτό δεν είναι εφικτό. Ρε, παιδιά, δεν είναι λογικό.
2: Ράλι,
4: και δεν είναι εφικτό.
2: Πρέπει να βγει συνοδηγός με την κούπα βασικά. Έτσι πρέπει να το
1: πω. Φαντάζεσαι να βγει από εκεί.
3: Φαντάζεσαι, ρε φίλε.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω άλλο.
1: Όχι, όχι. Έχω καλύτερο.
4: Να έπαιρνε το αμάξι να έφευγε με την κούπα.
1: Σωστό και αυτό. Είναι το κατέβασε να άνοιξε το τσιτή.
0: Έχω καλύτερο. Να ευχαριστήσω για τους στίχους τον κύριο Μαρινάκη να πει στο τραγούδι ο Ηλιόπουλος και να γίνει μέσα. Να γίνει μέσα.
4: Όχι, και να κάνει και εσύ τα μαρσάρια. Μόνο να κάνει τέτοια και να πει. Δεν ξέρω αν μπαίνω εγώ μαζί σου, οδηγώ σένα. Να του πει μετά.
3: Και επίσης ένας άλλος φίλος που έχει κάνει.
1: Πάντως είναι τρομερό να ξέρει η UEFA, παιδιά. Είναι τρομερό να ξέρει η UEFA ότι δύο ομάδες που στέλνουμε στο Champions League, ο ένας πρόεδρος γράφει τραγούδια και ο άλλος τα τραγουδάει.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, ναι.
3: Φοβερό, ναι. Φοβερό.
2: Έχει καιρό να γράψει. Έχει καιρό να γράψει.
3: Έχει όμως το σιρτάρι πολλά, να ξέρει. Νομίζω το είχε πει.
1: Το στεναχωρήσαμε. Το στεναχωρήσαμε.
3: Όχι, όχι, δεν το ξέρω. Ή ο ίδιος το είχε πει, ή το είχε πει η Νατάση Θεοδωρίδου σε μια συνέντευξή της ότι ο Βαγγέλης έχει πολλά τραγούδια στο σιρτάρι.
2: Νομίζω το έχει πει η Θεοδωρίδου, νομίζω.
3: Μπράβο, ρε φίλε, καλά το θυμάμαι.
5: Σε μια παντρεύεται.
2: Ναι.
4: Παντρεύεται η Νατάση.
3: Παντρεύεται.
5: Κάπου το είδα και αυτό.
4: Το πρωί τα μάζεψε ένα σκουπιδιάρικο.
0: Τι τραβάμε.
3: Καπετανάκο, πες κανένα νέο για μεταγραφές, το διαβάσαμε αυτό.
5: Το είπαμε.
0: Έχεις πάρει φορά, διαβάσεις και τα προηγούμενα. Θέλω να πω, μιας και λέγαμε για μπουζούκια, για πες τώρα.
3: Πού θα πάμε.
4: Ναι, ζουκιαμπού, τι γίνεται.
3: Όχι, εμείς που θα πάμε.
0: Εμείς όπου θέλετε, πάλι. Αλλά να ρωτήσουμε τον Τάσο.
1: Γκάζι Music Hall.
0: Με, θύμισε μας, τα έχεις πει.
3: Αργυρός, Πάνος Κιάμος.
1: Κλήσεις QR code, είναι
3: όλα Ζόζεφ.
1: Με βράχιολα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αλλαγή στον IG. Μπορεί να έχει αλλάξει ο IG.
4: Απλά ο Αργυρός, αν μπορεί να μην ξαναέρθει το ΆΚΑ και να μου κάνει τώρα 8 και τέτοια, τώρα και το παίζει ότι είναι Παναθηναϊκός ο Αργυρός.
1: Έλα ήσυχα.
4: Έλα κάποια στιγμή, όπου φιέστα, γύρω-γύρω όλοι μου είναι τώρα και μου κάνει τώρα το ΆΚΑ και μου κάνει 8 Αργυρός.
3: Τι να κάνει φίλε και με τον Αργυρό τα βάζει.
0: Βλέπω ένα θέμα, αλλά όχι σε εμάς νομίζω, κάπου το
1: διδάσκει.
3: Στο Λούμπεν νομίζω.
0: Πόσες φανέλες έχει φορέσει ο Αργυρός. Και όχι μόνο ελληνικές, από NBA και αυτά.
2: Και το έχει κάνει ρε φίλε. Στον Κιάμο έχουν πάει όλοι.
4: Στην Αθήνα μου και στα Πέλα τώρα.
0: Ο Δήμαρχος ξεκίνησε πάλι τις χαιρετούρες. Σε ρώτησα πριν ή το απέφυγες ή δεν άκουσες. Τα συμφέροντά μας, κύριε Καπετανάκο, τα προώθησες του back-to-back.
1: Δεν
0: πάλι δεν ακούει. Τα συμφέροντά μας του back-to-back,
2: και καλά,
0: λέω.
2: Και καλά.
0: Για τα προώθησες. Για αύριο, μεθαύριο.
1: Για αύριο.
0: Ή μεθαύριο, μεθαύριο. Όχι, αύριο δεν είμαι αχάριστος.
4: Δεν είμαι αχάριστος.
1: Έχω πει και περιμένω απάντηση.
0: Ωραία, τέλεια.
3: Σου έχω ρεπορτάζ.
0: Οπα.
3: Να σου το πω. Ευβιώτικο ρεπορτάζ σου έχω.
1: Σε μένα, ναι, πες.
3: Ναι. Και πήγαινε και επιβεβαίωσέ το και πες μας ή μετά ή αύριο αν ισχύει. Ο Μάριος πήγε με ελικόπτερο από νωρίς στην Κίμη. Το αμάξι το έφεραν όντως ο δικός και πέρασε από Ερέτρια.
0: Αυτό γίνεται.
3: Για να είναι το βράδυ στη Φιέστα.
0: Και, στην Αχλαδόκαμπο, στην Αναβασή, το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
3: Αυτό είναι το ρεπορτάζ μου.
1: Ναι. Και στην Αχαΐ έτσι πάει. Με ελικόπτερο πάει. Παντού.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν πηγαίνει με αυτός εκεί πέρα που κατέβαινε.
5: Εγώ να ρωτήσω κάτι το Διονύση. Ναι. Διονύση, μας είδες από την αρχή της εκπομπής ή είχες δουλειές.
2: Έχω δει αρκετές ώρες.
5: Με Νιδιάτη, Καψάλη είδες.
2: Καψάλη πρόλαβα.
5: Α, την προσφορά Νιδιάτη, την άμψες.
2: Εντάξει, φίλε, τα έχω πει άλλες φορές σε βραδινή εκπομπή. Του έχουμε κάνει Χριστάρας Μορφή, καλός τραγουδιστής, καλό παιδί, έχεις μεγάλος χρόνια. Του Μενδιάτη, δεν ξέρω, εντάξει, εσύ τότε είχες αποσυρθεί από την θερινή δράση. Βγαίναμε και του δείχναμε τα πρωτοσέλιδα του Γάβλου, βγάζαμε τότε στη πρώτη τράπεζα πίσω στο Φραντζέλικο, τον πειράζαμε. Εντάξει. Αλλά καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί. Καψάλι, ναι, πέτυχα. Μορφή, έχεις και αυτό μεγάλος. Έχει καλλιτέχνη σιά, έχει.
0: Σωστό.
2: Καλά το πάει.
0: Σωστό.
3: Έχει κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις ο Ρώτα για τις 17χρονες κοπέλες.
0: Αυτό λέγαμε πριν. Θες να πεις κάποιες από αυτές?
1: Υπήρχε και πανό, πολύ μεγάλο πανό στο πέταλο των οργανωμένων για τα δύο κορίτσια του κύριου Πλακιά.
3: Ναι. Είπε ότι ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευρά μας όταν ρωτάνε κάποιον αν είναι ή αν νιώθει καλά να το εννοούμε αληθινά. Κάπως έτσι ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε δεν νιώθει ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μία τέτοια κίνηση, μία ομιλία, μία αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θα αναφερθώ σε αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους να μην πάρουν μία απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν θα έχει γυρισμό για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και πίσω με τη Λίρμπαρ έχει μιλήσει για το συμβόλαιό του.
4: Ρε Λαζαράκο, είσαι μεγάλη μορφή αγοράκι. Μπράβο σου.
0: Για πες.
3: Και έχει πει, δεν ξέρω γιατί φώναζαν το όνομά μου οι οπαδοί Τσάκη, γιατί ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου. Και είπε, δεν ξέρω γιατί, και είπε ότι έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
4: Αλήθειες, μόνο
3: αυτό.
5: Είπε για το αν θα συνεχίσει και του χρόνου στον Ολυμπιακό, είπε, νομίζω πως ναι.
3: Νομίζω πως ναι, έχουμε συμβόλαιο.
5: Έχουμε συμβόλαιο και δεν μου έχουν πει το αντίθετο.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
4: Τάσο.
2: Πάω σου πούνε.
4: Τάσο. Η ΕΠΟ συγχαρητήριο έχει στείλει στην ΑΕΚ για την κατάξυση του πρωταθλήματος.
5: Τι σκαλίζεις τώρα, ρε μπαγάσα εσύ.
1: Αν έχω ενημερωθεί σωστά ρεπορταζιακά,
3: αύριο.
1: Τις προηγούμενες μέρες έσκασε μια προσωπική επιστολή του κ. Γκαγκάτση. Αλλά δημοσίως κάτι όχι.
4: Ωραία. Στην επιστολή του.
2: Συνήθως θέλει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
3: Έτσι γίνεται.
1: Για να δούμε.
2: Μια φορά έχει αργήσει ο.
1: Μπορεί να ξεχάσει ο κ. Μάκης τώρα.
6: Πολύ σοβαρά θέματα ασχολούμαστε, παιδιά. Αν έστειλε ο Γκαγκάτσης, τι είπαν για το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, τι άλλο μένει τώρα
6: να
0: ασχοληθούμε. Τι άλλο μένει να ασχοληθούμε με τον ξάδερφο του Γουλή. Για πάμε να δούμε.
4: Για δείτε.
6: Για να δούμε.
0: Να το.
7: Τι να κάνω.
4: Λοιπόν, αυτό είναι ο ξάδερφος μου, Άγγελος.
3: Σοβαρά μιλά.
5: Ρε η Σουζάνα, τι έχει κάνει ειλικρινά. Αναρωτιέμαι.
7: Ναι, ναι.
1: Τι θα πει. Αγάπαμε. Εγώ λέω μόνο
7: τέτοιο. Του έχω βρει όλου. Ξαδέρφια, όλου εδώ.
5: Ποιο τραγουδάει, ρε.
7: Ποιο τραγουδάει,
5: για πάμε πίσω.
7: Ποιο τραγουδάει,
1: ρε. Έχει κουντρουβάλα.
5: Όχι, ο Τάσος, κάποιο τραγουδάει. Κάποιο βρήκε εκεί.
3: Ποιο
5: είναι αυτό.
3: Πώ θα το.
5: Έλα, πάμε στον Τάσο λίγο.
1: Συνέβη στο καλοκαίρι στην
5: προετοιμασία. Πάμε στον Τάσο
1: λίγο. Πήγε καλέ σεζόν. Θέλω να μου πεις, εντάξει, πήγες δανεικός, γύρισες για την φιέστα.
8: Εννοείται, θα ήμουν εδώ.
1: Θέλω να μου πεις πώς το έζησες το απόψινό.
8: Εντάξει, είναι αυτό που ονειρεύεσαι και από μικρό παιδί όταν θες να ξεκινήσεις το ποδόσφαιρο, είτε είσαι στην Ελλάδα είτε σε πουθενά. Για μένα ήθελα να επιστρέψω ιεραρχικά και τα παιδιά, γιατί αυτοί το αξίζουν τον μπράβο, δεν το αξίζω εγώ. Εγώ ήμουν για 6 μήνες εδώ πέρα και δεν το αξίζω εγώ. Τα παιδιά αξίζουν τον μπράβο, ο προπονητής, η διοίκηση, όλοι οι άνθρωποι γενικότερα που δούλεψαν για να φτιαχτεί όλο αυτό το σύνολο και να πετύχουν το στόχο. Από εκεί πέρα δεν ήθελα να λείψω, δηλαδή είδα στο κρύβο, ήρθα κατευθείαν με το που τελειώσαμε την Παρασκευή, ήρθα το βράδυ απευθείας και ήθελα να είμαι εδώ πέρα απλά για να το δω. Δεν με ενδιέφερε κανένα μετάλλιο, κανένα τίποτα, ήθελα απλά να το δω, να το ζήσω.
1: Εκ του μακρόθεν που είδες στην προσπάθεια της ΑΕΚ, τι καλύτερο είχε από τους ανταγωνιστές της και πήρε τον φετινό τίτλο?
8: Πίστη. Είναι η πίστη, είναι η αιμονή, είναι αυτό που δουλεύει στην ουσία καθημερινά και δεν χάνεις την πίστη. Γιατί και εσύ ξέρεις πολύ, πολύ καλά, άμα με επιτρέψεις τον ελληνικό, ότι υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Αντικειμενικά και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα υπήρχαν πολύ δύσκολες στιγμές. Και ο αποκλεισμός του κυπέλου υπήρχαν πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά δεν χάθηκε ποτέ η πίστη, δεν χάθηκε ποτέ το πάθος. Γενικά ακολουθήσαμε το πλάνο γενικά και τα παιδιά το δεύτερο εξάμεινο και όσοι ήμουν και εγώ το πρώτο εξάμεινο. Και η ομάδα στην ουσία ήταν πιστή και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα στην τελική.
1: Μάρκο Νίκολιτς.
8: Ένα σχόλιο κιόλας. Θα σου πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει τους ποδοσφαιριστές, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεταδίδει όλο το είναι του, όλο το είναι του, ό,τι νιώθει καθημερινά και ό,τι θέλει να κάνει, να κερδίσει το mentality και όλη την ψυχολογία. Και πιστεύω ότι αντικειμενικά όλοι το ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο τη της νίκης και του επιτεύγματος γενικότερα.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνστάκη.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Καλά. Καλά, καλά.
10: Λοιπόν, πάμε,
9: συνεχίζουμε δηλώσεις. Φτιάξουμε την κάμερά μας λίγο, ωραία.
11: We deserve to win the championship, so today was a party, so we enjoy it, and now it's just party now.
12: With just one phrase, can you describe the season for you?
11: Fantastic, it was a wonderful season. I think as a team, we were the best team for me, so we deserve to win this league, and hopefully next year again.
13: A difficult season last year for the team and also for you, but now a very different one. You were one of the protagonists of the team. Many goals, very important in the playoffs. A comment about your season and also the team, especially after the half of the season.
11: Yeah, as a team, we are very happy. You know, we are very happy to win the league. To win the league, this was the goal from the beginning. We spoke about this. So yeah, we are happy about it. And as my own season, I think I'm happy also about my season. I think I did a good season, so very happy about it also. So it's always good to be important for the team, but I think as a team you are good as a team.
14: You scored more goal in derby against Pavlovskoy, against Olympiakos, second time in playoffs. What is your feeling?
11: Very good. It's always good to help the team, like I said, and the most important thing is the team to win. If you don't win, then draw at least. So very happy about it.
10: Thank you very much.
11: No problem.
9: Λοιπόν, ο Κοϊτά είναι από τους παίκτες που είναι πρωταγωνιστής. Το είπαμε.
4: Δεδομένα.
9: Το έχουμε κουβεντιάσει ξανά και ξανά.
4: Δεδομένα.
9: Και εδώ μίλησε κιόλας. Ό,τι και αν συμβαίνει με τους παίκτες, είτε είναι πρωταγωνιστής, είτε κάποιος δίνεται δανεικό στάσο, το ίδιο συμπέρασμα ότι είναι ένας προπονητής που είναι κοντά στους παίκτες ο Νίκολιτς και εμπνέει το σεβασμό. Αυτό λένε όλοι. Ας καταλήξουμε σε αυτό τον κοινό παρονομαστή, έτσι ναι.
1: Ο προηγούμενος ήταν ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος.
9: Ο Χρυσόπουλος, ναι. Στην αρχή δεν τον γνώρισα, ο Σάουλης δεν τον
1: έπαιρνε στον αρχή. Δανεικό στη Β' Ιταλίας.
9: Ναι.
4: Πού είχε πάει το παιδί, σε ποια ομάδα ήταν τάσο.
5: Μάντοβα.
4: Στη Μάντοβα, ναι, μπράβο, ναι.
1: Στη Μάντοβα, αν θυμάμαι
4: καλά. Ναι.
9: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα 8,5 ώρες. Εκτιμούμε πολύ και τα like που έχουμε γύρω στις 3.500.
5: Subscribe, μπας και φτάσουμε σήμερα 141.
9: Αυτό πήγα να πω, αν μπορούμε και μερικά subscribe για 141, θα είναι ωραίο milestone για μας και το εκτιμούμε αυτό πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, Κοϊτά ολοκληρώνει τη σεζόν με 53 συμμετοχές, 11 goal, 4 assist.
9: 53 συμμετοχές.
5: Ναι, ναι. 3.258 λεπτά συμμετοχής.
4: Να το αφήσω.
9: Τρομερό. Τον ξάδερφο
1: είναι σεζόν καριέρας.
9: Τάσο, τον ξάδερφο ξεχάσαμε, ρε, περίμενε.
4: Έλα,
9: πάμε.
6: Περιμένει.
5: Λοιπόν, την έχουν κάνει έξαλλη τη Σουζάνα και είναι στα καλύτερα.
4: Έξω φρενώνει, Σουζάνα.
9: Μην ακούς το παιδιά, βρισιά.

0: Ο ξάδερφος είναι αυτός, Κώστα. Ξάδερφός
1: μου.
0: Τι καμάρι κάνεις?
1: Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος μου.
0: Αποκλείεται.
1: Έχουμε μεγαλώσει... Έχουμε μεγαλώσει πολλά. Είμαστε...
2: Σουζάνα!
1: Για να διάσπατε δίπλα-δίπλα.
0: Άγγελος Σουζάνα.
1: Άγγελος Μουλής.
2: Πες τους. Θα μπορούσε να είναι και ερωτική εξομολόγηση σε σένα όλο αυτό που ακούμε. Δεν είναι όμως. Και πες τους, ό,τι γουστάρουν λένε, όχι όμως μην ξεφύγουμε. Αν ξεφύγουμε, κόβουμε σύνδεση, καληνύχτα λέμε. Εντάξει. Πες το και τα δύο που σου είπα. Πες τα και τα δύο. Και μετά στον ξάδερφο να κάνει δηλώσεις.
0: Εσύ θα μιλήσει σίγουρα, να το. Μα έσωσε.
2: Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Είναι γουλής.
3: Παιδιά, δεν ξέρω αν μου μιλάτε αυτή τη στιγμή.
2: Α, καλά, εντάξει.
4: Τζαμπορία. Καταπληκτικό.
1: Νίκος Κούκος.
3: Πάντως, είναι τόση ώρα εδώ ο ξάδερφος του Κώστα του Γουλή και θέλω να τον βγάλω στον αέρα.
2: Ρε τι βίσμα σε αυτή τη χώρα.
5: Μίλα.
0: Πες τα, Άγγελε.
5: Μίλα. Μίλα.
3: Ο Κώστας είναι εκεί, καταρχάς.
0: Εδώ. Ένα καμάρι σαν παγόνι είναι.
1: Σε βλέπω, πουλάκι μου, σε βλέπω.
6: Κωσταρά, πού είσαι ρε φίλε. Κοίταξε, τώρα είμαστε live.
1: Ναι, πάμε.
6: Καπεντανάκος μόνο ΑΕΚ. Κωσταρά.
2: Κωσταρά, θα σου πω σε λίγο. Δείξε καπεντανάκο.
1: Αγόρι μου. Για πάρτι όλα για πάρτι. Στα χέρια σηκώστε. Σηκώστε το στα χέρια απόψε.
7: Έχεις φαν γουλή. Ποιος είναι φαν γουλή?
8: Εγώ.
7: Εσύ, φαν γουλή.
2: Με το ζόρι βρίσκουμε ένα.
7: Εγώ είμαι αεξής.
8: Καπετανάκος μόνο.
7: Ο γουλής είναι κάπως...
8: Όχι.
1: Για δεν υπάρχει αυτό που γίνεται απόψε.
3: Εγώ ζω ένα fever dream σήμερα. Δεν ξέρω καν που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
7: Wow. Φιλιά στο Παναθηναϊκό Γουλή. Από τους γουλίδες αεξίδες. Όλη η οικογένεια, εντάξει κτλ. Τώρα δεν ξέρω. Θα είναι λίγο περίεργα, αλλά εδώ πάμε λίγο. Εγώ γουστάρω και το Βερδελέ.
2: Δείξε μου Βερδελέ.
7: Κάτι κάνει, ο Βερδελές θα
5: λέει όπως είναι.
7: Θα λέει όπως είναι.
9: Καλησπέρα από την άκρος ερωτική Φιλαδέλφια.
2: Σωστά.
9: Μήπως ξέρουμε που είναι ο φίλος μου ο Γκαγκάτσης. Τον περιμέναμε, δεν
2: είναι. Έστειλε επιστολή, πες του.
0: Τι να κάνω, Γκαγκάτσης.
2: Τι να κάνω, Γκαγκάτσης.
0: Η Σούπερ Λίγκα είναι.
7: Μιλάμε για τον
8: Γκαγκάτσης. Θα πω ένα πράγμα.
3: Δεν βρίζουμε.
9: Λοιπόν, αγαπάμε Μυρότσο. Γιατί και εγώ λέγομαι Ρότσος στο επώνυμο, οπότε δεν έχω το μην μπροστά, αλλά μην Ρότσο αγαπάμε. αγαπάμε Πακόπουλο, έχουμε μεγάλη αγάπη.
2: Γιγαντές.
9: Βερβερέ, θρύλος, είσαι 28 παραδείγματα έχεις.
2: Όχι 24,
9: αλλά εδώ πέρα είμαστε αεγάρα. Σ' αγαπάμε και σένα. Εντάξει, πάμε καπετανάκο.
5: 48 εγώ δεν ευρωπαϊκό, είσαι γύπλα, είναι πολύ ωραίο γύπλα.
2: Λοιπόν, Σουζάνα.
10: Καπετανάκο για τη φωτογραφία που βγάλαμε στη Φιλαδέλφια, στην άρθρη προπόνηση.
2: Να είναι καλά, περίμενε.
10: Και να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο πανέμορφο νησί της Σύρου.
1: Εντάξει, πάρα πολύ χιόνι.
2: Πάμε στο, περίμενε Σουζάνα, περιμένεις λίγο, περιμένετε λίγο, δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν, περίμενε, μ' ακούς, ωραία. Καπετανάκος, έλα, πάμε.
11: Σας ευχαριστούμε όλους. Έλα. Χριστόφορος Κολυμάτσης, ένα παιδί από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ, έχει ζήσει όλα τα τμήματα. Ήταν στο πρώτο μισό της σεζόν, στο δεύτερο μισό πήγε στην Ελλάδα Σύρου δανεικός, πήρε παιχνίδια, πήγατε και καλά με την Ελλάδα Σύρου. Δύο χαρές. Πώς το ζήσεις το απόψινο?
12: Σίγουρα αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη. Εδώ πέρα φαίνεται όλο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τη στιγμή, ειδικά τώρα και για μένα προσωπικά που πραγματικά την ακολουθώ αυτήν την ομάδα πολλά χρόνια.
11: Από ποια ηλικία είσαι στις Ακαδημίες?
12: Είμαι από τα 14-15. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό και πιο πριν, πάντα εκεί δίπλα. Με όποιο τρόπο μπορούσα να στηρίξω, στήριξα. Εντάξει, μεγάλη χαρά, αξέχαστες τιμές. Μακάρι να έρθουν περισσότερα, δεν ξέρω. Μακάρι το επόμενο να έχω πιο ενεργό ρόλο. Δεν ξέρω πραγματικά.
11: Από το καλοκαίρι που ξεκίνησε η ομάδα αυτή την προσπάθεια, περίμενες ότι έχεις δυνατότητες να φτάσει μέχρι εδώ?
12: Εντάξει, ο coach ανέλαβε μια ομάδα διαλυμένη ψυχολογικά κυρίως. Έγινε αυτό το rebuild, τις βοήθειες όλων των αρμοδίων. Πραγματικά, εντάξει, έφτασε η ΑΕΚ στην κορυφή και είναι πανάξια πρωταθλήτρια.
11: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τώρα μετά την κατάκτηση του αθλήματος για την ΑΕΚ?
12: Το Champions League προφανώς, στα Αστέρια. Όλοι αυτό ονειρεύονται.
11: Και εσύ μαζί.
12: Εννοείται κι εγώ. Μακάρι πραγματικά αυτή η ομάδα να μπει στους ομίλους, γιατί το αξίζει. Και να έρθουν πολλά περισσότερα πραγματικά.
11: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόφρε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Καπετανάκο, αποθεώθηκε. Πάμε να συνεχίσουμε την αποθέωση του Καπετανάκου και στα υπόλοιπα παιδιά εκεί με τη Σουζάνα που βρήκε κόσμο εκεί για να μιλήσει. Του έχει βάλει σε τάξη εκεί ο ξάδερφο. Ρωτάει ο κόσμο αν εσύ πηγαίνει με τα 709 αντί στο 608.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο ξάδερφο ο Άγγελο εδώ και πάρα πολλά χρόνια μένει Τσεχία.
11: Ναι.
1: Μένει Πράγα. Έχει κάνει και την οικογένειά του στη Τσεχία.
0: Με Τσέχα.
1: Βεβαίω.
0: Μπράβο στον κύριο, μπράβο στον κύριο Άγγελο. Και μπράβο και στη συμμετοχή της Τσεχίας στην Eurovision.
1: Με πόσο μερακλείδες είμαστε οι βουλίδες. Λοιπόν. Και έχουμε μεγαλώσει μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Και είναι λατρεία. Είναι αγγίζεις, τι να τον κάνω. Τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι λατρεία.
6: Τι να τον κάνω, λέει, τι να τον κάνω. Ρε, καλά είμαι στον αέρα, Θα τον πω, τι να τον κάνω. Να πονέσω, ρε άνθρωποι. Να πονέσω, αγαθάπι, να κάνω φάρμακο.
11: Σωστό. Ο Μικρούλης εδώ.
0: Δεν
6: είναι και τα μικρά.
11: Εντάξει, είναι
3: και ο Μικρούλης εδώ, για ένας χαμός γενικότερα.
1: Ελπίζω να προλάβω να σε δω να πάμε κανένα φαγητό.
3: Θες να μας δω, επειδή...
13: Είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα, η ΑΕΚ.
3: Ελπίζει να προλάβει να σε δει να πάτε για κανένα φαγητό.
13: Και εγώ ελπίζω.
3: Έχεις του δώσει κάποιο μήνυμα?
11: Όχι, να τον πάρει τηλέφωνο, αν θέλει.
6: Εντάξει, μήνυμα είναι Μυτιλίνη, Μυτιλίνη. Μυτιλίνη και εδώ έχει πολλούς
11: κωδικός Μυτιλίνη.
6: Οι οποίοι είναι γουλής, μόνο γουλής. Όλο γουλής, ε! Γουλής, γουλής, γουλής, γουλής!
11: Μόνος του!
1: Τι τραβάμε! Όλη η τρέλα συμπυκνωμένη!
3: Μόνος του, μόνος του!
11: Σύγνησε τα μούτρα, όλη
1: η τρέλα συμπυκνωμένη!
11: Λοιπόν, να σου πω, Σουζάνα, στον τύπο με τα γυαλιά πίσω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση να βγάλει το γυαλί πρώτα απ' όλα, πες του και να μας πει πού ονειρεύεται να δει την ΑΕΚ του χρόνου, Champions League, τι θα γίνει.
3: Ποιον από τους δύο?
11: Το γυαλί ηλίου, βρε. Ο άλλος για χαρά γυαλί φοράει.
3: Ωραία. Τι να ρωτήσω?
1: Ο Ζέκα.
11: Πώς βλέπει την ΑΕΚ, αν βλέπει από αυτό που το γυαλί, πώς βλέπει την ΑΕΚ του χρόνου?
13: Άλλη μία.
3: Πού βλέπεις την ΑΕΚ του χρόνου?
13: Μαρκελόνη καπνού.
11: Ωραία.
13: Εντάξει. Μακάρακο και σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Τελικό τσουλού, τελικό τσουλού. Αυτό, τελικό τσουλού.
11: Είναι φιδωλός.
6: Στο άλλο το παλικάρι, ρώτα το που θέλει.
11: Ρώτα.
6: Πες το άλλο παλικάρι που θέλει.
13: Δεν σου τι θα κάνω. Μόνο δόξα Μεγαλόπολης, Μπακόπουλε.
1: Βερβελέ, πονάς.
11: Πονάει, αλλά άμα τον κλείσω τη σύνδεση θα είναι κρίμα, ρε φίλε. Εντάξει.
14: Μπακόπουλε, Αστέρα Τρίπολης.
11: Μείναμε,
14: Μπράβο σου.
11: Πες το, ευχαριστώ, πες του.
14: Βερβελές, ωραίος, αλλά άστο. Λοιπόν, πάμε. Να είναι καλά, να είναι καλά. Λοιπόν,
1: το τελείμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
14: Ευχαριστούμε πολύ το συνεργείο εδώ πέρα, έτσι.
11: Ναι.
14: Μόνο ΑΕΚ.
1: Ποιο συνεργείο?
14: ΑΕΚ μέχρι να πεθάνουμε.
11: Μην πεθάνετε.
1: Φιλιά στα Μπουλόνια, είναι όλα καλά.
14: Φιλιά στην Τρίπολη.
11: Να σε καλά, ρε.
14: Και σύντομα Champions League, η ΑΕΚΑΡΑ.
11: Α, νόμιζε Τρίπολη.
14: Αφιέρωση. Η αφιέρωση είναι μία αστέρι. Η αφιέρωση αστέρι. Είναι φιλιά αστέρι. Στην όμορφη Τρίπολη. Λίλε. Και φιλιά στο Αγρίνιο.
11: Να ρωτήσω κάτι, Σουζάνα.
14: Και επειδή είμαι πόντιος, αφιερώνουμε το κύπελο. Έκοψε.
11: Όχι, ρωτάω εσύ μόνο καλύτερα, γιατί δόξα Μεγαλόπολης που είπε. Έχω και έναν που ενδιαφέρεται εδώ και είναι πατριώτης του, δεν ξέρω. Πώς του ήρθε. Δόξα Μεγαλόπολης, γιατί. Σουζάνα, δεν ακούει τίποτα, ε.
3: Πες μου πάλι.
11: Δεν πειράζει, Σουζάνα, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζω, φίλος. Προχωράμε.
1: Έκαναν είστε. Έκα είμαστε.
3: Αυτό το ακουστικό θα πάει κρύβανο μετά.
1: Ποιος είναι? Ποιος να είναι?
11: Έλα, ο Μπακόπουλος σήμερα. Έλα,
1: Μπάπης.
14: Έλα.
1: Ποιος είμαι?
11: Αδερφέ μου, ποιος είπε ρε δόξα Μεγαλόπολης εκεί, γιατί έχω μια ευαισθησία για Αρκάδια κάτω.
14: Εδώ πέρα πίσω. Εδώ,
11: ποιος είναι?
14: Κι εγώ από Τρίπολη μέρα, αγόρι.
11: Αλήθεια, όλοι.
14: Εδώ, δίπλα το παιδί.
11: Γίγαντες.
14: Λέω ότι είσαι από Μεγαλόπολη.
6: Πώς είστε?
13: Ο πατέρας μου από Μεγαλόπολη.
14: Πατέρας του από Μεγαλόπολη.
13: Συμπαθεί Παναρκαδικό, αλλά μόνο δόξα, ρε φίλε. Δόξα Μεγαλόπολη.
11: Είμαστε παντού.
13: Από Χαλκίδα είμαι.
11: Έχει παίξει κότσιρας, πες το εκεί. Έχει παίξει κότσιρας. Δόξα Μεγαλόπολη.
13: Είμαστε παντού.
1: Βεβαίως. Για να
14: παίξει κότσιρα στη δόξα Μεγαλόπολη.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες Τρίπολη, είπες Αγρίνιο και μετά είπες ότι είσαι πόντιος.
11: Ναι, για πες, έχει ενδιαφέρον αυτό.
6: Πώς γίνονται όλα αυτά?
14: Θα σου πω. Από Τρίπολη, από τα Τρόπαια, άμα ξέρεις, είναι ο πατέρας μου. Από το Αγρίνιο είναι η μάνα μου. Προπάπους, προγιαγιά. Ήταν από τον Πόντο, Μικρά Ασία, και ήταν οι πρόσφυγες.
2: Χαμός. Είσαι πατριώτης, κοντοχωριανός και του καπετανάκου, να ξέρεις. Από Καλιά είναι, πιο κάτω αυτός.
14: Τα καλύτερα παιδιά είμαστε.
1: Πες το Χαλκιδαίο, πες το Χαλκιδαίο που είναι δίπλα σου, ότι το πιο ωραίο πράγμα στη Χαλκίδα είναι η ταμπέλα που δείχνει Αλιβέρι.
2: Σωστό κι αυτό.
14: Το πιο ωραίο πράγμα, λέει, στην Καλκίδα είναι η ταβέρνα στο Αλιβέρι.
1: Η ταμπέλα,
14: η ταβέρνα!
1: Η ταμπέλα!
3: Ρε φίλε! Δεν χρειάζομαι καν εδώ, περισσεύω.
2: Όχι, είσαι φοβερή, να μην εκεί. Απλώ σε καταργήσαμε για να μην πει.
1: Φάνηκε ότι είναι πόντιο πάντω.
14: Τρώγομαι. Λοιπόν, στον κύριο Βερβελέ, μια ερώτηση μόνο.
1: Ήξου γάμο. Ήσυχα.
2: Έλα, για λέγε.
14: Μ' ακούει.
2: Σ' ακούει, ναι, έλα, σ' ακούει και
14: δεν θα πούμε τίποτα. Ούτε καν. Δεν έχουμε λόγο καν. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο, χωρίς τα παδιλίκια κλπ, να έρθει εδώ ο Μαρινάκης και να μην υπήρχαν και όλα αυτά και ο Γκαγκάτσης επίσης. Δεν το λέω με καμία κακία, το λέω όμορφα.
2: Εντάξει, τα ακούσαμε. Ωραία. Διονύση απαντάει.
15: Δεν το αντέχει, φίλε μου.
14: Να είστε καλά, καλή ξεκούραση.
1: Επιβεβαιώθηκε.
2: Δεν το αντέχει, λέει. Προφανώς ο Διονύσης πες το ολόκληρο σε να ακούει ο φίλος και το ρώτησε.
15: Δεν το αντέχει, είναι και η κοινωνία. Ρε, γιατί θα μπαίνει μέσα με την κούπα και δεν αποδοκιμαζόταν. Δηλαδή. Και το αντίθετο.
14: Εγώ δεν μιλάω με ομαδικά.
15: Δηλαδή, άκουσα να το εξηγήσω. Αυτό το λέω πριν χρόνια όταν τα πήγαν 260 πρωταθλήματα. Επειδή υπήρξαν διάφορα χρόνια.
14: Είμαι κουρασμένο, ναι.
15: Δεν είπε ποτέ κανείς.
2: Λοιπόν, άντε. Ωραία. Τις καλύτερες ευχές και από εμάς. Λοιπόν, έλα, κλείστε τον τώρα. Φτάνει. Λοιπόν, φτάνει αυτό. Έλα. Τις καλύτερες ευχές και από μένα. Λοιπόν, Μάκη, ευχαριστούμε. Έλα. Δόθηκε η απάντηση σε αυτό που ρώτησες πάντως, πατριώτη μου, από τον άνθρωπο που φώναξε πριν από λίγο. Δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε τίποτα άλλο.
1: Τις
2: φιλιά σε όλους.
1: Τις ευχές και από εμάς, λέει ο άλλος.
2: Τι να πω, είμαι ετοιμόλογος, με ξέρεις, δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, έλα, γίγαντες, φιλιά. Σουζάνα, πάρε μια ανάσα. Ερχόμαστε, καπετανάκο, και στους υπόλοιπους
1: πάλι. Ερχόμαστε για σβήσιμο μετά.
2: Έλα, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Oh. Τι ώρα περνάμε μετά από 7
1: ώρες. Το σόι μου είδατε. Τι άλλο θέλετε σήμερα, πες μου ειλικρινά.
16: Είδαμε γουλέκι.
14: Μα δεν μας είπες όμως την καλύτερη λεπτομέρεια, μας την άφησες για το τέλος.
1: Όπως, πες μου.
14: Πού έχει πάει στην Τσεχία, έχει βρει γυναίκα και έχει μείνει εκεί.
1: Ο Άγγελος το τελείωσε.
16: Ο Άγγελος όπου λιβάνατες.
1: Όχι, κύριε. Ναι, κύριε Άγγελε. Ναι, κύριε Άγγελε. Εγώ τη γυναίκα μου περιμένω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
2: Τι τραβάμε.
1: Ο ξάδερφος Άγγελος, ο οποίος σου λέει μεγαλώσα μαζί, ένα χρόνο μεγαλύτερο, σχεδόν ένα χρόνο. Τελείωσε την αστική ακαδημία, πήγε έξω, πήγε στη Τσεχία για να κάνει τα πτυχιακά, τι ήθελε να κάνει και αυτά, και έμεινε εκεί. Έμαθε τη γλώσσα, μιλάει με τσέχικα, καλύτερα από τους Τσέχους μιλάει. Και δικτυώθηκε, τώρα έχει μια παιδική του επιχείρηση εκεί, πάει πάρα πολύ καλά.
15: Πράγα,
1: ναι. Έχει μια κούκλα γυναίκα, έχει δύο παιδάκια καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία, τυχερός άνθρωπος. Και έχει δουλειά ό,τι έχει κάνει, που είναι πάντα τυχερός να είναι η ζωή του. Αυτό, το γουλώσω εγώ.
2: Λοιπόν, Διονύση.
15: Τυχερός θα τον τάσω.
1: Έτσι.
2: Με βλέπει κάπως, λέει ο άλλος. Πώς με βλέπεις, ρε. Περισμένο από την κορτιζόνη που λέει ο άλλος. Ή κάπως όσον αφορά την νοοτροπία μου ή κάτι οτιδήποτε. Άκου, εγώ όλους τους βγάζω και με όλους μιλάω και συνομιλούμε όπως πρέπει. Όπως μιλάει κάποιος, το απαντάμε. Όπως μιλάει, δηλαδή. Είναι ευγενέστατος, θα τον αποθεώσουμε κι εμείς. Αν όχι, θα λάβει αυτό που αξίζει. Δεν κόβουμε κανέναν. Ακούμε τα πάντα. Βερβελέ, θέλω για λίγο για να μου πει δύο πινελιές όσον αφορά αυτά που κουβεντιάζαμε πριν. Αν κάτι έχει στο μυαλό του για την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα έφτασε και την κουβεντιάζουμε πολύ καιρό. Η επόμενη μέρα είναι με τον Ολυμπιακό στο Champions League. Και με προβληματισμό ή συζήτηση καλύτερα, όχι προβληματισμό, για το πώς θα πορευτεί.
15: Πριν από αυτό να σου μεταφέρω μια τοποθέτηση για να μην μεταφέρουμε εδώ την πριν το αντιπρόεδρο της Παλυμπιακός δηλαδή, Κώστα Καραπαπά. Έβαλε πριν από λίγο ένα story στο Instagram που γράφει το «Λες και σύνδρομο της Στοκχόλμης κάπως». Ο Μέντι κατά της Μάρθας Βούρτσι, μια εξάρα, μια τεσάρα, 7-3, 7 νίκες, 3 ήττες, μια διάφορη ρεβάν στο 6-0. Μόνο στην περσινή σεζόν 5-1 νίκες και 14-2 γκολ. Τους έκοψε πρωτάθλημα με όρτα, τους ξενέρωσε με τη σημερινή φιέστα, σήκωσε ευρωπαϊκό στην έδρα τους. Άλλοι φωνάζουν εθνικά το όνομα του Αλμέιδα σε εξάρα και άλλοι το όνομα του Μεντιλίμπα σε 1-1. Σήμερα απονεμήθηκε το Νόμπελ ομαδικής και οπαδικής. Λοιπόν, αυτό για να μην μεταφέρω εγώ δικές μου εντυπώσεις κτλ. Γιατί λέει ο καθένας, είναι από επίσημα χείλη.
2: Καλά κάνεις, είναι επίσημα χείλη.
15: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι για να τελειώνει το, το πακέτο.
2: Στο άλλο τώρα. Δηλαδή,
15: τι να γίνει μια συζήτηση στον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες. Προπονητής έχει συμβόλαιο, το έχουμε τονίσει αυτό. Από και πέρα, το τι μπορεί να συμβεί έχει να κάνει σχετικά με το αν παρουσιαστούν τρελές διαφορές στο θέμα φιλοσοφίας και του προβληματισμού που υπάρχει. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι προφανέστατα και η διοίκηση δεν θεωρεί ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Έτσι. Δεν είναι μια εικόνα η οποία έχει να κάνει ότι κάναμε τις μεταγραφές που έπρεπε, τους παίκτες που θα βοηθούσαν ενδεχομένως αυτήν την ομάδα, γιατί ο στόχος δεν ήταν ο Ολυμπιακός να είναι ανταγωνιστικός στη Champions League. Ο στόχος ήταν να κρατήσει τα σκύπτρα στην Ελλάδα, που δεν κατάφερε να τα κρατήσει. Αποκλείστηκε και στις 8 του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ. Οπότε προφανώς και πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Και το ξαναλέω ότι το βλέπει και κανείς. Αν δει τι λεφτά δαπανήθηκαν το καλοκαίρι, γιατί ο κόσμος έχει μια εντύπωση, ξαναλέω, ότι δεν έχει δώσει ο Ολυμπιακός 30 εκατομμύρια το καλοκαίρι σε μεταγραφές. Τώρα, όπου πήγαν, δηλαδή για το Στρεφέτσα, για το Μάντσα, για το Νασιμέντο και λοιπές δυνάμεις, Σιπιόνι και όλα τα σχετικά, σε σχέση με αυτό που σε έπρεξε ο Ολυμπιακός, είναι τίποτα. Αυτό νομίζω.
2: Ναι. Αγωνιστικά έχει δίκιο. Εντάξει, ο Διονύσης το έχει επισημαίνει πολλές φορές. Παιδιά, δεν λέει κάτι καινούριο και το λέει συνεχώς και κριτική γίνεται εδώ και για επιλογές και προπονητή και διοίκησης. Αλλά εννοείται και για τους ίδιους τους παίκτες. Και όπου πρέπει να απονεμηθεί ευθύνη, να μιλήσουμε για ευθύνες σημαντικές κιόλας, λέγονται, έτσι δεν είναι, κύριε Σαούλη? Δεν σημαίνει αυτό?
17: Εγώ νομίζω ότι σε όλες τις σχέσεις, είτε είναι φιλικές, είτε επαγγελματικές, είτε προσωπικές, είτε σχέσεις διοίκησης.
18: Πάλι με τις σχέσεις έχεις.
17: Ναι, έχουμε τις σχέσεις.
2: Για λέγε. Τι σε τρώει?
17: Είτε στο κομμάτι διοίκησης.
18: Γι' αυτό είναι late night. Late night.
17: Διοίκησης προπονητή, ότι οι δύο πλευρές ξέρουν την πραγματική αλήθεια. Ούτε ο Διονύσης θα το ξέρει 100% τι συμβαίνει, ούτε οποιοδήποτε ρεπόρτερ Ολυμπιακού, ούτε οι άνθρωποι γύρω-γύρω από τον σύλλογο. Η διοίκηση με τη Λίμπαρ θα ξέρουν την πραγματική αλήθεια. Πού έφταιξε περισσότερο ο ένας, πού έφταιξε λιγότερο ο άλλος, ποιανού απόφαση ήταν η χή επιλογή, ποιανού απόφαση δεν ήταν η συγκεκριμένη επιλογή. Οπότε θα τα βάλουν κάτω και θα τα ζυγίσουν. Και το λέω αυτό πάνω σε αυτό που λέει και ο Διονύσης, ότι και η διοίκηση έχει κάνει λάθη και ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει λάθη φέτος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι η κουβέντα που θα γίνει αυτή που λέει ο Διονύσης είναι δύο πλευρές, δηλαδή ο Μαρινάκης και ο Μεντιλίμπαρ, που έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Δεν είναι ότι έχει στραβώσει κάτι. Και ο ένας είναι γνώμος των άλλων, και ο Μαρινάκης στο Μεντιλίμπαρ και ο Μεντιλίμπαρ στον Μαρινάκη. Οπότε θα κάτσουν να βρουν την καλύτερη δυνατή επιλογή και για τις δύο πλευρές εν ώψη της νέας σεζόν.
18: Συμφωνώ εν μέρη. Διαφωνώ σε όλες τις σχέσεις. Στις ερωτικές μπορεί κάποια στιγμή να διαστρεβλωθεί αυτή η αλήθεια.
17: Μέσα
18: και από
17: σου,
18: το
17: μέσα
18: λέγε,
17: σου.
18: Λέγε, λέγε, λέγε, όχι σε μένα, στην άλλη πλευρά.
17: Ναι.
18: Και από το λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, να το κάνει αλήθεια. Λοιπόν.
19: Το έχει πει ο Διονυσίου.
18: Αυτά, κύριε
19: Χαστά. Λέγε, λέγε, λέγε.
18: Μπράβο,
19: λέγε,
18: κύριε Χαστά.
19: Ο Χριστιανός μπερδεύτηκε.
18: Έτσι, έτσι. Από τα πολλά σου λέγε, λέγε. Πώς το λες στο τέλος?
2: Ο Χριστιανός μπερδεύτηκε.
18: Θέλω...
2: Ο Χριστιανός μπερδεύτηκε.
18: Χωρίς να θέλω μπλέκτηκα.
2: Λοιπόν, εγώ έχω να πω κατά κόμμα και δηλώσεις του...
1: Τι top class εκπομπάρα είναι αυτή?
2: Κάτσε ρε, περίμενε.
1: Συγγνώμη.
2: Και δηλώσεις του κυρίου Καραμπαπά θα ακούσουμε στην εκπομπή αυτή. Και δηλώσεις του κυρίου Ηλιόπουλου θα ακούσουμε την εκπομπή αυτή.
18: Έχουμε δηλώσει Καραμπαπά.
2: Όχι όπως έχουμε την εκπομπή. Γιατί είναι από επίσημα χείλη. Δεν τα λέει κάποιος που πέρναγε από τη Νέα Φιλαδέλφεια, τον βγάλαμε και έβρισε, είπε κάτι οτιδήποτε. Οπότε θα ακούγονται και ξαναλέω, όλοι μας κρινόμαστε και ακούμε πολύ προσεκτικά αυτά που λέγονται και μεταφέρουμε και την άποψή μας βέβαια, έτσι. Λογικό. Αυτό για τους φίλους που καμιά φορά σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Τώρα,
17: απλά, γενικά, τι έχουμε χάσει πολύ στο ποδόσφερο και στο
18: το
17: κομμάτι...
18: Το παιδί του μου κουντί.
17: Και στο κομμάτι, των media, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στο μπάσκετ λόγω των πολλών media press και τα λοιπά και των πολλών δημοσιογράφων που κάνουν πολλές ερωτήσεις. Δυστυχώς έχουν κοπεί πολλές συνεντεύξεις τύπου πριν από match, μετά από match. Λίγοι δημοσιογράφοι πηγαίνουν γιατί κάνουν ταυτόχρονα άλλες χίλιες δουλειές. Με αποτέλεσμα να μην γίνονται πολλές ερωτήσεις σε προπονητές, πολύ συγκεκριμένες, για να έχουμε περισσότερο την εικόνα.
18: Μετά τα ματς, γιατί πριν τα ματς έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε. Δηλαδή,
17: κάποτε είχαμε.
18: Κάποτε είχαμε, αν το επέλεγε ο προπονητής, αλλά μετά τα ματς έχεις πολύ δίκιο.
17: Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις στο Μεντιλίμπαρ για παιδιά που εμπιστεύτηκε, τους έδωσε χρόνο. Δηλαδή, ο Νασιμέντο που τον είπε ο Διονύσης, πολλοί τον έχουν ξεχάσει. Ο Νασιμέντο φέτος έχει κάνει 26 συμμετοχές. Για ποιο λόγο έκανε 26 συμμετοχές και για ποιο λόγο μετά δεν τις έκανε αυτές τις εξίσου πολλές συμμετοχές. Έχει χαθεί. Δηλαδή είναι μια σειρά από νέα πρόσωπα φέτος στον Ολυμπιακό που για τους χύψη λόγους υπήρξε διαφορετική διαχείριση. Και αυτή την απάντηση μπορεί να μας τη δώσει μόνο με τη Λίμπαρ. Ενώ στο κοινό, στη διοίκηση προφανώς θα την έχει δώσει ή την έχει δώσει ήδη ή και εγώ δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλλά το κοινό δεν ξέρει αυτές τις απαντήσεις. Και δεν λέω μόνο για το με τη Λίμπαρ, λέω για όλους τους προπονητές, έτσι.
11: Ωραία. Θέλω να αναφέρω μια φορά την Superbet και ο Ιωνής να ετοιμάζεται να μου σχολιάσει στον πύργο τι γίνεται τώρα, αν έχει μάθει μετά την νίκη της ομάδας.
20: Πριν πάμε στον πύργο,
11: εικόνες.
20: Ναι,
11: αφού πεις Superbet, ναι. Superbet λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, είναι αυτή που βρίσκεται μαζί μας στις Κυριακές. Τελευταία Κυριακή, υπενθυμίζω, είναι αυτή. Ελπίζουμε να απολαμβάνετε και εσείς τη διαδικασία όπως εμείς. Μετά από 9 ώρες εμείς στην καρέκλα, πώς κάθεστε λέει ακόμα, θα σου εξηγήσω αργότερα, στείλε μήνυμα. Η Superbet λοιπόν είναι αυτή που βρίσκεται μαζί μας το τελευταίο 9ωρο και θα είναι ακόμα μαζί μας για μία ώριτσα περίπου.
20: Έλα, Μπιλ. Διονύση, να υποθέσω ότι μέσα στη βδομάδα θα υπάρξουν και νεότερα και για τα διαρκείας και για Καραϊσκάκη και τα λοιπά, για το γνωστό θέμα.
21: Δεν νομίζω, δεν μου προκύπτει. Σας έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν προκύπτει ο ΑΚΑ εμένα.
20: Α, ναι, αλλά για τα διαρκείας κάτι θα
21: έχει,
20: που έχω
21: προφανώς. Η εικόνα που έχω ο Ολυμπιακός θα είναι στο Καραϊσκάκη και τη Νέα Χρονιά και προφανέστατα νομίζω ότι η αναμονή για τα διαρκείας ίσως να ήταν ένα εσωτερικό θέμα που είχε να κάνει με την τιμολόγηση στην προοπτική της δεύτερης ή της τρίτης θέσης.
20: Ποια το οργάνωσε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Σωστό.
11: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βγάλει τα διαρκείας του, Θοδωρή.
19: Όχι, βέβαια.
11: Άρα και εκείνος αυτό θα περίμενε.
17: Όχι, γιατί να. Πώς, γιατί να τα βγάζει από τώρα τα διαρκείας.
19: Γιατί τόση βιασύνη, ρε παιδιά, για τα διαρκείας.
11: Τα κουβεντιάζουμε για όλους, μωρέ, γι' αυτό, στο πλαίσιο αυτό, εντάξει. Τώρα.
20: Για να δω αν ναι, περίμενα να δουν τι θα καταλήξει. Γιατί...
17: Προφανώς, δεν παίζει ρόλο.
19: Ναι,
20: ξέρω.
11: Κοιτάζουμε
20: το...
11: και τη διαδικασία.
20: Αλλά δεν γνωρίζει. Στο μάτι
17: στην
20: τιμολογιακή.
17: Ναι, ναι.
20: Αλλιώς θα πάνε να τα πουλήσει, ρε παιδί μου, με τσουλού μέσα, προοπτική τσουλού κτλ.
11: Πάντως ο Βερβέλης άλλο είχε πει προχθές. Το θυμάμαι καλά, Διονύση. Ότι δεν έχει σημασία η διοργάνωση.
21: Βασίλη, θέλω να σου πω ότι από αυτά που λέει ο Βερβελές πρέπει να δίνει σημασία σε πολλά γιατί κατά καιρούς σκάνε διάφορα, να ξέρεις. Φωτογραφίζει καταστάσεις, δείχνει δρόμους, ανάβει φώτα, να ξέρεις.
11: Γι' αυτό μας έχει
20: πάρει. Εσύ και το αυτοκίνητο της Αττικής Οδού.
11: Για πες τώρα όμως αυτό που σε ρώτησα.
21: Για τον πύργο. Για τον πύργο.
11: Ας τον πύργο, ρε. Πρώτα για τα διαρκείας, ότι δεν έχει σημασία τη διοργάνωση που θα βρεθεί μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Θα ήταν. Οι τιμές και τα υπόλοιπα.
21: Και δεν έχει, Βασίλη, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει και δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Έχει περάσει και τις καλές στιγμές. Δεν είδα αριθμό 8.000 διαρκείας ποτέ. Κουμπώνει στα 20-22 εκεί. Κατάλαβες. Δεν είναι θέμα ναι. Κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και τα βγάλει τώρα τα διαρκείας, πιστεύω πάλι τα ίδια θα δώσει. 20-22 χιλιάρικα εκεί θα είναι δηλαδή ο αριθμός. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι ένα κοινό fix. Αυτό εννοώ.
11: Okay.
21: Δηλαδή φαίνεται και τις ανανεώσεις, έτσι.
20: Ναι.
21: Διότι ανανεώσει και μαθαίνει ότι ανανέωσαν οι 13-14.000 ξέρω εγώ και σε δύσκολες εποχές. Δηλαδή πέρυσι όταν βγήκαν τα διαρκείας, βγήκαν Πάσχα. Σε αυτούς που είχαν σε ρύθμιση σε κάρτες τα προηγούμενα διαρκείας δεν είχαν λήξει όταν ξεκίνησαν να παίρνουν το επόμενο. Για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος το πώς ανταποκρίθηκε. Και εγώ γενικότερα νομίζω ότι φέτος, ανεξάρτητα ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, η στάση του κόσμου του πρέπει να μνημονευθεί. Έτσι. Στήριξε. Είχε διαδοχικά sold out. Λέω ξανά sold out είναι τα εισιτήρια και όχι το να γεμίζει μόνο το γήπεδο. Το έχουμε εξηγήσει το θέμα αυτό. Παρότι ο Ολυμπιακός προσπάθησε και επικοινωνιακά να διαχειριστεί μέσω μορφής bonus στις ανανεώσεις των διαρκείας τη μεταβίβαση του εισιτηρίου και θα ισχύσει το μέτρο αυτό και όλα αυτά θα γίνουν γνωστά και τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι στην εβδομάδα πάντως θα έχουμε ανακοίνωση τα διαρκείας για να καλύψουν την ερώτηση του Βασίλη. Και εκτιμώ για το Καραϊσκάκη, αυτό ξέρω.
11: Okay.
21: Και είπα διαγωνιστικά ότι στο δικό μου μυαλό,
11: ναι.
21: Ο Ολυμπιακός η χρονιά που δεν πήρε πρωτάθλημα, καλό είναι να μείνει στο φυσικό του σπίτι, στη φυσική του έδρα, με τη μορφή που έχει, για να μπορέσει να επιστρέψει αλλιώς. Είναι αλλιώς δηλαδή να έχει χάσει ένα πρωτάθλημα και να πας και στο ΆΚΑ να χτίσει μια καινούργια ομάδα του χρόνου. Χάνεις πολύ από τη δυναμική σου, νομίζω.
20: Μεγάλο μήνυμα.
11: Κάτι για Νέστρου προφέρεται καλά. Έχει ρωτήσει ένας φίλος με τον Νέισον 2-3 φορές.
20: Δεν έχω καταλάβει, θέλω να πει ο κύριος. Εγώ είδα άλλο μήνυμα, είδα τρομερό.
4: Ξεκίνησα την εκπομπή με καφέ, συνέχισα με μπέργκερ και μετά ήρθε κρέπα και κλείνω με ουίσκι. Εκπομπάρα, είστε καλύτερη. Άδερφε, σε παλικάρι.
7: Ρε, αυτός μήπως είναι προπονητής τίποτα και άκουσε κάτω φίλος και το αναφέρει έτσι, δεν το ξέρω.
20: Ναι, ναι, προπονητής είναι.
7: Ωραία, και πού είναι.
4: Ναι, Σλουπ.
20: Ναι.
7: Πού είναι.
4: Δεν το ξέρω.
7: Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Αν το δεις, δεν έχεις
4: ακούσει. Αν το δεις, γίνεται
7: το. Αν τον δεις, πες το από μένα.
4: Αν παντήσεις τα παιδιά.
17: Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
4: Υπό την αίρεση θα πάρει η Άστον Βίλα την
17: Κούπα. Σωστά, και ότι θα βγει και τέταρτη.
4: Τέταρτη νομίζω εντάξει. Θέλει να αυτοκτονήσει, θέλει να έχει.
17: Παίζει με τη Manchester City όμως.
4: Ναι, αλλά και η Λίβερπουλ είσαι σίγουρος θα κερδίσει.
17: Τι, αυτό.
21: Η Λίβερπουλ είσαι σίγουρος θα κερδίσει ποτέ.
4: Γιατί?
21: Πώς θα βγει τέταρτη, ρε φίλε, παίζει με τη City. Πάει το πρωτάθλημα.
4: Στο C3 από τη Λίβερπουλ, φίλε.
7: Καλά, έχει κάνει χειρότερη City.
21: Ναι, αλλά δεν έχει την ισοβαθμία.
4: Κάτσε να κερδίσει η Λίβερπουλ τώρα. Έτσι όπως είναι η Λίβερπουλ τώρα.
7: Και αυτό
4: δεν κερδίζει τη σκιά της.
17: Τέλος πάντων, με αυτή την προϋπόθεση λοιπόν, ναι. Στον τρίτο προκριματικό, για να μην φτάσουμε από το δεύτερο,
4: ωραία, ωραία, ωραία.
17: Είναι Union Saint-Siluaz, Σπάρτα Πράγας, Στουμ Γκρατς και Ναϊμέγγεν. Οι τέσσερις πιθανοί αντίπαλοι. Είναι στους ισχυρούς. Και μετά, εάν περάσει, πάει στους ανίσχυρους που λογικά εκεί πέρα είναι η Λιόν ή Μπόντο Γκλιμπτ. Ενώ για τα play-off του Champions League.
4: Ναι. Εντάξει.
17: Δεν είναι κάτι απαγορευτικό, είναι όμως και επικίνδυνα τα πράγματα γιατί τα προγραμματικά είναι πάντα δύσκολα.
4: Δεν είναι Mickey Mouse.
17: Καλά, εννοείται. Ούτε στο Conference που είσαι εσύ και στους τρεις γύρους προγραμματικούς δεν είναι Mickey Mouse.
4: Α, το ξέρω.
20: Ματσάρα το μάτς που δείχνουμε.
4: Έχει, έχω δει πιο.
20: Αργεντίνος Juniors Belgrano.
17: Και τι περιμένεις.
20: 1-1 έγινε στο 95 και πάει για παράταση.
17: Το πληρώθηκες.
21: Γκολ, γκολ, το πιάσαμε.
4: Εννοείται. Αυτό. Μα γι' αυτό χτυπιέται.
7: Τι τον έπιασε, παιδιά.
20: Το δείχνει το Αθλέτικο.
17: Έχει δείξει κι άλλα μας Αθλέτικο, Βασίλη.
4: Τέτοια ζέση δεν είχα ξαναδεί.
20: Το Αθλέτικο, ρε φίλε.
4: Το πιάσαμε. Πες γκολ, γκολ. Είμαστε εδώ στο σπίτι. Πώς γκολ.
7: Εγώ το Βερβελέ με ένα μήνυμα
4: που διαβάζω. Ένα πενιντάρικο ακόμα. Πες το.
7: Προς εμένα και μου λέει ότι είμαι πολύ λάθος γιατί αφήνω τον κάθε ένα που κουβαλάει ένα κόμπλεξ να πει τη βλακεία του απέναντι στο Διονύση κλπ. Νομίζω τους βάζω στη θέση τους, έχω την εμπειρία αυτή. Τώρα, αν ο Διονύσης έχει αντίθετη άποψη.
20: Πρώτον, τους βάζει στη θέση. Έχω εγώ άποψη.
7: Ναι, πες.
20: Πρώτον, τους βάζει στη θέση τους. Δεύτερον, είναι καλά τα αντανακλαστικά στο κοντρόλ.
7: Ναι.
20: Τρίτον, είναι ελάχιστη αυτή. Ελάχιστη. Δηλαδή, το κοινό, το περισσότερο κοινό, είναι... δεν βγάζει τοξικότητα απέναντι. Απέναντι σε όλους μας, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι και η εκπομπή. Γιατί και εμείς δεν βγάζουμε τοξικότητα, δεν θέλουμε την τοξικότητα, οπότε.
7: Θα βρεθεί και κάποιο.
20: Σίγουρα θα βρεθεί. Σίγουρα
7: αλλά
20: θα βρεθεί.
7: Πάρει την απάντηση που πρέπει και τελειώνουμε.
4: Για τον μάνατζερ τη Κοπεχάγη, τον πρώην, δηλαδή, ο Νέστρουπ.
7: Ναι, ναι.
21: Άκου, εμένα δεν μου ξενίζει αυτή η ιστορία και σου έχω πει και πολλές φορές να μην ασχολείσαι και με τα σχόλια αυτά τα οποία γίνονται. Μάλιστα, απαντώ σε κάποιο στο chat στο περί πόνου. Έχω σοβαρότερα προβλήματα στη ζωή μου να ασχοληθώ για το αν θα πονέσω αν πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ να εξηγήσει τον κόσμο. Και το εννοώ. Εντάξει. Και εσείς ξέρετε.
7: Το ξέρουμε, το ξέρουμε, αδερφέ μου.
20: Ξέρουμε καλά.
7: Λοιπόν, εντάξει, δεν νομίζω. Αν ήταν η πλειοψηφία, ήταν πολύ σκόμη, θα το λέγαμε τώρα. Αν βρεθεί και ένα Καραγκιωζάκο και πει κάτι, δεν πειράζει.
20: Καραγκιωζάκο.
7: Έτσι, λοιπόν. Διονύση, ευχαριστώ φίλε για τη σύνδεση και ευχαριστώ.
21: Να είστε καλά.
7: Για γενικώς για τα
20: εγώ βάζω απουσία. Σε περιμένω αύριο.
21: Εσύ βάλε ό,τι θες, εντάξει τώρα.
4: Για πάρε εκεί πέρα κανένα.
20: Αύριο.
4: Να σου πω κανένα παλικάρι.
21: Πάρω άδεια τώρα, πιο αύριο.
4: Στο Βελιγράδι έχουμε κανένα παλικάρι να πάρουμε κανένα τηλέφωνο.
21: Ω, άδεια.
4: Κανένα παλικάρι στο Βελιγράδι έχουμε να πάρουμε κανένα τηλέφωνο.
21: Έστειλε τον Πακόπουλο μια φωτογραφία να στη δώσει. Δεν στη δείξει, δείξει τη φωτογραφία.
7: Φίλε, τρομάζω να την ξαναδώ.
21: Κάρε.
7: Θα τη δείξω.
21: Αυτή με τον coach, λέω.
7: Είναι ένα παλικάρι αυτός. Τι coach είναι αυτός. Δεν το είδα καλά.
21: Δεν κατάλαβες ποιος είναι αυτός που σου στείλα αγόρι μου φωτογραφία.
7: Όχι.
21: Κάτσε να το δω. Κουστάκοβιτς είναι αυτός που σου στείλα.
7: Όντως.
17: Έχει παχύνει λίγο γι' αυτό. Πάμε τώρα να γνωρίσεις. Έχει παχύνει και έχει το
7: μαλλί. Να μας το δείξω τώρα, θα μου πεις ο Στάνκοβιτς είναι αυτός είναι ή πόρτα στο...
17: Ναι, έχει παχύνει.
4: Ω, με Βερβελέ, Φερετσβάρος.
17: Έχει πάρει κι άλλα.
4: Με Φερετσβάρος, Βερβελέ. Βερβελάρος.
7: Να τη δείξω αέρα μπορώ.
4: Βερβελάρος.
7: Ωραία, τη δώσω τώρα εδώ και να την ετοιμάσω.
21: Και μάγκες σου, γιατί είχε αποκλειστεί κιόλας όταν τη βγάλαμε. Ωραίος okay. Νόλος. Του είπα και 2-3 λόγια, σέρβικα και κάτι κοινούς γνωστούς. Λύθηκε με τη μία χαμογέλας, εντάξει. Μπράτε.
4: Κάποια ψυχούλα εκεί, παλιό σεντερφόρ.
21: Μπράτε. Τρία φιλήματα και γεια σας.
7: Διονύση, σε ευχαριστώ.
21: Έχω περάσει μεγάλο Πάσχα, ρε φίλε. Ο συγκεκριμένος είναι τρελή περίπτωση. Σε κάποια ένα Πάσχα που είχα πάει στο Βελιγράδι.
7: Μου το έχεις πει, είναι και αυτός μέσα.
21: Με Μάρκο Πάντελς, Ντραγκουντίνοβιτς και Στάνκοβιτς μέσα παρέα.
7: Πω.
21: Τρομερή εμπειρία, άστο δεν υπάρχει.
7: Μαγεία. Για το φίλο που ρωτάει, γιατί ασχολούμαστε για αυτό, με αυτό το θέμα, είναι γιατί υπόθηκε από το Γούλη κάτι που θα το επαναλάβει σε λίγο. Διονύση, σε ευχαριστώ. Φιλιά.
21: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
7: Λοιπόν, χαστά αποδεσμεύομαι με ένα τελευταίο σχόλιο δικό του, αν έχει κάτι να τονίσει για αυτά που είδαμε από τον ΠΑΟΚ σήμερα ή κάτι διαφορετικό.
8: Έχω. Ναι, έχω μια ανακοίνωση, τέλος πάντων, μια δημοσίευση της ΠΑΟΚ.
7: Την ακούμε.
8: Που δεν την είπα νωρίτε. Ναι. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ ξανά πρωταγωνιστή. Μία απολογία, έτσι, δείχνει τα αντανακλαστικά της ΠΑΟΚ αμέσως μετά την επικύρωση ότι δεν θα είναι ούτε καν στο Champions League την επόμενη σεζόν. Μία αποτυχημένη σεζόν. Ζητάει ένα συγγνώμη για τον κόσμο της και επιφυλάσσεται για την επόμενη χρονιά.
7: Ωραία.
8: Αυτά για πύργο, από μένα. Τα λέμε αύριο.
7: Για πύργο δεν θα ακούσετε. Για... Θοδωρή, φιλιά.
20: Γεια σου, Θοδωρή.
7: Γεια σου, Θοδωρή. Για πύργο δεν ακούσετε, γιατί ξέχασα εγώ να το. Δεν ξέρω το πρόβλημα. Πρόκειψε πιο σοβαρά πράγματα.
20: Εντάξει.
7: Και εκεί που λες, δεν είπε ο Διονύσης, γιατί για το φίλο που στέλνει, δεν είπε ότι έχει να ασχοληθεί με πιο σοβαρά πράγματα. Είπε ότι τον απασχολούν και συμβαίνουν στη ζωή του πιο σοβαρά πράγματα. Κράτα το λιγάκι. Υπάρχουν σημαντικότερα το ποδόσφαιρο, αδερφούλη μας, που στέλνει αυτό το μήνυμα. Προχωράμε. Κύριε Καπετανάκο, να σε αποδεσμεύσω σιγά σιγά να φύγεις. Είπες εγώ εσένα κάτι σε κάποιον.
9: Κλείνω εδώ τώρα σιγά σιγά.
7: Ακούς.
9: Τι είπα.
7: Εγώ εσένα, λέει ένας φίλος, αυτά που λες τα συνήθως εσύ, τα δικά σου, ρε. Εγώ εσένα και τέτοια.
20: Ήρθα να το σηκώσω και το Καπετανάκο να σηκώσουν.
7: Δεν ξέρω.
20: Ήρθα τα παιδιά.
7: Μπορεί και να το πει, μπορεί και όχι.
20: Τάσο, φύγε σιγά σιγά, γιατί για να φτάσει στα μάξι σου από τη σέλφι θα χρειαστεί καμιά ώρα.
7: Στα μπουζούκια.
20: Και θα χάσει τα μπουζούκια την πρώτη είσοδο του Αργυρού.
9: Και έχουμε παρκάρει μακριά.
20: Βάλε μάσκα.
7: Μουστάκι, σαν το Βέγκο. Φιλιά.
20: Είσαι και ψηλός και σε βλέπουν όλοι, ρε φίλε.
9: Όλα καλά.
20: Σε
9: δεν
20: παλικάρι.
9: Θα αντιμετωπίσει ποτέ αυτό το πρόβλημα, ζωή μου.
7: Αδερφέ μου.
20: Σε παλικάρι, αδερφέ μου.
7: Φιλιά, τα σου.
20: Γεια σου, Σάρα.
7: Λέμε από κοντά.
9: Να σε καλά, παιδιά, να σε καλά.
20: Ανοίγω Παρασκεύρε.
7: Ωραία βραδιά σήμερα. Και τηλεοπτικά όσον αφορά εμάς, αλλά και όσον αφορά την ΑΕΚ και τη γιορτή. Είχε πολλά πράγματα. Να πω και για τον Αστέρα, ωραία βραδιά. Θα το πω, ρε παιδιά. Γιατί όχι. Τι να πούμε, εμείς οι Αριανοί, λέει ο φίλος εδώ. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ.
20: Ο Άρης έχει κάνει 5-4 νίκες, έτσι.
7: Ποιος?
20: 5-4 νίκες έχει ο Άρης. Στα play-off.
7: Ναι, γι' αυτό και μένει. Και από ό,τι φαίνεται, μένει ο προπονητής.
20: 5-4 νίκες με γκολ παντού, τριάρες, πω.
22: Χρήστος Τζόλης, άσχετο, έχει κάνει σήμερα.
20: Ναι.
22: Hat-trick σε assist και έχει βάλει και ένα γκολ.
20: Αν παίζαμε FIFA θα τον έβαζε 9,8.
22: 9,7 έχει πάρει.
7: Ποιος?
22: Ο Τζόλης.
7: Ναι.
20: Τι έχει κάνει?
22: 3 hat-trick assist και ένα γκολ.
20: Έχει 28 assist.
22: 20 γκολ και 27 assist.
20: 27.
22: Ακραία νούμερα για Έλληνα ποδοσφαιριστή σε μία σεζόν. Έχει δηλαδή συμμετοχή σε 47 γκολ.
20: Θα πουλήσει ένα 40-45.
7: Πού? Ιταλία.
20: Γλύκισμα.
7: Ιταλία 45 δύσκολα.
20: Έχει μυστήρες πολλούς.
7: Ιταλία 45 δύσκολα.
20: Έχει μυστήρες και Αγγλία το θέλουν.
7: Αγγλία, ναι.
20: Και Αγγλία το θέλουν.
7: Λόγω χρημάτων, λέω.
20: Και άλλες ομάδες το θέλουν.
7: Λοιπόν, Βερβελές, μήνυμα 1. Αν φάει αφαίρεση βαθμών για το μάτς με Ζάκυνθο, ο πύργος δεν ανεβαίνει, μου λέει τώρα. Αν απλά το χάσει στα χαρτιά 0-3, βγαίνει στην ισοβαθμία μετά το διπλό με ανατροπή σήμερα στην Πετρούπολη. Άρα άνοδος στα δικαστήρια θα κρυθεί, μου λέει. Ενδιαφέρον. Και τη φωτογραφία την έχουμε. Ωραία. Εδώ. Με το Στάνκοβιτς ο Βερβελές.
22: Έχει φορτώσει κι άλλα κιλά ο Στάνκοβιτς.
20: Φέρετς Βαρώση.
7: Εννοείς εδώ είναι πιο αδύνατος.
22: Εδώ πιο αδύνατος.
7: Ναι.
22: Ναι. Έχει πηγυρίσει η Σερβία. Εκεί έχει βάλει κιλάκια. Έχει ασπρίσει και λίγο.
7: Το πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει.
20: Γιατί να μην έρθει.
7: Όχι, δεν λέω ότι είναι δύσκολο. Λέω ότι σαν πιθανότητες.
20: Βάσει
7: ρεπορτάζ.
20: Αυτό θα αποφασίσουν άλλοι που είναι τα γένια και τα χτένια. Πολύ συγχωρεμένος στο Θανάσιο Γιαννακόπουλο. Αλλά αυτά που έχει τέλος πάντων σαν πακέτο είναι πολύ κοντά σε αυτά που έχουμε συζητήσει ότι ψάχνουμε. Δηλαδή τα κουτάκια δεν ξέρω αν γεμίζουν όλα.
7: Ναι.
20: Αλλά δεν μένουν και πολλά κενά στα κουτάκια αυτό που ψάχνουμε. Ξαναλέω.
7: Ποιος τον προκρίνει αυτή τη λύση, ξέρω.
20: Εγώ δεν μπορώ να σου πω ακόμα ότι είναι του Τάδη του Δίνα, αλλά επειδή. Ό,τι και να είναι. Τι.
22: Μου στέλνει. Μήνυμα στο chat, Σαούλη τον ζήγησες.
4: Είσαι παλιό φέμπτο.
22: Όμα εγώ, τόσο τσάντο στείλανε.
4: Λοιπόν, επειδή όμως έχει πολύ έντονο ιταλικό παρελθόν και σαν ποδοσφαιριστής και στην εκκίνηση της καριέρας του που ήταν βοηθός προπονητής στην Ίντερ, έχει λίγο σμή η Μπαλντίνη αυτό, σαν περίπτωση. Να, δηλαδή, στις περιπτώσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι από τον Ιταλό σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζο.
7: Ο Τζόλις μπαίνει δεκάδα Λίβερπουλ Βιστά, Έλληνας φίλος. Ένας άλλος λέει θα πάει Ατλέτικο πρώτη εδώ κλπ. Ξεχνάμε τώρα.
4: Θα πάει.
7: Ναι, όχι, όχι. Είναι ο μόνος που δεν θα έρθει εδώ. Κάποια από τον donate που έχει μου στείλει τα παιδιά δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλα. Ξέρω ότι έχω χάσει κάποια. Και για Καραπαπά και για ανακοίνωση πάλι στέλνει ένας φίλος. Εντάξει, το είπαμε ρε φίλε αυτό τώρα. Αν είναι, πώς το ξέρει ο Διονύσης και τέτοιο, μοιράζεται αυτό σαν ανακοίνωση ή το βλέπουν.
22: Όχι, η story έκανε.
7: Η story το βλέπει.
4: Story έχει κάνει, νομίζω σε social media.
7: Εντάξει, τώρα τι ψάχνεις τώρα για. Τι, πραγματικά story, δεν καταλάβω τι ουσία αυτό.
4: Βγάζουν λέει άνθρωποι κατά καιρούς διάφορα στόρια.
7: Τέλος πάντων. Ρεμπρόφ μόνο λέει ένας φίλος.
4: Εγώ δεν τώρα απέκλεισα, είδε τι σου είπα.
7: Βρίζουν βερβελέ και του κοιτά. Όχι, δεν βρίζουν βερβελέ και του κοιτάω. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Προχωράμε. Έλεος ρε, έλεος ρε. Ρε τοξική. Ρε τοξική.
4: Όχι, μην το χαλάσει τέτοια ώρα τώρα.
7: Όχι, δεν το χαλάω. Αν το χαλάσω τώρα, θα το χαλάσω. Μία πήγε ώρα. Σε μία ώρα σχολάω.
22: Λοιπόν, για κομμάτι Στάνκοβιτ, επειδή προσπαθώ λίγο να το ζυγίσω. Όχι. Καταλάβατε, βγήκε.
4: Σε σπίραμε κομπλέξ.
22: Είναι αρκετά δύσκολο λόγω και του συμβολέου του.
4: Έχει συμβόλαιο στο 28. Ναι.
22: Έχει τη δυνατότητα, είναι στα play-off του Champions League. Βασικά, δεύτερο προκριματικό θα ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι.
4: Πιο πίσω από τον Ολυμπιακό.
22: Ναι, ναι, πιο πίσω. βέβαια είναι στου πρωταθλητές.
4: Ναι, στο μονοπάτι και έχει βαθμού. Επειδή ο Αστέρας έχει μαζέψει.
22: Είναι στο ranking τώρα. Είναι ψηλά. Η καλύτερη ομάδα στο ranking με του πρωταθλητές. Ο Ερυθρός Αστέρας, γιατί η Σαχτάρ πέρασε κατευθείαν.
4: Σωστό.
22: Νιώθω ότι το μεγαλύτερο δέλερ, αν όντως υπάρχει επαφή και δεν αμφισβητώ και το ρεπορτάζ, νομίζω θα είναι το κομμάτι των χρημάτων στο συμβόλαιό του.

0: κουβαλάει.
1: Άσε το παρελθόν.
0: Τα, όχι,
1: θα πρέπει να
0: άσε,
1: κάνει τρεις προκρίσεις. Ναι, βρε, αλλά θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις.
0: Όποιος έρθει, αυτό θα κουβαλάει πάνω του. Χωρίς να φταίει αν έρθει ο Μιρότης ως προπονητής αύριο στον Παναθηναϊκό, που δεν έχει καμία σχέση στον Παναθηναϊκό, έχετε πρώτη φορά. Δεν φταίει αυτός εννοείται για τα 16 χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά στη δικιά του πλάτη θα είναι. Εννοείται αυτό το πράγμα. Έχω και 2-3 πινελάκια, μα θες, για λεωφόρο.
2: Γι' αυτό ήρθαμε, φίλε μου. Γι' αυτό φάγαμε 9 ώρες στο κεφάλι, για να ακούσουμε τα πινελάκια τα δικά σου στη 10η ώρα. Εννοείται, το θέλουμε. Για λέγε.
0: Λοιπόν, για τη λεωφόρο, να πούμε γιατί το είχαμε δείξει τις προηγούμενες μέρες. Όπως θυμάστε, λέγαμε ότι μπορεί να γίνει ένα φιλικό. Το γράψαμε νωρίτερα και στο Ατλέτικο, σε όλη αυτή τη σειρά που φτιάξαμε από θέματα με τον μεγάλο Βασίλη Γιαννούτσο. Υπήρχε μια σκέψη να γίνει φιλικό στη φετινή προετοιμασία και να τιμηθεί όπως πρέπει από τη στιγμή που η ΔΕΑΒ το είχε κλειστό κτλ. Απ' την άλλη, επειδή κλείδωσε μόλις πριν από 3 μέρες οριστικά ότι η Κηφισιά του χρόνου θα παίξει τηλεοφόρο έδρα. Γιατί εντάξει, ως πληροφορία, ως ρεπορτάζ, ως ιδέα υπήρχε, αλλά αυτό κλείδωσε οριστικά πριν 3 μέρες. Έγινε μια κουβέντα εσωτερικά στον Παναθηναϊκό και για μένα σωστά το έχουν ζυγίσει. Ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να κάνει μια εκδήλωση Παναθηναϊκός τώρα, ας πούμε, τον Ιούνιο, στην προετοιμασία πάνω που το λέγαμε, και μια εβδομάδα να υποχαιρετήσει λεωφόρο και μετά να πάει να παίξει Κηφισιά. Η τελευταία λέξη, τελευταία πινελιά στη λεωφόρο πρέπει να είναι πράσινη. Οπότε, σοφά για μένα σκέφτηκαν να γίνουν όλες αυτές οι μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που θα κρατήσουν πάνω μια εβδομάδα για να αποχαιρετήσει το λεωφόρο πιο κοντά στην είσοδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Δηλαδή θα μπει το καλοκαίρι τον Ιούλιο, σου λέγω, του 27. Εκεί. Λίγο πριν μπει για να γίνει μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη. Και
1: ωραία
0: καλύτερα
1: ιδέα
0: για μένα. Και πιο σωστό ρε,
1: όχι, ωραία ιδέα, ωραία
0: Αντώνη,
1: ιδέα
0: είναι.
1: Αν υπάρξει και. Ναι, γιατί τώρα το αφήγημα είναι ωραίο.
0: Το κάνει τώρα. Και πάει και παίζει η Κηφισιά. Δηλαδή, η τελευταία γεύση λεωφόρου είναι δυνατό μετά από 104 χρόνια να είναι η Κηφισιά. Μόνο τη σεβασμό στην Κηφισιά, εξυπηρέτηση θα ζήσει η ομάδα τη Κηφισιά. Αυτό λοιπόν ζητούμε και ξέρω, δεν ξέρω, είναι πολύ μακρινό βέβαια σενάριο, ότι θέλουν να φέρουν όντω ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο για φιλικό, μια ομάδα με την οποία να έχει συνδεθεί ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν.
3: Αγιάξ.
0: Κάποιοι το έχουν ρίξει στο τραπέζι γι' αυτό, αν θα μπορούσε να έρθει ο Άγιαξ.
1: Να έχει συνδεθεί με δύο βαριές ήττες. Δηλαδή, μία στο τελικό.
3: Αλλά είναι ασφορίες.
0: Και ο Άγιαξ όμως το παιδί μου.
1: Σωστά,
0: υπάρχει τρομακτικό σεβασμό.
3: Αλλά δεν είναι βαριά τα 2-0 στο τελικό
1: τραπέζι. Βαριά, μην το παίρνει στο τέτοιο. Με δύσκολες
0: ήττες. Πρόκειται όμως, υπάρχει τρομακτικό σεβασμό ανάμεσα στον Άγιαξ και τον Παναθηναϊκό. Αυτό το βιώσαμε τότε το 16-17 στο Europa. Να δεις πώς κάνανε όλοι οι Ολλανδοί για τον Παναθηναϊκό του Άγιαξ. Δεν ξέρω αν πήγαινε άλλη ομάδα. Αλλά λόγω ότι ο Παναθηναϊκός του συνέδεσε ότι πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό Άγιαξ σε ένα τελικό που έμεινε για αυτούς είναι ιερός αυτός ο αγώνας. Είναι άλλη σχέση και πολύ γενικά καλή σχέση έχουν και οπαδοί μεταξύ τους. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά αν δεν είναι, για παράδειγμα, λέω εγώ, Άγιαξ, να είναι μια ομάδα με την οποία να έχει δυνατές αναμνήσεις ο Παναθηναϊκός σε όλη αυτή την πορεία.
2: Ολυμπιακός.
0: Δεν το θεωρώ και πολύ, πολύ τέτοιο.
1: Πριν περάσει το επόμενο πινελάκι, θες να πεις στον περισσότερο κόσμο τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ανάπλασης για τη λεωφόρο.
0: Ναι. Στη φάση που είμαστε τώρα, τι λέει το προεδρικό διάταγμα, γιατί κατά καιρούς έχει ρίξει στον αέρα κάτι down-down. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι να δούμε.
2: Και θα το ξεχάσω. Και εσύ, αν έχεις κάτι για τα μαν, να πούμε.
3: Πού να έχω εγώ για τον
2: Μάρκο. Ξέρω εγώ, μήπως έχεις ακούσει κάτι.
0: What do you know? What do you know from
3: me? Δεν ξέρω τίποτα.
0: What do you know from me, Βασίλη Μιρότσο?
3: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Πώς φτάσαμε στον Αταμάν τώρα. Ο
0: Κόλτερη Γιουλτήρη.
2: Θέλει να σφίλω αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ο Κόλτερη Γιουλτήρη, ο Χατσιοβόβε Αμπιριωτσό.
2: Έχει την αγωνία. Το άλλο ακούει τώρα για προπονητέ που φεύγουν, λέει πα και βγει ο Αταμάν. Φαντάζομαι γι' αυτό το λέει.
3: Κύριε Αταμάν, τι θα γίνει. Τι θα γίνει την επόμενη.
0: Όχι, ο Γιουρτλού Χατσιοβόβε.
1: Πε βρέ για το σχέδιο τη ανάπλαση τώρα.
0: Διαβάζει. Το σχέδιο της ανάπλασης με βάση το τι προβλέπει το περιοδικό διάταγμα, μόνο όταν παραδοθούν τα κλειδιά και ανοίξουν και εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και το ποδοσφαιρικό γήπεδο, τότε μόνο μπαίνει στη διαδικασία να βγει η οικοδομική άδεια κατ' εντάφησης.
1: Σωστά, και μετά.
0: Το πλάνο είναι να μείνει μόνο το πέταλο της 13, το οποίο θα γίνει μια ανάπλαση να γίνει μουσείο και το υπόλοιπο να γίνει πάρκο. Έχει ρίξει στον αέρα κάτι μπαμπούμ ο Γιάννης Αλαφούς κατά καιρούς να δούμε μήπως μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Είναι ο τάφος του Ινδού. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πειραχτεί το προεδρικό διάταγμα. Καταραίει η τυπλή ανάπλαση μετά, άμα υπάρξει κάτι διάτριτο στο προεδρικό διάταγμα, κάτι που δεν θα τηρηθεί. Τώρα τι να σου πω, αδερφέ, κάτσε να περιμένουμε να φτιαχτεί πρώτο γήπεδο, το οποίο πάει πολύ καλά, το ποδοσφαιρικό. και το

0: Βλέπεις και τις φωτογραφίες και στα βίντεο ένα εβδομάδα που ανεβαίνουν πλέον. Θεωρώ πολύ εφικτό 30 Ιουνίου που είναι το πλάνο να έχει τελειώσει ο σκελετός, ο εξωσκελετών που λέει, ο εσωσκελετών μάλλον, τα τσιμέντα γύρω-γύρω, και να αρχίσουν να στείνουν, να μπουν από το τέλος του καλοκαιριού, να μπαίνουν στην άκρη όλα τα κομμάτια για να φτιαχτεί το στέγαστο και το κέλυφος και να μπαίνουν μετά και οι υδραυλικοί μέσα και τα ηλεκτρολογικά και όλα τα VGA και όλα αυτά τα περίεργα.
1: Τι θέλει να πει?
2: Τίποτα.
0: Όχι, του άρεσε αυτά τα.
1: Τίποτα, θέλω να σταματήσω να πάω για ύπνο.
0: Του αρέσει αυτά που λέει για VGA και τέτοια.
1: Βρήκα ένα ωραίο και άκου τώρα. Βλέπει τι θυμίζει στον κόσμο αυτή η εκπομπή. Το Αθλητικό μου θυμίζει την εκπομπή με τον Αντρέ, τον Νέβλη και τον Γκάραγκερ στην Αγγλία. Λέει. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Απλώ ξέρουμε λίγο παραπάνω μπάλα από αυτού. Αυτό ήθελα μόνο να τονίσω.
0: Ξεφτύρει τον Γκάραγκερ.
1: Τι άλλο να διαβάσουμε από εδώ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κοίτα, να σου πω τώρα.
0: Για το φίλο που λέει, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Από ένα εκτζή λέει ντροπή να καταταφιστεί λεωφόρο. Αδερφέ, είναι νόμος. Ναι. Έχει ψηφιστεί προεδρικό διάταγμα. Για να γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να εκτελεστούν. Άρα δεν πάει ξαφνικά αποφάσισε ο Μπακόπουλος με τον Μυρότσο και λένε πάγκρι με στο λεωφόρο τώρα. Αδερφέ, πάμε όπως είμαστε. Δεν μπορεί να μείνει και να πειραχτεί το προεδρικό διάταγμα. Γιατί αν καταπέσει, υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη, Βασίλη, μου σε κόψα απλά επειδή ήταν επί του πρακτέου το.
1: Όχι, δεν με διακόψες. Θέλω σιγά σιγά να συνοψίζουμε σε μερικά πράγματα και να ολοκληρώσουμε την ωραία μας κουβέντα που κάναμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, υπόθηκαν πολλά και νομίζω πως και αύριο με τον back-to-back έχουμε να πούμε και περισσότερα.
3: Και για να οργανωθούμε για την εβδομάδα που έρχεται.
1: Και να οργανωθούμε. Oh. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα-ένα. Τις ομάδες, μία-μία. Τις σημερινές αντιπάλους, τέλος πάντων, στα δύο μεγάλα παιχνίδια. Για Παναθηναϊκό κουβεντιάσαμε με τον Κώστα και λέμε ότι η λυμμένη απόφαση, λες Κώστα, οριστικά, για Ράφα Μπενίτεφ. Το λέω καλά?
0: Ναι.
1: Αύριο εξελίξεις.
0: Αύριο μεθαύριο το αργότερο στην Τρίτη, εγώ πιστεύω θα υπάρξει το ανακοίνωση διαζυγίου. Δεν θα αργήσει προπονητής του Παναθηναϊκού. Τα vibes και τα ραντάρ και τα γύρω-γύρω όλοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός μέσα στη εβδομάδα θα ξέρουμε ότι πάει να πάρει το Μυρότσο. Τέλος. Θα έχουμε δηλαδή εικόνα, δεν θα φτάσουμε Ιούνιο και άγχος.
3: Η προετοιμασία ποτέ αρχίζει, πρώτη είναι η πρώτη.
0: 15-16 Ιουνίου, ναι, σε ένα μήνα. Εντάξει, οι διεθνείς θα πάνε, θα σωματωθούν λογικά μετά κατευθείαν στην Ολλανδία. Και 22-23, αν δεν αλλάξει κάτι με το προπονητικό κέντρο, πάει η Ολλανδία. Νομίζω στο Τέχελεν που είχε πάει και πάλι.
3: Ιουνίου.
0: Ιουνίου. Θα μείνουν εκεί 10-10 κάτι μέρες, 12. Θα γυρίσω να παίξει φιλικά στα
3: Αθήνα. Πολύ πιεστικό, πολύ πιεστικό.
0: Και πέρσι έτσι ήταν, Αντώνη, ακριβώς.
3: Πέρσι όμως είχες προπονητή.
1: Ναι.
0: Μαζί σου.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Μαζί σου.
3: Δεν το λέω.
0: Στο setup.
3: Και άλλες ομάδες.
0: Δεν του άλλαξε πολλά πράγματα που έγιναν τέλος πάντων. Δηλαδή.
1: Ερώτηση.
0: Πιο πολύ με αγχώνει. Εντάξει, προπονητή θα πάρει συντόμερη, Βασίλη. Να φύγουν στην Ολλανδία με τους 3-4 παίχτες που πρέπει να έχει πάρει τέρμα. Δεν έχει τέρμα τώρα.
3: Συμφωνούμε.
0: Μπεστόπερ, τα έχουμε ξαναπεί και με τον Βασίλη εδώ πέρα και τον Ιωάννη Βασίλη. Τον κεντρικό χαφτόν ένα. Και θα δούμε για επιθετικό. Γιατί εκεί είναι λίγο ντόμινο μέχρι να φύγουν ο Πάντοβιτς με τον Σβιντέρσκι. Θέλει λίγο. Μπορεί να περάσουμε και λίγο πιο βαθιά στο καλοκαίρι σε αυτό.
1: Σκιαγράφηση του προφίλ του προπονητή. Μας έκανες.
0: Ναι.
4: Θεωρώ ότι θα είναι ένας προπονητής που σίγουρα έχει πάρει κάποτε κάπως πρωτάθλημα.
0: Πρόσεχε, όχι αυτό πολύ θεωρώ. Κάποτε μακρινό.
4: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Όχι.
4: Και ο Ράφα Μπένιτεφ.
0: Once upon a time, long time ago. Δεν θα είναι ψωμωμένος, δηλαδή 60 κάτι. Θα είναι σε αυτό που αναφέραμε, τα ηλικιακά αυτά, τα νούμερα, λέει τα 45, 6, 7 plus, μέχρι 51, πώς είναι ο Ρεμπρόφ, 51 νομίζω είναι, 52 πώς είναι. Εκεί θα παίξει, αυτές οι ηλικίες θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
4: Εμπειρό. Σαν.
0: Ναι. Ακούσει μια φωνή.
4: Όχι,
0: από Θεσσαλονίκη.
4: Ρε παιδί μου, πες ότι είναι διαθέσιμος ο Μαρθελίνιο. Έχει πάρει πρωτάθλημα, δεν έχει πάρει. Τον παίρνεις αύριο το πρωί.
3: 100%.
0: Καλά.
4: Καταλαβες. Εκτός αν τύχει μια τέτοια περίπτωση, που εκεί λες ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, παρά μόνο να πάρω αυτόν τον προπονητή και
3: αυτός ο Γάλλος της Λίλη υπάρχει, κάπου τον έχω διαβάσει.
1: Ναι, ο
0: Ζενεσιό. Δεν μπορώ να σου πω, δεν το ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει απλά. Δεν το ξέρω. Αν δεν ξέρω κάτι, μη σας πω.
3: Ναι, όχι, δεν. Απλά.
0: Πόσο... Δεν το αποκλείω, δηλαδή, από ότι έλα μωρέ την.
1: Το είπες και πριν, αλλά παίζουν πάλι, φίλε, γιατί είμαι και λίγο πυγμένος τώρα. Πόσο θα τραβήξει αυτό?
3: Είπε άμεσα, μέσα στη βδομάδα.
0: Μέσα στη βδομάδα.
1: Λέει τόσο κοντά.
0: Ναι, okay. Μέσα στη βδομάδα θα ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός. Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει το Μιρότσο.
3: Εγώ πιστεύω θα δώσω και την άλλη εβδομάδα γιατί τελειώνουν οριστικά όλα τα πρωταθλήματα. Οπότε μπορεί να προκύψουν και προπονητές που δεν τους έχουμε καν σκεφτεί ή δεν έχουν καν προκύψει.
0: Ή να περιμένουν την αποδέσμευσή τους.
3: Σωστά. Μπράβο. Οπότε θα κράτα καλή μια εβδομάδα.
0: Στις 22 του μηνού τελειώνει. Μετά το Άγιο Κωνσταντίνου τελειώνει ο Στάνκοβιτς. Το πρωτάθλημα του Σερβία.
1: Ο Βαρέν έδωσε και τίτλο. Αν πάρει τον Γάλλο. Διάβασε εδώ. Αν πάρει τον Γάλλο.
4: Ναι, ρε.
1: Ε?
4: Ναι, ρε. Ζενέσιο τέλος θα έχει η ιστορία. Πού είναι ο Γερακάκης.
0: Γερακάκη.
4: Το σκέπασε. Κάνει περιγραφή ο Γερακάκης. Ποιος κάνει σήμερα περιγραφή ο Γερακάκης.
1: Νομίζω...
4: Εγώ τους έχω βάλει εδώ μεταξύ.
3: Νομίζω... Ο Γερακάκης έκανε χθες.
4: Χθες ο Γερακάκης ήταν ο Αντωνόπουλος. Ναι. Καλώς ήταν.
1: Καλός ήταν ο Γερακάκης.
0: Ο Γερακάκης.
1: Ο Αντωνόπουλος δεν ξέρω αν είναι καλός σήμερα.
3: Παναθηναϊκός πάντως για να πούμε.
4: Ο Αντωνόπουλος μας πλήρωσε πάντως.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
4: Τη δουλειά την έκανε ο Αντωνόπουλος.
1: Έλα.
3: Υπάρχουν πολύ πονηροί αντίπαλοι για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό.
0: Έλα τώρα, σταμάτα λίγο.
3: Πώς, γιατί.
0: Εντάξει, σταμάτα τώρα το κακό στο μυαλό σου αμέσως.
3: Δεν είναι το κακό. Απλά λέω ότι υπάρχουν και πολύ πονηροί και από το δεύτερο προκριματικό.
0: Έχει κάτι.
1: Για πες.
3: Γκέντεμπορκ. Το λέω ότι είναι πονηρό.
1: Γιατί θα είναι πιο μπροστά σε πέντε.
3: Φουλ δράση. Θα έχει 20 αγωνιστικές η Γκέντεμπορκ.
1: Αυτά είναι με τις βόρειες, ναι.
3: Θα έχει τη Χάπολ Τελαβίβ. Πάντα επικίνδυνη η Ισραηλινή. Ανάλογα και σε ποια έδρα θα παίξει η Γρασία.
0: Μακριά.
3: Έχει περίεργες.
0: Άλλο.
3: Παιδιά, οι καλύτερες είναι για να ρίχνει 3 γκολ εντός, 3 γκολ εκτός ο Παναθηναϊκός.
0: Μπορεί να βρει μια
3: τέτοια.
4: Βρες μια τέτοια. Μια τρίτα.
0: Τρίτα πα στο Κόσοβο, ξέρει τι θα γίνεται. Θα καεί το
3: πελεκούδι. Ιρλανδία να πάτε και.
0: Έτσι. Hello, how are you, Mr. Goulis?
3: Τρίτο προκριματικό.
0: Jerry City.
3: Τρίτο προκριματικό έχει επίσης. Δηλαδή έχει Χάιντουκ.
4: Μακριά.
3: Δεν την θες. Αυστρία Βιέννης, δεν τη θες.
4: Όχι.
3: Για τρίτο προκριματικό.
4: Αυστρία από πάνω.
0: Είμαστε rapid εμείς.
3: Ούτε Χάμαρμπι. Αυτό λέω ότι υπάρχουν πονηρά. Και στα playoff υπάρχει και Χετάφε. Υπάρχει και η Ριέκα.
0: Κάτσε,
3: υπάρχει...
0: φίλε, Χετάφε θα είναι στους χειρούς.
3: Δεν θα είναι. Αυτή τη στιγμή είναι δεν στο όριο των ανίσχυρων.
0: Στον Ισπανικό συντελεστή θα μπει.
3: Με τον Ισπανικό συντελεστή τι μπαίνει.
0: Πόσο είναι Ισπανικό συντελεστή, τόσο κατά. Διαλυμένο είναι.
3: 19.409.
4: Στο όριο των ανίσχυρων όμω.
3: Είναι στο όριο. Δηλαδή με έναν αποκλεισμό ισχυρών περνάει στους ισχυρούς.
0: Αλήθεια, είναι στο όριο τα 19.000.
4: Εντάξει, θα αποκλειστεί ένα ισχυρό.
3: Ριέκα, Δυναμό Κιέβου, Μπεσίχτα.
4: Αυτή είναι στου ανίσχυρου.
0: Όπα, μισό λεπτό όμω. Time out. Εδώ πρέπει να του πω του κύριο Διευθυντή ότι οι κληρώσει Β και Γ και playoff θα είναι ζευγαράκια.
3: Ναι, ζευγαράκια.
0: Άρα δεν είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε.
3: Όχι, βρέ, σου λέω τι πιο ισχυρέ ομάδε. Ναι.
4: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ποιον πέρασε για να μπει conference.
3: Την Anderlecht.
0: Anderlecht που λέγει η ασυχή.
3: 50-50.
4: Είχε και κάτι τέτοιε.
3: Είχε
0: και τέτοια παλιόματσα, άστο έχει.
1: Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Ρωτάει ένας φίλος αν θα κλείσουμε, γιατί έχει σχολή αύριο. Μην πας. Ρωτάει ένας φίλος αν θα χωρίσει, επειδή έχει πολλές ώρες εκπομπή κλπ. Να χωρίσεις, στο δίνω σας συμβουλή.
0: Αν δεν σε στηρίξει να δείτε μαζί την εκπομπή και δεν σε νιώσει, δεν υπάρχει λόγος να είστε μαζί.
1: Σωστά, πες τα Κώστα, αυτά είναι μαθηματικά.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Και έξω ξέρεις την κυκλοφορία. Άστο, δεν βάζει το μυαλό σου.
1: Εσύ, Αργύρη, μου έχεις δίκιο. Θέλω να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Τζορτζίνα, καλά το λέω. Έτσι, το μόνο που χρωστάμε είναι αυτό. Το λέω καλά.
4: Και να πάμε σπίτια μας.
1: Ωραία. Θα περίμενε. Θα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Παραμένουμε εδώ. Γυρίζουμε και ολοκληρώνουμε με δύο πινελιές ακόμα όσον αφορά τις άλλες ομάδες. Είπαμε για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, για όσα συνέβησαν σήμερα.
0: Μιλώ.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
6: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
6: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Η Vitara Electric Gone Wild από 26.670 ευρώ.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες μπασκετικές μάχες?
3: Εδώ. Εδώ.
2: Εσείς?
4: Εδώ.
3: Πού? Εδώ.
2: Α.
3: Here.
4: Εδώ.
2: Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Μεγάλος χορηγός της Στοίχημαν GBL.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
6: Kleenex Power Foam Spray. Με νέα πιο αποτελεσματική σύνθεση. Με ακόμα πιο πλούσιο αφρό.
7: Αφρό.
6: Που ψεκάζει και ανάποδα.
7: Ανάποδα.
6: Απομακρύνει τα άλατα και δεν επιστρέφουν.
7: Πάει άλατα.
6: Έως και για 5 ημέρες.
7: 5.
6: Kleenex Power Foam. Για απολύμανση παντού στο μπάνιο.
7: Μπάνιο.
6: Τώρα και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Kleenex.
8: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Γι' αυτό οδηγούμε τις εξελίξεις. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, στη Λάμδα παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Δεν αναπτύσσουμε απλώς χώρους. Επανασχεδιάζουμε και διαμορφώνουμε το σήμερα και το αύριο. Λάμδα Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Εσύ, πού ήσουν στις μεγάλες μπασκετικές μάχες?
3: Εδώ! Εδώ!
2: Ωραία! Εσείς?
3: Εδώ!
2: Πού?
3: Εδώ! Here.
2: Εμείς θα είμαστε εκεί. Χορηγοί σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Στοίχημαν.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
10: Ελεύθερη πτώση τιμών σε προϊόντα τεχνολογίας. Τώρα στα Public. Πρόλαβε προσφορές πιο χαμηλές από ποτέ σε laptop, smartphones, τηλεοράσεις, gaming software και εκατοντάδες ακόμα tech επιλογές. Μην τις χάσεις. Public.
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Ό,τι να είναι τώρα.
13: Ό,τι να είναι.
14: Super Social.
11: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, κουβέντα κάναμε για τις ομάδες αυτές που διεκδικούν πράγματα στην Ελλάδα. Ο Στήτλος και ο Βασίλης θέλει κάτι να πει.
16: Θέλω να πω πρώτον για τις Πανελλήνες που είπε ο Αντώνης να μην αγχώνεται κανένα παιδί. Κανένα απολύτως παιδί. Οι βαθμοί έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε όλα. Γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα.
4: Σωστά.
16: Και όσοι έχουμε παιδιά, στα συμβουλεύουμε κιόλας.
4: Και καμία βαθμολογία δεν εγγυάται μια καριέρα όπως την ονειρευόμαστε.
17: Να είστε σίγουρα αυτό
4: που λέω. Αυτά.
16: Ούτε ακριβώς.
17: Και να μην περάσετε, μπορείτε να κάνετε παπάδες στη ζωή σας.
16: Ακριβώς, ακριβώς.
17: Μην τρελαίνεστε.
16: Ήθελα να θέσω ένα όνομα στο τραπέζι και να πείτε αν υπάρχει περίπτωση να το δούμε στην Ελλάδα.
17: Οπα.
16: Τη νέα σεζόν. Εγώ το βάζω στο τραπέζι. Άλμπερτ Ριέρα είναι ελεύθερος από σήμερα.
18: Λοιπόν,
16: Άιντραχτ Φραγκφούρτ.
17: Την Άιντραχτ.
18: Σου ήρθε έτσι τώρα ή σου ήρθε κάποιο μήνυμα?
16: Όχι, είδα την είδηση του διαζυγίου του με την Άιντραχτ και λέω ότι είναι ένα προφίλ που ίσως ταιριάξει κάπου στην Ελλάδα.
4: Θέλω να
16: Η Τζέννη την είχε κάνει πολύ καλή ομάδα πάντως.
4: Εννοείται.
18: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικά είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός τύπος. Δηλαδή, σίγουρα αν ερχόταν σε ελληνική ομάδα θα κέρδιζε τα μίντια και τον κόσμο day one. Έχει όντως κάνει πάρα πολύ καλό έργο στη Τσέλιε. Και στην Άιντραχτ πήγε να το φτιάξει λίγο το έργο, δεν τα κατάφερε τελικά. Δηλαδή, φεύγει με πολύ άσχημο τρόπο. Δηλαδή, στην τελευταία αγωνιστική του είχαν σηκώσει πανό. Σε ευχαριστούμε για το τίποτα, Αλμπέρτο. Η φιλαθλητή της Άιντραχτ.
16: Σοβαρά,
18: τώρα, ναι.
17: Πρέπει να είναι και δύσκολο μαγαζί.
18: Είναι της Άιντραχτ. Είναι το τρομερό κοινό γενικά και είναι και δύσκολο. Οπότε δεν.
16: Ευχαριστούμε για το τίποτα.
18: Γιατί πήγε πολύ με το λέγινο Ριέρα να τους κερδίσει.
16: Ναι.
18: Νομίζω σίγουρα είχε προταθεί ή θα προταθεί σε Ολυμπιακό εάν υπάρξει θέμα με τη Λίμπαρ. Το θεωρώ δεδομένο και δεν αποκλείω να εξετάσουν το όνομα του Ριέρα.
16: Στον Ολυμπιακό.
18: Αν δεν υπάρχει με την Λίμπαρ και προταθεί ο Ριέρα.
16: Στον Παναθηναϊκό πιστεύεις.
18: Και στον Παναθηναϊκό. Είναι τέτοιος άνθρωπος.
4: Τα like είναι 4%. Εξαιρετικά.
16: Τι έκανες, Μπάκο.
17: Σαν να γίνει το μωρό.
4: Με 5.500 θα κλείσουμε σήμερα μέσα. Εγώ θα κάνω μια αναφορά ακόμα τελευταία σήμερα στην Superbet, η οποία είναι η χορηγός εταιρεία. Και την ευχαριστούμε πολύ και σήμερα που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Στο τελευταίο Αθλέτικο FC, αλλά μην μελαγχολείτε, θα είμαστε μαζί σας εννοείται και στο Μουντιάλ. Ο κ. Σαούλης έχει φροντίσει για όλα αυτά, για εσάς και για εμάς. Έχει φαγωθεί ο Ξάδερφος του Κωστόπουλου
17: να δουλεύει. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Στο Μουντιάλ έχει κάτι μάτσα, κάτι 2-4 στην
4: αυτό.
17: Τέτοια.
18: Όχι, όχι.
17: Τέτοια στην Τουρκία. Δεν τα ξέρω, δηλαδή τι ετοιμάζει.
18: Σα έχω δοκιμάσει σε απάνθρωπε συνθήκε.
17: Είμαι προετοιμασμένο.
16: Όχι μόνο, μόνο 10 άτομα.
17: Είμαι προετοιμασμένο για τα πάντα. Χωρίς το. Δεν είναι παρικομό. Απλά μια ιδέα θέλω να έχω. Τι γίνεται.
4: Δηλαδή να υπάρχει λίγο συνέστημα. Τι εννοεί, δηλαδή θα γίνει.
17: Α, σου πάρει δύο δάχτυλα τώρα, κάτι σαν
4: να πιούμε κάτι πρώτα.
17: Να πιούμε κάτι πρώτα.
4: Λοιπόν, να σου πω. Σταματάμε εδώ. 9,5 ώρες εκπομπή, νομίζω ήταν τα όρια μας αυτά. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
18: Παιδιά, έρχονται ωραία πράγματα.
17: Εγώ μαζί σου, μαζί σου, εδώ είπα, τα υπηρετήσουμε.
4: Με τον back
17: to back
4: και στο διάρκεια του Μουντιάλ μέχρι τέλος Ιουλίου. Απλώς για να το...
18: Το back to back νομίζω θα ξεκουραστεί τον Αύγουστο 1-20, 1-22.
17: Όχι όλο το back to back. Αργά θα φύγει τον Αύγουστο κάποιος.
4: Ναι.
18: Τι εννοείς?
17: Θα τα βρούμε.
4: Θα τα βρούμε.
17: Μετά τις 17.
4: Τζορτζέν, αυτό λέμε τώρα. Δεν μας παρακολουθείς, αλλά σε καταλαβαίνω μετά από 9,5 ώρες στο κοντρόλ. Το καταλαβαίνω, εντάξει. Ναι.
17: Κοίτα τη φωνή σου, εσύ. Πήγαινε πια δυο τσίπουρα να στανιάρεις.
4: Εγώ.
17: Ναι, όπως είσαι.
18: Βέβαια υπάρχουν. Μπορεί να συμβούν εκπλήξεις. Ναι. Ξέρετε πώς είναι. Πώς παίρνουν τηλέφωνο, πώς είναι στο στρατό. Όχι.
17: Α.
18: Ελάτε γρήγορα πίσω από τα νησιά.
16: Σωστό.
17: Α.
16: Καλά, με ψάχνανε κάποτε στο στρατό να γυρίσω πίσω από το νησί.
18: Σιγά το στρατό που έκανε, Βασίλη.
16: Στην αεροπορία τέλος πάντων. Ό,τι είτε. Ό,τι είναι τώρα. Ό,τι ήταν.
4: Τις καρέκλες τις προτείνουμε για πολύ ωραία εργασία σε τέτοιο.
18: Δεν την είχα πολλά αυτές τις ώρες.
4: Μια χαρά.
18: Δεν έχω νιώσει τίποτα.
4: Ναι, φίλε, να την πάρει.
18: Και έχω και πρόβλημα με τη μέση μου.
16: Εγώ άμα κάνω. Άκουσα με, φιλέ. Άκουσα με τώρα σοβαρά.
4: Ψακώ προσεκτικά.
16: Επειδή έχει κάνει τα πάντα και η φωνή δεν στρώνει.
4: Ναι.
16: Τώρα που θα πάω στο σπίτι,
4: ναι,
16: θα ανοίξει ένα ουισκάκι και θα πιεις.
4: Πόσο?
16: Ένα δάχτυλο.
17: Α.
4: Έτσι. Ρε φίλε, μην κάνω κανένα λάθος.
17: Μου το...
4: Ναι.
16: Ένα με δύο δαχτυλάκια, σκέτο ουισκάκι. Σκέτο τίποτα, ρε, ούτε νερό, ούτε πάγο, τίποτα. Σκέτο ουίσκι.
19: Εδώ θα σου κάψει λίγο εδώ τα σωθικά.
4: Ναι.
19: Εδώ. Και αύριο θα είσαι περδίκη. Άσε τώρα τα ματζούνια, ναι, τα τσάγια, τι σου λένε οι γιατροί. Εδώ γιατρό.
4: Ακούς τώρα το μήνυμα τη εκπομπή. Άσε τι σου λένε οι γιατροί. Σου πω εγώ. Ρε, παίρνω κορτιζόνη σου λέω. Θα πάρω ουίσκι να πιω. Θα με τρελάνει.
18: Δεν έχει αλάτι.
17: Θα έρθει αύριο. Θα σου πω, θα έρθει αύριο, θα είναι έτσι. Πρισμένος έτσι θα είναι.
19: Απλά μην βάλεις ξηροκάρπια που έχουν αλάτι.
4: Ναι, εντάξει, το ακουμπήσαμε την οργάνωση. Λοιπόν, αυτά, τίποτα άλλο. Και αύριο...
19: Προσοχή τα δάχτυλα, παιδιά, λέει.
4: Άστο, δεν λέω τίποτα άλλο. Μη ειρωνικό μήνυμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει ένας φίλος για όσα κάνετε, ρεπορτάζ κλπ. Να είσαι καλά, φίλε. Για Ρώτα είπαμε νωρίτερα, έχει κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όποιος δεν τις έχετε ακούσει, ακούστε τις δηλώσεις του Ρώτα που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Για άλλα θέματα, πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο. Εμείς περάσαμε καλά. Αν και σας φαίνεται περίεργο το ότι μπορεί να περνάει κάποιος καλά μετά από τόσες ώρες εργασίας, αυτό συμβαίνει με εμάς, γιατί έχουμε μια ωραία παρέα που είστε μέλος της παρέας αυτής και για 9,5 ώρες και κάτι παραπάνω ήμασταν μαζί και προχωρήσαμε μέχρι τέτοιες ώρες. Αύριο σας καλώ στο back to back. Καλό επίσης να κάνετε όποιος θέλει ένα subscribe, γιατί νομίζω βοηθάει και εμάς και είναι και κάτι ωραίο να δημιουργείται ακόμα μια πιο μεγάλη παρέα. Κύριε Σαούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Να, επίσης να είμαστε λίγο.
4: Ναι. Άντε πάλι.
18: Όχι, όχι. Επειδή είναι επικίνδυνες μέρες και επειδή ούτως άλλως έχουμε οργανώσει. Όχι, εγκρατής. Να είμαστε λίγο.
4: Σε ετοιμότητα.
18: Σε ετοιμότητα, μπράβο.
17: Ετοιμοπόλεμοι.
18: Ετοιμοπόλεμοι όλοι, γιατί μπαίνουμε σε μια δύσκολη εβδομάδα Final Four που έχουμε φτιάξει το πλάνο μας, ναι, ως αθλητικό. Αλλά επειδή μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο ο Κώστας και να μας πει μπαίνετε τέλος, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε το back-to-back μια ώρα νωρίτερα. Μπορεί να μας πάρει ο Τάσος και να μας πει παιδιά, αυτό που μου ζητήσατε έκλεισε, έρχεται το παιδί αύριο, πάμε πάλι μια ώρα νωρίτερα. Γενικά να είστε συνδεδεμένοι.
17: Και ευελιξία. Ευελιξία.
4: Ό,τι χρειαστεί.
18: Συνδεδεμένη σε όλα τα social, ναι, του αθλητικού.
17: Νίκος Κορόμπος.
18: Για οποιαδήποτε ειδοποίηση μπορεί να συμβεί.
4: Ό,τι χρειαστεί. Κύριε Μιρότσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για σένα.
17: Καλά, Βασίλη.
4: Κύριε Σαούλη, να πούμε και στον κύριο Γουλή που πήγε κάνει τα πηγενέλα του. Νομίζω ότι
18: τρομερός, γιατί το που έφυγε φτάσαμε και 140.000 subscribers.
4: Και όχι μόνο αυτό, έφερε και τις ειδήσεις ερχόμενος εδώ. Αυτό που μας είπε και μοιράστηκε μαζί μας.
18: Έφερε στο ημίχρονο, έφερε στο τέλος.
4: Έχει εξέλιξη.
18: Ο Σαββόπουλος έφερε Γρηγορίου. Να ξέρω να κάνω.
4: Το Χαστά, το Βερβελέ που έχουν φύγει τώρα και φυσικά όλους τους ανθρώπους στο κοντρόλ που βρίσκονται.
18: Και Βερβελέ έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ για Ριέρα, δεν θα τα πω εγώ τώρα, δεν είναι.
4: Όπως πάντα.
18: Ο Βερβελές τον έφερε το Ριέρα από τη Λίβερπουλ στον Ολυμπιακό εκείνο το καλοκαίρι.
4: Εδώ είχε και το Στάνκοβιτς τώρα. Μου πάσες τη φωτογραφία.
17: Αυτό που το πας.
4: Πήγα να ευχαριστώ τους τεχνικούς όλους που βρίσκονται μαζί μας από νωρίς το απόγευμα. Από τις 4 ώρα ξεκίνησε αυτή η εκπομπή και πηγαίνει 2. Και φυσικά τον Αργύρη Απειναθρή, το σκηνοθέτη μας, εννοείται τους αρχισυντάκτες όλους που βρίσκονται μαζί μας, Τζορτζίνα Πένα, Γρηγόρης Πόζιος, όλοι. Σπύρος Τζάνης, τα παιδιά που ήταν στο γήπεδο.
18: Τα παιδιά στο γήπεδο είναι πολύ ζόρι, παιδιά. Πιστεύουν όλοι ότι είναι.
4: Εγώ, δεν είναι πλάκα.
18: Επειδή έχουμε πάει πολλά γήπεδα, γυρνάς από το γήπεδο και είσαι εξαντλημένος. Πόσο μάλλον τώρα τα παιδιά που τα έχουμε στείλει εκεί από τις 3 ώρα το μεσημέρι και φεύγουν τώρα.
4: Λοιπόν,
18: και ο καπετανάκος θα συνεχίσει τώρα στα μπουζούκια. Το λυπάμαι.
4: Αυτό μην το λες τώρα γιατί δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα.
17: Party animal. Party animal.
4: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και τα λέμε αύριο περίπου τις 3 παρακάτω θα είμαστε αέρα μαζί με τους υπόλοιπους για το back to back. Γεια χαρά.
17: Γεια σας.
20: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Ό,τι να είναι τώρα.
22: Ό,τι να είναι.
23: Super social.
20: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: You're special, Ellen, but that'll only make the fall harder. There won't be room for you and Paddy. With Paddy Hughes, there's only Paddy. She'll see what I see. And she'll own you.
1: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
2: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
2: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
3: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
4: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
5: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
6: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
7: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
8: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
9: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
10: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
11: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
12: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
2: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Jenny.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
1: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.